0: Ja.
1: Men se, vi får bare se. Åker vi inn i hulet.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. I think I'll drive to Paris, Texas.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις?
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
2: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
5: Money.
3: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακυρωτομάτη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
10: Digital Markt.
9: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία.
5: Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
5: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πειλέας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
5: Κάστρο Πειλέα.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
5: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
5: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πειλέα. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
15: GPS και βυθώματο εσείς.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
15: GPS λόγιο έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
14: Δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους και καλά κάνει ο Θανάσης ο ταχυμεταφορέας και μας στέλνει αυτό με το οποίο έτσι κι αλλιώς θα ξεκινούσαμε σήμερα, δηλαδή ότι η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και η ημερομηνία επιλέχθηκε επειδή στις 19 Μαΐου του 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στην Σαψούντα, ένα γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη της δεύτερης και πιο αιματηρής φάσης της εξόδωσης του ποντιακού ελληνισμού. Η πρώτη ήταν το 1914 και μετά ακολούθησε η γενοκτονία των Αρμενίων.

μαζί πήγαν αυτά. Καλημέρα μετά τον Θανάση τον ταχυμεταφορέα και στον Μάικ Μιχάλη που πάει μακριά η βαλίτσα, τώρα κάνει μια βαλίτσα, περπατάει προς το μακριά και μπορούμε να συνδέσουμε πολλά περιστατικά και γεγονότα ακόμη και της ομάδας μας με τη βαλίτσα που πάει μακριά. Ο πρόδρομος Καπαδόκης Χριστός Ανέστη συνεπής και τυπικός. Καλημέρα πρόδρομε, με το σωστό χαιρετισμό για τις 40 μέρες μετά το Πάσχα. Καλημέρα λυτή, καλημέρα. Καλημέρα σας Ανέστης. Αυτό είναι. Καλημέρα σας Ανέστης. Άμα βλέπω το καλημέρα σας έτσι σκέτο και ξέρω, ζορίζεται ο Ανέστης στη δουλειά προφανώς. Το ζορίζουν τον άνθρωπο. Καλημέρα στο Πέτρο από το κιτρινόμαυρο Ντάρμσταντ. Τα ρούχα των διπλανών έχουν σφραγίδα γνησιότητας που γράφει προσκυνημένη στην εκάστοτε κυβέρνηση και στον εκάστοτε δυνατότερο του ΠΟΚ. Η ΠΑΕ τους έχει γεμίσει με νεοδημοκράτες και ήδη προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με την ΑΕΚ. Αυτό είναι γεγονός και υπάρχει και ερμηνεία σε αυτό. Δεν θα το αναλύσουμε ούτε θα το αναπτύξουμε ακριβώς τώρα, αλλά είναι γεγονός αυτό. Υπάρχουν άλλου τύπου, εν πάση περιπτώσει, διασυνδέσεις και επικοινωνίας. Ο Μαϊμού Μανδίας που φοράνε πάνω τους γράφει επαναστάτης. Να είσαι Άρη σημαίνει δεν ξεχνάω ποτέ αυτόν που με έβλαψε. Αυτό έρχεται να κολλήσει και με το να είσαι πόντιος, έτσι Πέτρο.

0: τι λες Ανέστη, να την πάρουμε τη γραμμή, άντε να την πάρουμε. Ο δικός μας θα είναι, έτσι. Παρόν.
1: Άντε βρε.
0: Άντε βρε. Καλά, συγγνώμη που κάνω και εισαγωγή
1: για,
0: πριν.
1: Για να πεις τα γεια σου σαν καμιά Μαρία Λιφέρη.
0: Γενοκτονία το μποντίο λέγαμε εκτός από τα γεια σου, σύντροφε.
1: Ναι. Λοιπόν, θα με αφήσω όμως 34 τα πότα κατά και θα σε αφήσω. Δεν θα με διακόπτεις με ερωτήσεις που με βγάζουν από το θέμα και είναι ανούσιες. Έτσι.
0: Αγγέγγια ανούσιες, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Ποντιακό, αν προλάβω θα πω κάτι για το αγροτικό και κάτι για το κόμμα Κασιδιάρη. Εντάξει.
0: Όλα αυτά, αν προλάβεις, ναι.
1: Αν προλάβει.
0: Ναι. Πόσο χρόνο σου δίνεις για να τα προλάβεις.
1: Πόντι, να θυμάστε καλά, εμένα ο παππούς μου δεν το γνώρισα, πέθανε το 71. Εγώ γεννήθηκα το 81. Είχε προβλήματα υγείας από κακουσίες κτλ. Έλεγε το εξής, ο παππούς Βενιζελικός, έτσι, απεσλής από την Αργυρούπολη, φόλαν Βενιζελικός, αλλά αντιάγγλος, γιατί νομίζω από την Ατάλεια αποβιβάστηκαν σε πλοίο και οι Άγγλοι δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Εμφανίστηκε ένα γαλλικό, κατάλαβες. Και φόρτωσε υπεράριθμους, μιλάμε χιλιάδες ανθρώπους, Βασίλη. Και εδώ θα θέσω ένα θέμα και για την έρευνα κάποια στιγμή. Λένε, έλεγε ο παππούς, όχι σε μένα δυστυχώς, είναι μαρτυρία έμεση, δεν ξέρω πόσο αξιόπιστη είναι, ότι τέλος πάντων ταλαιπωρηθήκανε για να πρέπει να φτάσουν σε ένα μεγάλο λιμάνι, μάλλον τη Μασσαλία εννοούσε, έτσι. Όπου εκεί τους κατεβάσανε όλους, έτσι, για να μείνουν εκεί, να δουν πώς είναι κτλ. Έμειναν κάποιες μέρες. Δεν τους άρεσε η ζωή, ήθελαν την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα, εννοείται, όλα αυτά, Έλληνες ήταν. Αλλά ξέρετε μου, τι λέγανε, ότι ένα μεγάλο ποσοστό έμεινε στη Γαλλία. Δηλαδή μπορεί να ήταν 5.000 στο πλοίο. Οι 1.500 μείνανε. Κατάλαβες. Αυτό πρέπει να το ψάξεις κάπως. Δηλαδή αν αυτοί άνθρωποι μετά φύγαν, ήρθαν στην Ελλάδα ή μείνανε εκεί πέρα και αλλάξανε επώνυμα, όπως είχε γίνει και με τους Ιταλούς που είναι στην νότια Ιταλία και μάλλον στην νότια Γαλλία και μάλλον στις περιοχές. Είναι ενδιαφέρον θέμα γιατί σίγουρα από την Ανατολική Ρωμιλία, αυτό είναι δεδομένο, διαπιστωμένο, είχαν πάει πολλοί και γίναν Γάλλοι μετά. Κατάλαβες. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορούσε να τους σηκώσει.
0: Ψώνησαν από σβέρκο πάντως. Γιατί οι Γάλλοι. Ναι. Ψώνησαν από σβέρκο, λέω. Οι Γάλλοι μας κυνήγησαν πιο πολύ ακόμη και από τους Άγγλους.
1: Εννοείται. Και μην ξεχνάς ότι οι Γάλλοι, Βασίλη, ήταν σύμμαχοι του Ιμπραήμ. Της Αιγύπτου.
0: Καλά, εσύ πήγες και πολύ πίσω, αλλά και σε εκείνα τα χρόνια τα συμφέροντά τους υπαγόρευαν.
1: Σύμβουλοι του Αιγυπτιακού στρατού που τον έκαναν και επαγγελματικό ήταν οι Γάλλοι. Και είχε εκμουσουλμανισμένους Γάλλους στρατηγούς. Πολλοί λένε, οι Άγγλοι λένε ότι η ενίσχυση της Αιγύπτου στην Πελοπόννησο όθησε τους Άγγλους να παρέμβουν. Γιατί φοβόμαστε.
0: Πήγες πολύ πίσω, πάνε στο 2.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, είναι μεγάλο θέμα. Τώρα να πάω, ας το αγροτικό να το πούμε άνετα άλλη φορά. Είναι ένα σοβαρό θέμα, τεχνικό τόσο, για τα ψηφιακά δελτία αποστολής. Αλλά θα το πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Κασιδιάρη, αν κάνει κόμμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω τι ψηφίζω, δεν είμαι δεξιός, καταλαβαίνεις. Αλλά κάνουμε μια πολιτική κριτική. Θα πάρει πολλούς ψήφους γιατί. Και Χαριστιανού. Από τα ακροδεξιά κόμματα, Βασίλη, και τα δεξιά που δημιουργούνται, όλοι είναι φιλομεσοστατικοί. Ακόμα και ο Βελόπουλος δεν μπορεί να πει ότι δεν θα στηρίξει αν χρειαστεί τον Μητσοτάκη. Καλά, τα κόμμα Καραμαλή, Σαμαρά, Γίνη ή Λατινοπούλου είναι και αυτά ούτε καν τα συζητώ. Έτσι, εννοείται. Ενώ η Χαριστιανού και ο Κασιδιάρης δύσκολα μπορεί να πει ότι θα συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβες.
0: Δύσκολα μπορείς να πεις ότι
1: θα συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί.
1: Τώρα η Χαριστιανού να πει ότι μου φάγανε το
0: παιδί.
1: Δύσκολο. Το Κασιδιάρης θα πει ότι με είχαν φυλακή και τώρα τους ψηφίσεις. Εντάξει. Δική μου ανάλυση είναι. Αυτό αν ισχύει και περάσει στον κόσμο αυτό τον ακροδεξιό που ψηφίζει εκεί, που οι πιο πολλοί πάνε εκεί γιατί μισούν το Μητσοτάκη, έτσι. Σίγουρα τα άλλα κόμματα δεν τα πολύ βλέπω. Όχι και Βελόπουλο, καλά Λατινοπούλου, δεν τα πολύ βλέπω καλά.
0: Κοίτα, το κόμμα Χαριστιανού,
1: ναι.
0: Αυτό που ροκανίζει κατά κύριο λόγο είναι το κόμμα Βελόπουλου. Διότι...
1: Ναι, φαντάσου όμως να γίνει ο Κασιδιάρης, από πού θα πάρει.
0: Ναι.
1: Ο Βελόπουλος γιατί υπάρχουν πολλοί κασιδιαρικοί που ψηφίζουν. Και μου το είπε ότι μας. Τώρα μην πεις ότι είμαι κασιδιαρικός, με κουφάνεις, έτσι. Απλά,
0: όχι ρε, δεν είπα τίποτα, πες.
1: Α, ναι, πρόσεξε. Αν θυμάσαι, οι Σπαρτιάτες, χωρίς καν μόνο με τη φήμη ότι είναι πίσω Κασιδιάρης, πήραν 3-3,5% Βασίλη, λίγο είναι.
0: Ναι.
1: Μόνο με τη φήμη.
0: Ναι, ναι.
1: Εύκολο. Ναι, μπράβο. Δηλαδή σίγουρα θα πάρει... Είναι ωραίο, δηλαδή έχει αντιθέσεις,
0: έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, ναι, από εδώ και πέρα.
1: Ναι, όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα θα δούμε τι επιλογές θα κάνει και τα λοιπά. Εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω, το έχω πει 100 φορές. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει, πώς θα κατέβει. Ο Τσίπρας έχει ένα κοινό με τον Κασιδιάρη. πολλοί άνθρωποι που ψηφίζουν άλλο κόμμα λένε αν κατέβει ο Τσίπρας ή αν κατέβει ο Κασιδιάρης θα τους ψηφίσω. Κατάλαβα, δηλαδή ψηφίζω τώρα Νίκη,
0: ναι.
1: Αλλά αν κατέβει ή ψηφίζω Πασόκ.
0: Καλά, αυτοί που ψηφίζουν Νίκη Καριστιανού θα ψηφίσουν.
1: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω, είναι δηλαδή άνθρωπος που είναι, δηλαδή, τον αγαπάει κάποιος κόσμος. Όπως τον Τσίπρα τον αγαπάει στην κυβέρνηση. Μην ξεχνάς ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ποιος είναι ο πιο καλός για να κυβερνήσει από την κεντροαριστερά και βγάλανε 51% τον Τσίπρα και 18% τον Ανδρουλάκη. Δεν είναι τυχαίο, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και, ναι, τίποτα άλλο δεν έχω να πω, τα φιλιά μου. Ήθελα να πω ρε Βασίλη για τα ψηφιακά δελτία ένα λεπτό, μπορώ.
0: Όχι, άστο τώρα.
1: Εντάξει, ένα λεπτό είναι.
0: Ένα λεπτό το ένα, ένα λεπτό το άλλο, πέρασαν 10 λεπτά. Λοιπόν, όχι
1: είναι
0: τώρα. Έλα, για να σχολιάσουμε αυτά που είπες για τα κόμματα που με ενδιαφέρουν πιο πολύ σήμερα.
1: Πες τώρα ερωτοτρόπηση με τον Ανέστη.
0: Αν ξέρω το τροπήσω με τον Ανέστη.
1: Άντε,
0: σου εξαιρέστη. Με κέρδισες. Άστο τώρα γιατί θέλω να σχολιάσω αυτά που είπες για τα κόμματα. Λοιπόν, άντε, φιλιά.

Να, κάτι ενδιαφέρον, Πέλα. Ο Δημήτρης από την Καλαμαριά μας λέει ότι και η αδερφή του παππού του στη Μασσαλία κατέληξε φεύγοντας από την Προποντίδα, το Κουρί δηλαδή, και έμεινε εκεί. Κοίτα ρε εσύ. Ωραίο, ωραία ιστορία που συμπίπτει με αυτή που αφηγήθηκε ο Πέλας. Φυσικά Μάικ Μιχάλης, η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη και δεν θα χρειαστεί βαστάζος. Παρόλα αυτά λοιπόν, και σε σχέση με αυτά που έλεγε ο Πέλας, και επειδή έχει εμφανιστεί ή εμφανίζεται μεθαύριο επισήμως, ουσιαστικά έχει εμφανιστεί το κόμμα Πατρίς Ρωσία Ορθοδοξία, το οποίο ουσιαστικά πρώτον καταθέτει δια της παρουσίας Αυγερινού αποδεικτικά στοιχεία ότι όντως πρόσκειται φιλικά προς τη Ρωσία και άρα σίγουρα δέχεται κάποια βοήθεια από τη Ρωσία. Αυτό το κόμμα του Πατρίς Ρωσία Ορθοδοξία πάει κόντρα με πολλές πιθανότητες να προσπεράσει κιόλας το κόμμα του Βελόπουλου, το οποίο προσποιείται το Πατρίς Θρησκεία Οικογένεια, αλλά από πίσω θέλει να αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει και ρωσική βοήθεια. Ωστόσο στην πράξη αποδεικνύεται ότι πιο πολύ είναι ο Βελόπουλος που αναζητά αυτή τη σύνδεση παρά οι Ρώσοι που αναζητούν αυτή τη σύνδεση με το Βελόπουλο. Οι Ρώσοι έκαναν ξεκάθαρες τις προθέσεις τους, και με δεδομένη και την θεσσαλονικιώτικη καταγωγή της Καριστιανού, με δεδομένη την επαγγελματική θέση του Θανάση Αυγερινού, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι εισέρχεται με καινούριο τρόπο και μια ομάδα της πόλης στο πολιτικό παιχνίδι και στο πολιτικό σκηνικό. Μην το αγνοείτε αυτό. Και στο πλαίσιο αυτής της εισόδου και αυτής της σύνδεσης μπορώ να πω μονολεκτικά, ναι, επειδή το έγραψε ο Πέτρος αν δεν κάνω λάθος, μονολεκτικά, ότι αναπτύσσεται πράγματι μία σχέση συγγένειας μεταξύ των εδώ και των εκεί δικέφαλων. Ναι, το ξέρω το τραγούδι, το ξέρω, και καλημέρα Κώστα Σίγμα, και σωστά λες ότι είναι μεγάλη μέρα για τους Πόντιους σήμερα. Υπάρχει ένα ποντιακό τραγούδι του Άρνε, αν μπορείτε, ναι, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς να τα ακούσουμε, λέει, τα ποντιάκια του Άρη. Τα ποντιάκια του Άρη είχαν μεγάλη συμμετοχή στην ιδρυτική πράξη του Άρη και στα πρώτα χρόνια. Η πρώτη από το πρώτο προσφυγικό κύμα, και θα δούμε και στις υπογραφές δηλαδή του καταστατικού, θα διακρίνουμε ποντιακής καταγωγής ιδρυτικά μέλη. Θα το πω πολλωστή φορά ότι ήταν πολύ στενή η σύνδεση της ομάδας κατά την ίδρυσή της με τα ποντιάκια που λέει εδώ Κώστα Σίγμα. Δεν μπορώ να βρω τραγούδια Κώστα Σίγμα, δηλαδή δεν έχω αυτή την τεχνική δυνατότητα. Ό,τι έχω φορτωμένο εδώ. Οπότε καλημέρα Λάζαρε Αλιάκμονα, να δούμε πότε θα έρθω και στον Αλιάκμονα να δούμε. Πάντως μου φάνηκε πολύ ωραίο που η φύση σε αυτή τη φάση εκεί στην περιοχή σας οργιάζει. Και στη συνέχεια σιγά σιγά υπήρξε και η ίδρυση της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, γιατί αυτή είναι η πρώτη ίδρυση ομάδας που συνδέεται με τον ποντιακό προσφυγικό ελληνισμό. Στη συνέχεια εξελίχθηκε στην ομάδα που γνωρίζουμε, η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Και ξαναλέω, για διάφορους λόγους να περιμένετε μία σύνδεση φιλικού τύπου μεταξύ των δικεφάλων και πάλι Βορρά και Νότου. Για να βλέπουμε και λίγο πώς αναπτύσσεται, πώς εξελίσσεται
και τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο επηρεάζει προφανώς και προφανέστατα και το αθλητικό σκηνικό. Ο Ανέστη ζητάει το Τζούγκα που φαίνεται τον γνωρίζει, εγώ δεν ξέρω από ποιο χωριό είναι, αλλά λέει είναι από ποντιακό χωριό, για να μας πει μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων σήμερα.

και αφού αναφερόμαστε στα υποίδρυση νέα κόμματα, ο Μάικ Μιχάλης στέλνει μία ανάρτηση της Καριστιανού της 15ης Απριλίου του 24, από ό,τι βλέπω. Επειδή βλέπουμε και μας καταλογίζονται πολλά, δεν ανεχόμαστε καμία πολιτική εκμετάλλευση πια. Επίσης, η θέση να κατεβούμε στην πολιτική για να βοηθήσουμε την υπόθεσή μας δεν μας εκφράζει καθόλου. Απέναντίας το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα. My story is seldom told, I squandered my resistance.

Βλέπεις, Μάικ, Μιχάλη, πώς αλλάζουν οι καιροί και οι απόψεις και οι αντιλήψεις. Το πιο φοβερό δεν είναι η παραβίαση, ας πούμε, αυτής της πρότασης, πρόθεσης της Μαρίας Καριστιανού, αλλά είναι το πώς βρέθηκε σε έναν πολιτικό... Κατανοώ και θα το επαναλάβω ότι είναι μια μάνα η οποία έχει χάσει το παιδί της και ως εκ τούτου θέλει να πάρει πίσω, εντός αγωγικών, μην θεωρηθεί ότι κυριολεκτό, το αίμα της από αυτούς που θεωρεί ότι της στερήσαν το αίμα του παιδιού της. Δηλαδή από το πολιτικό σκηνικό και το κυβερνών πολιτικό σκηνικό, το οποίο θεωρεί ότι είναι υπεύθυνο, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον για τη συγκάλυψη. Είναι κατανοητή η προσπάθεια μιας μάνας η οποία σιγά σιγά αντιλαμβάνεται ότι για να καθαρίσει τον κόπρο του αυγίου, όπως τουλάχιστον την κόπρο του αυγίου, συγγνώμη, όπως τουλάχιστον αυτή το αντιλαμβάνεται και το αισθάνεται, θα πρέπει να βουτήξει έστω με γαλότσες, έστω με οτιδήποτε, στην κόπρο του αυγίου. Αλλιώς ούτε ο Ηρακλής θα καθάριζε. Καλημέρα, Αντιγόνη, καλημέρα και στις καρδούλες σου. Στο 6936-512-099 είναι αυτά τα μηνύματα, 328-828 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι αντιληπτό, αλλά από την άλλη πάντα όταν προχωράς σε μια τέτοιου είδους κίνηση πρέπει να γνωρίζεις ότι ισχύει και μια άλλη παροιμία: το όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες. Θέλει πολύ μεγάλη αντοχή, γνώση και συγκρότηση. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να τα δει, δεν ξέρω, θα δείξει το μέλλον. Δεν θέλω να προδικάσω μια πολιτική εξέλιξη η οποία πάντως έτσι κι αλλιώς παίρνει μεγαλύτερη διάσταση με αυτή τη σύνδεση με τη Ρωσία που είναι άμεση, εμφανής και προφανής. Με αυτή τη σύνδεση λοιπόν με τη Ρωσία αναπτύσσεται μία δυναμική που δεν ξέρουμε πού μπορεί να βγάλει, πάντως σίγουρα είναι μία θέση για την ελληνική πολιτική σκηνή, η οποία, ξαναλέω, αυτόν που αδειάζει κατά κύριο λόγο δεν είναι τον Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση, διότι αυτοί δεν νομίζω ότι θα επηρεαστούν πολύ από την πολιτική κίνηση και πράξη του Πατρίς Ρωσία Ορθοδοξία. Ωστόσο η σύνδεση η οποία υπάρχει παραδοσιακά στις συνειδήσεις των Ελλήνων λόγω του ομόθρησκου με τους Ρώσους κάνει δουλειά, δηλαδή φέρνει κόσμο.

αρέσει πολύ αυτό το ποιητικό που γράφει και στέλνει ο Μανώλης τώρα το πρωί. Βέβαια, τι είναι από το Μαρί Κλέρ, γιατί ο ήλιος ανέτελε κάθε πρωί, λες και ήταν μέσα σε ένα σύννεφο καπνού για τη χρονιά που το καλοκαίρι δεν ήρθε.

0: Εγώ όμως θα προτιμήσω ένα χθεσινό μήνυμα, έτσι λίγο, μια που μιλάμε για το Ρωσία, πώς το είπαμε, Πατρίς Ρωσία Ορθοδοξία, που είναι το καινούριο μας σύνθημα που φαίνεται ότι θα παίξει γενικότερα στην περιοχή. Ξαναλέω ότι γίνεται ανάλογα εμφανής και προφανής και η σύνδεση της κίνησης αυτής με συγκεκριμένη ομάδα εδώ της περιοχής, της γειτονιάς. Η οποία θα ενισχύσει το εν λόγω κόμμα ή τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης της θα το προβάλλει από τα τηλεοπτικά ή όποια άλλα μέσα διαθέτει. Ζητώντας βέβαια παράλληλη δυναμικότερη είσοδο και του ιδιοκτήτη στο πολιτικό αλλά κυρίως στο οικονομικό παιχνίδι. Να είμαστε πάλι εδώ, Αντρέα, λοιπόν. Αντρέα. Παρόν.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργιά.
0: Καλημέρα. Καλά, Αβράμι μου.
1: Κύριε, πάλι με Γρηγορίου.
0: Λέμε, ορίστε.
1: Πάλι με Γρηγορίου.
0: Με τι θα πας, με Γρηγορίου θα πας, δεύτερη αγωνιστική θα τον αλλάξεις, εντάξει, αυτά ξέρουμε.
1: Δεύτερη αγωνιστική για ποιον,
0: δεύτερη αγωνιστική αλλαγή του χρόνου δεν θα τον αλλάξεις. Αυτό δεν κάνει.
1: Είναι τέλεια το τραπεζάκι, τέλεια.
0: Ναι, αυτό ξέρουμε, δεν έχουμε αγωνία. Είναι σαν, πώς τα λένε, στα κινηματογραφικά έργα, ας πούμε. Δεν έχουμε Ρόκι νούμερο 6.
1: Και Μεγιστάνας.
0: Έχουμε. Ο Μεγιστάνας. Περιμένει ο Μεγιστάνας. Ναι. Και ορίστε, τι είπες, Αβράμι μου. Πάντως εσύ εν πάση περιπτώσει έχεις ένα προβλέψιμο μέλλον εκτός συνταρακτικού ή συγκλονιστικού απρόοπτου για τους επόμενους μήνες.
1: Για απέναντι φάγανε πρόστιμο.
0: Φάγανε πρόστιμο, ναι, εντάξει, καλά.
1: Γιατί τι θέλουν.
0: Ορίστε.
1: Τι δεν τι είναι. Ο άνθρωπος είναι ζώνη, είναι.
0: Ναι. Πα, πάλι καλά, τη γλιτώσαμε φέτος.
1: Γλιτώσαμε.
0: Ναι, τη γλιτώσαμε.
1: Πήρανε,
0: από εκείνη την πλευρά τουλάχιστον.
1: Το μαγιόξυλο.
0: Βγήκε για το μαγιόξυλο, ναι. Πάλι καλά, πάλι καλά.
1: Σε μπάς.
0: Ορίστε.
1: Καλά πήγαμε. Σε μπάς, καλά πήγαμε.
0: Καλά πήγαμε, καλά πήγαμε. Εντάξει, ναι. Σου λέω, δεν νομίζω ότι η Αβράμι μου έγινε κάτι φέτος το οποίο μας δημιούργησε έκπληξη, εντάξει, ούτε εντάξει. Και στο εγγύς μέλλον. Άντε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εσύ η ποιητή Ανέστη που ξέρει, καλημέρα, που λέτε, καλημέρα. Σε θυμόμουν χθες μισό λεπτό στη γραμμή Πούλιος δεν κρέατα, αφού είναι και ο Μανώλης εδώ. Το διαβάζω μετά κάποια περιστατικά αδειάσματος των Ρώσων προς τους Έλληνες διαχρονικά στην ελληνική ιστορία, για να μην ξεχνάμε το πόσες φορές στηριχτήκαμε πάνω τους κι άλλες πόσες φορές χάσαμε αυτή τη στήριξη. Αλλά ρε εσύ Πούλιο δεν κρέατ, με τη φοβερή προφορά μου, αλλά τουλάχιστον τις λέξεις τις ξέρω. Σε θυμήθηκα χτες που συζητάμε, που πήρε τηλέφωνο τον Ποδέμος ο Τσίπρας σε αυτό το, ας το πούμε, ντοκιμαντέρ, το ούτε χιλιοστό, το οποίο πλάκα πλάκα μην νομίζετε ότι κάνει καλό στον Τσίπρα, διότι προβάλλει την εικόνα ενός ηγέτη που αγωνίζεται, εντάξει δεν τα κατάφερε, τι Θεέ μου τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω, που λέει και ο Καζαντζίδης. Θέλω να πω ότι μια χαρά, μην βλέπουμε μόνο την επιφάνεια. Από κάτω κρύβεται μια διάθεση. Ας ξαναβγάλουμε τον Τσίπρα στο προσκήνιο. Δεν είναι τόσο αφοριστική η θέση και η στάση που κρατάει η σειρά. Αλλά έχει πλάκα που πήρε τον Ποδέμος ο δικός μας και του λέει «Things are not white, nor, σιγά μην είπε nor». Things are not white, things are not black, they are grey. Grey, ωραία. Grey. Fade to Grey, λοιπόν. Παρών.
2: Καλημέρα.
0: Όπα, καλώς τον πρωί σήμερα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν κοιμήθηκαμε. Απόψε είναι η μέρα μνήμης.
0: Είσαι εσύ η Ποντιάκη, μνήμης. Έτσι. Ναι.
2: Ναι. Όχι Ποντιάκη.
0: Ναι, ναι.
2: Από όπου και να το πιάσεις.
0: Φέρεται και ακούγεται. Έχεις και την προφορά.
2: Με τον παππού και τη γιαγιά μέχρι και την Τετάρτη γυμνασίου που έχασα.
0: Αχα.
2: Τη γιαγιά και μετά τον παππού. Ο παππούς πέθανε 107.
0: 107.
2: 107.
0: Ωραία.
2: Ο παππούς ήταν από τους τυχερούς. Ακούστε,
0: από ποια περιοχή του Πόντου ήταν, Μπάμπη?
2: Ορτού. Λοιπόν, η Ορτού είναι κεντρική και ανατολική. Ήτανε τρία τα επίπεδα, ας το πούμε έτσι, οι τρεις ήταν από δυτικά, η Σαμψούντα, Πάφρα, Συντόπι, Νόη, κεντρική και ανατολική.
0: Ναι.
2: Να την πούμε Τουρκία, η Κερασούντα, Ορτού, Κατίωρα, Τραπεζούντα, Αργυρούπολη και η νότια η Ελλοχώρα, Σεβάστια, Τακόη και Νικόπολη. Αυτά ήταν έτσι τα χωριά τα μεγάλα.
0: Τα μεγάλα, ναι. Χαίρομαι και μόνο που μας τα θύμισες. Πάρα πολύ πραγματικά. Και δεν σου κρύβω.
2: Ο παππούς έφυγε με υποβρύχιο από εκεί.
0: Οι άλλοι φύγαν για Μασαλία με πλοία, ο δικός σου υποβρύχιο.
2: Ναι, πρόσεξε όμως. Οι δικοί μας τότε είχαν όλο το εμπόριο. Οι Τούρκοι ήταν υπάλληλοι τους. Και είχαν πολύ καλές σχέσεις. Δηλαδή αν δεν γινόταν να επέμβουν οι φίλοι μας, οι Ευρωπαίοι τώρα που είμαστε και μαζί πόσα χρόνια, οι Γερμανοί και τα λοιπά, αυτοί ξεσηκώσαν φυσικά και ο Κεμάλ έκανε ό,τι έκανε, δεν θα γινόταν τίποτα. Και ο αξιωματικός που ήταν εκεί στην περιοχή, επειδή τους αγαπούσαν, οι δικοί μας ήταν πάντα άνθρωποι με όλη τη σημασία της λέξης, δεν είχαν προβλήματα μαζί τους. Άντε ξεσκόναν και το λέει η Χαράλαπτε.
0: Ναι, όντως, αλλά εσύ Μπάμπη
2: άρχισε να γίνεται κάτι άσχημο και είχε έρθει ένας Ιταλός με τον Πομπρίζη και έπαθε ζημιά. Ήταν και αυτή καλή στην ναυπηγία και είναι. Να το ξέρει ο κόσμος. Οι Τούρκοι ήταν και είναι.
0: Τι είναι?
2: Ναυπηγία. Είναι στην ναυπηγία.
0: Ναι.
2: Με καλή.
0: Αχα, ναι,
2: το φτιάξαν εκεί το υποβρύχιο και ετοιμαζόταν να φύγει για Αμερική. Και του λέει είναι ένα υποβρύχιο εδώ που επιδιορθώνεται, αν θέλεις πάρε μερικούς και φύγε. Και μαζευτήκαν 300 παλικάρια νύχτα, 2 η ώρα τη νύχτα, τους πήρε και τους πήγε Αμερική. Ο παππούς εκεί έκατσε 12 χρόνια στο Οχάιο. Δούλευε στο μεγαλύτερο λαμαρινάτικο που υπήρχε στον κόσμο. 150 μέτρα λαμαρίνα βάζανε. Έκανε εκκλησία ο παππούς στο Οχάιο. Μάζευε τα λεφτά και είχε παντρευτεί από Τουρκία και γύρισε μετά από 12 χρόνια. Βρήκε τη γιαγιά στο Μελισσοχώρι και πήγανε στον Άγιο Μάρκο κοντά στο Μπέλες και μεγάλωσε τα 4 κορίτσια του εκεί, έκανε 4 κόρες. Μεγάλη ιστορία, μεγάλος πόνος.
0: Χαίρομαι πάντως που έτσι τη θυμάσαι και τη μεταφέρεις και την μεταγγίζεις και σε εμάς και πραγματικά για τη μέρα είναι έτσι και μόνο που ακούστηκαν αυτά τα ονόματα και ένα ακόμα μια ιστορία ανάμεσα στις τόσες που συνέβησαν
2: εκείνο τον καιρό. Εγώ ήμουνα από τους τυχερούς, πήγα το 83 εκεί, απερπάτησα τα μέρη, δεν υπάρχει.
0: Εν τω μεταξύ,
2: δέος, δεν υπάρχει.
0: Τώρα επειδή ανέφερες τις συγκεκριμένες πόλεις, πολύ ωραία τις ανέφερες, δεν σου κρύβω ότι κάτι το οποίο... και δεν ντρέπομαι να το πω, το οποίο χαίρομαι στην ΑΕΚ είναι το πούλμαν που έχει, το οποίο θεωρώ ότι κουβαλάει με τις πόλεις που αναγράφει επάνω, τις λεγόμενες χαμένες πατρίδες. Εμένα με συγκινεί και εμένα, μόνο που αρέσει. Διαβάζω όταν περνάει το πούλμαν, όταν το βλέπω δηλαδή, το βλέπουμε στην τηλεόραση, που διαβάζω όλες αυτές τις χαμένες πατρίδες και μια ομάδα μεγάλης λαϊκής βάσης μας τις θυμίζει και με αυτόν τον τρόπο, για να θυμίσουμε και το δικό μας τον Πασχάλη τον Ιμνολόγο, υπενθυμίζει η ΑΕΚ τις καταστατικές της αρχές.
2: Και σε αυτό το χαμό που έγινε με τις 353 και οι Αρμένοι και οι σφαγοί των Αρμενίων.
0: Βέβαια, αφού μαζί πήγαν οι πρώτες σφαγές, ήταν παράλληλα.
2: Κάποιοι πρωθυπουργοί μας πήγαν εκεί και ανάψανε και κατά 4 και στεφάνια. Να είναι καλά. Που αγαπάνε, καταρχήν ο Πόντος και θα κλείσω, οι Πόντοι που ήρθαν από εκεί, πέραν πολιτισμό οι άνθρωποι. Φτιάξαν πράγματα εδώ. Από το πουθενά φτιάξαν πράγματα οι άνθρωποι. Δημιουργήσανε. Το... Άναξανε με ένα οικογένειες, αφήνοντας τόσο πόνο.
0: Το,
2: τους
0: το πρώτο γιατί... που έφτιαξαν κατά κύριο λόγο εδώ ο Μπάμπη είναι την αγροτική ανάπτυξη και το αγροτικό θαύμα στα τέλη του 20 και στις αρχές του 30. Ομολογουμένως ήταν πιο προοδευμένοι, πιο προηγμένοι στην αγροτική καλλιέργεια και διεσπάρισαν σε όλη τη Μακεδονική κυρίως γη 200.000 πρόσφυγες.
2: Μα δεν είχε και δουλειές τότε, τι θα κάνανε αναγκαστικά.
0: Έτσι, έτσι.
2: Άνθρωποι οι οποίοι ξεριζώθηκαν κυριολεκτικά από την περιουσία τους και αφήσαν εκεί τις πτυχές τους. Δεν μιλάμε εκεί αφήσανε παιδιά, αφήσανε δικούς ανθρώπους, άλλος πατέρα, άλλος μάνα. Και μιλάμε για σφαγιασμό και βιασμό μαζί. Ότι το χειρότερο μπορεί να είναι. Όταν ξεκινάνε από εκεί να φύγουν και πετάς τα παιδιά σου, δεν μπορείς να πάρεις τα παιδιά και το πετάς στη θάλασσα. Μην τα πάρουν οι Τούρκοι. Παιδιά γίνανε απίστευτα πράγματα. Καταγεγραμμένα, όχι παραμύθια να λέμε μήπως δεν είναι έτσι, είναι έτσι και παραπάνω. Αλλά δεν φρόντισε καμία κυβέρνηση. Πέρασαν τόσα χρόνια αυτό να πατήσει εδώ πάνω και να δημιουργήσει κάτι το ωραίο.
0: Όχι, γιατί υποτίθεται ότι σε ένα μεγάλο διάστημα στη συνέχεια, δηλαδή από το 30 και μετά, υπήρχε μια πολιτική κατευνασμού, δηλαδή να σβήσουν τα πάθη και να ζήσουμε ειρηνικά.
2: Δεν το βλέπω.
0: Ναι, λέω ποια ήταν, ποιος είναι ο λόγος που συνέβη αυτό που περιγράφεις.
2: Δεν νομίζω να είναι έτσι, αλλά τέλος πάντων.
0: Ο λόγος είναι σίγουρα αυτός. Τώρα το αν είναι σωστό ή όχι είναι άλλη υπόθεση. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, και εγώ καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Και να είμαστε γεροί όλοι, να τα θυμόμαστε αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παρόν.
3: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Όπα, νάτος. Καλώς τον Κώστα Μπελόκηπο, καλώς τον.
3: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μπάμπη.
0: Τον Μπάμπη, ναι.
3: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Λάζαρο. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλημέρα σε όλους τους Αριανούς. Εγώ θα διαφωνήσω με τον Μπάμπη. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν πολύ πιο χειρότερα από ό,τι τα περιγράφει ο Μπάμπης. Οι περισσότεροι είμαστε παιδιά προσφύγων. Όλοι έχουμε τις ιστορίες, οι περισσότεροι τις έχουμε ακούσει. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν αρχές, ήθος, νοικοκύριδες, αφήσανε περιουσίες επάνω, οι περιουσίες ήταν το λιγότερο, αφήσανε υπόλοιψη επάνω, όλοι τους ήταν σοβαροί άνθρωποι, ζούσανε μονιασμένα με τους Τούρκους εκεί. Mm. Του υπήρχε εκτίμηση.
0: Δεν είπε κάτι διαφορετικό πάντως ο Μπάμπης. Κάθε άλλο.
3: Το ξέρω, ηρωνικά το λέω. Το ξέρω, ηρωνικά το λέω. Τον Μπάμπη τον γνωρίσαμε, τον εκτιμούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτό που αναφέρεις λίγο πολύ.
3: Όχι, εγώ θέλω να περιγράψω ότι ήταν πολύ πιο χειρότερα τα πράγματα. Που εντάξει, δεν διαφέρει από αυτό που είπε ο Μπάμπης. Άμα δηλαδή βγουν και άλλοι συνακροατές, θα σου πούνε τα ίδια και χειρότερα. Αφήσανε λοιπόν την υπόλοιψή τους οι άνθρωποι εκεί πέρα, ήτανε θύματα πολιτικών σκοπιμοτήτων, χάσανε τα παιδιά τους. Αυτό που έγινε εκεί πέρα δεν έγινε σε έναν μήνα, περάσανε δύο χειμώνες πάνω στα βουνά, τα παιδιά τους κλαίγανε και οι μανάδες τα θανατώνανε, γιατί οι Τούρκοι θα τους σφάζαν όλους. Mm-hmm. Το πως φτάσανε εδώ πέρα, υπάρχουν και άλλες ιστορίες. Μπήκανε στα καράβια, περπατήσανε, μιλάμε μέσα στις άγονες εκτάσεις της Μικράς Ασίας, και στα καράβια που μπήκανε πολλοί χάθηκαν μεταξύ τους.
0: Ναι, τώρα μιλάμε και για τη Μικρασία. Ο Μπάμπης μίλησε αποκλειστικά για την περιοχή του Πόντου, γιατί σήμερα
3: ναι,
0: είναι
3: όχι, η γενοκτονή.
0: Ναι, ναι.
3: Οι Πόντοι...
0: Όχι ότι δεν σχετίζονται, αλλά ο Μπάμπης το έθεσε στην ακριβή γεωγραφική του
3: πρόσεξε,
0: βάση.
3: Πάλι δεν κατάλαβες. Ναι. Αυτά που γίνανε στον Πόντο επάνω, πολλοί Πόντοι αναγκάστηκαν με τους διωγμούς να φύγουν επάνω στα βουνά του πόντου.
0: Ναι.
3: Του τραπεζούντας.
0: Βεβαίως.
3: Και όταν είχε περάσει ο πρώτος χειμώνας, όσοι δεν φύγανε με τα καράβια, αναγκάστηκαν να περπατήσουν σε καραβάνια από την ενδοχώρα.
0: Ναι, βέβαια.
3: Οπουδήποτε αλλού. Αλλά παρόλα αυτά, όταν φτάσαν και στα καράβια, πολλοί από αυτούς ξεκόψανε μεταξύ τους, χαθήκανε. Ήτανε πάρα πολύ, γινότανε χαμός.
0: Ναι. Και εμείς το, οι παλαιότεροι το έχουμε ζήσει σε νεότερος, αλλά με τον Μπάμπη σίγουρα έχουμε προλάβει και τις ανακοινώσεις, τις αναζητήσεις μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που ήταν μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και περιέγραφε τέτοιες απώλειες και συγγενείς που αναζητούσαν συγγενείς.
3: Εγώ έχω τα αρχεία που και πολλά ήταν λάθος περασμένα. Θα σου πω προσωπικό μου παράδειγμα. Ο προπροπάπος μου του είχαν περάσει το όνομα του μπροστινού, γιατί ήταν 4 χρονών και το παιδί δεν ήξερε πώς λεγότανε. Το επώνυμο του μπροστινού. Και πολλές ιστορίες είναι απίστευτα δραματικές. Καταρχήν εδώ πέρα δεν μας σεβάστηκαν, μας πετάξανε στην Καλαμαριά, που ήταν Βάλτη και Έλλη τότε.
0: Όχι μόνο αυτό, ήταν τα λιμοκαθαρτήρια. Υπάρχει και η σχετική στάση ακόμη λεωφορείου εκεί στην οδό Πλαστήρα. Υπάρχει στάση λιμοκαθαρτήρια, διότι έφταναν εκεί τα πλοία, αποβίβαζαν τους ποντίους, τους οποίους έπρεπε να τους περάσουν από λιμοκαθαρτήριο και μίνι καραντίνα για να μπορέσουν να εγκαταστήσουν τις μπαράγγες τους στα Τσαμούρια, δηλαδή στην Καλαμαριά. Και η πραγματικά ποντιακή ομάδα είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς. Έτσι. Και οι πόντι το ξέρουν αυτό. Και ας λέει ο Λάζαρος Αλιακμονάρας ότι κάναν τον Απόλλων Καλαμαριάς έκαναν. Το άλλο ότι ήταν κάνανε γιαλαντζή. Τον Απόλλων Καλαμαριάς.
3: Όχι, το άλλο τι είπες ότι κάνανε.
0: Λέει ο Λάζαρος Αλιάκμον εδώ, ο φίλος από, την, ναι, από τον Αλιάκμον, ότι τον ΠΑΟΚ να μην έκαναν οι πόντι δηλαδή.
3: Ο ΠΑΟΚ τι σχέση έχει να πούμε.
0: Αυτό λέω, εντάξει, ναι.
3: Για τον Πανελλήνιο μιλάς, για τα πρωταθλήματα που έχει τα περισσότερα.
0: Όχι, όχι, το λέει ο άνθρωπος.
3: Α, άλλο είπες, ναι, εγώ άλλο κατάλαβα.

0: Μα ήταν τόπος τους έτσι, δεν τον πάτησε ο Έλληνας. Ήταν τόπος από τον 8ο, από τον πρώτο επικισμό, 8ο π.Χ. αιώνα, έτσι. Ο Πόντος ουσιαστικά απικήθηκε από τους Έλληνες από τον 8ο π.Χ. αιώνα, έτσι, στον πρώτο επικισμό.
1: Την τραπεζούντα. Εμείς οι Πόντοι την λέμε αλυσμόνητες πατρίδες και όχι τυχαία. Η Ρωμανία ανθεί και φέρει κι άλλο, λέμε.
0: Ναι. Τώρα μου θύμισες και τον Γιώργο, τον φοβερό Αριανό που κάνει λειτουργία κάτω από το τζαμί και είχε κρεμασμένη τη σημαία η Ρωμανία.
1: Εμείς οι Πόντιοι το 22 ήμασταν νοικοκύριδες άνθρωποι και ήρθαμε εδώ πέρα. Ούτε εγκληματίες ήμασταν που βγήκαμε από φυλακές και δεν μας φέρθηκαν καλά.
0: Όχι.
1: Και γίναμε επιστήμονες και νοικοκύριδες.
0: Στην πρώτη φάση ο εγχώριος, ο ντόπιος πληθυσμός δεν φέρθηκε καλά
1: και να σου πω και κάτι
0: στην
1: άλλο.
0: Ποντιακή προσφυγιά.
1: Δεν είναι μόναχα από τον πρώτο επικισμό τον 8ο αιώνα π.Χ. που εμείς ήμασταν Έλληνες τότε. Τα ποντιακά είναι αρχαία ελληνική διάλεκτος. Ο Πυρίχιος είναι αρχαίος ελληνικός χορός, ήταν πολεμικός χορός. Mm-hmm. Την καλημέρα μου να μιλήσει.
0: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα. I pray you don't look at me, I pray I don't look back. Παρόν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τελευταία μέρα, Χριστός Ανέστη.
0: Όχι ρε εσύ, γιατί?
2: Αύριο, εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, 100 ευρώ από το προηγούμενο γιατί με πόνει στο χέρι, πια πρέπει να βάλω το γύψο.
0: Καλό.
2: Ωραία τα λέει ο φίλος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όλοι έχουν ιστορία, εντάξει, δεν είναι αυτό από τους παππούδες και από τους φοπάπουδες. Κάτι έχουν να πούν όλοι.
0: Ναι, ναι.
2: Και εμένα ο προπάπους μου ήταν τσεφλικά, τσαΐραγα το λέγανε εκεί. Είχαν μεγάλα κομμάτια.
0: Τσαΐραγα, ωραίο.
2: Ναι.
0: Ωραίο τσαΐρ, τα τσαΐρια, τα χωράφια δηλαδή, τσαΐραγας. Ναι, ναι, ναι, ναι, φοβερή. Ναι, ναι.
2: Τούργικη λέξη.
0: Τούργικη λέξη, ναι, ναι, τσα, γι' αυτό τώρα λέω, ναι.
2: Ναι, τους, ήταν 8 αδέρφια, τους 5 τους φάγανε. Μείναν δύο γυναίκες και ο παππούς μου, ήρθαν εδώ. Υιοθετήθηκε από μια οικογένεια στην Κατερίνη και έτσι συνεχίστηκε η ιστορία.
0: Ναι.
2: Βρήκε τη γιαγιά μου εδώ στο παλιό Ελευθεροχώρι, παντρεύτηκαν τέλος πάντων.
0: Ποιος έψαχνε σήμερα Τζούγκα, κάποιος ήθελε να μιλήσεις, κάποιος έψαχνε εδώ, λέει, ο Τζούγκα τα ξέρει αυτά, κάτι για, για τον Πόντο και για τα...
2: Τέλος πάντων. Εντάξει, ξέρω τώρα. Κάποια πράγματα ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Όσα να ξέρω. Αυτά πρέπει να είσαι και λίγο μεγάλος για να μπορείς να προλάβεις τους παλιούς.
0: Ναι, έτσι. Η προφορική εντάξει παράδοση είναι να μισή ιστορία από μόνη της. Και επισήμως ακόμη καταγράφεται ότι για τα πρώτα χρόνια ο κυριότερος ιστορικός καταγραφέας είναι η προφορική παράδοση. Δηλαδή ιστορίες που λένε οι εντάξει, παππούδες και οι γονείς τα παιδιά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Με προλάβατε για το ποια ομάδα είναι η Ποντιακιά.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Και μάλιστα
2: καπηλεύτηκαν τον Πόντο.
0: Μα...
2: Άλλο να στείλεις εδώ πρόσφυγας και άλλο να καπηλεύεις ότι είσαι εκείνο.
0: Ναι,
2: ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Και να είσαι εσύ αυτός που είσαι και είσαι γονήσιος. Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό το πράγμα έγινε και για... και ψηφοθυρικά και να βοηθηθούν οι ομάδες αυτές. Γιατί κατά καιρούς και οι πόντοι που ήρθαν ήταν αρκετοί, ας πούμε, σαν ψήφους, έτσι, δεν ήταν λίγοι.
0: Βέβαια, και ο πρώτος πόντιος πολιτικός που διακρίθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη, δήμαρχος, διοικητής κλπ. Ήταν ο Ιασονίδης, εξού και τον οποίο τον λάτρευαν οι πόντιοι. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τους έβαλε, ας το πω έτσι, στην κοινωνική ζωή αυτού του τόπου. Γιατί στο περιθώριο ήταν, ούτε τους φέρθηκαν καλά οι ντόπιοι. Και το λέω έχοντας καταγωγή από ντόπιους, δεν έχω προσφυγική καταγωγή.
2: Αλλά ξέρεις, γενικά ο ποντιακός λαός δεν είναι λαός ο οποίος θα, πώς να σου πω, θα εκμεταλλευτεί καταστάσεις για να ανεβεί πάνω. Πώς να σου καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν θα πατήσει επιπτωμάτων γενικά σαν λαός, έτσι.
0: Ναι.
2: Μιλάμε μόνο μέσα περιπτώσεις για πόλους. Δεν συζητάμε.
0: Σωστότατο.
2: Γι' αυτό και οι άλλοι είναι γνήσιοι. Να μην το πω τώρα.

0: Ναι.
1: Άστο, γιατί είναι λίγο βαρύ.
0: Τα λέει και ο Ανέστης εδώ, ρίχνει συχτήρια με τα γνωστά συνθήματα. Καλημέρα, Τζούγκα μου. Να σε καλά, καλημέρα. Για λίγο θα κλείσω τις γραμμές να διαβάσω τα μηνύματα, να ακούσουμε και τις ειδήσεις και μετά θα ξανανοίξουμε. Ο Κυριάκος Βούπερταλ, καλημέρα, που λέει και αυτός ότι εκτός από το γνωστό Άρης Βλάβη. Εμείς ήρθαμε από την Καπαδοκία, όλοι έχουμε μια ιστορία πόνου. Να, ο Τζούγκα ήταν, ο Ανέστης ήταν που έψαχνε το Τζούγκα, καλά είπα. Ο Μάικ Μιχάλης, εκτός των άλλων, λέει δεν είναι χαμένες πατρίδες, είναι αλήτρωτες, συντάξει τώρα αυτά. Παίζουμε, δεν παίζουμε τις λέξεις Μάικ Μιχάλη, ξέρουμε πολύ καλά τι είναι. Το 1930 θυμίζει ότι ο Βενιζέλος πρότεινε το σφαγέα Κεμάλ για Νόμπελ Ειρήνης. Καλά, έχουμε και πιο σύγχρονους με ανάλογες κινήσεις και προτάσεις. Η Μητροπολιτική Τραπεζούντα, η αρχαία, είναι κοντά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, από την οποία έφυγαν και ίδρυσαν την Τραπεζούντα στον Πόντο. Εννοεί ότι έφυγαν από τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, αυτό που έλεγα για τον πρώτο επικισμό, δηλαδή είναι από τα πρώτα εδάφη που οι Έλληνες κατοίκησαν και εκπολίτησαν. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, διότι ουσιαστικά έφυγαν από έναν πολιτισμένο τόπο. Απλώς τι γίνονταν τότε, γιατί γίνονταν αυτοί οι επικισμοί? Διότι έχοντας μεγάλη παράδοση στους εμφυλίους Μάικ Μιχάλη, εμείς εδώ σε αυτόν τον τόπο, όπου διαρκώς ανεβάζονται τραγωδίες, ανεβαίνουν μάλλον, ναι, ανεβάζονται με τη θεατρική έννοια τραγωδίες σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή τη γη, σκοτώνοντας σε μια πόλη μεταξύ τους, δηλαδή σκοτώνονταν οι μεγαρείς, οι μεν με τους δε, κάποιοι είχαν ήλεγχαν τον εξουσιαστικό μηχανισμό, κάποιοι ήταν από την απέξω ή από την απέξω έλεγαν δεν πάμε να βρούμε έναν καινούριο τόπο να στήσουμε τη δική μας φαμελιά και να δημιουργήσουμε εκεί, να γεννήσουμε καινούριο πολιτισμό. Και έτσι, ξέρω εγώ, βρέθηκαν από τα Μέγαρα στο Βυζάντιο. Απικία των Μεγαραίων ήταν το Βυζάντιο και με ό,τι ακολούθησε ως προς το Βυζάντιο και τα λοιπά. Αλλά ουσιαστικά μια απικία του Βύζαντα. Ο Βύζαντας ήταν ο αρχηγός των αποστατών, αυτόν που τους πήρε από το χέρι και λέει εδώ δεν έχουμε προκοπή, πάμε να βρούμε καινούρια γη. Και έτσι βρέθηκαν, ας πούμε, στο Βυζάντιο. Έτσι κάπως βρέθηκαν με ανάλογο τρόπο, τώρα που λέει ο Μάικ Μιχάλης, από τη Μεγαλόπολη. Εκεί πέρα θα τρώγονταν μεταξύ τους και λένε κάποιοι πάμε να κάνουμε πάνω σαμψούντα. Ο Μανώλης, ο οποίος θα το διαβάσω, γιατί Μανώλη θέλω να διαβάσω αυτές τις περιπτώσεις που έγραφες χθες για τα πουλήματα των Ρώσων. Ο Δημήτρης Καλαμαριά λέει, Καλαμαριά που είναι ουσιαστικά η καρδιά του Πόντου σε αυτή την πόλη, ό,τι και να λέμε. Η σημερινή μέρα μνήμης της γενοκτονίας των αδερφών μας Ποντίωνας είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μερικούς ένθεν και ένθεν των γειτονικών μας γηπέδων να αναθεωρήσουν τις απόψεις περί καταγωγής των οπαδών τους και μην εντέχνωση μεν βλακωδός ιδέ περιχαρακώνονται. Οι μισοί και παραπάνω αριανοί συνοπαδοί μας έλκουν την καταγωγή τους από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Καλημέρα από το Σπύρο, γραμμή παραγωγής Wolfsburg. Και

ο Θανάσης, ο ταχυμεταφορέας, μας θυμίζει γενικότερα για τις στροφές που κάνουν κάποιοι και τις κολοτούμπες στην πολιτική σκηνή, επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως. Εδώ λέει ο Άδωνης, κάποτε κορόιδευε το έθνος των Εβραίων και σήμερα το ανεβάζει. Έτσι είναι η πολιτική. Καλημέρα στο Τετράκτη, ο οποίος πού θα το πάει. Πού θα το πάει, δεν το πάει από εδώ. Δεν είναι μόνο το ομόθρησκο με τους Ρώσους, εννοεί. Γιατί θα ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτό, με αφορμή το υποίδρυση κόμμα. Καλά, και στην ιστορία του Πόντου πολύ καλά φέρθηκαν οι σύμμαχοι Ρώσοι εκεί πάνω, έτσι, παρά το ομόθρησκο. Δεν είναι μόνο το ομόθρησκο, είναι η αίσθηση ότι όλοι οι σύμμαχοι μας έχουν για μαχαίρι, όπως πάντα. Σαν σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, ξεκινούσε η διάσκεψη του Λιβάνου το 1944, κορυφαίο παράδειγμα των αγώνων του έθνους, να μην ξεχνιόμαστε βέβαια. Ναι, το Αβραάμ είναι τελείως ποντιακό. Σωστό, Πολιοδεγκρέατα. Άρα ο πρόεδρος είναι τεμέτρο. Γι' αυτό ήταν και πεσμένος. Τεμέτερον, ήταν λίγο στεναχωρημένος σήμερα. Τον βασάνιζε η μνήμη της γενοκτονίας. Αφού μιλούσαμε για εμφύλιους, τώρα ξέρετε ότι εδώ σκοτώνονταν οι δύο δυναστείες των ποντιακών σωματείων, έτσι. Γιατί δηλαδή ο εμφύλιος δεν αφήνει ούτε καν στην πατρίδα, στον κουβαλάς μαζί σου. Σκοτώνονταν εδώ τα δύο σωματεία ποντιακού ελληνισμού. Και βέβαια έχουμε και την πολύ παραγωγική Εύξηνο Λέσχη στο κάτω στη Λεωφόρο Νίκης. Εξαιρετική αίθουσα και εξαιρετικά δραστήριο σωματείο, η Εύξηνος Λέσχη.

και μια που μιλάμε για τη Ρωσία, το κόμμα Πατρίς Ρωσία Ορθοδοξία που θα κατεβεί στις εκλογές, τη διαρκή και μόνιμη προσδοκία των Ελλήνων ότι κάποιος από το ξανθό γένος θα έρθει να μας σώσει, τη διαρκή ματέωση αυτής της προσδοκίας την περιγράφει ένα μεγάλο αλλά εξαιρετικό κείμενο του Μανώλη, εξαιρετικό κείμενο, ο Μανώλης το έστειλε βέβαια. Τι να πάρω από όλα αυτά που γράφει ρε Σιμανόλη για το πόσες φορές πουλήθηκε αυτή η προσδοκία. Το 1914-17 η Ρωσία διεκδικεί την Κωνσταντινούπολη και βάζει βέτο σε ελληνική παρουσία σε Ιωνία και Ελίσποντο. 18-19 όντως διωγμός των Μπολσεβίκων κατά των Ελλήνων της Κριμαίας. Και αργότερα τους έδωσαν και όπλα και ουσιαστικά ενίσχυσαν τον ανθεληνικό αγώνα. Να πούμε το 55-74 που γράφει στα πιο σύγχρονα που ο Σοβιετική Ένωση τότε υπονομεύθηκε η Ένωση Ελλάδας-Κύπρο, απειλήθηκε η Ελλάδα, όπως λίγο πολύ τα έγραψα ακόμη και στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που η Κύπρος είναι παρανήσι των Ρώσων. Το κούρεμα στην Κύπρο που έγινε επί οικονομικής κρίσης, τους Ρώσους είχε για στόχο. Αλλά το πιο τελευταίο που γράφεις και που είναι και η Ρωσία έδωσε S-400 στην Τουρκία και δεν ξέρουμε αν βρίσκεται και πίσω από τη βοήθεια κατασκευής του πυρηνικού εργοστασίου.

Τεόρια Νάρα Beyond Logic, ίσως. Γελάω γιατί ο άνθρωπος μέσα στην τεράστια, λέει, χρονικά τουλάχιστον ιστορία. Πολύ ωραία το πρώτο. Χρονικά τουλάχιστον ιστορία. Ναι, διασχίζουμε μεγάλο βάθος χρόνου. Δεν νομίζω ότι έμεινε κάποιος που να μην μας έχει προδώσει. Και τον Άρη το ίδιο. Αριανάρα Beyond Logic.

Για την Τραπεζούντα λοιπόν μας δίνει την πληροφορία ο Μάικ Μιχάλης πως ξεκίνησαν οι δικοί του από τη Μεγαλόπολη για να φτάσουν εκεί πάνω. Το 371 π.Χ. όταν ο Θηβαίος στρατηγός Επαμεινώντας ίδρυσε τη Μεγαλόπολη για να ενώσει τους Αρκάδες, οι Τραπεζούντιοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και προτίμησαν να μεταναστεύσουν στον Πόντο ιδρύοντας την Τραπεζούντα του Πόντου. Άλλη μια τέτοια ιστορία εκείνης της εποχής. Χαίρεση, μην ξεχνάμε αρέσει τα ξανθά ετεράκια. Πιο ξανθό γένος τώρα. Εσύ εκεί έχεις την Ασδράβνα, πως τη λένε, την Ελπίδα, έτσι δεν είναι, εκεί παραδίπλα. Ναι, γιατί κάποιος έγραφε, έρετε τον τυχερό τον Ανέστη με την Ασδράβνα εκεί δίπλα. Το όνομα το σκοτώνω, ξέρω. Να ακούσουμε και τις ειδήσεις.

0: Weekly Edition από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Πόλεμος νεύρων στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ήταν έτοιμος να επιτεθεί σήμερα στο Ιράν λόγω του αδιεξόδου στις συνομιλίες. Το ανέβαλε μετά από αίτημα χωρών του κόλπου. Οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν καλά, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε περισσότερο από 2% στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Το Brent αυτή την ώρα κινείται κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Στο Πεκίνο σήμερα ο Πούτιν, η σχέση των δύο χωρών έχει φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου όσο αφορά την εμπιστοσύνη και την κατανόηση, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων, ανάμεσά τους και η διοικήτρια της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Επιστρέφουν στη βάση τους οι ελληνικές συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και τον Δηδημότυχο. Είχαν αναπτυχθεί στην Κάρπαθο μετά με το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για τη μεταφορά τους στο Δηδημότυχο προηγήθηκε αίτημα της Βουλγαρίας. Συνελήφθησαν Τούρκοι στη Λέσβο, προσπάθησαν να περάσουν σφαίρες στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 200 σφαίρες ήταν κρυμμένες μέσα στο αυτοκίνητο του ζευγαριού. Φέρονται να πέρασαν από τα τουρκικά παράλια. Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα. Την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού απέναντι στις γεωπολιτικές αλλαγές επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται καμία μεγάλη συστημική κρίση για τον ελληνικό τουρισμό, είπε αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Προανήγγειλε παράλληλα την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Υπάρχουν προορισμοί, είπε, που πρέπει να πατήσουμε φρένο και άλλοι που πρέπει να πατήσουμε γκάζι. Πρόταση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης για πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων θα έρθει προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ανακοίνωσε χθες κατά την επετειακή εκδήλωση η Φλόγα της Μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έγκλημα μίσους στο Σαντιέγκο. Δύο έφηβοι δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους σε τζαμί και αυτοκτόνησαν. Αγνώστα παραμένουν τα κίνητρά τους. Κλείστες μέχρι και την Παρασκευή οι σύραγγες των Τεμπών για εργασίες από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της κοιλάδας των Τεμπών. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, βαθμία όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Αναμένονται βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα της απογευματινές κυρίως ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θράκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Εκεί, εσύ Λάζαρε Αλιακμονάρα, στο δικό σας το εθνικό δίκτυο, την Εγνατία Οδό, την οποία απορώ πως πηγαίνω έρχεστε και η οποία είναι εγκληματικής αυτή τη στιγμή κατάστασης. Δηλαδή, επειδή έτυχε να κάνω ένα ταξίδι προς τα εκεί για κάποια υποχρέωση, διαπίστωσα ότι ο μισός... Το διαπίστωσα κι άλλο ένα κόρο κόσμος, δεν έκανε καμιά φοβερή ανακάλυψη, απλώς δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι, αφού δεν ταξιδεύουμε προς τα εκεί, ότι ο δρόμος κατά το ίμιση στη μεγαλύτερη έκταση, δηλαδή από τα Γρεβενά ως την Ιγουμενίτσα, είναι μία λωρίδας σε κάθε ρεύμα, δηλαδή μία λωρίδα πηγαίνει, μία λωρίδα έρχεται, είναι αδύνατον να αναπτύξεις την ταχύτητα την οποία θα μπορούσες να αναπτύξεις και νομίμως ακόμη σε μία εθνική οδό. Έχει κόνους, πάνς, έρχεσαι σαν να κατεβαίνεις σε σκι της Άλπης, σε χειμερινούς Ολυμπιακούς. Οι σύραγγες είναι επίσης, τώρα που άκουσα από τη Χριστίνα Στεφανίδου να μιλάει για τις σύραγγες στον Τεμπό, αυτές θα κλείσουν δύο μέρες, εντάξει, αυτές που μιλάμε τώρα είναι κλειστές μήνες οι σύραγγες, διότι η ανάδοχος εταιρεία έγινε πλέον η ΓΕΚ Τέρνα. Τα τούνελ εκεί δεν έχουν πιστοποίηση ασφάλειας Και πρέπει να ξανακτιστούν, εν πάση περιπτώσει, τι διάλο να κάνουν εκεί, όπως και στα Τέμπη το ίδιο συμβαίνει. Κάτι το οποίο θα ξαναστοιχίσει. Εμείς πληρώνουμε τα διόδια κανονικά. Τα διόδια για να οδεύουμε σε μία σκοτόστρα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο δρόμος, μία σκοτόστρα στην οποία δεν υπάρχει στοιχειώδης πρόνοια, όχι γιατί δεν γίνανε οι διαγωνισμοί, όχι γιατί το ένα, όχι γιατί το άλλο. Πάρκιν, κέντρων, πώς τα λένε αυτά, τα ΣΕΟ, τα λεγόμενα σταθμοί, οι σταθμοί εν πάση περιπτώσει ανεφοδιασμού, ξεκούρασης, όπως θέλετε πείτε τους, τα ΣΕΟ της άλλης εθνικής οδού, δεν υπάρχει δυνατότητα να σταματήσεις για τις ανθρώπινες ανάγκες σου, όποιες και να είναι αυτές. Και σε αυτόν τον δρόμο εξακολουθούμε, πληρώνουμε διόδια αντί να πληρώνουν πρόστιμα οι προηγούμενοι, αλλά οι προηγούμενοι ήταν πιο συνδεδεμένοι με το κράτος, οπότε τώρα το πήρε η Γεκτέρνα που είναι πιο ιδιωτική και λέει, α, εμείς τώρα θα κάνουμε καλή δουλειά εκεί πέρα, η οποία καλή δουλειά ποιος ξέρει πόσο θα κρατήσει και πόσο καιρό αυτή η εθνική οδός θα είναι επισφαλής, καθώς τα αυτοκίνητα πηγαίνουν και έρχονται σε μία λωρίδα, ταχύτητα δεν αναπτύσσεται. Αν είναι και νύχτα, την τύφλα σου βλέπεις, αλλά τα διόδια, διόδια. Και μετά, σας έφταιγε το κίνημα «Δεν πληρώνω», που τα κατηγορούσαν τότε για τζαμπατζίδες, λες και το θέμα ήταν τα 2 ευρώ. Όχι, ήταν θέμα ηθικής τάξης. Δηλαδή, θεωρώ, άσχετο με το πούλημα που έριξε μετά ο Τσίπρας στον αγώνα, διότι φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις έρχονται κάποιοι, μόλις ανεβεί στην εξουσία, σου τραβάνε αυτοί και λένε το παλικάρι, εσύ τους ξεσήκωνε σαν αυτούς να φωνάζουν «Δεν πληρώνω» και τέτοια. Που τρέχαμε και σηκώναμε μπάρες και τέτοια και δημιουργούνταν ολόκληρα θέματα και επεισόδια και ποινικοποιήθηκε το να μην πληρώσεις διόδια και τον άλλον τον άφησε ανακάλυπτο που δεν πλήρωνε. Και μετά είπαμε, δεν το ξέρουμε αυτό, να, παρότι ήταν άγριο Σιριζέος ας πούμε, αλλά τέλος πάντων μία πουλήθηκε εκεί ο αγώνας των δύο-δύο και το «Δεν πληρώνω» που τους είχαν βαφτίσει τζαμπατζίδες, τα 2 ευρώ τώρα, δηλαδή δεν είχαν τι να κάνουν, βγαίνανε, φωνάζαν, διαδηλώναν, μόνο η βενζίνη που δίναν για να πάνε στα διόδια στις διάφορες μπάρες να διαδηλώσουν, μόνο αυτή ήταν πιο ακριβή από αυτά που θα πληρώναν για διόδια. Τέλος πάντων, σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, ΣΕΑ. Μπράβο ρε εσύ Πούλιο Δεγκρέατ, αυτό εννοούσα, ΣΕΑ, συγγνώμη, ΣΕΟ, τι είμαι, ΣΕΟ, ΣΕΑ, σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, σε ευχαριστώ, λέω και εγώ κάτι βλακίες. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι λοιπόν ότι τώρα είναι καινούρια ανάδοχος εταιρεία, η Γεκτέρνα, και θα κάνει τα τούνελα από την αρχή ώστε να αποκτήσουν προδιαγραφές ασφαλείας. Ο δρόμος θα είναι κλειστός, άρα επισφαλής, και τα διόδια παρών.
3: Καλημέρα Βασίλη, Χήμαρος είσαι.
2: Ναι, πήρα, ευτυχώς ήσουν εσύ.
3: Λοιπόν, Απόστολος, καιρό, πάλι πολύ καιρό.
2: Έλα Απόστολε, ναι.
3: Πάλι δυστυχώς σε νοσοκομείο, είμαι το άνοσο το οποίο με έχει σακατέψει από την αρχή της χρονιάς. Πάνω σε αυτές τις πιστοποιήσεις που έλεγες, λοιπόν, ο περισσότερος σηματισμός που μπαίνει στα νοσοκομεία, αν και έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Υγείας κάποιες προδιαγραφές μέσω του ΕΚΑΠΗ, δεν τον ακολουθούν καν. Το καλύτερο από όλα που ανακάλυψε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, ότι παίρνουν προϊόντα που δεν έχουν καν σε και επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για εκπληκτικά πράγματα. Μιλάμε για ηματισμό χειρουργείων που δεν αποστηρώνεται. Δεν μπορεί να αποστηρωθεί, αλλά τα νοσοκομεία συνεχίζουν να το κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Απόστολε, γιατί υπάρχει αυτή η αδυναμία αποστήρους, κλιβανισμού δηλαδή?
3: Γιατί είναι προϊόντα τώρα, όταν μια εταιρεία έχει ένα τζίρο 2 εκατομμυρίων και η πιστοποίηση αυτή κάνει 5-6 χιλιάδες ευρώ, σημαίνει ότι το προϊόν δεν μπορεί να πιστοποιηθεί. Αχα. Όχι, δεν έχει να δώσει 6 χιλιάρικα, μην τρελαθούμε.
2: Ναι.
3: Όταν κάνει 2 εκατομμύρια τζίρο,
2: ναι.
3: Το οποίο βέβαια εγώ το έχω κοινοποιήσει εδώ και 1,5 χρόνο στο Υπουργείο, δεν ασχολείται κανένας. Από τις είπε το ίδιο πράγμα, πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος που έχει πάθει ενδονοσοκομιακή λίμωξη πάνω σε κάποιο χειρουργείο ή οτιδήποτε, συμβαίνει από αυτό το πράγμα, γιατί δεν αποστηρώνονται ο ηματισμός, αν και είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα, δεν μπορεί να αποστηρωθεί. Δηλαδή, χειρουργία για το Ιπποκράτιο ας πούμε, πήρανε κάποια εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη κάποια πράσινες στολές, οι οποίες έχουν τα μπελάκι ότι πλένονται στους 40 βαθμούς. Θα πλύνεις ηματισμό χειρουργείο στους 40 βαθμούς. Θα φύγουν όλα τα μικρόβια εντελώς. Και αυτός ο γιατρός θα πει και στο χειρουργείο.
2: Ναι.
3: Και στις ανοιχτές πληγές ο Θεός μαζί σου να σε βοηθήσει.
2: Mm-hmm.
3: Εγώ αυτό που θα πρότεινα και στον κόσμο κιόλας είναι ότι όποιος έχει πάθει μια ενδονοσοκομιακή να πάει να ψάξει τις τελευταίες προμήθειες που έχουν γίνει και αν έχει κάνει αυτό να τραβήξει μια αγωγή στο νοσοκομείο και να τρέχουν όλοι μαζί. Οπότε για πιστοποιήσεις που έλεγε σε δρόμους και τα λοιπά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
2: Ναι.
3: Τους περιέργους αυτούς τις προμήθειες τις παίρνουν πάντα δύο εταιρείες. Πάντα δύο συγκεκριμένες εταιρείες. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έχω στείλει πόσες επιστολές, δηλαδή τουλάχιστον το ρεύμα και τις εργατόρες να μου πληρώνουν.
2: Είναι αυτό που λέγαμε πριν για τα αδειώδια, δηλαδή η χυδαιότητα των τότε κυβερνώντων, οι οποίοι κατηγορούσαν αυτούς που διεκδικούσαν ένα λαϊκό δικαίωμα ως οι τζαμπατζίδες. Δηλαδή όλο μας το μέλημα ήταν να γλιτώσουμε αυτά τα 2 ευρώ. Δουλεύαμε διότι θεωρούσαμε και πηγαίναμε εκεί στις συγκεντρώσεις ότι συμβαίνει κάτι άδικο το οποίο το υπερπληρώνουμε, είναι υπερχρεωμένο. Τέλος πάντων, μην ξαναπιάσω, Απόστολε, τα ατυχήματα. Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Και στις ιδιωτικές κλινικές έχουμε παρόμοια φαινόμενα και μεγάλο ποσοστό ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων, ενδεχομένως μεγαλύτερο και από τις κρατικές κλινικές.
3: Μπορεί αυτό εδώ πέρα το πράγμα, δεν το ξέρω.
2: Ναι,
3: αυτό
2: ναι.
3: Δεν ξέρω αν γίνει, γιατί δυστυχώς...
2: Γι' αυτό ρωτάω τώρα, για να γίνει αυτή... Ναι.
3: Με τις ιδιωτικές, με τις 2-3 μεγάλες που δουλεύουν...
2: Έτσι, για τις 2-3 μεγάλες μιλάω κι εγώ.
3: Ναι. Όχι. Οι συγκεκριμένοι, στα δικά μου ηματισμό, όχι. Δεν ψάχνονται οι άνθρωποι για να παίρνουν ότι...
2: Αχα.
3: Δεν μιλάω για Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, για Θεσσαλονίκη μιλάω. Εσύ μιλάς για... Εσύ μιλάς, εγώ για Θεσσαλονίκη μιλούσα, εσύ.
3: Όχι, εγώ μιλάω για το Ιασό, μιλάω για τέτοιες. Για Θεσσαλονίκη όχι, δεν έχω καμία...
2: Δεν έχεις πληροφόρηση, ναι.
3: Ουδής προφήτης στον τόπο του.
2: Πάντως ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπες, ευχαριστώ.
3: Όπως βλέπεις, όπως παραδείγματος χάρη, με τον ηματισμό των παιδικών σταθμών, παίρνω μόνο σε Αθήνα Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη δεν μπορώ να πάρω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορώ να ουδής προφήτης στον τόπο του. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι θέμα ότι το Υπουργείο προσπαθεί να πάρει κάτι φθηνό. Είναι ότι δεν ελέγχει. Τα νοσοκομεία από μόνα τους κάνουν διαγωνισμούς και κάνουν ό,τι θέλουν αυτά. Ό,τι και να πληροφορήσεις τις είπε, ό,τι και να πληροφορήσει το Υπουργείο, δεν πιστεύω τουλάχιστον ότι δεν πάει προς τα πάνω. Γιατί αλλιώς αυτός ο λαλίστατος θα είχε κάνει κάτι.
2: Καλό, μου άρεσε. Λέει.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ή ο βασιλιάς είναι γυμνός και πιστεύει ότι φοράει η μανδύα, ή μας δουλεύει και ο βασιλιάς μας. Με την πόλη που έχει βάλει τα λεφτά του μανδύα. Δεν ξέρω.
2: Ωραίο. Ωραίο, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
3: Το πιο αστείο σε όλη την υπόθεση είναι ότι έκανα ένα διαγωνισμό στο Ιπποκράτειο και τους είχα δώσει κάποιες εντόνια τα οποία ήταν στο 2,70 μάκρος και μου τα αποκλείσανε γιατί ήθελαν στο 2,40. Και πώς πάω στο Ιπποκράτειο, με βάζω σε ένα κρεβάτι και τα πόδια μου να είναι παντού.
2: Είναι
3: και λέω σε μένα έτυχε, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Τα πόδια πάνω στο στρώμα. Δεν έφτανε τις εντόνια. Κουνιόμουν δεξιά-αριστερά, έγινε όλο το βράδυ πλάκο.
2: Να σε καλά. Καλημέρα, Απόστολε. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ωραίες και χρήσιμες πληροφορίες για περιστατικά. Γι' αυτό τώρα ανέφερα και τα της Εγνατίας Οδού. Ακριβώς διότι εντάξει, συμβαίνει, είναι δίπλα μας. Αύριο θα ακολουθήσει κάποιο ατύχημα, δυστύχημα, δεν ξέρω εγώ τι, και θα ψάχνουμε λόγους και αιτίες και τότε θα θυμηθούμε ένα κάρο δεινά, όπως τώρα με αυτά που περιγράφει ο Απόστολος που περιέγραψε και που έχουν σαφώς να κάνουν με τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, οι οποίες μαστίζουν, ειδικά στην Ελλάδα που γίνεται και μια κατάχρηση αντιβιωτικών, οπότε αναπτύσσονται ανθεκτικά στελέχη. Παναγιά βόηθα. Παρών.
4: Καλημέρα.
2: Όπα Λευτέρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλή εβδομάδα
2: Λευτέρη μου, καλή εβδομάδα.
4: Ξέρεις, δεν είχες εκπομπή?
2: Πώς δεν είχα, Λευτέρη μου? Και εκπομπή είχα και στο γήπεδο με την Κυριακή που δεν ήσουν και εσύ και ο άλλος ο Λευτέρης. Ναι, σε ψάχνανε.
5: Με ψάχνανε.
2: Όλοι ένα ρωτάει και ανησυχεί.
5: Από την καινούργια σεζόν τώρα.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, όχι για τίποτα άλλο, απλώς δεν με έκανε κλικ να πάω και δεν πήγα.
2: Ναι, ναι, το είπες και την άλλη φορά, σεβαστό, δεκτό. Σαφέστατα, λοιπόν, και εγώ για την παρέα πήγα.
5: Λοιπόν, ναι, πολύ καλά έκανες και εγώ ήθελα να έρθω, αλλά ήθελα λέω να δεν πάω. Τελικά το είδαμε στο σπίτι, να πούμε. Εχθές πήγαμε τσίμπουρ με τον κύριο Ψηφίδη. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει αύριο θέλω να σε γεράσω ένα τσίμπουρο. Λοιπόν, και πήγαμε στην κόρη μου και ήρθε με ένα τσιμπουράκι, ήρθε ήταν και ο Ηλίας μου απάζω το φιλαράκι μου το άλλο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Φίλε, είπες προηγουμένως ανέφερες για τον κύριο Άδωνη.
2: Α, μήνυμα το ανέφερε.
5: Να, το μήνυμα.
2: Μήνυμα λοιπόν. Ήταν για ποιο από τα δυο. Γιατί για τον Άδωνη μίλησε και ο Απόστολος που, ως Υπουργό Υγείας. Ο άλλος μίλησε ο Θανάσης ο Ταχυμετεφορέας για τον Άδωνη ως πολιτικό, ο οποίος κάποτε ύβριζε συνεχώς το Ισραήλ και τώρα έχουν γίνει καλύτεροι φίλοι.
5: Γιατί μόνο το Ισραήλ ύβριζε.
2: Λέμε ένα περιστατικό που το θυμόμαστε όλοι.
5: Ναι. Έλεγε ο Μητσοτάκης είναι ο χειρότερος πολιτικός που
2: υπάρχει στην Ελλάδα. Σωστό, έχεις δίκιο, ναι, σωστό.
5: Έτσι, ποτέ κανένας βουλευτής του λαός δεν θα πάει στην Νέα Δημοκρατία.
2: Σωστό, έτσι. Σωστό, έχεις δίκιο. Ναι.
5: Λοιπόν, βγήκε ένας ο Παπαϊωάννου από το νοσοκομείο Νίκαιας που είναι αυτός, τον άκουσα και χρωστάει στα νοσοκομεία 20 εκατομμύρια ευρώ. Στους γιατρούς, στις εφημερίες και δεν συμμαζεύεται.
2: Ναι.
5: Αυτά είναι γεγονότα. Και βγαίνει ο άλλος ο λαλίστατος ο Άδωνης και ο Σπυρίδωνος που λέμε.
2: Ναι. Λοιπόν, όχι, είναι Σπυρίδων, όχι του Σπυρίδων, είναι Σπυρίδων το όνομά του το κανονικό. Το Άδωνης είναι δεύτερο όνομα.
5: Εμπάσχει, τόσοι Άδωνης εδώ να λένε.
2: Ναι, ναι.
5: Του Σπυρίδωνος λένε. Άμα λένε Σπυρίδωνος και Άδωνης, αυτό είναι ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
5: Τέλος πάντων. Τώρα να μιλάμε για σοβαρούς ανθρώπους. Αυτός τώρα μόνο σοβαρός δεν είναι. Τώρα χθες τον είδα σε κάποια στο, που κάνανε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχαν συγκέντρωση.
2: Συνέδριο.
5: Ναι, συνέδριο. Άμα έδειξε στιγμιότυπα, λες και ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Πηγαίνουν, το φιλούσαν ο ένας, το φιλούσε ο άλλος. Χειραξίες, ιστορίες, έχει ένα τουπέ αυτός. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, πουθενά άλλο, φίλε.
2: Κοιτάξτε, τώρα τουπέ δεν ξέρω αν έχει, πάντως λαλίστατος είναι, αλλά βγαίνει και καλύπτει και την κυβέρνηση στα δύσκολα. Δηλαδή ένα από τους λίγους που μιλάνε στα δύσκολα, ενώ οι άλλοι εξαφανίζονται.
5: Γι' αυτό τον έχει πίσω από την κυβέρνηση, μετά το Μητσοτάκη θα πάει αυτός. Εδώ με τον Δέλια αγκαλιαστήκαν και φιληθήκανε, που ήταν σκοτωμένοι.
2: Καλά τώρα αυτά γίνονται ρε εσύ Λευτέρη, να σου το πω και από μέσα.
5: Γιατί
2: δηλαδή
5: γίνονται.
2: Και όσοι λίγο γνωρίζουν αντιλαμβάνονται. Θεατρική σκηνή είναι η πολιτική. Μπορείς να δεις στα κανάλια, στις συνεντεύξεις.
5: Σε τότε έχεις δίκιο, είναι
2: σε προεκλογικές. Ναι, μπορεί να σκοτώνονταν μέσα στο στούντιο να έλεγες αυτοί ούτε καλημέρα δεν λένε. Αλλάζουν δρόμους όταν συναντήσουν ο ένας τον άλλον. Και όταν βγαίναν έξω, πρώτα
5: άλλο,
2: φιλαράκια ήταν έξω από το στούντιο. Πρώτα φιλαράκια. Δηλαδή εδώ εμένα έχει έρθει άνθρωπος πολύ γνωστός. Κάναμε εν πάση περιπτώσει μία εκπομπή και ένα ρεπορτάζ. Δεν ήταν πολιτικός για να το πω αυτό, αλλά ήταν γνωστό άτομο της επικαιρότητας και μου λέει: κύριε Κιχαγιά, ελπίζω να μην παρεξηγήσατε αυτά που σας είπα. Ρόλοι είναι αυτά, ξέρετε. Δηλαδή τελειώνει η εκπομπή και απολογείται για αυτά που μου είπε, στο πλαίσιο του ότι ρόλοι είναι, εγώ πρέπει να τα πω αυτά και να τα πω με επιθετικότητα και με αυτόν τον τρόπο για να δείξω και οργή.
5: Με έλεγε κάποιος Βασίλη, όταν τώρα με το Capital Controls, που ο κόσμος έμπαινε 50 ευρώ από τα μηχανάκια που στυλόμασταν έξω στα διάφορα μηχανήματα τραπεζών.
2: Ναι, ναι.
5: Αυτοί έξω από το κοινοβούλιο έχουν δύο-τρία με τέτοια, αυτό που βγάζουν χρήματα, πώς τα λένε αυτά εδώ.
2: ATM.
5: Α, μπράβο. Και αυτοί βγάζανε, ξεπροσωπγάζανε 2.000, 3.000 οι βουλευτές έξω από το κοινοβούλιο, ρε παιδί.
2: Τότε εννοείς τον καιρό του Capital Control.
5: Μπράβο, ναι. Σκοτωνόντουσαν, λέει, ποιος θα βγάλει. Μπαίνα σειρά σαν τις μαθήτριες. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τι ξεφτύλα είναι αυτή εδώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να πω πολλά, αλλά τώρα θα πω κάτι για τον Άρη.
2: Πες μου.
5: Τι έγινε με τον Γρηγορίου.
2: Εντάξει, μια χαρά. Δεν θα φύγει τώρα, θα φύγει στη δεύτερη αγωνιστική.
5: Υπέγραψε, εντάξει, θα μπει.
2: Όχι, θα ανακοινωθεί αύριο. Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην είναι σε πρώτη φάση τουλάχιστον ο Γρηγορίου.
5: Το είπε ότι αύριο θα μιλήσουμε και θα αποφασιστεί αν θα
2: μεταδίδει. Ναι, μια χαρά θα είναι και μετά στη δεύτερη αγωνιστική, ξέρεις εσύ.
5: Όχι, ναι.
2: Ναι, γι' αυτό. Άντε να είσαι καλά, Λευτεράκο. Να πάρω και τον τελευταίο να το κλείνουμε το μαγαζί. Φιλιά, να είσαι καλά. Παρόν!
6: Καλημέρα, δυο κουβεντούλες.
2: Έλα, γρήγορα όμως, γιατί είναι.
6: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Κωστάκη που συμπλήρωσε. Δεν μπορούσα γιατί φόρτωσα μετά, δεν μπορούσα να επιταχθώ. Εντάξει, κίνηση είναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, και να πω για τον Απόστολο, ωραία, καλά τα είπε, αλλά ρε φίλε, κάπου με χάλασες.
2: Γιατί?
6: Γιατί το παλικάρι που είναι υπουργός. Έστω να πω συνεπιμπελώ. Άρα πάμε καλά. Μη γελάτε κύριε μου, μη γελάτε. Σας παρακαλώ να προσβάλλετε με αυτό. Δεν είναι σαν παιδάκι ο άνθρωπος. Ωραίος ευθυτενής, μαγουλάκι, ωραίος. Σαν 20 χρονών είναι. Σαν 20 χρονών. Άρα πάμε καλά στην υγεία. Γιατί διαμαρτύρεστε κύριε Απόστολε. Για τις αποσυρώσεις. Αποσυρωμένος δεν είναι ο άνθρωπος. Μια χαρά. Ή δεν είναι.
2: Ένα μεγάλο. Τώρα δεν το λέω ειλικρινά, δεν το λέω. Όχι, για τον Άδωνη, ναι. Γιατί ο Άδωνης είναι και λίγο. Βάζει τα πόδια του στη φωτιά που λέμε και στην ποδοσφαιρική ορολογία.
6: Ναι.
2: Αλλά η περισσότερη πολιτική ηρεσή, Μπάμπη, τώρα επειδή το ανέφερες, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι είναι αποστηρωμένοι. Δηλαδή δεν έχουν ανεβεί σε λεωφορείο. Θέλω να πω, έχεις να επιλύσεις κάποια προβλήματα, αλλά δεν συγχρονίζονται με τον κόσμο. Δεν αντιλαμβάνονται τη μέση συνείδηση, ας πούμε, τα προβλήματα ανεξαρτήτως κόμματος ή οτιδήποτε άλλο αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή δεν κυκλοφορούν στην καθημερινότητα. Γι' αυτό και είναι αποστηρωμένοι.
6: Ναι,
2: γιατί αν δεν πας στη στάση να περιμένεις το λεωφορείο, να έρθει το λεωφορείο, να δεις τα προβλήματα του λεωφορείου, μπορείς και να λύσεις τα προβλήματα του λεωφορείου.
6: Ο Δημήτρης του Αριανάκη, ο ιός 14 χρονών πριν 15 χρόνια, είχε ένα θεματάκι, δεν αισθανόταν καλά, τον πάμε στο Ιπποκράτιο. Ας το κάνουμε με το καρδιογράφο, αυτό που έχει το μηχανηματάκι, τέλος πάντων. 8 καρδιογράφοι, 9, αυτοί που είναι οι απλοί. Δεν υπήρχε ούτε ένας, ήταν 3 μόνο εκεί, οι άλλοι τους είχαν δώσει στην εταιρεία για επισκευή. Και άλλοι 3 δεν λειτουργούσαν καθόλου. Και
2: πάλι καλά που τους δώσαν στην εταιρεία για επισκευή, διότι...
6: Ναι, ήταν πριν από 2 χρόνια που τους είχαν δώσει. Και λέω ρε παιδιά,
2: αυτό
6: δεν
2: λέω.
6: Μου λέει προϊσταμένοι, ελάτε λίγο να σου πω. Ξέρετε τι γίνεται. Επειδή δεν πληρώνει το κράτος τις εταιρείες, γι' αυτό και δεν τους επισκευάζουν να μας στείλουν πίσω.
2: Ναι, ναι.
6: Καληνύχτα μας.
2: Έχω προσωπική αντίληψη γι' αυτό στο λαϊκό.
6: Που τον άκουσα το παλικάρι, ναι. Είναι πολύ ωραίο.
2: Για να προσθέσω σε αυτό που λες και στα μηχανήματα και στην επισκευή τους, γιατί τα περισσότερα δεν τα μαθαίνουμε, όπως αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε, τώρα στην Εγνατία Οδό. Υπήρχε μηχάνημα πολύ πρωτοποριακό και προχώ, που είχε να κάνει με επέμβαση στον προστάτη ρομποτική τότε, πριν 10 χρόνια,
6: ναι,
2: το
6: ναι.
2: Οποίο λόγω αδυναμίας συντήρησης έμεινε, σκούριασε, δεν λειτουργεί και τρέχουν όλοι τώρα στα ιδιωτικά νοσοκομεία που απέκτησαν εντωμεταξύ αυτή τη συσκευή για τη χόλεπ επέμβαση. Τα λέω και με ονοματεπώνυμο,
6: έτσι.
2: Μετά λες γιατί ο κόσμος στρέφεται προς την ιδιωτική υγεία και ακούω και τον υπουργό να φωνάζει και να διατείνεται διάφορα, αλλά εσύ λίγο να είσαι παθών, καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα από αυτά που ακούει κάποιος στις ειδήσεις.
6: Πραγματικά τι πόνο και τι...
2: Αυτό λέω, ο καθένας έχει ένα προσωπικό περιστατικό.
6: Α, δεν το συζητάμε.
2: Ναι.
6: Γιατί λένε πολλοί, και το λέω κι εγώ, και το λέμε κι εμείς καθημερινή, μπορεί να το λέμε, μακριά από τα νοσοκομεία.
2: Ναι.
6: Θα λες μακριά από τα νοσοκομεία, πού θα θεραπευτείς, ρε.
2: Καλά, αυτό το λέμε και για λόγους ευχής υγείας.
6: Στην ιδιωτική κλινική.
2: Μπάμπη μου,
6: καλημέρα.
2: Δίπλωσε σήμερα, καλημέρα, φιλιά.
6: Ευχαριστώ για την
2: κατάκριση. Τελευταίο, ό,τι και να γίνει. Παρόν.
7: Σε πήρα για να σου πω καλημέρα.
2: Έλα ρε Θανάση. Τελευταία μόδα είναι αυτό. Χτυπάς μπάζερ μπίτερς.
7: Πάντα. Πρέπει να κλείσεις με ένα ποντιακό τραγούδι λόγω της μνήμης.
2: Το ψάξα, δεν μπορώ, δεν έχω την τεχνική γνώση για να φορτώσω τραγούδια. Είναι κάποια που είναι φορτωμένα πολλά, αρκετά ας πούμε τραγούδια. Από εκεί και πέρα όμως δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να επιλέξω. Αλλά μπορώ να πω, να τραγουδήσω για να θυμίσω και ποια είναι η αυθεντική ομάδα των Ποντίων σε αυτήν την πόλη, παρά το ότι διατείνονται κάποιες άλλες ομάδες. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον ύμνο του Απόλλωνα Καλαμαριάς που λέει Απόλλωνα, Απόλλων.
7: Τι? Δεν θα με πειράξει καθόλου να τον ακούσω.
2: Τον έχω, αλλά θα τον πω εγώ. Θα τον τραγούδι που λέει Απόλλων, Απόλλων, Απόλλων Καλαμαρίας, πήρε το πρωτάθλημα με την Παλικαρίας.
7: Λοιπόν,
2: μιλάει για το τοπικό πρωτάθλημα, έτσι.
7: Ναι. Είναι αυτό που κάνουν οι διπλανοί. Δείχνει πόσα χρόνια, πόσο ωραία δουλεύουν και στο επικοινωνιακό κομμάτι.
2: Βεβαίως, σωστό.
7: Είμαστε βόδια, συγγνώμη, και βλήματα. Λοιπόν, τι σχέση μπορεί να έχει και η Κωνσταντίνου Πολύ με την τραπεζούτα.
2: Έτσι.
7: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, αφού τα κάναμε τα λάθη θα πληρώσουμε τώρα, διότι και ο δικός μας ο κόσμος, η μισή είναι πόντι, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και σαν πόντιο σε μιλάω από την πλευρά της μάνας.
2: Έτσι. Ξέρω τι είσαι, γι' αυτό το γνωρίζω, ναι.
7: Θα ήθελα να ακούσω σήμερα η μέρα μνήμη.
2: Θανάση, δυστυχώς.
7: Ελπίζω ο επόμενος.
2: Ναι, πάντως το είχαμε κύριο κεντρικό θέμα σήμερα στη μια μισή αυτή ώρα που κάνουμε παρέα. Και ναι, πολύ συνειδητά, ναι, και πολύ θέλοντας να τιμήσουμε αυτό το αίμα που χύθηκε και που εδώ λίγο το συγκαλύπτουμε, έτσι. Δηλαδή και ακόμη
7: η μάνα μου στο σπίτι.
2: Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας. Δεν το έχουμε βαφτίσει ακριβώς γενοκτονία, να τα λέμε και αυτά.
7: Γενοκτονία ήταν, τι ήταν?
2: Ότι ήταν το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Αλλά η επέτειος και αυτό που ψήφισε η Βουλή δεν είναι όπως ας πούμε η Γαλλική Βουλή που αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Η Γαλλική Βουλή, εμείς υιοθετήσαμε ημέρα μνήμης της γενοκτονίας. Είναι διαφορετικό το και διαφορετικό το ημέρα μνήμης. Άιντε, γιατί και εμείς, ναι. Φιλιά, Θανάση μου, φιλιά.
7: Να είστε καλά.
2: Άντε, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Μισοποντιάκη. Καλημέρα. Θα κλείσω με μερικά μηνύματα. Ο Ντεμέτριος λέει το DNA της ομάδας είναι αυτό. Όχι, αυτό είναι χτεσινό. Συγγνώμη, το σημερινό είναι μεγάλη αβάντα στους δίπλα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το Κουθουβέ, το οποίο πληρώνουμε. Ναι, αυτό εδώ το που βγάζεις, το πανό που δείχνεις, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, Ντεμέτριος. Δεν ξέρω αν είναι διαφημιστική καταχώρηση. Λέει την Παρασκευή ένα παρουσιάστηκε το γήπεδο της Τούμπας, έδρα της Πορδίου, φιλοξένησε το θεατρικό δρόμενο δεκαετία του 70, οι λαϊκές γειτονιές, γήπεδο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, κύκλος 6 θεατρικών παραστάσεων κλπ. Αυτές οι ενέργειες, για να λέμε την αλήθεια, δεν είναι ότι τις πληρώνουμε, διότι το κρατικό θέατρο, τυχαίνει να γνωρίζω, εκεί είμαι πιο ειδικός ας πούμε στα πολιτιστικά, χαρά θα ανταποκρινόταν εάν πραγματοποιούσε και αντίστοιχη πρόταση ο Άρης, και υπήρχαν, έχουν και τον Περικλή τον Τράιο, εκεί δουλεύει, και διεκδικούσαμε να προωθήσουμε κάτι ανάλογο, να προβάλλουμε κάτι ανάλογο. Μην νομίζεις, θέλει και κυνήγι από την πλευρά σου, αλλά εδώ ποιος έχει την ανάλογη γνώση και παιδεία ώστε να προτείνει και να επεκταθεί και σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, και να τα βλέπουμε αυτά όχι ως χαριστικές ρυθμίσεις στους απέναντι, αλλά ως δραστηριότητες των απέναντι, οι οποίοι τις κυνηγούν, έτσι, και να παίρνουμε μάθημα από αυτές και την παρουσία τους, έστω και με αυτόν τον τρόπο, διότι εμείς αγρόν αγοράζουμε. Ο Μάικ Μιχάλης λέει προφανώς πειράζει που τα ρίχνει σε όλους ο Άδωνης. Καλά, κοιτάξτε τώρα και ο Άδωνης τα ρίχνει σε όλους και πολλές φορές λέει και σωστά πράγματα. Δηλαδή, τον Άδωνη τον έχω καταταγμένο άσχετα με, το, με τη γραφικότητά του, ας πούμε. Είναι ευφύης. Αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Και το γνωρίζω και από ανθρώπους που δεν πρόσκυνται πολιτικά σε αυτόν, αλλά τον γνωρίζουν και έχουν να λένε ότι είναι ευφύης και πεπαιδευμένος. Αλλά και αυτό το υστερικό που βιάζει σε κάθε παρουσία του, ρε παιδί μου, προσωπικά. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η ιστερία που από τη φωνή ακόμη την αντιλαμβάνεται κάποιος. Ο Χάτζη ήρθε, πάω να ανοίξω και επανέρχομαι.

Πάντως ο τετρακτής Δημέτριος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον χώρο του θεάτρου και δι' του κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος λέει, σε δικαιώνει δηλαδή, ότι ο διευθυντής του Κουδουβέ πουλάει ο Παδηλίκη στους απέναντι χρόνια τώρα και το έχει καμάρι. Ποιος είναι τώρα ρε εσύ τετρακτή μου?

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

επανήλθαμε μετά από μια μικρή τεχνολογική περιπέτεια εδώ. Πώς κατάφερα και το επανασύνδεσα και ξαναπαίζει ο σταθμός, γιατί για λίγο θα μου έμενε στα χέρια. Ο Αστέρης Πελτέκης λοιπόν είναι ο διευθυντής του κρατικού και ο Ντεμέτριος το ξέρει και ο Μάικ Μιχάλης, όλοι το γνωρίζετε βλέπω. Δεν γνώριζα αυτό που λέει ο τετρακτής, ότι πουλάει ο Παδηλίκης τους απέναντι.

ο Ανέστης λέει: το τραγικό δεν είναι το ποιος είναι και τι κάνει ο Άδωνης, το τραγικό είναι πως εμείς τον ψηφίζουμε. Ο Χριστάκος λέει μαζί με την καλημέρα του: όλα είναι θέμα κόστους. Παλιά προείχε η ζωή, τώρα το κόστος για τη ζωή. Δεν θυμάμαι μέχρι τα 20 να είχα ακούσει θάνατο από ενδονοσοκομιακή λίμωξη, φιλιά. Όχι, πρέπει να είσαι άδικος, γιατί εγώ θυμάμαι ότι τις διδάχτηκα τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, ήταν πάντοτε παρούσες και πάντοτε δινόταν ένας αγώνας εναντίον τους, βέβαια με έναν τρόπο λίγο, ας το πω έτσι, εγχώριο, διότι ξαναλέω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων, στις οποίες αναφερθήκαμε και μας ενημέρωσε πολύ καλά για κάποια προβλήματα αποστήρωσης και κλιβανισμού ο φίλος Απόστολος, ουσιαστικά έρχονται και από την κατάχρηση των αντιβιωτικών, στις οποίες και εμείς οι ίδιοι έχουμε συντελέσει, είτε ως πολίτες είτε ως γιατροί. Δηλαδή και οι γιατροί αψήφιστα και αλόγιστα έγραφαν και οι πολίτες αψήφιστα και αλόγιστα κατανάλωναν. Ο Σπύρος καλημέρα λέει: μην γκρινιάζετε για το καλό, μας κάνουν έτσι τους δρόμους, μας προστατεύουν από τις μεγάλες ταχύτητες. Ναι, ναι, αυτό που λέει Σπύρο το σκέφτηκα και εγώ καθώς διέσχιζα την Εγνατία οδό. Φυσικά και τα περισσότερα έργα γίνονται γεφύρια της Άρτας. Το πρωί τα χτίζουμε, το βράδυ γκρεμίζονται. Κλασική Ελλάδα αδιόρθωτη. Ναι, αυτό με τους δρόμους που παραδίδονται και πανηγυρίζουμε. Και μετά από λίγο... Είναι αλήθεια ότι κάποια στιγμή είχα έναν φίλο ο οποίος σχετιζόταν με την οδοποιία. Εννοώ όχι σε επίπεδο εργατικό, σε επίπεδο εργοληψίας. Για την ακρίβεια, ελεγκτής από το Υπουργείο εκείνα τα χρόνια, και μου περιέγραφε Σπύρο τον πολύ δραματικό, θα το πω έτσι, ομά, γιατί πολλές φορές οδηγεί και σε δυστυχήματα μια τέτοια αντίληψη των πραγμάτων, το πως γινόταν το στήσιμο στους ελέγχους, δηλαδή πως υπήρχαν οι προειδοποιήσεις για το που και σε ποια σημεία θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι, ώστε εκεί να φαίνονται όλα εντάξει και όλα σε πληρότητα. Από τις πιο πραγματικά τραγικές, γιατί τραγικό είναι να συμβαίνει αυτό, το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που γράφει ο Σπύρος, ή μάλλον αιτιολογεί, δεν δικαιολογεί αυτό το οποίο γράφει ο Σπύρος για τους δρόμους που είναι σαν τα γεφύρια της Άρτας. Εάν πληροφορούμασταν το πώς γίνονταν οι έλεγχοι τότε, θα αντιλαμβανόμασταν πάρα πολλά πράγματα για αυτήν την κατάντια. Να κλείσουμε με τους Πόντιους και το μήνυμα του λόγω γενοκτονίας, και ξαναλέω ότι να θυμάστε ότι ανοίγει και μία δίωδος, ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με αφορμή την ίδρυση του καινούριου κόμματος του Πατρίς Ρωσία Ορθοδοξία. Πάμε από την αρχή, λέει ο Μανώλης. Κρήτη, Σαρπιδόνα, Τροϊκός Πόλεμος, ίδρυση Μιλήτου. Καταστροφή της από τους λαούς της θάλασσας. Ίδρυση ξανά της Μιλήτου από Νηλαία, γιου του Κόδρου, βασιλιά της Αθήνας. Και από αυτήν την Μίλητο όλες οι πόλεις του Πόντου. Άρα η Πόντη, αφιερωμένο στη μέρα μνήμης. Άρα η Πόντη είναι Αθηνέζη, όχι ρε εσύ. Να είσαι καλά Μανώλη, σε ευχαριστούμε για αυτή τη συνοπτική διαδρομή της ίδρυσης του Πόντου από τα χρόνια εκείνα. Good morning Αριανά, Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, τέλος για σήμερα.

Καλημέρα. Ήρθαμε, φύγαμε, ξαναήρθαμε. Ψάχναμε στην Καραμαλή. Εντάξει, τα κάναμε καλά. Το σώσαμε. Η μόνη φύρα ήταν λίγο η ώρα παραπάνω. Και απώλεια χρόνο την εκπομπή. Εντάξει, ήταν εδώ πέρα ο Βασίλης.

0: ένα από τα τραγούδια της playlist των τελευταίων μηνών.
1: Που θα γιατρέψει τη σκάρδια στο τραύμα ένα.
0: Κάνε μια κομπή να βάζετε εσείς τραγούδια.
1: Μόνο ένα θαύμα.
0: Τι σας εκφράζει, τι έρχεται ρε παιδάκι μου στο μυαλό σας, ποιο τραγούδι έχετε στο μυαλό σας.
1: Σκάρδια στο τραύμα.
0: Από τα διάφορα που συμβαίνουν στον Άρη μας.
1: Τώρα μασώνει μόνο ένα θαύμα.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στις Τέντε Σταρ. Καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνη.

0: 1-0-5 έπαιζε να στείλει εσύ Κοσμά αυτό το τραγουδάκι. Πόπο, φαγώθηκε με αυτό το τραγουδάκι. Πόπο, που πράγμα είσαι.
1: Κοιτά λυμένο πρόβλημα, να σου το ξαναλύσω.
0: Θα τα μου πει ολόκληρο κόπο έκανε. Αλήθεια είναι αυτό και καλό είναι, αλλά.
1: Ξαναλύσω.
0: Είστε θεούλη.
1: Όσα θε να μα τρελάνει, πε μου πόσα. Αντί για να ζητά.
0: Ο Νίκ Άρης λέει άστο να παίζει όλη μέρα. Αυτό που ακούμε τώρα.
1: Όσα θες να μας τρελάνεις, πες μου πόσα. Αντί για να ζητάς συγγνώμη.
0: Εν τω μεταξύ αρχίζετε και στέλνετε και τραγούδια τα οποία σας έρχονται στο μυαλό και δεν είναι τα και τα ακούσει εδώ πέρα. Αλλά τα μόνοι αυτά που τι, χρειάζεται εδώ πέρα να τα ακούσετε. Είναι δεκάδες τραγούδια που μπορεί να βάλεις και να έτσι θυμίζουν πολύ Άρη. Μπορείτε να στέλνετε τα τραγουδάκια τα οποία σας εκφράζουν με το τέλος της χρονιάς εν ώψη της επόμενης.

Εντάξει, άσε να πει καμία συστηματάρα, έτσι. Λοιπόν, ο Θεόφιλος λέει Νότης Φαγιανάκης, το πάρτο δρόμο. Καλά, δεν θα τα παίζω και όλα, έτσι. Απλά λέω τώρα, επιγραμματικά θα στα τραγουδάκια, δεν θα τα βάζουμε και όλα. Πρέπει να κάνουμε μουσική εκπομπή κανένα δύο ώρες, τρεις, τέσσερις ώρες. Άμα βάζουμε και κάθε τραγούδι το οποίο λέτε. Απλά έτσι για το honor, παιδί μου. Για να δούμε και στον κόσμο τι ακριβώς έχει μέσα στο μυαλό του όταν έτσι πάει η σκέψη του στον Άρη και γενικότερα ποιο τραγούδι μπορεί να τον εκφράσει από το ελληνικό πεντάγραμμο. Έτσι λίγο τα λόγια είναι, να είναι και... να καταλαβαίνουμε και όλοι. Ο Βαγγέλης λέει βάλει στο YouTube Χάτζη καλημέρα, άκου λοιπόν ένα τραγούδι που είναι ξεκάθαρα ΠΑΕ Άρης. Ο Βαγγέλης, ο οποίος ένα τραγούδι που λέει «Είμαι ποζεράς». Το ξέρω αυτό το τραγούδι. Τι λέξη είναι αυτή. Ο Εγκόρ, καλημέρα Δημήτρη και σε όλο το λαό του Άρη, ο αυτοκράτορας παίρνει φόρα ξανά. Να και ένα μπασκετικό τραγούδι για τον Άρη μας. Ο Εγκόρ μπορεί να κάνει πολλή δουλειά. «Πόσα δίνω, πόσα θέλεις», λέει ο Ζαχαρίας. Αλήθεια λες, Χρήστο, καλημέρα, χωρία. Αλήθεια μπορεί να λες. Ρε φίλε, θα το διαβάσω το μήνυμα του Χρήστου. Δεν είναι πραγματικά. Παίζει αυτό. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, καλημέρα Δημήτρη, τελικά είσαι ο μοναδικός που μιλάει με τον Θόδωρο Καρυπίδη και ας είναι μέσα από τα τραγούδια, πες του μέχρι να πουλήσει να κάνει κανένα νορμάλ ποδοσφαιρικό πλάνο, λέει. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης και βασικά δεν έχω μιλήσει με κανέναν πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης ποτέ, έτσι, όχι, να μην λέω ψέματα, έχω ανταλλάξει 5 κουβέντες με τον ποιον πρόεδρο, με τον Μεσοχωρίτη έχω ανταλλάξει 5 πρόεδρο, αλλά δεν ήταν εν ενεργεία πρόεδρος του Άρη, τον γνώρισα τον άνθρωπο στα... σε τελείως διαφορετικές εποχές. Δηλαδή το γνώρισα το 2011 που Γιάννης Μεσοχωρίτης, ας πούμε, είχε ήδη προπόλου τελειώσει από την ενεργοδάση παραγωγικής του διαδρομής στον Άρη. Γνώρισα και μεταγενέστερα το Δήμο το Δασιγέννη, αλλά δεν ήταν πρόεδρος στον Άρη, απλά τους γνώρισα τον Λάπο, τον Γράντα, τους γνώρισα αυτούς, τους έτσι, έτυχε να πούμε μια καλημέρα, ας πούμε, έτσι, μια κουβέντα να ανταλλάξουμε σε μια παρέα κοινή ή οτιδήποτε, λόγω του ότι αυτοί οι άνθρωποι τους γνώρισα πότε, από το 2000 και τον Νίκο τον Τζαρούχα, από το 2011 και μετά, γιατί το μαγαζί στο οποίο, ας πούμε, νοικιάζω, ιδιοκτήτης ήταν η οικογένεια Μεσοχωρίτη. Είναι, όχι ήταν. Είναι. Και φυσικά, επειδή θα είναι λογικό να περάσουν από εκεί πέρα ο κύκλος του Γιάννη του Μεσοχωρίτου, του Μεσοχωρίτη, γνώρισα έτσι μερικούς ανθρώπους, γνώρισα. Τέλος πάντων, έτυχε κάποιες στιγμές να πούμε μια καλημέρα, μια καλησπέρα, αλλά σε τελείως διαφορετικούς χρόνους από την ενεργό τους δράση. Έτσι. Σε ενεργεία πρόεδρο του Άρη, έτσι να είναι πρόεδρος και να πω μια κουβέντα μαζί του. Δεν μπορεί να είναι. Α, ναι, με τον. Είπαμε 5 κουβέντες λόγω του ότι ήταν και μπροστά. Έτσι, συναστραφόταν με τον κόσμο. Το Λάβο το Σκόρδα. Φυσικά νομίζω ότι όλοι μας έχουμε πει μια κουβέντα με τον Λάβο το Σκόρδα. Ούτως ή άλλως κυκλοφορούσε ανάμεσά μας. Τώρα αυτό το τι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Πόσο πολύ σας τελικά αποτελεσματικό, για να μην πω σας αρέσει, τελικά πόσο πολύ ή πρέπει να πω να συμβαίνει, αν είναι αποτελεσματικό, αν σας αρέσει, αν έχει ουσία, αν τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο δημιουργεί θετικό και η αύρα για τη συνέχεια, θετικές προϋποθέσεις για την επιτυχία. Αυτό το ότι το έχει αυτό ο θεσμός του Προέδρου του Άρη σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε αριστεχνή. Γενικότερα έχει στη διαδρομή του τελευταία 30 χρόνια.
ο πρόεδρος της ομάδος είναι, ρε παιδί μου, κυκλοφορεί έτσι ανάμεσα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, δεν θα πας να βρεις σε στέκια του συμπολίτη, σε στέκια της πόλης, σε συμπολίτη εύκολα. Δεν βλέπεις την καθημερινότητά σου, ας πούμε, τον Ρίτσαρντ Σιάου, ας πούμε, ή τον Ιβάν Σαββίδη. Ή τον στην Αθήνα δεν βλέπουν και στην καθημερινότητά τους τον Μελισανίδη ή τον Μαρινάκη. Στον Άρη οι πρόεδροι σου βλέπεις στην καθημερινότητά σου. Δεν ξέρω αν άλλος το θεωρεί θετικό, σου λέει ο άνθρωπός μας. Άλλος δεν του αρέσει και πολύ ή δεν τον ενθουσιάζει πολύ αυτή η συνθήκη. Άλλος το... δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζει ο καθένας αυτό εδώ πέρα. Είναι και υποκειμενικό λίγο. Πάντως αυτό που λέει τώρα, για να ξεκινήσουμε, να γυρίσουμε εκεί που λέει ο Χρήστος, ότι μέσα από τα τραγούδια λέει έχεις επικοινωνία με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Εντάξει, και τώρα έχει και ο Θόδωρος Καρυπίδης βάζει τραγούδια, μην νομίζετε. Έτσι έχω πληροφορηθεί, αν και δεν τον ακολουθώ, δεν είμαι και στα social γενικότερα. Δεν έχω, ρε παιδί μου, αυτή την τρέλα να επικοινωνώ με τα social και, και να είμαι ενεργός. Είμαι και λίγο άμπαλος στην τεχνολογία, μην νομίζετε. Οπότε, σε ένα βαθμό, λέει, ειλικρινά πιστεύω ότι έχετε μια επικοινωνία. Μπορεί και να έχουμε. Όχι έτσι με τον τρόπο που το λες, έτσι. Γιατί επικοινωνία κουβέντας και συζήτησης δεν είχαμε ποτέ. Και γενικότερα, ξαναλέω, όπως και πριν είπα, δεν είναι και μέσα στις προθέσεις μου πάντα, διαχρονικά. Δεν είναι κάτι το οποίο θα επιδίωκα με τον εκάστοτε πρόεδρο του Άρη να έχω μια επικοινωνία. Αυτά τα κάνουν οι δημοσιογράφοι. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Οι δημοσιογράφοι έχουν καθήκον να μιλάνε με τους προέδρους, να έχουν τα τηλέφωνά τους, να τους παίρνουν, να τους ρωτήσουν πράγματα. Εγώ για ποιο λόγο να έχω το τηλέφωνο κάποιου προέδρου του Άρη? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να θέλεις να μάθεις κάτι σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Θα το μαθαίνω από τους δημοσιογράφους. Τι είναι αυτή, είναι ο μέσος, ο ενδιάμεσος κρίκος. Πρέπει να πάρω εγώ δηλαδή. Να τους χαλάσω και τη μέρα. Φαντάζεσαι τώρα να ξυπνήσει το πρωί για να ακούει και να δει τηλέφωνο δικό μου? Θα κνευριστεί. Όχι, πρόεδρος εννοώ. Λοιπόν, αδερφέ, πλέον ο τεράστιος Άρης έχει έρθει στα επίπεδα του προέδρου του. Αυτό του Ιωάννη του Θόδωρο Καρυπίδη. Λες σε άλλους οπαδούς της Αθήνας ότι ο πρόεδρος του Άρη είναι ο Καρυπίδης και σε πιάνει, λέει, κάπως χάτζι. Έχουμε μπλέξει σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει αντίδραση. Όλο και χειρότερο θα πηγαίνει το έργο. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, λέει ο Ιωάννης. Είχε στείλει ένα μήνυμα. Χτες είχα διαβάσει ένα μήνυμα, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος το έστειλε, ο Άρης το έστειλε, ότι η θέση που καταλαμβάνει ο Άρης, η πέμπτη θέση, δεν είναι αποτελεί ντροπή για τον Άρη του Καρυπίδη. Δεν είναι μια απογοητευτική κατάληξη βαθμολογικά. Η απογοήτευση είναι ότι το μέγεθος Άρη δεν μπορεί να βρει εδώ και όχι μια δεκαετία που είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης στον Άρη, δεν μπορεί να βρει τον άνθρωπο που θα αντικατοπτρίζει το μέγεθος του συλλόγου εδώ και αμέτρητα χρόνια. Δεν θυμάμαι, ρε παιδί. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αντικατόπτριζε το μέγεθος του Άρη θα μπορούσε να ήταν, όχι θα μπορούσε, ήταν σίγουρα κοινωνικά ο Δημήτρης Κοντομινάς. Αλλά αυτόν είχαμε μετά άλλο θέμα, γιατί πέρασε το πρώτο level, το πρώτο ζητούμενο του σημαντικού μεγέθους οικονομικά και κοινωνικά, αλλά δεν πέρασε το δεύτερο level, το δεύτερο κομμάτι της εξέτασης, που έχει να κάνει με τη διάθεσή του να είναι ενεργός και να βοηθήσει και να κάνει. Και να αλλάξει την μοίρα του συλλόγου. Εδώ τι λέει η κοπελιά μας. Α, τώρα βλέπουν τους άλλους πρόεδρους και συγκρίνουν. Λέει, 11 χρόνια δεν συνέβαινε αυτό. Κοίταξε να σε πω κάτι. Λέει εδώ τώρα η κοπέλα ότι 11 χρόνια δεν βλέπαμε αυτά τα πράγματα που βλέπουμε τώρα και τώρα βλέπουμε το δικό μας πρόεδρο και συγκρίνουμε με τους άλλους. Λέει, καλημέρα. Εντάξει, δεν ήμουν ποτέ της άποψης ότι αν κάποια στιγμή ο κόσμος έβλεπε, όταν κάποια στιγμή λέγονται κάποια πράγματα καθυστερημένα, δεν είμαι της άποψη τώρα και τι να το κάνω τώρα ή και τι έγινε τώρα που τα λέμε, δεν μπαίνω σε αυτή την
αντιμετώπιση, κοπελιά. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι το παίρνω πλέον εξέλιξη θετική και αλλαγή δεδομένων, ότι ο κόσμος πλέον βλέπει, αντιλαμβάνεται ότι δεν γίνεται κακός, λέει, καλά, μα εσύ είσαι κακιασμένη. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει ότι δεν γίνεται ο σύλλογος να προχωρήσει με τα ίδια δεδομένα στο κομμάτι της της διοίκησής του. Καλά, αλήθεια λες τώρα. Ναι, φυσικά. Σε αυτό σου το δίνω. Ένα credit το έχεις αυτό. Λέει ο Αδάμ, καλημέρα Δημήτρη, τελειώσαμε, λέει, το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου 1987. Δεν έχετε δει το ταβάνι μου ακόμα, θα τρίβετε τα μάτια σας, οι προφητικές δηλώσεις του άρχοντα προέδρου μας. Έκανε και άλλες δηλώσεις. Α, παλιά έτσι έκανε. Εντάξει. Έχει γίνει πολλές δηλώσεις στο παρελθόν, τέτοιες που έτσι, πιασάρικες βέβαια, και που ξεσηκώνουν τα πλήθη. Τώρα ξεσηκώνουν τα πλήθη, βέβαια ένα κομμάτι του κόσμου ξεσηκώνεται θετικά και ενθουσιάζεται, ένα άλλο κόσμο το άλλο προβληματίζεται από αυτά που μπορεί κατά καιρός να έχει ακούσει. Ο Αναστάσης, ναι Δημήτρη, όλοι οι πρώην και νυν πρόεδροι του Άρη ήταν άνθρωποι του λαού ή και όχι βέβαια. Πάντως όλοι οι πρόεδροι του Άρη έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, του ΠΕ και ξερόλες. Ναι, ισχύει αυτό. Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά διαχρονικά οι πρόεδροι του Άρη, αλλά αυτό το άνθρωποι του λαού τελικά, δεν ξέρω ρε φίλε, τελικά αν αυτό είναι η σωστή βάση για το ξεκίνημα μιας θητείας. Αν αυτό αποτελεί, ρε παιδί μου, διαβατήριο και διαβατήριο προς την επιτυχία και αυξάνει τις πιθανότητες ή τις μειώνει τελικά τις πιθανότητες επιτυχίας του εγχειρήματος. Παλιότερα ίσως να είχα την εντύπωση ότι είναι θετικό. Τώρα όσο περνάνε τα χρόνια και όσο το βλέπω στην πράξη, έτσι, τα αποτελέσματα, τελικά ίσως να μην είναι θετικό και να πάμε στο άλλο άκρο του χαρακτηρισμού. Το θετικότερο απ' όλα είναι να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείς να τον δεις στην καθημερινότητά σου, αλλά οι κινήσεις του να είναι τέτοιες που να κάνουν, οι πράξεις του είναι τέτοιες που να σου στέλνουν το μήνυμα ότι ναι, είναι ένας από εμάς. Δηλαδή τώρα ας πούμε θα ήμασταν χαρούμενοι αν βλέπαμε πράγματα από το Ρίτσαρτ Τσιάο που να αντιλαμβανόμασταν με το ότι αυτά που κάνει, ότι ναι, μπορεί να χαρακτηριστεί ένας από εμάς. Όταν λες τη φράση ένας από εμάς, είναι την ψυχοσύνθεσή του, τον ψυχισμό του, την αντίληψή του γύρω από τον Άρη και γενικότερα ρε παιδί μου το τι ακριβώς τα αντανακλαστικά του, πώς φέρεται, πώς επικοινωνεί με το σύλλογο, τι πράττει, τι ουσιαστικά πώς διοικεί. Μέσω από αυτή τις διαδικασίες είναι καλό να εισπράττεις τη φράση «είναι ένας από εμάς». Όχι μέσα από την παρουσία του στα στέκια μας. Δεν χρειάζεται να αποτελεί θέσφατο το να κυκλοφορεί ανάμεσά μας για να βγάζουμε σε συμπέρασματα «είναι ένας από εμάς». Όχι, δεν είναι έτσι τελικά. Το «είναι ένας από εμάς» πρέπει να το εισπράττεις μέσα από τις πράξεις και τον τρόπο διοίκησης. Κι ας μην έχεις δει ποτέ ούτε τη φωτογραφία του. Χρειάζεται δηλαδή αυτό το οποίο πολλοί νομίζουν ότι είναι καλό. Και εγώ ίσως στα 25 μου να πίστευα ότι είναι ένας από εμάς, είναι στα τσιμέντα, είναι στις κερκίδες, φωνάζει Άρης. Δεν ξέρω τελικά, όχι δεν ξέρω, αρχίζω και καταλήγω τελικά ότι δεν αποτελεί και κανένα ιδιαίτερο, καμιά ιδιαίτερα θετική είδηση αυτό εδώ. Ιδιαίτερες θετικές ειδήσεις αποτελούν όταν εισπράττεις σεβασμό, εισπράττεις αξιοπρέπεια, εισπράττεις αποτελεσματικότητα, εισπράττεις κοινωνική και οικονομική δύναμη, εισπράττεις αντανακλαστικά, όταν ταπεινότητα και στο λόγο και στην έκφραση και ουσία.
τότε μπορείς να πεις και χωρίς να έχεις τίποτε, ναι ρε φίλε, ο τύπος αυτός είναι ένας από εμάς. Δεν ήταν ποτέ Άρης. Δεν έχει το οπαδικό βλέμμα που έχω εγώ από μικρός. Αλλά έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι να κάνει 24 ώρες πράγματα στη ζωή του που να έχουν ως σκοπό να φέρουν τον Άρη στο ψηλότερο κομμάτι του αγωνιστικού στίβου. Και επίσης να διοικεί τον Άρη με τρόπο που να βγάζει Άρη σε αξιοπρέπεια, σε μαγιά, σε αυτονομία. Να διοικεί τον Άρη και να ξέρει ότι διοικεί ένα τεράστιο κοινωνικό και κοινωνικό έτσι, οικοδόμημα. Ένα τεράστιο μέγεθος που καταλαμβάνει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Που δεν έχει ταβάνι στις προσδοκίες του. Που δεν πάει να γίνει φίλος με τους υπόλοιπους μεγάλους. Αλλά πάει να σταθεί απέναντί τους, να τους κοιτάξει τα μάτια και να ορθώσει το ανάστημά του. Γνωρίζοντας ότι μπορεί να μείνει και πέμπτος. Ή μπορεί να πάει και έβδομος. Γιατί δεν θα έχει κάνει καλές αγωνιστικές επιλογές. Γιατί δεν θα του έχει βγει ρε παιδί μου το πλάνο. Γιατί πήγε σε λάθος επιλογές γύρω από το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας. Ο Ηλιόπουλος πέρσι, ας πούμε, δεν τα πήγε, δεν τα κατάφερε καλά. Φέτος το πήρε. Αλλά και πέρσι και φέτος είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο διοίκησης που έβγαζε μία αύρα του συλλόγου του. Δεν σημαίνει ότι θα παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Δεν σημαίνει ότι θα είναι ο μόνιμος νταμπλούχος Ελλάδος ή ο μόνιμος πρωταγωνιστής. Αλλά σου βγάζει ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ έχει ένα πράγμα να σκεφτεί και να σκεφτεί αυτό το οποίο σκέφτεται και ο οπαδός της ομάδας του. Πώς θα γίνει να είναι πρώτος. Όχι πώς θα γίνει απλά να συμμετέχει στην κουβέντα με οποιοδήποτε ρόλο. Δεν σκέφτεται πώς θα είναι απλά συμμετοχικός, αλλά σκέφτεται πώς θα είναι διεκδικητικός και κυριαρχικός. Πώς θα είναι πρωταθλητής, πρωταγωνιστής και χωρίς να έτσι ασχολείται με κανέναν άλλον. Αλλά μόνο με την ομάδα του και με τον τρόπο πώς θα τη φτάσει στην κορυφή. Δεν σημαίνει ότι θα τα πετύχεις πάντα. Βάζεις το μαχαίρι στα δόντια και παλεύεις για να φτάσεις στην ομάδα που διοικείς στην κορυφή. Αντιλαμβανόμενος ότι η ομάδα αυτή αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Και ότι πίσω σου έχεις εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Και δεν έχεις δύο καφενεία ή πέντε πλατείες που μαζεύονται οι άνθρωποι στο χωριό και απλά υποστηρίζουν την τοπική ομάδα της πόλης. Και παράλληλα είναι και μία άλλη ομάδα. Έτσι στην ελληνική επαρχία νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Ο άλλος λέει είμαι από την Κατερίνη και είμαι Πιερικός και είμαι και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είμαι και Άρης. Ο άλλος λέει είμαι από τις Σέρες και είμαι Πανσεραϊκός και είμαι και Παναθηναϊκός, είμαι και ΑΕΚ, είμαι και ΠΑΟΚ, είμαι και Άρης. Άλλος λέει είμαι από τη Βέρεια και είμαι Βέρεια και είμαι και Ολυμπιακός. Ο Άρης δεν είναι ούτε Πιερικός, ούτε Πανσεραϊκός, ούτε Βέρεια, ούτε Παλαχαϊκή, ούτε Πανετολικός, ούτε τίποτα άλλο. Ο Άρης είναι ο Άρης της Ελλάδος και ο πρόεδρος του πρέπει να έχει ένα πράγμα μόνο στο μυαλό του.
το πώς θα τον κάνει πρωταθλητή Ελλάδος. Και αυτός ο αντίλογος ότι δεν ήμασταν ποτέ πρωταθλητές Ελλάδος. Είναι λογικό να υπάρχει ένας τέτοιος αντίλογος. Καλά, πώς είναι δυνατόν να βάζει τον πύχη εκεί. Γιατί δεν ήμασταν ποτέ πρωταθλητές Ελλάδος. Γιατί από πού εσύ τώρα δηλαδή το βγάζεις αυτό ότι ο Άρης πρέπει να έχει εκεί το βλέμμα του. Μα αν συμβιβαζόμασταν με αυτά, δεν θα διώχναμε κανέναν πρόεδρο ποτέ. Θα είχαμε τον πρώτο πρόεδρο που μας είχε και μας είχε τον όποιο πρόεδρο. Μετά το 80 δηλαδή που άρχισαμε να έχουμε και τις παλινοδίες. Γιατί μέχρι το 80, να σας πω την αλήθεια, μέχρι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο Άρης δεν έμπαινε ούτε τότε τα πρωταθλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε έναν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Και γι' αυτό έκανε και ξέρετε κανένα μισό εκατομμύριο κόσμου, έτσι. Γιατί μια ομάδα που κάνει 500.000 κόσμο δεν τους κάνει επειδή απλά υπάρχει. Τα κάνει επειδή έχει στο DNA του τη νίκη, τον πρωταθλητισμό και τη διεκδίκηση και την κυριαρχία. Στο μπάσκετ μας βγήκε. Στο ποδόσφαιρο δεν μετράμε τίτλους, αλλά μετράμε δεκαετιών προσπάθειες που πρέπει να βρούμε τελικά την άκρη του νήματος και να βρούμε τον άνθρωπο που θα εκφράσει το σύλλογο. Δεν θέλουμε έναν άνθρωπο που να αφήσει τον Άρη στα καλούπια που έχει μάθει να περπατάει. Άμα είναι κριτήριό μας συνέχεια το παρελθόν και η ανεπιτυχή μας προσπάθεια για τίτλους και πρέπει να βρούμε κάποιον που να έχει σαν σύγκριση τις πέμπτες θέσεις και τις έκτες και τις τέταρτες και τις Ευρώπες. Μα υποτίθεται ότι θέλουμε τον άνθρωπο που θα μας οδηγήσει στον απόλυτο αποτελεσματισμό. Αυτό θέλουμε, αυτό ψάχνουμε και αυτό προσπαθούμε να βρούμε. Και πρέπει να συντεταγμένα όλοι, όχι με ιστερίες, τον πόλο και τέτοια και αυτά και σηκωφύγη και άστες μετοχές στον Εριστέχνη και αυτά δεν είναι, αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν. Δεν μπορεί να ισχύσει μια τέτοια τοποθέτηση, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάνε άνθρωπε εσύ τη δουλειά σου, να κάνουμε και εμείς την δική μας. Όλοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πως θα βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι να συζητήσει με τον εκάστοτε πρόεδρο που δεν τα καταφέρνει. Τώρα τον ίδιο τον πρόεδρο φυσικά και θα τον συμπαρασταθείς και φυσικά θα σταθείς δίπλα του να τον βοηθήσεις να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει σε σχέση με το μέγεθός του. Και επί 9-10 χρόνια, 9 χρόνια αν δεν μην πω 10, πέρσι και φέτος ο κόσμος λίγησε. Τον είχε μαζί του τον κόσμο για πάρα πολλά χρόνια έτσι, στην προσπάθειά του. Όλοι οι πρόεδροι του Άρη είχαν μαζί του τον κόσμο του Άρη. Δεν υπάρχει πρόεδρος του Άρη που να μην είχε μαζί του τον κόσμο. Βέβαια μέχρι ένα σημείο. Μετά στην κατάληξη μιας θητείας εννοείται ότι κάποια στιγμή όλοι οι πρόεδροι όπως όλοι τον είχαν μαζί τους, έτσι και όλοι τον είδαν και απέναντί τους. Θα μου πεις είναι σωστό αυτό? Όχι, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού. Αλλά είναι μια συγκεκριμένη διαδρομή πραγμάτων. Έχουμε πει δεκάδες φορές ότι η εικόνα του άδειου γηπέδου δεν με εκφράζει εμένα και δεν είναι και αποτελεσματική όσον αφορά την ίδια την ομάδα. Αλλά είναι μία εικόνα την οποία ευθύνεται καθαρά η εκάστοτε διοίκηση της ομάδας. Δεν είναι μία εικόνα η οποία ευθύνεται ο κόσμος. Ο κόσμος θα ευθυνόταν αν πήγαινα σήμερα εγώ πρώτη μέρα στην ομάδα, ερχόμουν εγώ ένας καινούριος άνθρωπος, ένας καινούριος τύπος, αναλάβαινα την ομάδα και την πρώτη αγωνιστική χρονιά που την αναλαμβάνω παίζω σε άδειο γήπεδο. Αν είχαμε μια τέτοια περίπτωση, τότε θα έλεγα ότι ο κόσμος γύρισε με το καλημέρα την πλάτη στον καινούριο αυτόν άνθρωπο που ήρθε στη ζωή μας και γιατί το κάνει αυτό. Τέτοια περίπτωση θα δικαιούταν κάποιος να πει ότι ο χιπροέδρος να λέει ότι παιδιά εγώ ανέλαβα τον Άρη και δεν είστε ψυχή.
όταν αναβάνεις τον σύλλογο και παίζεις και σε γεμάτο χαριλάο και σε γεμάτο παλέ, μετά είναι στη δική σου μαγιά, στη δική σου αποτελεσματικότητα, στη δική σου δικό σου τρόπο διοίκησης, να κρατήσεις αυτόν τον κόσμο που ήρθε να σε συμπαρασταθεί. Μηνυματάκια έχουμε πολλά, πάρα πολλά. Βγαίνουμε Πέμπτη, ας παίξουμε ένα παιχνίδι. Αδερφέ, πλέον δράσος λαός του Άρη, περίμενε, πού πάμε τώρα. Πού πάμε τώρα, πού είσαι ρε Ιωάννη τώρα, εσύ πού είχα. Ιωάννης, πολλούς Ιωάννηδες έχω εδώ πέρα, τι γίνεται. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι, λέει, τον Περούκα της Γριάς, το θυμάσαι, βρες τις διαφορές. Σιγάλε, κοίταξε, θα σου πει όμως τώρα, λες το θέμα του Θεοδωρίδη. Ο κόσμος του Ηρακλή τότε αντιδρούσε στο Θεοδωρίδη. Κάποια στιγμή αντέδρασε, βγήκαν και στις πορείες, κάνανε και τέτοια, και θα σου πει κάποιος τώρα πολύ έτσι ήρεμα και σου πει, είδες όμως, κάνανε αυτό που κάνανε οι... Παντή του Ηρακλή, τέλος πάντων. Κινητοποιηθήκανε, θέλανε τον πύχη ψηλά, δεν τους άρεσε ο Θεοδωρίδης και τελικά τι έγινε μετά, ανεπαρξία. Και δεν ήρθαν τα αποτελέσματα που θέλουν. Θα σου κάνει έναν αντίλογο. Σου φέρει ως παράδειγμα αυτό, ίσα ίσα. Ιωάννη, ίσα ίσα, σου φέρει το παράδειγμα ότι μερικές φορές πρέπει να. Με παράδειγμα τον Ηρακλή, βέβαια, έτσι. Ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε. Ρεαλιστικά να είμαστε και να συμβιβαζόμαστε με αυτό το οποίο υπάρχει και ότι δεν είναι με το μέρος μας οι πιθανότητες να βρούμε κάτι άλλο που νομίζουμε ότι μπορούμε να βρούμε. Αυτό είναι επιχείρημα, αντιπιχείρημα, Ιωάννη, που το λες. Αλλά βέβαια τότε μιλάμε για τον Ηρακλή. Έτσι. Τα μεγέθη Ηρακλή και Άρη νομίζω ότι έχουν μια σημαντική διαφορά. Δεν είναι και ακριβώς τα ίδια. Όταν έχει τα βάνη. Καλημέρα, το βλέπουμε το θέμα με τον κόσμο όπως μας βολεύει. Όταν έχει τα βάνη τα 3.000 Ηρακλείας από τη μέρα που ήρθε και 7.000 σε διάμεσο όρο, δεν φαίνεται αυτό που λες. Όχι. Στάθη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν με ένα κλείσιμο του ματιού έχει 20.000 κόσμο σε ένα μάτς με κάποιον Βόλο και 20.000 κόσμο σε ένα μάτς 20 Ιουλίου με κάποια Αράζ. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό το ταβάνι 3.000 διαρκείας που λες και 7.000 εισιτήρια μέσω. Ταβάνι 3.000 σε ένα μάτς για δύο, όπως λες. Στο χέρι σου είναι να κρατήσεις τον κόσμο σε παραπάνω μάτς. Και εγώ πάλι τώρα, αυτό είναι διαφορετική συζήτηση από το. Πώς το λένε. Εγώ γενικότερα κρίνω τον κόσμο, Στάθη, από την παρουσία του στο γήπεδο και όχι από τον αριθμό των διαρκείας. Που στον Άρη έχουμε άλλο ένα πρόβλημα διαχρονικά. Με τον αριθμό των διαρκείας και με τον αριθμό των εισιτηρίων γενικότερα δεν τα πάμε και πολύ καλά με την αλήθεια. Όχι, δεν είναι αυτό το φαινόμενο αυτής της δεκαετίας, είναι ένα φαινόμενο μιας ολόκληρης ζωής. Στον Άρη λίγο τα πράγματα είναι λίγο κάπως παράξενα. Όσον αφορά, όχι στον Άρη του Γαρυπίδη, στον Άρη γενικότερα, 100 χρόνια, τα πράγματα είναι λίγο παράξενα. Να πηγαίνουμε στο Χαϊλάου να βλέπουμε καμιά 15.000 κόσμο και να διαβάζουμε την άλλη μέρα ότι είχαμε 4.500 εισιτήρια. Είναι λίγο κάπως αυτό. Αλλά anyway, το θέμα είναι ότι ο κόσμος του Άρη, η εικόνα του στο Χαριλάου μπορεί να ξεκινάει π.χ. από τα 3.000 διαρκές που λέεις, αλλά εύκολα φτάνει στις 20.000 κόσμο παρουσία. Πολύ εύκολα φτάνει. Και όταν κάθε Κυριακή στο γήπεδο έχεις μια πληρότητα 60-65-70% του γήπεδου, χωρίς να πρωταγωνιστείς, χωρίς να κάνεις πρωταθλητισμό, είναι αυτή η μαγιά που είναι δεδομένο ότι υπάρχει και μετά χρειάζεται η εικόνα της ομάδος για να πας στο 100% πληρότητα ή να φύγεις πίσω στο 30%. Ο Άρης θα έχει ένα, έτσι, μια εικόνα του γηπέδου, ξέρω και εγώ, με 12-15.000 κόσμο για πλάκα χωρίς ιδιαίτερο πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα άμα του κλείσεις και το μάτι του κόσμου αγωνιστικά, οι 12-15.000 που πηγαίνουν για πλάκα θα, που πηγαίνουν, είπα, δεν είπα εσύ διαρκείας ή εισιτήρια, εύκολα γίνονται 20-22.000 σε χρόνο τετέ, σε μια νύχτα μέσα. Βέβαια και οι 12-15.000 εύκολα γίνονται και 3.000, αλλά βέβαια αυτό
Χρειάστηκε και πολύ μεγάλη προσπάθεια, καμιά 9-10 χρόνια, για να φτάσει στο γήπεδο να έχει με καμιά 1000 άτομα να πει. Η δυναμική του Άρη τεράστια. Αναρωτήθηκε κανείς γιατί ποτέ δεν εισέπραξε ο πρόεδρος, πώς προσέγγισε τον κόσμο, τι πολιτική είχε με τα εισιτήρια, τι παροχές πρόσφερε, πώς αντιμετωπίζει από τους οπαδούς από την επαρχία. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που κανένας πρόεδρος ποτέ δεν μεταχειρίστηκε τον κόσμο του Άρη ανάλογα. Γενικότερα λέω, εντάξει, ο Δάμπτο προσωποποιεί τον Θόδωρο Καρυπίδη, εγώ λέω γενικότερα ότι ποτέ δεν είχε ο κόσμος του Άρη την συμπεριφορά που του πρέπει, τη μεταχείριση που του πρέπει. Πες το απλά με λόγια, βάζουμε το ένα αυτόν γκολ μετά το άλλο, αντί να ανεβάζουμε το σύλλογο, συνήθως τον μειώνουμε. Καλά αυτό, διαχρονικό τέτοιο. Με τις εισπράξεις από εισιτήρια να δεις πρόβλημα που έχουμε στον Άρη. Εντάξει, τον Ιωάννη. Καμιά φορά στην μεταφορά υπάρχει ένα θέμα. Ένα θέμα τότε αυτό με την... το οποίο... είναι, δεν θα ασχοληθώ τότε με την, αυτή καθ' αυτή την είδηση, αλλά με τις ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν από την είδηση, όχι για το αν, για το γεγονός ότι κλαπήκαν εκείνη την ημέρα τα χρήματα. Είναι ο τρόπος διαδικασίας πώς φεύγουν τα χρήματα από το Χαριλάο και πάνε στον προορισμό τους. Δηλαδή, τότε η ιστογραφία έβγαζε μια εύλογη απορία που έλεγες ότι τις εισπράξεις από το Λατράπ πήρανε και τις πήγανε στο σπίτι του Μίτσου. Δηλαδή, πολύ ερασιτεχνικός τρόπος για να μεταφορά χρημάτων μιας τόσο μεγάλης εταιρείας. Είναι αυτά που καμιά φορά θίγει σε ένα θέμα και γεννιούνται 100 άλλα ερωτήματα για το πώς λειτουργούμε ακριβώς. Δηλαδή όταν νομίζω βγήκε αυτή η είδηση ότι μας κάψαν λεφτά, αυτός που την έβγαλε την είδηση μάλλον δεν πήγε το μυαλό του ότι πέρα από την είδηση αυτή καθ' αυτή θα δημιουργήσει και απορίες γύρω από την λειτουργία μαγαζιού. Αν έχεις τόσο εισπράξεις, λέει, θα έρθω συνέτερος. Όχι. Ο τρόπος που κινήθηκε εκείνη την ημέρα η ΠΑΕ ήταν σαν να έχει τις εισπράξεις που είχε το Λατράπ. Σαν όπως κινούμαι εγώ με τα δικά μου δεδομένα, το ένα χιλιοστό, το ένα εκατομμυριοστό των δεδομένων της μιας τεράστιας εταιρείας. Έτσι κινήθηκαν εκείνη την ημέρα και οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ακούσαμε. Εδώ φιλικό λέει που δεν έγινε με την ΑΕΚ, ποτέ δεν δώσανε χρήματα πίσω. Ξέρετε, είναι μερικοί άνθρωποι εδώ, ακροατές, έχετε μνήμη και εγώ δεν την έχω αυτήν. Εγώ άμα που έχω και τον τίτλο του Γκρινιάρη και του Ιμονικού και του ανθρώπου που στελετεύει πράγματα. Εγώ δεν το έχω αυτό το πράγμα που έχετε εσείς εδώ οι Κροατές. Δεν θυμάμαι πράγματα. Γιατί άμα θυμόμουν, θα έγραφα κανένα βιβλίο. Ο Αδάμ λέει τώρα εδώ φιλικό, λέει που δεν λέγει με την Άκη. Δηλαδή το να κάνεις ένα φιλικό, να βγάζεις εισιτήρια, να αναβάλλεται χωρίς να έχεις εσύ την ευθύνη και να μην δίνεις τα χρήματα ποτέ πίσω. Να μην κάνεις ένα δεύτερο φιλικό που να λέει όσοι είχαν ένα εισιτήριο ρημάδι, ας έρθουν σε ένα άλλο φιλικό να κάνουν. Είναι η απόλυτη ασέβεια προς τον κόσμο. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να μη δε τα δεις σε πρώτο χρόνο. Βέβαια είναι πράγματα τα οποία όπως και αυτό, όπως και πολλά άλλα γρήγορα πνιγόντουσαν. Διαρκείας ας πούμε λέει διαρκείες που πήραμε κορονοϊό και δεν μπήκαμε, λέει ο Στέλιος. Πήραμε και διαρκείες στον κορονοϊό και δεν μπήκαμε στο γήπεδο, βέβαια. Δημήτρη, τι ώρα έχω δισπάξει το μαγαζί το σπίτι σου σε αυτόν Άρη. Τι δεν είμαι, λέει. Το Χρήστο και έχει. Ο Κώστας, Δημήτρη, ο άλλος.
Καλά, τώρα σοβαρά μιλάμε. Συζητάμε για εκείνη τη μέρα που πήγαν τα λεφτά. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπο που το πίστεψε. Λέει ο Κώστα, άλλο αυτό. Λέει Κώστα, αυτό είναι άλλο. Γιατί είναι η πρώτη κουβέντα που γεννήθηκε εκεί στα Στέγια. Ότι τι ακούμε, τι γίνεται, τι ακριβώς σημαίνει. Μα είναι δυνατόν να ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ λέω. Το διαβάσω τώρα, Κώστα. Εγώ λέω ότι και στο δεύτερο χρόνο λες ότι οκ, okay, έγινε, αλλά καλά ρε φίλε, με ποιον τρόπο γίνεται όλη η διαδικασία? Μιλάμε για την Μπαϊάρης, για μία από τις 5 μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ούτε με θαύμα να σωνόμαστε, λέει καλημέρα. Ξαναστέλνω, Μίτσο, εσύ θεώρησε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η ομάδα να καταλήξει εκεί που την βρήκε? Εγώ βλέπω ότι εκεί πάει το καράβι, λέει ο Κώστας. Και ότι ζούμε τώρα, το ζήσαμε και τότε και πάλι λέγαμε άριστη και λοιπά, δεν θα γίνει τίποτα και λοιπά. Επίσης μας είπε, αν δεν πάω τίτλο δεν φεύγω. Οπότε με τις κινήσεις που κάνεις, δεν το βλέπει να φεύγει στα κοντά. Α, λέει ότι αν δεν, ναι, με τις κινήσεις του, ναι, γιατί σου λέει ο Κώστας ότι, κοίταξε, το κύπελο πάντα είναι ένα στόχος που μπορεί να έχει οποιαδήποτε ομάδα στην Ελλάδα και να ελπίζει να το πάρει οποιοδήποτε στην Ελλάδα, ακόμα και αν δεν κάνει τίποτα σωστά. Το έχω πει δεκάδες φορές αυτό. Δεν θεωρώ την κατάκτηση ενός κυπέλου και την επικράτηση σε δύο μάτς σοβαρά σημείο αναφοράς και δείγμα καλής λειτουργίας του εκάστοτε συλλόγου που παίρνει ένα κύπελο. Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό δεκάδες φορές και το έχω πει σε στιγμές που δεν... Δηλαδή, αν το παίρναμε το κύπελο δεν θα μπορούσα να το πω αυτό. Γιατί θα λέγανε όλοι ότι το λέω γιατί ήθε για άλλους σκοπούς. Το λέω τελείως έτσι, απόλυτα, ότι δεν αποτελεί για μένα η κατάκτηση ενός κυπέλου από μόνη της δείγμα σωστής λειτουργίας μιας ποδοσφαιρικής ΠΑΕ. Δεν αποτελεί η κατάκτηση μιας διοργάνωσης μέσα από 3, 4, 5, 90 λεπτά, τα οποία τα μισά είναι και με τον Πανετολικό και την Νίκη Βόλου, δείγμα σωστής λειτουργίας μιας ποδοσφαιρικής εταιρείας. Για μένα όφη δηλαδή δεν ανέβηκε στα μάτια μου και ιδιαίτερα με την κατάκτηση του κυπέλου. Ό,τι νόμιζα ότι είναι, αυτό θεωρώ και τώρα. Τώρα βέβαια μπορεί η συνέχεια του να είναι... δυνατή, καλή, αξιόπιστη, αλλά θα πρέπει να κάνει πράγματα για να δω και την λειτουργία του κάθε όφη, ας πούμε. Δεν φτάνει, λέω, από μόνη της ότι μπορεί να κάνει μια σωστή διοίκηση, ένα σωστός τρόπος λειτουργίας που πετυχαίνει πολλά πράγματα και μέσα από αυτά και μέσα σε αυτά είναι και το κύπελο. Ναι, φυσικά μπορεί να γίνει αυτό, εννοείται. Και να είναι και αποτέλεσμα καλής δουλειάς, ναι, εννοείται. Αλλά λέω από μόνο του μια είδηση του στυλ εκεί πελούχος Ελλάδος η Λάρισα δεν μου λέει τίποτα. Άπειρα τα παραδείγματα. Είχαμε παίξει με την Κόλο Σκοβαλίφκα, η οποία είχε κερδίσει το κύπελο Ουκρανίας, λέει, γιατί είχε κερδίσει τον τελικό της Σαχτάρ. Και πήρε ένα μάτς με τη Σαχτάρ, ξέρω κι εγώ, έριξε 0-0, πήρε στα πέναλτι, έριξε μισό 0, η Σαχτάρ είχε χάσει 15 ευκαιρίες. Πήρε ένα μάτς, ένα μονό παιχνίδι και εντάξει και ωραία και... Δεν είναι καμία σχέση το κύπελο με το πρωτάθλημα π.χ. Και γενικότερα το 24ωρο μιας ομάδας, η λειτουργία τους, το πρωτόκολλο τους. Το λέω για εκατομμυριστή φορά, το διευκρινίζω για να μην έχουμε άλλες φορές. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το πανηγυρίσω εφόσον πρόκειται για την ομάδα μου. Το έχω πει επίσης άπειρες φορές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και η Εθνική Ελλάδος όταν το πήρε το 2004 ως Έλληνας το χάρηκα. Αλλά ως ποδοσφαιρικός θεατής ψιλογελούσα. Αν είχα κάνει μια φέμαξη δηλαδή της ελληνικής μου, ας πούμε, ματιάς και κοιτούσα ποδοσφαιρικά χωρίς χρώματα, φανέλη, σημαίες, κράτη, οπαδισμό και τέτοια και έλεγες ότι αυτή η ομάδα με τα μπλε είναι πρωταλήτρια Ευρώπης, γελούσα. Ο
Αλλά βγήκα στον δρόμο, πανηγύρισα, γούσταρα, φώναξα εκεί, σήκωσέ το τιμημένο, ξέρω εγώ, μια χαρά. Δεν είναι αυτό κακό να συμβαίνει. Δεν είπαμε ότι δεν το πανηγυρίσεις. Αλλά να ξέρεις τι σου γίνεται, λέμε. Δεν θα απαγορεύσουμε και την πανηγυρίζουμε την επιτυχία, έστω και αν αυτή δεν προέρχεται από σωστή λειτουργία. Όχι, το έχουμε πει 4 εκατομμύρια φορές, το είπαμε ακόμα μία. Λοιπόν, έτσι για να το εμπεδώσετε. Καλημέρα στην Κιτρινά Μαύρη Παρέα. Οι κύριοι Ρέγγες, να δω τι θα δυσιάσουμε φέτος που δεν έχουμε Ευρώπη. Ωραίο, είδες να έχεις λίγο χιούμορ. Νομίζω ότι το Ρέγγες δεν τον απασχολεί πολύ, Γιώργο. Ο Ρέγγες έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Ο Ρέγγες, ο οποίος δεν έχει καμιά διάθεση να κάνει το χατήρι κανενός. Θα κάτσει το δεύτερο χρόνο συμβόλαιό του. Αν θέλει κάποιος να μπεμπλακεί από αυτό, θα τον αποζημιώσει. Αλλά έχει αποδεχτεί και ένα ρόλο το οποίο είναι χρήσιμος πόσες φορές του ζητηθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε επίπεδο οικονομικών πραγμάτων, να λύσει συμβολέων ή να καβατζώσει κανένα παίκτη ιδανικό πουθενά αλλού ή να βρει καμιά ομάδα για καμιά μεταγραφή, τέτοια πράγματα. Να προσφέρει δηλαδή σε οικονομικά ζητούμενα στο σύλλογο και όχι στο σχεδιασμό της ομάδος. Δεν θα το ρωτήσει κανένας το Ρέγγε για την προπονητή να πάρουμε. Δεν θα το ρωτήσει κανένας το Ρέγγε στη center forward να πάρουμε, τη center back να πάρουμε. Αν χρειαστεί τη βοήθειά του, του Ρέγγες, για κανένα τηλέφωνο, γιατί μας ενδιαφέρει ένας Ισπανός ποδοσφαιριστής και παίρνουμε και τηλέφωνο και το Ρέγγες, το λέμε, εσύ το ξέρεις αυτό? Ναι, το ξέρω. Έχεις το τηλέφωνο του, μπορείς να μας βοηθήσεις να γύρει πλάστιγα υπέρ μας. Ναι, ρε φίλε, ρε μπρο, φυσικά, γιατί. Ο Ρέγγες έχει και το γιο του τερματά. Ναι, παιδιά, μην το ξεχνάμε. Φυσικά, γιατί έχει και το γιο του στα πιτσιρίκια. Ο Ρέγγες έχει μια καλή συνεργασία με την Μπαϊάρης, αποδεχόμενος κάποια πράγματα συγκεκριμένα και ουσιαστικά περνάει καλά στη Θεσσαλονίκη. Περιμένοντας να τελειώσει και το συμβόλαιό του και να κάνει αυτό που του ζητάει ο σύλλογος, ό,τι του ζητάει ο σύλλογος. Χωρίς καμιά διάθεση να κάνει και κάτι διαφορετικό. Τι να κάνει, να έρθει σε κάποια σύγκρουση γιατί, ξέρω κι εγώ, νιώθει ότι είναι παραγκορισμένο στο αγωνιστικό, γιατί. Ό,τι μου ζητήσει ο εργοδότης μου. Σου λέει, με ζητάει αυτό, αυτό θα κάνω, θα πεθάνουμε τώρα. Α, κάτσε εγώ να το μαλώσω γιατί δεν μου ζήτησε άλλα. Δεν μου ζήτησε άλλα, τι να κάνουμε. Τον Γρηγορίου π.χ. όταν πήγε να τον πάρει, ο Άρης δεν πιστεύω να ρώτησε το Ρέγγες. Δεν ξέρω αν ο Ρέγγες ήξερε την ύπαρξη του Γρηγορίου. Βέβαια, ένας Ρέγγες ο οποίος έχει πολύ καλή γνώμη πλέον για τον Γρηγορίου και έχει πει, νομίζω, ότι άμα είναι να ψάξουμε να βρούμε κάποιον Νίκο Κλοπ. Δεν κατάμε και αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα που ήρθε εδώ 6-7 μάτσα. Καλά τα πήγε. Καλά, βέβαια, εννοείται, όπως πολύ σωστά διάβασα, σας παραπέμπω να διαβάσετε και ένα άνθρωπο του Ιάσονα, το οποίο είναι εξαιρετικό για την ιστορία Γρηγορίου και την ανάγνωση της κατάστασης σε σήμερα και της θητείας του Γρηγορίου. Εξαιρετικό άνθρωπο του Ιάσονα Μίσκου. Να το ρίξετε μια ματιά για να βάλετε τα πράγματα στο μυαλό σας στη σωστή διάσταση των πραγμάτων. Μας είπανε, λέει, ότι ψήθηκε ο Ρέγγες για Χιμένεθ και είπε οκ. Okay. Εντάξει, οκ. Okay. Οκ, λέω κι εγώ. Καλημέρα, Μίτσο. Εν τω μεταξύ, παίζει να έχετε και ίδια μουσικά γούστα. Ναι, εννοείται, φίλε. Φυσικά και έχουμε ίδια μουσικά. Μοιάζουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Εμάδα να έτσι μου έκανε κανένα. Ναι, παίζει αυτό. Εγώ ξέρω ποιος πήρε. Είστε ρε φίλε, είσαι αλήτης. Είσαι αλήτης, διαβάζονται αυτά τα πράγματα. Αμάρια λέστε. Προσπάθησα να το διαβάσω, αλλά δεν γίνεται. Ας μας βάλει σε ευρωπαϊκό όμιλο και βλέπουμε για το κύπελλο. Ο Άρης λειτουργεί σαν υπαρχιακός ελληνικός σύλλογος και όχι ως μεγάλο κλάδι με σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ακόμα και αυτό, Άδα. Ακόμα και αυτό. Η ένταξη σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο. Ακόμα και αυτό. Και αυτό μπορεί να προκύψει μέσα από μέτρια λειτουργία. Βέβαια,
Μετά έχει να κάνει με το πώς θα το διαχειριστείς αν προκύψει κάποια επιτυχία μέσα από μέτρια λειτουργία. Αν πας και την εκμεταλλευτείς και αλλάξεις και τη λειτουργία σου μέσα από μια επιτυχία. Το να μπεις σε έναν όμιλο, ειδικά τώρα του conference, δεν αποτελεί και κανένα ανδραγάθημα, ξέρεις. Πρέπει να κάνεις τρεις προκρίσεις. Άντε του Europa ήταν και πολύ πιο δύσκολο, πιο μεγάλο, πιο ψηλά ο πύχης. Έχεις πρέπει να κάνεις τρεις προκρίσεις. Η μία είναι με κάποια αράζ. Η δεύτερη είναι με ένα αράζ επί δύο. Τώρα αράζ, πιάνει αράζ, πιάνει το αράζ επί δύο. Και μια τρίτη πρόκριση με κάποιον άρη, ας πούμε. Με μέγεθος, όχι άρη. Άντε λέγα, με κάποιον όχι. Α. Με ένα ελαφριά φαβορή απέναντί σου. Στο conference, έτσι. Στο Europa είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οι τρεις προκρίσεις που σου ζητάνε να κάνεις δεν είναι και καμιά. Κανένα θαύμα να πετύχεις. Τώρα, εμείς ότι δεν τα καταφέρνουμε με την Αράζ ή με την Κολοσκοβάλευκα σε μονό αγώνα στο Χαριλάου. Εντάξει, δεν αποτελεί και κανένα κριτήριο να θεοποιήσουμε την Κολοσκοβάλευκα και την Αράζ. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα για να πάμε να κάνουμε και τη ζαριά μας σε ένα μάτς μπας και μας χαμογελάσει και η τύχη σε ένα μάτς δύσκολο. Γιατί οι δύο από τις τρεις προκρίσεις θα πρέπει να είναι σχεδόν συνδεδομένες για ένα σοβαρό ποδοσφαιρικό κάδρο. Μετά ο τρίτος, το play-off δηλαδή, εκεί... Εντάξει, η λογική λέει ότι θα έχεις κάποια ομάδα η οποία θα έχει το ρόλο του φαβορή αυτή, αλλά στο ποδόσφαιρο ένα τέτοιο είδους παιχνίδι, δύο παιχνίδια, μπορεί να έρθει και το τσαφ και να μην το χαμπάρεις χαμπάρι. Η τρίτη φίλη βγήκε δύο φορές τρίτη στο πρωτάθλημα, σαν και εμάς, πήγε τελικό κυπέλλου και έφαγε σφαγή το Ολυμπιακό και πήγε δύο φορές στο Μέλλον Ευρώπης. Δεν πανηγυρίζει, δεν θεοποιεί τον ιδιοκτήτη. Σωστά. Σωστά. Βέβαια, εκεί, επειδή μιλάμε για το μέγεθος της Τρίπολης, και εκεί πραγματικά η Τρίπολη έχει μεγαλύτερο μέγεθος πρόεδρο από το δικό της, εκεί θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Να συμβεί αυτό, Νίκο. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για τον Αστέρα Τρίπολης, που μέσα στο γήπεδο δεν πρέπει να έχει πάνω από 1500 άτομα ποτέ. Μόνο σε κανέναν ημιτελικό που την είδα, ας πούμε, με τον Όφη πέρσι, είχε γεμίσει το γήπεδο. Πόσο χωράει τώρα το Τρίπολης, ξέρω κανένα τάλιρο, πόσο να χωράει. Η Τρίπολη βγήκε δύο φορές τρίτη από τα άλλα. Πότε βγήκε σαν και εμάς. Πότε βγήκε τρίτη η Τρίπολη δύο φορές και εσύ τώρα. Το λέω και το διάβασα και εγώ τόσο έτσι εύκολα. Πήγε τελικό κυπέλου, ναι, έγινε αυτό. Δύο φορές τρίτη δεν είχε βγει. Τότε όταν έλειπε η ΑΕΚ και εμείς. Και είχε βγει. Όχι, ρε. Τρίτη δεν είχε βγει, ρε Συνίκο. Εν πάση περιπτώσει. Και κάποιοι εδώ μείωσε δύο χρόνια χωρίς άγχος. Λέει, νότις, λέει του Νταβατζή σου η μαχαιριά, λέει ο Γιώργος, σε τραγούδια που τους εκφράζουν. Εντάξει, έχουμε τραγούδια, έχουμε να διαβάσουμε πολλά. Και εγώ λέμε 500.000 το χρόνο ότι πει το αφεντικό θα έκανα. Λέει, χωρίς ευθύνης, χωρίς κόπο, χαλαρά. Εντάξει, δεν έχει λόγο να τρελαθεί ο Ρέγγις. Δεν έχει λόγο να τρελαθεί. Ό,τι του ζητήσουν το κάνει. Ή μάλλον προσπαθεί να το κάνει. Αν δεν του ζητήσουν, τι να κάνει. Και έχει ένα συμβολιάκι δύο χρόνια από 500 το χρόνο. Περιμένει να τελειώσει για να δει και τον επόμενο. Μετά μπορεί να ανανεώσει κιόλας άμα περνάει μια καλά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί τα λεφτά, άμα πετύχεις και δύο μεταγραφές και δύο λύσεις συμβολέων, τα λεφτά που παίρνεις τα βγάζεις. Οπότε win-win συνεργασία. Γι' αυτό και πάει και σε δεύτερο χρόνο, μην νομίζετε. Μια εξαιρετική συνεργασία. Συνειδητοποιημένος ότι αυτό με ζητάνε, αυτό θα κάνουμε. Αν καταφέρνει και αυτά που του ζητάνε τα κάνει και σε ένα συγκεκριμένο βαθμό, μια χαρά. Γιατί ακούμε ότι αν διαφωνεί πρέπει να φύγει. Όταν κάθεται και αποδέχεται τι συμβαίνει, θα αναλάβει και την ευθύνη. Και κάπου εδώ πιάνει. Τι έβελε, τι ευθύνη. Εδώ δεν έχει πάρει την ευθύνη των πραγμάτων που βλέπουμε ο πρόεδρος της ομάδας. Θα πάρει την ευθύνη των πραγμάτων που βλέπουμε ο τεχνικός διευθυντής. Είστε καλά. Ο
τεχνικός διευθυντής θα πάρει την ευθύνη σε τέτοιες καταστάσεις όταν απέναντί του έχει έναν οργανισμό πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά και σε πολύ έτσι, αυστηρά πλαίσια και πολύ απαιτητικό περιβάλλον και πολύ συγκεκριμένα ζητούμενα στο απόλυτό του. Να πάρει την ευθύνη. Εδώ δεν παίρνει την ευθύνη. Εδώ δεν έχουμε ακούσει ποτέ ένα μέα κούλπα του ίδιου του Προέδρου του Άρη σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε διαχρονικά με τον Άρη. Τι να ακούσουμε από τον τεχνικό διευθυντή. Δύσκολο το επάγγελμα του. Ναι, εντάξει. Ισχύει γι' αυτό. Καλημέρα, Δημήτρη Κώστας. Θα πρέπει να μιλήσει ο Ερεστέχνης και η ΠΑΕ, είτε έρθει είτε δεν έρθει η επόμενη μέρα στο διεκτυσιακό, θα πρέπει να αλλάξει άμεσα αυτή η εικόνα ισοστρέφειας των και άδειων κερκίδων. Κώστα, η εικόνα των άδειων κερκίδων θα αλλάξει, ο μόνος τρόπος για να αλλάξει είναι η εικόνα της ομάδας. Να σου πω πώς. Αυτά τα 5 μάτς που έκανε ο Άρης στα play-off, αν τα επαναλάβει με την ίδια αποτελεσματικότητα και την, αυτή την εικόνα, στα πρώτα 5 παιχνίδια του καινούργιου πρωταθλήματος και έχει, ξέρω κι εγώ, 13 βαθμούς, 15 βαθμούς ή οτιδήποτε, ο κόσμος πάλι θα κάνει το βήμα προς το Χαριλάου. Γιατί ο κόσμος πάλι θα βάλει την προσδοκία του, την τρέλα του, την αγάπη του για την όχι την αγάπη του ακριβώς, την λαχτάρα να ζήσει κάτι, να λες μπάσκε, μπορεί να θα σου πει ο άλλος κάναμε τώρα, η ομάδα έπαιξε καλά, όντως έπαιξε καλά στα play-off, αλλά να το κάνει, λέω, στο καινούργιο πρωτάθλημα, έτσι. Η ομάδα έπαιξε καλά, έχει βάλει και σε 5 μάτς, δεν έχει βάλει σε μια ολόκληρη χρονιά 20 γκολ, έχει βάλει σε 5 μάτς, ξέρω και εγώ, 10-12 γκολ. Έχει τους βαθμούς που θέλουμε να έχει, να πάω εκεί να στηρίξω την όποια προσπάθεια γίνεται, μπας και δούμε καμιά χαρά και ας μην συμφωνώ με τον τρόπο λειτουργίας τέλος πάντων 11 χρόνια του συγκεκριμένου πρόεδρου. Θα πάει ο κόσμος. Το κόσμος δεν θα βάλει το πρόσωπο που δεν του αρέσει πάνω από την λαχτάρα της επιτυχίας. Γιατί έχει μια λαχτάρα ο κόσμος να δει επιτυχίες επιτέλους. Είναι πολύ... Είχε γίνει πλέον αιμονή για τον Αριανό και είναι λογικό να δει μία χαρά, μία επιτυχία και αν του βγει μπροστά του αυτό το ενδεχόμενο θα τρέξει να πάει στο γήπεδο να ζήσει αυτή. Βέβαια κάποιοι θα πούνε τώρα, δηλαδή πανηγυριζίδες, δηλαδή μόνο στην επιτυχία. Ναι, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά, μην τα επαναλαμβάνουμε. Μην το κάνουμε, μην κάνουμε τις ειδήσεις. Ο Καϊπίδης θεωρεί τον εαυτό του σωτήρα και πάνω από τον Άρη, φυσικά και αυτό θεωρεί, ναι, Κώστα, έτσι είναι. Θεωρεί τον εαυτό του πραγματικά σωτήρα και πάνω από τον Άρη. Δεν με ενοχλεί που το θεωρεί ο ίδιος ο Θόδωρος Καϊπίδης αυτό. Ίσως και εγώ αν ήμουν στη θέση του, να το θεωρούσα και εγώ. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι συμφωνούν με αυτή την άποψη άνθρωποι που μεγαλώσαμε μαζί στο Χαριλάου, στο γήπεδο, ταξιδέψαμε μαζί, αισθανθήκαμε τα ίδια πράγματα για τον Άρη, αντιλαμβανόμαστε τον Άρη ως ένα συγκεκριμένο μέγεθος και με στεναχωρεί που άνθρωποι αυτοί συμφωνούν με αυτή την αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης για το τι ακριβώς ισχύει. Δεν με ενοχλεί το τι πραγματικά δεν με ενοχλεί το τι σκέφτεται ή το τι θεωρεί ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δεν με ενοχλεί γιατί πιθανότατα να μην είναι πολύ πιθανό, σχεδόν και εγώ. Αν ήμουνα στη θέση του και δεν ήμουνα

ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό το σωτήρα και πάνω από τον Άρη. Ναι. Δεν με ενοχλεί. Ειλικρινά δεν με ενοχλεί. Ξαναλέω ότι μπορεί και εγώ να πίστευα τα ίδια αν ήμουν στη θέση του. Με ενοχλεί που συμφωνούν με αυτό άνθρωποι που έχουν φάει τα χρόνια τους στα τσιμέντα του Χαριλάου και έχουν τον Άρη. Είναι αργιανοί. Απλά. Είναι αργιανοί, δεν είναι, χρειάζεται τίποτα άλλο. Αντί να προσπαθεί να εξομαλύνει την κατάσταση, ρίχνει λάδι στη φωτιά, διαρροές και στα μέσα δημοσιογράφους που, στα μέσα και δημοσιογράφους που. Τώρα το χαρακτηρίζει κάπως το Ιδρυνάρι. Πέρσι είχε 13 βαθμούς τουλάχιστον κάτω από διαιτητικές σφαγές και μιλά για καλές σχέσεις με τον Γκαγκάτση. Φυσικά θα μιλά για καλές σχέσεις με τον Γκαγκάτση. Καλές σχέσεις ο Τάδος Γαρυπίδης έχει με όλους και τους πέντε. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε εχθροί και με τους πέντε. Ο Θόδωρος Γαρυπίδης έχει καλές σχέσεις και δεν. Αυτό το καλές σχέσεις έχει. Και αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Γιατί, και με τους πέντε εννοώ, με τους τέσσερις πλούσιους και με την ΕΠΟ, έτσι. Το Γκαγκάτση. Για τα λάθη του και τα σωστά του δεν μπορώ να κρίνω, δεν ξέρω. Είμαι 45 χρονών και δεν θυμάμαι κάποιο πρόεδρο να βάζει λεφτά. Όλη η διαχείριση κάνανε. Αυτός τουλάχιστον δείχνει ότι έχει βάλει. Ναι, έχει βάλει χρήματα. Στην πορεία του, στη διαδρομή του φυσικά. Είναι ιδιοκτήτης εξάλλου. Ο Άρης έφυγε από το μοντέλο της διαχείρισης. Απλά από εδώ και πέρα, διαστόματος του ίδιου δεν θα βάλει άλλα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ή μάλλον όπως άφησε να διαρρεύσει, ότι δεν θα βάλει άλλα χρήματα. Είπε συγκεκριμένα: τα λεφτά τελειώσανε. Δεν έχω άλλα χρήματα. Οπότε θα κάνει διαχείριση εσόδων-εξόδων κατά δήλωση δική του, έτσι. Να μην μπερδευόμαστε. Δεν το λέω εγώ. Το είπε ο ίδιος τον Θωμαίδη. Είναι αυτό που μας βοήθησε τουλάχιστον, αυτή η διαρροή του. Μας βοήθησε να μην έχουμε και διαφωνίες στα αριανά τραπέζια. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε ένα θέμα διαφωνίας. Πήγαινε σε ένα αριανό τραπέζι και έλεγε ο άλλος: α, έβαλε λεφτά, έλεγε ο άλλος: δεν βάζει λεφτά, ξέρω και εγώ ότι τα λεφτά του Άρη δεν χειρίζεται. Υπήρχε μια τέτοια διαφωνία. Εγώ για την οικονομία της συζήτησης θα πω ότι να δώσω το credit ότι έβαζε λεφτά, έτσι, σε αυτή τη διαμάχη των αριανών τραπεζιών. Αλλά από εδώ και πέρα δεν υπάρχει τέτοια διαμάχη. Την έχει λύσει ο ίδιος. Οπότε ό,τι συζητήσεις από εδώ και πέρα θα γίνονται με συγκεκριμένη αλήθεια ότι ο Άρης κινείται με τα χρήματα τα δικά του. Τα δικά του, έτσι. Της εταιρείας, όπως συγκεκριμένα είπε, υπόθηκε στη διαστόματος κύριο Θωμαίδη. Από την διαρροή που είπε ότι έχω μιλήσει εγώ με τον Θόδωρο Γαρυπίδη. Εντάξει. Απλά Δημήτρη, με το τι είπε στο Θωμαίδη τελείωσαν οι αυταπάτες. Ναι, αυτό, τελείωσαν οι αυταπάτες. Δηλαδή να μην έχουμε και διαμάχες, παιδί μου. Να μην έχουμε και διαφωνίες. Είναι, εγώ του το δίνω. Δηλαδή πραγματικά βοήθησε σε ένα φλέγον ζήτημα αριανών τραπεζιών. Το ξεκαθάρισε, παιδιά, λέει για όλους τους υποστηριχτές μου, μην κάνετε αντίλογο, δίκιο έχουν οι άνθρωποι από εδώ και πέρα, έτσι, μέχρι τώρα να πούμε ότι έβαλε λεφτά. Ανανέωσε ο Γρηγορίου, ρωτάει, έχεις μια αγωνία εσύ, έτσι, ανανέωσε ο Γρηγορίου. Με έχει φάει η αγωνία για να ξεκινήσει ο διαρμός της νέας χρονιάς, λέει, με το Ρέγκες. Άντε να φέρουμε παίκτες με ένα. Κοίταξε. Κάρι φέρε μίληση τουλάχιστον που νιώθει, λέει. Ρε τη ζούμε. Κανόνισε. Τι να σε πω, Δημήτρη. Μπορεί και να. Δεν ξέρεις. Κέρμα είναι η χρονιά. Πλέον ο Άρης πηγαίνει σε χρονιές κέρμα. Μέχρι τώρα οι χρονιές ήταν λίγο πιο συγκεκριμένες. Γιατί ο Άρης ξεκινούσε. Δηλαδή είχε μια πορεία λίγο προδιαγραμμένη. Η κατάληψη της πέμπτης θέσης πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τη χάσεις. Γιατί ο Άρης ξεκινούσε με υπερδιπλάσιο μπάτζετ από κάθε άλλη ομάδα. Δηλαδή και άστοχες κινήσεις κάποιες να έκανες. Δύσκολα να βρισκόταν ομάδα με το μισό μπάτζετ από σένα να σε περάσει και με το μισό μπάτζετ και με τη φανέλα που κουβαλάνε αυτοί που είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Έτσι. Πολύ δύσκολα να έβρισκες. Τώρα πλέον με τον Όφη να έχει αυξήσει τα έσοδά του. Με σένα να έχεις λιγότερα έσοδα, γιατί δεν έχεις κάποια έσοδα από το κομμάτι της Ευρώπης. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα. Τα λεφτά που ήταν να βάλεις στον Άρη, τα έδωσε για Φεράρι, λέει. Εντάξει, δικαίωμά του, δικά του είναι τα λεφτά. Τι ποσοστό δίνει στο μπάτζετ να κυμανθεί στα ίδια με φέτος επίπεδα, να δώσει συνέντευξη σε λίγες ημέρες και να δώσει ανάταση κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο, να είναι λίγο τρίγλα, δηλαδή διαρροή μέσα στο. Τι να σε πω. Μπορεί και να

0: Εν τω μεταξύ, με ρωτάει εδώ πέρα ένας φίλος, τι έγινε με αυτόν τον Αλμύρα. Τι να γίνει με αυτόν τον Αλμύρα. Αρχηγός της ομάδας, στην ΚΑΠΑ, δεν ξέρω τι ηλικίες, με αριθμούς πολλά γκολ, πολλές συμμετοχές, πολλά γκολ. Δεν ανανεώθηκε ποτέ. Ο Αλμύρας, τι παράξενο σας κάνει. Γιατί δεν ανανεώθηκε ποτέ. Δεν ανανεώθηκε, αφού δεν είναι. Έχουμε το βλέμμα μας εμείς προς ακαδημίες. Έφυγε το παιδί, πήγε στο Μακεδονικό να δοκιμαστεί, από ό,τι έμαθα. Ή την πορεία του λίγο έτσι. Πήγε ως ελεύθερος στο Μακεδονικό να δοκιμαστεί. Μέσα σε 5 μέρες τον πήρε Αστέρας Τρίπολης. Και τώρα παίζει στη Σούπερ Λίγκ. Δεν λέω ότι είναι κανένας Μέση. Το παιδί, εγώ δεν έχω άποψη. Έτσι λίγο την πορεία το διάβασα. Δεν έχω ιδέα άμα είναι ο νέος Μέση ή ένας της σειράς. Αλλά εν πάση περιπτώσει στάθηκε. Αυτή τη στιγμή σε πρώτη φάση στέκεται στη Σούπερ Λίγκ, θα μπει στην Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει. Θα δούμε την πορεία του. Δεν ξέρω τι πορεία θα έχει. Αλλά anyway, για αυτούς που ρωτήσανε, ας πούμε, δεν μπήκε σε καμιά διαδικασία ο Άρης. Θεώρησε ουσιαστικά ο Άρης ότι δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε με τον Αλμύρα. Δεν είναι. Και δεν κάνει το παιδί, ρε παιδί μου. Έτσι. Είχε άποψη πώς θα γίνει. Και μπορεί να έχει δίκιο. Προς το παρόν. Κάτι δείχνει ότι ο Πιτσιρίκος παλεύει να ξεχωρίσει. Δεν ξέρω αν τα καταφέρει, ούτε έχω άποψη, ούτε μπορώ να πω ότι α, είναι παιχταράς. Δεν τον έχω δει ποτέ να παίζει εγώ. Απλά έτσι λίγο, παιδί, και άλλες φορές με ρωτήσανε για τον Αλμύρα. Το έψαξα να δω τι γίνεται. Αυτό το παιδί, το οποίο ήταν στον Άρη, ήταν αρχηγός, είχε βάλει πολλά γκολ, είχε πολλές συμμετοχές. Δεν συγκινήσανε κανέναν τα νούμερα του, τον αφήσανε ελεύθερο. Επιλογές είναι αυτές. Τι λεφτά έβαλε ρε Χάτζη, Μαξίνη δά και δύο, Με μισθό 400.000 ευρώ το μήνα, 40.000 ευρώ το μήνα, και εγώ θα περνούσα μια χάτσα Θεσσαλονίκη. Φυσικά, Γιάννη, εννοείται. Σιγά μην κάτσω τώρα, ασχοληθώ εγώ. Παίρνω 500.000 για το αν με ρωτάνε ή δεν με ρωτάνε για τον προπονητή. Μην με ρωτήσουν ποτέ. Καλύτερα. Δεν έχω και άγχος. Δημήτρη, πώς θα σου φαινόταν στον άξονα Μοντσουράτσιτς και Χόγκλα? Λέω κανένας. Καλοί ποδοσφαιριστές και οι τρεις. Δεν νομίζω ότι ο Άρης μπορεί να πληρώσει και Μοντσουτς και Μοντσου και Ράσιτς και Χόγκλα τα συμβόλαια ο Άρης της καινούργιας χρονιάς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα και την πολιτική της ίδιας της ομάδας που λέει ότι θα πέσουν τα... το budget. Μακάρι. Δεν είναι κακή. Είναι καλές. Δυνατές επιλογές. Δεν μπορεί να πει κανένας όχι. Και Μόντσου και Ράσης και Χόγκλα στα χαφ. Βάζει στον πύχη αρκετά ψηλά. Βέβαια πάντα στην... ένα τέτοιο ρόστερ με τέτοιους παίχτες εξασφαλίζουν πάλι τα κεκτημένα, έτσι. Τώρα για το κάτι παραπάνω θέλει άλλα πράγματα. Δεν θέλει απλά μία εντεκάδα δυνατή. Έτσι, ή μια οχτάδα δυνατή, ή μια εξάδα μέσα στην εντεκάδα καλών παιχτών. Έτσι, να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Εδώ ομάδες με 40 εκατομμύρια budget, 35 και 40 εκατομμύρια budget, βλέπεις ότι στην προσπάθειά τους να πάρουν το πρωτάθλημα π.χ. δεν τα καταφέρουν γιατί δεν έχουν απαντήσεις στις αποσίες. Βλέπετε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φέτος θα μπορείς να αναφέρεις και μέσα να πεις 5-6 παίχτες που να πεις πολύ ψηλό επίπεδο. Να κάνεις και μια ψευτό εντεκάδα, μια οχτάδα, εννιάδα. Δεν φτάνει. Το πλήρωσε. 3 τραυματισμοί, 2 κάρτες, γεια σας. Το πλήρωσε. Έτσι είναι. Δεν είναι να κάνεις τον πρωταθλητισμό γιατί έχεις 5 ονόματα καλά στην εντεκάδα σου. Και άλλους 5 έτσι, συμπαθητικούς ή κάνεις και μια εντεκάδα που μπορεί να επιβληθεί και να φτάσει το καράβι μέχρι ένα σημείο. Από το σημείο και μετά και πάνω. Και η συνέπεια, η συνέχεια, η διάρκεια, κάρτες, τραυματισμούς, ντεφορμαρίσματα. Δεν είναι η ομάδα. Βέβαια, νομίζω. Εντάξει, είναι. Ότι είναι εφικτό να γίνει. Στον Άρη, ψάχνουμε να βρούμε τον Κωστρίτο Λεβαδιακό, τον ήθελε, μια χαρά παίχτης. Στον Άρη, προσπαθούμε να βρούμε μέσα στην 20διάδα και να αναφέρουμε 4 παίχτες. Να πούμε, α, έχει ρε η άλλη. Τότε θυμάμαι που λέγαμε, έχει η άλλη ομάδα ρε Φαμπιάνο ή Μπράμπιτς. Υπερβολή βέβαια για το αν έχει άλλη ομάδα Φαμπιάνο Μπράβετς, αλλά ακόμα και να μην έχει. Το τρίτο στόπερ ποιο είναι για να κάνεις τον ποταλισμό που πρέπει να κάνεις. Γιατί με τον Φαμπιάνο και τον Μπράβετς θα βγεις πέμπτος. Ναι. Για το κάτι παραπάνω. Στην κάρτα του Φαμπιάνο και τον Μπράβετς ποιος θα παίξει. Στον τραυματισμό του Φαμπιάνο και τον Μπράβετς ποιος θα παίξει. 2026 φτάσαμε παίζει ακόμα ο Ρόζ. Εδώ βγάλαμε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα χωρίς να έχουμε δεύτερο τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι, νομίζω πρέπει να μπήκαμε στον Γκίνης. Βγάλαμε ένα ολόκληρο. Τι ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Καμιά τριετία βγάζαμε. Είχαμε Κουέστα και κανέναν άλλον. Απαγορεύονταν να. Κουέστα απαγορεύονταν να ανεβάσει πυρετό. Αν ανέβασε πυρετό, Κουέστα τον μάλωνε. Συναχώθηκα, έλεγε τι είναι αυτά που κάνει. Δηλαδή κάπου όπα. Συναχώθηκε, γιατί συναχώθηκε. Μα δεν έχουμε άλλο. Καμιά τριετία δεν είχαμε δεύτερο τερματοφύλακα. Φοβερά πράγματα. Αλλά. Καλά, δεν μιλάμε για σεντερφόρ. Εντάξει, δεν είναι. Άμα δεν υπήρχε ο Μωρό, δεν είχαμε δεύτερο σεντερφόρ. Σε πολλές θέσεις στην δεκάδα δεν είχαμε δεύτερο παίκτη. Όχι τρίτο, δεύτερο. Αλλά ναι, θα μπορούσε να βρεις και να αναφέρεις έναν Μότσο, ένα Ράσις, ένα Χόγκλα, ένα Ματέο, ένα Μανού. Φυσικά. Αλλά δεν φτάνει αυτό, παιδιά. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει να αναφέρεις τρία λαμπερά ονόματα μέσα στην δεκάδα. Αυτό φτάνει να επιβληθείς κατά όλων των μικρομεσαίων ομάδων της χώρας. Εύκολα. Όπως και το έκανε και πράξη. Και να εκμεταλλευτείς και κάπως και κανέναν στραβό από τους πλούσιους που θα πάει κατά διάολου και θα τον πάρει κατρακύλα, να εκμεταλλευτείς και αυτό, να το έκανες και δύο χρονιές ακόμα αυτό, μέσα στην οκταετία. Ανέβηκες και καμιά θέση παραπάνω. Καλά, μια χαρά. Είναι και ένα λόγο και τον πύχη, έτσι. Δεν είναι. Αυτό το. Ό,τι έχεις αυτό θα. Δεν μπορεί να ζητήσει παραπάνω. Άλλα είναι τα προβλήματα. Και ο Μπουσέ καλός ήταν, λέει. Άλλα είναι τα προβλήματα. Αυτά φεύγουμε. 10 και 7. Κύριος Παπαδόπουλος περιμένει με αγωνία. Καλά, δεν το χαλάει κιόλας. Εντάξει, η αλήθεια είναι. Δεν το βλέπω να βάζει και τα μαύρα. Δεν βλέπω να βάζει και τα μαύρα που δεν ήρθες. Δεν ήρθες τώρα στις 10 η ώρα και πας 10 και 10. Ναι, α, όχι, εδώ είσαι. Αυτό το λέω. Είσαι τυπικός αυτά, παιδιά, δεν λέω από τίποτα. Μια γροθιά της φύγης που κάθομαι 10 λεπτά.
1: Εντάξει, άλλο. Εντάξει,
0: okay. Λοιπόν, αλλά περάσαμε και σήμερα. Τα λέμε εμείς αύριο πάλι. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη είναι. Τρίτη, αύριο, Τετάρτη. Καλά, Νίκο, πες μου λίγο τώρα. Εσύ που να. Ναι, πες μου ένα λόγο που, κάνουμε, που παίζουμε Δευτέρα με την ΑΕΚ. Yeah. Σαββατοκύριακο λέει έχει Ευρωλίγκα. Παρασκευή
1: και
0: εκεί.
1: Έχει το.
0: Και τι μας νοιάζει.
1: Και εγώ δεν το ήξερα, αλλά το έμαθα χθες. Έχει το Final Four του Next Gen της Ευρωλίγκας στο γήπεδο της ΑΕΚ αυτές τις μέρες.
0: Άστα διάλα.
1: 18 με 24.
0: Μπράβο ρε Παπαδόπουλη, εγγύησεις. Μπράβο ρε Παπαδόπουλη.
1: Δεν είναι, όχι άλλος μου το πει και εμένα.
0: Έχει δεν σημασία.
1: Οκ. Καλώς ήρθατε στην άλλη φωσιά του δασκάλου.
0: Εγώ
1: δεν το ήξερα. Αυτό δεν γίνεται.
0: Και
1: εγώ είχα την ίδια απόλυτη.
0: Φίλε, και όλοι. Γιατί πολλοί δώσαν τη δικαιολογία ότι έχει Ευρωλίγκα. Τι Ευρωλίγκα, τι σχέση έχει.
1: Τι σχέση έχει Ευρωλίγκα, όχι αυτό είναι
0: και τη. Και χρησιμοποιεί το γήπεδο τη ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Α, στα διάλεγα.
1: Σουνέλ, πώς λέγεται, Σανέλ.
0: Αυτό δεν το μάθα ποτέ πώς λέγεται. Πώς λέγεται.
1: Σουνέλ.
0: Θυμίζει κάτι άλλο αυτό.
1: Σανέλ.
0: Σανέλ.
1: Σούνελ νομίζω, Σούνελ, Σανέλ δεν νομίζω.
0: Θα σου πω τι μου θυμίζει αυτό.
1: Σανέλ με τα υπολόγια.
0: Όχι, θα σου πω μετά, εκτός αέρα. Εκτός αέρα, εκτός αέρα θα σου πω τι μου θυμίζει.
1: Εκτός αέρα δεν είμαστε.
0: Εκτός αέρα. Θα σου πω τι μου θυμίζει αυτό. Το Σανέλ.
1: Θέλω λίγο να τελειώνεις.
0: Έφυγε, εκεί. Σαν να έχω φύγει.
1: Όσο λιγότερη εκπομπή κάνω, τόσο λιγότερα μου πληρώνει ο Θόδωρος Καρυπίδης.
0: Α, εντάξει τότε. Σε κόβω, ρε, αυτό είναι να το κοιτάξουμε λίγο. Αυτά. Λοιπόν, Άρη Σάκ Δευτέρα, έχουμε χρόνο να πούμε. Φιλάκια. Σουσέλ, λέει ο Σάμ. Τώρα εσεί είστε ικανοί να στέλνετε κάμε δυο ώρες μηνύματα για το Σανέλ, Σουσέλ και δεν ξέρω πώς αλλιώς. Αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή ακρόαση, Γέλιο Ραντίο 107.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Συνεχίζεται ο πόλεμος νεύρων στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Ωστόσο απείλησε με μεγάλης κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Αν επιτεθείς θα κόψουμε το χέρι σου, δήλωσε ο ανώτατος διοικητής του Ιράν. Στο μεταξύ η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε περισσότερο από 2% στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Το Brent αυτή την ώρα βρίσκεται κάτω από τα $110 το βαρέλι. Σε ετοιμότητα η Αθήνα με φόντο τον νόμο που φέρνει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Αναμένει το ακριβές περιεχόμενο του νομοθετήματος. Διάχυτη φημολογία για το τι σχεδιάζει η γείτονος. Αναφορές σε υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, θαλάσσια πάρκα και γκρίζες ζώνες. Αναλόγως του περιεχομένου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο Πεκίνο σήμερα ο Πούτιν, η σχέση των δύο χωρών έχει φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου. Όσον αφορά την εμπιστοσύνη και την αλληλοκατανόηση, είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού απέναντι στις γεωπολιτικές αλλαγές επισήμανε ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση για τον ελληνικό τουρισμό, είπε, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Προανήγγειλε παράλληλα την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Υπάρχουν προορισμοί, είπε, όπου πρέπει να πατήσουμε φρένο και άλλοι που πρέπει να πατήσουμε γκάζι. Η μέρα εθνικής μνήμης η σημερινή για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Το απόγευμα η κεντρική εκδήλωση μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στις 6.30 το απόγευμα η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της γενοκτονίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Μα και αλλιώς στο Σαν Ντιέγκο δύο έφηβοι δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους σε τζαμί και αυτοκτόνησαν. Στο όχημά τους βρέθηκαν αντιϊσλαμικά γραφόμενα και όπλα, καθώς και ένα δοχείο βενζίνης που έφερε αυτοκόλλητο από το ναζιστικό σύμβολο SS. Ανάμεσα στα θύματα και ένας φρουρός ασφαλείας, πατέρας 8 παιδιών, ο οποίος κατάφερε να περιορίσει την επίθεση και να σώσει δεκάδες ζωές. Κλειστές μέχρι την Παρασκευή οι σύραγγες των Ντεμπών για εργασίες από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της κοιλάδας των Ντεμπών. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, βαθμιαία όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Αναμένονται βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα της απογευματινές κυρίως ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θράκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: έκτακτη είδηση.
9: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
9: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
9: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
9: Έργο τέλεια νέα.
14: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
20: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
19: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
20: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
19: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
20: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
21: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
22: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
21: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
22: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
21: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
23: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
26: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
27: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
26: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
27: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
26: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
27: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και injectionservice.gr.
2: Lease Access.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Yellow Radio 101 και 7 ξεκινάμε. Είναι το 10ο καλό. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρεούλα θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 12. Λίγο άρρωστη. Μπορείτε να ακούσετε ενδεχομένως. Πώς τα καταφέραμε πάλι, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι και κρίσιμες αυτές οι μέρες που δεν πρέπει να αρρωσταίνουμε κιόλας. Δηλαδή είναι και αυτό. Τρίτη σήμερα, 19 του Μάη. Για 19 του Μάη που είναι μέρα μνήμης.

Μια 19 του Μάη που συνδέει όλο τον ποντιακό πολιτισμό, όλους τους Έλληνες, όλους τους Έλληνες αρχικά, όλους τους πόντιους, όλους εμάς που έχουμε μέσα μας ποντιακή καταγωγή, και εγώ πραγματικά νιώθω περήφανος που έχω ποντιακή καταγωγή. Είναι αυτό το γνωστό κράμα Ποντιοκύπριου, το οποίο έχει πιάσει φίλος πολύ πετυχή πέρα μια φορά. Σε λέω, πρώτος Ποντιοκύπριος λέει, που υπάρχει, λέει, σε όλο τον κόσμο, λέει, δεν υπάρχει άλλος, λέει, σαν και σένα. Και πάντα θα θυμάμαι τις ιστορίες που μου έλεγε, και όσο το θυμάμαι, μέχρι τα 10 το θυμάμαι, συγχωρεμένος ο παππούς μου Κυριάκος, και που άκουγε ποντιακά βέρτα, δηλαδή πηγαίναμε στο χωριό τώρα και ήταν λες και πήγαινε στην αυλή του Στήλου Καζαντζίδη, τώρα δεν υπάρχει. Ήταν ωραίο όμως, και αυτό πολλά παιδιά δυστυχώς δεν θα το ζήσουν πλέον στα χωριά. Και πάντα θα θυμάμαι και τις ιστορίες του συγχωρεμένου του πατέρα μου, και την έρευνα που είχε κάνει και ο ίδιος, και λόγω δουλειάς αλλά και λόγω οικογενειακής κατάστασης, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ποντιακές ρίζες που έχουμε ως οικογένεια, και κάτι το οποίο θυμάμαι, νομίζω το έχω ξαναπεί κιόλας στον αέρα, και δεν ξέρω και γενικότερα, γιατί δεν είχε γίνει μόνο προφανώς με εμένα, με δικιά μας οικογένεια, είχε γίνει με πολλές οικογένειες, πολλοί που είχαν έρθει τότε είχαν αλλάξει όνομα όταν ήρθα στην Ελλάδα. Τους είχαν αλλάξει επίθετα. Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, ως οικογένεια δεν ήμασταν Παπαδόπουλοι. Το επίθετό μας ήταν Ιωαννίδης. Νίκος Ιωαννίδης. Ωραίο, πιο εύκολο. Καλό. Διαφορετικό κιόλας, γιατί Νίκος Παπαδόπουλος σονάρι έχουμε πάρα πολλούς, είναι αλήθεια. Ήταν Νίκος Ιωαννίδης. Και επειδή πήγανε τότε πολλοί, ας πούμε, εμένα, ας πούμε, θυμάμαι που μου λέει ο πατέρας μου, την οικογένειά μας τότε, οι πρόγονοί μας πήγαν στην Πελοπόννησο αρχικά. Ερχόμενοι από την Ορντού, τη θρηλυκή Ορντού, γιατί η καταγωγή αυτή τη στιγμή, οι ρίζες αυτή τη στιγμή είναι στην Ορντού. Λοιπόν, για εμάς, εκεί μαύρη θάλασσα πάνω. Λοιπόν, πήγα πρώτα Πελοπόννησο, και στην Πελοπόννησο, γιατί ο Παπαδόπουλος είναι επίθετο από την Πελοπόννησο, είναι πελοποννησιακό. Και μετά ανέβηκαν πάνω, ξανά στο θρηλυκό Μελάνθιο, εκεί πέρα Μελάνθιο, Λευκοχώρη, όλο το Καρτερέ, βέβαια, εκεί πέρα η Αγία Τριάδα, πάνω στο λίγο έξω του Κιλκής, και ριζώσαμε εκεί.

Δεν ξέρω αν παίζει αυτό που μου έστειλες, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν παίζει, γιατί δεν το έχω ακούσει. Ιγκόρ, δεν ξέρω αν παίζει, μήπως έχει τίποτα περίεργο μέσα. Γι' αυτό θα το ακούσω στο διάλειμμα και το βάλω μετά. Ο Χρήστος λέει, Ιωαννίδης Παπαδόπουλος, το επόμενο λέει Ντερτιλής ή Μακαρέζος λέει. Ντερτιλής, υπάρχει το θρηλυκό τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου, Νικολή Νικολή, που μου τραγούδησε ο παππούς Μαδάμος από την Κύπρο, συγχωρεμένος και αυτός. Νικολή Νικολή, καπετάνιο Ντερτιλή. Λοιπόν, Ορντού ή αλλιώς Κωτίωρα, ναι Δημήτρη, καλημέρα και στο Δημήτρη από Καλαμαριά. Θυμάμαι είναι τα Κωτίωρα ή η Κωτίωρα, αλλά ναι, η ελληνική απόδοση είναι Κωτίωρα. Είναι πάνω παραλιακό μέρος, άμα το ψάχνετε στο χάρτη. Και πολλοί μπορεί να είμαστε από εκεί, να ξέρετε. Μια φορά που το είχα αναφέρει στον αέρα, είχατε στείλει κάμπος και λέγατε και εγώ έχω από Ορντού.

Σάκη, μην αντιγράφεις άλλα post τα οποία βλέπεις στα social media. Εντάξει, τα βλέπω κι εγώ. Μην ανησυχείς. Την καλημέρα μου παρόλα αυτά.

Διανύουμε αυτή τη στιγμή τις πρώτες μέρες μιας περίοδου που υπό άλλες συνθήκες και σε προηγούμενες χρονιές μπορούσαμε να πούμε ότι εξητάρει όλους εσάς και εμάς, είναι μια αλήθεια. Γιατί ήθιστε να γίνεται αυτό στην περίοδο των μεταγραφών και φυσικά σε αυτό που μεταγραφές που ξεκινάνε 1 Ιουλίου βέβαια, τυπικά, αλλά σε αυτό το μεταβατικό στάδιο δεν έχω ανοίξει παιδιά γραμμές, γιατί παίρνω. Δεν έχω ανοίξει γραμμές. Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο από το φινάλε της περσινής πλέον χρονιάς μέχρι την έναρξη της επόμενης. Ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι φέτος είναι αρκετά διαφορετικό και λόγω της όλης κατάστασης που υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει με την κουβέντα που έχει ανοίξει εδώ και μήνες ολόκληρους και την αναμονή που υπάρχει φυσιολογικά για το ιδιοκτησιακό, για το οποίο, όπως έχουμε πει βέβαια πάρα πολλές φορές, θα αναφερθούμε και θα το επεκτείνουμε πάλι όταν θα έχει κάτι ουσιαστικό. Τη στιγμή που δεν έχει τίποτα, το να κάνουμε κύκλους γύρω από την ουρά μας και να αναφέρουμε συνέχεια ότι ο Θόδωρος Καρπίδης πρέπει να φύγει και να έρθει κάποιος άλλος, το οποίο είναι παραδοχή όλων, είναι περιττό. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα έρθει και κάποιος έτσι. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όσο και αν δεν είναι όσο τα θέλουμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είναι όπως τα θέλουμε, με ρεαλισμό. Κάνουμε όλο αυτό το διάστημα και σου το λέμε απόλυτη ηρεμία, γιατί το θέμα είναι να μπορείς να διαχειρίσεις κάποια πράγματα μέσα σου. Δεν βγαίνει το συναίσθημα, απλά το διαχειρίζεσαι, το ότι θα σέβεις. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει το συναίσθημά σου για κάτι. Αλλά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με ρεαλισμό. Θέλετε να το πούμε, να κάνουμε μαζί, ελάτε να κάνουμε μια συνεδρία μαθήματα ρεαλισμού, να κάνουμε μαθήματα ρεαλισμού αυτή τη στιγμή. Επειδή φυσιολογικό είναι βέβαια, γιατί υπάρχει η αγωνία δικιά σας, η αγωνία δικιά μας, η αγωνία αλωνών για το πότε θα έρθει αυτή η ώρα που θα αλλάξει χέρια το ποδοσφαιρικό τμήμα. Όπως υπάρχει και αγωνία για το τι θα κάνει ο Καρυπίδης ενώπιση της νέας χρονιάς. Και αυτό είναι ένα θέμα. Όχι βέβαια στο επίπεδο και στο ακραίο το οποίο το πηγαίνουν κάποιοι που παρουσιάζουν τον Άγγλες και θα πάνε να πέσει η κατηγορία. Που στη χειρότερη χρονιά του βγήκε πέμπτος. Με το διαδίο βγήκε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Τα πράγματα σου τι έχει να κάνει με αυτό, για να πάμε μετά, γιατί έχουμε να πούμε πράγματα ρεπορταζιακά για το ποδόσφαιρο, έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια και για ανανεώσεις, για συμβόλαια που λήγουν, για μεταγραφές, για ξεκαρτάρισμα ρόστερ, για προετοιμασία. Έχουμε να πούμε πραγματάκια και αν θέλετε να ρωτήσετε και εσείς κάτι, εννοείται στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής που υπάρχει σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook. Λοιπόν, τα πράγματα που έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι χωράνε μέσα σε λίγες λέξεις. Και σε μια, θυμίζοντας λίγο το Σταύρο τον Παράβα, που έκανε, θυμάστε και τον άντρα και τη γυναίκα σε μια ταινία παλιά. Λοιπόν, και σε μια συζήτηση που μπορώ να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή με τον εαυτό μου, μπορώ να κάνω με κάποιον από όλους εσάς. Τι θέλει όλος ο οργανισμός Άρης αυτή τη στιγμή, από τον ερασιτέχνη μέχρι τον κόσμο, όλο το κλαμπ. Τι θέλει, αλλαγή διοκτησίας στο ποδόσφαιρο. Γιατί τι θέλει, γιατί δεν αρκείται πλέον με την πέμπτη θέση, η οποία περισσότερο πλέον εγκλωβισμός είναι για τον Άρη, παρά εξέλιξη όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Στην πραγματικότητα. Έχει εγκλωβιστεί σε μια στασιμότητα ο Άρης. Και γιατί και για πολλούς άλλους λόγους, για οργανωτικά θέματα, οικονομικά θέματα, ζητήματα με καθημερινότητα, δεν διεκδικούμε τίτλους, αν και στον κόσμο πρώτα φυσιολογικά οι τίτλοι είναι στο μυαλό του. Θέλει να είναι σταθερό διεκδικητή τίτλου. Να διεκδικεί μια έξοδο στο Champions League. Φυσιολογικό είναι, όλοι το θέλουμε αυτό το πράγμα. Για αυτού του λόγου και για άλλου τόσου, για χίλιου λόγου που τραγουδούσε πάλι ο Οικονομόπουλο, τώρα έχει βγάλει ένα καινούριο πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, το με λίγα λόγια, πείτε, ακούστε το. Για άλλου αυτού του λόγου θέλει ο κόσμο την αλλαγή. Σωστά, σωστά. Ωραία. Πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή, με την έλευση κάποιου ανθρώπου που θα έρθει επίσημα και θα πει θέλω να πάρω τον Άρη. Έχει έρθει αυτό ο άνθρωπο αυτή τη στιγμή να το κάνει αυτό το πράγμα. Όχι, τελειώσαμε. Αυτό είναι. Υπάρχει αναζήτηση και λίγο ακόμα. Υπάρχει αναζήτηση, υπάρχει προσπάθεια όλους αυτούς τους μήνες. Ναι, συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Ναι. Πότε θα αλλάξει τα πράγματα, όταν βρεθεί αυτός ο κάποιος. Έχει βρεθεί, όχι. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Και μακάρι να μην πούμε τίποτα μέχρι να γίνει. Μην νομίζετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο ρεπορταζιακά δεν παρακολουθούμε. Φυσικά και το παρακολουθούμε. Και το θέμα τρέχει ακόμα και το θέμα είναι σε εξέλιξη και αναζήτηση προχωράει. Όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται καθημερινά. Απλά δεν μπορεί να έχει καθημερινά ψωμί, να το πω έτσι, και να βγαίνουμε το συζητάμε ενώ δεν έχει ουσιαστική εξέλιξη. Και μακάρι να γίνει
και να μην μάθουμε τίποτα και απλά να μας ανακοινωθεί μια μέρα ότι ο Άρης αλλάζει χέρια, ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος να αναλάβει την ομάδα. Αυτό είναι και δεν έχει τίποτα άλλο. Οπότε το αφήνω αυτό στην άκρη, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει η κατάσταση. Γιατί μόνο ομαλά θα αλλάξει η κατάσταση. Ούτε με επαναστάσεις, ούτε με φωνές, ούτε με ύβρις, ούτε με αούα, ούτε με σεντόνια στα social media, ούτε με τίποτα. Η κατάσταση θα αλλάξει μόνο όταν θα βρεθεί αυτός ο κάποιος, ο οποίος θα πάρει την απόφαση για να πει ότι μπαίνω. Και ακόμα υπάρχουν ενδιαφερόμενες πλευρές, και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που το σκέφτονται, και ακόμα υπάρχουν συζητήσεις και καινούριες πλευρές που προκύπτουν. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όμως ακόμα στη βάση που θέλουμε. Τι πρέπει να κάνουμε μέχρι να γίνει αυτό? Να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Όχι δίπλα στον Καρυπίδη, δίπλα στην ομάδα. Γιατί είμαστε Άρης. Γι' αυτό. Και δεν υπάρχει πλέον κάποιο άλλο μήνυμα που πρέπει να σταλεί αυτή τη στιγμή στη διοίκηση. Η διοίκηση το έχει πάρει το μήνυμα. Το πώς το διαχειρίζεται και αν το μετράει ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα και είναι δικό της θέμα. Και εμένα μου δείχνουν ότι δεν το μετράει. Ότι συνεχίζει να λειτουργεί με τον δικό της τρόπο. Μακάρι να μου αποδείξει το αντίθετο τη νέα σεζόν. Μακάρι. Πάμε σε μια διαδικασία να μισούμε περισσότερο τον Καρυπίδη από τον αγαπάμε τον Άρη. Βλέπω σε ορισμένους να έχει κυριαρχήσει περισσότερο το συνέστημα του μίσους προς έναν άνθρωπο παρά η αγάπη τους για την ομάδα. Μπορώ να συνυπάρξουν και τα δύο. Θέλει κάποιος να μισεί τον Καρυπίδη, θέλει να τον βλέπει, δικαίωμά του είναι. Και του έχει δώσει και ο Καρυπίδης ερεθίσματα, είναι η αλήθεια από αυτά τα χρόνια. Δεν μπορείς να του πεις κάτι, να μην το θέλει. Του έχει δώσει ερεθίσματα, να μην το θέλει. Όχι επειδή δεν πήρε ο Άρης πρωτάθλημα, επειδή δεν κάνει πράγματα που είναι μέσα στις δυνατότητες του. Τα έχουμε αναλύσει 1500 φορές. Μην γινόμαστε πάλι τα ίδια και τα ίδια δεν γίνεται. Εντάξει. Okay, πράξτε, φύγουν λίγο από τη λογική. Αυτό πρέπει να βγούμε από τη λούπα αυτή τη στιγμή τη συζήτηση. Γιατί σε μια λούπα αγωνιστικά και οργανωτικά και εξωαγωνιστικά και διοικητικά είμαστε τα τελευταία 4 χρόνια. Ράβε, ξύλωνε πέμπτος, ράβε, ξύλωνε πέμπτος, ράβε, ξύλωνε πέμπτος. Αυτό κάνουμε. Χωρίς Ευρώπη, χωρίς τίποτα. Όχι έξοδο, συνέχεια στην Ευρώπη. Γιατί δεν φτάνει μόνο να βγει στην Ευρώπη, που ποτέ άλλη φορά δεν έχει βγει τόσο συνεχόμενα χρόνια, το θέμα να προχωρήσεις. Πρέπει να βγούμε εμείς πρώτα οι ίδιοι από τη δική μας λούπα. Το αν θα βγει η ομάδα από την άλλη τη λούπα, είναι πρώτα στο χέρι της διοίκησης και να έρθει κάποιος άνθρωπος να τη βγάλει. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή. Παράλληλα το ένα και το άλλο που σας έχω πει πάρα πολλές φορές τις τελευταίες μέρες. Και να αγαπάμε περισσότερο τον Άρη παρά να μισούμε τον Καρυπίδη. Δεν είναι ο Καρυπίδης ο Άρης. Ο Καρυπίδης θα φύγει κάποια στιγμή. Είναι δεδομένο αυτό. Και εγώ συνεχίζω να αισιοδοξώ ότι η αλλαγή θα έρθει. Αυτό που σας λέω εδώ και ένα μήνα. Δεν ξέρω πότε θα έρθει. Αυτό σας το έλεγα και όταν κάποιοι ανεβάζανε loading και έρχονται τα αεροπλάνα και γιατί έφυγε η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, μήπως έρχεται μια άλλη εταιρεία. Σας το έλεγα και τότε και ήμουν συγκρατημένος και μαζεμένος. Δεν ξέρω πότε θα έρθει. Εγώ είμαι αισιόδοξο ότι θα γίνει η αλλαγή κάποια στιγμή. Το πιστεύω. Το θέμα είναι μέχρι τότε να συντηρηθούμε, να δούμε αν μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, πώς να γίνουμε καλύτεροι και κυρίως να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Γιατί είμαστε Άρης και δεν είμαστε Καρυπίδης. Αν εγώ με την γυναίκα μου είμαι στα μαχαίρια, δεν θα μισήσω το παιδί μου. Γι' αυτό το λόγο. Αν εγώ με τη γυναίκα μου θέλω να χωρίσω, δεν θα μισήσω το παιδί μου. Θα στηρίζω συνέχεια το παιδί μου. Εννοείται αυτό το πράγμα. Και στο τέλος της ημέρας, Άρης είμαστε όλοι. Και η ομάδα χρειάζεται τον κόσμο της. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Η πλειοψηφία αγαπάει την ομάδα. Απλά είναι μέσα στο παράπονο φυσιολογικά γιατί έλεγα αδελφέ, σκάσαμε κάτι. Δηλαδή, να σα το πω έτσι λίγο απλά τέτοιο. Σκάσαμε, θέλουμε το κάτι παραπάνω, σου λέει ο Αριάνος. Όλοι το θέλουμε. Δεν αντέχουμε άλλο, αδελφέ. Θέλουμε. Θέλουμε να διεκδικούμε πρωταθλήματα, θέλουμε να διεκδικούμε τίτλους. Δες τι κάνουν οι άλλοι, ξεφεύγουν. Εμείς τι κάνουμε. Έχει δίκιο φυσικά. Συγκοινωνούν τα δοχεία είναι. Αλλά αυτό το step up δεν θα γίνει, παιδιά, με την τωρινή διοίκηση. Αυτό το step up θα γίνει όταν θα έρθει κάποιος άλλος να αναλάβει την ομάδα. Οπότε όσο μπορούμε πρέπει. Δεν είναι εύκολο, το αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορώ εγώ να σας πω να κάνετε κάτι το οποίο εγώ το έχω καταφέρει. Δηλαδή το συνέστημα μέσα μου είναι σταθερό ίδιο, το διαχειρίζομαι.
Και μπορεί, όπως μου λέει και ένας, πολύ ηρεμία. Μιλούσα με ένα φίλο του μαθητή, μου λέει: πολύ ηρεμία βγάζει, μου λέει προς τα έξω. Λέω: τι να κάνω, του λέω. Να πεθάνω. Άμα είναι να είμαι όλη τη μέρα να ξεφυσάω, να καπνίζω 10 τσιγάρα την ώρα, να συχτηρίζω και να λέω γιατί και τον και τα λοιπά, αυτό θα μου κάνει εμένα κακό στην υγεία μου. Πώς το λέει και μια ψυχή. Εντάξει. Πώς το λέει μπουγάτα, δεν ξέχασα τώρα. Τέλος πάντων. Και αυτό θα επηρεάσει κατ' επέκταση και τους γύρω μου. Το χειρότερο είναι πολύ άσχημο, είναι πολύ δύσκολο βέβαια. Το διαχειρίζεις και να το κρατάς μέσα σου. Καμιά φορά θα έρθει και θα κάνεις τον μπαμ και θα ξεσπάσεις. Οπότε λοιπόν, εγώ δεν σας λέω αυτή τη στιγμή να αφαιρέσετε κάποιο συνέστημα από μέσα σας. Εγώ σας λέω να ενισχύσετε το συνέστημά σας προς την ομάδα, τη στήριξή σας προς την ομάδα. Χαίρομαι πολλά παιδιά που μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε: εγώ θα πάρω αδελφέ διαρκείας. Θα πάρω, λέει. Μου στείλει ένα μήνυμα πριν λίγες μέρες. Δεν θέλω να τον βλέπω, λέει. Αλλά θα πάω να πάρω διαρκείας, μου λέει. Φίλοι. Δεν θα το πάρω για αυτόν, για μένα θα το πάρω και για την ομάδα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πετύσουμε από όλο τον κόσμο να γίνει. Καθένας όπως νιώθει θα κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ένα και ένα και ένα. Πόσο μας κάνει τρία, αυτό είναι. Έχουμε ανοίξει πάρα πολύ τη συζήτηση. Δεν είπα να τη σβήσουμε. Να τη συνεχίσουμε όταν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Έτσι λέω, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για να γίνει δεδομένο. Όλη η Ελλάδα ξέρει, παιδιά. Όλη η Ελλάδα. Σας λέω και εγώ που έχω επαφή και με Αθήνα και με τα μέσα που δουλεύω εκεί. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο Οργιανός θέλει να αλλάξει διοίκηση στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κανένας που να μην το ξέρει. Όλοι το ξέρουν. Όλοι το γνωρίζουν. Είναι πλέον δεδομένο. Όλοι ξέρουν ότι το γυαλί έχει ραγίσει ανάμεσα σε καρυπίδι και κόσμο. Όλοι το ξέρουν. Όλοι. Αυτό το έχουμε ξεπεράσει, έχουμε φύγει από αυτό. Έχουμε πάει στην επόμενη πίστα. Η επόμενη πίστα είναι να βρεθεί κάποιος. Και εκεί το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι αναμονή για τις ενέργειες που υπάρχουν.

Λοιπόν, έπρεπε να ρυθμίσουμε κάτι εκτός αέρα. Κάτι για ένα πήγον τηλεφώνημα το οποίο είχαμε. Ο Θανάσης λέει: ποιος θα του κάνει, λέει ο Κροατής. Απλώς Αριανός ή δημοσιογράφος. Αν εμείς μιλάμε λίγο για προφιλολογία, εσείς γιατί ψάχνει να δείτε αν ισχύει, τι ισχύει και να ενημερώσει τον κόσμο. Τα έχουμε πει, ρε Θανάση. Θεωρεί σημαντικό το ρεπορτάζ, λέει: αν εικόνα του Άρη να καλεί σε διάφορα παιχνίδια. Δεν ήταν διάφορα παιχνίδια. Παιδιά, το ότι έχετε διαμορφώσει ορισμένη μια άποψη ήταν διάφορα παιχνίδια, δεν ήταν όλο διάφορα παιχνίδια. Δύο μάτς με το Λεβαδιακό, αδιάφορα Θανάση δεν ήταν. Τρία με το Βόλο. Ούτε ο Όφη ήταν αδιάφορος. Άδειος ήταν. Και ο Βόλος στο Πανθεσσαλικό πάλευε να ισοφαρίσει μέχρι το τέλος. Φάση έχασε, την έβγαλε ο Θανασιάδης στο 90. Δεν είχαν σαφώς την ίδια έγκλη που θα είχαν αν υπήρχε το ευρωπαϊκό σύντρο, αλλά δεν ήταν αδιάφορα. Με το Λεβαδιακό ήταν αδιάφορα, δεν νομίζω. Είναι εύκολο να το λες αδιάφορο. Γιατί ίσως θες εσύ να το έχεις στο μυαλό σου αδιάφορο, αλλά δεν είναι αδιάφορο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ρεπορτάζ. Στο θέμα το διοκτησιακό δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ. Και μπορώ να σου πω μέχρι ένα σημείο κάποια πράγματα. Και στα έχω πει. Δεν υπάρχει όμως κάτι άλλο, παιδιά, να αναφέρω αυτή τη στιγμή. Και ούτε χρειάζεται να αναφέρουμε πολλά-πολλά σε αυτό το ζήτημα. Να ξέρετε. Γίνονται πράγματα. Γίνονται συζητήσεις, υπάρχουν επαφές. Αυτό. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε κάτι παραπάνω. Και φυσικά θα αναφέρουμε και το αγωνιστικό, Θανάση μου. Γιατί όσο δεν υπάρχει κάποια ζωτική εξέλιξη στο διοκτησιακό, υπάρχει το αγωνιστικό που τρέχει. Εννοείται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν θέλω. Δεν έχει κάνει κανένας πίσω, Κώστα. Κανένας δεν μπορείς να πεις ότι έχει κάνει πίσω. Όπως το εννοείς εσύ τουλάχιστον. Ότι δηλαδή το εννοείς εσύ από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ήθελα να πάρει την ομάδα, αλλά έκανε πίσω. Κανένας μέχρι στιγμής δεν είπε ότι κλείσαμε, θέλω να πάρει την ομάδα και μετά να έκανε πίσω. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε άλλα πράγματα σε αυτό το θέμα. Γιατί δεν έχει και κάτι ουσιαστικό να αναφέρουμε, παιδιά. Αρκεστείτε σε αυτό. Συνεχίζονται οι συζητήσεις, συνεχίζονται οι επαφές, όλα. Όλα. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και να προχωρήσουμε μετά στα υπόλοιπα. Και αν υπάρχει, παιδιά, κάτι διαδικτυακό και πρέπει να υποθεί, να ξέρω ότι θα υποθεί.

Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, να πάμε σιγά σιγά και σε αυτά. Είμαστε σε μια φάση, γιατί έχω να πούμε κάμποσα πράγματα και σου έχει να κάνει με το... Να κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση του ρόστερ, μια πρώτη προσέγγιση ξεσκαρτάρισμα. Το τι γίνεται και πώς θα επηρεάσει τις μεταγραφές. Μια πρώτη εικόνα, γιατί ακόμα υπάρχουν κάποιες πρώτες αποφάσεις, υπάρχει ένας πρώτος μπούσουλας, ένας πρώτος χάρτης, αλλά δεν έχουν κλειδώσει τα πάντα τώρα που μιλάμε. Και περισσότερα θα κλειδώσουν, νομίζω, αφού τελειώσει και το θέμα του προπονητή οριστικά και το θέμα του Γρηγορίου. Το ραντεβού δεν έγινε τελικά χθες. Πήγε μερικές μέρες πίσω λόγω της παρουσίας του Καρυπίδη στην Αθήνα, αλλά και το ότι ο Γρηγορίου έπρεπε να μαζέψει τα πράγματά του, να γυρίσει ο άνθρωπος πίσω στη βάση του, στη Λάρισα, στο σπίτι του δηλαδή. Οπότε δεν είχαν την ευκαιρία να τα πούνε διαζώσεις χθες στη Θεσσαλονίκη. Ο Καρυπίδης έφυγε από το βράδυ της Κυριακής, νομίζω, για την Αθήνα. Οπότε θα πάει μέσα στα επόμενα 24 ώρα, θα υπάρξει μια επαφή για να πάει ο Γρηγορίου στην Αθήνα, να τα βάλουν όλα εκεί κάτω, να ρυθμίσουν και στις τελευταίες λεπτομέρειες. Με τα τωρινά δεδομένα, περισσότερο τυπικό νομίζω ότι είναι. Όχι κάτι άλλο δηλαδή, ότι μπορεί να μην γίνει. Σχεδόν δεδομένο θεωρείται ότι ο Γρηγορίου θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας. Δεν το δίνω 100% μέχρι να επισημοποιηθεί. Και μήπως, δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει, μην γίνει καμιά έκπληξη. Αλλά εκκρεμεί να πάει ο Γρηγορίου στην Αθήνα να μιλήσει με τον Καρυπίδη. Θα γίνει τώρα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Θα μιλήσουν ξανά, ίσως και σήμερα, για να δουν πότε θα γίνει αυτό το ραντεβού στην πρωτεύουσα και να συζητηθούν και πράγματα επί του σχεδιασμού σε αυτό το ραντεβού, πέρα από τις τελευταίες λεπτομέρειες, όσο ό,τι έχει να κάνει με τη συμφωνία τους. Ο Γρηγορίου, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις του, έχει κάνει τις εισηγήσεις του, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ, ποιους παίχτες θέλει, ποιους δεν θέλει, εν ώψη της νέας σεζόν. Αλλά και αυτό η εικόνα θα σχηματοποιηθεί στο 100% όταν θα έχει και ο Άρης μια ξεκάθαρη εικόνα στο τι έχει να κάνει με το ξεκαρτάρισμα του ρόστερ. Ο Γρηγορίου δεν θέλει να ξυλωθεί όλο το ρόστερ και να φτιαχτεί ξανά από την αρχή. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει μέσα το ρεπορτάζ και είναι η πρώτη εικόνα. Θέλει έναν αριθμό 9-10 μεταγραφών. Αυτό. Υπάρχουν παίκτες του ρόστερ, οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν και εξυπηρετούν το πλάνο του εν ώψη της νέας χρονιάς. Υπάρχουν και εκείνοι τους οποίους δεν υπολογίζει, και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, ότι με δεδομένο ότι το budget θα ψαλιδιστεί λίγο, θα πέσει λίγο την επόμενη σεζόν, δεν θα καταποντιστεί, θα πέσει. Υπάρχουν, ας πούμε, περιπτώσεις, ας πούμε, όπως το δεξί άκρο της άμυνας, που δεν ξέρω κατά πόσο ο Άρης έχει τη διάθεση να κρατήσει και το συμβόλαιο του Φαντιγκά και το συμβόλαιο του Τεχέρο π.χ. Θέτω ένα παράδειγμα, το οποίο δεν είναι ενδεικτικό, και το αναφέρω κιόλας επειδή δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αυτή τη στιγμή βέβαιο το μέλλον του Άλβαρο Τεχέρο. Αυτό. Γιατί η εικόνα του στο δεύτερο μισό της σεζόν δεν άρεσε ο άνθρωπος του Άρη. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλός παίχτης. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορείς να έχεις, κατά πόσο ο Άρης θέλει, επιθυμεί να το πω έτσι, να έχει στο δεξιά άκρο της άμυνας ένα budget μισθών που είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ συνδυαστικά και οι δύο.

Κάνω εγώ τώρα μια υπόθεση εργασίας. Να σου το πω έτσι. Το βάζουμε και αυτό στο τραπέζι. Λοιπόν, θα πάω κυρίως στα συμβόλαια τα οποία λήγουνε. Και μετά θα πάω στα συμβόλαια τα ενεργά της επόμενης σεζόν. Και θα ξεκινήσω την περίπτωση του Αθανασιάδη. Επειδή ρωτούσατε και αρκετοί χθες τι γίνεται με τον Αθανασιάδη, αν θα μείνει ή όχι. Ακόμα το θέμα του Αθανασιάδη νομίζω είναι στο 40% να μείνει, 60% να φύγει. Εκεί το έχουμε βάλει εδώ και κάμποσες μέρες. Υπάρχει αυτή η απόσταση στο οικονομικό, γιατί ο Άρης λανθασμένα έχει προτείνει στον Αθανασιάδη λιγότερα λεφτά από αυτά που παίρνει. Δηλαδή τον MVP σου φέτος, ok. Θες να κάνεις κάποιες μειώσεις, αλλά δεν το κάνεις σε όλους. Κάποιοι θα μείνουν στα λεφτά τους και κάποιοι κιόλας θα αξίζουν να πάρουν και ένα τσίκ παραπάνω. Δεν σου να πάρουν 600 χιλιάρικα, ένα τσίκ παραπάνω. Νομίζω ότι ο Αθανασιάδης είναι σε αυτούς. Ή στη χειρότερη τέτοια λεφτά που παίρνει φέτος. Αυτό. Η απόσταση παραμένει. Νεότερη πρόταση από τον Άρη στον Αθανασιάδη δεν υπάρχει. Ο Αθανασιάδης δεν κλείνει την πόρτα του Άρη. Δηλαδή δεν είναι αυτή τη στιγμή συλλογική, φεύγω, τελείωσε, άστο. Ο Άρης τηρεί στάση αναμονής και περιμένει να δει ο παίκτης τι θα κάνει με τα υπόλοιπα τα οποία περιμένει. Και αυτό το οποίο περιμένει ο Αθανασιάδης αυτή τη στιγμή είναι να δει εάν θα προχωρήσει η προοπτική της Τουρκίας και οι συζητήσεις που έχει το τελευταίο διάστημα με την Κοτσαέλισπορ. Γιατί ο Αθανασιάδης στα 33 του πλέον ψάχνει το τελευταίο καλό συμβόλαιο της καριέρας του. Και είναι λογικό. Και η Τουρκία, παρότι έχουν πέσει οι μισθοί τα τελευταία χρόνια, δίνει ακόμα λεφτά. Και από ό,τι ξέρω εγώ, τουλάχιστον η Κοτσαέλη τον συζητάει τον Αθανασιάδη για ένα συμβόλαιο περίπου 500-600.000 ευρώ. Τα οποία δεν θα τα βρει φυσιολογικά στον Άρη, δεν μπορεί να του δώσει τόσα λεφτά. Και δεν θα τα βρει νομίζω και πουθενά στην Ελλάδα. Οπότε θα είναι απόλυτα λογικό το παιδί, εάν βρει ένα τέτοιο συμβόλαιο κοντά στα 600.000 στην Τουρκία, να πάει εκεί για δύο χρόνια, να πάρει ένα εκατομμύριο, να γυρίσει πίσω στο 35 του. Ναι, έχει αυτός και η οικογένειά του λεφτά στην άκρη για μια ζωή. Η Κοτσαέλη τελείωσε το τουρκικό πρωτάθλημα προχθές. Οι δύο πλευρές είχαν πει από τις προηγούμενες μέρες, είχαν κανονίσει βασικά τις προηγούμενες μέρες μια επαφή στην εβδομάδα που ξεκίνησε από χθες. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας πιθανό να γίνει αυτή η επαφή της πλευράς του Αθανασιάδη με την Κοτσαέλισπορ. Για να δούμε αν θα επιμείνουν οι Τούρκοι και θα του καταθέσουν επίσημα πρόταση. Γιατί ακόμα δεν του έχουν καταθέσει επίσημα πρόταση. Αν του την καταθέσουν, νομίζω ότι ο Αθανασιάδης θα τεθεί. Αν δεν προχωρήσει το θέμα με τους Τούρκους ή του δίνει, του δώσουν λιγότερα λεφτά, τότε ο Αθανασιάδης νομίζω ότι δεν θα πάει στην Τουρκία. Γιατί είναι και δύσκολη η απόφαση όταν έχεις και οικογένεια να φύγεις τώρα, να πας στην Τουρκία, να πας στην Τουρκία. Που ευρύβει κιόλας την Κοτσαέλισπορ. Δεν έχω ιδέα. Είναι στην Ορντού, που είμαστε καταγωγοί, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Οπότε θα περιμένουμε αυτή τη εβδομάδα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση του Αθανασιάδη με την Κοτσαέλισπορ. Και αναλόγως μετά θα δούμε εάν θα μπει ο παίχτης, εφόσον δεν κλείσει τους Τούρκους, σε ένα νέο κύκλο επαφών με τον Άρη. Υπάρχει σταθερά η προοπτική του Ηρακλή για τον Αθανασιάδη. Ο Ηρακλής του έχει κάνει μια πρόταση στα 240.000 περίπου. Νομίζω ότι το λογικό για τον Αθανασιάδη, αν δεν πάει στην Τουρκία, είναι να μείνει στον Άρη. Δηλαδή, ακόμα και τα ίδια λεφτά να μείνει στον Ηρακλή, έστω και ένα τσίκ παραπάνω, πιο λογικό είναι να μείνει στον Άρη παρά να πάει στον Ηρακλή. Και να μπλέξει αυτή τη στιγμή με τον Μανεβασιώτη. Το οποίο στο μυαλό πολλών μπορεί να θεωρείται ότι ο Μανεβασιώτη είναι καλύτερο, αλλά μιλήστε με άτομα που έχουν δουλέψει με τον Μανεβασιώτη, να σα πούνε γενικότερα για τον Μανεβασιώτη, το πώς λειτουργεί. Λοιπόν. Μιλάμε τώρα πώς λένε κάποιοι, εμείς δεν το υιοθετούμε σε εκπομπή. Κάποιοι λένε. Ξηρώτησε την κύριο Μονεβασιώτη ότι έχει κυρώσει συμβάσεις τώρα εν ώψη της νέας σεζόν. Και επειδή τελείωσε το πρωτάθλημα νωρίς για να μην πληρώνει τρεις μήνες και να πληρώνει ξανά τον Ιούλιο που θα ξεκινήσει η χρονιά. Εμείς δεν διαθέτουμε αυτά τα πράγματα βέβαια σε καμία περίπτωση. Και από την έκβαση της υπόθεσης του Αθανασιάδη θα εξαρτηθεί και το τι θα κάνει ο Άρης στην αγορά για τερματοφύλακα. Υπάρχει ο Διούδης που χθες προχώρησε σε μια πολύ συναισθηματική ανάρτηση, γιατί ο Σωκράτης είναι παιδί που νιώθει. Είναι Αριανάκη, ξέρει. Και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι θα πρέπει να αλλάξει πάλι η νοοτροπία και το DNA του συλλόγου. Και έχει δίκιο σε αυτό που είπε ο Σωκράτης. Γιατί ο Σωκράτης ξέρει τον Άρη. Είναι από τα παιδιά μέσα στην ομάδα που ξέρουν τον Άρη. Αυτό ο Γιαννιώτας. Και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό χθες. Και είναι και μια επιλογή εν ώψη της νέας σεζόν στη θέση του τερματοφύλακα. Για να πιάσουμε όλες τις θέσεις. Τσούκου τσούκου. Θα τις πιάσουμε όλες τις θέσεις. Για να κάνουμε

Το κάνουμε σήμερα έτσι. Θα πάμε δηλαδή full με το roster για να δώσουμε και λίγο το ρεπορτάζ και να δώσουμε μια πρώτη εικόνα. Και υπάρχει φυσικά και ο Μάικιτς με τον Καράι. Νομίζω ότι με τον Μάικιτς ο Άρης θα προσπαθήσει να βρει μια λύση για να είτε να φύγει είτε να τον πουλήσει. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να μην παίξει ο Μάικιτς με τον Λεβαδιακό την περασμένη Κυριακή και να παίξει ο Καράι. Που αν το μάτς έκαιγε, ο Αθανασιάδης δεν θα βγαίνει. Αλλά νομίζω ότι ήταν και λίγο για να παίξει ο Καράι και αν είναι έτσι, είναι και προς τιμή του Αθανασιάδη κιόλας. Το τι έγινε αυτό το πράγμα την περασμένη Κυριακή. Λοιπόν. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί ένα τερματοφύλακα το επόμενο καλοκαίρι. Εάν ο Αθανασιάδης δεν μείνει, αν μείνει ο Αθανασιάδης, δεν έχει θέμα. Δηλαδή και να φύγει ο Μάικιτς με Αθανασιάδη, Διούδη, Καράι, είσαι καλά κατά τα δοκάρια. Δεν έχει ζήτημα εκεί πέρα, δεν έχει πρόβλημα. Οπότε εκεί είσαι εντάξει. Μετά τις 11 θα πάμε στις υπόλοιπες θέσεις. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Digital Markt. Ανδρέα Παδρεώτη, Κασολευθέρω, Κορδελιό. Εκεί όπου θα βρείτε το πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σέρβις κινητών σε όλη Θεσσαλονίκη. Σέρβις λάπτοπ, τάμπλετ, σταθεροί υπολογιστές και παιχνιδοκονσόλες. Έρχονται ωραία παιχνιδάκια για όσους είναι gamers ακόμα. Έχετε το Assassin's Creed, το Black Flag, το Resynced. Οπότε να έχετε το, να είστε έτοιμοι. Πάντε κάτω τις κονσόλες σας ένα φρεσκάρισμα για να κάτσετε να απολαύσετε. Μέσα το βολείο Μόστρα σήμερα ξεκουραζόμαστε, αλλά από αύριο επιστρέφουμε, γιατί μόνο τις Τρίτες θα το βρείτε κλειστό στη Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου. Όλες οι υπόλοιπες μέρες από τις 9.30 ανοίγει η κουζίνα με εξαιρετικά φαγητά, κρεατικά θαλασσινά πιάτα μέρας από τα χεράκια της Εφ' Αναστασίας Μπέκα. Και φυσικά οι αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal από τον Όμιλο Τουρνικιώτη, για να έχουμε ενεργειακή κλάση Α3+, ζεστό νερό χρήσης, αθόρυβη λειτουργία, ασύρματο έλεγχο Wi-Fi, νέα οικολογικά ψυκτικά υγρά R32, R290, πιστοποίηση Eurovent και εντάσσονται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Πάμε διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων από GR Times και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ωστόσο απείλησε με μεγάλης κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Αν επιτεθείς θα σου κόψουμε το χέρι, δήλωσε ο ανώτατος διοικητής του Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι θα τιμωρήσει το παραμικρό λάθος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε πτώση οι τιμές του πετρελαίου στα 109 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε ετοιμότητα η Αθήνα με φόντο τον νόμο που φέρνει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Αναμένει το ακριβές περιεχόμενο του νομοθετήματος. Διάχει τη φημολογία για το τι σχεδιάζει η γείτονος. Αναφορές σε υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, θαλάσσια πάρκα και γκρίζες ζώνες. Αναλόγως του περιεχομένου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι στη Λέσβο με 200 σφαίρες κρυμμένες σε αυτοκίνητο. Το ζευγάρι έφτασε στο νησί με πλοίο από τα τουρκικά παράλια. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνούνται να μιλήσουν για την προέλευση και τον τελικό προορισμό των σφαιρών. Στο Πεκίνο σήμερα ο Πούτιν, η σχέση των δύο χωρών έχει φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου όσον αφορά την εμπιστοσύνη και την αλληλοκατανόηση, είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού απέναντι στις γεωπολιτικές αλλαγές επισήμανε ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμής, όπως είπε, δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση για τον ελληνικό τουρισμό. Προανήγγειλε παράλληλα την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Υπάρχουν προορισμοί, είπε, που πρέπει να πατήσουμε φρένο και άλλοι που πρέπει να πατήσουμε γκάζι. Η μέρα εθνικής μνήμης η σημερινή για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Το απόγευμα η κεντρική εκδήλωση μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στις 6.30 το απόγευμα η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της γενοκτονίας του Δήμου. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Μα και αλλιώς στο Σαν Ντιέγκο, δύο έφηβοι δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους σε τζαμί και αυτοκτόνησαν. Στο όχημά τους βρέθηκαν αντιισλαμικά γραφόμενα και όπλα, καθώς και ένα δοχείο βενζίνης που έφερε αυτοκόλλητο από το ναζιστικό σύμβολο SS. Ανάμεσα στα θύματα και ένας φρουρός ασφαλείας πατέρας 8 παιδιών, ο οποίος κατάφερε να περιορίσει την επίθεση. Κλειστές μέχρι την Παρασκευή οι σύραγγες των Τεμπών για εργασίες από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της κοιλάδας των Τεμπών. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, βαθμία όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Αναμένονται βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις απογευματινές κυρίως ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θράκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
6: μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
20: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
21: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
22: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
22: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
22: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και injectionservice.gr.
2: Lease Access.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
4: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
26: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
27: Μεϊμάρις.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: has.
1: Επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Yellow Radio 101 και 7, το 10 το καλό. Τα μήνυματά σας στο Viber 6936 512 099 και στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook.

Καλημέρα και στο φίλο με τον Βασίλη στη Λευκοσία. Σε θέλω ήρεμο. Ήρεμο. Λοιπόν, ελπίζω να έρθουμε στο χρόνο. Θα καταφέρω. Τώρα βέβαια είναι λίγο δύσκολες μέρες. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε πριν και θα διαβάσουμε μετά και τα μηνύματά σας, γιατί είναι πολλά. Τώρα δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα κατευθείαν. Θέλω να το κλείσω το προηγούμενο κομμάτι το οποίο ξεκινήσαμε μαζί. Και είναι, επαναλαμβάνω, η πρώτη εικόνα. Αυτά διαφοροποιούνται. Ο Ρόουζ, ας πούμε, για ποιος, ένα παράδειγμα, πέρασε όλο το καλοκαίρι, έφευγε. Και ο Ρόουζ έβγαλε τη χρονιά. Για να πάω σαν στόπερ. Και πάλι καλά που έμεινε, εν τέλει. Με την φυγή του Άλβαρο, τους δύο τραυματισμούς του Σούνμπερκ, πάλι καλά που έμεινε. Ο Ρόουζ. Και τα πήγε και καλά, δεν μπορούσε να πει ότι τα πήγε καλά. Για να κλείσω το θέμα στο αριστερό άκρο της άμυνας, επαναλαμβάνω, του Μεντίλ δύσκολο φαίνεται να μείνει. Ο Φρίντεκ από το πουθενά αποκτά πιθανότητες παραμονής. Γιατί ο Γρηγορίου θεωρεί ότι του κάνει τη δουλειά, γιατί θεωρεί ότι ως δεύτερη επιλογή δεν είναι κακός. Και γιατί θεωρεί ότι για backup και αγωνιστικά και οικονομικά είναι μια normal λύση αυτή τη στιγμή. Μαζί με τα νέα δεδομένα ότι έχει να κάνει με τον budget. Δεν μπορεί ο Άρης να έχει 500 άρια π.χ. στο αριστερό. Η λογική του είναι να μην έχει 500 άρια στο αριστερό άκρο της άμυνας, να το πω έτσι. Οπότε ο Γρηγορίου, αφού είπαμε και για τον τερματοφύλακα, στα αριστερά η πρόθεση τουλάχιστον είναι να έχει μιλήσει θετικά για τον Φρίντεκ. Και το λογικό, αυτό που λέγαμε και όταν μιλούσαμε για το Μεντίλ, γιατί είχαμε πει για το Μεντίλ πριν καιρό ότι είχε γίνει μια πρώτη ερευνητική επαφή, αλλά μετά φάνηκε ο Άρης να αλλάζει τη στάση του απέναντι στο Μαροκινό. Είναι λογικό ο Άρης να κρατήσει ένα αριστερό μπακ για να μην βγει για δύο. Το κλου στη θέση του αριστερού άκρου, για να το πω έτσι, είναι ότι μπορεί οι επιλογές να είναι τρεις. Εφόσον, και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει, από αυτή τη φουρνιά της ΚΑΠΑ 19 προωθηθούν κάποια παιδιά στην πρώτη ομάδα. Και θεωρώ ότι ο Αντωνιάδης είναι πιθανό να είναι μέσα αυτούς. Καλό μπακ. Τώρα αναφέρω τον Αντωνιάδη γιατί είναι αριστερός μπακ. Δεν λέω ότι θα του γίνει δεδομένα. Έτσι όσο ο Άρης πρέπει να έχει κι άλλους μικρούς και λόγω του κυπέλου του χρόνου. Γιατί του χρόνου στο κύπελο θα είναι δύο. Δύο που θα έχεις βασικούς, δύο που θα πρέπει να έχεις αναπληρωματικούς. Μίσω από τρεις. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Οπότε θα πρέπει ο Άρης να έχει και περισσότερους μικρούς. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, και επειδή η φουρνιά αυτή της ΚΑΠΑ 19 δείχνει ότι έχει κάποια παιδιά, κάποια αυτά τα παιδιά θεωρώ ότι θα κάνουν επαγγελματικό συμβόλαιο, θα κληθούν τουλάχιστον στην πρώτη φάση στην προετοιμασία και μετά θα αποφασιστεί αν θα κάνουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Και είναι και η πρόθεση του Γρηγορίου, αν θέλετε, να ασχοληθεί παραπάνω με τα νέα παιδιά. Δεν ξέρω αν στην πράξη θα το δούμε. Κι άλλοι είχαν αυτή την πρόθεση και δεν το είδαμε ποτέ στην πράξη. Η πρόθεσή του είναι, επειδή ήταν στο Βικελίδη, θυμάμαι, είχε δει και τον ημιτελικό και είδε ο άνθρωπος και τον τελικό. Η πρόθεσή του είναι να ασχοληθεί με κάποια από αυτά τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19. Θα δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα ποια θα είναι αυτά. Αλλά επειδή ανέφερα το αριστερό άκρο της άμυνας, ο Αντωνιάδης νομίζω ότι έχει πιθανότητες να το δει και στην προετοιμασία και να αποφασίσει μετά. Να πάει δηλαδή ένα πρώτο πλάνο, να πάει σε τρεις εκεί πέρα. Να έχει ένα βασικό, να έχει το Φρίντεκ, δύσκολο το Μεντίλ, επαναλαμβάνω, και να έχει και τον Αντωνιάδη. Λοιπόν, στα στόπερ. Ιδανικά θεωρώ ότι ο Άρης θα ήθελε να μειώσει λίγο το συμβόλαιο του Φαμπιάνο, το οποίο είναι κοντά σε 600.000 ευρώ. Δεν νομίζω ότι το κάνει εύκολα. Ο Φαμπιάνο θα, για μένα πρέπει να μείνει. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί θέμα αποχώρηση του Φαμπιάνο. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Σα το περθέ σίγουρα δύο κεντρικού αμυντικού. Έχει τον Φαμπιάνο και τον Γκάμτσε αυτή τη στιγμή δεδομένου. Άρα θε δύο και θε δύο δεκαδάτου. Το θέμα του Ρόουζ δείχνει αυτή τη στιγμή ότι μάλλον θα αποχωρήσει. Δεν το κλειδώνω, γιατί και πέρυσι το καλοκαίρι μάλλον θα έφευγε και δεν έφυγε. Υπάρχουν κάποιες φωνές μέσα στην ομάδα που λένε να μείνει ως μια επιλογή βάθους, δεν κοστίζει πολύ, δεν μας είναι βάρος να τον έχουμε, γνωρίζει τον Άρη και τα αποδυτήρια κτλ. Υπάρχουν άλλοι που λένε όχι, να μην μείνει. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα το μέλλον του Ρόουζ, για να το θέσω πιο απλά. Ο Ρόουζ που και προτάσει από την Κύπρο έχει και από Ελλάδα έχει, εντάξει, δεν είναι πλέον μικρός, 34 έχει πάει ο Ρόουζ. Αλλά μια σκέψη και εκεί υπάρχει. Χωρίς να είναι ακόμα ξεκάθαρο. Το πιο πιθανό, επαναλαμβάνω, είναι να αποχωρήσει. Αλλά δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι ο Ρόουζ δεδομένα θα φύγει.
τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, αν μείνει, πάλι θα πας για δύο στόπερ. Απλά δεν θα πάρεις και τρίτο. Γιατί αν πες έχεις τον Φαμπιάνο και τον Γκάμτσι, να πάρεις άλλους δύο, μπορεί να πάρεις και ένα ακόμα. Ενδεχομένως ναι. Μπορεί να ανεβάσει ένα παιδί από 19. Μπορεί, ας πούμε, να πάρει να πει: δεν θέλω να πάρουμε πέμπτο. Δεν θέλω να πάρουμε τρίτη, να κάνουμε τρίτη μεταγραφή στα στόπερ. Θα ανεβάσουμε το Σιτάρα, π.χ. Που κι αυτός έδειξε καλά στοιχεία. Όσο τους είδαμε, όσο ήταν με αυτά τα παιδιά με την ΚΑΠΑ 19. Όπως εξαιρετικά, επειδή είχαμε ευκαιρία να τα πούμε χθες, πιαστήκαμε πολύ με το μάτς της Κυριακής και επειδή ήμουνα και στο Αγρίνιο και είδατε και εσείς το παιχνίδι την περασμένη Παρασκευή, εξαιρετικός ήταν ο Παπασαραφιανός. Και ο Παπασαραφιανός είναι 17 χρονών. Δεν είναι 19. Κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Έχει παίχτες που μπορεί με δουλειά να τους αξιοποιήσεις. Όχι υπάρχει τους βάλους βασικούς κατευθείαν, αλλά έχει παίχτες. Ο Παπασαραφιανός, ο Αντωνιάδης, ο Πεΐτσης, ο Σιταράς, ο Κάμψο και έχει επαγγελματικό συμβόλαιο. Εντάξει. Ο Χαρούπας έκανε εξαιρετικό μάτς. Εξαιρετικό μάτς έκανε ο Χαρούπας. Εγώ είδα έναν άλλο Χαρούπα σε σχέση με αυτό που έβλεπα στην προετοιμασία το καλοκαίρι. Έχει βελτιωθεί. Αυτό μου έδειξε. Ήταν πάρα πολύ καλός. Και ο Ιντρίζη ήταν καλός. Έχεις κάποια παιδιά. Κάντε επαγγελματικά συμβόλαια. Κράτα κάποιους όσους κρίνεις ότι μπορεί να μείνουν. Τους άλλους στείλ τους δανεικούς να παίξουν. Να είναι περιουσιακό στοιχείο. Όχι να είναι στην ΚΑΠΑ 19 να τους έχεις να κάθονται στο ρίσιο και να προπονούνται μόνο με την πρώτη ομάδα. Στείλ τους να παίξουν αυτά τα παιδιά. Δανεικούς και φέρνεις πάλι πίσω. Έτσι πρέπει να κάνεις. Θα πάει να παίξει, μπορεί να εξελιχθεί. Και μπορεί να μην εξελιχθεί σε σημείο που θα είναι έτοιμος να παίξει εσένα, αλλά μπορεί να το πουλήσεις. Άσχημα είναι να πάρεις από τρεις παίχτες από 100-200 χιλιάρικα. Καθόλου θα πω εγώ. Δεν είναι μόνο το να παίξουν κάποια παιδιά στην πρώτη ομάδα. Μπορεί να αποκεπολυθούν αν κρίνεις ότι δεν μπορεί να παίξουν εσένα. Λοιπόν. Για το δεξί μπακ, εντάξει, τα είπα λίγο πριν τα πρώτα δεδομένα. Ο Φατιγκά θα μείνει, τον θέλει η ομάδα. Ο Τεχέρο λόγω συμβολέου και ως δεύτερη επιλογή που τσιμπάει λίγο, δεν ξέρω τώρα θα γίνει. Βέβαια και ο Τεχέρο, πας τον πεις Τεχέρο, πες ότι ο Άρης καταλήγει και λέει ότι τον Τεχέρο δεν το θέλουμε. Άλβαρο, θέλω να λύσουμε το συμβόλαιο. Όχι, θα σου πει ο Τεχέρο. Δεν θέλω να φύγω. Και μετά εκεί μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Για την έσοδο. Εγώ θα τους κρατήσω και τους δύο, να ξέρετε. Δεν θα ήθελα να φύγει ο Τεχέρο. Οκ, okay, τσιμπάει, αλλά εγώ θα τους κρατήσω και τους δύο. Γιατί και ο Τεχέρο δεν είναι τόσο κακός όσο είδαμε στο δεύτερο κομμάτι της ζωής. Στο πρώτο ήταν πάρα πολύ καλός. Απλά ο Τεχέρο έπαιζε, κάηκε το μυαλό του από ένα σημείο και μετά θεωρώ εγώ. Και δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακός παίκτης που μπορεί να κάνει και δεύτερη κακή χρονιά. Εντάξει, και η πρώτη δεν ήταν κακή όλη, ένα κομμάτι ήταν. Στη μεσαία γραμμή έχουμε το Ράτσι, το Χόγκλα, το Γαλανόπουλο, το Βοριαζίδη και το Νίνκ. Άρα επί της ουσίας έχουμε το Ράτσι και το Χόγκλα. Γιατί? Γιατί ο Γαλανόπουλος νομίζω ότι ο Άρης θα μπει σε μια δικασία να μιλήσει μαζί του για να λύσει το συμβόλαιό του. Ο Γαλανόπουλος επέστρεψε και δεν έπαιξε τώρα που ήταν καλά. Απέξι του χρόνου δεν το βλέπω. Και νομίζω ότι και με αυτό και με το Δόνι εστάλησαν μηνύματα και στους δύο στα τελευταία παιχνίδια ότι δεν είναι στο πλάνο της νέας σεζόν. Προτρέχω λίγο και πάω στα εξτρέμια ενώ είμαστε αυτή τη στιγμή στη μεσαία γραμμή της ομάδας. Αυτό που έχει βγει από Αθήνα, από ένα μέσο για Ράτσι και Παναθηναϊκό, εμένα δεν μου βγαίνει. Σας το είπα και χθες. Δεν λέω ότι ο Ράτσι αποκλείεται να φύγει και οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν ας πούμε έχει μια πρόταση καλή από Σαουδική Αραβία, μπορεί να τον δώσω. Ναι. Που για μένα θα είναι λάθος. Δεν θα πω ότι ουδείς προφανώς και ουδείς αντικατάστατος, οκ. Okay. Αλλά για μένα τώρα το να φύγει ο Ράτσι θα είναι λάθος, θα είναι φάουλ. Θα είναι κρίμα. Άμα θες να βρεις έσω, θα μπορείς να βρεις από αλλού. Δεν χρειάζεται να βρεις το Ράτσι. Είπαμε, μην το παρακάνουμε κιόλας. Εκτός αν είσαι τόσο σίγουρος, θα μου φέρεις ένα εξίσου καλό και καλύτερο του χρόνου. Εγώ το Ράτσι δεν θα ήθελα. Δηλαδή, κράτα κορμό. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να πουλάμε τους πάντες. Κράτα ένα κορμό. Κράτα το. Ο Ράτσι δεν πρέπει να φύγει. Δεν πρέπει να φύγει. Ο Ράτσι είναι ηγέτης. Ο Ράτσι νιώθει από αυτή την ομάδα. Και γουστάρει που είναι εδώ κιόλας. Και βλέπετε πώς μιλάει, με τι φιλοδοξίες μιλάει και για τη νέα σεζόν. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να πουληθεί. Αλλά για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει, νομίζω. Μετά το τωρινά δεδομένα.
Ο Χόγκλα θα είναι στο ρόστερ της νέας σεζόν. Ο Γαλανόπουλος μάλλον δεν θα είναι. Με τα τωρινά δεδομένα, το τονίζω. Γιατί αυτά αλλάζουν. Ο Μεντίλη στην αρχή λέγαμε να τον κρατήσουμε, τώρα λέμε όχι. Ο Φρίντεκ λέγαμε στην αρχή δεδομένα φεύγει, τώρα λέμε α, μήπως σκεφτόμαστε πώς τον κρατήσουμε. Βλέπετε ότι αυτά διαφοροποιούνται. Πόσο μάλλον όταν ακόμα είμαστε στο Μάιο. Δεν έχουμε πιάσει καν Ιούνιο. Οπότε αναφέρουμε αυτή τη στιγμή την πρώτη εικόνα. Και με update όποτε υπάρχει διαφοροποίηση θα παρατηρούμε ποιοι γίνεται. Και νομίζω ότι μια καλύτερη εικόνα θα προκύψει αφού τελειώσει και το θέμα του Γρηγορίου, που θα είναι κατά πάσα εκτός γνωστικού προπονητή προπονητής ομάδας. Και θα συζητηθούν για κάποια πράγματα εκτενέστερα και στο ραντεβού του με τον Καρυπίδη και τις επόμενες μέρες. Άρα θες και δύο χάφηκε. Σίγουρα θα πάρει δύο χάφηκε. Θα πει κάποιο έχουμε τον Βορειαζίδη. Ο Βορειαζίδης θα είναι πέμπτη επιλογή. Βλέπετε, ο Βορειαζίδης δεν έπαιξε καθόλου και στα play-off.

Στις θέσεις μπροστά, πριν πάω στα extreme, θα πάω στα 4. Όπου υπάρχουν 4 ενδεκαδάτοι. Επιθετική. Ο Μωρόν, ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ και ο Αλφαρέλα. Είναι πάρα πολύ και είναι και πάρα πολλά τα λεφτά. Ο Άρης για αυτούς όλους δίνει 1, 2, κοντά σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Έχει 4 επιθετικούς κοντά σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και τα χρήματα, αλλά και η ποσότητα. Δηλαδή, εκεί που ψάχναμε δεύτερο επιθετικό τα τελευταία 2 χρόνια και είχαμε μόνο τον Μωρόν, και έχουμε δει Σαμόρα, έχουμε δει Ασαριφάρτ, τώρα είχαμε 4. Και ικανοί όλοι. Εγώ δεν παραπονιέμαι, δεν είναι ικανοί. Είναι ικανοί όλοι. Θεωρώ ότι οι δύο θα φύγουν. Ή θα κάνει, όχι βασικά, θα κάνει ο Άρης προσπάθεια από τους δύο να πεμπλακεί. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στο φωτιά για το ποιοι θα είναι αυτοί οι δύο. Θεωρώ ότι ο Αλφαρέλα θα είναι ο ένας βασικά. Ας πούμε, ο Δημήτρης τώρα μου στέλνει μήνυμα και λέει: Αλφαρέλα λέει πρέπει να μείνει. Και εγώ θα σου έλεγα ότι ναι, θα έπρεπε να μείνει, αλλά πρέπει να αποκατασταθούν λίγο οι σχέσεις του Άρη με τον Αλφαρέλα που ήταν στην αποστολή. Δεν έπαιξε, οκ, είχε να παίξει και 2 μήνες, δεν τον βάλει τώρα. Ήταν στην αποστολή για το μάτς το τελευταίο. Τι να σου πω. Στον Άρη όλα είναι απρόβλεπτα. Για τα φορ δεν μπορώ να μιλήσω τόσο ξεκάθαρα ακόμα, αλλά είναι πολλά. Σίγουρα ένας πρέπει να φύγει. Σίγουρα ένας πρέπει να φύγει. Να μείνουν 3, αν μπορεί ο Άρης να αντέξει τους 3 και να διαχειριστεί και όλα τους 3. Σε μια χρονιά που θα έχεις μόνο 2 διοργανώσεις, κάντο. Θα έχεις βέβαια στο κύπελο League Face, οπότε θα έχεις και κάποια παραπάνω μάτς. Okay. Αλλά ένας θεωρώ ότι θα φύγει. Τον Καντεβέρε δεν τον βλέπω να φεύγει μετά τις τελευταίες του εμφανίσεις. Που το παιδί έβγαλε την ποιότητά του επειδή δεν τραυματιζόταν και δεν τραυματιζόταν γιατί κάνει ειδική προπόνηση. Γιατί τον πήρε όταν ήρθε ο Γρηγορίου από αυτό που τον έκανε ο Χιμένες και τον έβαλε σε ένα ειδικό πρόγραμμα. Γιατί είναι επιρρεπή στους τραυματισμούς. Ήταν λάθος που τον φέραμε. Και με τόσα λεφτά και όλα και με τριετές συμβόλαιο. Αλλά το παιδί νιώθει από μπάλα. Αυτό δεν μπορείς να το πάρεις. Με ειδική διαχείριση και προσοχή και από τον προπονητή και από το ιατρικό team γίνεται δουλειά. Και είδα τελειώνοντας που ο Καντεβέρα μόλις έβαλε το πρώτο του γκολ, πήγε και πανηγύρισε αγκαλιά με τον γιατρό της ομάδας. Γιατί τον βοήθησε πάρα πολύ ο γιατρός της ομάδας. Εντάξει, ο Γιάννης ο Χρήστος είναι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα στο είδος του. Μην ξεχνάτε ότι και ο Μάνου Γκαρθία τον έχει αποθεώσει ούκο λίγες φορές και σε μένα που τον έχει κάνει μια συνέντευξη τον περασμένο Δεκέμβριο το είχε πει. Ότι λέει, αν δεν ήταν λέει, ο γιατρός του Άρη, λέει, δεν ξέρω τι θα γινόταν με την καριέρα μου. Λέει. Και σκεφτείτε τώρα παιδί το οποίο έχει και γιατρούς στην Ισπανία, αλλά οι γιατροί στην Ισπανία πήγανε να τον σπρώξουν σε μια λάθος κατεύθυνση. Σε ό,τι είχε να κάνει με εκείνο τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε περάσει τότε ο Μάνου Γκαρθία. Λοιπόν, οπότε στο φορ. Και εκεί σίγουρα ένας φεύγει και βλέπουμε. Το θέμα είναι ποιος. Εν ώψη της νέας σεζόν. Στα extreme είπαμε για το Δόνι πριν ότι στην ουσία είναι ένα μήνυμα ότι δεν υπολογίζεται εν ώψη της νέας χρονιάς και θα πρέπει και με αυτό να κάτσεις να μιλήσεις. Ο Γιαννιώτας έγινε μια επαφή και τις προηγούμενες μέρες θα γίνει, πιθανό να γίνει και αυτή την εβδομάδα υπάρχει διάθεση παραμονής του από τον Άρη. Καλά ο ίδιος εννοείται ότι θέλει να μείνει. Οπότε και εκεί μάλλον πάμε για παραμονή και την αξίζει κιόλας ο Γιαννιώτας με την εμφάνισή του, με τις εμφανίσεις του γενικότερα. Ο Γκαρέ μένει, είναι δανεικός και για το δεύτερο μισό του 2026. Ο Πέρεθ κατά πάσα πιθανότητα, εάν δεν γίνει κάποια έκπληξη, δεν το δίνω 100%, το βλέπετε, αλλά γι' αυτό λέω κατά πάσα πιθανότητα, δεν το δίνω 100%, θα αποτελέσει παρελθόν. Εκτός αν βρεθεί ένας τρόπος να του δώσει ο Άρης λιγότερα χρήματα του χρόνου και να τον κρατήσει. Έτσι τον κρατούσα και εγώ. Αλλά όχι με ένα εκατομμύριο παίρνει τώρα. Με ένα εκατομμύριο ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, γύρνα πίσω στην Ισπανία. Ένα γκολ έβαλε στο τέλος σεζόν. Δεν θα σε κάνουμε και Θεό κιόλας, εντάξει, οκ. Ο Μπουσαΐντ. Το παιδί πήρε κάμπος ευκαιρίες, δεν πήρε βέβαια τρελά λεπτά συμμετοχής. Ο Μπουσέντ έχει πάρει
συνολικά 3,5 παιχνίδια. Όχι 3,5, 2,5 παιχνίδια έχει πάρει στα πόδια του. Παρότι έχει 10 συμμετοχές, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχει δείξει πράγματα. Θεωρώ ότι ο Μπουσαΐντ δεν έχει θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν και είναι και πολλά τα λεφτά τα οποία παίρνει, όπως λένε πληροφορίες. Οπότε θα πρέπει να βρει έναν τρόπο άρεσε να αποδεσμευτεί. Τώρα, την άποψή μου, να αποδεσμευτώ το συμβόλαιό του. Ο Ντούντου είναι και αυτός λίγο σε μια γκρι ζώνη, θα τον έβαζα. Έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Αλλά νομίζω τον Άρη δεν θα το χάλαγε για να έρχονταν μια πρόταση για τον Ντούντου να τον έδινε.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μέσα από αυτή την πρώτη προσέγγιση που κάναμε στο υπάρχον ρόστερ, συν τα συμβόλαια που ολοκληρώνουν. Τώρα άλλα συμβόλαια που ολοκληρώνουν δεν τα βάζω. Μιζεουή, Παναγίδης κτλ. Τα παιδιά θα φύγουν έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν τους βάζω στη συζήτηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός των κινήσεων που θα γίνουν θα εξαρτηθεί από το ξεσκαρτάρισμα. Δεν θα γίνουν όλες οι μεταγραφές μέχρι τον Ιούλιο που θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Οι μεταγραφές του Άρη θα τελειώσουν στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές Σεπτέμβρη. Δηλαδή σε 3,5 μήνες από τώρα. Με την πρόθεση, επαναλαμβάνω, του προπονητή, εφόσον μείνει, να μην γίνουν πολλές, να μην γίνουν 15 μεταγραφές πάλι. Δεν ξέρω αν τελικά αυτό θα υλοποιηθεί ή όχι. Θεωρεί ότι υπάρχει υλικό σε αυτό το ρόστερ και μια αρχική πρόθεση που θα δούμε αν θα γίνει και πράξη είναι όχι να πετάξει βασικούς τους μικρούς. Όταν λέω για μικρούς και πρώτος του γρήγορα ασχοληθεί με τους μικρούς, δεν είναι να τους πετάξει βασικούς. Να ασχοληθεί παραπάνω. Το οποίο θα φανεί εάν θα μπορέσει να το κάνει ή όχι και να προωθήσει και κάποια παιδιά από τη δεύτερη ομάδα που το αξίζουν κιόλας κάποια παιδιά με την πορεία που έχει κάνει ο Άρης φέτος στο κύπελλο Ελλάδος. Και το πιο σημαντικό με αυτή την πορεία που έκανε, και συγχαρητήρια και στα παιδιά και στο Γρηγόρη τον Παπαδόπουλο και στον Πάνο τον Αλεξιάδη και στο Γιώργο τον Κολτσίδα και σε όλους, πρέπει η ομάδα να ασχοληθεί παραπάνω με αυτά τα τμήματα, τα ρημάδια τμήματα υποδομής. Έχουν γίνει κάποια βηματάκια. Πήγε η ομάδα προπονείται φέτος στο Ρήσιο. Να πάνε και κάπου 17, να πάνε και κάπου 15. Να δημιουργηθούν και συνθήκες για να γίνει αυτό. Πρέπει να θέλεις και γήπεδα. Σιγά σιγά. Και κάθε χρόνο μια μεταγραφή λιγότερη. Δεν θα πει κανένας τίποτα. Μια μεταγραφή λιγότερη, όχι το 200.000 ευρώ, μια μεταγραφή λιγότερη των 500-600.000 ευρώ. Δεν θέλω να πάρεις το Γένσεν του χρόνου. Θέλω αυτά τα λεφτά να τα βάλεις στα τμήματα υποδομής. Θέλω αυτά τα λεφτά να τα βάλεις σε ακαδημίες. Θέλω με αυτά τα λεφτά να κάνεις ένα καλύτερο τμήμα σκάουτινγκ. Θέλω με αυτά τα λεφτά να κάνεις παιδωμάζωμα. Θέλω με αυτά τα λεφτά να γίνει ξανά σταδιακά ο Άρης, όχι σε ένα χρόνο, γιατί αυτό θα αποδώσει καρπού σε 5-6 χρόνια, να γίνει αυτό που ήταν κάποτε και το θυμούνται κυρίως οι παλαιότεροι, που κάθε χρόνο έβγαζε τουλάχιστον ένα παιδί που δεν ήταν ο αστέρας του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν έκρυβε την μπάλα, αλλά ήταν στην πρώτη ομάδα. Βασικός, αναπληρωματικός αυτό. Όχι επειδή ήθελε να το δει ο κόσμος, που ο κόσμος γουστάρει, αλλά επειδή είναι και το αυτονόητο στο ποδόσφαιρο να ασχολείσαι με τις ακαδημίες και να επενδύσεις 500-600 χιλιάρικα το χρόνο. Μπορείς να τα δώσεις αυτά, δεν είναι ότι δεν μπορείς. Μια μεταγραφή λιγότερη. Δεν μπορώ να ακούσω, δεν έχω. Μια μεταγραφή, δεν έχεις, ωραία. Μια μεταγραφή λιγότερη. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Μια μεταγραφή λιγότερη. Μια μεταγραφή λιγότερη δεν θα μας στερήσει το πρωτάθλημα, ούτε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Μια μεταγραφή λιγότερη, αυτά τα λεφτά για τις ακαδημίες είναι σούπερ. Για τα δεδομένα σου προφανώς και μακάρι να έρθει κάποιος κάποια στιγμή να αναλάβει την ομάδα, για πολλούς λόγους που έχουμε αναλύσει. Αλλά και γι' αυτό να πει θα ρίξουμε 2 εκατομμύρια το χρόνο στις ακαδημίες, θα τα κάνουμε εδώ πέρα πρότυπο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνω. 500-600 χιλιάρια το χρόνο. Μου αυτό δεν θέλει κάτι άλλο.

Το κλείνω αυτό το θέμα. Θα επιστρέψουμε ξανά το επόμενο διάστημα. Επαναλαμβάνω, είναι μια πρώτη βάση που βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ ότι έχει να κάνει με τις σκέψεις, προθέσεις, εισηγήσεις, οτιδήποτε άλλο για το υπάρχον υλικό. Δώσαμε το ρεπορτάζ και για τον Αθανασιάδη. Το τελευταίο δώσαμε και το ρεπορτάζ και για το Φρίντεκ. Δώσαμε το ρεπορτάζ και για το Ρόουζ. Δώσαμε ένα πρώτο περίγραμμα των σκέψεων, προθέσεων για το ρόστερ. Και περιμένουμε αυτά να αρχίζουν να παίρνουν μια πιο ξεκάθαρη μορφή μέσα στο επόμενο διάστημα. Τι γίνεται με το Γένσεν, ρωτάει ο Μάκης. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή με το Γένσεν. Νομίζω ότι ο Γρηγορίου δεν θα έλεγε όχι. Αλλά θα σου πω το εξής. Τα λεφτά με την προσφορά είναι δυσανάλογα. Είναι αρκετά δυσανάλογα. Αλλά ο Γένσεν είναι εργαλείο. Δηλαδή εκεί το ισορροπεί αυτό το οποίο χάνει από τα νούμερα. Δεν σου κάνει 7-8 γκολ τη σεζόν, δεν σου κάνει πολλές assist, αλλά το ισορροπεί το ότι είναι εργαλείο. Και αυτός βέβαια είναι περιποιούς τραυματισμούς και αυτός θέλει ειδική διαχείριση. Εγώ το Γένσεν, παιδιά, δεν ξέρω αν θα τον κρατούσα και λόγω χρημάτων. Με 400 χιλιάρικα θα το θεωρούσα τίμιο. Με 600-700 παίρνει τώρα, δεν θεωρώ ότι είναι τίμιος ο Γένσεν.

Ο Δημήτρης ρωτάει, δηλαδή το χρόνο θα πάμε με Γρηγορίου Νοριστικό. Ε, αυτό δείχνουν, Μίτσο. Αυτό δείχνουν. Το είπαμε και χθες. Ότι εκτός γνωστικού απρόπτου θα παραμείνει στην ομάδα. Εκτός από τον ΠΑΟΚ, μια φουρνιά. Και μια φουρνιά ο Ολυμπιακός λέει: ποιος άλλος δίνει λεφτά σε ακαδημίες. Μην τρελαίνεστε να δώσει λεφτά. Κώστα, εγώ δεν σου λέω να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ όλα τα τελευταία χρόνια δεν ασχολείται καθόλου. Τώρα ασχολείται πάλι. Έχει πάρει το Γεωργιάδη και ασχολείται με τις ακαδημίες. Και ήταν λάθος που δεν το έκανε. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν ασχολούνται οι άλλοι, δεν ασχολιόμαστε εμείς. Και η ΑΕΚ διόρθωσε το λάθος πλέον. Έχει ασχολείται περισσότερο με τις ακαδημίες. Ο Παναθηναϊκός επίσης. Αν δεν κάνω λάθος, βγήκε προθαλητής K17. Και ο Παναθηναϊκός ασχολείται παραπάνω πλέον με τις ακαδημίες. Πρέπει, οι ακαδημίες είναι η βάση κάθε ομάδας. Η βάση κάθε ομάδας. Και θα φωνάζουμε για τις ακαδημίες μέχρι να γίνει κάτι. Λοιπόν, πώς φαινόταν, λέει, Χούγκλα Ράτσιτς, Μόντσου στη μεσαία γραμμή, τριάδα μαζί. Σούπερ. Εγώ θεωρώ ότι ο Μόντσου δεν πρέπει να πουληθεί στη Χουάρες τον Ιανουάριο. Και δεν υπάρχει και υποχρεωτική οψιόν, να θυμάμαι καλά. Εγώ το Μόντσου θα τον κρατούσα. Φέρ τον πίσω σε αυτή την ομάδα. Έτσι όπως παίζει αυτή τη στιγμή, μανούλα θα ήταν. Με δύο οχτάρια, δύο εσωτερικούς μέσους και το Χόγκλα μονό εξάρι να καθαρίσει τη μεσαία γραμμή. Μια χαρά θα ήταν. Απλά και ο Μόντσου θα πρέπει λίγο να συμμαζέψει λίγο το μυαλό του, γιατί και αυτός είναι λίγο κουκουρούκου σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά είναι εξαιρετικός παίχτης. Εξαιρετικός παίχτης.

Ο Δημήτρης, σκέψου Αλφάρελα, το μάτ, τα μάτς λέμε τους, στα ντέρμπι λέει, σε χνίδι αντιπίθεση λέει. Κουαμέ πολλά χρήματα, μωρόν έκλεισε ο κύκλος του. Για τον μωρόν και εγώ θεωρώ ότι ο κύκλος σιγά σιγά κλείνει. Ας πω την αλήθεια, αν μπορείς ο Άρης τον πουλήσει και να πάρει και κάποια λεφτά, καλό θα είναι. Γκαρέ, Ντούντου, Γιαννιώτα, Σπέρεθ, με προϋποθέσεις και μεταγραφή. Πέρεθε, πολλά λεφτά. Εγώ θα παίρνω τον Μπάκο από τον Ατρόμητο και τον Μπαρτόλο από την Τρίπολη που μένουν ελεύθεροι. Λέει ο Δημήτρης.

Μωρόν δεν είναι ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής. Είναι από τους καλύτερους επιθετικούς του πρωταθλήματος. Είναι από τους πιο killer του πρωταθλήματος. Μαζί με τον Ελκαμπή, θα πω εγώ. Και με τον. Ναι, μαζί με τον Ελκαμπή. Απλά ο Μωρόν χάνεται. Σε εισαγωγικά. Γιατί πλέον. Και αυτό αποδείχθηκε με τον Γκουαμέ και τον Κατεβέρε. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν χωράει μη αθλητικός επιθετικός. Και ο Γρηγορίου την πήρε την απόφαση και τον άφησε εκτός εντεκάδας, που δεν είναι εύκολο αφήσει τον Μωρόν εκτός εντεκάδας. Γιατί δεν τον εξυπηρετούσε το πλάνο του. Και ήθελε να πάει σε κάτι πιο αθλητικό. Που του βγήκε εν τέλει το συγκεκριμένο. Ο Χόγκλαν θα κάνει επέμβαση. Θα πάει στο γιατρό του στην Ισπανία τώρα. Ή θα πάει συντηρητικά και θεός μαζί μας, λέει ο Γιάννης. Θα πάει στην Ισπανία, θα μιλήσει με τον γιατρό, θα μιλήσει με τον γιατρό του Άρη και θα αποφασίσουν όλοι μαζί. Ασχολείται ο Ρέστι με τις ακαδημίες. Ο Τεχέρο, αν μείνει, στέλνει ένα σταυρό, λέει ο Ρέστι. Ωραίο όνομα. Φέρει το Σιώπη χθες και είμαστε ίσοι για το κέντρο μαζί με τον Χόγκλα. Αν ο Σιώπης μείνει ελεύθερος στον Παναθηναϊκό, ναι. Τον θέλω. Προφανώς όχι με τα λεφτά που παίρνει στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Σιώπης στον Παναθηναϊκό έχει κοντά σε εκατομμύριο συμβόλαιο. Με τα μισά, ναι. Το δέχομαι. Η τριάδα θέλει Μάνου, όχι Μόντσου, λέει ο Κώστας. Μάνου, άστο να δεν γυρνάει τώρα πίσω. Αλλά θες και δεκάρι. Ότι θες δεκάρι θες. Σίγουρα Ράτσι Καντεβέρ, ειδικά λέει που βρήκε τον εαυτό του, πρέπει να μείνουν. Επίσης υπάρχει περίπτωση επιστροφής Μάνου Γκαρθία. Όταν ο Μάνου ήρθε πέρυσι, τα Χριστούγεννα, επειδή είχε τελειώσει το MLS και είχε πάει και στο Ρίζο και μίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας. Και είχα μιλήσει και εγώ μαζί, το σκέφτεται. Όχι για τώρα. Όχι, δεν μιλάω για τώρα. Απλά από ό,τι κατάλαβα πρέπει να φρίκαρε η κοπέλα του στο Κάνσας. Δεν την αδικούμε βέβαια. Εδώ που τα λέμε, δηλαδή τώρα πιο Κάνσας. Έχεις φύγει από Θεσσαλονίκη και από τη Χαλκιδική και μου πας στο Κάνσας. Πιο Κάνσας τώρα. Λοιπόν, τι είναι ο μάγος του Όζ είναι. Δεν το βλέπω όμως εύκολο. Όχι, δεν το βλέπω εύκολο. Ο Γιάννης λέει: όχι, γραφτεί την παιχτούρα. Ο Γιάννης είναι ποιος θα κόβει ξύλο το χειμώνα, λέει ο άλλος. Και ποιος θα αρρωσταίνει το χειμώνα. Ναι, τόσα είναι χάρη του Φαμπιάνου από ό,τι ξέρω. Ο Χρήστος κρατάς τρίτο επιθετικό Αλφαρέλα, δίνεις Μωρόν με 4-5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν, Χρήστο, αυτά τα λεφτά για το Μωρόν πλέον. Άστο. Δεν ήρθανε και δεν θα έρθουν πλέον στα 32 του και μετά τη χρονιά που έκανε. Αν το δώσει το Μωρόν 1 με 2 εκατομμύρια, καλά είσαι. Και μαζί με τα 5 για DND λέει: έχει εσύ 10 μίλια ρόστερ χωρίς το συμβόλαιο του Μωρόν. Επιχειρηματίας είναι και θα κοιτάξει να μην χάσει από την τσέπη του. Ο Αντώνης ρωτάει, φίλος μου Αντώνης ο ψηλός, με δανεικούς τι γίνεται. Εννοείς δανεικούς που υπάρχουν τώρα στο ρόστερ ή τους παίκτες που έχουμε δανεικούς εμείς. Με τους δανεικούς που υπάρχουν στο ρόστερ, ο Γκαρέ είπαμε μένει, ο Χόγκλα θα τον κρατήσει ο Άρης του χρόνου, ο Πέρε δύσκολα με τα δεδομένα τώρα. Γιατί σε μια εβδομάδα μπορεί να πω στον Άρη, μήπως τελικά να κάνουμε κάτι για τον Πέρε. Τυχαία λέω, όχι τώρα ειδικά για τον Πέρε. Τώρα που μιλάμε. Τώρα όσον αφορά τους άλλους. Ο Διαντή εκτός απρόπτου θα τον πάρει η Αλντηρή για πάρουμε και τον Μπακίρι. Ο Σαμόρα δεν θα γυρίσει στον Άρη. Θα τον πάρει η Βιζέου μάλλον τώρα που ανέβηκε μετά από 37 χρόνια στην πρώτη κατηγορία και θα παίξει στην πρώτη κατηγορία ο Σαμόρα ό,τι πρέπει είναι. Η ρήτρα του Σαμόρα, όπως έχω ξαναπεί, ήταν. Ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Ήταν κοντά στις 300.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα ο Άρης να βάλει και ένα ποσοστό μεταπόληση εφόσον τον πουλήσει τη Βιζέου. Αν βάλεις βέβαια ποσοστό μεταπόληση, ρίχνεις την τιμή. Δεν ξέρω αν υπήρχε στην αρχική συμφωνία ποσοστό μεταπόληση επίσης, αν τον αγόραζε η Βιζέου. Απλά επειδή είμαι λίγο συναγωμένος μου, έχετε φτάγλες μάλλον τώρα, γι' αυτό κάνω διακοπές. Πάρω ότι είναι ωραίες ραδιοφωνικά. Ο Χρήστος λέει από άσυρο ότι ο Πέρεθ πιστεύω θα μείνει του χρόνου, το θέλει και ο ίδιος και η γυναίκα του. Περιμένει και παιδάκια κιόλας ο Πέρεθ, γι' αυτό και αφιέρωση. Σου ξαναλέω, το Πέρεθ με 400-500 χιλιάρικα τον κρατάω. Τον Πέρεθ με ένα εκατομμύριο, όχι. Έχουμε ακόμα ένα χάφλιο κόσμο και λέγεται Μόντσου. Δεύτερον, είναι Αλφαρέλα, είναι δεκαδάτος φόρ και πρέπει να μείνει κατά την.
Και πρέπει να μην κατανοήσει πόσο μικρό λέει θα κάνει τον Άρη. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Ποιος κάνει μικρό τον Άρη, Κωστά? Σταματήστε να βλέπετε φαντάσματα, δηλαδή. Φτάνει. Ο Άρης δεν ήταν μικρός και δεν θα γίνει ποτέ μικρός. Ποτέ. Καλή ήταν η κίνηση που έκανε ο Γιάννης, γιατί είχε αντιληφθεί ότι είμαι λίγο συναχωμένος και ορθώς κάνει αυτή την κίνηση. Καλά έκανε, άνοιξε το κι άλλο. Δεν πειράζει, έχω σκάσει. Λοιπόν. Εγώ ιδανικά, Κώστα μου, θα τους κρατούσα όλους. Αλλά δεν μπορείς να τους κρατήσεις όλους. Είναι υπερβολή. Υπερβολή ήταν και αυτό που έκανε. Δηλαδή, τα δύο μεγάλα λάθη του σχεδιασμού, δύο από τα μεγάλα λάθη βασικά του σχεδιασμού φέτος, ήταν ότι πήρες τέσσερις βασικούς επιθετικούς και τρεις βασικούς τερματοφύλακες. Χωρίς λόγο. Και πέταξε τζέμπα λεφτά. No. Αλλά δεν μπορεί να μείνουν και οι τέσσερις. Εσύ ποιους θα έδιωχνες, Κώστα μου, πες μου. Ποιους θα έδιωχνες? Δεν είναι υπερβολή, θέλεις να μείνουν και οι τέσσερις. Κάνουμε κουβέντα για το ποιος θα φύγει, θα μείνει. Χωρίς να κάνουμε κουβέντα με ποια χρήματα και από πού. Κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση με βάση και την πρώτη εικόνα που υπάρχει και μέσα στο ρεπορτάζ και από τη σκέψη της ομάδας. Μάκη μου. Με το Χάρη δεν ξέρω αν έχεις σχέση, γιατί βλέπω το παρατσούκλι σου. Έχω και ένα φίλο Χάρη που έχει το ίδιο παρατσούκλι. Λοιπόν, κάνουμε αυτό το πράγμα. Κάνουμε. Γι' αυτό λέω ότι το ξεσκαρτάρισμα, το χώρος που θα ανοίξει στο budget, θα καθορίσουν ακριβώς τον αριθμό των αναγκών. Εμένα εσύ μου λέει ο Γιώργος Τίνο θα φύγει ο Μωρόν και εγώ το θεωρώ πιθανό. Ο Νίκος λέει θα φύγουν Ράτσιτς, Αθανασιάδης, Μωρόν, Γκάρε. Ο Γκάρε δεν φεύγει τώρα, ο Γκάρε θα συνεχίσει μέχρι το Δεκέμβριο. Φατιγκά και μάλλον Καντεβέρε. Αφού δεν θα φύγει ο Καρυπίδης, δεν θα φύγει ούτε ο Ρόουζ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αναφέρεις έτσι αυτό. Ο Γκάρε δεν φεύγει πάντως, ούτε ο Φατιγκά νομίζω θα φύγει. Οπότε μένουμε εκεί. Για τους άλλους πιθανό είναι. Και για τον Αθανασιάδη είναι πιθανό να φύγει. Και για τον Μωρόν είναι πιθανό να φύγει. Διαντί Μωρόν μόνο σου δεν φτάνουν, λέει, για πωλήσεις. Κάτω τα χέρια από το ράτι. Και Ζαμόρα πουλα. Θεωρώ ότι φτάνουν. Αν ρωτάς δικιά μου γνώμη, εννοείται ότι φτάνουν. Ο Παναγιώτης λέει αν ισχύουν αυτά, Νίκο, με Ρόζ, Τεχέρο και Φρίντεκ. Εγώ σου λέω σκέψεις. Δεν σου λέω αποφάσεις λυμμένες. Και προώθηση των πιτσιρικάδων μας βγαίνει ένα συμπέρασμα. Επόμενη δεκαετία του Καρυπίδη θα είναι αυτή που θα μας καθαιρίσει στις ομάδες που θα παλεύουν, λέει, για τη σωτηρία. Δηλαδή, εάν μείνει ο Φρίντεκ και αν ανέβει και ένα νέο παιδί από την ομάδα που πολλοί συνοπαδοί σου λυσάνε να ανέβουν τα νέα παιδιά, θεωρείς ότι θα πάμε για φούντο? Τόσο καιρό λέμε να έχουμε και νέα παιδιά στην ομάδα. Τόσο καιρό λέμε να δουλευτούν λίγο παραπάνω τα νέα παιδιά στην ομάδα. Και τώρα πάμε για φούντο δηλαδή. Και επειδή βλέπω και το τέλος του μηνύματός σου, οι ειρωνίες τώρα. Επειδή το βλέπω και από σένα, Παναγιώτη, ο Νταμαρλής λέει παίζει ακόμα, λέει ο Σουνάς. Οι ειρωνίες, παιδιά, σε αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω από πού εκπορεύονται, αλλά είναι περιττές. Δεν κερδίζεται κάτι με την ειρωνία. Και σας το λέω πολύ καλό προέργατα και με απολώνια ψυχραιμία.

Αμάγατε, δεν το ξέρω αυτό που μου στέλνεις, θα το ψάξω όμως. Είμαστε η μοναδική ομάδα, λέει ο Αλέξανδρος, στον κόσμο που δεν βάζουμε σε αδιάφορα μάτς. Δεν ήταν αδιάφορα τα μάτς. Ξαναλέμε. Ο Άρης κυνηγούσε την πέμπτη θέση. Δεν ήταν αδιάφορα τα μάτς. Πόσες φορές, ρε παιδιά, πρέπει να το πω. Και επίσης η ΚΑΠΑ 19 είχε τον τελικό και γι' αυτό δεν μπήκαν να παίξουν 9 παιδιά. Ο δεύτερος λόγος ήταν αυτός. Τα λύσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ο Κυριάκος λέει με deal γιατί να μην μείνει. Γιατί οδηγούμαστε, δεν σου λέω ότι σίγουρα δεν θα μείνει. Και εγώ την αίσθηση ότι δύσκολα θα μείνει. Γιατί και τα λεφτά δεν είναι λίγα και γιατί είναι και το θέμα του τραυματισμού σου με το Μεντίλ. Γι' αυτό θεωρώ. Φρίντε Κρόους, ο Γρηγορίου θεωρεί ότι του κάνει τη δουλειά. Ποια είναι η δουλειά, λέει. Να μαζέψει, λέει, ένσημα. Δεν είναι να του κάνει τη δουλειά. Δεν σου λέει να του βάζει να παίζουν. Σου λέει να έχω ένα βάθος. Οκ. Okay. Φθηνή είναι, δεν κοστίζουν. Αυτό. Περισσότερο. Με πόλεις Διαντίζα Μόρα, ελάβρυση του ρόστερ από Μάικη Τσιτεχέρο, Δόνη Γαλανόπουλο, Μωρόν, Αλφαρέλα και Μεθυνό προπονητή, δεν βλέπω λόγο να παίζει δραματικά το μπάτζετ. Εκτός και τα ανοίγματα είναι τόσο μεγάλα. Μα το μπάτζετ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Νίκο μου, δεν θα πέσει στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Θα συμμαζευτεί η φετινή σπατάλη. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ότι θα συμμαζευτεί η φετινή σπατάλη. Ο Ηρακλής αναρωτιέται για την οικονομική διαφορά με τον Παπαδόπουλο. Αλλά για Ζερβίνιο, Ντέγε, Μήτρο, Λουγένσεν και τα εκατομμύρια κατεβέρα Κουαμέτ είναι καλά. Μα γι' αυτό τώρα θα πάει εμείς στον μπατζέτ. Προφανώς εγώ μαζί σου να ξέρεις σε αυτό το κομμάτι ότι δηλαδή το να δώσεις, ας πούμε, ένα καλό ποσό για προπονητή, για τον Άρη, ας πούμε, τα 500.000 είναι ένα καλό ποσό. Αλλά το θέμα είναι και που τα δίνεις. Κρίνει ο Άρης αυτή τη στιγμή ότι αυτά τα χρήματα για τον Παδόπουλο είναι πολλά. Εγώ τον Παπαδόπουλο θέλω στον Άρη ως πρώτη επιλογή και σας το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και έχω εξηγήσει και τους λόγους που τον προτιμώ από τον οποιοδήποτε ξένο. Όχι από πολλούς ξένους, από ξένους επίπεδου Παπαδόπουλου από την Ισπανία, να σου το πω έτσι. Γιατί είναι Έλληνας, γιατί ξέρει την ομάδα, γιατί ξέρει την ανθρωπογεωγραφία της, γιατί έχει παρουσιάσει καλό έργο στο Λεβαδιακό τα τελευταία 2 χρόνια. Και εγώ θεωρώ ότι θα είναι κρίμα ο Άρης να μην πάρει εν τέλει τον Παπαδόπουλο. Αλλά εκεί οδηγούμαστε αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή κιόλας που με τον Γρηγορίου είναι τόσο προχωρημένο. Ο Νίκος λέει μόνο το Ράτσι μη χάσουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει γιατί να πάρουμε τερματοφύλακα αφού έχουμε, λέει, τον καλύτερο σέρβο του περσινού πρωταθλήματος. Ποιο να είναι. Ποιο σέρβο έχω. Και στην άμυνα λέει έχουμε τον Μπεχταρά, τον Γκέρκες, λέει. Καλά, εντάξει. Εξάλλου ο τεχνικός διευθυντής λέει είπε ότι χτίζουμε ομάδα για την επόμενη χρονιά. Τι, όχι, δεν έχουμε τεχνικό διευθυντή.

Όχι για να σου πω ότι OK είναι μια χαρά, στο αναφέρω περισσότερο με την λογική που το πας εσύ. Ο Αναστάσης λέει 9-10, λέει, δεν είναι ραβεξιόλ, λέει, τότε τι είναι, λέει. Α, ο Αναστάσης με θεωρεί ότι 9-10, πολλοί από εσάς θεωρεί ότι 9-10 είναι normal. Ο Αναστάσης θεωρεί ότι είναι πολλές. Αν δεν κάνουμε 6-2, λέει, τα δύο με τεράστιο ερωτηματικό, όταν είναι τα ίδια θα είμαστε. Ο Γρηγόρης θέλει μικρούς. Ο αλλεργικός πρόεδρος λέει θέλει. Ωραία, τα λέμε να αποδεσμευτεί η ομάδα από συμβόλαια. Τους παίχτες δεν τους ρωτήσαμε, μα φυσικά. Εγώ δεν σου λέω ότι θα, θα τα καταφέρει σίγουρα. Το έθεσα και πριν και ως παράδειγμα το χέρο. Άλβαρο, θέλουμε, π.χ. ας πούμε, Άλβαρο, θέλουμε να φύγεις. Εγώ δεν θέλω, θα σου πει.

είναι πάνω στη διάθεση και στην οτροπία του παίχτη που θα πέσει. Ας πούμε, ο Μωροτσάν σου είπε: πάρε και το υπόλοιπο συμβόλαιο. Δώσ' μου αυτά που δούλεψα, τα πήρε. Πάρε το, δεν θέλω το υπόλοιπο συμβόλαιο, να διεκδικήσω κάτι. Α, φύγω να πάω να παίξω κάπου. Άλλος παίξει το δει έτσι. Άλλος δεν θα το δει και εκείνο το πρόβλημα. Ο Ηλίας μπορεί να μου φτιάξει μια ομάδα σοβαρή, συμμαζεμένη και ας είναι, λέει, και με τον Γρηγορίου, να είναι θελκτική, να γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο, να έρθουν παίχτες σαν το Σιόπι, τον Τζέγκο, τον Μπράμπετς με λίγα χρήματα και ας κάνουμε υπομονή να δουλέψει ο ΑΣΥΜ για την ΕΣΕΛΕΔΕ της ομάδας. Είμαι αισιόδοξος αν γίνει στα πράγματα. Και εγώ είμαι αισιόδοξος. Και ο Άρης έχει αποδείξει ότι και με λιγότερα χρήματα μπορεί να κάνει ομάδα. Μπράμπετς είναι ένα ωραίο παράδειγμα που ανέφερε. Τζέγκο, Σάσα, Φαμπιάνο που είχε έρθει με τα μισά λεφτά από ό,τι παίρνει τώρα στον Άρη κάποτε. Το θέμα είναι να αποφασίσει ο Άρης να εμπιστεύεται και τα σωστά άτομα για να κάνει μεταγραφές. Γιατί τα τελευταία χρόνια εμπιστεύτηκε λάθος άτομα για τις μεταγραφές. Αυτό ήταν ένα από τα κακά του μεταγραφικού σχεδιασμού. The 100 heads. She says that they're all dead.

Ο Δημήτρης μέχρι πριν να μένει όλοι οι δημοσιογράφοι του Άρη, είτε εδώ λέτε στο All About Άρη. Καλά, εντάξει, και αλλού υπάρχουν δημοσιογράφοι, δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα δύο μέσα. Έβγαζα μια αισιοδοξία και άφηνα να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι. Και μάλιστα όχι τα ονόματα που ακούγονταν από τρεις. Τι έγινε ξαφνικά και έπεσε η υγεία σειρμά του. Μα υπάρχει ακόμα κάτι, ρε παιδιά. Αλλά δεν είπαν ποτέ ότι θα τελειώσει το Μάιο και ο Άρης θα αλλάξει για το Μάιο. Και επειδή στα μέσα τα οποία αναφέρει τουλάχιστον, ακούω συνήθως τι λένε και συνάδελφοι. Δεν άκουσα κανένα να λέει ότι παιδιά το Μάιο γυρίζουμε σελίδα. Έρχεται, είμαστε κοντά, είμαστε μια ανάσα. Είμαστε δίπλα, είμαστε παραδίπλα. Δεν είπε κανένας κάτι τέτοιο. Θυμάσαι που σου έλεγα εγώ εδώ πέρα συνέχεια. Εάν έρθει κάποιος, και το τόνισε συνέχεια. Εάν έρθει κάποιος. Εάν. Γιατί δεν ήταν ότι ήμασταν στα πρόθυρα και ότι ήμασταν μια ανάσα. Εγώ συνεχίζω και είμαι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή η διοίκηση. Και αυτό που σου έλεγα και τώρα θα σου πω και τώρα. Θα είναι σε ένα μήνα, θα είναι σε δύο, θα είναι σε έξι μήνες, θα είναι σε εφτά. Κάποια στιγμή θα αλλάξει. Το θέμα είναι μέχρι να γίνει αυτό να συντηρηθούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε και κάτι παραπάνω μέσα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων. Γιατί μπορούμε να πάμε πάρουμε πρωτάθλημα. Να συντηρηθούμε και να μην το διαλύσουμε. Αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Και μου δίνει την πάσα και να κάνω και το κλείσιμο της εκπομπής. Δεν πρέπει να το διαλύσουμε. Και δεν θα χαρακτηρίσω διαλυμένη μια ομάδα η οποία βγαίνει πέμπτη. Αποτυχημένη χρονιά 100%. Δεν πέτυχες τίποτα. Και η πέμπτη θέση δεν είναι επιτυχία πλέον. Αλλά διαλυμένη μια ομάδα η οποία παλεύει να σωθεί. Διαλυμένη μια ομάδα η οποία έπεσε. Διαλυμένος για τα δεδομένα του Άρη είναι να βγεις δέκατος. Άντε εγώ σου λέω να μην παλεύεις να σωθεί. Να βγεις δέκατος. Να βγεις ένατος. Που και πάλι το διαλυμένος μπορεί να είναι υπερβολή. Μαύρο στα χάλια να σου το πω έτσι. Να συντηρηθούμε, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, να κρατηθούμε. Και θα γίνει αυτό που έγινε και στο μπάσκετ, παιδιά. Κρατήθηκε η ομάδα σε ένα επίπεδο, βρέθηκε ο άνθρωπος που ήρθε και την τζίμπησε. Να κρατηθεί και η ομάδα στο ποδόσφαιρο σε όποιο επίπεδο μπορεί, να δει αν μπορεί να κάνει και το κάτι παραπάνω, να δει μπει τετράδα, θα το κυνηγήσει πάλι. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει. Μέχρι να βρεθεί κάποιος να αναλάβει. Αυτό είναι το θέμα.

πω, δεν πρόλαβα να διαβάσω άλλα μηνύματα και έχει πάρα πολλά. Τάσο Κάμπτης είχε ανέβει επαγγελματικό συμβόλαιο, έχει και είναι και στο πλάνο της νέας σεζόν. Κώστα, δεν σας αρέσει το με ειρωνικά μηνύματα. Ειρωνικά μηνύματα στέλνεις εσύ, αδελφέ. Δηλαδή, εγώ δεν σας αρέσει το. Δεν με νοιάζει τι είπε άλλος, Κώστα. Αν θες να μιλήσεις με τον άλλον, να μίλα με τον άλλον.

Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του κάθε άλλου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει το ορισμένο. Ο άλλος που λες και εσύ έχει εκπομπή. Πάνε πες του τα. Μην τα λες εμένα. Και κάνετε πολύ ένα λάθος. Τα λεγόμενα άλλων τα βάζετε σε άλλους. Αυτό... Και ότι τα έχουν πει αυτοί. Τι έχω πει εγώ πάνω στο θέμα που αναφέρεις? Λοιπόν, ένα-δύο μηνυματάκια ακόμα. Το budget δραματικά, Παναγιώτη, που ξέρεις ότι θα μειωθεί δραματικά το budget. Δραματικά το budget για τον Άρη αυτή τη στιγμή να μειωθεί σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Στα 2 δεν θα μειωθεί. Κάνε μου μια σούμα για χειμένο του Ζουνίδη και αποζημιώσεις. Για πόσα δώσει με προπονητές. Θα σου πω και φεύγω. Στο Χιμένε θέλω 600 χιλιάρικα. Στον Ζουνίδη 500 περίπου. Ένα 100 δηλαδή. Τους έδωσε. Λεφτά τα οποία δεν ήταν money well spent. Πεταμένα λεφτά ήταν. Επί της ουσίας. Λοιπόν, αυτά. Φίλοι. Φεύγω. Για να ακολουθήσει και ο Γιάννης Δασκάλου. Καλημέρα μου και στο Βάσπη Λιώτη προετοιμά τον Αντωνιάδη από τον Φρίντεκ. Σου άρεσε ο μικρός? Ναι. Και να σου πω κάτι. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά δεν μπορείς τον Αντωνιάδη κατευθείαν να το βάλεις δεύτερη επιλογή, Γιώργο. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα? Βάλτο να σε μια τριάδα τον κάθε Αντωνιάδη και άστο να κερδίσει μέσα τις προπονήσεις και τη δουλειά τη θέση του στη δεύτερη θέση του rotation, να είναι πίσω το βασικό φορ, να φάει το Φρίντεκ. Αλλά αντιλαμβάνεστε λίγο ρίσκο να ξεκινήσεις με έναν βασικό αριστερό back. Τον Αθανασίου, εγώ σου λέω για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα τώρα μου ήρθε έτσι, όχι ότι έχει τον Αθανασίου παρέτη. Και να έχει πίσω τον Αντωνιάδη, καταλαβαίνει τι λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε Digital Market. Ευχαριστούμε τις αντλίες θερμότητας Media and Thermal. Ευχαριστούμε το μεζοδοπολείο Μόστρα. Όλοι σήμερα μαζί μας, όλοι δίπλα σας για να σας προσφέρουν είτε τεχνολογικές λύσεις, είτε ζεστασιά στο σπίτι σας, είτε εξαιρετικά φαγητά. Καθένα στο είδος του. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Με περισσότερο ρεπορτάζ ότι υπάρχει το ποδόσφαιρο. Είπαμε κάμποσα πράγματα σήμερα, δώσαμε μια πρώτη εικόνα. Είπαμε λίγο για το μέτωπο των συμβολέων που ολοκληρώνονται, θα δούμε. Περισσότερα αύριο, Γιάννης Δασκάλου, αφού ακούσουμε πρώτα τίτλους ειδήσεων από grtimes.gr. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν σήμερα εδώ πέρα. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Σταμάτησα να το λέω και κακό σταμάτησα να το λέω, γιατί είναι η αλήθεια. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, ο Άρης είναι αυτός ο οποίος θα μας ενώνει πάντα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Με ζεύγος μοιράζ αντικαθιστά η κυβέρνηση τους Patriots στην Κάρπαθο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ζεύγος των μαχητικών μοιράζ 2000 θα μετασταθμεύσει στο νησί μετά την απόφαση αποχώρησης των Patriot. Τουρκικά μέσα ενημέρωση συνέδεσαν την απόφαση με το Αιγαίο και τη γαλάζια πατρίδα. Καμία υποχωρητικότητα, απαντά η κυβέρνηση. Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία η απόσυρση των Patriot, δήλωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο μεταξύ, σε ετοιμότητα είναι η Αθήνα με φόντο τον νόμο που φέρνει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Αναμένει το ακριβές περιεχόμενο του νομοθετήματος. Αναλόγως του περιεχομένου, πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου υπέβαλαν σήμερα η Μαρία Καριστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός. Ισχυρίστηκε ότι η κυρία Καριστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Οι μηνυτές τον καλούν να προσκομίσει την υποτιθέμενη εντολή, αλλιώς θα αντιμετωπίσει συνέπειες. Στο μέτωπο του πολέμου, αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ωστόσο, απείλησε με μεγάλης κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Σε πτώση, οι τιμές του πετρελαίου στα 109 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μία 45χρονη από την Ιγυρία. Εχθές το μεσημέρι άφησε μόνη της στο σπίτι για περίπου 2 ώρες την 4χρονη κόρη της, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά της βρίσκονταν στο σχολείο. Η μέρα εθνικής μνήμης η σημερινή για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Το απόγευμα η κεντρική εκδήλωση μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στις 6.30 το απόγευμα η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της γενοκτονίας του Δήμου. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Μα κι αλλιώς στο Σαν Διέγκο, δύο έφηβοι δολοφόνησαν 3 ανθρώπους σε τζαμί και αυτοκτόνησαν. Στο όχημά τους βρέθηκαν αντιϊσλαμικά γραφόμενα και όπλα, καθώς και ένα δοχείο βενζίνης που έφερε αυτοκόλλητο από το ναζιστικό σύμβολο SS. Ανάμεσα στα θύματα και ένας φρουρός ασφαλείας, πατέρας 8 παιδιών, ο οποίος κατάφερε να περιορίσει την επίθεση. Κλείστες μέχρι την Παρασκευή οι σύραγγες των Ντεμπών για εργασίες. Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της κοιλάδας των Ντεμπών. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το βάλε, το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αργύρι, μην τρέχεις!
13: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Με το σώμα γεμάτο.
15: Η
14: ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Ergo. Τέλεια νέα.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε Λαετουάρ με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Γιώργη.
15: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
19: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. It's Action Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και it's actionservice.gr.
19: Lease Access.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
23: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
24: GPS και βυθώματο έχεις.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
24: GPS λογικό έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Δάσκαλε, δάσκαλε.
26: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
27: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
26: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
28: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά, μονοτικά,
26: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
28: λέβητες και σόπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
26: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
28: Neoskal. Προέκταση με άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-767-900.
26: Neoskal και όλα καλά.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία λογιστική συμβουλευτική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Μαζί τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εδώ και 50 χρόνια προσφέρουν γλυκές, νόστιμες στιγμές στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό και λέμε ραντεβού στο Μίλτο. 10 ζαχαροπλαστεία, ένα σίγουρα είναι δίπλα σας. Οι Άλουπλας και οι αδερφοί Δερβίση, κορυφαίοι κατασκευαστές με ένα εξαιρετικά επαγγελματικό δίκτυο ειδικών που έχουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουν τα κορυφαία σε ποιότητα και απόδοση κουφώματα και ασφάλεια εννοείται. Δημοκρίτου 12, Καλαμαριά, το showroom για να πάρετε μια γεύση του TST Άλουπλας με την υπογραφή της οικογένειας Δερβίση. Εννοείται ότι κοντά μας είναι και η Smart Finance, μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών στις Όλους 88. Είναι αυτοί που σας δίνουν τη δυνατότητα να αποφεύγετε λογιστικές εκοτοπιές με αμεσότητα, με υπευθυνότητα και με τις πιο, μα πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Σήμερα είναι Τρίτη, 19 Μαΐου, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Άμα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την ταπεινή μας εκπομπούλα. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή ακρόαση.

Στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού μας, στο Viber του Yellow. Εννοείται ότι στέλνετε μηνύματα και κάτω από το post εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Μας παρακολουθείτε, όπως βλέπω τώρα το ετοιμάζουν και το φροντίζουν και οι τεχνικοί, και μέσα από το κανάλι του Yellow.

0: Πριν περάσουμε στην προαναγγελία των θεμάτων μας, σήμερα είναι μια πολύ σοβαρή, μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα, μια ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 19 Μαΐου του 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ και όλοι αυτοί οι νεότουρκοι αποβιβάστηκαν στη Σαμσούντα, στον Πόντο και δρομολόγησαν τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Περισσότεροι από 353.000 άνθρωποι εξολοθρεύτηκαν Ελληνοπόντι μέσα σε μια επταετία, σε ένα σύνολο περίπου 750.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Ο ποντιακός ελληνισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Άρη Θεσσαλονίκης, έστω και αν ο σύλλογος γενικότερα ποτέ δεν το έκανε και ποτέ δεν πρόκειται να το κάνει, να προσπαθήσει να οικειοποιηθεί το ποντιακό στοιχείο και να προχωρήσει σε πατριδοκαπηλεία όπως πάρα πολλοί έχουν κάνει. Πολλοί σπουδαίοι πόντοι, εκπρόσωποι του ποντιακού ελληνισμού, τίμησαν τον Άρη από πάρα πολλές θέσεις. Χιλιάδες παιδιά του ποντιακού ελληνισμού, πρόγονοι των ανθρώπων αυτών που εξολοθρεύτηκαν από τον Κεμάλ και τους δολοφόνους του, είναι στις κερκίδες, ζουν και αναπνέουν με τον Άρη, αγαπούν αυτή την ομάδα, αυτό το σύλλογο, αποτελώντας ένα απόσπαστο κομμάτι του. Για όλα αυτά λοιπόν τα ζωντανά κύτταρα του Πόντου, τα οποία πάντα ζούσαν, πάντα ζουν και πάντα θα ζουν μέσα στον Άρη Θεσσαλονίκης, έναν σύλλογο πολυπολιτιστικό με πολλές κοινωνικές πτυχές και επιρροές εθνικοτήτων, κρατών, ανθρώπων. Το γένος των ποντίων θα είναι πάντα ζωντανό και πάντα θα το μνημονεύουμε. Και εγώ που δεν έχω σχέση με τον Πόντο και το ποντιακό στοιχείο, έχω τόσους πολλούς και καλούς φίλους πόντιους που δεν θα μπορούσα σήμερα να μην ξεκινήσω την εκπομπή μου με αναφορά στην ημέρα αυτή μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να συγχωρούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Να έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας τι έχει συμβεί και πάντα να το διαλαλούμε και να το διατυμπανίζουμε. Αυτά σε ό,τι αφορά τον φόρο τιμής, η ελάχιστη υποχρέωση που είχαμε σαν εκπομπή. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Χασανίδης, ένας εκ των συνεργατών του Igor Milicic, θα φιλοξενηθεί από την εκπομπή μας για να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μπασκετική κουβέντα. Να κάνουμε μια μικρή σύνοψη των όσων έγιναν στα δύο πρώτα παιχνίδια με την ΑΕΚ και φυσικά να μιλήσουμε και για το τρίτο μάτς, για το πώς αναμένεται και γενικότερα. Μια μπασκετοκουβέντα νομίζω πάρα πολύ χρήσιμη από έναν άνθρωπο που ζει τον οργανισμό του Άρη εδώ και χρόνια και ποτέ δεν γύρισε την πλάτη σε κάθε πρόσκληση που του απευθύναμε. Για μια ακόμα φορά σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά την ΚΑΕ Άρης που εμπιστεύεται την εκπομπή και τον Γέλο, όπως εμπιστεύεται και πάρα πολλά ακόμη μέσα και τους δίνει τη δυνατότητα να συνομιλούν με ανθρώπους μέσα από τα αγωνιστικά τμήματα που μπορούν με τη δική τους ματιά και με τη δική τους υπεύθυνη φωνή να σας ενημερώνουν για όλα αυτά που πρέπει. Είναι υποχρέωση όλων των τμήματων να απευθύνονται στον κόσμο της ομάδας με τους τρόπους που αυτά επιλέγουν, όποιοι και να είναι αυτοί, αλλά πρέπει να το κάνουν για να σπάνε το καλούπι της εσωστρέφειας και να μπορούν να διευκολύνουν όχι τόσο τη δική μας δουλειά, γιατί αυτό δεν θα το κάνουν για εμάς, θα το κάνουν για όλους εσάς εκεί έξω. Δυστυχώς, όσο και να θέλουμε, όση διάθεση και να έχουμε, δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε κάτι, τουλάχιστον εγώ σε ό,τι αφορά προσωπικά. Σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, άκουσα με πολύ ωραία, με πολύ ενδιαφέρον μάλλον, την ανάλυση που έκανε ποδοσφαιρικά και για τα συμβόλαια ο Νίκος ο Παπαδόπουλος λίγο νωρίτερα. Δυστυχώς όμως και σήμερα θα είναι μια ημέρα βουβή, καθώς για τις εξελίξεις που έρχονται και που θέλουμε να έρθουν και που περιμένουμε να έρθουν και για την ενημέρωση που θα θέλαμε να έχουμε, προκειμένου πλέον να μην είμαστε αμήχανοι σε κάθε ερώτημα που μας θέτεται για τις εξελίξεις στην ΠΑΕ. Θα περιμένουμε καρτερικά, θα κρατάμε την αναπνοή μας μέχρι να σκάσουμε, η αλήθεια είναι, ώστε οι θεσμοί να τοποθετηθούν και να μπορέσουν να κάνουν γνωστές τις προθέσεις τους και να σταματήσουμε να είμαστε τα αρδάκια που καλύπτουν μια κατάσταση και δεν ξεκινούν επαναστάσεις και άλλα τέτοια ωραία μεν, αλλά πολύ λαϊκίστικα και πολύ γραφικά σε πολλές περιπτώσεις. Καλημέρα μου στα παιδιά που ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε μηνύματα. Με αγάπη μου στο φίλο τον Αργύρη, στο βιομηχανικό πάρκο Σχιστού, που πάντα μας τιμά με την παρουσία του στην εκπομπή. Ο Θεόφιλος εδώ. Χαιρετώ το φίλο μου τον Αντώνη που μου στέλνει το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας επιχειρηματικής και πολιτικής, που στον τίτλο της επάνω αναφέρεται σε ένα θέμα που αφορά τη γειτονική ομάδα, λέει για τους Παοκολάγνους η φωτογραφία. Επίτρεψέ μου φίλε Αντώνη και πρόσεξε, αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μας και πρέπει να φερθούμε μια φορά στη ζωή μας έξυπνα. Όταν υπάρχει πρόβλημα κάπου, δεν χρειάζεται εσύ να το αναδεικνύεις, όταν αυτό αναδεικνύεται μόνο του. Κάθεσαι σε μια γωνία και το περιμένεις. Πώς περιμένεις να μαγειρευτεί το φαγητό ώρες και το αφήνεις να βράσει? Ας το να βράζει. Εμείς τη δουλειά μας, τα προβλήματά μας, όσο υπάρχει αυτό, δεν θα είναι κακό. Τώρα για τους Λάγνους, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Μπόλη και αγάπη στο φίλο μου τον Παναγιώτη και στον κυτρινό μαύρο αγαπημένο Λαγκαδά, που ρωτάει αν η ομάδα έχει κλείσει κάποιους παίκτες ή ακόμα κάνει προεργασία. Προφανώς και αναφέρεσαι στην ομάδα μπάσκετ. Και αυτό που σίγουρα μπορώ να σου πω είναι ότι η ομάδα δεν έχει μείνει άπραγη όλο το περασμένο διάστημα. Και στο μέτρο που τις επιτρέπουν οι καταστάσεις, έχει προχωρήσει πολλές υποθέσεις παράλληλα. Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Γενικότερα δεν είναι πολύ μακριά η περίοδος ανακοινώσεων στην ΚΑΕ Άρης. Γεια σου φίλοι μου Στέλλα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ξέρουμε γιατί ο τρίτος αγώνας με την ΑΕΚ έχει πάλι τόση απόσταση. Στέλλα μου, θα γίνει 18-24. Το γήπεδο της ΑΕΚ έχει παραχωρηθεί στην EuroLeague, καθώς εκεί θα γίνει το Final Four της Next Generation, της νέας γενιάς της Ευρωλίγκας, των ομάδων των αναπτυξιακών. Εκεί θα γίνει λοιπόν το Final Four και γι' αυτό το λόγο το γήπεδο της ΑΕΚ είναι εδώ και μήνες κλεισμένο από την Ευρωλίγκα, 18 με 24 του μήνα, με το αζημίωτο φυσικά. Γι' αυτό το λόγο 24 τελειώνει το Final Four Κυριακή, 25 θα γίνει το ΑΕΚ Άρης. Γεια σου Νίκ, το 43 είναι εκεί και σε περιμένει. Αν είναι για σένα Νίκο, έτσι, δεν ξέρω, αν στο κλέψει κανένας άλλος τώρα, δεν πρέπει να στεναχωρηθείς, ειδικά αν λέγεται, αν έχει συγκεκριμένο όνομα. Όλο τέτοια σας αρέσουν να λέμε. Γεια σου φίλε Κώστα, την αγάπη μου. Υπομονή και ψυχραιμία. Χθες μου έκανε ένα... Όχι, θα το πω αυτό μετά, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πω 2-3 ακόμα καλημέρες στην αγάπη μου, στο φίλο τον Σάκη, ο οποίος φτιάχνεται με τις μουσικάρες. Σάκη, εκεί στο μαγαζί δεν θέλετε κάποιον να σας παίζει λίγο μουσικούλα σε μια γωνίτσα εκεί, όμορφη και ωραία? Ό,τι θέλεις θα έρθω να στα πω από κοντά, αλλά αν έχω κάτι θα το πω και από εδώ, αφού το ξέρεις. Αρθώ να πιούμε καφεδάκι τώρα στα κοντά. Γιάννη, τιμούμε τη μνήμη των προγόνων μας. Πολύ γουστάρω όταν βλέπω τη σημαία του πόντου στην απέναντι κερκίδα από τη 10 στο παλέ. Με πολύ αγάπη γίνεται αυτό, Γιώργο. Πραγματικά πόντι που είναι συνδεδεμένοι άνοιχτα με τον Άρη. Ο καλός ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει ότι 3 από τους 5 ιδρυτές του Άρη που ιδρύθηκε στο προσφυγικό Βότση Καλαμαριές και υπέγραψαν το πρώτο καταστατικό ήταν πόντι. Τηλέμαχος Καραγιαννίδης, Δημήτρης Ιωαννίδης, Θόδωρος Θεοδωρίδης, Ρούσος Ρωσιάδης και Αθανάσιος Παπαγεωργίου. Χαίρομαι πάρα πολύ, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, που έχεις καλή μνήμη, καλή γνώση της ιστορίας του Άρη και φυσικά και εμείς λέμε τιμή και δόξα στις 353.000 ψυχές. Θα αναπαύονται εν ειρήνη μόνο όταν δεν τις ξεχνάμε. Στην αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο, ευχαριστώ. Ο Δημήτρης είπε ότι έχουμε κλείσει έναν Έλληνα και ένα ξένο, αληθεύει? Ο Δημήτρης ποιος, ο Χατζη Αθανασίου? Για την ομάδα μπάσκετ? Δεν το ξέρω, παιδιά. Αν ήταν προπονητής ο Δημήτρης Πρίφτης, είμαι σίγουρος ότι ο Χατζη Αθανασίου θα τα ήξερε όλα, χαρτί και καλαμάρι. Και είμαι σίγουρος ότι στεναχωρέθηκε που βιάστηκε λίγο. Α, ο Σανλής, ότι έχει κλείσει? Δεν το ξέρω, παιδιά, αλήθεια. Αλλά και ο Δημήτρης ο Σανλής, αρκετά έμπειρος και πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, μπορεί να ξέρει και κάτι παραπάνω από μένα. Χαιρετισμούς από τις κιτρινόμαυρες Σέρες, στέλνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο Κάσανδρος, συγγνώμη. Φίλε μου, καλέ, ο Λάκοβιτς έχει συμφωνήσει με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Δεν είναι πλέον στο κουρμπέτι και ο Σπανούλης φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ δυνατά, παίζει πάρα πολύ δυνατά πλέον μαζί με τον Ναβάρο, αλλά έχει μεγάλο έρισμα για να παίξει με την Μπαρτσελόνα μπαλίτσα. Μην προχωρήσουμε όμως παρακάτω στην κουβέντα μας την μπασκετική, γιατί στέλνετε πράγματα τα οποία θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε. Ας ξεκινήσουμε με τον καλό μας φιλοξενούμενο. Η ομάδα του Άρη μετά από το δεύτερο παιχνίδι και την ισοφάριση και το 1-1 σειρά με την ΑΕΚ, και χθες και σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Κρίθηκε απαραίτητο να δοθεί κάτι τέτοιο. Πρώτον, γιατί υπάρχουν αρκετοί παίκτες με θεματάκια τραυματισμών και αρρώστιες και προβληματάκια άλλης φύσεως ιατρικά. Και βέβαια γιατί το τρίτο παιχνίδι είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Νομίζω ότι διήμερο θα είναι το ρεπό και ότι από αύριο η ομάδα θα επιστρέψει στη δουλίτσα. Δεν ξέρω, θα μας τα πει αυτά. Και αυτά μάλλον. Ευελπιστώ. Ένας εκ των συνεργατών του κυρίου Ιγκόρ Μίλισιτς, ο Χρήστο Χασανίδης, που τον έχουμε τώρα στην γραμμή μας. Χρήστο, καλησπέρα από το Yellow Radio.
1: Καλησπέρα.
0: Για μια ακόμα φορά, εκ μέρους και των ακροατών, σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι πολύ ωραίο να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι της ομάδας εμπιστεύονται την εκπομπή και ακουμπούν εδώ τις απόψεις τους.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είσαι πολύ ευγενικός και πολύ γλυκός. Χθες και σήμερα ρεπό, έτσι. Νομίζω ότι η ομάδα είχε ανάγκη, έτσι, μετά από, και από την ένταση που έβγαλε από τα δύο μάτια, κυρίως το δεύτερο, αλλά ήταν και αρκετά μαζεμένα τα προβληματάκια. Οπότε από αύριο επιστρέφεται στις προπονήσεις.
1: Ναι, έτσι όπως το είπες, είναι δύο μέρες ρεπό. Από αύριο σιγά σιγά στις προπονήσεις και αποκορύφωμα ο αγώνας της Δευτέρας.
0: Ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι αποδείχθηκε τελικά το παιχνίδι με την ΑΕΚ το δεύτερο εντός έδρας. Και αυτό γιατί συσσωρεύτηκαν προβληματάκια τα οποία ήταν δύσκολα διαχειρίσιμα. Και μάλιστα ο Μίτρολογκ ήταν αμφίβολος μέχρι και λίγο πριν το τζάμπολ. Ο Κώστας είχε το σοβαρό θέμα με την ενόχλησή του στο γόνατο εκείνη στον Τένοντα. Και πολλά άλλα μικρότερα προβληματάκια τα οποία υπήρχαν μέσα στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, δείξαμε ένα πρόσωπο πολύ πολύ ικανοποιητικό και μαχητικό.
1: Ταλίμονο, θα ήταν δύσκολο ούτως ή άλλως, είτε είχαμε προβλήματα είτε όχι, μπορεί να το δυσχεραίνουν κάπως, αλλά με την ΑΕΚ είμαστε, πιστεύω, στο ίδιο επίπεδο. Το έχουμε δείξει, ας πούμε, και στα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος, ότι είναι πολύ μικρές οι διαφορές και οι λεπτομέρειες, πηγαίνουν από αγώνα σε αγώνα, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και υπάρχει και στις δύο ομάδες βάθος πάγκου, οπότε μπορούν να έρθουν οι λύσεις από παντού. Η αλήθεια όμως είναι ότι όντως υπήρχαν αυτά τα προβλήματα που προανέφερες και όλοι έκαναν αυτό που λέμε το step up, κυρίως από άποψη ενέργειας και ειδικότερα στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού, για να είμαστε όσο δυνατόν πιο συγκεντρωμένοι και να ιδιαίτερα τα δικά τους όπλα, κυρίως τον Μπάρτλε και τον Άνλι, να τους έχουμε περιορισμένους και να μην κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά. Όπως καταλαβαίνεις, και μπορώ να σου δίνω και πάτημα για επόμενες ερωτήσεις, σαφώς ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το τέλειο παιχνίδι, όπως και ο Μπράουν ήταν πάρα πολύ θετικός, και αυτό είναι εν μέρη της τακτικής που μπορείς να πεις ότι έχουμε προσπαθήσει να επιβάλλουμε σε σχέση με τον περιορισμό των δύο κύριων όπλων, που είναι ο Μπάρτλι και ο Νάναλι.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι αν κάποτε σταματήσει την προπονητική, σε περιμένει μια θέση εδώ στο γέλο. Μπορείς να αναλάβεις την εκπομπούλα. Βλέπω ότι τα έχεις έτοιμα όλα. Είσαι πολύ έμπειρος πλέον. Σαφώς και θα σε ρωτούσα και συγκεκριμένα για το δεύτερο παιχνίδι, αλλά εγώ ήθελα να μου πεις λίγο τις διαφορές πρώτου δεύτερου παιχνιδιού. Τι ήταν αυτό που ήταν εμφανής οι διαφορές ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, κυρίως με την εμφάνιση του Άρη, αν και ο κακός εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών Άρης του πρώτου μάτς ήταν μέσα στο μάτς μέχρι και το τέλος του, ποια ήταν πιστεύεις η ειδοποιώς διαφορά που έκανε τον Άρη να ξεπεράσει τα θέματα του και να φέρει τη σειρά στα ίσια?
1: Θα σταθώ πάλι σε αυτό που είπα προηγουμένως. Σε αυτό το σημείο που φτάνουμε με το overload που έχουν όλοι οι παίκτες από όλες τις οργανώσεις και με τη φόρτιση γενικότερα ψυχολογικά ανάλογα με το πώς έρχονται σε ένα παιχνίδι και αγωνιστικά αν υπάρχει ρυθμός ή όχι, είναι ποιος θα το επιβάλλει πρώτος στο παιχνίδι. Εμείς δεν κάναμε, θεωρώ, αυτό που έπρεπε στο πρώτο παιχνίδι, να δώσουμε, να μην είμαστε τόσο επιθετικοί στην άμυνά μας και τους δώσαμε χώρο να έρθουν από το δικό τους χαμένο τελικό και να βρουν κάποιο είδος ψυχολογία. Μπορώ να το πω έτσι απλοϊκά. Αυτό το οποίο είπαμε να διορθώσουμε στο δεύτερο παιχνίδι και έγινε πράξη. Αυτό είναι κατά γενική ομολογία και μια και γενικότερη εικόνα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι που παίζει και ρόλο σε αυτό το είδος το παιχνίδι και σε αυτά τα play-off. Σου λέω ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη σε επίπεδο ποιότητας αλλά και ποσότητας παιχτών.
0: Και εκτελέσαμε και καλύτερα. Και δεν ξέρω αν σε αυτό έπαιξε και ο αγωνιστικός ρυθμός ρόλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι πήραμε και καλά και με πολύ καλές προϋποθέσεις σουτ στο πρώτο μάτς, αλλά δεν τα βάλαμε. Ενώ στο δεύτερο μάτς βάλαμε σουτ. Και σημαντικά.
1: Εντάξει, ναι. Εγώ έχω ένα μότο, γενικότερα λέω ότι όλα είναι σχετικά και όλα τα προσμετράμε στο τέλος εκ του αποτελέσματος. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε θεωρητικά ή όχι θεωρητικά περισσότερα ελεύθερα σουτ στο πρώτο παιχνίδι σχέση με το δεύτερο.
0: Πολύ
1: αυτό
0: σωστά,
1: μπορεί να, το να μην μπουν να είναι από άλλους παράγοντες. Όπως θεωρητικά και φαινομενικά παίξαμε πολύ πιο γρήγορο παιχνίδι μέσα στην ΑΕΚ, μέσα στην έδρα της. Αλλά άμα το δεις, προχθές που νικήσαμε πάλι παίξαμε γρήγορα, ενώ φαίνεται ας πούμε, ότι δεν έχει παίξει γρήγορα και έχουμε τελειώσει φάση transition δευτερευόντως με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λίγο καλύτερη κίνηση της μπάλας. Οπότε έχει να κάνει με τη δεδομένη στιγμή, με τη ψυχολογία, με το τι σκέφτεται ο παίχτης, με πόσο δύσκολα το έχει βάλει προηγουμένως η αντίπαλη άμυνα, πόσο τον έχει ζωρίσει και άλλο τέτοιου είδους πράγματα. Το θέμα είναι για να, στην τελική να υποστηρίξεις το τακτικό σου πλάνο που πλέον γνωρίζουμε τους αντιπάλους σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος πολύ καλά και όπως γνωρίζουν και αυτοί, αυτό που απομένει είναι να δώσεις την απαιτούμενη ενέργεια σε κάθε φάση και στο μπροστά μέρος του γηπέδου και στο πίσω. Όταν το κάνεις αυτό, όταν είσαι ενεργοποιημένος, όταν βοηθάς τους συμπαίκτες, όταν έχεις ένα καλό λόγο να πεις, όταν υπάρχει αλληλοποστήριξη, όταν υπάρχει ο παράγοντας έδρα, όταν υπάρχει ο φιλάθλος κόσμος που στηρίζει συνέχεια, αυτά μπορείς να πεις ότι βοηθούν λίγο παραπάνω για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Έκανες λόγο για την υπερφόρτωση λέγοντας overload οι παίκτες και είναι μια πραγματικότητα. Μαζεύεται η χρονιά όλη τώρα στο τέλος και ειδικά όταν έχεις και ένα μεγάλο διάστημα αναμονής όπως εμείς είχαμε τις 20 μέρες από επίσημο παιχνίδι σε επίσημο. Απλά μου κάνει τρομερή εντύπωση, πολύ θετική εντύπωση και έκανε και στον κόσμο ότι παίκτες σαν τον Bryce Jones, τον οποίο το φιλοξενήσαμε εδώ χθες στην εκπομπή και είχε ένα διάστρεμα. Τον Eliza Mitrock που είχε δύο μέρες πυρετό και είχε και το θέμα του με τα πλευρά. Τον Κώστα Αντετοκούνμπο που είχε σοβαρές ενοχλήσεις. Όλοι μπήκαν, έβαλαν την ομάδα, σφίξαν τα δόντια. Δηλαδή αυτό είναι και κάτι που δηλώνει και το κλίμα στα αποδυτήρια και το mentality, τον τρόπο που σκέφτονται οι παίκτες για αυτή την ομάδα. Και είναι πολύ καλό αυτό που έχει επιτευχθεί φέτος σε μια καινούργια ομάδα.
1: Δεν μπορείς να φτάσεις ψηλά, δεν μπορείς να ανταγωνιστείς στο υψηλότερο επίπεδο αν δεν κάνεις κατάθεση της τελευταίας εκμάδας που έχεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε πόσο μάλλον όταν είσαι επαγγελματίας. Πρέπει αυτό, πρέπει να κινητροποιηθείς, να ενεργοποιηθείς και να το κάνεις πράξη. Σε αυτό σαφώς, για να τα κάνεις, συντελούν από πίσω άλλοι παράγοντες και άλλες αιτίες. Όπως αυτό που λες εσύ, ότι τα παιδιά είναι καλοί σαν χαρακτήρες, υπάρχει ομοιογένεια, δεν υπάρχουν προστριβές μέσα στα αποδυτήρια. Οπότε αυτό θα πρέπει να βγει και είναι κρίμα το να βγαίνει μέσα στο παιχνίδι. Οπότε λίγο πολύ αυτό είναι και ο λόγος που τα παιδιά μπορούν, ας πούμε, και βγάζουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Θέλει κατάθεση. Ό,τι προβλήματα και να είσαι διαθέσιμος και να είσαι εκεί με όση καλύτερη πνευματική διάθεση. Από τη στιγμή που πονάς, πρέπει να έχεις την πνευματική σου και την ψυχική σου κατάσταση σε όσο δυνατόν μεγαλύτερη ενεργοποίηση.
0: Σωστό. Ο Μπάρτλε πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Είναι ο πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ γενικότερα. Ο Νάναλι επίσης ένας παίκτης με τρομερή εμπειρία και πολύ σπουδαίο πλωστάσιο επιθετικό. Είναι και πάλι στόχος στο τρίτο μάτς. Δηλαδή η λογική είναι ότι ας μου βάλει 30 ο Χαρλαμπόπουλος, δεν θα χάσω απλά να τους περιορίσω αυτούς.
1: Δεν υπάρχει αυτή η λογική, γιατί όπως βλέπεις, κρίνονται τα παιχνίδια στις λεπτομέρειες. Αν για κάποιο λόγο έχει κερδίσει η ΑΕΚ, θα λέγαμε ότι χάσαμε επειδή έβαλε ο Χαρολαμπόπουλος 30.
0: Αυτό δείχνει ότι και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με πολύπλευρο ταλέντο. Έτσι, δηλαδή ότι έχει παίκτες να σου κάνουν τη ζημιά να πας.
1: Σαφώς. Το ίδιο μπορούν να κάνουν αυτοί, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Έχουμε την ποιότητα των παιχτών. Αλλά λίγο πολύ είναι αυτό που λες. Όταν μια ομάδα όπως η ΑΕΚ όλη τη χρονιά δείχνει μια συγκεκριμένη συνέπεια σαν ομάδα και κάποιοι παίχτες ακόμη μεγαλύτεροι σαν ατομικά χαρακτηριστικά, το σκάουτινγκ πηγαίνει σαφώς στον περιορισμό αυτών. Ή τέλος πάντων δεν είναι μόνο περιορισμός, είναι και να δημιουργήσει τη σύχη στην απαιτούμενη που θες αυτούς, δηλαδή να πάρουν κακές προσπάθειες. Ακόμα και ο κόουτς Σάκοτα στο ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά, ή στο τέλος έκανε δηλώσεις ότι ας πούμε πήραν οι παίχτες του αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν καλές. Και όντως, άμα δεις, τον Μπάρτλεϊ να μην είναι τόσο σημαντικό σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού και να πηγαίνει να παίρνει εκβιασμένες προσπάθειες. Οπότε
0: λίγο
1: αυτό του χαλάς το μυαλό με την ενέργεια, με την τακτική σου, με οτιδήποτε. Οπότε αυτό χαλάει και την ομάδα των εισαγωγικών.
0: Το τρίτο μάτς είναι μια διαφορετική συνθήκη. Απ' την άποψη ότι δεν ξέρω αν υπάρχουν περιθώρια στο τακτικό πλάνο να κάνεις κάτι και να ευνηδιάσεις τον αντίπαλο. Έχετε παίξει πολλές φορές, γνωρίζεστε καλά. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι στο μυαλό σας, στα σκαριά σας, στο καζάνι σας, εκεί που θα μαγειρέψετε την τακτική, να βάλετε το στοιχείο του ευνηδιασμού με κάτι, ή απλά θα προσπαθήσετε να ενισχύσετε αυτά τα πολύ σημαντικά κομμάτια του, να πάρω τα rebound, να παίξω ξύλο σωστά, να έχω καλό transition κλπ.
1: Πάντα υπάρχει το περιθώριο του ευνηδιασμού σε κάτι, στο να προκαλέσει την έκπληξη στον αντίπαλο, αλλά αυτό συνήθως θα γίνει σε αυτό το ποσοστό που αναφερόμαστε στο παιχνίδι των λεπτομεριών. Για να φτάσει στο παιχνίδι της λεπτομέρειας πρέπει να έχει θωρακίσει όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους.
0: Που είναι πολύ
1: σημαντικές. Δηλαδή αυτά τα βασικά που πρέπει να κάνεις, όπως αυτά που προανέφερες, θα πρέπει να γίνουν και στο μέγιστο βαθμό. Οπότε μετά είναι αυτό που λέμε άλλες φορές στο παιχνίδι, ας πούμε πηγαίνει σε μεγάλα ύψη σκορ και κάποιοι στέκονται σε συγκεκριμένες άμυνες που παίχτηκαν προς το τέλος του παιχνιδιού, συγκεκριμένους παίχτες που δεν μπορούσαν να είναι αποτελεσματικοί. Και όμως αυτές είναι οι λεπτομέρειες μετά που μπορεί να έχουν και τη δόση μιας έκπληξης ενός καινούριου τακτικού στοιχείου.
0: Θέλει να τρέξει ο Άρης Χρήστο στο παιχνίδι το τρίτο? Θέλει δηλαδή να αποφύγει το 5-5, ειδικά στη δική του την επίθεση, να τρέξει την ΑΕΚ?
1: Δεν είναι ότι θέλουμε να αποφύγουμε το 5-5. Το θέμα είναι ότι έχουμε παίχτες με την ικανότητα να τελειώσουν στο γρήγορο παιχνίδι.
0: Πρωτεύουν ή δευτερεύουν ευθυνδιασμό, λες?
1: Ναι, μπορείς να πεις ότι όσο εσύ αντέχεις και έχεις μια καλή φυσική κατάσταση με παίχτες και συγκεκριμένα line-up, δηλαδή παιχτών ανά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι, ότι θα μπορείς να το κάνεις για να βάλεις δύσκολα στον αντίπαλο. Θεωρητικά η ΑΕΚ δεν είναι η καλύτερη ομάδα στον defensive transition, ούτε στα αμυντικά της rebound, δηλαδή δίνει αρκετά εξαιρετικά rebound στον αντίπαλο. Οπότε μπορείς να πεις ότι αυτό είναι ένα μέρος του scouting, το οποίο λες ότι θέλω να εκμεταλλευτώ τη δυνατότητα μου δίνει ο αντίπαλος πρωτίστως. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να το κάνεις βεβαιασμένα. Πρώτον, και δεύτερον, να έχεις και την οριμότητα και την πνευματική ικανότητα, αν δεις ότι για κάποιους λόγους δεν γεννιέται ένας πρωτεύων εθνιασμός ή ένας δευτερεύων, να μπορείς να πας σε παιχνίδι με τις καλύτερες επιλογές.
0: Να μην εκβιάσεις πράγματα δηλαδή. Το κομμάτι ψυχολογία και πνευματική προετοιμασία, λόγω του ότι είναι το τρίτο μάτς, είναι do or die, είναι μάτς τελικός και για τις δύο ομάδες, αλλάζει καθόλου ή πάτε στο ίδιο τέμπο προετοιμασίας?
1: Τι εννοείς δηλαδή, στην εβδομάδα των προπονήσεων?
0: Ακριβώς, ναι, δηλαδή ψυχολογικά, πνευματικά προετοιμάζεις διαφορετικά την ομάδα για ένα τέτοιο μάτς ή μένεις στις ρουτίνες, στις συνήθειές σου, ό,τι έκανες και απέδωσε σε προηγούμενο παιχνίδι?
1: Κοίτα, στη γενικότερα πλαίσια φτάνεις σιγά σιγά στο τέλος της σεζόν, εδώ που κορυφώνονται όλα. Οπότε υπάρχει μια, μπορείς να πεις, μεθοδολογία, τουλάχιστον αυτό είναι και η δικιά μου προσωπική άποψη, που συνήθως γίνεται, βλέπεις ένα σύνολο αγώνων σαν ένα, δηλαδή τα play-off με την ΑΕΚ, και το κατακαιρματίζεις, περνάει σε επιμέρους μεθοδολογικά σε ένα-ένα παιχνίδι. Αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει από τη σημαντικότητα του κάθε ενός παιχνιδιού. Οπότε, πόσο μάλλον τώρα που φτάσαμε στο τρίτο παιχνίδι, δεν έχει εδώ κάτι διαφορετικό. Ούτως ή άλλως είμαστε σε επαγρύπνηση και συνέχεια δίνουμε τις περισσότερες ή πληροφορίες ή συνοπτικά πληροφορίες στους παίχτες για να τους κρατάμε σε γρήγορο σε σχέση με τα θέλω μας. Δεν νομίζω να μπορούμε να κάνουμε κάτι έξτρα σε αυτό το κομμάτι, με την έννοια ότι και οι παίχτες είναι συνειδητοποιημένοι και φαίνεται αυτό, και φάνηκε και από την προσπάθεια που έκαναν στο τελευταίο παιχνίδι και από τη χαρά που πήραν και τη μετέδωσαν μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και μέσα από το, πάλι δική μου προσωπική άποψη, με αυτά που είδα, με τον τρόπο της συμπεριφοράς, με τη γλώσσα του σώματος αυτών, ότι είμαστε σε αυτή τη ρότα, πάμε στο τελευταίο παιχνίδι να τα δώσουμε όλα, γιατί θέλουμε να προκριθούμε και να παίξουμε με ακόμα καλύτερους αντιπάλους.
0: Υποθετική ερώτηση. Τελευταία επίθεση για το μάτς. Την ευθύνη την παίρνει αυτός που είναι καλά εκείνη την ημέρα? Την παίρνει αυτός ο οποίος έχει την εμπειρία, είναι ο σκόρερ? Πώς ζυγίζεις μια τέτοια απόφαση?
1: Αυτό είναι στο head coach.
0: Ναι, λέω τη δική σου προσωπική άποψη. Δηλαδή, αν σε ρωτούσε ο head coach, σου έλεγε: Χρήστο, πού πάμε στην τελευταία επίθεση? Θα κάνεις τίποτα στο πινακάκι όπως έγινε τότε με τον Bankston και θα την καρφώσουμε και θα ψαχνόμαστε όλοι?
1: Ότι ήταν πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί ήταν στο τέλος του μηχρόνου.
0: Ακριβώς. Εκείνο ήταν και 2 δευτερόλεπτα, 1,5 πόσο ήταν.
1: Ναι, όχι,
0: αυτό το λένε και πολλοί ακροατές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το σχεδιασμό και εκείνη τη μαγική φάση, έτσι, που ήταν δική σου επίπεδο. Δεν θα το ξεχάσουμε αυτό, να ξέρεις. Σε έχει στιγματίσει και είναι καλό αυτό. Αλλά γενικά
1: για την,
0: την τελευταία κρίσιμη επίθεση, τα δεδομένα πια, πώς παίρνετε μια απόφαση από μια τεχνική ηγεσία? Από τον άνθρωπο που είναι εκείνη τη μέρα νιώθει καλά, από τον άνθρωπο που είναι έμπειρος και αντέχει να πάρει το σουτ?
1: Εντάξει, μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που σου μένουν, υπάρχουν συγκεκριμένοι παράμετροι που όντως βαραίνουν η καθεμία για να πάρθει αυτή η απόφαση. Δηλαδή, όντως, έχει να κάνει με το, αυτό που λες, αν είναι καλά στη μέρα του, έχει να κάνει με το, εγώ τι να σου πω, εγώ θα έδινα και σε έναν παίχτη ο οποίος, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα στατιστικά. Δηλαδή, και ένας παίχτης που δεν έχει βάλει, αν είναι κάτω από το ποσοστό του, την ημέρα, θέλω να πιστεύω ότι με αυτό που θα βάλει θα φτάσει στο ποσοστό του.
0: Σωστό.
1: Τι να σου πω, αυτό είναι λογική, είναι λογική, γιατί πλέον έχουμε φτάσει στο τέλος της σεζόν και ξέρουμε και από αριθμούς και από συμπεριφορές και. Αλλά αυτό είναι μία λογική. Από την άλλη υπάρχει και η λογική του να χτυπήσεις τον αντίπαλο πιο αδύναμο, ας πούμε, αμυντικό.
0: Στην αδυναμία, ή κάτι που έχεις δει, σωστό.
1: Ή κάτι που έχεις δει στο... στο πλάνο του αντιπάλου το αμυντικό, ότι δεν συμπεριφέρονται καλά σε off-screen καταστάσεις. Συμπεριφέρονται καλύτερα στο pick and roll.
0: Είναι γιατί θα σου δώσει η άμυνα ή τι σου δίνει εκείνη τη μέρα η άμυνα. Σωστό, σωστό.
1: Οπότε να πας κάτι με... που να έχει κίνηση, ούτως ώστε να δώσεις την ελευθερία και στην πρώτη επιλογή και στη δεύτερη επιλογή. Mm-hmm. Δηλαδή είτε να παίξει κάποιος ένας εναντίον ενός, αλλά είτε να του δώσεις τον drive για να εκτελέσει κάποιος δεύτερος. Να... αναγκάζει την άμυνα να κλείσει μέσα. Ή και σου λέω, ανάλογα και το πόσα δευτερόλεπτα μένουν, είναι πάρα πολλές παράμετροι. Δεν έχει.
0: Τέλεια. Λοιπόν,
1: να μπορούμε να πούμε τώρα, είναι τελείως υποθετικό αυτό.
0: Τελευταίο ερώτημα, Παύλα, προγνωστικό από τον Χρήστο Χασανίδη. Ολυμπιακός

0: και στις αλλαγές που παίζει Φενέρ. Από την άλλη, έχει το άλλο ζευγάρι, Ρεάλ Βαλένθια, που η Βαλένθια έχει την παρόρμηση, έχει το γρήγορο παιχνίδι, αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ, ακόμα και με τις απουσίες που έχει μπορεί να φαίνεται ότι μπορείς να χτυπήσεις, αλλά έχει τόση εμπειρία, από το πουθενά ξαφνικά μπορεί και να το σηκώσει.
1: Έχει το
0: και
1: να μην καταλάβουμε,
0: συζητούσαμε όλοι για όλους τους άλλους και ξαφνικά η Ρεάλ το έχει σηκώσει.
1: Έχει το ειδικό βάρος, εννοείται. Εννοείται.
0: Τι να σου πω, είναι πάρα πολύ δύσκολη πρόβληση. Εγώ θα ήθελα να είναι ένας εκ των περισσότερων να υποστηρίξουμε, ας πούμε, την ελληνική ομάδα.
1: Ποιον τελικό θα έβλεπες, δηλαδή θα έλεγες τώρα, παιδιά, ελάτε να πάρουμε μπύρες, να κάτσουμε, να πιούμε, να φάμε και να δούμε ποιον τελικό. Εγώ δηλαδή θα ήθελα να δω το Ολυμπιακός Βαλένθια, να σου πω την αλήθεια.
0: Γι' αυτό μάλλον εμείς οι δύο ταιριάζουμε.
1: Ωραία, να είμαστε. Το βρήκαμε. Χρήστο, σε ευχαριστώ. Οπότε πάρα
0: πάμε,
1: πολύ.
0: Πάμε να δούμε αυτό το τελικό.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Εύχομαι καλή προετοιμασία, με ηρεμία, χωρίς προβλήματα και απρόπτα, και τη Δευτέρα να πάμε να κάνουμε σαν Άρης το καλύτερο που μπορούμε, και γιατί όχι να προχωρήσουμε στα ημιτελικά. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Χρήστος Χασανίδης, πάντα πολύ ενδιαφέρουσα η μπασκετική κουβέντα μαζί του. Βλέπω ότι δεν τον ξεχνάτε κι εσείς για την επαναφορά και το υπέροχο κάρφωμα με κατσίβαλη επαναφορά και κάρφωμα από Bankston, όπου πέρασε σαν υπερηχητικό πάνω από το σέντρο του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Κωνσταντίνη, για την τεχνική επισήμανση. Θα το μεταφέρω. Και όλα τα υπόλοιπα μηνύματά σας τα κρατώ για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Και μηνύματα που έχετε στείλει και άλλα σχολιάκια μπασκετικά που πρέπει να μεταφέρουμε και η ειδησιογραφία. Με ωραίες μουσικές θέλω να πιστεύω. Με μια Θεσσαλονίκη που ετοιμάζεται, λέει, για αλλαγή καιρού, αλλαγή σκηνικού του καιρού από το μεσημέρι και μετά. Βροχές δίνει το μεσημέρι απόγευμα. Κάτι σύνηθες για τον Μάιο, που τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι στο τέλος του μήνα. Απλά να ξέρετε ότι μην βιάζεστε, γιατί μας περιμένει παρατεταμένο και πολύ πολύ πολύ ζεστό καλοκαίρι. Η κυρία Χριστίνα Στεφανίδου για λογαριασμό του GR Times είναι εδώ, για να μας μεταφέρει τις πιο σημαντικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Θα ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα, οι χορηγικές μας υποχρεώσεις, και μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, την οποία σας υπενθυμίζω ότι την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η μοναδική στη χώρα με έδρα σε τρεις χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία, και μιλάμε για την επίδοση που φέτος κλείνει 40 χρόνια γεμάτα επιτυχίες και υποστήριξη μικρών μεσαίων επιχειρήσεων και ιδιωτών. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, αυτή η πολύ γλυκιά συνήθεια, δεν λέμε τυχαία εδώ και 50 χρόνια, ραντεβού στο Μίλτο. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και με μαγικό catering για όλες τις μικρές και μεγαλύτερες στιγμές σας. Εδώ είναι και η Alloplast και η αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων από άποψη ασφάλειας, αισθητικής, οικονομίας, καινοτομίας. Η Alloplast και η αδερφή Δερβίση σε Ελλάδα και Κύπρο, με το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά να σας περιμένει, και εννοείται φυσικά η Smart Finance, αυτή η πανέξυπνη ομάδα λογιστών, εύκολα, γρήγορα, αποτελεσματικά, άμεσα, υπεύθυνα, έχει όλες τις εξελίξεις τις χρηματοοικονομικές και λογιστικές και περιμένει εσάς να τις εφαρμόσει πάνω στις ανάγκες σας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το break μας και να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ πολύ όμως καλύτερο να κάνετε, θα σας καλούσα να μείνετε συντονισμένοι εδώ.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
3: Ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλησπέρα σας, κυρίες και

0: Κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Με ζεύγος μοιράζ αντικαθιστά η κυβέρνηση τους Patriot στην Κάρπαθο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ζεύγος των μαχητικών μοιράζ 2.000 θα μετασταθμεύσει στο νησί μετά την απόφαση αποχώρησης των Patriot. Τουρκικά μέσα ενημέρωση συνέδεσαν την απόφαση με το Αιγαίο και την γαλάζια πατρίδα. Καμία υποχωρητικότητα, απαντά η κυβέρνηση. Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία, η απόσυρση των Patriot, δήλωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο μεταξύ, σε ετοιμότητα είναι η Αθήνα με φόντο τον νόμο που φέρνει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Αναμένει το ακριβές περιεχόμενο του νομοθετήματος. Αναλόγως του περιεχομένου, πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου υπέβαλαν σήμερα η Μαρία Καριστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός. Ισχυρίστηκε ότι η κυρία Καριστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Οι μηνυτές τον καλούν να προσκομίσει την υποτιθέμενη εντολή, αλλιώς θα αντιμετωπίσει συνέπειες. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτείοντας φόρο τιμή στα θύματα ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Το απόγευμα, η κεντρική εκδήλωση μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στις 18:30 επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της γενοκτονίας του Δήμου. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Στο μέτωπο του πολέμου, αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ωστόσο, απείλησε με μεγάλης κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Σε πτώση, οι τιμές του πετρελαίου στα 109 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη ο γιος του ιδρύτη της Μάγκο για τον θάνατο του πατέρα του. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο 45χρονος κληρονόμος της διάσημης αυτοκρατορίας Μόδας, κατηγορούμενος ότι έσπρωξε τον 71χρονο πατέρα του στο κενό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε βουνό της Βαρκελόνης το 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος συνελήφθη την Τρίτη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μία 45χρονη από την Ιγυρία. Εχθές το μεσημέρι άφησε μόνη της στο σπίτι για περίπου 2 ώρες την 4χρονη κόρη της, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά της βρίσκονταν στο σχολείο. Κλειστές μέχρι την Παρασκευή οι σύραγγες των Ντεμπών για εργασίες από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από μέσω της κοιλάδας των Ντεμπών. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
6: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
6: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
6: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Από κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λα Εντουάρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
10: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr.
11: Έργο τέλεια νέα.
12: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, νεοσκάλ τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος, εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Ουφ.
14: δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη. Όπου και να πας θα με εκεί.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής «Με όποιον δάσκαλο καθίσει» στον Yellow Radio 101,7. Προσφορά από τη Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης, τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση και την Smart Finance. Πριν από λίγη ώρα, πριν από 2 λεπτά, έχουμε την είδηση, την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ, με την οποία μας ενημερώνει ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου ανανεώνει τη συνεργασία του με την ΠΑΕΑΡΙΣ και θα είναι προπονητής της ομάδας του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Πάμε λοιπόν στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αλλά και την δήλωση του Μιχάλη Γρηγορίου. Η ΠΑΕΑΡΙΣ λοιπόν ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου για τα επόμενα 2 χρόνια. Και ακολουθούν οι δηλώσεις του κυρίου Γρηγορίου. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου για τη συνεργασία που είχαμε αυτούς τους 3 μήνες που βρίσκομαι στον Άρη. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω το staff για την επίσης άψογη συνεργασία μας και τη συμμετοχή του στην εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της ομάδας. Το διάστημα που βρίσκομαι στον Άρη δημιουργήσαμε πολύ καλά αποδυτήρια και αυτό νομίζω ότι αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τις εμφανίσεις μας, κυρίως στα play-off. Τερματίσαμε στην 5η θέση, που δεν συνιστά κάποιο επίτευγμα για την ομάδα, αλλά τηρουμένων των αναλογιών για το διάστημα που βρίσκομαι εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Συνεχίζοντας, ο κύριος Γρηγορίου δηλώνει: από τη στιγμή βέβαια που ο Άρης δεν πέτυχε φέτος κάποιο στόχο, όπως είπα, η χρονιά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, ούτε εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι. Από σήμερα όμως γυρίζουμε σελίδα, πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί το τσιπάκι με τον πρόεδρο και τον κύριο Ρέγε, στους οποίους επίσης ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, και δουλεύουμε ήδη για την επόμενη μέρα και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Στη βαρούσα φάση δεν είναι ωραία λόγια, έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε και να φτιάξουμε καλά, οπότε χρειάζεται δουλειά και μόνο δουλειά. Προσωπικά υπόσχομαι να κάνω το καλύτερο δυνατό ώστε ο Άρης στη νέα σεζόν να επιστρέψει δυνατότερος από κάθε άποψη και να πετύχει τους στόχους του, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία του, τη φανέλα του κόσμου, τη φανέλα του και τον κόσμο της ομάδας. Άφησε τον κόσμο για το τέλος. Το ξέρουν όλοι ότι διαχρονικά η δύναμη αυτού του συλλόγου είναι ο κόσμος του. Άρης χωρίς τον κόσμο του δεν νοείται. Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του χρόνου είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω, να γεμίσει πάλι το γήπεδο, και θα το κάνουμε. Η ομάδα και θα γεμίσει και πάλι το γήπεδο, γιατί ο Άρης χρειάζεται τη βοήθεια του φιλάθλου του από κάθε άποψη. Αυτή είναι η δήλωση του Μιχάλη Γρηγορίου στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης. Επαναλαμβάνω, πριν από λίγο η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την παραμονή του κυρίου Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ούτε τα προσχήματα, φίλε Πέτρο, για το μήνυμα που στέλνεις και αφορά άλλη ομάδα, όχι τον Άρη. Ποτέ δεν τα κράτησαν, ποτέ δεν θα τα κρατήσουν. Μπόλη και αγάπη στο φίλο το Δημήτρη, που λέει ότι ποια είναι η προτίμησή σου για Έλληνες στην καινούργια χρονιά. Πέρα από το Λιόπουλο που πάνω κάτω τα ξέρουμε, ποιους θεωρείς κατάλληλους? Δεν λέω τρέλες, λέει, για Σλούκα, Ντόρσε και τέτοια, ρεαλιστικά σενάρια. Θα μου άρεσε πολύ να δω το Χαραλαμπόπουλο στα κυτρινόμαυρα. Τον θεωρώ έναν πολύ καλό παίκτη και έναν παίκτη που έχει να δώσει ακόμα πράγματα. Και ειδικά για second unit είναι εξαιρετική περίπτωση. Αφού επιμένεις να πω κάτι, αυτό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ και κάποια άλλα παιδιά τα οποία έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν στο NCAA. Και φυσικά θεωρώ ότι αν τεθεί θέμα το Λιόπουλου, εκτιμώ πως δεν το συζητάω, θα ήταν μια πολύ σπουδαία επιστροφή και για τον ίδιο αλλά και για τον

Φίλος ο Κώστας δεν χάρηκε καθόλου με την παραμονή Γρηγορίου και μιλάει για βράχια. Ο Ιωάννης μιλάει για κατάντια. Τον Νίκ τον προσπερνώ, ας μου το επιτρέψει. Πλήρως αδιάφορος για το ποιος θα είναι ο coach και ποιοι θα είναι οι παίκτες, ούτως ή άλλως ο Καρυπίδης θα φύγει ό,τι και να κάνει και θα μείνει στην ιστορία ως ο πιο αποτυχημένος πρόεδρος όλων των εποχών, λέει ο Νίκος. Εννοείται ότι διαφωνώ, έτσι, με το τελευταίο, ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο πιο αποτυχημένος πρόεδρος όλων των εποχών. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ας μείνει για τις δύο πρώτες αγωνιστικές και βλέπουμε για τα επόμενα δύο χρόνια, λέει ο Νίκος, σκοπτικά. Γιάννη, ένα καλό νέο και μια σωστή κίνηση από την ΠΑΕ. Παρουσίασε έργο ο κύριος Γρηγορίου και παίζαμε καλό ποδόσφαιρο. Άξιζε αυτή την ευκαιρία και ελπίζω να μείνει, λέει ο Δημήτρης από τα Μουδανιά. Πόσο κάτω πια η ομάδα ποδοσφαίρου, καλό κουράγιο μας για φέτος, λέει ο Κοσμάς. Για το ποδόσφαιρο, η ανανέωση για δύο χρόνια του Γρηγορίου πιστεύω είναι μήνυμα από την πλευρά του Καρυπίδη, σαν να μας λέει ότι εγώ εδώ θα είμαι. Δεν είναι καλή εξέλιξη, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Ανδρέας λέει συγχαρητήρια στον Καρυπίδη με 1000 άτομα στο γήπεδο και προπονητή τον Γρηγορίου. Κατάφερε να μας κάνει και επισήμως Βέρεια. Το όνομα Γρηγορίου δεν κάνει κλικ σε κάποιους, αλλά έδειξε καλύτερα στοιχεία από πολλούς ξένους, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Και γενικά σας μεταφέρω μία εικόνα, έτσι, διαφόρων μηνυμάτων, τα οποία θα τα προσφεράσω, παιδιά, αν μου επιτρέπετε, και θα επιστρέψω στο μπασκετικό Άρη για να πούμε κάποια πράγματα που νομίζω ότι είναι αρκετά χρήσιμα. Ο Θανάσης λέει καλή επιτυχία στην ομάδα, εμείς θα μας ταρίσει και πάντα κοντά στο σήμα. Θανάση, δεν σκέφτονται πολύ όπως εσύ πάντως, να σου πω την αλήθεια. Το συμβόλαιο του Χαραλαμπόπουλου τελειώνει φέτος, ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα, παιδιά, ηρεμήστε, να αγαπήσετε την ομάδα. Κάποιος θυμάται τον Ζαχουδάνη. Γνωρίζει αν θα κάνει ο Καρυπίδης με το Ρέγγες συνέντευξη τύπου ενώπιση νέα σεζόν. Δεν πρέπει, ρε παιδιά, δηλαδή αυτός ο Ρέγγες πια δεν πρέπει να μιλήσει ποτέ. Κάποια στιγμή ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να μιλήσει, να πει κάτι, δηλαδή, έλεος. Ο άνθρωπος πρέπει κάτι να πει. Κάτι να πει για τον νέο προπονητή που τον ανακοινώσαμε. Κάτι πρέπει να πει για τη νέα χρονιά, κάτι πρέπει να πει. Καλή κίνηση να κλείσει νωρίς ο coach. Εύχομαι και πιστεύω πως θα ανταπεξέλθει ο Γρηγορίου. Υβριστικά μηνύματα αντιλαμβάνεστε ότι είναι σαν να μην έρχονται. Ρε Νίκο μου, γλάστρα 500.000. Πολύ ακριβή δεν είναι για γλάστρα. Ο Χαραλαμπόπουλος πέρσι δεν ήρθε γιατί η ΑΕΚ του προσέφερε μεγαλύτερο συμβόλαιο, διότι ο Άρης, φίλε Βαγγέλη, πέρσι άργησε πάρα πολύ γενικώς να μπει στα μεταγραφικά λόγω των εξελίξεων που καθυστέρησαν με την ΚΑΕ Άρης και τον κύριο Σιάο. Ο Άρης έπρεπε να έχει κινηθεί πολύ νωρίτερα, δυστυχώς μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, να πέσουν υπογραφές, να ανακοινωθεί κλπ. Καθυστέρησε ο Άρης φέτος να μπει στη διεκδίκηση κάποιων παικτών. Εσείς, κύριε δασκάλου, θα σχολιάσετε την παραμονή του Γρηγορίου? Μα τη σχολίασα χθες. Χθες τη σχολίασα. Είπα ότι θεωρώ πως η παραμονή Γρηγορίου για μένα σημαίνει πως ο Καρυπίδης μένει για μένα για μία ακόμα χρονιά στην ΠΑΕ Άρης και μέσα σε αυτό το διάστημα θα τρέξουν οι εξελίξεις ώστε να ολοκληρωθεί η συνεργασία μαζί του και η εποχή του στον Άρη μαζί του.
Δεν προλαβαίνουμε ούτως ή άλλως να γίνει κάτι από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Επομένως, από τη στιγμή που και ο ίδιος ετοιμάζεται μάλλον να κλείσει ένα κεφάλαιο, ούτε θα επενδύσει πολλά χρήματα σε παίκτες και ούτε θα επενδύσει πολλά χρήματα σε προπονητή. Δεν είναι απαραίτητα συστατικό αποτυχίας αυτό, γιατί και φέτος που επενδύθηκαν χρήματα και σε προπονητές και σε παίκτες, η ομάδα ήταν επίοικος απαράδεκτη. Προπονητικά ο Γρηγορίου, σε αυτό που έχει δείξει μέχρι στιγμή στον Άρη, όπως είπα, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι και τίμοι, αυτό που έδειξε ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που παρέλαβε. Δεν μπορώ να συμπαθώ ή δεν συμπαθώ, αντιπαθώ ή όχι, δεν μπορώ έναν προπονητή να τον κρίνω διαφορετικά από αυτό που έδειξε η ομάδα, επειδή είναι επιλογή του Καρυπίδη. Με τα δεδομένα που θα ισχύσουν στον Άρη, εγώ θεωρούσα την επιλογή του Νίκου του Παπαδόπουλου τη δεδομένη στιγμή την καλύτερη, την πιο ιδανική. Το είχα πει. Αλλά από τη στιγμή που οι συζητήσεις δεν τελεσφόρησαν, θεωρώ ότι το να πάρει μια ευκαιρία ο Γρηγορίου δεν είναι δά και τόσο τραγικό. Άλλοι και άλλοι έχουν πάρει ευκαιρίες. Και όχι μόνο στον Άρη, παντού. Αυτή είναι η άποψή μου, φίλε, και την είπα και χθες.

Αύριο υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ραντεβού. Μάλλον θα το θέσω διαφορετικά. Από αύριο στρατοπεδεύει στην Αθήνα για τις επόμενες ημέρες μέχρι και το παιχνίδι με τον Άρη, με την ΑΕΚ που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Ο Νίκος Ζήσης, ο general manager του Άρη. Θα βρεθεί στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Και αύριο έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ραντεβού. Ένα ραντεβού το οποίο ανοίγει μια σειρά πολύ σημαντικών ραντεβού και συναντήσεων που αφορούν το μέλλον του Άρη την επόμενη μέρα, και αγωνιστικά και διοικητικά.

Ο Νίκος ο Ζήσης. Αν δεν κάνω λάθος, θα είναι μαζί με τον με έναν ακόμα εκπρόσωπο της Sky Aris. Και θα συναντηθούν με τον CEO, τον καινούριο CEO της Ευρωλίγκα, τον κύριο Ματέο. Η συνάντηση θα είναι πολύ σημαντική και ο αγαπητός Διακογιάννης θα είναι μαζί του, ο διευθύνων σύμβουλος της Sky Aris και ο Νίκος ο Ζήσης. Ο Τσούς Μπουένο είναι ο νέος CEO της EuroLeague και μαζί του θα συζητήσουν μια πολύ σημαντική σειρά από διάφορα σημαντικά θέματα. Κάποια περισσότερα πράγματα θα σας πω αύριο για αυτήν την συνάντηση. Αλλά θα είναι το επόμενο πενθήμερο αρκετά σημαντικό για την Sky Aris, γιατί ο General Manager του Άρη, πέρα του ότι είναι καλεσμένος όπως και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΕ από την EuroLeague για να παρακολουθήσουν το... Τσούς Ματέο είπα, συγγνώμη, Τσούς Μπουένο ήθελα να πω, ότι θα παρακολουθήσουν το Final Four της Ευρωλίγκα, θα έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν μια σειρά συγκεκριμένων επαφών με ατζέντιδες παικτών, με ατζέντιδες προπονητών και γενικότερα θα εκθέσουν με τον πιο αναλυτικό τρόπο στο διευθύνοντα σύμβουλο της EuroLeague, τον κύριο Τσούς Μπουένο, όλο το πλάνο, όλο το οργανόγραμμα, όλες τις κινήσεις που έχει η Sky Aris σε αγωνιστικό, οργανωτικό, οικονομικό επίπεδο για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που οι δύο πλευρές θα έρθουν σε επικοινωνία, αλλά με αφορμή το Final Four και την παρουσία όλων των υψηλόβαθμων στελεχών της EuroLeague στην Αθήνα, ο Νίκος ο Ζήσης, ο GM της ομάδας και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος ΚΑΕ, ο κύριος Διακογιάννης, θα εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία για μια σειρά από πολύ σημαντικά ραντεβού. Ο Νίκος ο Ζήσης δε θα ασχοληθεί και με θέματα του αγωνιστικού σχεδιασμού του Άρη για τις επόμενες ημέρες. Για τις επόμενες ημέρες, ναι, που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλά και σημαντικά πράγματα περιμένουν σε ένα πολύ σημαντικό, κρίσιμο θα το χαρακτήριζα, πενθήμερο των ανθρώπων της ΚΑΕ και κυρίως του GM της ομάδας, του Νίκου Ζήσης, στην Αθήνα. Φίλε Θάνο, για τον Τανούλη ο δανεισμός δεν θα... οι συζητήσεις φέτος θα γίνουν ώστε ο Τανούλης να αποκτηθεί κανονικά από τον Άρη, το ίδιο και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Αν χρειαστεί να πληρώσει χρήματα ο Άρης θα το κάνει. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πάντως ο Άρης θέλει αυτούς τους παίκτες να τους αποκτήσει οριστικά και αμετάκλητα, χωρίς δανεισμό. Εδώ για... έχουν έρθει μηνύματα για παραμονή στην κατηγορία, μαύρες μέρες κλπ. Μεγάλη αισιοδοξία. Μπορεί να είναι ένα συνένα το συμβόλαιο, Βαγγέλη, και να μην είναι διαιτές. Μικρή λεπτομέρεια είναι. Είναι πολύ σχετικά τα συμβόλαια που υπογράφονται, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Αυτή την καραμέλα, αγαπήστε την ομάδα, στο λαό του Άρη καλό είναι να μην τη λέμε, και αν δεν την έχει αγαπήσει και δεν έχει τρέξει αυτός ο λαός, καθόλου καραμέλα δεν είναι, Παναγιώτη. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν την αγαπούν την ομάδα πια. Έχει φωλιάσει μέσα τους το μίσος και η τρέλα. Ας μην ανοίξουμε αυτό το θέμα καλύτερα. Μου έστειλε χθες ένα μήνυμα ένας εξαιρετικός μου φίλος, ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε, είναι και θα παραμείνει οπαδός του Άρη, κανονικός οπαδός του Άρη.
ο οποίος για πρώτη φορά τόσα χρόνια γνωριζόμαστε και είμαστε φίλοι, για πρώτη φορά μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: αυτά που ακούω στην εκπομπή σου γενικά, λέει, και που εισπράττω και στα social media κλπ, πραγματικά μου λέει ανησυχώ. Όχι τόσο, λέει, στόλισε εν πάση περιπτώσει τον μεγαλομέτωχο της Παϊάρης με τα δικά του, αλλά λέει ανησυχώ για άλλα πράγματα.

Παιδιά, εγώ δεν είπα ότι έρχεται ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη. Εγώ είπα ότι με ρωτήσατε ποιον θα ήθελες να έρθει στον Άρη και θα έλεγα ότι ο Χαραλαμπόπουλος είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Έλληνα παίκτη να έρχεται από την περιφέρεια, παίζει στο 3. Αυτό είπα, αυτό δεν με ρωτήσατε. Ο Λευτέρης δεν είναι τριάρη. Ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης παίζει στον Άρη τρεις θέσεις. Πρώτον και δεύτερον, δεν υπάρχει θέμα φυγής Λευτέρη Μποχωρίδη από τον Άρη. Καμία απολύτως. Ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης, αυτά που κάνει και το πόσο πολύτιμος είναι, το έχουν πει πάρα πολλοί και συμπαίκτες του και άνθρωποι του προπονητικού επιτελείου. Και γενικώς όλη η ομάδα ξέρει ότι ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης δεν είναι αμυγός ένας καλός παίκτης απλά που προσφέρει αγωνιστικά ή κρίνεται καθαρά το αγωνιστικό. Η προσφορά του Λευτέρη είναι σε πάρα πολλά επίπεδα πλέον και τέτοιοι παίκτες πάντα πρέπει να υπάρχουν στις ομάδες. Ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης είναι ο αρχηγός του Άρη και θα παραμείνει ο αρχηγός του Άρη. Δεν τίθεται θέμα επ' αυτού. Για το Eurocup και το θέμα της αναβάθμισης, δεν νομίζω ότι το format θα αλλάξει του χρόνου, φίλε Ζαχαρία. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα ποιες ομάδες θα παίξουν του χρόνου. Υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες και κάποιες νέες ανακοινώσεις. Το format δεν υπάρχει ενημέρωση ότι θα αλλάξει. Μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω αν όχι από φέτος, από την επόμενη χρονιά, η πρόθεση της Ευρωλίγκα είναι και το Eurocup να δώσει ομάδες κλειστά συμβόλαια τριετή και κάποιες άλλες να διεκδικούν τη θέση τους ενδεχομένως και μέσα από τα πρωταθλήματα των χωρών τους. Ένας άλλος φίλος λέει ότι αν ήταν Ισπανός, λέει ο προπονητής, όταν αν θα έκανε 5 συνεχόμενες νίκες θα πετούσαμε την παραμονή του με κάθε κόστος. Ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Γρηγορίου τουλάχιστον είναι σοβαρός, δεν θα ψάξουμε, λέει, για να βρούμε κανένα πίθανο. Δεν το ξέρω, παιδιά. Ξέρω ότι η ΑΕΚ θα φροντίσει να προτείνει να κάνει πρόταση ανανέωση στο Χαραλαμπόπουλο. Το συμβόλαιο του τελειώνει φέτος, αλλά νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι ο Άρης θα εμπλακεί για τον συγκεκριμένο καλαθοσφαιριστή, αν δεν το έχει κάνει ήδη μέσω του εκπροσώπου του. Δεν έχω μάθει ακόμα πώς προέκυψε ο Νίκο Ζήση στο μπάσκετ μας. Είναι συνοπαδός μας? Ευτυχώς όχι, φίλε Ανδρέα.

Shadow. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, είπα Τσούς Ματέο. Μπερδεύτηκα με τον προπονητή, Γιώργο μου, για τον Τσούς Μπουένο, έχεις δίκιο. Ξενερώνω με οτιδήποτε γίνεται στον ποδοσφαιρικό Άρη. Θεωρώ ότι θα δούμε μια από τα ίδια σε όλα τα επίπεδα. Πλην όμως εύχομαι η ομάδα να πάει καλά για να εμφανιστεί ο κόσμος και πάλι στο γήπεδο. Το μικρόβιό μου μετρώει πάντα στο να βλέπω την ομάδα μου και όταν μπορώ να είμαι στο γήπεδο. Άρης πρέπει να νικάει, γιατί πρώτα απ' όλα χαίρονται τα παιδιά μας. Μακάρι να σκέφτονται όλοι όπως εσύ, αγαπητέ φίλε Χαμπίτο. Θλίψη και οργή, λέει ο Σταύρος, για τον... για τις ανακοινώσεις της ΠΑΕ. Χαρακτηρίζει τον Άρη κουφό, τυφλό και κουτσό. Δεν ακούει, δεν βλέπει και δεν βαδίζει προς τη κατεύθυνση. Δεν μπορώ πλέον να συνεχίσω να ακολουθώ το ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί αυτό που βλέπω σήμερα δεν είναι ο Άρης που αγαπήσαμε, λέει ο Σταύρος. Να ρωτήσω, Σταύρο, ποιον Άρη αγαπήσαμε. Αν ήθελες να μου απαντήσεις, τον Άρη που αγαπήσαμε, θέλω να μου πεις. Αν θα υπάρξει συνάντηση με φορείς του κράτους για το γήπεδο. Όχι, δεν θα υπάρξει κάποια συνάντηση στην Αθήνα με φορείς του κράτους για το θέμα του Παλέ, φίλε Δημήτρη. Το θέμα του Παλέ δρομολογείται καθημερινά μέσα από επαφές και επικοινωνίες για τις οποίες υπεύθυνος, εν πάση περιπτώσει, είναι καταμερισμένη η ρόλη και η υποχρέωση στην ΚΑΕ διοικητικά. Έχω την αίσθηση ότι κάποια πράγματα βαδίζουν σε θετικό δρόμο για το θέμα του Παλέ. Περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν. Να τους θέσουν και το θέμα της διαιτησίας, λέει ο φίλος ο Κώστας. Δεν νομίζω, φίλε, ότι θα τεθεί θέμα διαιτησίας. Είναι μια πολύ σοβαρή συνάντηση αυτή με τον Τσούς Μπουένο, τον καινούριο διευθύνοντα σύμβουλο της EuroLeague. Θα είναι πολύ σημαντικά όλα τα υπόλοιπα θέματα. Και κυρίως ο κύριος Μπουένο θα καταλάβει με μπασκετική γλώσσα, αλλά και σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη, το τι ακριβώς project είναι ο Άρης από εδώ και στο εξής. Μάλιστα, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Ευρωλίγκα θα ακούσει από τους ανθρώπους της ΚΑΕ και πράγματα που δεν έχουν γίνει και δεν θα γίνουν άμεσα γνωστά προς τα έξω, γιατί ο ίδιος οφείλει να γνωρίζει ποια είναι τα μακροπρόθεσμα σχέδια και το τι ακριβώς ετοιμάζεται ο Άρης να κάνει τα επόμενα χρόνια για να είναι στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γιάννη, δηλαδή, τι έδειξε ο Γρηγορίου αγωνιζόμενος ο Άρης με ομάδες χωρίς κίνητρο? Ό,τι μπορούσε να δείξει. Δεν μπορούσε να παίξει με ομάδα. Αυτή ήταν η διαδικασία. Με αυτές τις ομάδες έπαιξε. Αυτά τα πεπραγμένα έκανε. Και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο που είχαμε χάσει, βελτιωμένος ήταν ο Άρης. Δεν ήταν εκείνο το χάλι που ήταν με το Χιμένεθ. Ας έρθει ο CEO της Ευρωλίγκας στον ημιτελικό με Ολυμπιακό μες στο Παλέ. Εκεί θα καταλάβει τι είναι ο Άρης, λέει ο Γιώργος, αισιοδοξώντας. Ωραίος ο φίλος ο Κωνσταντίνος με το μήνυμα που στέλνει. Όχι, ο Άρης θα συναντηθεί κανονικά με το διευθύνον

διευθύνοντα σύμβουλο τη Ευρωλίγκα. Κανονική συνάντηση θα κάνει, φίλε. Ε, παιδιά, λέει, ποιον Άρη αγάπησε, λέει, ποιος ήταν ο Άρης? Ο Άρης των διαχειριστών, των δικών μας παιδιών που τον έχει στα ντάταρα του Κοντομινά. Λες και δεν σταματήσαμε να παίρνουμε τίτλους τα τελευταία χρόνια και τώρα έχει πέσει ξηρασία, λέει, ξέρω εγώ. Φυσικά μαύρες μέρες, την ίδια κασέτα με του Τερζή ακούμε, λέει ο φίλος ο Ευθύμης. Γιάννη έκλεισε τον κόσμο του χρόνου, μην μεταδώσει τα όποια συναισθήματα έχει για το ποδόσφαιρο στο τμήμα του μπάσκετ. Είναι μεγάλο κρίμα αν γίνει. Α, καλά. Άστο, Γιώργο. Εδώ χθες το σκόρ είπαμε στο παλέ και ακούστηκαν αποδοκιμασίες.

Και φυσικά εννοείται ότι θα βρεθούν τα μηνύματα που θα λένε τα ίδια λέγατε και τότε στον Άρης FM. Πάντα αυτά τα μηνύματα είναι must. Φοριούνται πάρα πολύ. Ο Βαγγέλης λέει ότι έχει πολύ χιούμορ η Παϊάρης. Δεν ξέρω, παιδιά, ποιος στέλνει και ποιος δεν στέλνει μηνύματα. Προσπαθώ να διαβάσω κάποια πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι έχω να κάνω με σοβαρούς ανθρώπους. Μηνύματα τα οποία δεν είναι ευριστικά δεν τα διαβάζω και τα προσπερνώ. Μια φίλη εδώ λέει, το λέγανε Γκριγκόροφ, μια χαρά θα τους ήτανε. Σαν άρχοντο χωριάτες κάνουμε. Και μάλιστα λέει για τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας. Να μην ανέβουν οι τιμές. Παρακαλώ να το επικοινωνήσετε, λέει, με την ΚΑΕ. Ξέρεις περίπου πόσο θα πέσει το βάτζετ φέτος? Δηλαδή ενδέχεται να είναι και το πιο χαμηλό και από τη χρονιά που ανεβήκαμε? Ειλικρινά, Νικόλα, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν γνωρίζω τις μεταγραφές που θα γίνουν στην ΠΑΕ. Άκουσα λίγο νωρίτερα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο να λέει ότι ο Άρης θα κάνει μονοψήφιο αριθμό μεταγραφών, γιατί θα προσπαθήσει να κρατήσει ένα υλικό που το εμπιστεύεται ο προπονητής. Αν θέλεις να απευθύνεις το ίδιο ερώτημα στον Δημήτρη Σανλή λίγο αργότερα που θα μπει, είναι σαφώς πολύ πιο κατηρτισμένος στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Σχετικά με το Ζήση, από όσο ξέρω, ήταν αριανός μικρός. Παναγιώτη, τι σημασία έχει? Αν ήταν οπαδός, λέει ο φίλος. Εμείς θέλουμε οπαδούς του Άρη παντού, φίλε. Θέλουμε, μας αρέσει ο λαϊκισμός. Δεν θέλουμε ανθρώπους με κύρος, με αξιοπρέπεια, με προσωπικότητα, με μπασκετικό βάρος. Θέλουμε να είναι οπαδός του Άρη. Δεν πάνε να είναι όποιος να είναι. Αυτά μας μαράνανε. Λες και δεν τα ζήσαμε και δεν τα περάσαμε. Η οικογένεια, η σύζυγος του Νίκου, του Ζήση, η οικογένειά της είναι όχι αριανή, είναι φουλ αριανή. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό, παιδιά, στο λέω και πάλι. Δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Εδώ αγαπήσαμε, λέει, τον Άρη, ρε παιδιά, του Τενέ και του Σούλιου Παπαδόπουλου. Εδώ θα κολλήσουμε. Κοίταξε, αν αγαπάμε τον Άρη που συνδέεται με πρόσωπα, εντάξει, αυτό είναι μια οπτική. Εγώ, Κώστα, αυτό το ενδεχόμενο το υποστήριξα από χθες και είπα ότι η λύση Γρηγορίου μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα και μπορεί να είναι και μια λύση, γιατί προετοιμάζεται κάποια αλλαγή ή θεωρεί ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος ότι ίσως να είναι η τελευταία του χρονιά. Ο νέος προπονητής δεν έχει αποφασιστεί ποιος θα είναι για να είναι στη συνάντηση αυτή. Ούτως ή άλλως δεν έχει δουλειά να είναι ο νέος προπονητής σε μια διοικητική συνάντηση. Είναι θέμα του general manager της ομάδας και του διευθύνοντος συμβούλου. Ο φίλος λέει ότι όποιος και να ερχόταν προπονητής, λέει, αν δεν αλλάξει διοικητικά η ομάδα και δεν έρθει όραμα, η κατήφια και η απαξίωση θα είναι η ίδια.

Ο φίλος ο Σταύρος στέλνει το μανιφέστο του Άρη για τον Άρη που αγαπήσαμε από το 1914. Everything stops. Right here. Άρα σταματάς στον Άρη του 80, έτσι. Με τον Μπαράζ του Βόλου. Άρα εδώ και 40.

Νομίζω όμως ότι τον Άρη που έβγαλε διπλό στη Μαδρίτη τον αγαπούσαμε, έτσι. Ή τον Άρη που κέρδισε εδώ μέσα την Ατλέτικο. Ή τον Άρη που έπαιξε με τεράστια αξιοπρέπεια απέναντι στη Manchester City. Όχι, μια χαρά τα καταλαβαίνω, Σταύρο, τα μηνύματά σου. Μια χαρά τα καταλαβαίνω τα μηνύματά σου. Απλά ο Άρης που λες ότι είμαστε και αγαπάμε είναι ο Άρης. Ο νικητής Άρης, όπως εσύ το αναφέρεις τώρα αναφέροντας κάποιες επιτυχίες κλπ, λείπει τα τελευταία 46 χρόνια και σαν οτροπία ακόμα λείπει. Επομένως, με αυτή τη λογική την ομάδα δεν την αγαπάμε. Γιάννη, δεν πρόκειται, αγόρι μου, να διαβάσω τα μηνύματά σου, γιατί είσαι τρελαμένος, είσαι πολύ εκνευρισμένος. Θα προστατεύσω και σένα και την εκπομπή. Και δεν έχει νόημα να το κάνω, αλήθεια στο λέω. Ναι, είναι πολύ πικρόχολα, πολλά και πικρόχολα τα σχόλια, φίλε Γιώργο. Δεν είναι το τι περνάμε εμείς κάθε μέρα. Εγώ νομίζω δεν καταλαβαίνω τον κόσμο που είναι απογοητευμένος και τρελαμένος και βρίζει και κάνει. Είναι πολύ ωραίο, πιστεύεις, για εμάς να ερχόμαστε και να εισπράττουμε όλη αυτή την απεσιοδοξία και τη μαυρίλα που βγάζει ο κόσμος για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι κάτι που το απολαμβάνουμε, είναι κάτι που μας αρέσει, είναι κάτι στο οποίο πάνω μπορούμε να κάνουμε κάτι, να παρέμβουμε εμείς δημοσιογραφικά. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: όσο τα παιχνίδια του Άρη είχαν ενδιαφέρον με Γρηγορίου, Παναθηναϊκός Άρης 3-1, Άρης Ατρόμητος 0-0, Πανσεραϊκός Άρης 0-0, Άρης Όφη 0-2. Για αυτά τα αποτελέσματα θα κριθεί ο Γρηγορίου, να τα λέμε όλα. Ήταν πολύ καλός ο Άρης με τον Ατρόμητο στο 0-0, φίλε Γιάννη. Ήταν πολύ καλός ο Άρης στην ήττα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με 3-1. Ήταν κακός στο μάτς με τον Πανσεραϊκό και ήταν κακός και στο μάτς με τον Όφη. Αν δεν θέλετε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε, αλλά η τοξικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τις ανακοινώσεις και τις ειδήσεις. Κάποιοι πρέπει να το βάλετε πολύ καλά μέσα στο κεφάλι σας, ότι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο είναι αυτά. Και η τοξικότητα δυστυχώς στο ποδόσφαιρο μεταφέρεται και στο μπάσκετ, χωρίς να σας φταίει σε τίποτα το μπάσκετ, έτσι. Γιάννη, το λέω και σε σένα προσωπικά αυτό, γιατί είμαστε φίλοι και παρακολουθώ και πολλά μηνύματά σου. Η τοξικότητά σου η ποδοσφαιρική έχει περάσει στο μπάσκετ πολλές φορές. Και μπορώ να σου το... θα σου το πω από κοντά πολλές φορές με... και με... θα σου το αιτιολογήσω δηλαδή. Γιατί και του μίληση στο ταμείο θετικό είναι, αλλά το μίληση σε κάθε ήττα τον πηγαίνουμε κολοφεράτζα. Λάθος κάνω? Για να τα λέμε όλα. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ... καθόλου δεν μπορώ να δεχθώ ότι να λέει ο εκφωνητής του Παλέ στον κόσμο του Άρη Άρης Λεβαδιακός 2-0 και να ακούω αποδοκιμασίες. Αυτό δεν το δέχομαι. Αυτό δεν είναι Άρης για μένα. Δεν πάει να είναι ο Καρυπίδης, δεν πάει να είναι ο οποιοσδήποτε. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει αρρώστια. Είναι αρρώστια να κερδίζει η ομάδα σου και να μην χαίρεσαι. Αυτή την αρρώστια την έχουν διπλανοί. Πανηγυρίζανε η μισή μπασκετική όταν έχασε το κύπελλο από τον Όφη και η άλλη μισή όταν έχασε το τελικό από την Μπιλμπάο. Αν θέλετε, μπορούμε να την περάσουμε και εμείς, εμάς. Κάποτε υπήρχε και αυτό. Κάποτε ο Δαμιανίδης πανηγύριζε όταν η ομάδα στο ποδόσφαιρο έχανε, γιατί ήθελε να μπει στην ΠΑΕ. Ας μην μιλήσουμε λοιπόν για όλα τα υπόλοιπα. Και για τα αποτελέσματα και για τον Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου δεν είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας και το πρόβλημά σας είναι ο Καρυπίδης. Και δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και θα κλείσει ο κύκλος και τυπικά. Αλλά το ένα με το άλλο... δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα με το ποιος δημιούργησε και την αρρώστια και το ένα και το άλλο. Όποιος θέλει ασχολείται με την μπαλίτσα, όποιος θέλει δεν ασχολείται με την μπαλίτσα. Ασχολείται με τον μπάσκετ. Αλλά να πω και για τον μπάσκετ. Ασχοληθούν με τον μπάσκετ. Που μου βαφτίζουν επικοινωνιακή ήττα του ότι ο ΠΑΟΚ πήγε και αγόρασε μια ακαδημία που πολύ καλά έκανε. Δεν μιλάμε τώρα. Η τοξικότητα έχει περάσει παντού. Η τοξικότητα έχει περάσει παντού.
Εσύ, Γιάννη μου, έχεις μία άποψη δική σου προσωπική, την εκφράζεις και δημόσια. Δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή. Το χαρακτηρίζεις ακατάλληλο κάποιον και τελικό α1 να πάει. Αν και αν εσύ στα 20 δικαστήρια κερδίσεις τα 15, είσαι ακατάλληλος. Θα κριθείς για τα 5 που έχασες ή για τα 15 που κέρδισες. Λέω, αν ήσουν αδικηγόρος. Δεν χρειάζεται να

Απολύτως θεωρώ ότι είναι το ίδιο. Απολύτως. Είναι άδικο να κρίνουν εσένα για το δικό σου το επάγγελμα άδικα, όπως εσύ θεωρώ ότι κρίνεις άδικα κάποιους προπονητές. Το ίδιο άδικα είναι να κρίνουν εσένα. Θεωρώ ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και όλα ξεκινούν, όλα ξεκινούν και όλα τελειώνουν στην ΠΑΕ. Μην νομίζεις, Γιάννη, ότι ξέρεις. Το να κρίνεις άδικα κάποιον, εγώ το θεωρώ πολύ άσχημο πράγμα. Δεν λέω ότι είναι σωστή η δική μου η άποψη ή η δική σου η άποψη. Οκ, ζήτω σε ΠΑΕ και θέλω το μίλησης. Τώρα είμαι δίκαιος. Συγγνώμη τώρα, αλλά τώρα είσαι ανόητος. Με συγχωρείς κιόλας. Το να ειρωνεύεσαι δεν είναι σωστό. Ομάδα είναι οι τίτλοι. Ωραία, οι τίτλοι μόνο αναμνήσεις. Η ομάδα είναι οι τίτλοι. Ο Άρης έχει να πάρει τίτλο στο μπάσκετ, φίλε Σταύρο. Το τελευταίο τίτλο που κατέκτησε ήταν το 2004, πριν από 22 χρόνια. 22 χρόνια έχει να πάρει τίτλο στο μπάσκετ. Και 55 στα 56 στο ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι? Ότι σταματάμε να υποστηρίζουμε την ομάδα επειδή δεν πήρε τίτλους? Εγώ δεν αμφισβητώ κανέναν για την αγάπη του για τον Άρη. Και ο καθένας είναι, έχει μία άποψη συγκεκριμένη. Απλά αν σας χαλάει κάτι, μην ασχολείστε με αυτό. Αλήθεια σας λέω. Βλέπω ότι σας χαλάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, ο Καρυπίδης δεν το γουστάρετε. Μην ασχολείστε με αυτό. Όταν με το καλό αλλάξουν τα πράγματα στην ομάδα, και θέλω να πιστεύω και εύχομαι ότι σύντομα θα υπάρξουν και κάποιες ανακοινώσεις, πρέπει να μιλήσουν θεσμικά, είπα, κάποιοι άνθρωποι, και η ΠΑΕ πρέπει να μιλήσει και ο ΑΣ πρέπει να μιλήσει. Αυτά τα μηνύματα θα είναι μόνιμα. Είμαστε βουτυγμένοι στην τοξικότητα. Βουτυγμένοι μέχρι το κεφάλι. Δεν οφείλεται αποκλειστικά στον κόσμο αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media παίζουν καθοριστικό ρόλο. Καλά, τα social media είναι τραγωδία αυτό που συμβαίνει. Αποχωρητήριο είναι. Αλλά σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα, ασφαλώς και τη σχέση που έχει δημιουργήσει με τον κόσμο του Άριο Καρυπίδης, αυτός είναι υπεύθυνος για αυτή. Απολύτως αυτός. Αυτός και τα λάθη του επαναλαμβανόμενα. Αυτός και η νοοτροπία του που δεν άλλαξε. Αυτός και δύο συγγνώμες σε προσωπικό επίπεδο που όφιλε να ζητήσει και δεν ζήτησε. Αλλά άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Αυτό που ζούμε, ξέρεις ότι στον κόσμο του Άρη δεν αξίζει αυτό. Και εσείς σαν δημοσιογράφος θέλεις τίτλους. Ασφαλώς. Ποιος δεν θέλει, ρε παιδιά.

δρόμο του Ηρακλή. Είναι έτσι τα πράγματα. Τα ζήσαμε, τα βιώσαμε. Έγινε προσπάθεια κοινωνικής, αθλητικής απαξίωσης, αφανισμού, δολοφονία χαρακτήρων και συλλόγου στον Άρη. Συμφωνούμε σε αυτό. Έγινε. Δόθηκε μία μάχη για να αποφευχθεί αυτό. Δόθηκε. Την έδωσε ο κόσμος. Την έδωσε. Την έδωσαν οι άνθρωποι του ΑΣ που ήταν στις διοικήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Στο μέτρο του δυνατού μπορούσαν, την έδωσαν. Την έδωσε ο Καρυπίδης στην ΠΑΕ. Όταν τον κυνηγούσε όλο το σύστημα, το μηντιακό του Παναθηναϊκού, του Αλαφούζου, του Σαββίδη. Την έδωσε. Προσπάθησε να μείνει ζωντανός και να κρατήσει τον Άρη μακριά από υποθέσεις Λάσκοφ και τέτοια. Πάλεψε. Μας είχε όλους στο πλευρό του τότε. Το θυμάστε. Έδωσε όμως και αυτό στη δική του μάχη. Την έδωσε. Εγώ τι περιμένετε να κάνω τώρα δηλαδή? Να τα διαγράψω όλα αυτά και να κρατήσω μόνο για τα όσα δίκαια τον κατηγορείτε? Εγώ λοιπόν λέω ναι, ότι ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος αυτός που λέγεται Θόδωρος Καρυπίδης, γιατί δεν μπορεί να πάει παραπάνω και γιατί δεν μπορεί να δώσει καινούργια προοπτική. Πρέπει όμως να ανοίξει ένας κύκλος για να κλείσει ένας άλλος. Να ανοίξει λοιπόν αυτός ο κύκλος και εγώ θα είμαι μαζί σας. Και μετά θα κάνουμε ένα αντικειμενικό και ωραίο ταμείο. Εγώ δεν ξεχνάω πάντως ότι τον Καρυπίδη τον κυνήγησαν επιχειρηματικά, επαγγελματικά. Και δεν θέλω να το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Γιατί η αχαριστία είναι πολύ άσχημο πράγμα. Όπως και αχάριστο είναι ο Καρυπίδης όταν έχει τα γενετικά του όργανα στους φιλάθλους του Άρη, στο Άρης Λάρισα. Και αυτό ήταν αχαριστία. Γιατί ίσως τη στήριξη και την αγάπη που είχε αυτός, δίκαια σε κάποιο βαθμό, γιατί έδωσε μάγες και στη Γάμα Εθνική και στη Β' Εθνική, δεν την είχε κανένας. Επομένως αυτό δεν έπρεπε να το κάνει ποτέ. Και αν το έκανε, έπρεπε να ζητήσει ταπεινά συγγνώμη. Βάλτε τα όλα αυτά τώρα σε ένα blender και χτυπήστε τα. Για μένα, έτσι έχουν τα πράγματα. Και φροντίστε κάτι ακόμα. Σας το ξαναλέω. Θα το ξαναπώ μέσα από την εκπομπή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην τρυπηθεί ο Άρης εκ των έσω. Στα κομμάτια του τα εσωτερικά, τα θεσμικά, τα οπαδικά. Εάν συμβεί αυτό, χάσαμε. Αυτό μας κράτησε όλα αυτά τα χρόνια. Και βλέπω πολλούς κινδύνους και πολλούς κραδασμούς. Και ανησυχώ. Και ειδικά ανησυχώ όταν μου τηλεφωνούν άνθρωποι και μου στέλνουν μηνύματα άνθρωποι που δεν ζουν στην Ελλάδα, που ρέει μέσα τους το αίμα του Άρη και λένε, ρε φίλε, δεν πάμε καλά σε κάτι το οποίο τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγους μήνες ήμασταν τσιμέντο, ήμασταν δυνατοί. Δεν είμαστε το ίδιο και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ευχαριστώ για για την ακρόαση. Ζητώ συγγνώμη, Γιάννη, ο χαρακτηρισμός μην το παίρνεις προσωπικά. Είμαστε φίλοι, γνωριζόμαστε πολύ καλά. Ξέρεις αν σε εκτιμώ και αν δεν σε εκτιμώ. Μην το χαρακτηρισμό σου μην το πάρεις προσωπικά. Ούτε εγώ παίρνω την ηρωνία σου προσωπικά. Τώρα το ελπίζω να μου το πεις και από κοντά. Εντάξει. Σου λέω και πάλι, μην το παίρνεις προσωπικά. Είναι πάνω στην κουβέντα ένας χαρακτηρισμός. Δεν είσαι ανόητος, εννοείται ότι δεν είσαι ανόητος. Είσαι πολύ άξιος αυτό που κάνεις και πολύ καλός αυτό που κάνεις, και γι' αυτό έχεις πάρει και μεγάλη μερίδα του λέοντος και αναγνώρισης για αυτό που κάνεις. Αλλά σε παρακαλώ πολύ, όταν κάνουμε μαζί μια συζήτηση που σε τιμώ, όταν κάνω δημόσια συζήτηση μαζί σου, δεν θέλω να με ειρωνεύεσαι. Την ειρωνία τη θεωρώ χειρότερη από ύβρι και από χαρακτηρισμούς. Με τρελαίνουν οι ήρωνες. Με τρελαίνουν πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, ακολουθεί ο Δημήτρης Σαλής. Είναι η εκπομπή Yellow News. Εμείς θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο καλός ο Θεός, αύριο. Την εκπομπή την προσέφερε η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία Η Επίδοσης. Τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, 50 χρόνια τώρα γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση, κορυφαίοι σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία, κατασκευή, πώληση, ό,τι έχει να κάνει με τα κουφώματα PVC. Εννοείται ότι

0: Κοντά μας είναι και η Smart Finance, μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών που δίνουν έγκαιρα τις λύσεις σε ό,τι επιθυμούμε εμείς για τα φοροτεχνικά μας. Αργύρι, δεν διάβασα πάρα πολλά μηνύματα, ζητώ συγγνώμη, έχω αδιάβαστα δεκάδες μηνύματα, χίλια συγγνώμη, δεν μας έπαιρνε η ώρα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το GR Times με την επιμέλεια της συναδέλφου της Χριστίνας Στεφανίδου. Και πρώτο ο Θεός, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ένταση με φόντο την Άγκυρα και την αποχώρηση των Patriot από την Κάρπαθο. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης συνέδεσαν την απόφαση με το Αιγαίο και τη γαλάζια πατρίδα. Καμία σχέση εκτός πραγματικότητας τα περί υποχωρητικότητας, δήλωσε μιλώντας στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση αντικαθιστά τους Patriot με ζεύγος μαχητικών Μοιράζ 2000, τα οποία θα μετασταθμεύσουν στην Κάρπαθο. Νέα επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση. Ζητά έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές απειλές. Δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανοί, σας ξυπνήσουμε επιτέλους, αναφέρει. Πόλεμος νεύρων με φόντο τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ αποφάσισε να αναβάλει τα σχέδιά του για στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Λίγες ώρες μετά, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, διευκρίνησε ότι πρόκειται για ένα παράθυρο 2-3 ημερών και όχι περισσότερο. Συνελήφθη στην Ισπανία ο γιος του ιδρυτή της γνωστής εταιρείας μόδας Mango. Ανακρίνεται για το θάνατο του πατέρα του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Ήταν μόνος με τον πατέρα του τη στιγμή του δυστυχήματος. 36χρονη κατέρευσε σε γυμναστήριο στους Αμπελόκηπους, υπέστη καρδιακή ανακοπή. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατάφεραν να την επαναφέρουν. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ σε κρίσιμη κατάσταση. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί, ζητάει εισαγγελέας για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤΑΦ των Αγίων Αναργύρων. Πρόκειται για την επόπτρια του τμήματος στην αξιωματικό υπηρεσίας, τον τηλεφωνητή και τον φύλακα του ΑΤΑΦ. Ζητά να παραπεμφθούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως. Τον τελικό λόγο τώρα έχει το δικαστικό συμβούλιο. Να σταματήσει να παίζει καθυστερήσεις στην οδική σύνδεση του λιμανιού, καλεί το Υπουργείο Υποδομών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουντίκας. Ζητά ενημέρωση για την πορεία της σύνδεσης της Παθέ και της Εγνατίας Οδού με τον Έκτο Προβλήτα και το οδικό δίκτυο του Καλοχωρίου. Τονίζει ότι πάνω από 1000 φορτηγά την ημέρα κάνουν κύκλο και επιβαρύνονται από τη χρήση του οδικού δικτύου Καλοχωρίου. Στην επιστολή του ο κ. Γιουντίκας προτείνει να αναλάβει η Περιφέρεια το έργο με μεταφορά των απαιτούμενων κονδυλίων. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, τονίζει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Το απόγευμα η κεντρική εκδήλωση μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στις 18:30 η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της γενοκτονίας του Δήμου. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons!
6: AirPods!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Με το σώμα γεμάτο.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
16: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
19: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
19: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
19: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
20: Νέο σκάλα, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
21: Πάω, ρε φίλε. Μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου. Χάρμα φθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
6: Έργο τέλεια νέα.
7: Έλα, Γιώργη!
25: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
26: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
26: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
29: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
28: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
29: Ποιος, εγώ?
28: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
29: Και ejectionservice.gr.
28: Λύσαξες.
30: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
31: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
23: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
1: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάμε συντροφιά έως τις 4, όπως καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ό,τι υπάρχει για να σχολιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Θα πάρουμε τη σειρά. Μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες που μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe, αν σας αρέσει, αν θέλετε να παρακολουθείτε το περιεχόμενο το οποίο έχουμε στο κανάλι μας σε κάθε περίπτωση. Θα τα πάρουμε με τη σειρά στην συνέχεια. Να ξεκινήσω με τους χορηγούς της εκπομπής. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς, αλλά και θυροτηλεοράσεις. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, επαναλαμβάνω, 6981-33-44-55, email info@secure247.gr. Μιλάτε με το φίλο μας τον Γιάννη, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του, επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Επαναλαμβάνω, 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Αν θέλετε μία ποιοτική μετάφραση, έχετε τους κατάλληλους συνεργάτες. Το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 για να στην προσφέρουν σε πάνω από 100 γλώσσες. Θα τα πάρω με τη σειρά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο φίλος ο οποίος δεν με βλέπει εδώ, που λέει ο φίλος ο Τσάβ. Κανονικά φαινόμαστε, Τσάβ μου. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να μην μας βλέπεις. Τη βλέπω τη φάτσα μου, τη βλέπω στο YouTube κανονικά τώρα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο πρόβλημα. Εδώ ευχαριστώ και τους φίλους, τον Νίκο, τον Ιωάννη, την Τώρα, που αμέσως έρχονται για να μας πούν ότι όντως με βλέπουν. Το βλέπω και εγώ, οπότε το έχω ανοιχτό εδώ το YouTube, οπότε κανονικά φαινόμαστε στο YouTube. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα. Είχαμε πριν από λίγη ώρα την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ όσον αφορά την επέκταση συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου για άλλα 2 χρόνια. Εγώ την έχω κάνει την κουβέντα, τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί. Είμαι από τους ανθρώπους που στο κομμάτι του προπονητή δεν μπαίνω στη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια του Καρυπίδη, ιδίως από ένα σημείο και μετά, να ασχοληθώ με το ποιος είναι ο προπονητής, ποιος μένει, τι περιμένω να κάνει και οτιδήποτε άλλο. Το περίμενα λίγο πολύ με αυτά που άκουγα το τελευταίο διάστημα, ακόμα και όταν είχε ακουστεί ότι ο Παπαδόπουλος συζητάει με τον Παπαδόπουλο, θα έρθει ο Παπαδόπουλος. Εγώ το περίμενα ότι θα κρατήσει τον Γρηγορίου. Σας είχα πει ένα παράδειγμα, ότι εφόσον είχε βάλει πρώτο προπονητή στον Άρη έναν άνθρωπο που δεν το είχε κάνει ποτέ στην καριέρα του αυτό, ήταν απλά βοηθός κάποιων προπονητών στην ομάδα, τον Ετόλη τον Τερζή, με όλη την αγάπη που έχω και χωρίς να θέλω να τον ψέξω ή να πω οτιδήποτε άλλο για τον Τερζή, ούτε με τον Γρηγορίο έχω κάτι προσωπικό με τον άνθρωπο, ίσα που θεωρώ ότι είχε μια αλφα αξιοπρεπή παρουσία στον πάγκο του Άρη, με όσα κατάφερε, τα έλεγα και χθες, το πρώτο κομμάτι όταν υπήρχε ακόμα ενδιαφέρον με τα αποτελέσματα που είχε, το δεύτερο κομμάτι με τα αποτελέσματα που είχε. Δεν είναι το θέμα μου ποιος είναι ο προπονητής, γιατί έμεινε αυτός ο προπονητής, τι θα κάνει ο Γρηγορίου, τι περιμένω από αυτόν. Έτσι. Το θέμα μου είναι και παραμένει εδώ και χρόνια, όχι τώρα, το πώς λειτουργούμε γενικότερα σαν ομάδα. Πώς λειτουργεί ο ίδιος ο Καρυπίδης. Είτε έπαιρνε τον Παπαδόπουλο, είτε έπαιρνε οποιονδήποτε άλλο, για μένα δεν άλλαζε η ουσία του τι περιμένω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Άρα δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη. Ξαναλέω, όταν έχει βάλει προπονητή τον Τερζή στον Άρη, που δεν είχε κάνει ποτέ τον προπονητή, δεν ήταν πουθενά σε καμία ομάδα. Έτσι. Πουθενά σε καμία ομάδα δεν ήταν προπονητής. Δεν θα μου κάνει εντύπωση το ότι κρατάει τον Γρηγορίου και τον ανανεώνει, όπως λέγεται, για 2 χρόνια. Τώρα, όλοι ακούμε το 2 χρόνια και λέμε, έλα μωρό, τώρα πια 2 χρόνια. Δεύτερη αγωνιστική θα φύγει. Βέβαια, βάζω εδώ μια παρένθεση από αυτές τις δικές μου που μου αρέσουν να βάζω τις παρενθέσεις. Φεύγαν δεύτερη αγωνιστική προπονητές, αλλά όσοι φεύγαν δεύτερη αγωνιστική προηγούνταν και Ευρώπη.
Άρα εδώ έχει μια αβάντα μέσα εισαγωγικά ο Γρηγόριου. Δεν θα προλάβει ο Διόγωνης και να κάνει κάτι τόσο πολύ για να τον διώξει. Έτσι. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί το σενάριο. Όλοι όσοι έφυγαν είχαν Ευρώπη. Ο μόνος που άντεξε μετά από ευρωπαϊκό αποκλεισμό, τα έχω ξαναπεί, είναι ο Μάντζιος. Μόνο ο Μάντζιος άντεξε. Η δεύτερη θητεία του Μάντζιου δεν είχε ευρωπαϊκό αποκλεισμό γιατί δεν παίζαμε Ευρώπη. Ήταν η χρονιά μετά το κύπελο, μετά τον τελικό του κυπέλου. Άρα δεν είχαμε Ευρώπη εκείνη τη σεζόν. Ο μοναδικός που άντεξε λοιπόν και με αποκλεισμό στην Ευρώπη και δεν έφυγε δεύτερη αγωνιστική ήταν ο Μάντζιος. Να δούμε, ο Γρηγορίου, μάλλον δεν θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό ή όχι γιατί δεν έχουμε Ευρώπη. Άρα οι κραδασμοί θα μπορούν να είναι από τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος που. Εντάξει, λίγες είναι οι δύο αγωνιστικές. Εντάξει, είπαμε κάτι πίδησης, αλλά. Βέβαια, εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά για την πρώτη φορά για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλά. Άρα, για να μην το πλατιάζω το συγκεκριμένο κομμάτι, η ανακοίνωση ότι μένει ο Γρηγορίου δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη. Περιμένω να δω πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα η ομάδα. Δεν μου φταίει σε τίποτα ο Γρηγορίου. Και θεωρώ ότι είναι και ένας προπονητής ο οποίος και όρεξη έχει και διάθεση έχει. Του δίνεται μια ευκαιρία που πιστεύω ούτε στο όνειρό του δεν την είχε δει την ευκαιρία. Όπως και για τον Τερζή το είχα πει αυτό και για τον Γρηγορίου ισχύει το ίδιο πράγμα. Όπως και για τον Μάντζιο ίσχυε και για τον Παντελίδη. Δεν, ούτε στον ύπνο του. Άντε τον Ουζουνίδη τον ξέρω γιατί είχε πάει στην ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό με ό,τι μπορείς να βάλεις στην εξίσωση σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ο Γρηγορίου νομίζω ζει όνειρο αυτή τη στιγμή. Το ότι είναι προπονητής στον Άρη ζει όνειρο και θα προσπαθήσει και θα παλέψει να κάνει πράγματα και ό,τι θέλετε βάλτε στην εξίσωση πιστεύω θα το παλέψει. Και θεωρώ ότι έχει και αλφα ικανότητες τώρα με ό,τι ρόστερ κάνουμε, να δούμε ποιο θα είναι το ρόστερ μας, έτσι, οι παίκτες που θα έχουμε, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα έρθουν, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Έτσι, το ξέρω, το βγάζω από την εξίσωση, δεν μου φταίει ο Γρηγόριο. Δεν μου φταίει σε τίποτα ο άνθρωπος. Θα μου πει κάποιος, φταίει γιατί έρχεται προπονητής στον Άρη, πως φταίει και ο Τερζής που το δέχτηκε. Πέστε μου εσείς τώρα ότι θα σας ερχόταν μια τέτοια ευκαιρία στη δουλειά σας ξαφνικά να σας έλεγαν από εκεί που είστε πολιτής έξω. Έλα να σε κάνω υποδιάτε, δεν λέω διευθυντή. Υποδιευθυντή, χωρίς να έχεις. Και δεν θα έλεγες ναι. Εντάξει. Κάπως έτσι είναι. Του δίνεται μια ευκαιρία που δεν την είχε ποτέ στην καριέρα του. Και το πιθανότερο να μην την έχει κιόλας ξανά να προπονήσει μια ομάδα σαν τον Άρη. Άρα δεν είναι εύκολο να πεις όχι σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, δεν θέλω τώρα να το παίζω έξυπνος. Βάλτε τα κι εσείς στο μυαλό σας. Έξυπνο δεν θέλω να το παίζω. Τι θα κάνατε σε κάθε περίπτωση. Τώρα το θέμα είναι εμείς, το θέμα είναι ο Άρης. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι δεν περιμένω ιδιαίτερα πράγματα. Όχι, δεν περιμένω να γίνει κάτι και να προχωρήσει η ομάδα και να κάνει κάποιες νίκες κτλ. Αυτό μπορεί να γίνει. Όπως το έχω πει, είναι ξέρεις, στατιστικά, όσα λάθη και αν κάνεις, κάποια στιγμή μπορεί κάπως με κάποιο τρόπο να ξεπεραστεί αυτό, να γίνει κάτι, να δέσει λίγο η ομάδα, να έχεις κάποιους παίκτες. Το κάναμε μέσα στα χρόνια αυτά τα προηγούμενα που μας πέρασαν. Πάντα κάτι. Βρίσκαμε κάτι γινόταν. Κάτι γινόταν. Έτσι. Θα περιμένω λοιπόν να δω και ποιοι είναι αυτοί που θα έρθουν και όλα τα υπόλοιπα για να πάρουμε τις απαντήσεις που θα έχουμε. Τώρα, κάποιος φίλος θα ρωτήσει και θα πει το ότι ανανέωσε τον Γρηγορίου για δύο χρόνια σημαίνει ότι τέλος δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε με Καρυπίδη και τη νέα σεζόν και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή αυτό υπάρχει. Αυτή τη στιγμή αυτό υπάρχει. Δεν σημαίνει όμως ότι αν εμφανιστεί κάτι δεν μπορεί αυτό να αλλάξει. Εγώ επιμένω σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να αφήσει να μην κάνει τίποτα, έτσι να μην κάνει τίποτα και να περιμένει αν και πότε και ίσως και αν εμφανιστεί κάτι και αν κάνουμε συζήτηση και αν συμφωνήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να γίνει, έτσι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα, λέω εγώ. Εγώ λέω ότι περιμένω και δεν μου αλλάζει την άποψη ότι ανανέωσε τον Γρηγορίου για δύο χρόνια. Ότι ανακοίνωσε. Αυτό είναι μια ανακοίνωση, okay, κάπως έπρεπε να προχωρήσουμε, κάτι έπρεπε να κάνουμε μέχρι να δούμε αν θα υπάρξει κάτι. Το επαναλαμβάνω, το βάζω στην εξίσωση μέχρι εκεί. Το βάζω στην εξίσωση μέχρι εκεί. Για μένα ο στόχος όλων με στον Άρη πρέπει να είναι ένας. Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουμε τον Καρυπίδη, προχωράμε με τον Καρυπίδη. Αλλά στο μυαλό μας πρέπει να είναι πώς θα υπάρξει κάτι καλύτερο, γιατί αυτό είναι που θέλουμε όλοι σε κάθε περίπτωση. Τώρα, θα πω πάλι εγώ στη διαδικασία να γίνω κακός. Γιατί άλλοι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να γίνουν κακοί. Άλλοι κάθονται και περιμένουν και φαντάζονται και δεν βγαίνουν στη διαδικασία να πούν πράγματα. Θα πω κάτι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια διοίκηση στον ΑΣ. Έχουμε έναν ΑΣ, ο οποίος μπήκε σε μια δύσκολη περίοδο στην ομάδα. Δύσκολη και για τον ΑΣ,
Έτσι, δύσκολη και για τον Άρη γενικότερα με το κομμάτι ΠΑΕ. Με την ΚΑΕ ησυχάσαμε. Με την ΠΑΕ. Έτσι, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Πήραν βάρος επάνω τους από εκείνη την συνέντευξη τύπου και όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου, την πρώτη της παρουσίασης κτλ. Πήραν βάρος επάνω τους. Πρέπει πλέον, δεν λέω θέλω κτλ. Πρέπει, είναι απαραίτητο να έχουμε ξεκάθαρες εξηγήσεις για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, πού βρισκόμαστε σε όλα τα κομμάτια που αφορούν τον ΑΣ. Και σε αυτό το κομμάτι που αφορά τις σχέσεις του με την ΠΑΕ και το κομμάτι ΠΑΕ και όλα τα υπόλοιπα. Με μισόλογα, με μου πε σούπα, άκουσα και τα λοιπά, δεν γίνεται δουλειά ποτέ. Ποτέ. Για να λέμε τα πράγματα συγκεκριμένα. Και επειδή έχουμε γίνει ένα σαχταρμάς, έχουμε γίνει ένα μπάχαλο, ποιος είπε τι, ποιος είπε αυτό, ποιος είπε εκείνο, χρεώνονται πράγματα σε ανθρώπους, χρεώνονται πράγματα σε παράγοντες, χρεώνονται πράγματα, το είπε αυτός, το είπε ο άλλος. Εγώ τα έχω πει εδώ πώς ξεκίνησε όλο το γαϊτανάκι αυτό. Από το Δεκέμβριο ακόμα, όταν βγήκαν εκεί στην εκπομπή του Super 3 και είπαν αυτά που είπαν. Ποιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος το είχε πει? Ποιος ήταν ο άνθρωπος που είχε πει ότι υπάρχει άνθρωπος και ενδιαφέρεται και θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα ενδιαφερθεί και όλα τα υπόλοιπα? Τα έχω πει. Ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΑΣ, ο Λευτέρης Αρβανίτης. Εγώ τα λέω με ονόματα. Από εκεί ξεκίνησε. Δεν το είχαν πει αυτοί οι άνθρωποι του ΑΣ. Αυτοί οι άνθρωποι του ΑΣ τι είπαν? Ότι εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, θα κάνουμε μια έκθεση βιωσιμότητας, θα πλησιάσουμε ανθρώπους και μέσω ανθρώπων που έχουμε, τις γνωριμίες που έχουμε και πρώτες που μπορούμε να χτυπήσουμε, για να δούμε αν υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για τον ΑΣ. Συγγνώμη, για την Μπαϊάρης. Άρα πρέπει να βγουν και να πούν. Ένα, δύο, τρία. Ποιος, τι, γιατί. Όχι να αφήνουμε να αιωρούνται, να μένουν στον αέρα, να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Γιατί αυτή τη στιγμή τι είμαστε, είμαστε στην κατάσταση που ο καθένας λέει ό,τι θέλει για αυτό το κομμάτι. Εδώ και, όχι τώρα, εδώ και μήνες είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ξέρω, ήρθε, μου είπε ο Τάδε, μου είπε ο Δίνα, εγώ μίλησα με αυτόν, μίλησα με τον άλλον. Ονόματα, διευθύνσεις, αυτός ενδιαφέρεται, ο άλλος ενδιαφέρεται και πού είμαστε, πού βρισκόμαστε. Για δύο χρόνια ανανέωση του Καρυπίδη, του Γρηγορίου στον Άρη. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Εδώ βρισκόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το άλλο είναι αυτό που περιμένουμε, αυτό που ονειρευόμαστε, αυτό που λέμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Αλλά από το να ονειρευόμαστε κάτι, να πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι, μέχρι να βγαίνουμε και να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και να το κάνουμε μπάχαλο πραγματικό, μπάχαλο πραγματικό, για να κερδίσουμε τι άραγε. Τι πιστεύουμε, ότι αν το κάνουμε μπάχαλο, θα πει ο Καρυπίδης, α, το κάνανε μπάχαλο, φεύγω. Έτσι πιστεύετε? Θυμάστε που σας έλεγα ότι όλα αυτά είναι υπέρ της διατήρησης της υπάρχουσας κατάστασης? Και τότε κάποιοι λέγανε, γιατί ρε Δημήτρη, εμείς εδώ να πιέσουμε? Τι να πιέσουμε, μωρέ, τι να πιέσουμε με το μυαλό μας? Χωρίς να υπάρχει κάποιος πραγματικά ο οποίος θέλει ή ενδιαφέρεται οτιδήποτε άλλο, έτσι να πιέσουμε? Με τα λόγια? Με τη θεωρία? Ξέρετε τι ωραία που είμαστε θεωρία? Να αρχίσω κι εγώ να λέω θεωρία, να θεωρητικολογώ. Άντε ρε Καρυπίδη, φύγε, γιατί θα έρθει ο μεγάλος και περιμένω το μεγάλο τρανό να μπει μέσα. Υπέρ του είναι όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω? Είναι υπέρ του. Τι φαίνεται? Ότι είμαστε ανίκανοι να κάνουμε οτιδήποτε και καλά που είναι αυτός και υπάρχουμε. Αυτό φαίνεται στο τέλος. Να ηρεμήσω. Να ηρεμήσω. Δεν υπάρχει λόγος να είμαι εκνευρισμένος. Μου είπε και ένας φίλος μου προχθές που τον πέτυχα εκεί στο γύρο, στο φίλο μας τον Χρήστο που τρώγαμε, και μου έλεγε ότι είσαι εκνευρισμένος στην εκπομπή. Μας εκνευρίζει, λέει, και εμάς. Δίκιο έχει. Έτσι είμαι. Τι είμαι? Αυτό που είμαι. Είμαι εκνευρισμένος κι εγώ. Η κατάσταση είναι εκνευριστική και δεν είμαι καλά κι εγώ. Αυτή είναι αλήθεια. Γενικώς. Γενικώς δεν είμαστε καλά. Ας ηρεμήσω λοιπόν. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει λόγος να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει λόγος να χαλιόμαστε έτσι και να στεναχωριόμαστε, να χαλιόμαστε και μεταξύ μας, να μαλώνουμε και μεταξύ μας, να τρενόμαστε και μεταξύ μας και να λέμε ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς, εσύ είσαι έτσι, εσύ είσαι αλλιώς, εσύ θα πας στο γήπεδο, άρα είσαι αυτός που θα στηρίξει τον Καρυπίδη, εσύ δεν θα πας στο γήπεδο, άρα δεν θέλεις το καλό του Άρη, εγώ δεν θα πάω γήπεδο γιατί θέλω να φύγει ο Καρυπίδης, πιστεύω ότι αν δεν πάω γήπεδο θα φύγει ο Καρυπίδης, εγώ θα πάω γήπεδο γιατί έτσι πιστεύω ότι μπορεί να έρθει κάποιος άλλος, να μαλώνουμε μεταξύ μας, να κοιτιόμαστε στραβά μεταξύ μας, να βρισκόμαστε στο μπάσκετ γιατί εκεί ακόμη τουλάχιστον δεν έχουμε παράπονο ποιος θα πάει, ποιος δεν θα πάει και να κοιτιόμαστε στραβά, εσύ πήγες στο ποδόσφαιρο, σε είδα προχθές, εσύ δεν ήσουν κτλ. Παιδιά, να καταλάβουμε κάτι. Είμαστε όλοι αριανοί, πονάμε για αυτή την ομάδα, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι άνθρωποι, έχουμε διαφορετικό χαρακτήρα, έχουμε διαφορετικές αντιδράσεις, έχουμε διαφορετικές αντοχές,
Άλλος αντέχει περισσότερο, άλλος αντέχει λιγότερο, άλλος σου λέει έσκασα, δεν μπορώ. Ένα πράγμα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Ο Άρης είναι αυτό που αγαπάμε όλοι μας. Τον Άρη αγαπάμε όλοι μας, δεν αγαπάμε τίποτα άλλο. Μόνο τον Άρη αγαπάμε όλοι μας. Ο καθένας το δείχνει, το κάνει με το διαφορετικό τρόπο. Ο καθένας, ξαναλέω, το κάνει με το διαφορετικό τρόπο. Εγώ αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ μόνο αυτό λέω. Όλοι αγαπάμε το ίδιο πράγμα. Όλοι αγαπάμε τον Άρη. Για να μην είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση του να πλακωνόμαστε μεταξύ μας, αυτή είναι η κατάσταση. Βγήκε, έτσι, βγήκε η ανακοίνωση της ΠΑΕ ότι συνεχίζει ο Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Και είμαστε σε αυτή τη φάση. Εγώ θα πω ξανά, αλφα-σίγμα, πρώτος το είπα, ότι παίρνεις και μεγαλύτερο βάρος, έτσι, παίρνεις και μεγαλύτερο βάρος από όσο σου αναλογεί για το διάστημα που είσαι εκεί. Το πήρες και μόνος όμως, με αυτά που υπόθηκαν σε εκείνη την συνέντευξη που την πρώτη, πήρες και μόνος σου παραπάνω βάρος, παραπάνω ευθύνη, πιθανόν, ξαναλέω, από αυτή που σου αναλογεί για το μικρό διάστημα που είσαι εδώ. Και είναι πολλά τα θέματα, άρα θέλουμε κουβέντες ξεκάθαρες. Θα έλεγα ότι θέλουμε κουβέντες ξεκάθαρες και από τον Καρυπίδη, αλλά άντε να βγει και να μου πει ο Καρυπίδης. Και τι να μου πει, δηλαδή, ότι θα κάνω τι. Τι θα μου αλλάξει την άποψή μου ότι όλα αυτά που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια δεν πρόκειται να γίνουν διαφορετικά. Τι μπορεί να με πείσει ότι θα τα κάνουμε διαφορετικά από ό,τι τα κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα λειτουργήσουμε με διαφορετικό τρόπο, με άλλη λογική. Υπάρχει κάτι που μπορεί να σε πείσει ότι θα γίνει αυτό? Εμένα δεν υπάρχει. Μακάρι να πέσω έξω. Μακάρι να είμαι άσχετος. Μακάρι να είμαι άσχετος. Ξαναλέω λοιπόν ότι πρέπει. Από τον ΑΣ εγώ το ζητάω πρώτα απ' όλα. Αν θέλει και ο Καρυπίδης να το κάνει, αλλά εγώ από τον ΑΣ το ζητάω. Πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρες κουβέντες. 1, 2, 3. Έγινε αυτό, εκείνο. Μιλήσαμε με τον Καρυπίδη. Είπε αυτό, είπε το άλλο. Επαναλαμβάνω, δεν μου φταίει σε τίποτα ο Γρηγορίου. Σε τίποτα δεν μου φταίει ο Γρηγορίου. Παιδιά, λίγο προσοχή σε αυτά τα οποία γράφουμε, σε αυτά τα οποία λέμε, σε αυτά τα οποία αναφερόμαστε. Είναι εύκολο πίσω από ένα ψευδώνυμο, πίσω από μια κουκούλα, μέσα εισαγωγικά ιντερνετική κουκούλα, να βγαίνουμε να γράφουμε, να λέμε πράγματα, έτσι, πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Το έχω ξαναπεί, είναι ό,τι πιο εύκολο μπορεί να κάνει ο καθένας. Ό,τι πιο εύκολο μπορεί να κάνει ο καθένας. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, εδώ τώρα δεν στέκομαι, παιδιά, ούτε στη δήλωση που έκανε ο Γρηγορίου, τι είπε ο άνθρωπος. Ξαναλέω, ο άνθρωπος ζει αυτή τη στιγμή το όνειρό του. Ζει το όνειρό του. Χωρίς, ξαναλέω, να μου φταίει σε τίποτα ο άνθρωπος. Γιατί θα ακούει κιόλας και θα το μεταφέρουν κιόλας, θα του λένε ότι δεν, ούτε τον Γρηγορίου κουράζει ούτε τίποτα. Ζει μια κατάσταση την οποία ούτε ο ίδιος δεν φανταζόταν ότι κάποια στιγμή από τις ομάδες τις οποίες προπονούσε θα βρισκόταν στον Άρη. Το ίδιο ισχύει και για άλλους που πέρασαν από τον Άρη τα προηγούμενα χρόνια. Και πραγματικά το πιστεύω ότι επειδή και διάθεση έχει και όρεξη έχει, μπορεί κάτι έτσι να πετύχει μέχρι ένα όριο κάτι και να μπορέσει να λειτουργήσει κιόλας λίγο η ομάδα. Λέω, έτσι. Αναλόγως επαναλαμβάνω και με τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν με τους παίκτες, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, πώς θα λειτουργήσει η κατάσταση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, επειδή κάποιοι μου στέλνετε, μου λέτε ότι να βγει και να μιλήσει και ο Super 3 και να πούν πράγματα, ο καθένας, να ξέρετε, σε αυτήν την ομάδα, παίρνει την ευθύνη των λεγόμενων του. Παίρνει την ευθύνη της παρουσίας του, παίρνει την ευθύνη για όσα συμβαίνουν θετικά ή αρνητικά. Πάντα στη ζωή, όλοι οι άνθρωποι, σε όλες τις καταστάσεις, όχι μόνο στα αθλητικά κτλ., παντού, η επιτυχία, το καλό, έχει δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες πατεράδες. Το στραβό, το λάθος, η αποτυχία δεν έχει κανέναν. Είναι ορφανή. Είναι ορφανό. Δεν θα εμφανιστεί κανένας να πάρει πάνω την αποτυχία. Την επιτυχία, το καλό, όλοι θα τρέξουν να το καρποθούν. Εγώ, εσύ, αυτός έκανε, ο άλλος έκανε, όλοι θα τρέξουν να το καρποθούν.
όταν είναι στραβά τα πράγματα, δεν θα υπάρχει κανείς να εμφανιστεί για να πει εγώ εδώ έχω την ευθύνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι μόνο στον Άρη, όχι μόνο στον αθλητισμό, παντού σημαίνει το ίδιο πράγμα. Παντού σημαίνει το ίδιο πράγμα. Εγώ τα έχω ξαναπεί. Ψέγω συγκεκριμένους ανθρώπους. Συγκεκριμένους ανθρώπους ψέγω. Που μας έβαλαν σε όλη αυτή την κατάσταση και ξεφύγει το πράγμα. Και κάποιοι, επειδή είναι ακόμα μέσα στην ομάδα, πρέπει να πάρουν και την ευθύνη επάνω τους. Τι σημαίνει ευθύνη? Βγαίνω και λέω, παιδιά, είπαμε αυτά τα πράγματα. Έχει γίνει αυτό, έχει γίνει το άλλο. Είμαστε εδώ. Έτσι την παίρνεις την ευθύνη επάνω σου. Και μας λες τι συμβαίνει. Είσαι μέλος της οικογένειας του Άρη, μιλάω για τον ΑΣΥΓΜΑ, έτσι. Είσαι μέλος της οικογένειας του Άρη, είστε οι άνθρωποι οι οποίοι διοικείται τη μάνα του συλλόγου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Πρέπει να βγεις να πεις. Πρέπει να βγεις να εξηγήσεις. Πρέπει να βγεις να δώσεις πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πόσο έχουμε προχωρήσει, πού βρισκόμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και να πω και κάτι άλλο. Κανείς προπονητής δεν πρόκειται, όταν του δίνεται μια τέτοια ευκαιρία, να πει όχι, δεν κάνω, δεν μπορώ. Έτσι, δεν μπορώ να λειτουργήσω να κάνω κάτι άλλο.

Να και ένας φίλος εδώ βάλε λίγο γλυκύτητα, λέει στη φωνή σου. Τι γλυκύτητα να βάλω στη φωνή μου, τι να κάνω, να γίνω άλλος. Για πέστε μου. Να γίνω άλλος, να γίνω κάτι διαφορετικό από αυτό που αισθάνομαι. Χειρότερα είχα αισθανθεί τότε που είχε βάλει τον Τερζή προπονητή. Πραγματικά. Ξέρετε γιατί είχα αισθανθεί χειρότερα? Γιατί πραγματικά ήταν σαν να μου λέει: δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αυτός θα μπει προπονητής και δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Χειρότερο το είχα θεωρήσει τότε, να ξέρετε. Άσχετα που ο Τερζής εκείνο το καλοκαίρι έφτασε πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλον να φτάσει μέχρι τα play-off τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, του Conference League. Έτσι, άσχετα το ένα, άσχετα το άλλο. Απλά ήταν, εκείνη ήταν η στιγμή που ανατριχύλα τελείως. Εκείνη ήταν η στιγμή που είπα, ρε παιδί μου, φτάνει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Να πω και κάτι άλλο, επειδή έχουμε μπει και σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε μπει και σε αυτή τη διαδικασία για τον ΑΣ, όσον αφορά και το πολιτικό κομμάτι, ότι είναι Νέα Δημοκρατία και είστε Νέα Δημοκρατία και πρέπει. Ο καθένας, παιδιά, παίρνει και την ευθύνη των πραγμάτων τα οποία τον ακολουθούν. Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει. Γι' αυτό δεν πρέπει και να λέμε δεξιά και αριστερά. Πρέπει να πράττουμε. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν κάνει πολλές πράξεις μέχρι τώρα. Έχουν κάνει και κάποιοι. Έχουν κάνει και λάθη, όπως όλοι κάνουν λάθη. Αλλά έχουν κάνει και πολλές πράξεις. Άρα εγώ, σαν άνθρωπος θετικός που θέλω να είμαι, τους πιστώνω τις πράξεις, γιατί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Τους χρεώνω όμως και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν βοηθούν, δεν βοήθησαν και δεν βοηθούν στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Δεν βοηθούν. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μιλήσεις καθαρά, να μιλήσεις ξεκάθαρα. Έτσι, αυτό λέω εγώ. Δεν λέω κάτι άλλο. Ναι ρε παιδιά, έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους και περιμένουμε. Είτε θα γίνει συνέντευξη τύπου, είτε θα γίνει, πώς το λένε, συνέλευση, γενική συνέλευση. Κάτι θα γίνει και θα υπάρξει ενημέρωση. Δεν γίνεται να μην γίνει κάτι και να μην υπάρξει ενημέρωση. Αυτό λέω εγώ. Είναι όμως εσείς, να σας πω κάτι. Σε αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον. Μα δεν είπα εγώ, παιδιά, ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Και το χρεώνονται αυτό. Όπως αν γίνει κάτι καλό, το πιστώνονται, έτσι και χρεώνονται αν δεν γίνεται τίποτα. Θα μου πει κάποιος, τι περιμένεις ότι μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία μέρα στην άλλη? Εγώ τίποτα δεν περιμένω. Όταν όμως δημιουργούνται προσδοκίες, ο άλλος περιμένει. Ο άλλος βγαίνει και σου λέει, εδώ τώρα, σήμερα. Εκεί λοιπόν να μάθουμε και αν υπήρχε κάποιος ή αν υπάρχει κάποιος. Από εκεί θα τα μάθουμε, παιδιά, επίσημα. Όχι. Όχι έτσι. Όπως έχουμε μάθει στον Άρη. Στον Άρη έτσι έχουμε μάθει. Να τα μαθαίνουμε δια της πλαγίας. Μου είπε αυτός, μου είπε ο άλλος, μου είπε εκείνος. Έγινε αυτό, έγινε το άλλο. Αυτό είναι το λάθος. Αυτό είναι το λάθος. Είναι να πει ότι δεν. Παιδιά, αν πει, έχουμε κάνει επαφές. Μιλήσαμε με δεκάδες ανθρώπους, χτυπήσαμε πόρτες. Πήραμε απαντήσεις πολλές αρνητικές, πήραμε κάποιες και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιος που να λέει ναι, θέλω να πάρω την ομάδα. Ή να μας πει όντως ότι υπάρχει κάποιος, έχει κάνει μια επαφή ή οτιδήποτε άλλο και για κάποιο λόγο δεν προχώρησε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Θα πει κάποιος, πρέπει να βγουν και να μας δουν ακριβώς τι έχουν κάνει. Ας μην τα πούν ακριβώς. Να δώσουν ένα περίγραμμα. Τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, είναι μέσα στη μάχη, έτσι. Δεν κατηγορήσω αυτούς που είναι μέσα στη μάχη και δεν κάθονται σε μια γωνία όπως είμαστε όλοι οι υπόλοιποι και απλά παρακολουθούμε. Τουλάχιστον είναι μέσα στη μάχη και παλεύουν. Είναι μέσα στη μάχη και παλεύουν. Αλλά πώς λέει όταν καίγονται μαζί με τα ξερά, καίγονται και τα χλωρά, έτσι θα γίνει στο τέλος. Στο τέλος έτσι θα γίνει. Θα χρεωθούν πράγματα πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία τους αναλογούν. Και ο καθένας
που είναι εκεί. Ναι, εγώ τη βάζω την υψηλότερη πίεση. Δεν κατάλαβα. Εσύ λέει βάζει την υψηλότερη πίεση, λέει ο άλλος. Φυσικά εγώ τη βάζω την υψηλότερη πίεση. Τι πρέπει να κάνω δηλαδή. Την πήρανε πάνω τους, φιλέ. Την πήρανε πάνω τους την πίεση. Δεν τη βάζω εγώ από μόνος μου. Δεν αποφάσισα μια μέρα και λέω α, πάω να βάλω πίεση στον ΑΣ. Την πήρανε πάνω τους την πίεση. Καλός ή κακός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν. Εδώ. Ας δούμε λίγο ένα λεπτάκι. Είναι δεδομένο. Θα πούμε ρε παιδιά στη δεύτερη ώρα. Στη δεύτερη ώρα θα πούμε για μπάσκετ. Μην στεναχωριέστε. Είπαμε στην πρώτη ώρα. Τη δεύτερη ώρα θα πούμε για μπάσκετ. Έγιναν πάντως, να ξέρετε, και συναντήσεις έγιναν και έπαφες έγιναν και με όσοι είχαν έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη από το κυβερνών κόμμα και στην Αθήνα. Έγιναν αυτά τα πράγματα, έγιναν. Έτσι, για να μην είμαι άδικος. Έγιναν. Τώρα το τι αποτέλεσμα φέραν ή το τι αποτέλεσμα θα φέρουν, δεν το γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας μέσω της Αμάνη Σουίς, η οικογένεια δηλαδή η Καρυπίδη, και κινείται όπως νομίζει. Κράτησε τον Γρηγορίου. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα κάνει. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με τους παίκτες. Αν θα επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία έχει διαρρεύσει η πλευρά Καρυπίδη όσον αφορά το οικονομικό στάτους της επόμενης σεζόν, πώς σκοπεύει να κινηθεί, τα συμβόλαια με τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο και μπορεί να έρθουν προτάσεις. Όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να γίνουν για την επόμενη σεζόν. Αυτό είναι το πραγματικό γεγονός. Αυτό είναι που έχουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. 19 Μαΐου. Είναι και η γενοκτονία των Ποντίων. Σαν σήμερα. Καλά κάναν και τη θυμήθηκαν, είδα και τις αναρτήσεις που έγιναν και από την Παϊάρες και από τον Σούπερ 3 όσον αφορά την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Έτσι, μια που το ανέφερα. Να το πω και αυτό σε κάθε περίπτωση. Τώρα, να πούμε πάλι στην διαδικασία για το γήπεδο, για το ποιος θέλει να πάει στο γήπεδο, ποιος θέλει να πάει στο γήπεδο, πώς θα λειτουργήσει. Παιδιά, τζάμπα θα τα πω. Τζάμπα θα κουράσουμε το μυαλό μας. Έχουμε θεσμούς στο Σύλλογο και από αυτούς περιμένουμε, εγώ από τον ΑΣ βασικά, αυτός είναι ο πρώτος θεσμός στο Σύλλογο, οπότε περιμένουμε να ακούσουμε το τι έχει γίνει, το τι περιμένουμε και όλα τα υπόλοιπα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή καταλαβαίνω ότι κανείς δεν θέλει να ακούσει για το αγωνιστικό, όλοι θέλουν να ακούσουν κάτι άλλο, όλοι θέλουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό, όχι τώρα μόνο. Γενικότερα θέλουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό ότι θα συμβεί, αλλά δεν μπορώ, παιδιά, να προσποιούμε ότι κάτι δεν υπάρχει και ότι δεν υπάρχει μάλλον το αγωνιστικό, ότι δεν ανακοινώθηκε ότι μένει ο Γρηγορίου, ότι δεν είναι η κατάσταση έτσι, ότι δεν περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ρόστερ και όλα τα υπόλοιπα και να φαντασιωνόμαστε ότι θα γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, να πω και κάτι άλλο και για τους δημοσιογράφους. Και οι δημοσιογράφοι, παιδιά, έχουν ευθύνη. Δεν είπε κανείς ότι οι δημοσιογράφοι είναι από το Παρθενάγο. Έχουν την ευθύνη η οποία τους αναλογεί. Ξέρω και το έχω πει καμιά φορά ότι την μεγαλοποιούμε, την κάνουμε πιο μεγάλη την ευθύνη από αυτή που είναι πραγματικά. Νομίζουμε ότι μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που πραγματικά μπορεί να κάνει κάποιος. Και χανόμαστε λίγο σε αυτή τη διαδικασία, αλλά ευθύνη έχουμε φυσικά. Τι να πούμε. Τι δεν έχουμε. Όλοι έχουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Ο καθένας από εμάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε σε ένα καλοκαίρι το οποίο έχει
μια κατάσταση πολύ περίπλοκη. Να πω ότι η βραδινή εκπομπή, η σημερινή του φίλου μου του Αλέξανδρου, του Αλέξανδρου Πόχου, το βράδυ 12 με 2 χορεύοντας με τους Λύκους, ήταν αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 12 με 2 το βράδυ, αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου θα είναι αφιερωμένη. Πάλι να... Ένα λεπτάκι.

Λοιπόν, έλεγα τώρα για το, κομμάτι το, διοικητικό και πώς και αν και τι μπορεί να αλλάξει κάτι. Το εξήγησα. Δεν είναι πρόβλημα. Το πώς θα κινηθεί η ομάδα για την επόμενη σεζόν στο οικονομικό κομμάτι, στο πώς θα λειτουργήσει, στο τι θα κάνει και όλα τα υπόλοιπα, είναι καταστάσεις, είναι επιλογές, το πώς οικονομικά θα κινηθεί η ομάδα την επόμενη σεζόν, το τι θα κάνει με τους παίκτες που έχουν κάποια αξία, τα χρήματα τα οποία θα αποκομίσει από τις πωλήσεις, όπως είναι του Διαντή που περιμένει να πουλήσει, όπως είναι του Σαμόρα, του Μόντσου βέβαια για το επόμενο Γενάρη. Όλα αυτά τα οποία ανοιχτά σαν μέτωπα παικτών που έχει πάρει δανεικούς ο Άρης. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, έχει η ομάδα στο ρόστερ της κάποιους παίκτες που έχουν μια αλφα αξία, αλλά πιθανολογώ ότι τους περισσότερους εξ αυτών δεν ξέρω αν θα τους έχει την επόμενη σεζόν στο ρόστερ της. Τους περισσότερους εξ αυτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταλαβαίνω ότι μας έχει κυριεύσει η απογοήτευση, όχι τώρα, όχι σήμερα, όχι επειδή ανακοινώθηκε ότι θα παραμείνει ο Γρηγορίου με συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια κτλ. Με την ομάδα, αλλά γενικά με την κατάσταση η οποία υπάρχει στην ομάδα. Δηλαδή ο Γρηγορίου, ακόμα και χωρίς να φταίει, θα χρεώνεται οτιδήποτε χρεώνεται και στον Καρυπίδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί έχουμε το μυαλό μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης είναι σε πολύ, η ομάδα γενικότερα, ο σύλλογος είναι σε δύσκολη κατάσταση. Εγώ από το μόνο θετικό το οποίο πιάνομαι είναι και το κομμάτι της ΚΑΕ με την ύπαρξη του Σιάου γενικότερα και όλης αυτής της άβρας η οποία υπάρχει, που εγώ, πέστε με χαζό, πέστε ότι μπορώ να πιστεύω σε χήμερες ή οτιδήποτε άλλο, πιστεύω ότι μπορεί να οδηγήσει σε κάτι και στην ΠΑΗ, αλλά πάντα έλεγα, παιδιά, ότι το χρόνο ξέρω, ούτε ξέρω πότε θα γίνει. Ούτε ξέρω αν θα γίνει αύριο, σήμερα, μεθαύριο. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Μάλλον βασικά δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πω ότι τώρα που το θυμήθηκα, έτσι με ενημέρωσαν το πρωί άνθρωποι που ήταν στα δικαστήρια, ότι είχε σήμερα ένα δικαστήριο ακόμη ανάμεσα σε Σκόρδα και Κόντι, δεν ξέρω κι εγώ γιατί ακριβώς ήταν. Και ξέρεις, στο μυαλό έρχεται και λες η παρουσία σου, τι έκαναν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δουλεύουμε, τα οποία λέμε, που φτάσαμε. Δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση. Αν τα βάλουμε κάτω, επαναλαμβάνω, δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πιο πολύ, ξέρεις, σε προβληματίζει το πού θα οδηγηθούμε με όλη αυτή την κατάσταση όπως είναι. Δηλαδή το αύριο, το πού θα οδηγηθούμε. Δεν λέω τόσο αγωνιστικά, να ξέρετε, στο αγωνιστικό κομμάτι, με έναν τρόπο, τουλάχιστον αυτό που έχουμε ως σταθερό, ως βάση όλα αυτά τα χρόνια, με κάποιο τρόπο το καταφέρνουμε. Με πιο εύκολο τρόπο, με πιο δύσκολο τρόπο, με ό,τι θέλετε βάλτε στην εξίσωση, στο τέλος θα καταφέρνουμε. Πάντα. Όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, αυτά τα 8 χρόνια που είμαστε στην πρώτη. Δεν με προβληματίζει, να ξέρετε, το αγωνιστικό είναι το τελευταίο που με προβληματίζει. Ξέρω ότι ακούγομαι λίγο τρελό αυτό που λέω, αλλά πραγματικά. Ναι, τι εννοώ με την άβρα. Πιστεύω ότι όταν υπάρχουν

0: όμως. Αυτό δεν είναι δηλαδή αυτό, δεν είναι σταθερό, δεν γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, αδιάφορο. Ναι, αν ήταν ενδιαφερόμενοι όλοι, δεν ξέρουμε αν θα τερματίζαμε στην πέμπτη θέση. Τερματίσαμε στην πέμπτη θέση όμως. Να μην πούμε το πραγματικό γεγονός. Δεν είναι, ξαναλέω, το βασικό μας, το πρώτο μας πρόβλημα δεν είναι το αγωνιστικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια για να συνεχίσουμε και με μπασκετικό Άρη. Θα έρθει και ο Χρήστος. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε κάτω από τις εκπομπές είτε του Γελόρου, είτε στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99. Ό,τι προλάβουμε θα διαβάσουμε, γιατί ήδη γίνεται ένας χαμός. Ό,τι προλάβουμε θα διαβάσουμε, θα σχολιάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, πιστοποιημένες μεταφράσεις σε πάνω από 100 γλώσσες και Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Πάμε στο διάλειμμα, ακούμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ένταση με φόντο την αποχώρηση των Patriot από την Κάρπαθο. Τουρκικά μέσα ενημέρωση συνέδεσαν την απόφαση με το Αιγαίο και τη γαλάζια πατρίδα. Καμία σχέση εκτός πραγματικότητας τα περί υποχωρητικότητας, δήλωσε μιλώντας στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση αντικαθιστά τους Patriot με ζεύγος μαχητικών Mirage 2000-5, τα οποία θα μετασταθμεύσουν στην Κάρπαθο. Ναι, επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση. Ζητά έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές απειλές. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανοί, σας ξυπνήσουμε επιτέλους, αναφέρει. Συστοιχεία αντιεροπορικής άμυνας Patriot και 150 στρατιώτες στέλνει στην Τουρκία η Γερμανία τέλη του επόμενου μήνα, αντικαθιστώντας την Αμερικανική μονάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανεπτυγμένη στο τουρκικό έδαφος. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο νατοϊκής αποστολής με στόχο την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας της συμμαχίας. Συνελήφθη στην Ισπανία ο γιος του ιδρυτή της γνωστής εταιρείας μόδας Mango. Ανακρίνεται για το θάνατο του πατέρα του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Ήταν μόνος μαζί με τον πατέρα του τη στιγμή του δυστυχήματος. Εισαγγελική πρόταση καταπέλτης για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αλφα Ταφ των Αγίων Αναργύρων. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο, ζητά εισαγγελέας για τους αστυνομικούς που την άφησαν αβοήθητη. Πρόκειται για τους τρεις ένστολους που βρίσκονταν στο τμήμα, καθώς και για τον εκφωνητή της άμεσης δράσης που είχε απαντήσει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Τραγωδία νωρίτερα στη Βέρεια. 75χρονος έπεσε από τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύονταν. Κατέληξε στο δεύτερο όροφο που προεξήχε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Να σταματήσει να παίζει καθυστερήσεις στην οδική σύνδεση του λιμανιού, καλεί το Υπουργείο Υποδομών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Ζητά ενημέρωση για την πορεία της σύνδεσης της Παθέ και της Εγνατίας Οδού με τον Έκτο Προβλήτα και το οδικό δίκτυο Καλοχωρίου. Τονίζει ότι πάνω από 1000 φορτηγά την ημέρα κάνουν τον κύκλο και επιβαρύνονται από τη χρήση του οδικού δικτύου Καλοχωρίου. Στην επιστολή του, ο κ. Γιουτίκας προτείνει να αναλάβει η περιφέρεια το έργο με μεταφορά των απαιτούμενων κονδυλίων. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, τονίζει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Το απόγευμα η κεντρική εκδήλωση μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στις 18:30 η επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.

0: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Λευτεράκι, τα είδες!
2: Τι να δω ρε Ζωζό!
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Ε, πού πήγαιναν κομβόι!
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
1: Τις κληρώσεις!
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
12: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
13: Μεϊμάρις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Με Δημήτρη Σανλή και Χρήστο Γκάλη. Σε λίγο θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο τον Χρήστο, για να συζητήσουμε και τα μπασκετικά της ομάδας, για να συζητήσουμε και για αυτά που πρέπει σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και στον μπασκετικό Άρη. Πήρατε πάλι κάποια φόρα σε κάθε εξίσωση, σε κάθε περίπτωση, συγγνώμη. Βγαίνετε και εμφανίζεστε σαν τα πουλιά. Όταν δείτε τροφή, γίνεστε πουλιά και εμφανίζεστε. Πάτε πουθενά άλλου να βρείτε τροφή, παιδιά, εδώ δεν έχει. Να σας ενημερώσω, να σας δώσω την ενημέρωση την οποία ψάχνετε. Λοιπόν, περιμένοντας και τον Χρήστο να έρθει, εγώ έτσι ποδοσφαιρικά, αφήνοντας το θέμα του προπονητή, μπαίνω και στη διαδικασία έτσι για την ομάδα, για το roster εν ώψη επόμενη σεζόν, πώς περιμένω ότι μπορεί να πώς μπορεί αυτή η ομάδα, αυτό το σύνολο, να μπορέσει να προχωρήσει και τι αλλαγές πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση. Να εξηγήσω εδώ σε ένα φίλο. Εδώ μπήκε ένας φίλος και λέει: απορώ, λέει, με την ψυχραιμία σου, λέει, μεγάλο μέρος του κόσμου καίγεται, πείτε κάτι ρε φίλε δημοσιογράφη, γιατί αυτή η μετριοπαθή στάση. Ρε εσύ, μιλ, καβ, δεν το ξέρω το όνομα σου, ποιος είσαι. Μου κάνεις πλάκα, έτσι. Δεν ακούς. Τώρα μπήκες δηλαδή μέσα στο... Τώρα μπήκες μέσα στο chat. Και εσύ ρε φίλε Άρης, επιμένεις να λες αυτό το πράγμα, η αισιοδοξία σου και τα λοιπά που πήγε πριν. Συγκεκριμένα πράγματα έλεγα. Θυμάσαι τι έλεγα. Είπα εγώ ποτέ ότι κάποιος ήρθε, έκλεισε, συμφώνησε και όλα τα υπόλοιπα? Να με τρελάνετε δηλαδή. Γιατί παίρνετε οτιδήποτε ακούτε δεξιά και αριστερά, οτιδήποτε γράφετε και το βάζετε μια ταμπέλα και το χρώνετε σε έναν άνθρωπο? Είπα εγώ τέτοιο πράγμα ποτέ? Και την αισιοδοξία μου έλεγα και από πού πήγαζε αυτή η αισιοδοξία έλεγα. Τα πάντα έλεγα. Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα? Γιατί κουράζεστε τώρα να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία? Πρέπει να πείτε μια εξυπνάδα. Να πω κι εγώ μια εξυπνάδα. Αυτό. Δεν ξέρω. Δεν είπα ότι μιλάς κακό προέλετα, εσύ. Πραγματικά, αλλά δεν έχω ψυχραιμία. Τι πρέπει να κάνω δηλαδή, για πες μου. Τι πρέπει να κάνω? Γίνεται αυτό? Συμβαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα στην ομάδα? Πάρθηκε και αυτή η απόφαση. Εγώ τι πρέπει να κάνω δηλαδή? Τι πρέπει να πω? Πέραν από το ότι δεν πιστεύω, δεν περιμένω. Ξανά, δεν μου φταίει και ο Γρηγορίου σε τίποτα. Δεν μου φταίει σε τίποτα. Δεν υπόθηκε ποτέ όνομα από εμάς, έτσι, σε καμία περίπτωση. Ούτε ενθουσιασμένοι με τον τρόπο. Δηλαδή, είμαστε ενθουσιασμένοι. Τι εννοείται, ρε παιδιά, ότι είμαστε? Τι κάναμε δηλαδή που είμαστε ενθουσιασμένοι? Να καταλάβω δηλαδή, ήσουν λέει ενθουσιασμένος. Σε τι ήμουν ενθουσιασμένος? Σε ότι πιστεύω ότι επειδή έχουμε ένα κανονικό ΑΣ, θέλω να πιστεύω ότι επειδή έχουμε ένα κανονικό ΑΣ και ότι επειδή έχουμε και στην ΚΑΕ αυτούς που έχουμε, ότι κάτι θα γίνει και στο ποδόσφαιρο. Αυτό σημαίνει ότι εγώ έλεγα ότι θα έρθει ο Καϊμενάκης, ο Εξάρχου, ο Χατζιωάννου, ότι μας παίρνει ο δισεκατομμυρίουχος, ότι παίρνει τηλέφωνο? Υπόθηκαν ποτέ από μένα όλα αυτά? Επειδή τα ακούσατε από κάποιον άλλον δηλαδή, επειδή εγώ έλεγα αυτό που συνεχίζω να λέω και τώρα, έλεγα και ήμουν αισιόδοξος και τώρα δεν είμαι αισιόδοξος? Δεν ξέρω πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρω πώς πρέπει να λειτουργήσουμε σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει οι άνθρωποι του ΑΣ να δώσουν, να κάνουν μια συνέντευξη τύπου ή να κάνουν γενική συνέλευση. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Δεν παίρνει άλλο χρόνο. Και να πούν 1, 2, 3. Και να πω και κάτι άλλο. Αν δεν μπορούν ή αν σε αυτή τη φάση κάπου βρισκόμαστε και δεν θέλουν να πούν κάτι, πάλι έχουν τον τρόπο να το περάσουν. Σοβαρά όμως, παιδιά. Όταν μιλάμε για τον Άρη, πρέπει να μιλάμε σοβαρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι. Πρέπει να μιλάμε σοβαρά όταν μιλάμε για τον Άρη. Ο Άρης δεν είναι ούτε για να κάνουμε βιντεάκια στο TikTok,
ούτε για να κάνουμε πλάκα με τους φίλους μας, ούτε για να βγαίνουμε και να λέμε πράγματα και να χρεώνονται άνθρωποι και να τρέχουν άνθρωποι και. Τι θα πήρε, παιδιά? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε, πώς το διαχειρίζεστε, πώς το περνάτε στο μυαλό σας, επειδή εσείς πιστεύετε κάτι. Ρε, Νίκο, ξέρεις γιατί το νιώθει ο κόσμος αυτός όλο? Γιατί κάτι περιμένει. Γιατί κάτι θέλει αυτός ο κόσμος. Και οτιδήποτε από οπουδήποτε προσπαθεί να πιαστεί για να. Αυτό γίνεται. Γιατί ο κόσμος κάτι περιμένει, κάτι θέλει. Και αν κάποιος πει το ανάποδο, αν πει κάτι δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Αυτό. Δεν θέλω ούτε τα ίδια ούτε τίποτα. Ό,τι υπάρχει να βγουν να μας πούν. Ό,τι έχει γίνει, ό,τι δεν έχει γίνει, πού βρισκόμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για να ξέρουμε και να μην φαντασιωνόμαστε, να μην φανταζόμαστε ότι κάτι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση.

0: Λοιπόν, εδώ μας συνεχίζουμε. Έχουμε και τον Χρήστο πλέον μαζί μας. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε, να κουβέντα κάνουμε για το ποδόσφαιρο, για τον Γρηγορίου, για την ανακοίνωση ότι μένει.
1: Ναι, και για τον Ερασιτέχνη κάνει την κουβέντα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ναι.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Ο Ερασιτέχνης πριν βγει και πει οτιδήποτε, έχει πολλή δουλειά.
0: Ναι. Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα να δούνε τι θα κάνουμε με τον Ερασιτέχνη, ε.
0: Φυσικά. Πρώτη στο.
1: Ωραία, εμείς λέμε, άντε βρες επενδυτή, κάνε πρώτη το ένα, κάνε το άλλο. Αλλά και ο Ερασιτέχνης είναι ένα χάος.
0: Χρήστο, να σου πω κάτι. Βασικά δεν λέμε βρες επενδυτή. Έτσι. Οι ίδιοι άνθρωποι του Ερασιτέχνη μας είπαν ότι έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις. Αυτά θέλουμε να μας πούν. Δεν θέλουμε να μας πούν κάτι άλλο.
1: Εσύ τι λες, θα βρήκανε? Όχι, στο λέω τώρα. Με το χέρι στην καρδιά, τώρα μίλα ειλικρινά.
0: Εσύ, αν είχαν βρει, θα βγαίνει να το πούνε.
1: Επομένως.
0: Αν είχαν κάτι τελειωμένο, αν είχαν βρει τον Γκάλι, ότι υποναλαμβάνει, δεν το λέγανε.
1: Επομένως, άρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να βγουν να πούνε ότι έχει γίνει αυτό, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Προχωράμε. Στον Α σίγμα έχουμε αυτό, 1, 2, 3, 4, 5 θέματα.
1: Αυτό είναι αυτονόητο και το ξέρει και ο κόσμος.
0: Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί
1: το αυτονόητο και το ξέρει ο κόσμος.
0: Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δικοί μας άνθρωποι, έτσι. Μεταξύ μας τώρα, δεν τον αισθανόμαστε ότι δεν είναι δικό μας άνθρωπος. Οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη είναι δικοί μας άνθρωποι.
1: Εγώ ξέρεις τι περιμένω από, πρώτα απ' όλα από τον Ερασιτέχνη. Εντάξει, κάνει τις προσπάθειές του, το ένα, το άλλο, μπράβο. Ναι. Να σου λουπώ στον Ερασιτέχνη με τις γνωριμίες που έχουν. Με τις γνωριμίες που έχουν να πιάσουν από το χέρι την ΠΑΕ Άρης. Καρυπίδης δεν είναι σήμερα. Θα πιάσουν τον Καρυπίδη. Την ΚΑΕ Άρης. Θα πιάσουν την ΚΑΕ Άρης. Να τους πάνε κάτω στην Αθήνα. Εντάξει. Να τους πάνε στα Υπουργεία και να πούνε, παιδιά, εδώ είναι ο Άρης. Όλες τις διαφημίσεις τη δίνεται στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό και τώρα μπήκε και στο κόλπο και η ΑΕΚ. Δικαιούμαστε και εμείς κάτι. Παναθηναϊκός έχει 40 χρόνια τον ΟΤΕ. Έγινε ιδιωτικός ΟΤΕ και παραμένει στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει τους προμηθευτές του ΟΤΕ. Αυτά όλα είναι κρατικά λεφτά. Αυτά όλα τα δίνει το κράτος. Το κράτος. Με την παρέμβαση του κράτους βγαίνουν. 50 χρόνια έχει ο Ολυμπιακός στη Siemens. Θυμάσαι? Με κόκαλη. Ναι. Εκεί να βοηθήσουν. Ούτε ο Καρυπίδης έχει, δεν ξέρω αν έχει άκρες, αλλά σίγουρα δεν έχει ΚΑΕ Άρης άκρες. Όλα τα λεφτά των δημόσιων οργανισμών πάνε στις ομάδες του κέντρου. Εμείς δεν είμαστε κομμάτι μεγάλο. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει μεγαλύτερο κομμάτι. Μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τίτλους, αλλά είπαμε ότι ο Άρης έχει ένα αλφα αριθμό οπαδών, αλλά στις συμπάθειες ή αν θέλεις στο ότι υποστηρίζουν τον Άρη, οπαδοί άλλων ομάδων, είναι νούμερο ένα. Είναι η μοναδική ομάδα στην οποία όταν τη βλέπουν όλοι οι φιλαθλοί, είτε όφι είναι το μπάσκετ του Άρη λέμε, είτε όφι είναι ο Ολυμπιακός, είτε πας Γιάννενα, όλοι θέλουν να κερδίσει ο Άρης. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί. Οι καινούργοι στο μπάσκετ δεν έχουν πόρτες. Τα παιδιά είναι ήταν στις, και ο Διακογιάννης και ο τέτοιος ήταν στις εταιρείες, στις πολυεθνικές. Ναι, άμα τους ζητήσουμε κανένα πλοίο να μας φέρουν ξύλα από την Αμερική, θα μας βρουν σε 5 λεπτά. Άμα τους πεις ποιος είναι υπουργός οικονομικών ή ποιος είναι ο γενικός ρεβέναγας στην κυβέρνηση, δεν ξέρουν. Που λέει ο λόγος τώρα, εντάξει. Δεν έχουν πολιτικές άκρες. Έχει όμως πολλές πολιτικές άκρες ο Ερασιτέχνης. Έχει ο Γαμουζάς, έχει ο Τοσουνίδης, έχει ο Αϊβαζίδης. Ας τους μαζέψουν ένα βράδυ, όλοι μαζί, ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΛΦΑ, ΣΥΓΜΑ, να φάνε για να πούνε παιδιά, αύριο κάνουμε εκδρομή στην Αθήνα.
0: Να τις δούμε κι αυτές βέβαια, έτσι.
1: Τι?
0: Από το έχουμε μέχρι κάτι γίνεται για τον Άρη, έχει ναι. Απόσταση.
1: Κοίταξε, ας πούμε κάτι. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα εδώ και αρκετό καιρό να το πω. Και ήθελα να το πω πρώτα στους ανθρώπους του Ερασιτέχνη. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Λειτουργούν λάθος. Δεν πάνε και να πούνε την κυβέρνηση βρες μας έναν.
0: Εντάξει, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι, λίγο θα
1: αυτό ξέρει τι θέλει. Αυτό θέλει.
0: Να σου πει κάποιο, πάνε εσύ Χρήστο να αναλάβει που ξέρει καλά πώς γίνονται τα πράγματα, να κάνει κάτι άλλο.
1: Άσο, ναι, ρε παιδί μου, είναι θέμα. Κοίταξε, είναι αυτό που λέμε. Δεν πάμε να πούμε βρες μας ένα. Θέλουμε αυτό. Εκεί είναι το λάθος που κάνουμε πολλές φορές και όχι μόνο ερασιτέχνες και εμείς. Λέμε θέλουμε. Όχι θέλουμε, θέλουμε αυτό. Πήρε τον ΟΤΕΟ Παναθηναϊκός, θέλουμε ΟΤΕ. Πήρε τη ΔΕΗ ο Παναθηναϊκός, θέλουμε τη ΔΕΗ. Πήρε ο τέτοιο, θέλουμε αυτό. Δεν μας νοιάζει τι θα κάνεις για τους άλλους. Κάνε επί 10. Εγώ θέλω αυτό. Αυτό. Δεν πάμε να πούμε μη δίνεις αυτούς, δώσεις σε εμάς. Όχι, εκεί είναι λάθος. Θέλουμε και εμείς. Θέλουμε ένα κομμάτι από την πίτα που μοιράζεις και θα μοιράσεις τώρα ακόμα περισσότερο γιατί είναι προεκλογικά. Κάνεις γήπεδο σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ με λεφτά του δημοσίου. Έδωσε λέει 20 δις η περιφέρεια για να φτιάξουν τον περιβάλλοντα χώρο. Θέλω κι εγώ 10 δις για να φτιάξω τον περιβάλλοντα χώρο του γήπεδου μου. Θέλω 15 δις για να φτιάξω τον περιβάλλοντα χώρο του Παλέντε Σπορ. Θέλω την έκταση. Θέλω ένα κομμάτι από την έκθεση. Θέλω και ένα κομμάτι αυτό μπροστά στην Εγνατία που είναι του Δήμου. Τα θέλω όλα αυτά. Θέλω και ένα περίπτερο. Αυτά πάει να πάρεις. Αλλά αυτά πρέπει να κάνεις μια συντονισμένη τέτοια. Και δεν θα γίνει στο πρώτο ραντεβού. Στο πρώτο ραντεβού θα σου πούνε ναι, εντάξει, μην φοβάσαι. Θέλει και το δεύτερο και το τρίτο και πάλι όλοι μαζί.
0: Χρήστο,
1: θέλει συντονισμένες προσπάθειες.
0: Για να το μαζέψουμε. Ναι. Αυτό θέλει συντονισμένες προσπάθειες όπως λες. Εμείς όλα τα παρουσιάζουμε λάθος, όλα βγαίνουν προς τα έξω λάθος. Βγαίνει, τώρα Χρήστο, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Βγαίνει ο Super 3 σε εκπομπή και λέει: Δισεκατομμυριούχος έτοιμος, χτυπάει το τηλέφωνο, σήκωσε το καρυπίδι, μην το σφιστώ. Σήκωσε το. Στο καπάκι βγαίνει ο Αλφασίγμα στην πρώτη συνέντευξη τύπου, καπνεί φωτιές. Πώς θα γίνει, Δεσαι Χρήστο?
1: Γι' αυτό όταν θα κάνουν την συνέντευξη τύπου. Εντάξει, να εξηγήσουν κάποια πράγματα, να ζητήσουν συγγνώμη ότι άλλο λέγαμε, άλλο εννοούσαμε, ότι ίσως λίγο να υπερβάλαμε ή δεν ήμασταν ακόμα έτοιμοι και εμείς οπαδοί είμαστε, λίγο να το διορθώσουν και κυρίως εγώ αυτό που περιμένω από αυτούς είναι να μας πούνε τι γίνεται στον ερασιτέχνη. Χρωστάει ο ερασιτέχνης, έχει λεφτά ο ερασιτέχνης. Το πλάνο
0: πού
1: τους.
0: Βρίσκεται, τι είναι αυτό, ναι, που παραλάβανε, τι έχουν μπροστά τους. Κάναμε ένα εξοδικαστικό. Εξοδικαστικός είναι πολλά λεφτά. Ανέβηκαν οι ομάδες στην Α1, τώρα έχουμε τρεις ομάδες στην Α1. Άρα τα έξοδα πολύ περισσότερα. Είμαστε έτοιμοι να τα αποκριθούμε.
1: Ναι. Μιλήσανε. Τώρα αυτός που έτρεχε το βόλεϊ δεν συνεχίζει. Ξαφνικά βγαίνουν και λένε: Α, ο κακός ερασιτέχνης. Παιδιά, ξέρετε τι συζητήσεις έγιναν. Δεν σας λέω άμα είναι καλός ή κακός ερασιτέχνης. Περιμένετε να ακούσουμε. Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Εντάξει, εμείς είδαμε την κορώνα. Περιμένετε να δούμε και τα γράμματα από πίσω.
0: Άρα,
1: είναι
0: λοιπόν
1: πολλά πράγματα. Εμείς τα θεωρούμε όλα εύκολα. Δεν είναι τόσο εύκολα.
0: Όλα δεδομένα.
1: Και ούτε τόσο γρήγορα γίνονται κάποια πράγματα. Ούτε τόσο γρήγορα γίνονται τα πράγματα. Είναι κάποια πράγματα στα οποία πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Ούτε μόνο ο ερασιτέχνης, ούτε μόνο η ΠΑΕ, ούτε μόνο η ΚΑΕ. Πρέπει να είμαστε και εμείς οι οπαδοί από δίπλα. Σας το είπα. Θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον στην ΠΑΕ. Όλοι μαζί σας. Με άδειο γήπεδο και εμφύλιο πόλεμο δεν θα έρθει κανένας. Ούτε αυτόν που θα στείλει η κυβέρνηση. Πρέπει να την πάρουμε αλλιώς τη δουλειά. Στο μπάσκετ, ο Σιάο με τον Αντετοκούμπο γιατί ήρθανε. Δηλαδή δεν ήτανε τώρα, μην πιστέψουμε τώρα το τέτοιο, υπήρχε πλάνο διετίας, τριετίας. Οι άνθρωποι του Σιάο εξετάζονται, λοιπόν, πριν ακόμα συναντήσουν τους Αριανούς, οι οποίοι τώρα είναι το Διακογιάννη. Το δουλεύανε. Αλλά δεν βλέπαν τις κατάλληλες συνθήκες. Πότε ήταν τις κατάλληλες συνθήκες? Όταν τα χρέη ήταν ρυθμισμένα, τακτοποιημένα, δεν κινδύνευε η ομάδα. Γιατί ένα χρόνο πριν από πέρσι είχαμε και μπαν, είχαμε και ρυθμίσεις που τρέχαν και δεν πληρωνόντουσαν και ξανά μπαν. Μόλις τακτοποιηθήκανε, ρυθμιστήκαν όλα, άσχετα πόσα ήτανε, πήρανε 3,5. Μπορεί να παίρνουν 4,5. Μπορεί να παίρνουν 5,5. Αλλά ήταν ρυθμισμένα, τακτοποιημένα, δεν κινδύνευε η ομάδα. Σας το έχω πει και το λέω και κάτι διάνομαι με πολλούς. Παιδιά, έχουν αλλάξει οι καιροί. Μου λένε η ΑΕΚ, δεν τιμω... παιδιά, η ΑΕΚ όσα χρήκε να έχει στο μπάσκετ, τώρα μιλάω, και όλες οι ομάδες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ τα έχουν ρυθμισμένα, τα έχουν πληρωμένα. Δεν υπάρχει πλέον εκείνο δεν πλήρωσα μια δόση, δεν πειράζει, μωράς μου έρθει μπαν. Σε 2 εβδομάδες σε παίρνουν τα δελτία. Στο ποδόσφαιρο είναι ακόμα πιο αυστηροί οι κανονισμοί. Και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ περνάνε 3 και 4 ελέγχους κάθε χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ανά 2-3 μήνες σου ελέγχουν τι πλήρωσες, τι χρωστάς, τι ρυθμίσεις έχεις, είναι τακτοποιημένες οι ρυθμίσεις. Γι' αυτό και λένε κάποιοι, α, η ΠΑΕ Άρης, ξέρω εγώ, χρωστάει 100 εκατομμύρια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πόσα χρωστάει, αλλά αποκλείεται να είναι μεγάλο το ποσό, γιατί άμα είναι μεγάλο το ποσό, παιδιά, δεν ξέρω, δεν είμαι λογιστής, δεν έχω δει τα βιβλία. Μια λογική κάνω. Το ότι άμα είναι μεγάλο το ποσό και πολλοί λέτε τα έχει ρυθμισμένα. Ναι, άμα είναι μεγάλο το ποσό και υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις, κάτι θα σε σκάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τις εξυπηρετήσεις όλες. Άρα ό,τι χρέη έχεις είναι ρυθμισμένα, τακτοποιημένα και μπορείς να τα καλύψεις άμεσα. Άμεσα δηλαδή στην ώρα τους. Γιατί πλέον έρχεται η UEFA, γιατί η ΠΑΕ περνάει και από την UEFA. Εντάξει, στο μπάσκετ δεν υπάρχει ανάλογος έλεγχος από τη FIBA. Απλώς η FIBA είναι να τιμωρεί τους κακοπληρωτές. Λοιπόν, έρχεται η UEFA και σε λέει shoot. Δεν σε δίνουν δελτία. Δηλαδή είναι, δεν είναι τόσο εύκολο επί πόλη να τα λέμε έχει 200 και 1 εκατομμύριο να έχει, ρε παιδιά, δεν κάνει καλό και στην ομάδα τώρα να βγαίνουν πια να λέμε χρωστάει ο ΟΠΕ. Υποβαθμίζουμε το δικό μας.
0: Αυτό τώρα γίνεται παντού, λες, τώρα. Αυτό, εντάξει. Δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι παράλογο. Αυτό συμβαίνει παντού. Όποιος δεν γουστάρει τη διοίκηση και τα λοιπά, λέει το ένα
1: καλά, εντάξει, γιατί να σου πω κάτι.
0: Όχι, δηλαδή, δεν υπάρχουν,
1: στο Παναθηναϊκό τόσα χρόνια έλεγε κανένας που χρωστούσε τις. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα.
0: Όταν
1: ο Αλαφούζος.
0: Όταν τα Αλαφούζος χρωστούσε για ένα διάστημα και φάνηκε αυτό. Και
1: μα ο Αλαφούζος έλεγε, παιδιά, αυτό είναι το budget γιατί έχω χρέη. Δεν έλεγε ότι χρωστάω εκεί 5, 10, 15.
0: Το είπε, το έφτιαξε μετά και προχώρησε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάσκετ τώρα αυτό. Γιατί
1: πάμε στο μπάσκετ. Τι ρεπό έχουνε. Ναι. Τι, μας βρίζουνε. Κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια, ρε παιδιά. Κάποιος πρέπει στα αυτιά σας να σας πει τα αλήθεια. Να σας λέμε, έρχεται ο Καβαλάρης ο Λευκός να πάρει.
0: Δεν μας βρίζει κανένας. Πάμε, Χρήστο.
1: Είναι το πιο τέτοιο πράγμα. Το πιο εύκολο για μας. Ποια ακροματικότητα θα έχουμε και μην αυταπάστε. Άμα δεν έρθει κανένας, κάνουμε και κολοτούμπα στον αέρα. Και εγώ και ο Δημήτρης έχουμε λεπτή μέση και ευλίγιστη. Είμαστε, κάνουμε και καμιά κολοτούμπα την αέρα. Το θέμα είναι να ακούτε την αλήθεια και να μην παρασύρεστε. Δεν υπάρχει τίποτα. Μένουμε συγκεντρωμένοι, μένουμε στο πλευρό του Άρη. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Καλώς. Δεν θέλουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Δεν τη βοηθάμε. Αλλά μην γράφουμε, και ιδιαίτερα τώρα που ο καθένας έχει λόγο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψέματα που στο τέλος, για να δικαιώσουν τα λεγόμενά μας, που στο τέλος, αν αναλογιστεί κανείς, άμα πάρει το λογαριασμό, είναι το ότι κάνουμε κακό σε αυτό που αγαπάμε. Πάμε. Πολύ εύκολο να λέμε ο τάδε δεν πλήρωσε, έχουμε μπαν και όλα αυτά.
0: Είναι άσχημο. Αυτό που αγαπάμε είναι άσχημο να το συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Και σε ανθρώπους που αγαπάνε το ίδιο πράγμα με εμάς, να τους συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Είπες έχουμε ρεπό.
1: Έχουν ρεπό και χθες και σήμερα ρεπό. Αναγκαστικό είναι το ρεπό, ο γιατρός το ζήτησε, να σας πω την αλήθεια. Κανονικά ο προπονητής ήθελε να δώσει χθες ρεπό.
0: Ναι.
1: Για να δουλέψει πάνω στα πλάνα, αλλά του λέει ο γιατρός, άστο καλύτερα. Έχουμε πολλούς τραυματίες. Εχθές που εξέτασε τον Τζόνς, πονούσε ο Τζόνς από αυτό το. Ευτυχώς απέφυγαν τα χειρότερα.
0: Το ελαφρύ διάστρεμα, ναι.
1: Ναι, το ελαφρύ διάστρεμα. Απέφυγαν τα χειρότερα, δεν γύρισε το πόδι και κυρίως δεν γύρισε από την άλλη πλευρά. Να έχουμε ακόμα χειρότερα, να χρειάζεται εγχείρηση με συνδέσμους και τα λοιπά. Λοιπόν, σήμερα λεπώ θα ξαναπεράσουν οι τραυματίες από τον γιατρό και ο Αντετοκούμπο έχει πρόβλημα και ο Φόρεστερ έχει κάτι τσιμπηματάκια στη μέση, ακολουθεί φυσιοθεραπεία και άλλοι παίχτες έχουν κάποια μικροπροβλήματα, οπότε του λέει άσε να κάνουν φυσιοθεραπείες, θα τους εξετάσω, αύριο θα κάνουν προπόνηση, αύριο αυτοί που είναι σοβαρά, Jones, Αντετοκούμπο, σίγουρα θα περάσουν πρώτα από τον γιατρό να τους εξετάσει και αυτός θα ενημερώσει τον προπονητή αν πρέπει να κάνουν προπόνηση αύριο ή θα καθυστερήσει, θα καθυστερήσουν να μπουν. Λοιπόν, Κυριακή πετάνε νωρίς και θα κάνουν τελευταία προπόνηση προετοιμασίας στο γήπεδο του αγώνα. Αυτό το κάνανε πέρσι με τον Καστρίτη πολύ, φέτος και με τον Καράισιτς, αλλά κυρίως με τον Μίλσιτς που είναι μεγαλύτερο διάστημα. Ο Μίλσιτς προτιμούσε την τελευταία προπόνηση προετοιμασίας να την κάνει εντός έδρας, δηλαδή να την κάνει στο παλέ. Τώρα για αυτό το παιχνίδι, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι πολύ κρίσιμο και ότι οι παίχτες θα πρέπει λίγο να δουλέψουν περισσότερο στα καλάθια του γηπέδου, θα την κάνει στην Αθήνα στο γήπεδο του ΤΣΑΕΚ όπως το επιτρέπει ο κανονισμός. Οπότε, μέχρι.
0: Πότε θα την κάνει αυτή την προπόνηση?
1: Την Κυριακή.
0: Τη Δευτέρα. Έχει All-Star Game U18.
1: Το ξέρω στην ΚΑΕ. Σοβαρά σου με η ΚΑΕ μου λέει ότι θα κάνει τελευταία προπόνηση?
0: Πηγαίνω τη Δευτέρα, βέβαια, τη Δευτέρα το πρωί. Λέω, επειδή είναι 7 η ώρα το μάτς αργά.
1: Τη Δευτέρα είναι χαλαρή προπόνηση, δεν μπορεί να του βάλει κανονικά προπόνηση.
0: Ναι, μήπως αυτή την προπόνηση εννοεί. Έχει το τελικό. Γι' αυτό το γήπεδο τη ΣΑΚ έχει δοθεί, γι' αυτό δεν γίνονται και τα μάτς τώρα. Το μάτς αυτό θα γινόταν τώρα με την Τετάρτη την Πέμπτη. Δεν γίνεται γιατί το γήπεδο έχει δοθεί ήδη στην Ευρωλίγκα. Έχει το Generation, πώς λέγεται αυτό, το τελικό.
1: Το Next Generation.
0: Μπράβο, U18. Ναι. Το οποίο θα γίνει την Κυριακή. 6 ώρα είναι αυτός ο τελικός.
1: Μήπως κάνουν σε άλλο γήπεδο. Μπορεί να κάνουν και σε άλλο γήπεδο. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Θα το δω. Δεν το ρώτησα. Δεν το ήξερα.
0: Μην το μπερδεύουμε τώρα, okay.
1: Ναι, τη Δευτέρα να κάνει κανονική προπόνηση. Δύσκολο.
0: Όχι, για να δουν τα καλάθια, λέω, αυτά να συλφίζουν και τέτοια.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Ωραία, πάμε.
1: Το θέμα είναι αυτό. Τώρα, εντάξει, μια τελευταία ζαριά είναι.
0: Ότι αύριο είναι προγραμματισμένη να γίνει συνάντηση με τον Τσούς Μπουένο. Με τον CEO της Ευρωλίγκα. Όπως μας έχουν ενημερώσει οι άνθρωποι του Άρη, όπου δεν είναι παρόντες ο Νίκος Ζήσης και ο αγαπητός ο Διακογιάννης. Αυτή είναι η ενημέρωση την οποία μας είχαν δώσει εδώ και αρκετές ημέρες. Έτσι, ότι αύριο έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι της Ευρωλίγκα είναι εδώ, ή αύριο θα έρθουν στην Ελλάδα. Θα έχουν συναντήσει με όλους όσους είναι στην οικογένεια της Ευρωλίγκα. Ο Άρης είναι στην οικογένεια της Ευρωλίγκα μέσα από την παρουσία του στο EuroCup. Αλλά έχουν και μια και πιο ιδιαίτερη, δεν θα κάνει τη συνάντηση μόνο με όλους μαζί, και μια πιο ιδιαίτερη συνάντηση. Ακριβώς για να αναλύσει το πλάνο το οποίο υπάρχει, τις σκέψεις, να μιλήσουν και για το γήπεδο και για όλα όσα σκέφτονται να κάνουν για την ομάδα και μελλοντικά έτσι για τα επόμενα χρόνια με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα, γιατί εκεί ανήκουμε έτσι, και εκεί είναι το πλάνο μας να φτάσουμε.
1: Λοιπόν, είχα μιλήσει πριν από λίγες μέρες με έναν άνθρωπο Έλληνας ο οποίος δουλεύει στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι, ξέρω, το γνωστό. Ναι.
1: Ναι. Όχι, αυτός δούλευε. Τώρα
0: είναι άλλος
1: καινούριος. Ναι. Okay. Λοιπόν, αυτό που λίγοι ξέρουν είναι ότι η Ευρωλίγκα σε ομάδες οι οποίες έχουν πρόοδο ανάπτυξη όπως είναι ο Άρης, οι ίδιες στέλνουν το μήνυμα το ότι ελάτε λίγο να τα πούμε για να δούνε αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί να ξέρετε ότι η Ευρωλίγκα έχει άτομα στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα, και στη Θεσσαλονίκη έχει άτομο το οποίο ό,τι λέμε εμείς δημοσιογράφοι, ότι βγάζει η ομάδα, να τα στέλνει στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σε πολλές πόλεις για να παρακολουθεί την αγορά της. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα συγκεκριμένη, και ο άνθρωπος δεν ήξερε εάν η Ευρωλίγκα ζήτησε από τον Άρη να έρθει να μιλήσουν ή ο Άρης ζήτησε από την Ευρωλίγκα. Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι πας στην Ευρωλίγκα και του λες είμαι αυτός. Μέχρι χθες κροστούσα, ξόφλησα, προχωράω μπροστά. Εγώ έχω ένα πλάνο, έχω ένα πλάνο. Αυτό είναι το πλάνο μου. Δεν θέλω να ακούσω οτιδήποτε. Αυτό είναι το πλάνο μου. Το πλάνο είναι αυτό, γι' αυτό πάει ο αγαπητός. Τα αγωνιστικά και τα λοιπά και την ανάπτυξη μπορούσε να τα εξηγήσει και ο Ζήσης.
0: Είναι φυσικά.
1: Όχι. Και ο Ζήσης είναι πιο εύκολο, γιατί είναι και μια αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία. Και είναι και κάποιος ο οποίος έχει και μια θέση υψηλή όσον αφορά την εθνική Ελλάδος. Δηλαδή τον βλέπουνε. Καταλάβατε. Λοιπόν, τώρα φέρνει μαζί του και τον αγαπητό. Να, εδώ είναι ο CEO, ο διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος θα σας αναπτύξει, θα σας δείξει ποιο είναι το πλάνο μας, ποια είναι τα τέτοια, ότι κλείνουμε και ότι φτιάχνουμε το γήπεδο. Όλα αυτά θα τα δώσει στους επιτελείς της Ευρωλίγκας, προκειμένου η Ευρωλίγκα να περάσει τον Άρη στις ομάδες που είναι top. Top priority. Ποια είναι οι ομάδες που είναι top priority? Οι ομάδες οι οποίες με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο πρέπει να παίξουν στην Ευρωλίγκα. Αυτό πάει να κάνει ο Άρης. Να θέσει, να κάνει αν θέλετε την αίτησή του για να αναβαθμιστεί από ομάδα του EuroCup σε ομάδα top priority. Οπ, εδώ υπάρχει μια αγορά. Είναι ο Άρης, ο οποίος είτε παίζει με την Καρδίτσα, είτε παίζει με το Μαρούσι, είτε παίζει με τον Μπάουκ, είτε παίζει με την Μπαρτσελώνα, το γήπεδο είναι ασφιχτικά.
0: Ναι,
1: το γήπεδο είναι ασφιχτικά γεμάτο. Είναι αγορά για σας. Είναι η ομάδα στην οποία, αν κάνουμε γκάλοπ, αυτό που έλεγα νωρίτερα, είναι η νούμερο ένα σε προτιμήσεις. Γιατί αν κάνεις γκάλοπ, σε ρωτάνε ποια ομάδα υποστηρίζεις, τον Ολυμπιακό. Ποια ομάδα συμπαθείς, τον Άρη. Ποια ομάδα υποστηρίζεις, τον Παναθηναϊκό. Ποια ομάδα συμπαθείς από άλλες ομάδες, τον Άρη. Στο μπάσκετ είναι η νούμερο ένα ομάδα. Και το δείχνει και οι τηλεθεάσεις, το δείχνουν και ό,τι θέλετε το δείχνουν. Γι' αυτό πάνε να κάνουν έτοιμα στην Ευρωλίγκα το priority. Η επόμενη χρονιά είναι πολύ δύσκολη και πολύ κρίσιμη. Ο Άρης θα μπει με συγκεκριμένους στόχους. Σας τα πει και αναλυτικά η διοίκηση και ο Ζήσης σε λίγο καιρό που θα κάνουν συνέντευξη τύπου. Το θέμα είναι ότι του χρόνου μπορεί να μην κατακτήσει το EuroCup, παρά μην κερδίσει τη θέση για την Ευρωλίγκα. Να έχεις ακόμα ένα παράθυρο, λέμε. Ή του παραχρόνου. Να έχεις ακόμα ένα παράθυρο. Όλα αυτά με αναλυτικά στοιχεία θα τα θέσουν υπόψη των στελεχών της Ευρωλίγκας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά, θα ξέρουμε περισσότερα αύριο όσον αφορά για την, για την συνάντηση. Θα μας πούνε και οι ΚΑΕ πάνω κάτω πέντε στοιχεία, αλλά σας είπα ότι αυτές οι συναντήσεις είναι για να σε βάλουν στις ομάδες των, αν θέλετε, των μεγάλων ομάδων, των μεγάλων κλαμπς,
0: να σε έχουν υπόψη. Μην το μπερδεύουμε τώρα. Να παρουσιάσει το πλάνο σου. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ακριβώς.
0: Να, παιδιά, αυτό είναι το πλάνο μας. Αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα, δύο, τρία γήπεδο. Και θέλουμε μελλοντικά να βρεθούμε στην Ευρωλίγκα. Θα γίνει σε ένα χρόνο που θα πάρουμε το EuroCup. Θα γίνει σε δύο. Ναι. Αυτό είναι το πλάνο μας. Το πλάνο μας είναι να βρεθούμε εκεί. Έτσι. Το αναπτύσσουμε. Πήραμε αυτό. Το έχουμε φέρει εδώ. Ναι. Κτλ. Έτσι γίνονται αυτά. Έτσι ή ο άλλος τρόπος ξέρουμε ποιος είναι. Έτσι.
1: Ποιος, να αγοράσουνε.
0: Να αγοράσουμε την θέση. Ναι. Πάμε να δώσουμε τα εκατομμύρια και να αγοράσουμε την θέση. Λοιπόν, πάμε λίγο.
1: Αυτά τα εκατομμύρια στην Ευρωλίγα τα ακούω.
0: Πολλά.
1: Ναι, ναι, όχι. Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτά, δηλαδή, άμα μάζευε η Ευρωλίγα αυτά τα εκατομμύρια που ακούγονται ότι μαζεύει, θα τα μοίραζε και στις ομάδες, δεν θα είχαμε γκρίνια. Ούτε θα τρώγαν το φίλο μου τον Μπερτομέου. Έτσι, μέσα σε μια νύχτα.
0: Ο Ποντίνογκα τι είναι στην Ευρωλίγκα?
1: Ο Ποντίνογκα μέλος του Διοικητικού Συμβούλου. Τι είναι, εκτελεστικός διευθυντής, τι είναι, τι τον έχουν βάλει μετά την αναδιάρθρωση? Κάτι ήτανε.
0: Δεν ήταν αυτός
1: Όχι, ο πρόεδρος ήταν ο άλλος, ο Λιθουανός που έφυγε.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι. Ματσιγιάς, πώς το έλεγα.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο να διαβάσουμε τα μηνύματα. Λέει εδώ ο Νικόλας, εδώ ακούγεται ότι θα πάει στην Ευρωλίγκα η Αγιά, έχει έρωτα εδώ με την Αγιά.
1: Ε.
0: Με την Αγιά εδώ, ο Ηρακλής λέει θα πάει στην Ευρωλίγκα, λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας.
1: Παιδιά, είναι μια δύσκολη περίοδο για τον Ηρακλή. Έφυγε ο βασικός χρηματοδότης, ή αν θέλετε έφυγε από τους χρηματοδότες, αυτός που έβαζε τα περισσότερα. Λοιπόν, όταν θα βρουν να καλύψουν το κενό του, εάν μπορέσουν να βρουν να καλύψουν το κενό του, τότε να κοιτάξουν. Ας κάνουν του χρόνου ομάδα με χαμηλότερο μπάτζετ σε σύγκριση με φέτος για να παραμείνει στην κατηγορία και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν,
1: και
0: εδώ
1: φυσικά
0: φίλος
1: του χρόνου δεν έχει παιχνίδια, πάμε να παίξουμε σε κάτι υποβαθμισμένες διοργανώσεις, γιατί παιδιά ο στόχος είναι η παραμονή.
0: Λοιπόν, εδώ φίλος ο Γιάννης λέει: ο Καρυπίδης λέει υποτιμά και απαξιώνει τον κόσμο του Άρη. Εσάς ο δημοσιογράφος του Άρη σας βρίζει, λέει, και δεν είναι. Σίγουρα μας βρίζει, δεν μας βρίζει, αφού μας μοιράζει λεφτά για να λέμε αυτά που θέλει. Έτσι λένε. Πώς μας βρίζει, αφού είμαστε. Μας πληρώνει για να λέμε αυτά που θέλει. Αχ, λοιπόν, για κανένα θεωρεί λέει, τον εαυτό του μεγαλύτερο μέγεθος από τον Άρη. Να πω ότι έχεις άδικο. Τον βοηθάμε κι εμείς αυτό όμως, έτσι. Όλοι μας. Με αυτά που κάνουμε. Τώρα, ας βάλει, τα έλεγα στην αρχή. Ας βάλει ο καθένας στο μυαλό του να σκεφτεί. Ο Α Σίγμα λέει: χτυπάει το χέρι στους κυβερνώντες, λέει, απαιτώντας τα αυτονόητα. Τους καθησυχάζουν, λέει. Τζάμπα μερικοί περιμένετε επενδυτή, λέει ο φίλος μας ο Σεφ εδώ. Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα εδώ κάνετε την κουβέντα μεταξύ σας. Τα αφήνω, πάω λίγο στο Viber. Πολλά τα μηνύματα τα οποία έχετε. Α, ο Ποντίνο κάνει πρόεδρος, ναι. Εντάξει, τον μπέρδεψα με το CEO, τον Κίντερ Μπουένο, πώς τον είναι αυτόν. Ναι. Τον μπέρδεψα με αυτόν εδώ. Νόμιζα ότι ο πρόεδρος και ο CEO είναι ο ίδιος, εντάξει. Τα μυαλά μου και μια λίρα. Λοιπόν, πάμε στο Viber. Να δούμε μερικά μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Μάλιστα, πανικός γίνεται. Ό,τι προλάβω. Ο Γιώργος λέει: από 8 σε κανονική διάρκεια, λέει, μπήκαμε 4-5. Λέει: εισιτήρια 7 ούτε 5.000 μεσόωρο. Μας πέρασαν Όφη και η Λάρισα. Για τον Γρηγορίου, λέει: 2 χρόνια. Ναι, 2 χρόνια ανακοίνωσε. Σίγουρα παίκτες, λέει, σε παλέ με κόσμο, λέει, πιο δυνατή. Χωρίς, λέει, sold out αυτή τη φορά. Να δούμε, λέει, στην Αθήνα τώρα. Ο Λάζαρος σχολιάσε λίγο αυτό που μπέζουν για τους διαιτητές και για παράνομο στοίχημα. Εντάξει, τώρα το είπε και χθες ο Φώτης, την ώρα που βγήκε στην ανακοίνωση. Εδώ να κάνουμε τις δηλώσεις. Εντάξει. Δεν ξέρω. Τι να σχολιάσω τώρα με τον Αχιλλέα να λέει για στημένα κτλ. Κάτι ξέρει. Ο Γιώργος, δεύτερη αγωνιστική, αλλάζουμε προπονητή, λέει ότι γίνεται τα τελευταία 6-7 χρόνια. Τι ζούμε, λέει, με αυτόν τον Καρυπίδη. Γιώργο, όντως ισχύει αυτό που λες με το δεύτερη αγωνιστική. Απλά το διευκρίνησα και πριν, Χρήστο.
1: Ναι.
0: Χωρίς Ευρώπη δεν αλλάζουμε δεύτερη αγωνιστική. Με Ευρώπη αλλάζουμε δεύτερη αγωνιστική. Με Ευρώπη, ο μόνος που άντεξε και δεν άλλαξε δεύτερη αγωνιστική ήταν ο Μάντζιος. Είχαμε αποκλειστεί την Αστάνα και άντεξε και έμεινε και έφυγε πιο μετά. Όλοι οι υπόλοιποι μετά από Ευρώπη, δεύτερη αγωνιστική, απολύθηκαν. Τώρα, επειδή δεν έχει Ευρώπη ο Γρηγορίου, μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα και να αργήσει. Άσχετα από τα υπόλοιπα που λέμε.
1: Εδώ λίγο ένας φίλος λέει στο τέτοιο. Λέει, ο Γιανακόπουλος λέει απειλούσε και επειδή απειλούσε, λέει, του δώσανε. Φίλε, ο Γιανακόπουλος είχε ανοίξει μία κόντρα με τον νυν Υπουργό Υγείας τον Άδωνη παλιά, ξαφνικά ένα χρόνο ηρεμία και πέρσι υπογράφηκε ένας νόμος με το πρόσημο ότι φεύγουν τα ακριβά φάρμακα και πάνε στο εξωτερικό και πουλούνται γιατί υπήρχε πλαφό στις τιμές, το ότι πλέον οι βιομηχανίες φαρμάκων έχουν το ελεύθερο να κοστολογούν και να πουλούνε όσο θέλουν.
0: Αυτό λες τώρα για τις δουλειές του. Ότι και αυτή την κόντρα για τις δουλειές του.
1: Ναι. Όσον αφορά για το γήπεδο, να ξέρεις.
0: Έκανα στα τελικά και κόντρα με τον Αβγενάκη. Πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
0: Τεράστια.
1: Ναι, γιατί ο Αβγενάκης δεν του το έδινε έτσι όπως ήθελε. Όπως και ο Ολυμπιακός τώρα δεν το παίρνει έτσι όπως θέλει. Με πρίκα. Έτσι θέλει και ο Άρης. Δεν θέλει να το πάρει ένα γήπεδο για να λέμε έχουμε δικό μας γήπεδο. Όχι. Τι να πάρεις ένα γήπεδο γερασμένο, θα το πάρεις με πρίκα.
0: Θα πάρεις με αυτό που θέλεις και εσύ. Με τα δεδομένα που θέλεις. Λοιπόν, ο Κώστας, αν λάβουμε υπόψη μας λέει το μειωμένο μπάτζετ και το άδειο γήπεδο, το χρόνο είμαστε πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Εντάξει, τώρα, εσύ είπαμε. Από το ένα άκρο πάμε στο άλλο σε χιλιοστατά. Πήγαμε στο άλλο άκρο κατευθείαν. Μοναδική ελπίδα για τους παίκτες. Σας είπα, στο αγωνιστικό είναι το τελευταίο που φοβάμαι από όλα τα υπόλοιπα, να ξέρετε. Άσχετα τα φετινά. Φετινά ήταν συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Και πάλι πέμπτη καταλήξαμε στο τέλος. Ο Κωνσταντίνος Παρέλας 28-28 λέει. Ο Ιωάννης, όπως το περιμέναμε, λέει, ο Γρηγορίου έμεινε. Μέτρος ιδιοκτήτης, μέτρος προπονητής. Φοβάμαι, λέει, άλλη μια μέτρια χρονιά. Αναλώσιμος. Να δούμε τι ρόλο θα έχουμε για τον. Αυτό, παιδιά, είναι το επόμενο βήμα τώρα. Ο Νίκος λέει: Αναφάνουσα γλώσσα, λέει πάντα την αλήθεια. Λέει την ανανέωση του Καρυπίδη για 2 χρόνια, είπες, λέει. Έτσι είναι. Έτσι είπα. Ο Καρυπίδης με ποιον ανανέωσε, με τον εαυτό του. Ο Γιώργος. Πρέπει ο ΑΣΥΓΜΑ να μας πει κάποια πράγματα, λέει ο Γιώργος. Ο Μαργαρίτης, ωραία, λέει: Δεν υπάρχει άλλος. Αυτός πουλάει, υπέγραψε το χαρτί, λέει: Και αν πουλάει, πόσα θέλει. Μαργαρίτη. Θα δεν τα βγει στον δρόμο να πει: Θέλω 5, θέλω 10, θέλω 20. Είπε: Πουλάει. Αν έχει δώσει όντως και το χαρτί, ο ΑΣΥΓΜΑ θα μας το πει αυτό. Αν έχει δώσει όντως και το χαρτί, από εδώ και πέρα είναι θέμα του ποιος θα εμφανιστεί. Ο Γιώργος, 6 μήνες λέει, γίνονται συζητήσεις, γίνονται προσπάθειες. Πολύ φοβάμαι ότι σε ένα χρόνο το ίδιο θα ακούμε. Γιώργο, αν δεν έχει γίνει κάτι. Ο Αλέξανδρος Γρηγορίου λέει, προπονητής στον Άρη. Για μένα λέει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Θα είναι το εύκολο θύμα. Αν λεγόταν, λέει, Γρηγορίεφ ή Τσι Γρηγορίεφ, ήταν προπονητάρα. Οκ. Okay. Καλύτερα από όταν έρχονταν κάποιος ξένος της πλάκας. Για τους παίκτες, τι θα γίνει, θέλουν να μείνουν Αθανασιάδης, Ράτσιτς, Χόγκλα, Γκαρέ. Να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον του ποδοσφαιρικού Άρη. Ο Γιάννης πάλι καλά, λέει, που υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο και επικρατεί η φωνή της λογικής, γιατί κάθε φορά που βρισκόμαστε σε κρίση, λέει, τη δουλειά του ραδιοφώνου την έκανε ένα σύνδεσμος και επικρατούσε το θυμικό με αποτέλεσμα να τα καταστρέφουμε όλα, λέει ο Γιάννης. Τώρα, Γιάννη. Μακάρι να είχαμε και εμείς την ψυχραιμία. Περισσότερο δεν την έχουμε πάντα. Ο Νίκος, πρέπει να γίνει, λέει, συνέντευξη τύπου χθες. Γρηγορίου, γίνε νέος Μάντζιος, λέει ο Νίκος. Ο Άρης, σου είχα πει, λέει, κάτι περί χορηγών της εκπομπής και επειδή ψηφίζω τα πάντα, του ζητάς, λέει, τουλάχιστον εσύ του ζητάς δημόσια να κάνουν το αυτονόητο, να βγουν και να μιλήσουν. Για μένα είναι απαραίτητη γενική συνέλευση χθες. Αν παραμείνουν στη θεοποίηση, θα θεωρηθούν συνένοχοι, λέει ο Άρης. Άρη μου.
1: Συνένοχοι πού, ρε Άρη, κάναν κανένα έγκλημα.
0: Στο τι να βγουν να πούν κάτι, ρε παιδί, αυτό που υπάρχει τώρα, η κατάσταση είναι θολή τώρα. Να βγουν να ξεκαθαρίσουν 1, 2, 3 πράγματα. Ρε,
1: τι να ξεκαθαρίζουν, δεν υπάρχει τίποτα. Το μηδέν.
0: Χριστό, ακόμα και αυτό το να το πεις είναι κάτι. Από το να μιλες τίποτα.
1: Είμαστε στο μηδέν, τι να πούνε για μένα.
0: Μα δεξιά και αριστερά βγαίνουν διάφοροι και λένε ότι υπάρχουν πράγματα. Δεν
1: αυτοί που βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει, έρχεται, ας πάνε σε αυτούς.
0: Δεν το κατάλαβες. Δεν μπορούν να πάνε σε αυτούς, Χριστό. Θεσμικό ρόλο έχει ο ΑΣΥΓΜΑ. Δεν έχουν θεσμικό ρόλο αυτοί. Αυτοί είναι διάφοροι.
1: Ρε φίλε, όχι, εννοώ οι ακροατές σας πάρουν τηλέφωνο αυτούς και τους λένε.
0: Δεν μπορούν να πάνε οι ακροατές σας, Χριστό. Ο ΑΣΥΓΜΑ έχει θεσμικό ρόλο σε αυτό.
1: Εδώ είμαστε τίμοι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει 1 εκατομμύριο φορές.
0: Ο ΑΣΥΓΜΑ έχει θεσμικό ρόλο.
1: Το ξέρω. Πρέπει και να... έκανε μια προσπάθεια, μάζεψε 5 χαρτιά, τα πήγε.
0: Αυτό πρέπει αυτό. Να μας πει. Έχουμε κάνει αυτό.
1: Δεν είναι ο Θεός να φέρει τώρα κάποιον. Δεν υπάρχει.
0: Εγώ είπα να φέρει επενδυτή.
1: Όχι. Αλλά λες τώρα είναι θολή. Λες και έρχεται κάποιος και δεν ξέρουμε. Μα είναι τόσο έγινε... μακριά που δεν ξέρουμε άμα πλησιάζει
0: ή φεύγει. Ο ΑΣΥΓΜΑ φταίει, είπαμε γιατί φταίει. Εκείνη τη συνέντευξη τύπου κτλ. Εδώ τώρα. Ο ΑΣΥΓΜΑ δεν φταίει. Δεν πρέπει να βγει να πει έχουμε γίνει αυτό. 1, 2, 3.
1: Ωραία. Και το είπε. Και τι έγινε.
0: Καλά, ρε, να μην γίνει τίποτα από τότε. Να μην κάνει τίποτα από τότε.
1: Άρη μου, να βγει για να μας πει ο ΑΣΥΓΜΑ. Μπορεί να επιβιώσει αύριο με τα χρέη του.
0: Και για τον ΑΣΥΓΜΑ, φυσικά.
1: Κατάλαβες. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Όλα βρε. Όχι μόνο για την ΠΑΕ. Μα δεν λέει μόνο για την ΠΑΕ.
1: Θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο όπως ήμασταν πριν. Μία ΚΑΕ δυνατή, μία ΠΑΕ δυνατή και καθόλου ΑΣΥΓΜΑ.
0: ΠΑΕ δυνατή.
1: Εντάξει.
0: Ο Παναγιώτης, βάλε το όλα τριγύρω αλλάζουν, λέει, όλα τα ίδια μένουν. Περαστικά μας λέει. Καλή δύναμη σε όλους. Μόνο εμείς, λέει, υπάρχουμε. Πια πρέπει να είμαστε εκεί στην κερκίδα και στον δρόμο μπροστά από τα γραφεία των πολιτευτών, λέει ο Παναγιώτης. Ο Σωτήρης πλέον με ενοχλεί, λέει, εκδητική στάση και νοοτροπία προς την ομάδα και τον κόσμο. Βάμε για δύσκολες επικείμενες στιγμές στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ψυχική δύναμη σε όλους, εύχομαι. Πάντως, τώρα μεταξύ μας.
1: Παιδιά, τώρα τι μήνυμα
0: έτσι. Για να λέει ότι θα ρίξει το μπάτζετ, Επιδικητικό θα ήταν να πει ότι θα το ανεβάσω τον μπάτσο, θα χρεώνω,
1: σας
0: θα
1: το
0: κάνω.
1: Σας το είπε ο Δημήτρης πριν από ένα μήνα. Μην παίρνετε αυτολεξίτα όσα λέει ο Καρυπίδης. Έχει λειτουργεί συναισθηματικά.
0: Να σου πω κάτι, τα πήραν αυτολεξί αυτοί που βγήκαν. Να, ο φίλος του.
1: Ποιος?
0: Χωρίς μαλλιά, αυτός που κάνει εκπομπή. Ο Φαλακρός που κάνει εκπομπή στο 33-33-33. Το πήρε αυτολεξί και είπε ότι ο Παπαδόπουλος έκλεισε τον Άρη. Δεν βγήκε και το είπε. Ναι. Και αυτός και ο άλλος ο παντογνώστης που τα ξέρει όλα. Ναι. Σε αυτό το ραδιόφωνο. Α, έκλεισε ο Παπαδόπουλος τον Άρη. Δικαιώθηκαν.
1: Δικαιώθηκαν.
0: Ναι. Βγήκαν, είπαν αυτό που θέλανε. Δεν είχαν κανένα κόστος. Θα πούν, θα βγουν από την επόμενη εξυπνάδα του. Δεν το λένε μόνοι του. Κάποιο το είπε, έτσι. Εγώ δεν είμαι. Αυτό που του το είπε.
1: Δεν είναι χαζός ο Καρυπίδης. Δεν είναι χαζός να πυροβολήσει τα πόδια του. Άσχετα τι λέει.
0: Έτσι, έτσι.

Λοιπόν, εδώ λίγο τελική ευθεία μόνος μου. Ο Χρήστος πρέπει να φύγει. Οπότε πάμε να δω μερικά μηνύματα ακόμα μέχρι να κλείσουμε. Ο Ανέσης λέει, εγώ πάντως λέει, δεν πιστεύω λέει, ότι έτρωγες γύρω. Ο Ανέσης είναι ο πιο ωραίος. Εντάξει, τρώγαμε, δεν τρώγα γύρω βασικά. Ή γύρω έτρωγα, τι έτρωγα. Ξέχασα και τι έτρωγα. Μπορεί να έτρωγα και γύρω και να μην το θυμάμαι τώρα.

αλλά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μέχρι εκεί. Ο Θωμάς, εμένα προσωπικά κάτι μέσα μου ράγησε με την ποδοσφαιρική ομάδα τη μέρα της ανακοίνωσης του Τερζή και από τότε τίποτα δεν είναι το ίδιο. Αυτό ήταν το σημείο που μου φώναξε ότι πετάω λευκή πετσέτα. Στη ζωή μου χωρίς τόνους δάκρυα για την ομάδα. Από εκείνη τη μέρα και μετά τίποτα από αυτά που συμβαίνει δεν με αγγίζει. Εξάλλου, όποιος έχει αντιληφθεί για την ιδιοκτησία, λέει, έχει εξασφαλίσει ότι τον Γρηγορίου τον έφερε για να μείνει. Ο Παύλος με την υπάρχουσα κατάσταση λέει: ο Γρηγορίου είναι η καλύτερη περίπτωση γιατί είναι κανονικός προπονητής και ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Παύλο, είπα, δεν μου φταίει σε τίποτα ο Γρηγορίου. Ίσα-ίσα πραγματικά πιστεύω ότι αν του δοθεί δυνατότητα μπορεί να κάνει πέντε πράγματα. Αυτό πραγματικά το πιστεύω και δεν μου φταίει σε τίποτα ο άνθρωπος, έτσι. Ούτε έχω κανένα πρόβλημα μαζί, ούτε τίποτα. Ίσα-ίσα. Σας είπα, είχαν γίνει πολύ χειρότερα για να. Τουλάχιστον αυτός είναι ένας προπονητής για αυτό που είναι. Ο Μάκης λέει: γιατί τόση απαξίωση και αρνητισμός για τον Γρηγορίου. Τι καλύτερο περιμένετε με την υπάρχουσα κατάσταση, λέει, και με Καρυπίδη στο τιμόνι, μια χαρά είναι. Εγώ είπα κάτι άλλο. Παιδιά, όσοι ακούτε καθημερινά, δεν είπα ποτέ κάτι άλλο. Άλλο πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι άλλα είναι τα ζητήματά μας, δεν είναι αυτά τα ζητήματά μας. Με τα χρήματα, λέει, για από πού θέλετε να έχουμε, λέει, απαιτήσεις, τα κουκιά είναι μετρημένα. Το κάθε μεγάλο προπονητής θέλει, έχει και απαιτήσεις. Όπως πολλές φορές να μπουν χρήματα, δεν το κατάλαβα. Δεν θέλουμε Ευρώπη, λέει. Ο Νίκος πλέον ξεκάθαρα δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα, λέει, από την ομάδα. Μαθηματική ακρίβεια. Και επειδή αναρωτιόμαστε, είναι δύο αγωνιστικές, είναι λίγο. Λέω ότι αν κάνει 0-2 θα υπάρχει στον πάγκο της ομάδας. Okay. Ο Βασίλης, καμία είδηση για μπάσκετ, θα πείτε ρε παιδιά, λέει. Άντε, κουράσατε, μας λέει ο φίλος ο Βασίλης. Έγινε, ρε Βασίλη. Να πούμε μια είδηση για μπάσκετ για να ξεκουράσουμε. Ο Αβραάμ. Ήθελε αυτή η δίκη στο ερασιτέχνη και θεωρούσαμε ότι ανέλαβαν επιτέλους άνθρωποι εμπιστοσύνης. Βλέπουμε, λέει, ότι ο κόσμος δεν ενημερώνεται και αναρωτιόμαστε, φοβούνται, μην πληγούν πολιτικά, έγιναν όλα για πολιτικούς λόγους. Αβραάμ, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Ο Άγης, λέει, φτάνει με αυτόν τον άγνωστο επενδυτή που θα έρθει. Φτάνει, γελάει ο κόσμος μαζί μας με κάτι που δεν υπάρχει και εμείς να περιμένουμε, λέει ο Άγης. Άγη, άκου. Εγώ δεν είμαι έτσι. Δεν μπαίνω σε αυτή, ούτε λέω ότι δεν θα υπάρξει ποτέ τίποτα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαι εγώ τόσο πεσημιστής σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Είμαι πεσημιστής γενικά, αλλά σε αυτό το κομμάτι δεν είμαι τόσο πεσημιστής. Πιστεύω ότι θα εμφανιστεί κάτι. Το πιστεύω ότι θα εμφανιστεί κάτι. Ρεσιμάκι, δεν το διαβάζω γιατί είναι 4 ώρα και έχει άλλα 20 μηνύματα. Δηλαδή, να μην διαβάσω κανένα μήνυμα για να διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα το δικό σου. Το νόημα το διάβασα, δεν το διάβασα το νόημα. Μου πέφτει βαρύ το μήνυμα. Άντε να το διαβάσω. Έχει στείλει 200 λέξεις μήνυμα. Είναι 4 η ώρα. Έχω άλλα 50 μηνύματα. Τους αδικείς όλους δηλαδή για να διαβάσω το δικό σου. Έχασα το νόημα. Δεν το διάβασα όλο. Τι λέει. Λοιπόν, δεν θέλαμε Ευρώπη, λέει, και τα χρήματα θα παίρναμε, αλλά θέλαμε να μην πάρει κύπελο δίπλα. Φτάνει με την καραμέλα του μεγάλου μεγέθους του Άρη. Πότε γέμισε το γήπεδο κάθε Κυριακή με 15-20.000 κόσμο. Κάθε Κυριακή και να ζητάμε αλλαγή καθεστώτος με αναρτημένα πλακάτ. Μήπως τελικά εμείς είμαστε αυτοί που μικραίνουμε το μέγεθος του Άρη, μήπως είμαστε επαναστάτες του καναπέ. Τελικά συν τις άλλες, αφωνία από παντού και σε όλα, ακόμη και στο μπάσκετ. Αυτά από την Αργενόλη και τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Έγινε, Μάκη μου. Ναι, ρε, να ανοίξω τηλέφωνο τώρα. Ό,τι πρέπει είναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος λέει οτιδήποτε πέρα από το δεξιακό πιστεύω δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ο Χαράλαμπος. Εσύ δημοσιογράφοι, λέει, κυβερνήσεις, βγάζετε κυβερνήσεις, ρίχνετε αν θέλετε. Όλον αυτόν τον καιρό είστε χαλαροί, όλοι σας πετάτε αετό. Δεν το λέω, λέει, για το γέλο. Το στέλνεις σε μένα, αλλά δεν το λες για το γέλο. Τα υπόλοιπα για να λέω δημοσιογραφικά site κτλ. Τώρα το υπόλοιπο δεν θέλω να χαρακτηρίζουμε άλλους ανθρώπους. Τι γίνεται με ράτσι, λέμε αυτά που ακούγονται και αν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Μωρόν. Και για τους δύο υπάρχει περίπτωση να φύγουν, ναι. Ο Στέργιος, από το να μας έφερνε, λέει, κανένα νέο Μπούργος ή Χιμένεθ, μια χαρά είναι ο Γρηγορίου. Ούτως ή άλλως είναι ξεκάθαρα μεταβατική επιλογή. Στα δικά μου μάτια δεν βλέπω κανένα λόγο οργής. Είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Μέχρι τότε θα έχουμε έναν προπονητή που ξέρει την ομάδα και την ελληνική πραγματικότητα, λέει ο Στέργιος. Πολύ ψύχρεμα τα περιγράφεις. Ωραίος είσαι. Μακάρι να μπορούσα να είμαι τόσο ψύχρεμος. Το πρόβλημα με την πλήρη διαφορία για το αγωνιστικό εκπορεύεται και το γεγονός ότι ξέρουμε από τώρα τι να περιμένουμε, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Το μοτίβο είναι ίδιο για παράλλαχτο. Ο Οδυσσέας. Πρέπει να βγει ο ΑΣ με συνέντευξη τύπου και να μιλήσει ανοιχτά στον κόσμο χωρίς να κρατάει ισορροπίες και προσχήματα. Αν ο Καρυπίδης ξεκάθαρα δεν πουλάει να το πει, αν πάλι πουλάει και δίνει και το χαρτί, πάλι να το πει. Τέλος με την ομίχλη, λέει ο Οδυσσέας. Ποια πίεση, λέει, ΑΣ είναι, έχει ευθύνη, είναι θεματοφύλακας. Αν μπορεί να ζητήσει οικονομικό έλεγχο της ΠΕΜ με βάση νόμου, μπορεί μέχρι ένα σημείο. Ο Γιώργος όμως βρέθηκε, λέει, ποτέ δεν πίστευε ότι θα βρεθεί κάτι κάποιο που θα με κρατήσει μακριά από το γήπεδο, λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος, εγώ θεωρώ την εξέλιξη με ανανέωση ως θετική. Δηλαδή, πρέπει ο Καρυπίδης να αφήσει την ομάδα, λέει, στο έλεος περιμένοντας.
Ξεκίνησε ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς, λέει ο Γιώργος.

0: Γιώργος. Ο Δημήτρης. Το λέω και για στο μπάσκετ, υπήρχε μεγάλη μυστικοπάθη και ξαφνικά έσκασε βόμβα με το Σιάο. Υπάρχει λες πιθανότητα να ζήσουμε το ίδιο και στην μπάλα. Δημήτρη, δεν ξέρω ρε φίλε. Εγώ πιστεύω πως θα εκεί πάει. Ο Γιώργος λέει τους νεότερους δικαιολογώ, αλλά συνοπαδούς που έχουν ζήσει τις εποχές Γράντα και Κοντομινά δεν μπορώ να τους καταλάβω. Έχεις απόλυτο δίκιο, λέει Δημήτρη, να εκνευρίζεσαι. Το μόνο που μπορούν να επιφέρουν αυτές τις τακτικές είναι πόντι στον Καρυπίδη και μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Το αποτέλεσμα το ζήσαμε. Όποιος πιστεύει πως μπορεί να αλλάξει με αυτή την τακτική κατάσταση δεν γνωρίζει από ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικότερα από Άρη. Ο Αλέξανδρος λέει και εμείς έχουμε παράγοντα στον μπάσκετ με πολλά λεφτά. Ο Ιωάννης δύο χρόνια προπονητής δεν έμεινε ποτέ. Με τους μεσένα Καρυπίδη λέει. Λοιπόν, ένα τραγούδι το πρωί για τη μνήμη του Νικολάου είναι Πεναφάλι το βράδυ που έχετε εκπομπή. Πάει, πέρασε η μέρα. Εσύ, Ιωάννη. 12 με 2 το βράδυ, μουσική εκπομπή που κάνει ο Αλέξανδρος, ήταν αφιερωμένη σε αυτό. Δηλαδή. Ο Θόδωρος, αυτές τις 5 νίκες στα διάφορα μάτσα τις πληρώσουμε πολύ ακριβά, λέει. Για τα θέματα του ποδοσφαιρικού Άρη, πιστεύουμε ότι λέει ο Γκάλης πέφτει μέσα 85%, όχι 100%. Κωνσταντίνο, το πιο σωστό σχόλιο που έχω ακούσει από τον Χρήστο λέει για τη διοίκηση της ΚΑΕ. Χρειαζόμαστε και εκεί ενίσχυση. Ο Δημήτρης έχετε καταλάβει γιατί κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με τον ποδοσφαιρικό Άρη, ιστορική ομάδα με πελατειακή βάση, γήπεδο και διψασμένο κόσμο. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω παιδιά τα υπόλοιπα. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Σλαμάς, κρατάει συντροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8 box to box με Ιάσονα Μίσχο. 8 με 10 κίτρινο πειρατικό με Σάκη Αρβανιτάκη. 10 με 12 εκτάκτο σήμερα η οδηγή μας. Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος, Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης. Και 12 με 2 Αλέξανδρος Πόχος, χορεύοντας με τους λύκους, όπως είπαμε και νωρίτερα, με αφιέρωμα στη γενοκτονία των ποντίων. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αναστάτωση στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής από έντονη μυρωδιά υγραερίου. Εκενώθηκαν προληπτικά γραφεία, επιχειρήσεις και σχολεία σε Νέα Σμύρνη και Καλυθέα, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα. Οι έρευνες της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Ένταση με φόντο την αποχώρηση των Patriot από την Κάρπαθο. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης συνέδεσαν την απόφαση με το Αιγαίο και τη γαλάζια πατρίδα. Καμία σχέση εκτός πραγματικότητας τα περί υποχωρητικότητας, δήλωσε μιλώντας στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση αντικαθιστά τους Patriot με ζεύγος μαχητικών Mirage 2005, τα οποία θα μετασταθμεύσουν στην Κάρπαθο. Ναι, επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση ζητά έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές απειλές. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς, ας ξυπνήσουμε επιτέλους, αναφέρει. Συστοιχεία αντιεροπορικής άμυνας Patriot και 150 στρατιώτες στέλνει η Γερμανία στην Τουρκία στα τέλη του επόμενου μήνα, αντικαθιστώντας την Αμερικανική μονάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανεπτυγμένη σε τουρκικό έδαφος. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο νατοϊκής αποστολής με στόχο την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας της συμμαχίας. Εισαγγελική πρόταση καταπέλτης για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αλφα Ταφ των Αγίων Αναργύρων. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο, ζητά εισαγγελέας για τους αστυνομικούς που την άφησαν αβοήθητη. Πρόκειται για τους τρεις ένστολους που βρίσκονταν στο τμήμα, καθώς και για τον εκφωνητή της άμεσης δράσης που απάντησε ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Τραγωδία νωρίτερα στη Βέρεια. 75χρονος έπεσε από τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύονταν. Κατέληξε στον δεύτερο όροφο που προεξήχε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Συνελήφθη στην Ισπανία ο γιος του ιδρυτή της γνωστής εταιρείας μόδας Mango. Ανακρίνεται για το θάνατο του πατέρα του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Ήταν μόνος μαζί με τον πατέρα του τη στιγμή του δυστυχήματος. Καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης για γρηγορώσιμα σε μετανάστες. Σε κάθε εξίως 7 έτη καταδικάστηκαν δύο στελέχη υπηρεσιών αλλοδαπών και ηθαγένεια στη Θεσσαλονίκη. Κρίθηκαν ένοχοι για δωροληψία κατ' επάγγελμα καθώς εισέπραταν χρηματικά ποσά χωρίς να για να επισπέμπουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, τονίζει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Το απόγευμα η κεντρική εκδήλωση μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στις 18:30 επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr.
1: Κλειδίσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Με το σώμα
9: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μια γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info.
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
14: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Έκτακτη είδηση.
19: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
18: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
19: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
18: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
19: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
18: www.ergopavlatel.gr.
19: Έργο τέλεια νέα.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS πλοϊχό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
7: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάλεις.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Αυτά γίνονται, αυτά συμβαίνουν όταν συνεννοείσαι με Χρήστο Γκάλη για να σε παραλάβει. Και σε περιμένει ο Χρήστος Γκάλης όχι στο σημείο στο οποίο συνοηθήκατε, αλλά σε ένα άλλο σημείο που θυμότανε από 3-4 μήνες πριν. Καλησπέρα είπα, δεν είπα, καλησπέρα.

Yellow Radio 101,7 Μεγάκυκλοι στα FMs. Εκπομπή Ασλαμολογίες με τον Φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Κάθε μέρα βαδίζουμε μαζί χέρι-χέρι από τις 4 έως τις 6. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Αυτό εννοώ κάθε μέρα. Το κλασικό, το πενθήμερο, το ραδιοφωνικό που λέμε.

Επικοινωνία μαζί μου προς το παρόν τουλάχιστον μόνο βιμπερική, δηλαδή κουτραντάν στο βίμπερ του σταθμού. 6936 512 099. Επαναλαμβανάνω, βιμπεράκι 6936 512 099. Το Μαγέρικο είναι κοντά μου και σήμερα. Λάμπρου Πορφύρα 5 στον Τεπό το Μαγέρικο, με καμιά 12-13 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Σάββατο. Τηλεφωνική επικοινωνία με το Μαγέρικο για παραγγελίες, κρατήσεις, ντελιβεριές και τέτοια σε Ολάκερ την Ανατολική Σαλόνικα. 2310 κωδικός Σαλόνικα, 428-355 για το Μαγέρικο. 2310-428-355.

Εψέ είχα πει ότι είναι η μέρα, για την εψεσινή δηλαδή μέρα, για τη Δευτέρα, είχα πει ότι είναι μία Δευτέρα που λες από πού να πρωτοξεκινήσω, πραγματικά. Λοιπόν, κάτι τέτοιο είναι και η σημερινή μέρα. Είναι, ρε παιδί μου, μία Τρίτη που λες, μισό λεπτό λιγάκι, ναι, ωραία. Είναι μία από τις μέρες που λες από πού, από τις Τρίτες, που λες από πού να πρωτοξεκινήσω. Γίνεται το έλα να δεις και το έλα να ακούσεις, πραγματικά. Έχω θεματάκια μαζεμένα από εψέ, προκύπτουν άλλα σήμερα, δηλαδή προκύπτουν άλλα από αύριο. Χάνεσαι, ειλικρινά, πραγματικά χάνεσαι. Λες, πού να ξεκινήσω ρε αδερφέ, από πού να ξεκινήσω. Ήδη περιμένουν μηνυματάκια, καταφθάνουν και μηνυματάκια, χωρίς καν να πω τίποτα. Δηλαδή σήμερα μπορεί και, έχω την αίσθηση ότι μπορεί και να γεμίσω εκπομπή χωρίς καν να βάλω κανένα από τα 6-7 θέματα τα οποία τα έχω ήδη μαζεμένα. Ό,τι και να πω τώρα. Γεώργιος Ελσίνκης στέλνει πρώτος σήμερα, 4 και 5, κανονικά μέσα στο χρονοδιάγραμμα της εκπομπής. Εγώ θα για λόγους οικονομίας θα ξεκινήσω με Bruce 83, ο οποίος έστειλε 7 λεπτά αργότερα. 4 και 6 έστειλε ο Γεώργιος Ελσίνκη, 4 και 12 ο Μπρούς. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, ο Καβάλα μια ζωή. Καθαρίσαμε για να μπω μουσικά, περιμένω τα μηνυματάκια σας, 6-9-36-5-12-0-99 στο βιμπεράκι μου. Σπάνια μπαίνω γκαζάτα την Τρίτη. Μάλλον σπάνια, ναι, πολύ σπάνια. Εγώ συνήθως μπαίνω σε ή slow ή mid tempo, κάπως έτσι. Αλλά νομίζω ότι σήμερα επιβάλλεται και έχοντας τα απόνερα της Eurovision να μπω δυνατά, να μπω γκαζάτα όπως είχα κλείσει την Παρασκευή. Πάμε, καλή εκπομπή να έχουμε.

Καλησπέρα Μάρη από το Ελσίνκι με ποιοτική ενημέρωση. Τα χέρια μου σε ένα τεράστιο γκουγκλάκι. Καλησπέρα Γεώργιε, άνθρωπέ μου στην Σκανδιναβία. Μακελιό, στην κολλασμένη γη των Μητσοτάκηδων όλα επιτρέπονται. Εκβίαζαν, έκαιγαν, πυροβολούσαν. Τι Βορείς για Κρήτης, τι Κορλεόνε της Κόζα Νόστρα. Έχει την πινακίδα κάτω φωτογραφία, Βορείς για 3, Καμάρες 6. Ένοπλοι νταΐδες έκλεβαν το βιός των κατοίκων και το δήλωναν στον ΕΠΕΚΕΠΕ για να αρπάξουν τα εκατομμύρια. Αλίμονο σε όποιον αρνείτο. Νέα απάτη για κομπίνες, 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μπλόκο σε 40.000 αφημοί.

love is all around you. Απόκομα Καριστιανού. Στο μακελιό πάντα είμαστε. Ετερόκλητο τουρλουμπούκι από θίτσες του Κολονακίου με Gucci και Louis Vuitton. Θίτσες του Κολονακίου. Έρχεται λέλαπα νέων αυξήσεων σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ, προειδοποιεί το μακελιό πάνω δεξιά σε κίτρινο περιθώριο. Ναι, αυτή είναι, αυτές είναι οι εισαγωγές, έτσι είναι. Δημήτρη, αυτό που μου ζητάς με αφορμή την εψεσινή αναφορά το κομμάτι, σε λίγο θα βαρεθείς να το ακούς. Στη σημερινή εκπομπή. Κάνε υπομονή, το ακόμη δεν ξεκίνησα. Ακόμη δεν ξεκίνησα, αδερφέ. Άντρα θέλω, τώρα τον θέλω. Εν προκειμένου, γυναίκα θέλω, τώρα την θέλω. Ελεύθερη ώρα, στέλνει Γεώργιος Ελσίνκη. Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Φωτογραφία της Παναγίας με τον Ιησού στην αγκαλιά της. Η Παναγιά μίλησε, λέει η Ελεύθερη ώρα. Πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Να υπενθυμίσω εδώ ότι η Ελεύθερη ώρα σχεδόν μέρα παραμέρα έχει κάποια προφητεία τη οποία περιμένουμε να δικαιωθεί. Άλλο αν τελικά δεν επαληθεύεται. Εσπρέσο με πανέμορφο πρωτοσέλιδο, τεράστια φωτογραφία του Ακύλα κατά την άφηξή του, εκτιμώ το ότι δεν κάνει αποτρίχωση ο Ακύλας. Ράκος λύγησε υπό το βάρος της ευθύνης στον τελικό της Eurovision που του φόρτωσαν. Άφαντη και η μητέρα του από την TV, ενημερώνει η Εσπρέσο. Απαράδεκτη στάση για μητέρα, θα πω εγώ. Δεν πήγε χθες στην εκπομπή του Φώτη και της Μελίτα στην ΕΡΤ, μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του. Εις Μάτιν λοιπόν, η Μελίτα και ο Φώτης περίμεναν τον Ακύλα. Αυτός δεν πήγε ποτέ.

Στις Κάνες το βαρύ πυροβολικό του Hollywood. Η νομικού έλαμψε στο κόκκινο χαλί μαζί με τις Μπρούνι και Μπλάνσετ. Σε ποια ταινία παίζει η νομικού, αλήθεια? Την είχα δει εγώ παλιά σε μία με τον Νίκο τον Κουρί. Ήταν η πρώτη που εκεί με μία Mercedes, πώς λεγότανε. Στην αίθουσα ήμασταν τρία άτομα, εγώ και άλλοι δύο.

Η Star δεν πουλάει μα καθόλου, μα καθόλου σήμερα. Τζάβα μου το έστειλες αυτό, αγαπητέ Γεώργιος. Σαν Star του Hollywood, η δούκισα νομικού, με καρέ μαλλιά και στράπλες φόρεμα στις κάνες, πάνω αριστερά αυτό, μικρό θεματάκι. Το βασικό θεματάκι της, τεράστιο, καταλαμβάνει σχεδόν τα δύο τρίτα του πρωτοσέλιδου. Τέλος, στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν, ύστερα από 35 χρόνια, ο μικρός Μπεν μπαίνει στο συρτάρι. Είναι ο πιτσιρικάς ο Άγγλος που είχε εξαφανιστεί εδώ στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Αυτό το έχει η Εσπρέσο ως πολύ πολύ πολύ μικρό θέμα. Η Star το έχει ως βασικό θέμα και γράφει σε σοκ η μητέρα του μετά την απόφαση των αρχών να σταματήσουν τις έρευνες. Γιατί πετούν στον κάρδο των αχρήστων στοιχεία ερευνών τριών δεκαετιών.

Αριστερά, έλαμπαν από χαρά η Τατιάνα και ο Νίκος, πτυχιούχος η Λιδία Ευαγγελάτου, υπερήφανη δίπλα στην Καλονή κόρη τους. Να ανοίξω λιγάκι, δεν ανοίγει άλλο. Να δω κι εγώ πόσο Καλονή είναι η κόρη τους. Καλά του θαλάμπητα, θα κλαίνε οι άνθρωποι, αυτό έλειπε. Το χτεσινό Ελεύθερη Ώρα το διάβασα, Γεώργιε, το διάβασα εψέ, μου το στείλανε. Για το ότι ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Λοιπόν, Αντώνιο Ψηλό, απίστευτα κολοκευτικά λόγια, γκάλι για Αλαφούζο, ούτε τα προσχήματα δεν κρατάει πλέον. Κάποιοι εκεί στο γέλο δεν μπορούν να κρύψουν τη χαρά τους για την 26η Πέμπτου. Θέλει η Πουτ να κρυφτεί, θέλει η Πουτ, ποια είναι η Πουτ, να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Rock and roll illusion, oh yeah. Μόνο ο Μπαρμπαλέκος λέει έχει χαμηλά την μπάλα. Ο Μπαρμπαλέκος, ποιος είναι ο Μπαρμπαλέκος καλέ, μη χειρότερα.

Μάριος χωρίς ομάδα, άνοιξε γραμμές ρε όπανο, άντε γραμμή σου. Τζέλο, φεύγω από Αθήνα και Μάριο χωρίς ομάδα πάω στον μακρινό και φιλόξενο Εύρο. Καλησπέρα Μάριο, γίγα τα τεράστια, μέγιστε τρανέ, καλή εκπομπάρα, καλές μουσικάρες αδερφέ. Χρήστος από κοιτίνη ζώνη, Ορεστιάδας, Μπαϊτζέλο, Μπιάφρα, Βάμος, Άρης, Ορεστιάδα και μου στέλνει βαθμολογία με Arsenal, μιλάμε για Premier έτσι, εννοείται, Arsenal 82, Manchester City 77, νίκησε χθες εψέ η Arsenal με τον γκολ του Kai Havertz, μια, είπε, πώς αλλιώς, αποστημένο η Arsenal, με την εκτέλεση κόρνα από τα δεξιά, με το αριστερό του Μπακαγιό Σάκα, η υπέροχη κεφαλιά, άλμα και γυριστή κεφαλιά του Kai Havertz στο 37ο λεπτό, η οποία Arsenal φέτος, για φέτος ειδικά, έχει το παρατσούκλι set piece FC, μη ρωτήσει κάποιος τι σημαίνει set piece FC. Η Manchester City παίζει απόψε στο Bournemouth. Αν δεν νικήσει, είναι από απόψε πρωταθλήτρια η Arsenal. Μικέλ Αρτέτα εψέ δήλωσε μετά την λήξη του αγώνος στην Press Conference ότι είναι σήμερα ο φανατικότερος οπαδός της Bournemouth στον πλανήτη Γη. Και εγώ θα πω κάτι. Μακάρι να το πάρει. Μακάρι να μην το πάρει η City, συγγνώμη, να το πάρει η Arsenal από απόψε, για να πάει λίγο άνετη και κάπως ξεκούραστη στον τελικό με την Παρί. Γιατί η Παρί πηγαίνει μέχρι τον τελικό χωρίς να παίζει. Κάνει χαβαλέ, ξύνει τα φρύδια της, τα ξύνει κανονικά. Αν και δεν έχει, τα ξύνει. Manchester United, τρίτη με 68 βαθμούς, τέταρτη η Aston Villa με 62, πέμπτη η ομάδα από την πόλη του Everton με 59, η Bournemouth έκτη με 55. Λοιπόν, Τζέλο, σε ευχαριστάω πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Μου στέλνεις και για γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, έτσι, σήμερα είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, 19η Μαΐου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ Τζέλο, το είχα σημειωμένο ούτως ή άλλως, μου το υπενθυμίζεις εσύ, παλί καρέ μου, να είσαι καλά. 1914-1923 η ημερομηνία λήξης. Η Δέσποινα εννοείται ενθουσιάστηκε με την εισαγωγή μου. Wigwam, come on, come on, come on. Με Keep Music Evil τα δαχτυλάκια και με κίτρινη καρδούλα. Δεν είπα ότι ανοίγω γραμμές γιατί έχω θέματα. Δεν ανοίγω γραμμές. Είπα δεν ανοίγω γραμμές, έτσι. Δεν έχω στήσει εκπομπή. Ναι, καλησπέρα. Έκλεισες, μπράβο. Καλά έκανες. Έστω τελευταία στιγμή νιώθεις να μην είστε άνιωθοι και να σέβεστε. Πάνω απ' όλα να σέβεσαι. Αν δεν σέβεσαι, εντάξει, δείξε σεβασμό ή βγάλε τον, ξέρετε τι λέει, το γνωστό ρεμπέτικο hip-hop κομμάτι. Λοιπόν, τι είναι πιο σημαντική είδηση? Το ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου παραμένει για 2 ακόμη χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Άρεος, ή το ότι ο Γιώζη Πεπ Γκουαρδιόλα ανακοίνωσε ότι ό,τι και να γίνει τις επόμενες 7 ημέρες, δηλαδή εννοούσε και εννοεί ότι ακόμη και αν η Manchester City κατακτήσει το πρωτάθλημα, ακόμη και αν η City κατακτήσει το πρωτάθλημα, μιλάμε για μπαγλαμά με σκουλαρίκια, δεν θα παραμείνει στην τεχνική της ηγεσία. Τι από τα δύο θεωρείς την πιο σημαντική είδηση? Μεγάλη δικαίωση Μάριο Ασλαμή, που υμνεί το Μιχάλη Γρηγορίου εδώ και χρόνια. Προσωπικά εγώ
τοποθετούμε, η καλύτερη λύση για τον Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, νομίζω και με αφορμή το κομμάτι που μου ζητάει ο Δημήτριος και με αφορμή την αναφορά στην οποία έγινε στο κομμάτι αυτό εψέ, μετά από ένα quiz που έβαλα, νομίζω ότι το κομμάτι και συγκεκριμένα ο τίτλος του εκφράζουν απόλυτα τον μέσο αριανό. Θα τα ακούσετε τώρα. Έχω τώρα μία ενότητα με μπράβο ή μάλλον με χίλια μπράβο, την οποία οφείλω από τα εψέ. Την χρωστάω από τα εψέ. Και είναι η εξής. Πρώτον, χίλια μπράβο στον Λάζαρο Ρώτα. Θα μου πεις τώρα, λες χίλια μπράβο στο αυτονόητο. Έλα όμως που δεν είναι αυτονόητο, γιατί το έκανε μόνο αυτός, το έκανε μόνο ο Λάζαρος Ρώτα, μέσα στην καλή χαρά, μέσα στο πετάω στον 7ο ουρανό, πάω στο μικρόφωνο με μπροστά, όπου με καλεί ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος ο Πάνος Μάλαμας, για να κάνω δηλώσεις. Και του λέω, όπα, πριν με ρωτήσεις οτιδήποτε, να πω δύο πράγματα. Και είπε δύο πράγματα με αφορμή την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών, των 17χρονων, και με αφορμή περιστατικό που συνέβη σε δικό του άνθρωπο. Χίλια μπράβο στον Λάζαρο Ρώτα. Και οφείλω και χίλια μπράβο στους οπαδούς του Άρη που την Κυριακή βρέθηκαν στο γήπεδο. Χίλια μπράβο. Στον κάθε ένα οπαδό του Άρη ξεχωριστά που την Κυριακή βρέθηκε στο γήπεδο. Όταν λέω γήπεδο εννοώ ποδόσφαιρο. Για να μην γίνει παρεξήγηση, έτσι. Όταν λέω γήπεδο εννοώ ποδόσφαιρο. Τώρα, να βάλω και μία ερώτηση. Ποια είναι η πιο συγκινητική στιγμή στην ελληνική Super League αυτό το Σαββατοκύριακο? Είχαμε αγώνες Σάββατο Κυριακή, ελληνική Super League. Ποια είναι η με διαφορά πιο συγκινητική στιγμή? Για μένα μάλλον είναι και η πιο συγκινητική στιγμή της χρονιάς, τη σεζόν, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι απλά με άγγιξε, με γέμισε για όλη τη χρονιά. Τα περιμένω όλα αυτά μόνο στο Viber, όχι τηλεφωνικά, 6936-512-099. Επαναλαμβανάνω, 6936-512-099. Σχολιάζεις, σου έδωσα τροφή με κωδικοποιημένα τρία θεματάκια. Λάζαρο Ρώτα, οπαδούς Άρη στο γήπεδο. Γήπεδο εννοώ πάντα ποδόσφαιρο. Δεν εννοώ κλασική μουσική και συναυλίες και τέτοια. Έτσι. Και φυσικά η πιο συγκινητική στιγμή στην ελληνική Super League, αυτό το σουκού. Ωραία. Λοιπόν, Μιχάλης Γρηγορίου στον Άρη, νομίζω ότι το κομμάτι και ο τίτλος του τα λέει όλα. Αγαπημένη, λατρεμένη Βικτόρια Χαλκίτη παραέβαλε και με το παραπάνω το χεράκι της στο να πάρει η Ντάρα και η Βουλγαρία την πρώτη θέση στην φετινή Eurovision. Και όσο για τον Άρη, με Μιχάλη Γρηγορίου ο τίτλος τα λέει όλα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια.

Δημήτρη, σου είπα, μη βιάζεσαι. Θα τα ακούσουμε, αγορίνα μου, το ξέρω, είσαι Καριανός. Είπαμε, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μη βιάζεσαι. Από το υποσχέθηκα από τα ΕΨΕ. Είναι δυνατόν. Μην κάνεις σαν τον Χείρο στο κρεβάτι. Τον Χείρο, όχι με ομικρόν γιώτα, έτσι, μην γίνει παρεξήγηση. Με ήττα.

Πολύ καλό τραγουδάκι για την εποχή του. Έπρεπε να είχε πάει Eurovision, θα έκανε πάταγο. Διαβάζω κάποια από τα σχόλια. 17 χρόνια μετά και ακόμη είναι ολόφρεσκο. Κρίμα που αυτό το κορίτσι δεν εκτιμήθηκε όσο άξιζε. Δώσε πόνο, Βικτόρια. Και ένα καταπληκτικό σχόλιο. Όταν είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι, όλοι νόμιζαν πως ήταν η Britney Spears και έλεγαν «Α, έμαθε μία λέξη στα ελληνικά, το τέλεια». Και κάτσε εσύ και μίλα μου για την Αντιγόνη Παίξτον. Παίξτον, Πάξτον, πώς λέγεται. Μιλάμε για ταμτακές τώρα, έτσι. Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ή κάποια που να συγκρίνει Βικτόρια Χαλκίτη με Αντιγόνη Τζάλα Τζάλα.

Μάριο, χωρίς σώμα το ξέρω, αγόρι μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, παικταρά μου. Ah, oh, ah, ah, ah, oh, ah, ee, ee, oh.

Όχι, φίλε Νίκο, δεν είπα εγώ ότι είπε ο Γκάλης κολακευτικά λόγια για Αλαφούζο. Μήνυμα ήταν το Αντώνιο του Ψηλό. Δεν είπα εγώ κάτι. Το Αντώνιο του Ψηλό στέλνει, λέει, απίστευτα κολακευτικά λόγια Γκάλη για Αλαφούζο. Ούτε τα προσχήματα δεν κρατάει πλέον. Αυτό. Κάποιοι εκεί στο Yellow δεν μπορούν να κρύψουν τη χαρά τους για την 26η Πέμπτου. Θέλει η Πουτ να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Μόνο ο Μπαρμπαλέκος έχει χαμηλά. 26 Πέμπτου, καλέ, τι είναι? Σήμερα έχουμε, κάτσε, 19. 26, τι έχουμε, καμιά ανακοίνωση κόμματος? Ρωτάω τώρα εγώ. Εσύ απαντάς αν θέλεις.

Όταν λες τέλεια ασλαμά με Μιχάλη Γρηγορίου, εννοείς για τους αντιπάλους του Άρη? Με ρωτάει ο φίλος ο 618. Όχι. Για τον Άρη το λέω, 618. Δεν λέω τέλεια για τους αντιπάλους του Άρη. Μιλάω για τον Άρη. Άκουσα να λέω για τι, αχ τέλεια, τι ωραία, για τους αντιπάλους του Άρη. Μη μου βάζεις στο στόμα πράγματα τα οποία δεν έχω πει. Γενικά δεν μου αρέσει να μου βάζουν πράγματα στο στόμα μου.

Chris I 17, καλησπέρα Μάριε. Πραξικόπημα έσχος όνειδος. Οι Γιάνκηδες το έκαναν πάλι το θαύμα τους μετά από 34 συναπτά έτη. Δεν θα μεταδοθεί δωρεάν ο τελικός στο UK. Το αμερικανικό συμφερόντον TNT που έχει τα δικαιώματα στο UK ζητά 5 λίρες, περίπου 6 ευρώ, όχι μόνο για τον τελικό του Τσουλού, αλλά και για κάθε ένα από τους τελικούς EL και Conference, εννοείς Europa League και Conference. Πού εννοείς, στο UK? Τώρα εμείς τι ταλκά να τραβήξουμε ρε φίλε, το καταλαβαίνω, καλά κάνεις. Εσύ ζεις, Chris I 17, ζεις εκεί. Εσύ μένεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ρωτάω. Φέτος που τρεις ομάδες της Premier φτάσανε στους τελικούς, λέει ο Chris I 17, οι τηλεθεατές θα πρέπει να δώσουν 1,20 ευρώ περίπου για να τις δουν. Ντροπή. Καλή εκπομπή. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το θέτεις ως θέμα. Απλά θύμισέ μου αν μένεις στο UK ή αν μπαίνεις εδώ ή τέλος πάντων κάπου αλλού.

Α, επανέρχεται ο Chris I 17 λέγοντας το εξής στο μήνυμά του. Όχι, δηλαδή

Τι πώς λέγεται, είναι αρσενικό, θηλυκό, δεν ξέρω. Αλλά τον έχει και το Minos Channel. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι δεν είναι απόλυτο αυτό. Όπως και άλλες χρονιές έχει τύχει να δείχνουν τελικούς και άλλες χρονιές να μην δείχνουν. Παίζει αυτό άσχετα με το τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω. Δεν είναι απόλυτο αυτό που στέλνεις. Αν θέλει κάποιος... Ανοίγω τώρα και τηλεφωνικές γραμμές 23 10 328 828. Πατάς και το διάρι για να βγεις στον αέρα. Το επαναλαμβανάνω, 2310 κωδικό Σαλόνικα, 328 828, πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα. Μουσική Φίβος, ποιος άλλος πρωτομάστορας, στίχη Βικτόρια Χαλκίτη και Φίβος. Τέλεια, τέλεια, τέλεια.

My heart is beating τέλεια, τέλεια, τέλεια και ο 6-18 επανέρχεται. Μία ακόμη χρονιά από τα ίδια, το έχουμε δει το έργο, έλεος λέει, με αφορμή και το, την ανανέωση του Μιχάλη Γρηγορίου. Συγγνώμη, 6-18, με βρίσκεις κάθετα αντίθετο. Δεν ξέρω πώς θα πάει η χρονιά για τον Άρη, γιατί εντάξει δεν είναι μόνο το Μιχάλης Γρηγορίου, είναι και χίλιες δυο άλλοι παράμετροι, έτσι. Δεν λέω, εγώ δεν ξέρω πώς θα πάει η χρονιά. Αν το ήξερα, θα γινόμουν και πλούσιος. Ξέρεις τι λένε οι Εβραίοι? Κάνε με μάγο να σε κάνω πλούσιο. Αλλά δεν είναι μόνο, ξέρεις, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και σωστά είδα κάποια μηνύματα και άκουσα στην εκπομπή των παιδιών νωρίτερα ότι γιατί να μείνει ο Ρέγες. Ας πάρει τα κλειδιά αποκλειστικά και μόνο Μιχάλης Γρηγορίου. Τόσο μα τόσο απλά. Έτσι.

Λοιπόν, δύο μηνύματα τα οποία στείνουν εκπομπές για δύο μήνες. Πρώτον, από τον Χέρκουλες. Χέρκουλες όνομα, έτσι. Είναι ο παδός του Άριος ο άνθρωπος. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Χέρκουλες. Ο Γρηγορίου έδειξε πολύ περισσότερα από τους προπονητές που τελευταία πέρασαν από τον Άρη. Το διαβάζω πάλι. Ο Γρηγορίου έδειξε πολύ περισσότερα από τους προπονητές που τελευταία πέρασαν από τον Άρη. Και τώρα έρχεται μήνυμα, τεράστιο χαστούκι από τον Ντένις. Τεράστιο, μα υπέρ τεράστιο χαστούκι από τον Ντένις. Ντένις, Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, Φιλαδέλφια, εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Εντάξει τώρα, τεράστιο χαστούκι. Πραγματικά, τεράστιο μήνυμα, μήνυμα παύλα χαστούκι. Είναι αυτό που λέω εγώ, καμιά φορά το να βρίσκεσαι μακριά από αυτό που αγαπάς σου δίνει πολύ καλύτερη και καθαρότερη κρίση. Πραγματικά, το να βρίσκεσαι μακριά από αυτό που αγαπάς σε κάνει

να βλέπεις τα πράγματα και να τα κρίνεις πιο καθαρά από τον άλλον που είναι πολύ πολύ κοντά, που βρίσκεται δίπλα σε αυτό που αγαπάει. Ναι, λέει ο Ντένις, εγώ είμαι. Ντένις, να είσαι καλά, έτσι, Φιλαδέλφια, Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καλησπέρα, Μάριο. Ακούστε λίγο. Σνομπάρουν και χλεβάζουν τον Μίλιτσιτς του ποδοσφαίρου ως προπονητή στο ποδόσφαιρο, ενώ ο ίδιος ο Μίλιτσιτς ως προπονητής στο μπάσκετ είναι μια χαρά. Η παράνοια σε όλο το μεγαλείο της. Καθόλου τέλεια, θα πω εγώ, Ντένις. Το μήνυμά σου τέλειο. Το μήνυμά σου έχει 100 τόνους τροφή για σκέψη. Το μήνυμά σου είναι γεμάτο τηγανίτα και πάρα πάρα πολύ λάδι. Σε αντίθεση με πολλά μηνύματα που είδα στην προηγούμενη εκπομπή και είναι γεμάτα λάδι και καθόλου μα καθόλου τηγανίτα. Σνομπάρουν και χλεβάζουν τον Μίλιτσιτς του ποδοσφαίρου ως προπονητή στο ποδόσφαιρο, ενώ ο ίδιος ο Μίλιτσιτς ως προπονητής στο μπάσκετ είναι μια χαρά. Η παράνοια σε όλο το μεγαλείο της. Να πω καταρχάς ότι εκτιμώ πάρα πάρα πολύ ότι το γράφει σωστά, έτσι, και τον προφέρει σωστά, Μίλιτσιτς. Γιατί τον ακούω από 9 στους 10 δημοσιογράφους, αλλά και φιλάθλους, ως Μίλιτσιτς. Την ευκολία μας κοιτάμε και σε αυτό. Το δικό μας το όνομα το λέμε σωστά, αλλά του αλλού δεν βαριέσαι, Μίλιτσιτς. Σιγά σιγά τον κάνουν και Μίλις τον άνθρωπο.

Αμέσως, αμέσως Λένα, αμέσως. Η επιθυμία σου διαταγή. Κάτι άλλο από Βικτόρια Χαλκίτη, κομματάρα λέει το τέλεια. Αμέσως, αμέσως. Ας γυρίσουμε πίσω στο όχι και τόσο μακρινό, 1994, Λένα. Θα το θυμάσαι φαντάζομαι το κομμάτι αυτό. Για πάμε λίγο.

Όπα, Sky Meet και ο Μάκης ο Φάντομ. Με μήνυμα που επίσης δίνει τροφή. Δίνει τροφή για σκέψη, μήπως και γαστρονομική τροφή. Αν κάνεις κάποια άλλη προέκταση, θα ακούσεις τώρα σε λίγο. Λέει ο Μάκης Φάντομ. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Μάκης Φάντομ. Θυμάσαι το μήνυμά μου μετά το κύπελο που λέγανε τότε όλοι είμαστε αντιπαοξίδες που άρχισαν τα όργανα της γκρίνιας όπως είχα πει. Δεν θέλανε τα λεφτά από την έξοδο στην Ευρώπη. Αυτά είναι τώρα παιδες τα κουκιά. Και ευχαριστώ να λέμε. Γι' αυτό πρώτα καλά βούτυγμα την γλώσσα μέσα στο μυαλό μέχρι να μουλιάσει. Και μετά να λέμε ό,τι θέλουμε. Λέει ο Μάκης ο Φάντομ, ο οποίος πιστεύει ότι δικαιώνεται απόλυτα που ήθελε να κατακτήσει το κύπελο στον τελικό του Πανθεσσαλικού ο ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ ούτε μισή προσπάθεια απόπειρα για την πιο συγκινητική στιγμή στην ελληνική Super League αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάτι φοβάμαι. Η πιο συγκινητική στιγμή, αυτό το σουκού. Προφανώς κανείς δεν έβλεπε Super League, έβλεπε Basketball League.

Σταμάτης ο νεαρός, ο φοιτητής. Σήμερα, όχι που είναι εδώ. Καλησπέρα Μάριε. Τα καλύτερα χρόνια του Eurovision τα 2004 στο 2018. Φοβάμαι πως έχεις δίκιο. Στα 90's έκανε μια μεγάλη κοιλιά Eurovision. Στα 90's έκανε μια πολύ πολύ μεγάλη κοιλιά. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Σήμερα, λέει ο Σταμάτης, θα πάρω στον παρασκηνιούχο και θα του πω λαχναράγκα, λαχναράγκα, λαχναράγκα. Και φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο το μηχανάκι σου, είπα φέρτο. Θα με κόψει βέβαια, αλλά θα γελάσω. Η Παρή είναι κολοομάδα, λέει ο Σταμάτης, προσυπογράφω. 107 χρόνια, ποτέ δεν ξεχνώ, για την σφαγή των Ελλήνων του Πόντου. Και λέει τη γνώμη του, τέλεια, τέλεια, τέλεια, από τα πιο ωραία τραγούδια των Zeros. Ξεκάθαρα, σαφέστατα ναι, ύμνος στην pop. Σταμάτη, ύμνος στην pop.

Δες τώρα εδώ τι γίνεται. Δες τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Να ετοιμάσω κάτι. Μάριος, όχι ο Μάριος χωρίς ομάδα, είναι άλλος Μάριος. Ο Μάριος ο σκέτος. Από εδώ, ο Μάριος από Σαλόνικα. Θα τα ακούσετε τώρα το μήνυμά του. Μισό λεπτό λιγάκι. Αχ, πού είμαι. Εδώ. Εδώ. Ο Βασίλης, συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη εγώ. Πώς μου ήρθε. Συγγνώμη. Ο Βασίλης. Ο Βασίλης, ναι. Καλησπέρα Μάριο, καλησπέρα Βασίλη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο δυστυχώς πέρασε στα ψηλά. Προφανώς δεν με άκουσες στο πρώτο 18 λεπτό. Γιατί περίπου στο 17-18 λεπτό αναφέρθηκα σε αυτό. Μπράβο Βασίλη, καλά κάνεις και το στέλνεις. Έβαλα μία ενότητα με χίλια μπράβο. Το ένα χίλια μπράβο ήταν αυτό. Θα διαβάσω τώρα το μήνυμά σου. Δεν μου άκουσε, εντάξει, λογικό. Στο ραδιόφωνο λένε, ξέρεις, κάθε δευτερόλεπτο έστω ένας νέος ακροατής σε ακούει. Μπαίνει κάποιος, τουλάχιστον ένας, που δεν άκουσε τι είπες όλη την προηγούμενη ώρα. Οπότε χίλια μπράβο για αυτό που κάνεις και σε σένα. Το ένα χίλια μπράβο ήταν αυτό. Το άλλο ήταν στους οπαδούς του Άρη που την Κυριακή πήγανε στο γήπεδο, αγαπητέ Βασίλης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, γιατί και αυτό δεν το άκουσες. Είπα χίλια μπράβο στους οπαδούς του Άρη που πήγαν στο γήπεδο. Και όταν λέω γήπεδο εννοώ στο ποδόσφαιρο. Λέει λοιπόν ο Βασίλης μετά την καλησπέρα του, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο δυστυχώς πέρασε στα ψηλά. Τεράστιος Ρώτα προχθές. Χίλια μπράβο για τις δηλώσεις του, την ώρα που όλοι ασχολούνταν με κούπες, σαμπάνιες και πούρα. Μας έβαλε τα γυαλιά ο Αλβανός. Σε εισαγωγικά το Αλβανός. Καλή συνέχεια. Δεν σε προλαβαίνω στην αρχή λόγω δουλειάς. Ναι, παλικάρι μου, προς Θεού. Μπορεί και να μην γουστάρεις, να μου πει ό,τι θες, δεν είπα κάτι. Λέω, το ραδιόφωνο είναι λίγο ύπουλο. Ήμουν και εγώ χαριλάω προχθές. Χίλια μπράβο και σε σένα λοιπόν, που δεν πήγες στο πανηγύρι, στη χαρά. Πήγες στον βασιλιά των σπορ. Πήγες εκεί που έχει πόνο, που έχει γολγοθά, που έχει δυσκολία, που έχει αγκάθια. Δεν πήγες στην Τζιμισκή και στη Μητροπόλεως. Δεν πήγες στην Ποζεριά. Πήγες στο στενάκι του Χαριλάου. Με την υγρασία και τις λακκούβες. Και σε σένα λοιπόν χίλια μπράβο Βασίλης. Πολλά μπράβο στους οπαδούς του Λεβαδιακού. Ωραίοι ήταν, λέει ο Βασίλης. Συνέχισε να με φτιάχνεις. Συνέχισε να με φτιάχνεις. Καλέ μου Βασίλης. Μπράβο το παλικάρι μου. Εν τω μεταξύ, η συγκινητική στιγμή που λέω κάπου εμπεριέχει και αυτό. Δεν έχει να κάνει άμεσα με τον Άρη, αλλά εμπεριέχει κάτι από αυτό. Βασίλη, χίλια ευχαριστώ. Σήμερα με γεμίζεις και με το παραπάνω. Όχι ότι άλλες φορές είναι κακή η παρουσία σου, προς Θεού. Αλλά σήμερα με γεμίζεις και με το παραπάνω, πραγματικά. Ειλικρινά. Δυστυχώς δεν θα κάνω πλάνο με παδούς στο Λεβαδιακού. Ζητώ συγγνώμη, δεν είδα. Αλλά πραγματικά είναι ωραίοι. Και φέτος ειδικά οι άνθρωποι πήγανε όπου μπόρεσαν, πήγανε αυτοί που ήταν να πάνε. Χίλια μπράβο. Αυτά. Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο βιμπεράκι 6936 512 099. Και τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές 23 10 3 28 8 28. Πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα. 23 10 3 28 8 28. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά. Έτσι, μιας και θυμόμαστε, τώρα έπαιξα Βικτώρια Χαλκίτη, να θυμηθώ και μια άλλη γυναίκα. Έτσι, να ρωτήσω και ποιοι είναι οι άλλοι δύο που είναι μαζί της. Μην γκουγκλάρεις. Είναι ντροπή τώρα να το ρωτήσω.
Ντροπή είναι, εύκολο μωρέ είναι. Ξέρω εγώ, εγώ λέω να μην το ρωτήσω, ντρέπομαι. Ποιοι είναι οι άλλοι που είναι μαζί της? Για να ακούσουμε λίγο.

Δεν νομίζω να μην έχω καμιά πενταριά, τουλάχιστον 100 άτομα εκεί έξω, που να έχουν διατελέσει τουλάχιστον τόσα άτομα ερωτευμένοι με αυτήν που ακούμε, έτσι. Δεν νομίζω. Chris I 17 δεν είναι απόλυτο, αλλά π.χ. την Φόρμουλα 1 όταν ήμουν εκεί την είχαν δωρεάν. Μετά την κάνανε με συνδρομή. Μετά από κάποια χρόνια το έκανε και εδώ ο Αντένα με τον Αντένα Plus. Ναι ρε Chris I 17, αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι το αμάν απόλυτο, ας πω. Αυτό λέω, το λες και στην εισαγωγή, δεν είναι απόλυτο, εντάξει. Τώρα, ό,τι και να πω, εντάξει, έχεις δίκιο, δεν λέω ότι είναι άσχετο. Δεν λέω ότι πετάς κάτι άσχετο, αλλά να σου πω κάτι. Τώρα πλέον όλα πάνε να γίνουν συνδρομητικά, τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή, αν σου λέγανε τέλη 90's, ότι για να δεις Λεβαδιακό Σόφι θα πρέπει να έχεις τηλεόραση συνδρομητική, θα έλεγες, αν σου το έλεγα, θα έλεγες, άντε ρε βλάκα, φύγε από εδώ. Δεν μου έλεγες τι βλακίες λες. Είναι και οι εποχές γενικότερα. Αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση. Αυτό είναι. Αλλάζει το πράγμα. Τι να κάνουμε.

Όπα, Θανός. Διαβάζω το μήνυμά σου. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα παικταρά μου. Δεν ξέρω ποια θεωρείς εσύ την πιο συγκινητική στιγμή. Για μένα πάντως ήταν δύο. Να δούμε τώρα ποιες είναι οι δύο στιγμές τις οποίες λέει ο Θάνος. Το σφύριγμα λήξης που πιστοποιεί το φούντο των αχώνευτων σεραίων. Για μένα αυτή δεν είναι, είναι συγκινητική από την πλευρά του οπαδού που πονάει. Εσύ λίγο εδώ πέρα τώρα το χλεβάζεις, το ειρωνεύεσαι. Ναι, και από ό,τι βλέπω τα emoji που... εντάξει. Και το δεύτερο γκολ που βάζει ο Βάζελος. Και συνοδεύεις το μήνυμά σου από δύο emoji που γελάνε. Η μία είναι... αλλά τι όμως. Εσύ κάνεις... κακή προσέγγιση. Κάνεις χλεβαστική προσέγγιση. Σταμάτης, ο νεαρός, ο φοιτητής. Ποδόσφαιρο, άνω κάτω τελεία. Όλος ο πλανήτης. Μπάσκετ, άνω κάτω τελεία. Ελλάδα, πρώην Ιουγκοσλαβία και Λιθουανία. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Και ο Σταμάτης τρελός δεν είναι. Είναι μικρός. Σε ηλικία. Μάριος χωρίς ομάδα, ο οποίος μου στέλνει Τζολίν από Ντόλι Πάρτον. Πανέμορφο κομμάτι, δεν ξέρω που κολλάει σήμερα. Εγώ πήγα στο live του Πλιάτσικα. Είμαι ήρωας. Ναι. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Κάνε κι άλλο reunion, μην αφήνεις τίποτα.

Εννοείται, εννοείται, Νίκο, ότι είναι παικταράς, υπερπαικταράς. Κανονικά κάθε χρόνο θα έπρεπε να πηγαίνουμε με δικό του κομμάτι. Δεν σχολιάζω καν. Κάθε χρόνο έπρεπε να πηγαίνουμε με δικό του κομμάτι. Τόσο, μα τόσο απλά. Ούτε διαγωνισμό, ούτε τίποτα.

Γιώργος, μια χαρά είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στο έκανα ανάλυση και εχθές. Αρκεί και ο πρόεδρος από Θεοδωράκης να γίνει κάποτε Θεόδωρος. Παρένθεση δόξας. Η παρένθεση κλείνει. Μεγάλο μήνυμα από τον Γιώργο, που μου έστειλε εψέ, το διαβάζω για αυτούς που δεν το άκουσαν εψέ, τον Γρηγορίου τον παρακολουθώ χρόνια. Είναι ένας προπονητής που την μπάλα την κατέχει σοβαρός και όταν έπαιζε αντίπαλός μας, μας έβγαζε την ψυχή ανάλογα και με το υλικό που είχε. Έτσι. Και με τη δυναμική των ομάδων στις οποίες ήταν. Άλλο να έχεις τον Άρη και άλλο τη Λαμία. Με καμία διάθεση να υποτιμήσω τη Λαμία. Οπότε, λέει ο Γιώργος, προκειμένου να έρθουν κάποιοι από κομποντιακό πλευρά και τα λοιπά, καλύτερα να μείνει ο Γρηγορίου. Αλλά και νέος ιδιοκτήτης να λάβει τον Γρηγορίου βάσει της πείρας του μόνιμα στο προπονητικό staff, θα τον ήθελα. Γιώργος από Δόξα. Θυμίζω ότι στην Δόξα, μιας και παίζεις με το Δόξας, ο Μιχάλης Γρηγορίου έζησε μια στιγμή την οποία δεν ξέρω πόσοι προπονητές της Ιβυρικής Χερσονήσου την έχουν ζήσει, από αυτά τα Ιβυροειδή που ευδοκιμούν τα τελευταία χρόνια λόγω Μουρίνιο και βρίσκουν δουλειά ας πούμε στον Παναθηναϊκό και γελάει η κοινωνία όλοι μαζί τους και ψάχνουν τώρα αποζημίωση και λέγονται Γκάφα Μπενίτεθ, και είμαι σίγουρος ότι θα πανηγύριζαν όλοι οι Αριανοί αν ερχότανε εδώ ο Γκάφα Μπενίτεθ. Θα λέγαν πω ποιος ήρθε που τον κυνηγάω από το 2005 ασυστόλος. Τον κυνηγάω από το 2005 ασυστόλος και δικαιώνομαι και πάλι. Έτσι, δικαιώνομαι και πάλι. Ας βγει τώρα, πού είναι κάτι πράσινοι reporters που βγαίνουν στα κανάλια Κυριακή βράδυ και νομίζανε ότι ήρθε το μεγάλο Ιβυρικό θαύμα στο Παναθηναϊκό και γελάει η κοινωνία όλη. Με το ζόρι πήρε ισοπαλίες ή νίκησε με ένα γκολ διαφορά την Κηφισιά, τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα. Πόσους Γκάφα Μπενίτεθ θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου για πρωινό στο Αμυγδαλόγαλα? Ο άνθρωπος που απλά είναι Έλληνας έκανε το λάθος αυτό, να γεννηθεί Έλληνας. Είναι λάθος, τι να κάνουμε. Και οι τρύπες γίνανε Έλληνες. Αλλά ήρθαν οι Μετάλλικα και παίξανε δε χωράς πουθενά. Έτσι είναι, ντροπή να είσαι Έλληνας. Τι να κάνουμε τώρα. Και η Παπαλιγούρα η Λένα είναι Ελληνίδα. Και θέλει 100 Ισπανίδες. Για πρωινό. Για να βγουν μαζί της στην πίστα. Βγες τώρα εσύ ρε ρεπόρ του Παναθηναϊκού Κυριακή βράδυ που μου έκανες τον καμπόσο και μου είπες κιόλας έτσι ανερυθρίαστα ότι έκατσα και διάβασα το βιογραφικό του. Για Μπενίτεθ ρε αγόρι μου, είναι η δουλειά σου. Παίρνεις το μήνα αυτά που παίρνεις. Εγώ ούτε τα μισά από σένα. Χρειάζεται να διαβάσεις εκείνη τη στιγμή. Ρε Μπαγλαμίδη, Μπαγλαμίδη, δεν ξέρεις ότι ο Μπενίτεθ πάτησε πάνω σε μία βραδιά? Όλη η καριέρα του είναι μία βραδιά που κοιμήθηκε ο Αλλάχ πάνω από την Ισταμπούλ. Χρειάζεται να διαβάσεις. Και έβαλα θέμα την επόμενη μέρα. Ευτυχώς δεν τον έφερε ο Άρης. Θα με κυνηγούσαν εδώ όλοι οι Αριανοί. Θα λέγανε ο Ασλαμά παλιόγρια αγκασμά τον Μπενίτεθ με το βιογραφικό που έχει. Ποιο βιογραφικό ρε εσύ.
μπάλα βλέπεις όχι με το βιογραφικό, το βλέπεις και αυτό. Σαφώς και θα πω τώρα εγώ, έρχεται ο Ματσάρης στον Ηρακλή. Ναι, το βιογραφικό του, ναι, εντάξει. Από εκεί πέρα να δω, τι άλλο, τι έχει κάνει, ποιο ήταν το κλικ στην καριέρα του, ποια ήταν η πατάτα του ή οι πατάτες του. Ο Μπενίτεθ δεν είναι προπονητής. Εγώ λέω ότι ο Γρηγορίου ο άνθρωπος μπορεί να είναι κακός προπονητής. Είναι προπονητής όμως. Δεν είπα, μην γίνει παρεξήγηση. Δεν είπα είναι κακός προπονητής. Λέω, μπορεί να πούνε 30 άτομα κακός προπονητής, ρε Μιχάλης ο Γρηγορίου. Ναι, είναι προπονητής. Εγώ είμαι κακός τραγουδιστής. Ναι. Είμαι τραγουδιστής όμως. Κακός, φάλτσος, ναι. Μονοδιάστατος, ναι. Λέω, πλάκα κάνω, πες ότι είμαι τραγουδιστής. Δεν λέω ότι είμαι εγώ. Άντε βγες τώρα, ανέλησέ μας εσύ ρε. Ανάλησέ μας, μάλλον, συγγνώμη. Ανάλησέ μας εσύ που αγαπάς το Παναθηναϊκό και διάβασες όταν υπέγραψε το βιογραφικό του. Τι διάβασες? Δεν διάβασες ότι έπρεπε να έχει αποκλεισία από τον Ολυμπιακό εκείνη τη χρονιά. Η μαγική εικόνα μέσα στο Anfield. Που είναι για να λύγει το ημίχρονο 0-2 και λύγει 1-1. Στο 45-1. Δεν διάβασες ότι η χρονιά εκείνη στον ημιτελικό σφάζει την Τζέλσι. Χωρίς βαρ. Που η μπάρα δεν πέρασε ποτέ. Και πάει ο Βλάκας ο άλλος Ισπανός. Άλλο οι Βηροειδές. Άλλο οι Βηροειδές. Καραγκιός Μπερντέ. Που πανηγύριζε με τον Αντίχειρα στο στόμα. Σαν να βυζένει. Γκασμά, τα διάβασες αυτά? Εγώ θα στα λέω. Τα έχει αυτά στο βιογραφικό του. Και μετά τι έγινε εκείνη τη μαγική βραδιά? Τι έγινε εκείνη τη βραδιά που έφαγε 3 γκολ σε ένα ημίχρονο ιταλική ομάδα και 2 η Μίλαν? Κάτι που τους τελευταίους 5,5 αιώνες δεν έχει ξανά ματαγίνει. Αυτό το διάβασες? Θα είχανε τελικό ο Άρης με ημίχρονο 3-0 μπροστά. Με Φαμπιάνο Ρόουζ. Με Φαμπιάνο Ρόουζ στην άμυνα. 3-0 ημίχρονο. Θα τρώγε 3 γκολ ο Άρης από τον Μπίσκαν και τον Χάμαν και τον Μπάριος. Τι να διαβάσεις ρε Γκασμά, και σε έχουν εκεί Κυριακή βράδυ και σε πληρώνουν κιόλας. Μιχάλη Γρηγορίου, άργησες. Έπρεπε να τον κλείσεις. Σε σένα το λέω, Παναθηναϊκέ. Τώρα άργησες. Ανανέωσε τον Άρη. Διάβασε ο άλλος το 2025 συγγνώμη, για τον Γκάφα Μπενίτεθ. Τι να διαβάσεις ρε φίλε.

Μάκη Φάντομ, σε ευχαριστώ ρε φίλε, το βάζω τώρα. Και ο πατέρας της Χαλκίτη έγραψε καλά τραγούδια. Ναι, το ένα που έβαλα, το Έρωτας, είναι του Χάρη Χαλκίτη. Του πατέρα της, ναι. Μου στέλνεις τώρα το... Ποιο μου στέλνεις? Χάρης Χαλκίτης και Κωνσταντίνα. Α, ναι, ναι. Μάλιστα. Έχεις δίκιο, ναι. Καυτές βραδιές. Να δω λίγο αν το παίξει εδώ, γιατί έχω κάτι θεματάκια σήμερα από το Viber σου. Να σε καλά. Να σε καλά, αδερφέ. Μάκης Φάντομ. Ωχ. Oh.

Κομματάρα. Κομματάρα ρε Μάκης Φάντομ. Μπράβο ρε φίλε, σε παραδέχομαι. Και υπέροχη Κωνσταντίνα, έτσι. Το αφιερώνω σε ένα φίλο μου, το Γιάννη Παοκτσή, ο οποίος πρέπει σε μία τριετία να έφαγε για την Κωνσταντίνα 5-6 μηνιάτικα τότε βασικούς μισούς του Έλληνα. Μπορεί και λίγα να λέω και παραπάνω.

Έλα ρε Δέσποινα, η Bonnie Tyler είναι μαζί με τη Σοφία Αρβανίτη, έτσι, και ο Μιχάλης Ρακιτζής, κομμάτι του Μιχάλη Ρακιτζή, το Desert in Your Heart, η οποία είναι, λέει, σε κόμμα, έπαθε ανακοπή, μακάρι να γίνει καλά. Αυτό πρέπει να είναι πότε, τελευταίες, πρέπει να είναι τώρα πολύ πολύ τελευταία η Δέσποινα, γιατί μιλούσα με φίλο, με αφορμή κάποιο κομμάτι, κάποιες διασκευές. Έλα ρε την Bonnie, λατρεμένη Bonnie Tyler. Λατρεμένη Bonnie Tyler, περήφανη Ουαλή και φωνάρα και ωραία τύπισσα, η οποία έχει τιμήσει με την παρουσία της και το γήπεδο Χαριλάου, έτσι. Σωτήρης από τα νέα μου Δανιά, καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη παλίκαρε μου, παλουκάρο παλίκαρε. Σοφία Αρβανίτη με Bonnie Tyler, έτσι, και Μιχάλη Ρακιτζή. Βάλε κανένα ποντιακό, σήμερα είναι η μέρα των ποντίων, λέει ο Τόμας, στην οποία αναφέρθηκα στην εισαγωγή μου, είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Κάτι θα βάλω, Τόμας.

Ο Γιώργο, τώρα το μήνυμά σου. Ταϊλεράρα, λέει ο Γιώργος, για την Bonnie Tyler. Ακροατήσα τα παλιά ο Γιώργος, εποχές Κόιβ, κάτω όπως η Βικτόρια. Πού την ξέρεις την απαλιγούρα, φιλαράκι? Είμαι τρελαμένος μαζί της. Κατεβαίνω, λέει, η Αθήνα να δω παραστάσεις της. Παπαλιγούρα, καταρχάς την ξέρει. Εντάξει, αν βλέπεις λίγο θέατρο στοιχειοδός, τη γνωρίζεις. Έτσι, την έχω δει σε πάρα πολλές παραστάσεις. Πάρα πολλές. Τώρα με πες, φίλε. Γιώργο, μου το πήρες από το στόμα μου το πήρες. Μου το πήρες από το στόμα μου. Κάτσε να το κλείσω από το χαλί αυτό. Ερωτεύτηκα το ταλέντο της στην Κατερίνα του Κορτό. Το έχω δει δύο φορές. Πήγα δύο φορές. Ξαναπηγαίνω άνετα. Ξαναπηγαίνω. Την είχα δει ήδη πιο μπροστά. 4-5 παραστάσεις. Τη λατρεύω. Είμαι ερωτευμένος. Το ξέρει. Πάντα πηγαίνω μετά και την περιμένω. Πηγαίνω στα καμαρίνια, ας πούμε. Πηγαίνω, κάνω backstage. Την έχω υμνήσει, την έχω αγκαλιάσει μπροστά στον άντρα της. Δεν σχολιάζω. Δηλαδή, η Κατερίνα Παλιγούρα, αν ήταν ξένη, θα μας είχαν ζαλίσει τα ούμπαλα. Θα της είχε δώσει 30 ρόλους ο Αλμοδόβαρ, θα της είχε ανεδώσει ο ένας ο άλλος, Βρετανοί κυρίως σκηνοθέτες. Δεν σχολιάζω. Και ξετρελάθηκα, λέει, με την Αντιγόνη πέρσι. Ναι, δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω. Έδωσα προσκλήσεις από εδώ. Είχα δώσει προσκλήσεις. Δεν μπορούσα να πάω. Ναι, είναι αυτό. Ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται Έλληνες. Αυτό αυτομάτως σε κρατάει. Εντάξει, εγώ είμαι φόλα. Είμαι τελειωμένο Αμερικανάκι και Βρετανάκι. Το λέω, τελειωμένος. Αναγνωρίζω όμως το πόσο δύσκολο είναι σε πάρα πολλούς τομείς να είσαι Έλληνας. Έχεις εμπόδια επαγγελματικά επειδή είσαι Έλληνας. Τέλος. Έτσι είναι και στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, κάποιος που τοποθετείται αρνητικά με τον Έλληνα προπονητή ποδοσφαίρου δεν σκέφτεται το εξής. Έχει να ανταγωνιστεί 35 εκατομμύρια προπονητές στον πλανήτη Γη. Λέει ο άλλος εξυπνάκιας, στο μπάσκετ είδες, εξάγουμε και προπονητές. Ναι ρε φίλε, αφού ασχολούνται σε όλο τον κόσμο 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Ακόμη και στην Αμερική δεν είναι καν το τρίτο πιο δημοφιλές άθλημα. Τι μου είπες ρε φίλε, και εγώ να ασχοληθώ κάτι θα κάνω. Καλώς θα φανώ. Στο ποδόσφαιρο πού να πάω να μπλέξω. Το κάθε ισπανικό και σκοτσέζικο χωριό βγάζει το χρόνο 5 προπονητές. Χωριό, όχι πόλη. Δεν λέω η Μαδρίτη ή η Βαλένθια ή η Γλασκόβη. Α, χωριό, πες ένα χωριό σκοτσέζικο και ένα χωριό ισπανικό. Εγώ λέω ότι έχει 5 προπονητές στο ποδόσφαιρο. Παπαλιγούρα, αρρώστια, το Κατερίνα δεν υπάρχει φίλε. Αυτό που παίζει στο Κατερίνα μια μισή ώρα πάνω στη σκηνή μόνη της. Βασικά όχι μόνη της, το είδες με τον Λόλεκ. Φαντάζομαι το είδες με τον Λόλεκ πάνω στη σκηνή. Που είναι στην άκρη και παίζει κιθάρα. Και στα σκαλοπάτια μπροστά στη σκηνή είναι ο Κακούρης, ο σκηνοθέτης. Που την έχει η μούσα, είναι η μούσα του. Δεν σχολιάζω, ναι. Φέρε μου τώρα την Παπαλιγούρα και φέρε μου 50 Ευρωπαίους ηθοποιούς. Τις κάνει χαβαλέ για πλάκα. Και τις 50. Και τις 50. Εντάξει. Την ξέρει πολλοί κόσμος η πλατιά μάζα από τον κόκκινο κύκλο, έτσι. Κυρίως. Η πλατιά μάζα του κόσμου. Αλλά το θέμα να τη δεις, ελπίζω φέτος να έρθει πάλι με κάποιο έργο, να δώσουμε και καμία πρόσκληση. Μεγάλη αρρώστια και έρωτας, έτσι. Και κούκλα. Κούκλα, εντάξει. Άσε κάποιους να μιλάνε για την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Ο Τζάλα Τζάλα και τους Κυλιακούς να πούμε. Και τα, πώς κουνάνε τα μπούτια τους να πούμε. Τόμας, τι είπες ρε εσύ, είχες νταλκά τώρα εσύ να βάλω κάτι ποντιακό λόγω της ημέρας. Ναι, νομίζω ότι πιο ιδανικό. Ούτως ή άλλως το χρωστάω από την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε αναφορά στο κομμάτι, στο έπος του tribal metal, Roots, Bloody Roots, τον Sepultura, το οποίο το διασκεύασαν
η Θεσσαλονικής Homo Erratus, αν δεν κάνω λάθος, οι δύο είναι και χαριλιώτες ή κοντοχαριλιώτες, τέλος πάντων. Με και με τζέ, με ποντιακή λύρα, το οποίο κομμάτι το κυκλοφόρησε αμερικανική εταιρεία, έτσι με τον και με τζέ. Και φυσικά χίλια μπράβο στον μεγάλο Απόλλωνα Καλαμαριάς και τις ωραίες στιγμές που έζησε η Καλαμαριά την Κυριακή και που έδειξε ότι έχει παλμό, καρδιά, σφιγμό και είναι ο γνήσιος εκφραστής του ποντιακού ελληνισμού, ο Απόλλων Καλαμαριάς, και όχι Πόντου και Αηδίες.

Σταμάτης. Έβλεπα παλιές εκπομπές από Europe One 10 χρόνια πριν, όπου ο γνωστός Μανάβης έλεγε προβληματικούς τους γκέι και την ομοφιλία την αποκαλούσε ως αδυναμία. Γιατί τώρα λέει κάτι άλλο?

Μήνυμα Γεωργίου Ελσίνκη. Όχι και το καλύτερο Σαββατοκύριακο της Στασέρας, μιας και η μοίρα χτύπησε δύο από τα καμάρια της πόλης. Ξεκίνησε με την τελική κατάταξη του Ακύλα και σήμερα ήρθε ο επιβιβασμός του Πανσεραϊκού. Βάλτε το ότι και ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλέα δεν θα κατέβει ξανά για βουλευτής. Επίσης, να πω κάτι εκεί στους διοικούντες στο Πανσεραϊκό, το οποίο το εντόπισε, να μην κλέβω τη δόξα, πρώτος το εντόπισε ο Δημήτρης Ολίτς. Γιατί ο Δημήτρης με αυτά ζει, τρέφεται από τέτοια. Ρε εσύ στο Πανσεραϊκό, παίζει το σήμα της ομάδας εδώ και 2 χρόνια, τηλεοράσεις, κανάλια εδώ, εκεί, παντού, Πανσεραϊκός, 1946. Κάντε το ρε εσείς σωστό, κάντε το σωστό, έλεος, δεν το βλέπει κάποιος.

0: το κομμάτι που δεν θα έπαιζε ποτέ ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για την σφαγή των ποντίων. Μάριε χωρίς ομάδα, λέει ο Γεώργιος Ελσίνκη. Αφού πήγε στο live του Πλιάτσικα, δεν είσαι απλά ήρωας. Είσαι ο Captain Marvel. Κώστας, ο παδός του Άρεος. Καλύτερα ο Έλληνας Γρηγορίου παρά ο άγνωστος Ισπανός Γρηγορίου. Μήνυμα έπος από τον Κώστας. Ή μάλλον μήνυμα έποθ. Να το πω λίγο στα ισπανικά, λίγο από τον Κώσταθ. Μήνυμα έποθ. Χρήστος, καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Χρήστος, Panic Shop. Η περίπτωση Μπενίτεφ θυμίζει λίγο περίπτωση Κούπερ, που τα έλεγες εσύ και αρπάχτηκε ο Αριανός στη Μαρμίτα. Καλά, εκείνος αρπάχτηκε για να πουλήσει εκδούλευση. Τα έλεγες και στις δύο περιπτώσεις, φίλε, και βγήκες αληθινός. Το ξέρω, τι το κάνω. Με έχει κάνει και βιντεάκι ο Σωτηρακόπουλος, ο Χρήστος. Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, πολύ γρήγορα, ξέρουμε, ένα λεπτό έχουμε.
0: Ναι, Αντώνιο Ψηλό, έχεις 1,5 λεπτό, αγόρι μου.
1: Σήμερα το βράδυ ο Μπαρμπαλέκος έχει αφιέρωμα,
0: ναι,
1: για σε... τη γενοκτονία. Να ακούσουμε και να κάνουμε, να τιμήσουμε Έλληνες. Ναι, δεν πειράζει. Να θυμάμαι και τους Έλληνες αυτά, μα έτσι δεν σας πειράζει. Έτσι πειράζει, δεν πειράζει.
0: Από ό,τι ακούσει, εγώ τους τιμώ και έκανα αναφορά και τα λοιπά.
1: Δεν μήπως παρεξηγείται κανένας, ξέρω που ήταν, θυμάμαι για τους Έλληνες.
0: Αλλά το ότι είναι Έλληνες δεν πρέπει να λιντσάρουν και δημάρχους της πόλης, ναι.
1: Τι να κάνουμε, να λιντσάρουμε.
0: Δημάρχους της πόλης.
1: Καλά, καλά, καλά το πάθεις και καλά το κάνεις τώρα. Και πάλι αυτά τα ραπτοπουλέκα που κάνεις, ναι, ναι, μπράβο, καλά τα κάνεις.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή είναι 350.000 ψυχές, δεν πειράζει.
0: Ναι, παλικάρι μου, μάλλον δεν ακούς, τιμώ. Τρίτη αναφορά είναι που κάνω.
1: Γενικά, μην το παίρνετε προσωπικά, κύριε Σλάμα.
0: Ναι.
1: Μην το προσωπικά.
0: Εντάξει.
1: Ψυχέστε, κύριε Σλάμα.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να παρεξηγούνται, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι Έλληνες, στην Ελλάδα πλέον σιγά σιγά,
0: ναι,
1: το να του πούμε τους Έλληνες που φύγανε είναι και λίγο τέτοιο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λίγο αρχίζει και ξεφεύγει λίγο η κατάσταση, γι' αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ναι, θέλει, ας ακούσει τον Μπαρμπαλέκο το βράδυ.
0: Σ' αγαπώ.
1: Έτσι κι αλλιώς μανούλα είναι ο Μπαρμπαλέκος.
0: Σ' αγαπώ.
1: Έτσι. Ναι. Ας αγαπώ και την περνή ζωή.
0: Τι ώρα, τι ώρα αυτό απόψε ο Αλέκο.
1: 12 με 2, 12 με 2, χορεύοντας με τους λύκους, κυρία Σλάμα.
0: 12 με 2.
1: Μάλιστα. Εκεί τον στείλανε τον Μπαρμπαλέκο.
0: Ναι.
1: Άντε, τα λέμε, γεια.
0: Να σε καλά. Εντάξει, δεν το στείλαν και εξορία, ρε φίλε. Δεν το στείλανε στη Γιάρο. Η Μαρία στέλνει το εξής μήνυμα. Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρία, συνονόματι. Δεν ξέρω αν το σχολίασε κάποιος νωρίτερα. Παιδιά, παρακολουθείτε Άρη και δεν ξέρετε το βιογραφικό του Μίλιτσιτς. Προφανώς δεν είναι π.χ. Μπαρτζόκας, αλλά θα πω το βασικό. Προπονητής της Εθνικής Πολωνίας και με σχετικές διακρίσεις, λέει η Μαρία. Επίσης, κύπελο με την Νάπολη, νικώντας την Αρμάνι Μιλάνο το 24. Αυτά σε σχέση με τον παραλληλισμό Γρηγορίου Μίλισιτς. Δεν πιάνω ακριβώς το point, Μαρία, ότι ο ένας δεν έχει πάρει τίποτα και ο άλλος έχει πάρει αυτά εδώ πέρα. Τι, δεν κατάλαβα. Ναι, καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Μάριος χωρίς ομάδα. Πάμε, αγόρι μου.
2: Όντως το βράδυ έχει και εκπομπή και ο Μπαρμπαλέκος για τους Έλληνες. Δεν είναι δυνατόν να το χάσει οποιοδήποτε Έλληνας αυτό. Γιατί ξέρεις, συνήθως οι Έλληνες που αγαπάμε εμείς είναι παραπάνω Έλληνες από τους υπόλοιπους Έλληνες. Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα.
2: Εντάξει, αυτό είναι όμως το ζητούμενο. Εντάξει. Γενικά το λέω, δεν το λέω για σένα, γενικά το λέω.
0: Ναι.
2: Γενικά το λέω.
0: Επειδή είπε τώρα το Αντώνιο έκανε αναφορά στην εκπομπή το βράδυ, τι, δεν κατάλαβα.
2: Βέβαια, είναι πιο υπερψωμένο. Δεν λέγεται Αντώνιος χαμηλός, μεσαίος, είναι Αντώνιος.
0: Sorry λίγο Μάριο, ναι, Μαρία, περιμένω το point. Περιμένω το point. Γιατί αν πάει να βγάλεις αναλογία την πορεία του Γρηγορίου με την πορεία του Μίλιτσιτς, ο ένας είναι σε ένα άθλημα που ο ανταγωνισμός είναι περίπου στο 1 και ο άλλος σε ένα άθλημα που είναι στο 100. Πάμε, σ' ακούω.
2: Πάντως για αυτό το κόμπλεξ που έχει για τον Ράφαλ Μπενίτεθ και για το 3-3 συμπόλι που έκανε η Λίβερπουλ, έχει μεγάλο κόμπλεξ, ρε φίλε. Αλλά
0: ναι,
2: δεν με πειράζει εμένα. Αλλά ναι, ότι είναι ντροπή.
0: Δεν σε πειράζει, αλλά το αναφέρει, σε πειράζει. Δεν είναι κόμπλεξ. Ναι, δεν είναι κόμπλεξ, είναι. Ναι.
2: Εγώ δεν έχω μίσος, ρε φίλε. Καλά έκανε και η Λίβερπουλ και το πήρε. Τι, δεν είναι δυνατόν. Αλλά...
0: Δεν έχω μίσος. Ποδοσφαιρική αηδία έχω. Ποδοσφαιρική αηδία, ναι.
2: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Ηλίου φαϊνότερο, ναι, ναι.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Ναι, αλλά όπως και να έχει αυτό που λες πάντως με αφορμή για τον Γρηγορίου που λες και το ότι αν είναι ντροπή για έναν Έλληνα να είσαι Έλληνας προπονητής, για την Ελλάδα είναι ντροπή. Όχι για το εξωτερικό, για την Ελλάδα.
0: Μα, ναι, καλά, για την Ελλάδα, ναι, όντως. Ναι.
2: Επειδή δεν το πρόσθεσε αυτό το την πινελιά αυτή.
0: Ναι, ναι.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτή η νοοτροπία που έχουμε, εντάξει, τι έκανε, είναι Ελλάδα, στον ντροπή. Και ευτυχώς οι Night Stalker παίζουν ξενόγλωση μουσική, για να μην χρειαστεί να τους παίξουν διασκευές ή μετάλλικα.
0: Σε παραδέχομαι ρε φίλε, σε παραδέχομαι, ωραίος, σε παραδέχομαι.
2: Αγαπάω Αγγελάκα, να ξέρεις.
0: Καλά, καλά κάνεις. Και να σου πω τι, τον αγαπάω, το λατρεύω. Τον αγαπάω, το λατρεύω, το σέβομαι, τον προσκυνώ, τον είδα πρώτη φορά όταν ήμουν 17 ετών. Φαντάσου, δεν τους ήξερε κανείς. Δεν τους ήξερε κανείς. Όταν τους είδα, παίζει να μην είχαν και όνομα ακόμη.
2: Επειδή είσαι παλιός ροκάς, το ξέρεις.
0: Μπορεί και να μην είχαν όνομα, αλλά τι κάνει μετά. Έχει φάει χοντρό κράξιμο τελευταία τελικά από πολλούς.
2: Όχι, όχι, μια χαρά. Μια χαρά και με τους Λύκους και με. Και με όχι, είναι μια χαρά ο Γιάννης τώρα, μην λέει τώρα. Ιδίω, τώρα. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Μουσικός δεν είναι.
2: Δεν είναι, αυτοδίδακτος.
0: Είναι ποιητής. Είναι ποιητής, σωστά τον χαρακτήρισε ένας καλός μου φίλος ο Αλέξανδρος τότε, ο Γιάννης Ρίτσος των 90's, ωραίο, μου άρεσε, ο Ρίτσος των 90's, αλλά εντάξει, εκεί, μουσικός δεν είναι.
2: Πάντως όπως και να έχει, επειδή τα κόμπλεξ των ροκάδων, των ξενόφωνων στην Ελλάδα, νομίζω ο Παύλος ήταν που πέρασε την πόρτα και την κλείσαν οι τρύπες.
0: Σωστό.
2: Ό,τι άλλο δεν του άρεσε.
0: Σωστό. Μαζικά, μαζικά ο Παύλος. Πιο μπροστά λίγο, όχι τόσο μαζικά, ο Δημήτρης ο Πουλικάκος.
2: Ναι, λέω όταν πέθανε ο Παύλος και ναι. Τρύπεται εκεί, ξέρω εγώ που...
0: Και αλλά ήταν λίγο και πιο pop. Εντάξει, άλλαγε και τους Πολ, τη γενιά αυτή, αλλά ήταν πιο... Εντάξει,
2: αυτά δεν άρεσαν αυτά.
0: Εντάξει, ήταν λίγο, λίγο δημοτικίζοντα, ναι, εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, αυτά ήταν τις χούντες,
0: ωραίος.
2: Τα λίγο τα...
0: Μη, αγαπημένη Πολ. Αγαπημένη Πολ. Αγαπημένη Πολ.
2: Παιδί μου, να βάλουμε κάτι σουξέ έτσι να διασκεδάσουν την νεολαία.
0: Καλά, εντάξει, εντάξει. Έλα, αγαπημένη Νοστράδαμος. Αγαπημένη Νοστράδαμος,
2: δε. Δεν ήταν καλή και η Γλέζου, ας πούμε, ήταν τα αδέλφια του Ρίτσου.
0: Μεγάλη δέσποινα. Μεγάλη δέσποινα. Αλητεία.
2: Η αδελφή του Γλέζου.
0: Του Γλέζου, ναι, ναι.
2: Του συνθέτη.
0: Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, Μάριος, χωρίς ομάδα από την πρωτεύουσα της πατρίδος μας. Πάμε σιγά-σιγά, παιδιά, να κλείνουμε.

Επανέρχεται η Μαρία και χαίρομαι ιδιαιτέρως για αυτό. Νωρίτερα έστειλε κάποιος και τον εκθιάσατε. Έλεγε τι ανομαλία να κράζουμε την επιλογή στο ποδόσφαιρο του Γρηγορίου και την ίδια στιγμή να είμαστε στο μπάσκετ με τον Μίλιτσιτς. Μαρία, είναι Μίλιτσιτς, δεν είναι Μίλιτσιτς. Τον χαρακτήριζε Μίλιτσιτς του ποδοσφαίρου ή τον Μίλιτσιτς Γρηγορίου του μπάσκετ. Δεν τους σύγκρινα εγώ. Σας λέω ότι δεν είναι συγκρίσιμοι. Σαφέστατα. Αν εννοείς αυτό, ναι, σαφέστατα. Ο ένας παλεύει με θεούς και δαίμονες, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, και ο άλλος παλεύει με νάνους.

Έλα ρε Ανδρέας, με μεγάλη μεγάλη μεγάλη συγκίνηση βλέπω μήνυμά σου. Χάθηκες αγορίνα μου, δεν σε ξεχνάω. Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη Μάριε, όπου εδώ και δύο μέρες μυρίζει αγγλίλα. Δυστυχώς όχι τα χρώματα της West Ham βέβαια, που τέτοια τύχη. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα από εχθές, μόλις είδα όλους αυτούς, ήταν να σου στείλω μήνυμα χαμός, χαμός, χαμός. Με τους οπαδούς της Aston Villa. Έτσι, παντού στην πόλη, γαλάζιο και μπορντό, μπορντό και γαλάζιο, claret and blue. Προσοχή, γιατί εκεί κυκλοφορούν καθάρματα, που μαχαιρώνουν Άγγλους με το παραμικρό. Ξέρεις τι έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια.

Βασίλη, στείλ το μου αύριο αν θέλεις, δεν προλαβαίνω τώρα. Λόγω ημέρας, αν και δεν είμαι πόντιος, θα σου ζητήσω αν μπορείς να βάλεις το παραπάνω τραγούδι. Δυστυχώς το συγκρότημα από τον κορονοϊό και μετά εξαφανίστηκε. Μου στέλνει Sleeping Pillow το Black Sea. Υπέροχη, υπέροχη Sleeping Pillow. Τους χαιρετισμούς μου στα παιδιά και κυρίως στον Κίμωνα, τον τραγουδιστή. Ή αλλιώς Νόμικ. Το 2006 που κέρδισαν οι Λόντι του Eurovision στην Αθήνα, είχε πάει η Λουκά έξω από τη Φιλανδική Πρεσβεία και έκραζε τους Λόρντι. Βέβαια, η Λουκά έκανε το καθήκον της. Αυτό είναι η αλήθεια, αγαπητέ Γεώργιε Ελσίνκη. Άλλος δεν έκανε το καθήκον του με τους Λόρντι. Ξέρεις ποιος.

Η Μαρία επανέρχεται. Καλά, δεν πειράζει. Συμφωνήσαμε ότι μιλάμε παράλληλα για διαφορετικά πράγματα και διαφωνούμε προφανώς. Θεμητό. Σαφώς και

σούπερ έγλη και δυναμική. Αυτό λέω. Αυτό θέλω να πω. Εννοείται, Ελένη, είχα ψηφίσει Λόρντι τότε. Τους είχα δώσει, αν θυμάμαι καλά, 3 ψήφους. Εννοείται, εντάξει. Νομίζω ότι όλη η Metal Ευρώπη εκείνη τη βραδιά έριχνε ψήφους αβέρτα κουβέρτα. Και πληγώθηκε καημένη η Ανούλα, η Βύση, που γεμίζει το καλή Μάρμαρο. Ενώ οι Λόρντι απλά τον γκρεμίζουν το καλή Μάρμαρο. Μπράβο ρε Γεώργιε, είσαι γατόνι, δεν το διαβάζω στον αέρα το μήνυμά σου, γιατί ίσως αύριο να το βάλω ως quiz με αυτόν τον τραγικό Έλληνα και τα τέρατα του Ευρωπαϊκού Βορρά.

Να πω ότι ακολουθεί ο Ιάσον, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα με τον Διονύστο Γιακουμέλο, έτσι. Εμείς με το καλό κανονικά αύριο εδώ, 4 η ώρα, Yellow Radio, 101,7 ασλαμολογίες. Και στη συνέχεια 7 με 8 και μισή στο κανάλι των Fighters στο YouTube, Asla Will Go Solo. As a Lonely Boy. Δηλαδή, Μαρία, επειδή βλέπω ότι πληκτρολογείς και περιμένω το μήνυμά σου με αγωνία, να πω κάτι. Το ότι ο Μίλιτσιτς πήρε κύπελο με την Νάπολη στην Ιταλία, νικώντας την Αρμάνι Μιλάνο, εντάξει, δεν λιποθυμάω κιόλας. Ο Μιχάλης ο Γρηγορίου για να πάρει κύπελο στην Ελλάδα είναι κάτι αδιανόητο. Δηλαδή, αυτό που έκανε φέτος ο Χρήστος ο Κόντης είναι σαν να έχει πάρει ο Μίλιτσιτς 12 κύπελα Ιταλία στο μπάσκετ. Αυτό θέλω να πω. Πιο κατανοητός να γίνω δεν μπορώ. Αυτό θέλω να πω. Μαρία, δεν το διαβάζω το μήνυμά σου. Εντάξει, αν και διαβάζετε, δεν το διαβάζω. Στο παλέ δεν έρχομαι, Μαρία, γιατί... Τι να σου εξηγώ τώρα. Μαρία, στο παλέ έχω περάσει περίπου 55 εκατομμύρια ώρες από τη ζωή μου. Και όχι μόνο στο παλέ, στο ανοιχτό της Χάνθ, στο ανοιχτό του Ανατόλια, στο κλειστό του Ανατόλια πάνω στο κολέγιο. Δεν έχω ανάγκη να έρθω στο παλέ. Όχι, μου φαίνεται πολύ άστο να πάω στο παλέ τώρα. Δεν θέλω, φτάνει. Έχω κλείσει στο μπάσκετ κάτι εκατομμύρια ώρες. Έχω δηλαδή κολλημένα βαρέα ένσημα 80 εκατομμύρια και ως οπαδός και ως παίκτης, ερασιτέχνης και ως δημοσιογράφος.

Για το άλλο που λες και δεν θες να το διαβάσω, ειλικρινά θλίβομαι για τον άνθρωπο. Ειλικρινά θλίβομαι. Και αυτό δείχνει μη πολιτισμό. Μη πολιτισμό. Όσοι, λέει η Μαρία, η Νάπολη πρώτη και μοναδική φορά πήρε κύπελο σε ένα πρωτάθλημα ανώτερο από το ελληνικό. Καλή συνέχεια. Μαρία, μιλάμε για μπάσκετ. Το να πάρει ένας αξιοπρεπής Κροατοπολωνός προπονητής κύπελο στην Ιταλία στο μπάσκετ, με το να πάρει

Έλληνας προπονητής κύπελο στο ποδόσφαιρο, είναι το ποδόσφαιρο 30 κλάσεις πιο πάνω. Γιατί πολύ απλά ο Έλληνας προφανώς και δεν θα κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ ή του Παναθηναϊκού ή τελευταία δεκαετία του ΠΑΟΚ. Που οι τίτλοι είναι σχετικά καβατζωμένοι. Αυτό θέλω να πω, Μαρία. Οι τίτλοι είναι σχετικά καβατζωμένοι, είναι κλεισμένοι. Έτσι. Κατά τα άλλα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για κάθε λέξη που έχεις στείλει και για τη συμμετοχή σου σήμερα. Τελείωσαν τα λορντάκια. Αυτά. Λοιπόν, αδέρφια, κάπου εδώ σας αφήνω, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει έρθει ο Τζέισον. Αν δεν έχει έρθει, θα είναι σε σκαλιά τώρα, θα ανεβαίνει. Ήταν οι ασλαμολογίες, αδέρφια, keep on rocking.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λευτεράκι, τα είδες?
14: Τι να δω ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
14: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
13: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
13: Τι κληρώσεις?
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
16: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 31 61 62.
20: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
10: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS λόγιο έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
13: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
14: Μεϊμάρις.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
14: GPS και βυθώματο έχεις.
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Άξον κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
14: GPS λογικό έχεις.
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
13: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
14: Μεϊμάρης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα είμαστε γύρω. Ρίτε κούτε στους 101,7 των FM. Βρισκόμαστε 18 λεπτά μετά τις 6. Άσονας Μίσχος Διονύζη, έχω μέλος Διονύζη, έχω μέλος Άσονας Μίσχος που το μικρόφωνο, έχω box to box. Έχω επί μαρκάρι, έχω επί πασάρι, στάρι και σκοράρι στον αέρα του γύρω. Ρίτε κούτε στους 101,7 όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Έτσι και σήμερα σας κάνουμε παρέα. Με λίγες ανάσεις σαν φώτεροι όπως μας βλέπω, αλλά θα το φτιάξουμε. Καλησπέρα Διονύση.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε. Εντάξει, παιδιά, θα μας συγχωρέσετε μετά τους αχαλήτων τους πανηγυρισμούς για τις πρόσφατες εξελίξεις. Και εμείς δεν έχουμε τόση ενέργεια αυτή τη στιγμή, αλλά θα το βρούμε.
1: Μέσα έχουμε μένει χωρίς ανάσα.
0: Ναι, έχουμε μένει. Σίγουρο ο Άρης μας έχει αφήσει χωρίς ανάσα. Ξέρεις τι. Εντάξει, πάλι καλά που δεν κάναμε όταν ήρθε ο Γρηγορίου, νομίζω, YouTube πλέον, γιατί αυτά που θα λέγαμε τότε μπορεί να τα λουζόμασταν σήμερα. Τέλος πάντων, δεν μου φταίει ο Γρηγορίου.
1: Εντάξει, ναι, αυτά που λέγαμε μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες βασικά.
0: Ναι, μέχρι πριν λίγες μέρες ακόμα. Δεν μου φταίει ο Μιχάλης Γρηγορίου για να.
1: Ούτε εμένα. Μπορώ να σου πω κιόλας ότι τον έχω συμπαθήσει κιόλας λίγο σε αυτό το διάστημα της παρουσίας.
0: Όχι, δεν τον έχω συμπαθήσει. Τον συμπαθούσα, έχει χάσει πόντους συμπάθειας. Ενώ το συμπαθούσα, αλλά θεωρώ ότι είναι ένας σοβαρός προπονητής που είναι κάτω από το επίπεδο του Άρη, πάνω από το επίπεδο του Πανσεραϊκού, ας πούμε, ή των ομάδων Β' Εθνικής που ήταν του Πανσεραϊκού που ήταν την περσινή σεζόν, ή των ομάδων Β' Εθνικής που τον είχε περισσότερο κόσμο στο μυαλό του ότι θα ήταν το επόμενο του βήμα. Νομίζω ότι είναι ένας, αυτό που σου είπα για την άλλη φορά, ένας καλός προπονητής για τη Λάρισα. Αυτό θεωρώ ότι είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου. Τώρα θα το δούμε. Και στη συνέχεια πώς θα πάνε όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, οπότε έχουμε να μιλήσουμε για Μιχάλη Γρηγορίου. Έχουμε να πούμε μερικά πραγματάκια γενικά για τη σεζόν. Τους επόμενους δύο μήνες θα κάνουμε και το pre-game για τον τρίτο αγώνα με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτό Ιούλιο τώρα είναι το τρίτο μάτς.
1: Δευτέρα δεν πάει.
0: Ναι, Δευτέρα, όμως ποια Δευτέρα.
1: Ναι, κάτσε να το δούμε.
0: Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Ο λόγος Δευτέρα είναι παρουσία. Ότι είναι. Τι γίνεται στη Sun El Arena.
0: Έχει το EuroLeague Next Gen Final Four.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί, από πότε ξεκινάει αυτό, είναι αύριο, ας πούμε, το EuroLeague Next Gen Final Four, δεν μπορούσαν να παίξουν Τετάρτη ομάδες.
1: Νομίζω ότι Πέμπτη δεν είναι.
0: Θα μπορούσαν να παίξουν Τετάρτη ομάδες. Ναι,
1: κάτσε.
0: Ναι, την Πέμπτη μέχρι πότε είναι κιόλας. Κάτσε να το.
1: Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο.
0: Να το κοιτάξουμε, ναι. Καλά, μόνο που ξέρουμε ότι είναι το EuroLeague Next Gen Final Four. Εντύπωση μου κάνει. Final Four, για να δούμε. EuroLeague Next Gen Final Four. Για να δούμε τα εισιτήρια που θα έχει βγάλει, φίλε.
1: Μήπως επειδή είχε γίνει και μια συναυλία στη Sun El Arena το Σαββατοκύριακο.
0: Το πώς και το γιατί.
1: Μήπως δεν ήταν έτοιμη.
0: Λες, τι συναυλία έγινε.
1: Ένας ράπερ.
0: Θα μπορούσε να γίνει άλλη συναυλία το Σαββατοκύριακο στην Sun El Arena.
1: Του Ηλιόπουλου.
0: Μάριο Ηλιόπουλος, ναι. Θα μπορούσε, δεν είναι. Θα μπορούσε να γίνει η περιδική του φετινού ράλι Ακρόπολης στη Sun El Arena.
1: 100%.
0: Και να τρέξει ο Ηλιόπουλος.
1: Θα μπορούσαν να το κάνουν έτσι σαν ένα. Πώς είναι, πώς λέμε ότι είναι πολυαθλητικό σύλλογο. Σαν
0: σωστό, πολυαθλητικό σύλλογο.
1: Όμιλος, ναι. Όμιλος Ηλιόπουλου.
0: Ναι, ναι, αλήθεια. Θα μπορούσαμε επίσης το ράλι Ακρόπολης να μην το πάρουν από τη Λαμία και να το πάνε στο Λουτράκι. Μπας και πουλήσουμε κι εμείς κανένα δωμάτιο. Τέλος πάντων, άλλο. Είναι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Θα μπορούσε να γίνει και Κυριακή το μάτς. Τι πέφτει πάνω στο τελικό της EuroLeague. Εντάξει, και εμένα θα με χαλώσει αυτό λίγο, αλλά σε τελική ανάλυση δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Μου κάνει εντύπωση το ότι θα γίνει Δευτέρα. Οκ. Okay. Είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Θα μπορούσε να γίνει Τετάρτη. Θα μπορούσε να γίνει και Κυριακή, θεωρώ. Έχουμε να τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα. Θα κάνω μια μικρή αναφορά στο βόλεϊ. Βάσει μια κίνηση που έκανε μια ομάδα που θεωρούσε ότι είναι αντίπαλός μας, δεν είναι αντίπαλός μας πλέον. Μπορούμε να πούμε και λίγα πράγματα για Eurovision. Έτσι, εσύ είσαι Eurovisionιακός, έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Θέλω να σου πω και το hot take μου.
1: Πες το.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολύ κακό, αλλά θεωρώ ότι το τραγούδι του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι σε καμία περίπτωση στα δύο χειρότερα της φετινής Eurovision.
1: Επειδή βρήκες δύο χειρότερα απλά. Όχι, ναι. Διάλεξα άποψη για το.
0: Θεωρώ ότι. Αν για παράδειγμα το έστελνε κάποια άλλη χώρα, μπορεί να έπαιρνε 10 βαθμούς.
1: Σίγουρα υπάρχει προκατάληψη με Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία. Σίγουρα υπάρχει προκατάληψη.
0: Ναι, με διαφορετικά. Στις Γαλλίες υπέρ της Γαλλίας είναι η προκατάληψη.
1: Από τον κόσμο, όχι.
0: Από τις επιτροπές όμως.
1: Ναι, τις επιτροπές σίγουρα. Σίγουρα.
0: Αλλά ναι, θεωρώ ότι είναι τραγούδι που θα μπορούσε να πάρει άνετα 10 βαθμούς. Θα μπορούσε να πάρει και 20 θα μπορούσε να πάρει.
1: Τουλάχιστον δεν ήταν αντιγραφή όπως τα μισά που άκουσα φέτος.
0: Ναι, ωραία, ναι.
1: Μεταξύ αυτών και αυτό που κέρδισε.
0: Αυτό, ναι.
1: Έχει στοιχεία από...
0: Okay, θα το σχολιάσουμε. Αυτό που με χάλεσε στο συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή ξέρεις, τα ακούω τις επόμενες μέρες για να δω με ποιο θα αλλάξω άποψη. Αυτό που με χάλασε είναι ότι δεν υπήρχε. Δεν μ' αρέσει το story. Δεν το έδινε κάπου το story.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι είναι φυλαξιμένο στο γραφείο και ξαφνικά βρίσκω τρόπο να μετρήσω στα γερμανικά και όλα είναι καλύτερα. Ξέρεις, κανείς ποτέ, ας πούμε, για κανένα λόγο.
1: Ναι, δεν ξέρω τι ήταν το πιο περίεργο. Το Ηνωμένο Βασίλειο που έστειλε τραγούδι που το ρεφρένα στα γερμανικά. Το Ισραήλ που αποφάσισε να στείλει τραγούδι στα γαλλικά.
0: Ναι. Έχασα τα πρώτα κομμάτια του Ακύλα, το πρώτο που άκουσα, οπότε δεν το έχω ακούσει στο Ισραήλ. Το άκουσα πριν. Το είχα ακούσει λίγο πριν κάποιο καιρό το ρεφρέν και δεν το έχω ακούσει καθόλου. Δεν μπήκα στη διαδικασία να τα ακούσω και αυτά που έχασα. Να σου πω την
1: και τουλάχιστον φέτος άφησα να ακουστούν τα γιουχαρίσματα από κάτω. Δεν κάνανε, δεν απομόνωσαν τον ήχο.
0: Και την ώρα της εμφάνισης.
1: Ναι, ναι.
0: Α, οκ. Okay. Σίγουρα στο τέλος είχε.
1: Είχε στο τέλος και όταν βγήκε η βαθμολογία από, τα, ενώ από το τηλεβότινγκ, πήγα να πάω από τα ποτάκια.
0: Ναι, ναι. οπότε θεωρώσουμε ότι τη Αυστρία είναι πολύ χειρότερο του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Ναι, μάλλον.
0: Και θεωρώ ότι και τη Μάλτα είναι χειρότερο του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Εντάξει, είχε αρκετά που εμένα δεν μ' άρεσαν.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο τραγικό δηλαδή όσο το περσινό ή το προπέρσινο ή ξέρει όσα έχουν στείλει την τελευταία δεκαετία που είναι το ένα πιο τραγικό από τα άλλο.
1: Κερδίζει πόντου καθημερινά στο μυαλό μου η Ρουμανία. Δηλαδή, ναι, νομίζω εντάξει. Θα καταλήξω το μοναδικό που θα ακούω ένα μήνα μετά το τέλος Eurovision.
0: Εντάξει, το Viva Moldova σίγουρα. Σίγουρα θα ακούσω πάρα πολλές φορές του Πανελλήνιου του Beach Volley. Και νομίζω δικαίως.
1: Ναι.
0: Και θα το ακούσω και μόνος μου.
1: Είναι έτσι ανθεμικό.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο, ρε φίλε. Είναι πολύ ωραίο. Το. Δε σ' άρεσε.
1: Μ' άρεσε, μ' άρεσε.
0: Ναι. Το Choke Me σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ. Εμένα μου άρεσε και το Ανδρομέδα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ποιο είναι το Ανδρομέδα?
0: Τη Κροατία.
1: Α. Okay. Η αλήθεια είναι πως εμένα όχι.
0: Επειδή εντάξει, κράζεις αυτά που είναι όπερα.
1: Ναι, και γενικά έτσι αυτά τα. Με ξέρεις κάποιες συμμετοχές της Αλβανίας, οι συμμετοχές των Βαλκανίων συνήθως δεν μου αρέσουν.
0: Εμένα τις Κροατίες μου αρέσουν σχεδόν πάντα, να σου πω την αλήθεια. Να. Και πρόπερι στο Ρίγκι Τικιτί που είχε βγει δεύτερο.
1: Α, αυτό ναι, αυτό και εμένα, αν και δεν είχε τόσο πολύ αυτή την αισθητική.
0: Το Ανδρομέδα. Ναι, ναι, καμία σχέση.
1: Ναι, ναι. Ναι, γενικά εννοώ των συμμετοχών των Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνη. Συνήθω
0: ναι,
1: προσανατολίζονται σε τέτοιου είδου μπαλάντε στη γλώσσα του.
0: Αυτό μου άρεσε και σκηνική παρουσία. Ναι. Εντάξει, έλεγε μια ιστορία. Ήταν οι σουλιώτησε τη Κροατία, α πούμε. Οκ, okay, είχε ένα ενδιαφέρον και τραγουδούσαν ωραία. Okay. Ναι. Ξέρει ποιε συμμετοχέ μου αρέσουν. Ποια είναι η χώρα που συνήθω μου αρέσει. Συνήθω πάντα η Εστονία.
1: Η Εστονία δεν πέρασε φέτος, αλλά ήταν από τις συμμετοχές που περίμενα να μ' άρεσε, περίμενα να περάσει το τελικό.
0: Ναι, και με θεωρώ ότι συμμετοχές...
1: ήταν μια ροκ συμμετοχή.
0: Από τις συμμετοχές που αδικήθηκαν να. Και φέτος η Εστονία, από τις ελάχιστες που αδικήθηκαν βασικά γιατί πέρασαν στο τελικό. Και πέρυσι εντάξει, ήταν πολύ ωραίο με τον Νικάς και πρόπερσι με το όλο σκηνικό που ήταν οι ναρκωμανείς και μπήκαν στο σπίτι
1: να,
0: η ασφάλεια και όλα αυτά. Μ' αρέσουν, αυτά μου αρέσουν.
1: Νομίζω από τις χώρες Βαλτικής είναι η μοναδική που σπάει λίγο αυτή τη. Τη μουντήλα που τους διακρίνει.
0: Ναι, ρε φίλε, και φέτος δηλαδή της Λιθουανίας.
1: Okay. Της Λιθουανίας.
0: Ήταν ωραίο ηχητικά.
1: Ήθελα να εξηγήσουν λίγο περισσότερο ποιο ήταν το theme, γιατί. Μου φάνηκε ότι υπήρχε ένα backstory, αλλά δεν το έπιασα απολύτως. Έβαλα κάποιους υπότιτλους στο δεύτερο μισό του τραγουδιού, αλλά δεν μπορώ να πω ότι και πάλι κατάλαβα και πολύ.
0: Δεν το ψάξα, θα σου λέω. Ναι. Δεν μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Είναι απλά θέλω παραπάνω, ξέρω. Αυτό ήταν
1: ναι,
0: το ρεφρέν που νομίζω ότι το ξέρει ο κόσμος έτσι κι αλλιώς. Ήταν το αντίστοιχο, φέρτο με άλλη αισθητική.
1: Εμένα το hot take μου είναι ότι επειδή θεωρώ ότι το φέρτο και το τραγούδι που κέρδισε τον Μπάνκαρα είναι. Τη ίδια συνωμοταξία.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι το Φέρτο είχε πιο πολύ. Πώς να το πω.
0: Ήταν πιο χορευτικό, ότι.
1: Δεν θα πω απαραίτητα ότι ήταν καλύτερο, ότι.
0: Οι
1: πιθανότητες νίκης του στο μυαλό μου ήταν πιο μεγάλες, αλλά όχι απλά επειδή είναι η Ελλάδα. Επειδή θεωρώ ότι όντως είχε quality μεγαλύτερο.
0: Ήταν πιο κυροβιζιανιακό το Φέρτο.
1: Για να κερδίσει, ναι.
0: Δεν ξέρω αν είχε quality μεγαλύτερο, αλλά ήταν πιο κυροβιζιανιακό. Εσύ, ως τι το θεωρείς αντιγράφει τον Μπάνκαρα. Εγώ πάντως να σου πω, έχοντας περάσει ένα καλό κομμάτι των καλοκαιρινών μου διακοπών στη Βουλγαρία και έχοντας περάσει σε κάμπινγκ και έχοντας κάνει τραγουδήσει και χορέψει με τους Βουλγαρούς, είναι όντως κάτι που είναι πολύ κοντά στην αισθητική τους, στην κουλτούρα τους, όταν μεραμένο τους, όλο αυτό το πράγμα.
1: Παρ' όλα αυτά δεν άρεσε καθόλου αρχικά στους Βουλγαρούς σαν επιλογή.
0: Ναι.
1: Ναι, καθόλου. Το πολέμησαν πολύ.
0: Καλά και ότι βγάζουμε εμείς δεν αρέσει τον κόσμο.
1: Ναι,
0: κάθε χρονιά. Δεν είναι κάτι. Μιας που είσαι του ράπ, αλλά μισείς τα τραγούδια που είναι όπερα, ποια ήταν η άποψή σου για τον Νέμο που κέρδισε πριν 3 χρόνια, που ήταν όπερα και ραπ?
1: Εντάξει, ραπ δεν θα το έλεγα.
0: Είχε
1: αλλά...
0: ραπ,
1: ναι, εντάξει. Όχι, καλή συμμετοχή ήταν.
0: Ναι, okay.
1: Καλή συμμετοχή ήταν.
0: Δεν σε χάλασε.
1: Αλλά δεν μπορώ να το βάλω στην κατηγορία του ραπ.
0: Δεν ήταν ραπ κομμάτι, αλλά είχε ένα ραπ διάστημα στο κομμάτι. Αυτό. Ξέρεις, τι άλλο hot take έχω να πω? Ότι όσο το ακούω, ενώ δεν μ' άρεσε καθόλου στην αρχή, όσο ακούω το Τζάλα, που επίσης νιώθω το ακούς πολλές φορές το καλοκαίρι στο Beach Volley, όσο το ακούω, μ' αρέσει περισσότερο.
1: Εγώ όσο το βλέπω.
0: Ναι, οκ. Λες,
1: Νομίζω εκεί είναι το δυνατό χάρτη του συμμετοχή.
0: Ναι, ταιριάζει, εντάξει, οκ. Okay. Επίσης νομίζω το βίντεο κλιπ ήταν πιο ωραίο από τη live συμμετοχή.
1: Το δικό μας.
0: Όχι το.
1: Α, γιατί και για το δικό μας νομίζω ότι ισχύει. Και κυρίως και για τα φωνητικά. Ναι, και της Κύπρου.
0: Και της Κύπρου. Εντάξει. Επίσης η Eurovision είναι από τα λίγα πράγματα που πραγματικά μπορούν να εκφράσουν την άποψη όλοι, θεωρώ. Και έχει μια βαρύτητα για όλους των πάντων. Γιατί είναι για τους τραγουδιστές, είναι για τους vocal coaches, είναι για τους συνθέτες, είναι για τον κόσμο, είναι για τους δημοσιογράφους, είναι για όλους. Δηλαδή είναι από τα ελάχιστα πράγματα στον κόσμο που όντως η άποψη όλων έχει βαρύτητα.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αρκετές φορές οι υποτιθέμενοι ειδικοί που είναι οι κριτικές επιτροπές καταφέρουν να έχουν τη χειρότερη άποψη από
0: όλους. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλλά αν υποθέσουμε ότι είναι αμερόληπτη.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Αν υποθέσουμε ότι το λιβαδιακό σόφι ήταν καθαρό. Ναι.
1: Αλλά ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και γι' αυτό και όλες ασχολείται και όλος ο κόσμος με αυτό. Και υπάρχει μια μεγάλη βιομηχανία και από την Eurovision που απασχολεί, ξέρεις, τηλεόραση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει επεκταθεί και στο YouTube πλέον και σε χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρώπης. Δηλαδή και η Αμερική πλέον ασχολείται με την Eurovision.
0: Ναι, ναι. Μπορεί να κατεβάσει. Α, να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι φωνητικά θα δείτε το καλύτερο κομμάτι μακράν ήταν της Αυστραλίας.
1: Ναι, νομίζω έχει και την καλύτερη performer.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι star η συγκεκριμένη στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Είναι η Ελένη Φουρέιρα της Αυστραλίας. Αλλά σε διαφορετικό.
1: Και κάτι παραπάνω. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, κοίτα, η Φουρέιρα, φίλε, άμα δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν σε άλλη χώρα, θεωρώ ότι θα κάνει πάρα πολύ μεγάλη καριέρα.
1: Τη έκλειψε μια νίκη.
0: Κλοπή που δεν το πήρε το φουέγκο. Κλοπή που το πήρε τώρα η άλλη με το αμνό γιορτόι, που ήταν, εντάξει, πάρα πολύ κολλητικό είναι.
1: Αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια που μου θύμισε το φετινό τον μπάγκερα.
0: Ναι, όχι μόνο.
1: Είχε λίγο αυτό το κακάρισμα.
0: Όχι, θεωρώ ότι το αμνό γιορτόι ήταν περισσότερο τραγουδιαστείο.
1: Ναι.
0: Ήταν όπως ήταν πέρυσι το Εσπρέσο Μακιάτο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, τέτοιο. Ναι.
0: Αλλά κλοπή που το πήρε τώρα και δεν το πήρε.
1: Παρ' όλα αυτά και η φετινή νικήτρια ισχυρίζεται ότι υπήρχε μήνυμα πίσω από το τραγούδι. Αλλά.
0: Τι μήνυμα?
1: Κάτι για τη γυναική ενδυνάμωση, κάτι.
0: Ναι, εντάξει. σίγουρα υπήρχε. και τη Γερμανία πιστεύω για τη γυναική ενδυνάμωση.
1: Το γλουτόν.
0: ναι, βέβαια. Βέβαια. Το φέρτο είχε όντως μήνυμα.
1: Ναι.
0: Το φέρτο είχε όντως μήνυμα.
1: Στυλίτευε ξεκάθαρα την. Υπερκαταναλωτική κοινωνία του σήμερα.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Νομίζω ότι ήταν ένα μήνυμα το πώς μια δύσκολη παιδική ηλικία μπορεί να σωθεί στον υπερκαταναλωτισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό και το πώς. Και δεν ήταν όμως απόλυτα κατά αυτό. Δηλαδή έλεγε ότι μπορεί όντως να σου γεμίσει τρύπες.
1: Ναι.
0: Απλά το θέμα είναι να μην υπάρχουν αυτές οι τρύπες εξ αρχής, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, εμένα μου άφησε ικανοποιημένο στα συμμετοχή της Ελλάδας και ας διαμαρτύρονται. Okay. Καταρχάς, στη δεκάτη θέση δεν θεωρώ ότι πρέπει να λογίζεις ως αποτυχία. Παλιά λέγαμε ότι άμα μπεις δεκάδα θεωρείται ότι εκεί είναι, ας πούμε, ο πύχης. Ότι άμα.
0: Και με βάση των προσδοκιών.
1: Ναι.
0: Επίσης, βγήκα όπως και με τη Σάτι, πήγαμε πάρα πολύ καλά στο κοινό. Το οποίο θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερη βάση από τις κριτικές.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι. Δεν είναι. Και η Σάτι είχε πάει πολύ καλά στο κοινό. Τρίτη, είχε βγει τέταρτη, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, είχε βγει δέκατη νομίζω στο σύνολο, γιατί την είχαν θάψει.
0: Δέκατη. Ναι, δεν κάνω μεγάλο λάθος. Και ο Ακύλος είχε τέταρτο στο κοινό.
1: Έκτος,
0: κάτσε ρε εσύ.
1: Ναι, έκτος είχε.
0: Η Βουλγαρία είχε 300.
1: Βουλγαρία, Ισραήλ. Εκτός αν δεν θες να μετρήσουμε το Ισραήλ και την Ουκρανία,
0: όχι.
1: Γιατί.
0: Ναι. Α, ναι, η Ουκρανία, αυτά.
1: Ναι.
0: Ρουμανία, Ουκρανία, Ισραήλ.
1: Μολδαβία.
0: Η Μολδαβία πώς πήρε.
1: Τέταρτη βγήκε η Μολδαβία. Ναι, πέμπτη Ουκρανία και εμείς βγήκαμε έκτη σε ισοβαθμία με την Ιταλία.
0: Πώς πήρε, εμείς δεν πήραμε 180 από το.
1: Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί.
0: Η Μολδαβία δεν πήρε 180 σύνολο, πήρε.
1: Πήρε, ναι, πήρε. Αφού βγήκε από πάνω μας.
0: Οκ, εντάξει. Δεν τα βλέπω με την ίδια προσήλωση με σένα, μάλλον. Αλλά άμα δεν μετρήσουμε το Ισραήλ και την Ουκρανία, που ειδικά το Ισραήλ δηλαδή είναι. Δεν ρίχνουμε τα ίδια λεφτά, ρε φίλοι. Τώρα τι να κάνουμε.
1: Γίνεται μια διαφορετική κατανομή του budget.
0: Ναι, γίνεται μια διαφορετική κατανομή του budget. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το άκουσα για να σχολιάσω, αλλά ελάχιστα από το άκουσα νομίζω ότι ήταν πιο καλή συμμετοχή από τις δύο προηγούμενες του Ισραήλ.
1: Ούτε εγώ το άκουσα. Για το κείμενο το τρίλεπτο που το είχα φύγει, δεν ήμουν στην οθόνη.
0: Εγώ το ρεφρέν που το άκουσα σε ένα τέτοιο, σε ένα τριντάλεπτο που άκουσα όλα τα ρεφρέν, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, δεν ήταν για να περάσω τελικό.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι okay, τουλάχιστον ήταν λίγο καλύτερο, αλλά να είναι καλά η δουλειά που είχα και έτρεχα πανικόβλητος να προλάβω να πάω εκεί πέρα που ήταν να πάω. Και έφτασα στον Ακύλα. Οριακά τον πρόλαβα. Είναι η αλήθεια. Εντάξει.
1: Το βάλουν και νωρίς.
0: Να το βάλουν και νωρίς. Έλειψε η Ιρλανδία παραδοσιακά. Στέλνει ωραίες συμμετοχές.
1: Δεν έλειψε η Ισπανία.
0: Δεν έλειψε η Ισπανία που παραδοσιακά. Ακά δεν στέλνει ωραίες συμμετοχές. Βέβαια στέλνει κομμάτια με μηνύματα η Ισπανία. Αυτό το σέβομαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, εντάξει. Θυμάμαι και κάτι σέρφερ στην Ισπανία. Κάτι.
0: Ναι, οκ. Okay. Ούτε η Σλοβενία, ποιοι άλλοι δεν πήγαν, δεν έλειψαν, ούτε οι Ισλανδοί δεν. Εντάξει, αν και οι Ισλανδοί είχαν στείλει κάτι καλό πέρυσι.
1: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια δεν θα πω ότι μου λείπει, αλλά θεωρώ ότι είναι τόσο ένα δυνατό χαρτί που λείπει από τη Eurovision η Ρωσία.
0: Ναι, ίσως.
1: Και σε ένα μικρότερο βαθμό λίγο και η Τουρκία.
0: Ναι, το συμφωνώ σε αυτό.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ σε αυτό. Βέβαια, θεωρώ ότι η συμμετοχή που έχει κερδίσει μπορεί να μην είναι στις 5 καλύτερες που έχει στείλει, αλλά οκ. Okay.
1: Κέρδισε με τη Σερντάμ, κέρδισε.
0: Ναι, δεν με είχε ενθουσιάσει.
1: Ναι, ναι. Όχι, είχε καλύτερες τα επόμενα χρόνια. Ήταν και καιρό ξεμοντοχές.
0: Ναι. Και θεωρώ ότι ακόμα και αυτό το πράγμα που έκανε το 2003 θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα. Εμένα μου αρέσει γιατί, εντάξει, τριφυλλό, όπως και να το κάνουμε. Είμαστε λίγο πιο κοντά σε αυτό το πράγμα.
1: Και έχει και ένα δικό της ήχο. Δεν αντιγράφει, ναι. Ας πούμε, η χώρα η οποία δεν μπορώ εγώ καθόλου στην Eurovision είναι η Σουηδία.
0: Ναι, okay,
1: θεωρώ ότι είναι μια κακή μεταφορά του αμερικανικού pop στην Ευρώπη.
0: Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Καλή άποψη. Θεωρώ ότι και αυτό που έλεγε φέτος η Κύπρος, κάποιες συμμετοχές της Τουρκίας, κάποιες συμμετοχές δικές μας, είμαστε από τις χώρες που έχουμε δικό μας ήχο.
1: Ναι.
0: Γενικότερα. Και η Ιταλία είναι από αυτές τις χώρες.
1: Σίγουρα, είναι νούμερο ένα.
0: Ναι. Και η Γαλλία είναι, αλλά δεν την μπορώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Οπότε πάμε στους υπόλοιπους. Και η Βουλγαρία, εμένα μου άρεσε που γύρισε τώρα, εντάξει, την κράζεις. Χάρηκα που πάτω σε Φιλανδία.
1: Θεωρείς ότι μπορεί να σχετίζει την νίκη της Βουλγαρίας με το γεγονός ότι μπήκε στο Ευρώ?
0: Δεν νομίζω, φίλε, όχι.
1: Με το ότι έγινε τηλεφώνημα το μεσημέρι του Σαββάτου από την EBU για το αν είναι διατεθειμένοι να διοργανώσουν την επόμενη Eurovision. Θεωρείς μπορεί να υπάρχει κάτι πίσω από αυτό?
0: Αυτό μπορεί, ναι. Αυτό μπορεί. Αλλά δεν νομίζω ότι επειδή μπήκε.
1: Αν και νομίζω ότι υπάρχει λογική πίσω από αυτό, το ναι, ότι ναι. Οι βαθμολογίες των κριτικών επιτροπών βγαίνουν την προηγούμενη μέρα, άρα τις ξέρουν ήδη. Άρα ξέρουν ότι η Βουλγαρία έχει βγει πρώτη στις κριτικές επιτροπές, άρα έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει.
0: Ναι, ναι. Γιατί ήταν πολύ καλά έτσι κι αλλιώς. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Μ' άρεσε που πάτωσε η Φιλανδία. Δεν κατάλαβα όλο το hype γύρω από το κομμάτι της. Να σου πω την αλήθεια.
1: Εμένα μου ψιλοάρεσε η συμμετοχή, απλά δεν μου βγάζει καθόλου ότι έχει. Δεν μου βγάζει vibes νικητή καθόλου.
0: Συμφωνώ ότι μου ψιλοάρεσε, ήταν ένα τραγούδι δεκάδες.
1: Okay.
0: Δεν ενθουσιάζομαι, δεν είναι κάτι ενδιαφέρον. Λοιπόν, πόσοι μας κράζουν. Η πιο αδικημένη συμμετοχή βέβαια η Ελβετία, τρομερό κομμάτι εναλλακτικό που δεν ήταν Eurovision, γι' αυτό δεν πέρασαν στο τελικό.
1: Α, και η Ελβετία. Οι δύο χώρες που.
0: Ωραίο, ναι, έχει δίκιο.
1: Οι δύο χώρες που ήθελαν να περάσουν και δεν πέρασαν ήταν η Εστονία και η Ελβετία.
0: Για την Πολωνία, μου είπαν δύο διαφορετικά άτομα ότι έβγαλε η κοπέλα εκεί πέρα vibes νεαρής Beyoncé.
1: Ναι. Beyoncé και Alicia Keys.
0: Οκ, ναι, Alicia Keys δεν μου έχει πει άλλο.
1: Φοβερή ερμηνεύτρια. Το τραγούδι δεν έλεγε καθόλου, αλλά ήταν φοβερή ερμηνεύτρια αυτή.
0: Τι είχε στείλει στο Ποδόπουλο. Τρομερό. Λοιπόν, σαν σήμερα πριν δύο χρόνια. Δεν θέλω να το θυμάμαι, Παντελή μου. Συγγνώμη. Ναι. Ο Παναγιώτης λέει της Γαλλίας τραγουδάρε ήταν επειδή το τραγούδι δεν αξίζει επί το Eurovision. Όχι, διαφωνώ απόλυτα. Το έστειλα και εκείνη την ώρα νομίζω που μιλούσαμε σε εσάς. Ότι έχω κουραστεί με αυτούς που νομίζουν ότι απλώς επειδή μπορούν να πάνε πάρα πολύ ψηλά. Με τις συμμετοχές που νομίζουν ότι επειδή μπορούν να πάνε πάρα πολύ ψηλά ηχητικά, πρέπει να κερδίσουν κιόλας.
1: Επίσης, η 17χρονη τραγουδίστρια της Γαλλίας μου θύμισε λίγο story Youth 24 με Γιαμάλ, που κάθε φορά που αναφερόταν το όνομά του, βάζαμε από δίπλα ότι και είναι μόλις 17 χρονών.
0: Ναι.
1: Βγήκε αλλαγή ο Γιαμάλ και είναι μόλις 17 χρονών. Εντάξει, οκ, είναι 17 χρονών. Μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Το πρώτο ήταν με τον Jason Tatum πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Να πνέει και είναι μόνο 17 χρονών. Ναι. Κοίτα να δεις.
1: Εντάξει, φοβερή, μπράβο της. Το να πάει τώρα να κερδίσει τρίτη συνεχόμενη χρονιά τραγούδι με έτσι, οπερατικό στοιχείο, θεωρώ ότι είναι.
0: Δεν ήταν καν το καλύτερο τραγούδι με οπερατικό στοιχείο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, για σένα ποιο ήταν.
1: Κανένα, δεν ξέρω ποιο.
0: Εμένα, εγώ θεωρώ ότι και τη Αυστραλία και το Ανδρομέδα ήταν.
1: Α, ναι, τη Αυστραλία, αν το μετράμε, ναι, σίγουρα.
0: Ναι. Ναι. Από τη Γαλλία. Όχι, δεν με ψήνει καθόλου. Δεν μου αρέσουν οι γαλλικές συμμετοχές. Είμαι αντιγάλο σε όλα. Είναι από τις. Ελάχιστες χώρες της Ευρώπης που δεν έχω πάει και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο.
1: Έχω πάει.
0: Έχεις πάει.
1: Ναι. Στο Στρασβούργο, βέβαια, όχι στο Παρίσι.
0: Οκ. Okay.
1: Μου βγάζει ένα συνομπισμό η Γαλλία και σαν γενικά σε χώρα και στην Eurovision.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Όταν ξαναστείλουν συμμετοχή σαν το αλέ, τότε. Εντάξει, νομίζω είναι καλύτερη συμμετοχή που έχουμε στείλει.
1: Σίγουρα, η πιο iconic.
0: Η πιο iconic, σίγουρα. Λοιπόν. Παιδιά, γνώμη για Σερβία, λέει ο Γιάννης. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Στηρίζω ροκ συμμετοχές και metal, αλλά συγκεκριμένη δεν μπορώ να πω ότι μου
0: κάνει. Metal συμμετοχές δεν έχει πολλές καλές στην Eurovision.
1: Όχι, όχι.
0: Επειδή είναι το δικό μου αγαπημένο στυλ.
1: Θυμάσαι μια συμμετοχή της Ουγγαρίας πριν. Τώρα μπορεί να έχει κοντά 10 χρόνια.
0: Τώρα έτσι
1: πολύ, πολύ metal, είναι πολύ δυνατή. Μπορεί να ήταν και τη χρονιά της Φουρέιρα.
0: Άμα το ακούσω, μπορεί να το θυμηθώ, αλλά δεν έχει θέμα το τελευταίο καλό metal κομμάτι της Eurovision.
1: Μπορεί να ήταν και εκείνο, και εγώ δεν θυμάμαι κάποιο πιο πρόσφατο.
0: Δεν στέλνουν καθόλου, μα δεν έχουν πέρασει τα metal. Εντάξει, δεν πειράζει, ξέρουμε εμείς να ακούμε μουσική. Πω, το έκανα αυτό τώρα κακώς από τη μία, αλλά από την άλλη πλευρά. Μια δύσκολη μέρα πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα, που από πάνω δεν ξέρω τι έκαναν, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι να βαράνε έπλα, να βαράνε τρυπάνια, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, από το πρωί έτσι από τις 8 παρά 10 ας πούμε, και πάνω από το κεφάλι μου στο γραφείο που έχω για να γράφω, να έχω ρίξει ό,τι κατάρες δυνατά, έτσι να τα ακούνε ό,τι βρίσκει υπάρχει, να μην έχει δρώσει τα αυτή, και κάποια στιγμή βρήκα τη λύση, έχω πάλι καλά ένα πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δυνατό ηχείο, έβαλα thrash metal όσο πιο δυνατά γινόταν μέσα σε 5 λεπτά, δεν ξανακούστηκε τίποτα. Αυτή ήταν η λύση για το πρόβλημά μου. Οπότε να είναι καλά, να είναι καλά η metal μουσική. Κακή γυτνία, θα έλεγε κάποιος. Αλλά ρε φίλε, κακή γυτνία είναι και το να βαράς τα πάντα χωρίς να έχεις εργάτες, να βαράς τα πάντα 7 ώρες. Εντάξει, ηρέμησε κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε. 1, 2, 3 ώρες τα έχουμε συνηθίσει. Αλλά κάποια στιγμή και το κεφάλι μας να ηρεμήσει. Λοιπόν. Αυστραλία με ορθάνυχτα τα μάτια, στήλο, μορφιά, φωνή, μόνη τη σκηνή, χωρίς να χρειάζεται χορευτικά και παραλαπίπες, λέει ο φίλος.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Γέμιζε τη σκηνή μόνη της.
0: Αυτό θα έλεγα, ναι. Γέμιζε τη σκηνή μόνη της και μπόρεσε να την αναλάβει τη σκηνή, ρε παιδί μου. Μπόρεσε να την καθοδηγήσει τη σκηνή.
1: Πιάνο έπαιζε όντως ή ήταν, γιατί υπάρχει μια. Λογικά έπαιζε κανονικά. Γιατί κάτι είχε γίνει και ένας δώρος για την συμμετοχή της Φινλανδίας, ότι δεν μπορούν να παίξουν κανονικά βιολί live και δόθηκε ειδική άδεια στη συμμετοχή της Φινλανδίας.
0: Δεν
1: ξέρω αν ίσχυε γενικά για τη live μουσική.
0: Δεν έχω ιδέα. Περίεργο. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Λάνια. Πάμε για μεγάλα πράγματα τώρα με Γρηγορίου. Πιστεύω ότι τετράδα την έχουμε. Και στέλνει για την ημέρα μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων που ανέφερε και ο Super 3 και η ΚΑΕ. Εννοείται ημέρα μνήμης, μια γενοκτονία η οποία δεν έχει αναγνωριστεί παρά σε ελάχιστες χώρες, νομίζω. Είμαστε εννοείται με τα θύματα και όχι μόνο επειδή υπάρχει έντονο πολιτιακό στοιχείο στην Ελλάδα, είμαστε με τα θύματα όλων των γενοκτονιών και προφανώς με τους Πόντιους οι οποίοι, όπως πολλοί άνθρωποι εκείνη την περίοδο, έτσι έχουν υποστεί και οι Αρμένοι, έχουν υποστεί δύσκολες καταστάσεις που δεν θα έπρεπε να τις ξαναζήσει κανένας. Ενώ η γενοκτονία της Αρμενίας νομίζω είναι αναγνωρισμένη από αρκετά περισσότερους ανθρώπους, από αρκετά περισσότερα κράτη.
1: Δεν το έχω σαν στατιστικό, αλλά. Πάλι υπάρχουν πολλές μεγάλες δυνάμεις που δεν την αναγνωρίζουν,
0: ναι,
1: τη Αρμενία.
0: Καλά, σίγουρα η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά οκ, okay, δεν το συζητάμε. Ναι. Καλησπέρα στην παρέα. Εγώ ψήφισα Ηνωμένο Βασίλειο, λέει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Μια χαρά.
0: Εγώ περίμενα να φάμε πολύ ξάξιμο που θα μιλούσαμε ακόμα και δύο λεπτά για Eurovision, αλλά
1: ισχύει.
0: Βλέπω ότι ο κόσμος θέλει να μεταφέρει την άποψή του. Και ο Ασαλαμάς ψήφισε Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Κοίταξε. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε πάρει ένα βαθμό στο televoting και ήταν ένας άσος από την Ελλάδα. Δεν θα ένιωθες λίγο περήφανος. Δηλαδή έτσι παίρνεις ένα credit.
0: Ισχύει. Το έκανα μόνο εμείς.
1: Ναι.
0: Κάποτε το Ηνωμένο Βασίλειο μας είχε δώσει ένα 12 εντωμεταξύ.
1: Πώς και έγινε αυτό.
0: Μα δεν ξέρω. Μα είχε δώσει κάποτε στο Σάκι, ήταν ο Σαρμπέλ, ήταν εκείνα τα χρόνια.
1: Πάντως φέτος η Βουλγαρία μας έδωσε 12 στο televoting.
0: Ναι.
1: Κατά τη Κύπρο δεν τα συζητώ προφανώς.
0: Εντάξει.
1: Γελάω που γιουχάρουν από κάτω, ενώ οι βόρειες χώρες κάνουν ακριβώς το ίδιο.
0: Βέβαια η Σουηδία δεν το έκανε.
1: Εντάξει. Με ποιον δεν το έκανε.
0: Με τη Φιλανδία δεν τη έδωσε βαθμό.
1: Με τη Δανία, μάλλον και με τη Δανία έχουν κόντρα αυτή.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, όλοι ψηφίζουν στρατηγικά.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Και τα Βαλκάνια και η Ιταλία με τη Μάλτα και το
0: Σαν Μαρίνο. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Σε αυτούς γιουχάρουνε.
1: Όχι, τόσο πολύ μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο γιουχάρουν.
0: Γιατί, ρε.
1: Που είναι εντωμεταξύ, δηλαδή είμαστε το ίδιο έθνος, ρε παιδιά. Δηλαδή λίγο.
0: Ναι, ισχύει. Όλα, και να σου πω και κάτι.
1: Μια χρονιά δεν το είχαμε κάνει, αν θυμάσαι, που δίναμε κάτι, αντράσαμε κάτι οχτάρια, ναι, και πήγαμε να μαλώσουμε μεταξύ μας. Δηλαδή.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και να σου πω και κάτι. Πέρα από το ότι είμαστε το ίδιο έθνος, ακόμα και ηχητικά και βάσει γλώσσα και βάσει τα πέραμεν, είναι πάρα πολύ λογικό. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει χώρα που άρεσε περισσότερο το κυπριακό τραγούδι από την Ελλάδα.
1: Προφανώς, είχε και ελληνικές λέξεις μέσα.
0: Είχε δικά μας στοιχεία. Εντάξει, όλοι ξέρουμε κάποιους Κύπριους. Όσοι πήγαμε πανεπιστήμιο, γνωρίσαμε Κύπριες. Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δυστυχώς.
0: Όσοι. Ναι. Καλά, εντάξει τώρα. Όταν πήγα να επισκεφθώ την κοπέλα μου όταν στο Πολυτεχνείο στην Ξάνθη, υπήρχαν πάρα πολλές μέρες που αντί να ξυπνήσω από το ξυπνητήρι, ξυπνούσα με έναν Κύπριο να λέει το μαύρο θκιάολο.
1: Όχι, εντάξει, εγώ το ανακαλώ αυτό που είπα, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Κύπριες φοιτήτριες στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο μια ξεχωριστή κατηγορία. Δηλαδή...
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη είναι ξεχωριστή.
1: Για τη Θεσσαλονίκη έχω εγώ ναι, γνώση. Μπορεί να ισχύει, ναι. Αλλά πιο πολύ εστιάζω στο Κύπριες φοιτήτριες. Εκεί είναι το.
0: Ναι, ναι.
1: Η υποκατηγορία.
0: Όχι, okay, είναι το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν χρειάζεται να το διανύσουμε, ναι, θεωρώ. Ναι. Αλλά το καταλαβαίνω. Είναι λογικό, ρε φίλε. Και είναι λογικό στους Κύπριους να αρέσει το ελληνικό τραγούδι. Όπως είναι και λογικό, ας πούμε, πέρυσι οι Ιταλοί να ψηφίσουν το Total Italia του Σαν Μαρίνο.
1: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ μου άρεσε η συμμετοχή.
0: Μεγάλη κλοπή που δεν πήγε.
1: Ναι.
0: Είναι, να σου πω από πέρυσι. Έχω φτιάχνω, τα τελευταία χρόνια που ξεκινήσει να φτιάχνω μια λίστα με όσα μου αρέσουν και σιγά σιγά να τα βγάζω. Από πέρσι πρέπει να έχουμε μείνει τρία και ένα αυτό να είναι το Total Italia.
1: Το ότι φέτος το Σαν Μαρίνο πήγε με τον Boy George το πήρε χαμπάρι.
0: Όχι.
1: Να. Ναι. Εκεί δεν πέρασε τελείω.
0: Οκ, εντάξει. Κρίμα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Η Κύπρος είναι. Ναι, δεν μπορώ να διαβάσω τη λέξη. Του άρεσε η Αντιγόνη τέλος πάντων. Ναι. Okay. Εντάξει, ωραία ήταν η Αντιγόνη. Ωραία ήταν. Δεν μ' αρέσει το όνομα, βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Το έχω συνηθίσει και με αρχαία Δευτέρα Λυκείου και μόνο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Βγάζει λίγο.
0: Οπότε...
1: Ένα ψυχοπλάκωμα μου βγάζει εμένα.
0: Ναι, οπότε. Ναι, δεν μου άρεσε. Ενώ γενικά τα κείμενα των αρχαίων δεν μ' άρεσαν τα αρχαία, αλλά τα κείμενά του, ειδικά αυτά που κάναμε στην κατεύθυνση, μου άρεσαν σχεδόν όλα. Και μου έδωσαν το ένταση να ασχοληθώ με διάφορα πράγματα. Τη Αντιγόνη μου έβγαλε ένα πάρα πολύ μεγάλο ψυχοπλάκωμα, ρε φιλέ. Δεν μου άρεσε. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να μπει στην ίδια κατηγορία με όλα τα υπόλοιπα κείμενα που διδαχτήκαμε στα αρχαία.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, ούτε με τα ιστορικά, δεν συζητάω καν για τα φιλοσοφικά. Τέλος πάντων. Μην ανοίξουμε και αυτή τη συζήτηση, βέβαια. Γιατί μετά θα πάμε στις Πανελλήνιες και θα δώσουμε τα συγχαρητήρια. Α, μπορούμε να δώσουμε βέβαια τα συγχαρητήρια μας στον Λάζαρο Ρώτα. Νομίζω δεν ξέρω την άποψη. Τον εκτιμώ γενικά τον Ρώτα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ξεκίνησα να τον εκτιμώ όταν. Νομίζω καταλαβαίνεις για ποια φάση
0: πάμε να πω.
1: Το 22 ναι, ναι. Που δέχτηκε τον μπουκάλι και σηκώθηκε κανονικότητα. Θεωρώ ότι περισσότερο δεν θα το έκανα στη θέση του.
0: Συμφωνώ. Στο 1-2 ήταν, πού ήταν αυτό.
1: Ναι, προηγούνταν η ΑΕΚ σίγουρα, δεν ξέρω αν ήταν 0-2 ή 1-2. Δεν είπε τίποτα εννοείται. Συνέχισε κανονικά και γενικότερα τον παρακολουθώ από τότε. Η στάση του και οι δηλώσεις του και γενικότερα και το ήθος που δείχνει είναι. Αξιοθαύμαστο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Τον εκτιμώ πολύ και οι δηλώσεις ήταν πολύ to the point. Δεν είχε κάποια.
0: Δεν είχε λαϊκισμό.
1: Δεν είχε λαϊκισμό και δεν είχε κάποια ανάγκη, ας πούμε, για να δειχθεί να πει. Εξέφρασε μια όψη που νομίζω πολύ την είχαμε στο μυαλό μας, αλλά να μην ξέραμε πώς να βάλουμε τις λέξεις κατάλληλα σειρά για να την εκφράσουμε ορθά και χωρίς να θίγουμε και κανέναν, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο θέμα.
0: Εγώ θεωρώ ότι πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει τον τρόπο να βάλει τις λέξεις σε μια σειρά και να τις εκφράσει. Λίγος κόσμος έχει την πλατφόρμα και ακόμη λιγότερος κόσμος έχει την πλατφόρμα και θα την χρησιμοποιήσει. Και είναι η μαγιά του Λάζαρου Ρώτα που έπιασε και ένα θέμα το οποίο δεν ήταν δεδομένο ότι θα του δώσει όλα αυτά τα εύσημα. Ήταν ένα θέμα δύσκολο, δεν είναι ένα θέμα μονόπλευρο που ας πούμε το. Ας πούμε, πάρα πολλοί αθλητές μίλησαν για τα τέμπη και πολύ καλά έκαναν. Αλλά είναι ένα θέμα που όπως και να το κάνεις, αυτό που λέγαμε τις προάλλες πέρα από κάποια άτομα μας έστειλε και ένας ακροατής μήνυμα, υπάρχει μια ομοφωνία στην Ελλάδα.
1: Και παίζει και πολύ περισσότερο στη δημόσια συζήτηση.
0: Ναι, ναι. Το συγκεκριμένο ζήτημα που άγγιξε ο Ρώτα δεν ανήκει στην ίδια συζήτηση. Οπότε μπράβο το ακόμη περισσότερο. Και επίσης να σου πω και κάτι, επειδή μετά από το 22, κάθε φορά που ο Ρώτα ας πούμε, διαμαρτυρότανε ή έκανε ένα άσχημο tackling, άκουγα αυτή τη γραφικότητα ότι να ορίστε εσείς που λέγατε για το Ρώτα και κοιτάξτε πώς διαμαρτύρεται. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο παίκτης στα πλαίσια του αγωνιστικού χώρου. Στα πλαίσια του αγώνα, δεν με ενδιαφέρει. Το αν θα μαλώσει στα πλαίσια του αγώνα, αν θα διαμαρτύρεται στο διαιτητή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, στη στιγμή που δεν είναι μια αντισυναδελφική συμπεριφορά και μια συμπεριφορά που προσβάλλει ανθρώπους, δεν με πειράζει καθόλου.
1: Πόσοι, όταν... πόσοι και πόσοι δικοί μας παίκτες το έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Τι πάει να πει ότι είναι κακοί χαρακτήρες.
0: Ναι ρε φίλε, και να σου πω κάτι, αλλιώς δεν θα γούσταρα και το Ματίγια.
1: Ένα.
0: Αλλιώς θα γούσταρα και το Λεμπρόν που ειδικά μία περίοδο πλέον το έχω κόψει, αλλά ας πούμε για πάρα πολλά χρόνια δεν είχα χάσει αγώνα του Λεμπρόν. Δεν θυμάμαι ένα drive που έκανε ανεξαρτήτως κατάληξη αν έμπαινε η μπάλα. Συνήθως έμπαινε στο καλάθι, κάποιες φορές δεν έμπαινε. Και δεν γύρισε προς το διαιτητή να του πει end one.
1: Να.
0: Δεν θυμάμαι ένα drive που να έκανε αυτό το πράγμα. Δεν με πειράζει. Αλλά. Okay. Σεβόμαστε σεβασμό στο Λάζαρο Ρότα. Λοιπόν, γεια σου, ένα καλή εκπομπή να έχετε για την Κύπρο. Τι γνώμη για την περιουσία της στην Eurovision, είχε ρωτήσει ο Γιάννης. Νομίζω το είπαμε. Εμένα μου άρεσε. Δεν μου άρεσε όταν το πρωτοάκουσα, δεν μου άρεσε στο ημιτελικό, αλλά είναι κομμάτι που όσο τα ακούμε περισσότερο βοηθάει. Επίσης, μπράβο και στην τύπησα στην παρουσίαση του Καπουτζίδη Καζάκου, νομίζω λέγεται.
1: Κοζάκου,
0: ναι. Ναι, Κοζάκου. Που με τον τρόπο που προϋπάντησε το τραγούδι. Φρόντισε όσο το τραγούδι ήταν πολύ καλύτερο, να ακουστεί πολύ καλύτερο. Δηλαδή ήταν κόντρα σπενής, ήταν τόσο άσχημο στα αυτιά μου αυτό το πράγμα που άκουσα, που ό,τι και αν έκανα μετά θα μου άρεσε περισσότερο.
1: Ναι, εντάξει, έχει μια βάση αυτό. Ναι. Νομίζω θα έλεγες ότι μπράβο στη Μαρία Κοζάκου, η οποία.
0: Πήρε το πεντάρικο του Καπουτζίδη.
1: Τη ανέθεσα να παρουσιάσει τη Eurovision χωρίς να ξέρει τα βασικά μαθηματικά. Γιατί εκεί λίγο προς αφαιρέσεις στο τέλος 318-208 λίγο τα μπέρδεψε. Δεν τα...
0: Ναι, εντάξει, ναι. Να σου πω κάτι αυτό. Εδώ άλλος έχει... είναι εφοπλιστής, τρεφίλε, χωρίς να έχει στο μυαλό του πώς λέγεται το 500-135.000. Κοίτα.
1: Εδώ άλλοι ανεβάζουν posts στα social media ανορθόγραφα.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Περισσότερο ορθογραφικά λάθη από καλές μεταγραφές. Για την μπάμα σχέτως που ανέβηκε, είχε πάρα πολύ μεγάλο budget, δεν μετράει. Αλλά να σου πω την αλήθεια, έχω μια αντιμπορική άποψη εδώ πέρα. Θεωρώ ότι και αυτό που είχε κάνει ο Ζερόμ, λέγεται ο άνθρωπος που είχε πει το Σαν Μαρίνο είναι σιωτική χώρα, και το να κάνεις λάθος στα μαθηματικά εκείνη την ώρα για τους ανθρώπους που για κάποιους είναι και ένα πικ στην καριέρα τους το να παρουσιάζουν Eurovision. Μέσα σε όλη αυτή την πίεση, όλο αυτό το άγχος, σε όλη αυτή την υπερπληροφόρηση που έχεις στο κεφάλι σου, στην προεργασία που έχεις κάνει, γιατί έχουν κάνει μεγάλη προεργασία αυτοί οι άνθρωποι έτσι, για τα κείμενα που έχουν γράψει και για τις πληροφορίες που λένε, σε όλο τον πονοκέφαλο που έχεις, γιατί έχεις σίγουρα μεγάλο πονοκέφαλο με όλα αυτά που έχουν γίνει. Εγώ συγχωρώ και για κάποια λάθη.
1: Ναι, εντάξει. Είναι και πόσες ώρες κρατάει, 4 ώρες το live.
0: Ναι, και δεν είναι το live μόνο.
1: Να.
0: Είναι και το από πριν, είναι και οι προηγούμενες μέρες. Δεν είσαι το ίδιο άνετος να φεύγεις από το σπίτι σου, να έρθεις εδώ πέρα να κάνεις μια εκπομπή και να φεύγεις από το σπίτι σου και να μένεις σε ξενοδοχεία, να μην μπορείς να ξεκουραστείς κανονικά. Επειδή και πάρα πολλοί κόσμοι δεν το έχουν στο μυαλό του, παιδιά. Οι αποστολές είναι δύσκολες, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικές, αλλά είναι πολύ δύσκολες και πολύ κουραστικές.
1: Να.
0: Δεν είναι.
1: Πάντως εκείνη η χρονιά με την που παρουσίασε ο Ζερόμ με τον Αλευρά, νομίζω ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν εμφανής η πτώση.
0: Ναι.
1: Στην ποιότητα.
0: Θεωρώ ότι έφταιγε ο Αλευράς πάντως. Θα σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ταιριάξε και σαν δίδυμο.
0: Ναι, δεν ταιριάξε καθόλου. Αλλά θεωρώ ότι ο Ζερόμ, σαν δίδυμο με τον Καπουτζίδη, θα μπορούσε να αντέξει, ας πούμε, σαν δεύτερος.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Καπουτζίδης θέλει δίπλα του βέβαια κάποιον που να είναι, ξέρεις, πιο πολύ να συμπληρώνει, όχι να.
0: Ναι, οκ. Okay. Ενδεχομένως. Νομίζω πάντως είναι ο κορυφαίος αυτό.
1: Ναι, εμένα εννοείται δεν με ενοχλεί καθόλου, επειδή λένε το αν τίθεται θέμα αξιοκρατίας, ότι γιατί την παρουσιάζει μόνιμος ο Καπουτζίδης, ότι απλά είναι ο πιο κατάλληλος γι' αυτό. Ναι,
0: είναι ο καλύτερος. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος αυτό για το κοινό, για το συγκεκριμένο πράγμα. Είναι... Δεν έχω καμιά που σου πω καλλιτεχνικά για τον Καπουτζίδη, γιατί δεν τον έχω δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εσύ που πηγαίνεις θέατρο μπορεί να τον έχεις δει. Θα ήθελα βέβαια, να σου πω την αλήθεια, να δω κάποια παράσταση. Αλλά σε αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ καλό τώρα. Τι να κάνουμε. Και φαίνεται ότι το γουστάρει κιόλας.
1: Καταλαβαίνω ότι η θέση του είναι λίγο ευαίσθητη. Θα ήθελα μια λίγο πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση για το πολιτικό σκέλος που αφορά την Eurovision.
0: Ναι, ο Καπουτζίδης νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος άφησε υπονοούμενα.
1: Κάτι εχμές, ναι, εντάξει.
0: Ναι. Νομίζω ότι εντάξει, ψιλοξεκάθαρη ήταν. Okay. Ναι. Δεν θέλει διδακτορικό για να το καταλάβεις. Είχε πέρυσι ότι σε όλους, όταν τελείωσαν οι συμμετοχές, είπε το νούμερο για να ψηφίσουν εκτός από μία συμμετοχή.
1: Α, είχε γίνει αυτό, δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Okay, εντάξει, τότε πάω.
0: Και πήγε να το πει, ποια ήταν, πέρυσι μαζί του ήταν πάλι ίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και πήγε να το πει η Μαρία και είπε: ναι, πάμε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ψιλοξεκάθαρο.
1: Okay, ναι.
0: Και φέτος που με τρεις φορές φανταστείτε να μην ήταν η Βουλγαρία. Πάλι καλά που γύρισε η Βουλγαρία, φανταστείτε να μην είχε γυρίσει η Βουλγαρία.
1: Το μεταξύ, τι όμορφο σενάριο το Ισραήλ που δεν μπορεί να διοργανώσει Eurovision, να βγαίνει κάθε χρόνο δεύτερο. Για να μας αποδεικνύει πόσο αγαπητό είναι.
0: Ναι, στον κόσμο.
1: Ανά την Ιφίλιο.
0: Ναι. Καλά, ο Καπουτζίδης πάντως Δεν ξέρω, νομίζω ότι οι πολιτικές του απόψεις τουλάχιστον μεγαλώντας μέχρι κάποια ηλικία ήταν μέχρι το 11 ήταν, είναι πολύ γνωστό το τι ψήφιζε ο Καποτσίδης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το...
1: Ναι.
0: Είναι πολύ γνωστό. Προσωπικά ξέρω και εκεί πέρα τι ψήφισε. Νομίζω ότι μετά έχει μετακινηθεί βέβαια. Αυτή είναι...
1: Η άνθρωπο που προέρχεται και από τις Σέρες.
0: Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Βέβαια και ο Ακύλας προέρχεται από τις Σέρες. Και κάτι μου λέει ότι δεν...
0: Νομίζω πλέον ούτε ο Καποτσίδης βέβαια.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε, ναι.
0: Ξεκινάμε δυνατά. Είδαμε και Ζουνίδη και Χιμένεθ με τον Γκάρι σαν πρόεδρο, δεν θα στεριώσει σοβαρός αρμονητής, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Αρχικά να πω ότι είναι η τέταρτη σερή χρονιά που ξεκινάμε προετοιμασία με Έλληνα προπονητή.
1: Σωστά.
0: Είναι Γρηγορίου, Ζουνίδης, Μάντζιος, Τερζής. Υπήρχε μια διαφοροποίηση με τον Μπούργος και είχαμε Μπούργος. Και πριν ήταν Μάντζιος, Σένινγκ, Παντελίδης και Πάκο Ερέρα. Αλλά τα τελευταία χρόνια ξεκινάμε, δηλαδή η ψήφιση εμπιστοσύνης δίνεται σε Έλληνα προπονητή. Είναι η 7η μετά τον Ερέρα, τέλος πάντων από το 19 και μετά, είναι 19, 20, είναι η 8η σερή σεζόν που ξεκινάμε τον προπονητή που τελείωσε την περασμένη αγωνιστική περίοδο.
1: Σωστά.
0: Δεν έχει χαλάσει αυτό ποτέ επί ημερών αλφαεθνικής. Η μοναδική φορά που χάλασε επί ημερών Θόδωρο Καρυπίδη ήταν τα δύο χρόνια της Β' Εθνικής. Την πρώτη χρονιά που παίξαμε, που τελειώσαμε με Κωνσταντίνο και ξεκινήσαμε Ισπανό, και την άλλη που ανεβήκαμε, τελειώσαμε Ισπανό και ξεκινήσαμε με Μπέκο Ερέρα. Βλέπουμε ένα μοτίβο σε αυτό το κομμάτι.
1: Επίσης, από το 2019 η μοναδική φορά που είδαμε να μην χαλάει αυτή τη δεύτερη αγωνιστική ήταν με τον Μάντζιο, τη δεύτερη σεζόν. Να μην απολύει το προπονητή.
0: Ναι, και να από το 19 λες, δεν βάζει τον Ερέρα ουσιαστικά στη συζήτηση. Ο Ανένιγκ δεν είχε αποτελειωθεί η δεύτερη αγωνιστική. Πολύ το κάνω αυτό το λάθος.
1: Είχε απολυθεί πριν αρχίσει η δεύτερη αγωνιστική.
0: Ναι,
1: ναι. Εντάξει.
0: Δεν απολύθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Ρε φίλε, οι στοιχηματικές θα το έβγαζαν χαμένο.
1: Κάναμε και την Γκέλα βέβαια δεύτερη αγωνιστική για να φαίνεται σαν να υπάρχει μια συνέχεια. Να μην...
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όχι, δεν κάναμε Γκέλα δεύτερη αγωνιστική.
1: Με τον Πας Γιάννα. Με τον Βόλο ήταν, έχει δίκιο. Αλλά ο προπονητής ο επόμενος ήρθε από την Τρίτη, οπότε πάλι.
0: Ναι.
1: Θα βρω τον τρόπο εγώ να τα συνδέσω.
0: Ναι. Εντάξει. θα βρει τον τρόπο. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχω κάποιο θέμα με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Δεν του βάζω πρόσημο για τη φετινή πορεία, να σου πω την αλήθεια. Ούτε θετικό ούτε αρνητικό, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορεί να κρυθεί. Γιατί όπως τα είχα πει από τότε, από όταν είχε φύγει ο Χιμένεθ, ότι ανέβαζε μια άδεια καρέκλα στον πάγκο, ότι για το Χιμένεθ η εικόνα της ομάδας θα βελτιωνόταν αισθητά. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές ομάδες. Κάποιες φορές χωρίς την ευθύνη του απερχόμενου προπονητή. Στην παρούσα περίπτωση, εκτιμώ με τεράστιο μέρος της ευθύνης του απερχόμενου προπονητή.
1: Ξεκάθαρα.
0: Το ότι οποιοδήποτε και να έρθει θα βελτιώσει την ομάδα. Υπάρχει κάτι στην επιλογή Γρηγορίου που είναι ευχή και κατάρα για τον Άρη. Και αυτό είναι πως πρόκειται για έναν προπονητή ο οποίος συνεργάζεται, θεωρώ ότι μπορεί να συνεργαστεί άψογα με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Το οποίο είναι ευχή γιατί. Σίγουρα θα του δώσει μια μεγαλύτερη ευχέρεια στο να μην αντικαταστεί τη δεύτερη αγωνιστική και δεν πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, να σου πω την αλήθεια. Και είναι ταυτόχρονα κατάρα γιατί είναι ένας ακόμη προπονητής ο οποίος δεν είναι διεκδικητικός, ο οποίος θα κάνει πίσω κάποια πράγματα. Ο Χιμένεθ με όλα τα στραβά του δεν το είχε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή έκανε επιλογές που δεν ήταν αρεστές στον Καρυπίδη. Και βάζω, ας πούμε, την επιλογή Rose. Στην εξίσωση. Εγώ θα ήθελα έναν προπονητή ο οποίος μπορεί να πατήσει πόδι, έναν προπονητή ο οποίος να τον έχει ανάγκη ο Άρης όσο εκείνος έχει ανάγκη τον Άρη, και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δεν έχουμε πάει σε τέτοιους προπονητές. Θεωρώ ότι ο Γρηγορίου είναι ένας προπονητής που έχει ανάγκη τον Άρη περισσότερο από ότι ο Άρης έχει ανάγκη τον Γρηγορίου. Και αυτό είναι ευχή και κατάρα, γιατί θα συνεργάζεται καλά με τον Θόδωρο Καρυπίδη, οπότε αν κάνει έργο δεν θα διακοπεί αυτό επειδή θα κάνει 2-3 επιλογές που θα προξενήσουν εντύπωση στον πρόεδρο. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και κατάρα, γιατί ποτέ δεν είναι καλό ο προπονητής να είναι ένας πάρα πολύ εργοδοτικός άνθρωπος, όπως είδαμε και στη Real Madrid για παράδειγμα, ότι δεν πάει καλά αυτό το πράγμα.
1: Ναι, στη γενική εικόνα συμφωνώ με όσα είπες. Καταρχάς η πληροφορία ότι το νέο συμβόλαιο έχει διάρκεια 2 χρόνια, εγώ την προσπερνάω,
0: ναι,
1: δεν με απασχολεί.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω, σκέφτομαι... Με δεδομένο ότι καλώς κακώς έχω μπει και εγώ σε αυτή τη λούπα να έχω πολύ χαμηλές προσδοκίες και για τον Άρη γενικότερα τον ποδοσφαιρικό και για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος που θα κάτσει στον πάγκο του. Σκέφτομαι μια επιλογή για παράδειγμα όπως του Νίκου Παπαδόπουλου που ακούγονταν αρκετά το προηγούμενο διάστημα. Πόσο καλύτερη θα ήταν ρεαλιστικά τη δεδομένη χρονική στιγμή?
0: Κοίτα, θεωρώ ότι είναι καλύτερος, ότι το βιογραφικό του έχει δείξει ότι είναι καλύτερος προπονητής.
1: Ναι.
0: Και με τον Όφη έκανε καλή δουλειά. Όχι τόσο την πρώτη σεζόν που πήγε, αλλά τη δεύτερη που τον ανέβασε ως πρώτο. Και στην τελική ανάλυση τον ανέβασε πάνω από τον Άρη, που είχε και καλύτερο ρόστερ ο Άρης, θεωρώ. Και στην πρώτη κατηγορία, μέχρι ένα σημείο, μέχρι να παίξει allegedly τις μπουνιές. Με ποιον τις είχε παίξει? Με βοηθό του Πανετολικού.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Έλα, γνωστός που είναι ποδοσφαιριστής κι αυτός. Ας από κάπου αρχίζει, νομίζω. Ας μας στείλει κάποιος, κάποιος φίλος που το ξέρει. Και ο Παπαδόπουλος από τον Όφη είχε απολυθεί για εξωαγωνιστικό λόγο. Εσύ δεν είχε απολυθεί για αγωνιστικό λόγο, είχε απολυθεί για αυτό το πράγμα. Και στο Λεβαδιακό έδειξε καλά πράγματα δύο σεζόν. Έδειξε ότι μπορεί να αναγεννήσει παίκτες που καριέρα τους έχουν πάρει την Κατιούσα. Τα οποία είναι υπέρ. Από την άλλη, ο Μιχάλης Γρηγορίου θεωρεί ότι θα έχει καλύτερη συνεργασία με τον Καρυπίδη από τον Παπαδόπουλος, χωρίς να θεωρώ ότι ο Παπαδόπουλος θα έχει κακή συνεργασία μαζί του. Θεωρώ ότι είναι εξίσου πεινασμένη. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερη επιλογή ο Παπαδόπουλος, αλλά δεν θεωρώ πάρα πολύ χειρότερη του Γρηγορίου. Θεωρώ βέβαια ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη απόδειξη για το πόσο έχουν μειωθεί οι προσδοκίες του κόσμου του Άρη και το πόση διάχυτη απογοήτευση υπάρχει. Ότι κάνει με συζήτηση, όχι εμείς, ότι όλος ο κόσμος του Άρη κάνει μια συζήτηση. Ότι εντάξει, μωρό, και ο Γρηγορίου είναι μια νορμάλη επιλογή αυτή τη στιγμή.
1: Δυστυχώς έχουμε δεχθεί διάφορα.
0: Να.
1: Με κορυφαίο το να μείνει ο Τερζής και να πάει η ομάδα για προετοιμασία μαζί του.
0: Εντάξει, τώρα είσαι άδικος.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν πήγε η ομάδα για προετοιμασία μαζί του.
1: Σωστά. Έστω να κάνει προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη με 42 βαθμούς.
0: Εντάξει, ναι. Το βήμα είναι χειρότερο από το ότι έμεινε ο Τερζής.
1: Ενδεχομένως. Κοίτα. Δεν ξέρω πώς. Ειλικρινά δεν το σχολιάζω εκτενώς, γιατί δεν νιώθω ότι είναι εκεί πλέον ούτε η ουσία, ούτε. Δεν είναι αυτό που με απασχολεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θεωρώ ότι ο Άρης με τη συγκεκριμένη διοίκηση το ταβάνι του προπονητικά, όσο άσχημο και να ακούγεται, το έχει πιάσει ήδη. Το ρεαλιστικό ταβάνι.
0: Εννοείς το πώς θα αποδώσει ένα προπονητής ή τι όνομα θα φέρεις?

0: σκληροί μαζί του όπως θα έπρεπε.
1: Και εγώ είμαι σκληρός μαζί του. Δεν θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά λίγο κορόιδεψε.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό.
1: Θεωρώ ότι δεν τρέχει καθόλου. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα μόνο δική του ευθύνη. Θεωρώ ότι δεν τρέχει καθόλου με τον DNA της ομάδας. Καθόλου όμως.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Θεωρώ ότι δεν προσπάθησε.
1: Δεν προσπάθησε.
0: Ναι, αυτό θεωρώ.
1: Θεωρώ ότι απαιτούσε με κάποιο τρόπο να του πιστωθεί κάποιο χρόνο. Που βέβαια όλοι οι προπονητές έπρεπε να τον πιστώνονται. Αλλά βλέποντας τον αναλογικά και με τους υπόλοιπους που έχουν περάσει, χωρίς να το έχει κερδίσει ο ίδιος με κάποιο τρόπο.
0: Εκεί αυτό. Είναι αυτό που διαφωνώ. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λέει ο Χατζηθανασίου πάρα πολύ συχνά, που το έλεγε πέρυσι, ότι αν σου έβαζαν μια κουρτίνα μπροστά στον πάγκο του Άρη, δεν θα καταλάβαινες ότι έφυγε ο Μάτζιος και ήρθε ο Ζουνίδης.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνώ σε αυτό.
0: Ρε φίλοι, τα αποτελέσματα του Ζουνίδη είναι, άμα τα βάλεις και.
1: Ναι, σαν ποσοστονικών. Απλά δεν
0: πάρα
1: έχει πάει.
0: Πάρα πολύ κοντά και χωρίς δύο παίκτες που είχε ο Μάτζιος.
1: Δεν έχει πάει να παίξει play-off τίτλου ο Ζουνίδης. Δηλαδή δεν υπάρχουν.
0: Εκείνης χρονιάς αποτελέσματα, όχι συνολικά του Μάτζιου.
1: Να.
0: Εκείνης χρονιάς. Γενικά αυτό που έχει κάνει ο Μάτζιος την πρώτη χρονιά δεν το έχει κάνει ο Ζουνίδης σε κανένα σύμπαν με τον Άρη. Δεν το συζητάμε. Εγώ μιλάω για εκείνη τη χρονιά. Γιατί πρέπει να συγκρίνουμε και το ίδιο ρόστερ με αυτή την άποψη. Εγώ του χρεώνω πάρα πολύ την καλοκαιρινή προετοιμασία που εκεί πέρα θεωρώ ότι κορόιδεψε πάρα πολύ.
1: Το οποίο ο Μάντζιος δεν θεωρώ ότι το έκανε όταν του δόθηκε σε εκείνη η ευκαιρία.
0: Όχι, αντίστοιχη. Θεωρώ ότι έκανε λάθη βέβαια.
1: Έκανε, εντάξει, έκανε.
0: Στα μάτς με την
1: Ασφάλεια. Τέλος πάντων, δεν θέλω και εγώ να θεοποιήσω το Μάντζιο, γιατί το να λέω ότι το ταβάνι του Άρη προπονητικά είναι ο Μάντζιος σημαίνει ότι βάζω πολύ χαμηλά το ταβάνι.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Και εγώ θεωρώ ότι σε θέμα απόδοσης μακροπρόθεσμα είναι ο Μάντζιος το ταβάνι του Άρη του Καρυπίδη.
1: Εμένα η επιλογή που με είχε ενθουσιάσει περισσότερο αυτά τα χρόνια ήταν του Μπούργου σε πρώτη φάση. Και δεν μπορώ να πω ότι με απογοήτευσε μέχρι τέλους. Παρότι σε κάποια πράγματα και εγώ έτσι είχα τις ενστάσεις μου για κάποιες αποχωρήσεις παιχτών κτλ.
0: Του Γκαμά.
1: Όχι, πιο πολύ το story με τον Σάσα. Αν και βασιζόμενο σε αυτά που λέει το ρεπορτάζ, ναι, έχει άδικο Σάσα. Τέλος πάντων, για το Ματίγια δεν πιστεύω ότι ήταν επιθυμία του Μπούργου να φύγει. Οπότε.
0: Η επιθυμία του Μπούργου ήταν να μείνουν ο Ματίγια.
1: Ναι. Όχι, για τον Γκάμα ήμουν υπέρ που τότε. Τουλάχιστον τότε. Ναι, δεν ξέρω εκ των υστέρων πώς νιώθω γιατί με βάση το ποιοι ήταν αυτοί που τον διαδέχθηκαν. Ναι. Τότε ήμουν υπέρ του να φύγει. Οπότε θέλω να είμαι πιστό στο τι έλεγα τότε. Μην κάνω κολοτούμπες.
0: Εγώ αυτό που χρεώνω πάρα πολύ στον Μπούργο είναι ότι δεν βγήκε να μιλήσει. Ότι του έλεγαν όλοι ότι θα φύγει και δεν βγήκε συνέντευξη τύπου να μιλήσει γι' αυτό. Να κάνει χαμόρε, φίλε. Ότι δεν του έφεραν παίκτες που ήθελε και δεν βγήκε να το πει. Ήθελα μια διαφορετική προσωπικότητα. Αυτό.
1: Τον υποστήριξα πολύ και θα τον υποστηρίζω για πάντα για το ότι έκλεισε την πόρτα των αποδυτηρίων, την κλείδωσε κιόλας, τη σφράγισε. Θα έπρεπε να το κάνει κάθε προπονητής. Για μένα αυτό είναι δεδομένο. Το επιχείρησαν και κάποιοι άλλοι, νομίζω, τα χρόνια, αλλά σε αυτό το βαθμό δεν πιστεύω ότι ήταν κάποιος άλλος τόσο κατηγορηματικός.
0: Έχω μία άποψη εδώ μεταξύ. Ότι ένας Άρης με ένα καλό ρόστερ δεν θα ήταν από αυτούς που πέρασαν, δεν θα ήταν ο Μάτζιος το πικ του. Πιστεύω ότι άλλος προπονητής θα μπορούσε να σε πάει καλύτερα από αυτούς που πέρασαν.
1: Ο Παντελίδης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και ο Παντελίδης. Και αυτό ήταν ένα προπονητή που τον εκτίμησα με βάση τα όσα. Και γενικότερα τη στάση του όσο ήταν στον Άρη.
0: Και αυτό, ναι.
1: Αλλά η μετέπειτα καριέρα του δεν είναι
0: δεν
1: τόσο καλή
0: δύο.
1: Όσο ούτε καν όσο ήταν πριν έρθει στον Άρη. Που είχε βγάλει
0: Όχι,
1: τον Αστέρα Ευρώπη.
0: Πολύ καλή πριν έρθει στον Άρη.
1: Ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι κακή, θεωρώ ότι είναι μέτρια.
1: Δεν ξέρω αν έχει κάνει λάθος επιλογές.
0: Έχει κάνει.
1: Η Λάρισα ίσως να ήταν λάθος επιλογή.
0: Το να πάει δύο φορές στον Ατρόμητο ήταν λάθος επιλογή σε χρονιές που ο Ατρόμητος δεν είχε κάτι να διεκδικήσει. Και η Λάρισα δεν ξέρω αν ήταν λάθος επιλογή. Πιστεύω θα την έσωζε τη Λάρισα.
1: Ίσως.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Το θέμα είναι ότι πήρε μια ομάδα η οποία ήταν. Το ρόστερ ήταν για β' εθνική για μένα. Μαζί με τον Πανσεραϊκό τα χειρότερα ρόστερ. Δικαίως πέφτουν. Και ήταν και σε θέση υποβασμού όταν την ανέλαβε.
0: Ας εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το χειρότερο. Ότι η Κυφσιά μπορεί να έχει ένα χειρότερο ρόστερ από τον Πανσεραϊκό.
1: Βάζω στα δεδομένα το πρώτο μισό τη σεζόν το πέρασε και με Τετέι Παντελίδη.
0: Δεν θα πέσω από τα σύννεφα αν έχει δίκιο ο Πρίτσας και ότι πήγε να ρίξουν τη Κυφσιά, γιατί εγώ ήταν πάρα
1: και εγώ το πιστεύω. Παρένθεση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου. Στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς της Κυφσιάς έπαιξε τέρμα ο Τσιλιγκύρης.
0: Α, ναι.
1: Πρώτο του παιχνίδι. Ναι, πέραψε τον Ιανουάριο, τώρα έπαιξε το πρώτο παιχνίδι και έχει κάνει ασύλληπτο μάτς.
0: Σοβαρά.
1: Έχει βγάλει ένα στο 90. Μπορεί να είναι και από 20 χρονιάς για τη Super League.
0: Θα το δω.
1: Θα το δείξω στο διάλειμμα. Είναι φοβερή απόκριση.
0: Να το δω. Λοιπόν, μερικά μηνυματάκια. Ο φίλος ο Μαργαρίτης λέει η μοναδική ομάδα Παγκοσμίου πληρώνει 4 προπονητές ταυτόχρονα.
1: Καλά, ναι.
0: Καλά, πολλές πληρώνουν, αλλά για να είναι στο ίδιο τεχνικό επιτελείο συνήθως.
1: Νομίζω ο Άρης και η Τσέλση διεκδικούν τα πρωτεία σε αυτό.
0: Ο Γιώργος λέει αυτό που τραβάει ο κόσμος στο Άρη δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο και είμαι και 55 χρόνια, αντέχω, αλλά θα πάθω κεφαλικό και θέλω να παντρέψω το γιο μου. Θα προλάβω. Φίλε, μην τα λέψετε για πλάκα αυτά, ρε φίλε.

0: Α, πραγματικά στο λέω με κάθε ειλικρινία, αν νιώσεις ότι δεν αντέχεις κάποιες φορές, κλείσε την τηλεόραση. Πίστεψέ με, κάνει μεγάλη διαφορά. Πάρω το από κάποιον πολύ μικρό τρόπο ξένο που όμως έχει περάσει θέμα υγείας φέτος και το είπανε να ηρεμεί. Για την περίοδο που μόνο πρέπει να είμαι ήρεμος, δύο φορές έκλεισα τηλεόραση και βοήθησε. Παρέλαση θα βγάλει Γρηγορίου, λέει ο Γιώργος. Κάνε με μάτι να σε κάνω πλούσιο, ρε φίλε, τι να σου πω.
1: Κοίτα το ότι δεν έχει Ευρώπη λειτουργεί υπέρ του.
0: Ο Γιώργος λέει ότι η συμβόλαιο του Γρηγορίου είναι δύο χρόνια ή δύο αγωνιστικές. Δύο χρόνια. Ο Βασίλης λέει ότι κάθε χρόνο αλλάζουμε δύο-τρεις προπονητές. Ποιος ο λόγος να ασχοληθούμε παραπάνω με το ποιος θα ξεκινήσει τη χρονιά. Εντάξει, τι κάνουμε και ραδιόφωνο. Και ο Γιώργος λέει ότι είναι με εσάς και έχει άδικο. Επίσης είναι ερώτημα που μετρώει από ό,τι, αλλά είναι πάντα άκυρο και δεν το ρωτάω για να μην με βρίζουν. Αλλά τώρα που το αναφέρατε, τελικά γιατί φορούσε μπουφάν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να είναι θέμα συστήματος υγείας.
1: Υπήρχε μια θεωρία ότι σχετιζόταν με ναι. αυτό, επειδή είχε περάσει και.
0: Κοίτα, προσωπικά, όταν τα χρόνια που έχω περάσει περισσότερα θέματα υγείας, καταλήγω, έχω καταλήξει να κρυώνω και σε πολύ καλές θερμοκρασίες.
1: Να.
0: Οπότε, βέβαια ήταν ακραίο αυτό το επίπεδο στον Μπουργός, αλλά...
1: Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί απασχόλησε τόσο πολύ.
0: Εντάξει, γιατί είναι μια εικόνα αριφή που δεν τη συνηθίζει. Προκαλεί αλγινή εντύπωση τώρα μέσα στον Αύγουστο να βλέπεις ένα μπουφάν και τον άλλον υδρωμένο. Είναι κάτι συνήθιστο, τραβάει το μάτι.
1: Εντάξει, προσωπικά ειλικρινά δεν με απασχολείς καθόλου.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Πιο λογικό είναι, αλλά ποιος κινεί την ανθρώπινη περιέργεια. Θες να πάρουμε ένα φίλο και να πάμε μετά σε break.
1: Να.
0: Λες, πάμε. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, μα.
0: Ναι.
2: Έλα, εγώ είμαι, ακούγομαι.
0: Ναι, εσύ είσαι και ακούγεσαι.
2: Σε όλο αυτό με συγχωρείς να κλείσω λίγο το τέτοιο του Bluetooth.
0: Πάμε, φίλε.
2: Λοιπόν, εγώ να πάρω... Πήρα μια φορά στο Χάντι βασικά, σε 1,5 χρόνο. Συμφωνώ με σένα παρόλο που διαφωνούσα σχεδόν σε όλα κάποτε. Τώρα συμφωνώ σε όλα και ειδικά με τη χθεσινή εκπομπή που έκανες για το Γρηγόριο. Δηλαδή ρε παιδιά, εντάξει, πόσο μπορούμε να κατέβουμε ακόμα. Να σου πω κάτι την αλήθεια. Βλέπω ότι το επόμενο είναι ότι θα πάρει κάποιο παίχτη με τεχνητό μέλος ή χέρι να έχει για να το φέρει τερματοφύλακα ή πόδι ψεύτικο τεχνητό μέλος και θα πούνε οκ, μωρέ, θα βγουν και...
0: Αν είναι μακάρι να πάρουμε και να είναι και καλός τώρα, εντάξει, οκ.
2: Ναι, ναι, δηλαδή μόνο εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμα, ρε φίλε, με αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Δηλαδή, εντάξει...
0: Θα έκανα ένα σχόλιο, αλλά δεν είναι για να το κάνω στον αέρα.
2: Λοιπόν, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι. Πάμε για να πάμε και σε ένα διάλειμμα, φίλε.
2: Ναι, ναι, σε δυο λεπτά τελειώνω, δεν θα μιλήσω πολύ.
0: Σε ένα, σε παρακαλώ.
2: Γιατί άμα κάτσω να μιλήσω, θα μιλήσω κανένα.
0: Ναι, πιθανό.
2: Αυτό που θέλω να πω, Γιάσονα, το τελευταίο είναι ότι έχουμε μικρύνει τόσο πολύ σαν ομάδα και σαν κόσμος και σαν DNA που δεν ξέρω, ρε φίλε, που μπορούμε ακόμα να φτάσουμε παρακάτω.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε μικρύνει.
2: Θα κλείνω, θα πω ένα απόφευγμα του Ντοστογεύσκη, νομίζω του Ντοστογεύσκη είναι, ότι το πιο εύκολο πράγμα για να κρατήσεις κάποιον άνθρωπο στη φυλακή είναι να τον κάνεις να αισθάνεται ότι δεν είναι φυλακισμένος. Ευχαριστώ, αυτό.
0: Έγινε.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Ξυπνάτε. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον φίλο. Πάμε σε ένα μικροδιθμικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο στο Hill Radio 101,7. Μείνετε συντονισμένοι.

0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Ergo τέλεια νέα.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Ελλάδος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
17: Digital Markt.
16: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
19: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ πέρα μας επιστρέφουμε, Yellow Radio του 101, ακόμα μετά τον FM. Βρισκόμαστε 23 λεπτά μετά τις 7. Γεια σου, Νασμίσχος Διονύση Ακουμέλος. Διονύση Ακουμέλος, Γεια σου, Νασμίσχος, πίσω από τα μικρόφωνα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Θα κλείσουμε 8 ακριβώς σήμερα, να σε ενημερώσω, φίλε Διονύση. Ξεκινήσαμε, βασικά ξεκινήσαμε αλλιώς, ξεκινήσαμε με Eurovision, αλλά πιάσαμε τα ποδοσφαιρικά. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που υπάρχει είναι αυτή η έλλειψη οράματος τη δεδομένη χρονική στιγμή, και νομίζω από εκεί πηγάζει η ανοχή έως και συμπάθεια για την κίνηση του Μιχάλη Γρηγορίου. Επίσης, βέβαια, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κομμάτι είναι το αγωνιστικό, έτσι κι αλλιώς. Από εδώ και πέρα, αυτό είναι το ζήτημα και όχι οτιδήποτε άλλο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις να πάρθουν. Και φέτος δεν είχαμε κανέναν ο οποίος έκανε εξαιρετική χρονιά. Είχαμε αρκετούς οι οποίοι σου έδειξαν, είχαν μερικές εκλάμψεις.
1: Να, σίγουρα.
0: Εν τω μεταξύ, πρώτος σε γκολ και assist είναι ο Μωρόν.
1: Πρώτος σε γκολ και assist σε όλες τις οργανώσεις είναι ο Μωρόν, στο πρωτάθλημα Καντεβέρε.
0: Σε όλες τις οργανώσεις, ο Μωρόν, με 9. Μπορείς να βρεις την υπόλοιπη πεντάδα.
1: Ο Καντεβέρε.
0: Με.
1: 6.
0: Ναι, θυμάσαι γκολ ασίστ.
1: 3-3.
0: 3-3, ωραία.
1: Ο Γιαννιώτας έχει πάλι 6. 1-5.
0: Πολύ σωστός.
1: Ο Ντουντού έχει πάλι 6-4-2. Και ο Ράτσης έχει πάλι 6-4-2.
0: Σεβασμός. Να, τα είχες δει, τα θυμάσαι.
1: Γενικά τα έχω δει, ναι. Δεν το είχα δει τώρα συγκεκριμένα, αλλά τα παρακολουθώ μέσα στην πορεία της σεζόν.
0: Είναι όντως αυτή η πεντάδα. Έχουμε τετραπλή ισοβαθμία στη δεύτερη θέση μετά των Μωρών. Και είναι πάρα πολλές αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει η ομάδα.
1: Πάντως, ότι κλείνει η χρονιά με τον πρώτο σκόρ στο πρωτάθλημα να έχει μόνο 4 γκολ είναι τραγικό.
0: Πόσο αυτόν τον γκολ έχουν βάλει αντίπαλοι?
1: 5 σίγουρα, μπορεί και 6.
0: Νομίζω ότι πρώτο σκόρ είναι αυτό τότε.
1: Ναι.
0: Είναι. Πρώτο σκόρ είναι μάλλον όντως το αυτογκόλ. Και πρέπει να πάρεις πλέον πάρα πολλές αποφάσεις για το τι θα γίνει. Αρχικά, το συμβόλαιο το Θανασιάδη το πληρώνεις?
1: 100% εγώ.
0: 100%.
1: 100%.
0: Να σου πω την αλήθεια, αν κάναμε μια καλή χρονιά και είχα μια βάση εκτός του Θανασιάδη, θα το σκεφτόμουν 3 και 4 φορές.
1: Για μένα, αν ένα πράγμα πρέπει να προσπαθήσει τουλάχιστον να κάνει σωστά αυτή τη φορά ο Άρης, είναι να μην διαλύσει πάλι όλη την ομάδα. Μπορεί να ακούγεται περίεργο το ότι στην θεωρητικά πιο αποτυχημένη του χρονιά τώρα ζητάς, που βέβαια εμείς πάντα το ζητάμε, να κρατήσει κορμό, αλλά πιστεύω ότι αυτή η ομάδα καταρχάς πίνει τεράστιο το ρόστερ. Οπότε μπορεί και κάποιοι που δεν έχουν πάρει πολλές ευκαιρίες να αξίζουν. Θεωρώ ότι είναι μια δεκαπενταριά παίκτες πρέπει να μείνουν και να προσθεθούν 8-9 μεταγραφές. Καλές μεταγραφές όμως.
0: Ωραία, πάμε να τους βγάλουμε.
1: Ναι.
0: Αθανασιάδης μένει.
1: Ναι, μένει.
0: Διούδης μένει.
1: Θα σου πω ναι, αν και τον θεωρώ, ειλικρινά σου το λέω, τον θεωρώ μέτρη επιλογή και για δεύτερο.
0: Όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί ρε εσύ.
1: Τον θεωρώ αυτή τη στιγμή, τον θεωρώ πλέον μέτρη επιλογή. Και με δεδομένο το ότι έχει και το ιστορικό τραυματισμό.
0: Επειδή έκανε μια μέτρια σεζόν.
1: Αλλά δεν πιστεύω ότι θα επαναλάβει τη σεζόν που έχει κάνει στο παρελθόν. Αλλά επειδή είναι αυτό που είναι τέλος πάντων, είναι και Έλληνας, εντάξει, για δεύτερο τον κρατάω.
0: Εγώ θεωρώ ότι από όποια ομάδα και αν έπαιζε, τον έχει περισσότερες πιθανότητες να επαναλάβει τα όσα έκανε στο παρελθόν.
1: Ναι, οκ, σε αυτό συμφωνώ.
0: Μάγκης μένει.
1: Όχι.
0: Υπερβολή.
1: Δεν μένει, όχι γιατί δεν μπορεί να σταθεί.
0: Γιατί είναι υπερβολή να τον έχει για τρίτο.
1: Ναι. Εγώ θα τον έδινα δανεικό κάπου.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Και έχω και έναν ακόμα στο μυαλό μου που θα σου πω μετά, που θεωρώ ότι αυτοί οι δύο δεν πρέπει να φύγουν, αλλά πρέπει να δοθούν δανεικοί.
0: Ωραία. Ο Φαντιγκά μένει.
1: Ο Καράι μένει για τρίτο. Ναι. Ο Φαντιγκά μένει, είναι από τις λίγες πετυχημένες μεταγραφές.
0: Ναι. Δεν. Θεωρώ ότι έδειξε ότι είχε κάποιες πολύ καλές εκλάμψεις.
1: Μπορούμε να κάνουμε, αν θες, και ένα παράλληλα και ένα. Μια καταγραφή, ποιες μεταγραφές από όσες έγιναν φέτος είναι.
0: Μπορούμε να κάνουμε και την άλλη τρίτη αυτή.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Ναι.
0: Αλλά ναι. Ο Τεχέρο μένει.
1: Θα πω ναι με βαριά καρδιά. Για μένα, το ξέρω ότι διαφωνείς, για μένα ο Τεχέρο οριακά έπαιρνε τη βάση για δεύτερο δεξιμπάκι.
0: Ναι. Εγώ κοιτούσα σήμερα τα στατιστικά του Τεχέρο. Είναι από τους πιο δημιουργικούς αμυντικούς. Δηλαδή, είναι ο 8ος πιο δημιουργικός αμυντικός στο πρωτάθλημα. Είναι, δηλαδή, και κάποιοι έχουν κάνει ελάχιστα μάτσα, οπότε δεν μπορούν να του βάλουν στην εξίσωση. Ας πούμε, οι τρεις που έχουν κάνει πολλά μάτσα και είναι από πάνω του είναι ο Ροντινέι, ο οποίος φαντάζομαι μπορούσε να φαντάσει ότι είναι μακράν. Δηλαδή, εδώ πέρα έχω, δεν μπορεί να το δει ο κόσμος, έχω μία εικόνα που πρέπει να είσαι όσο πιο πάνω και δεξιά γίνεται, έτσι, με τις πάσεις κλειδί και τις δημιουργημένες ευκαιρίες. Ξέρω ότι μπορείς να δεις πού είναι ο Ροντινέι.
1: Αυτό είναι μόνο για αμυντικούς.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει παίξει βέβαια μάτς και σαν δεξιά εξτρέμ.
0: Ο Ροντινέι.
1: Ναι. Αλλά και πάλι είναι πολύ χαοτική διαφορά.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Και είναι ο Τσάπρας και είναι ο Ρώτας πάνω από τον Τεχερό. Και...
1: οι δύο καλύτεροι δεξιμπάκ φέτος πρωταθλήματος.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν κάποια καλά στατιστικά του Τεχέρου. Δηλαδή, ήθελα να το συζητήσω το πρόγραμμα. Κάπου τα έχω γραμμένα εδώ πέρα. Αλλά υπάρχουν κάποια πολύ καλά στατιστικά του Τεχέρου. Σε κάποια πράγματα δεν είναι κακός. Είναι πρώτος σε πάση στο τελευταίο τρίτο στον Άρη. Είναι τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλη την ομάδα. Είναι δεύτερος σε κλεψίματα, δεύτερος σε επεμβάσεις, δεύτερος σε κερδισμένες μονομαχίες, δεύτερος σε assist στο πρωτάθλημα, είναι όλα αυτά, έτσι, δεύτερος σε assist στη ισοβαθμία. Έχει κάποια στοιχεία που είναι καλά, δηλαδή και στις μακρινές πάσες πηγαίνει πάρα πολύ καλά, έχει σχεδόν μία key pass ανά αγώνα, okay. Σουτάρει σε σχέση με τη θέση του, όχι με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει μια μεγάλη ευκαιρία που δημιουργεί ένα μάτς. Περνάει 7, πάει στο τελευταίο τρίτο.
1: Αυτό είναι καλό στατιστικό. Η μια μεγάλη δημιουργημένη ευκαιρία ένα μάτς. Την έχουν πολύ λίγοι παίκτες στον Άρη.
0: Μα είναι τρίτο σε δημιουργημένες ευκαιρίες στον Άρη, έτσι κι αλλιώς. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι τόσο κακός όσο λέμε. Απλά θεωρώ ότι είναι επειδή είναι ο παίκτης που έπαιξε τα δεύτερα περισσότερα λεπτά, τον πέρασε στην τελευταία στροφή ο Ράτσιτς. Στην πρώτη τελευταία για την ακρίβεια, αλλά τέλος πάντων. Και επειδή έπαιρνε. Δεν ξέρω αν ακόμα και σήμερα, δεν το έχω κοιτάξει, αλλά ήταν για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε ζώνη ο παίκτης με τις περισσότερες επαφές με την μπάλα. Γι' αυτό έμπαινε ένας μεγεθυντικός φακός σε ό,τι λακεία έκανε μέσα στο γήπεδο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι μπαίνει η συζήτηση ότι να είναι ο χειρότερος δεξής μπακ που είχαμε ποτέ. Είναι χειρότερος από τον Μοντόγια, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ο χειρότερος δεν είναι καν ο χειρότερος Ισπανός δεξιός μπακ που έχει περάσει την τελευταία διετία. Ναι. Αλλά μπορεί να μην είναι και ο δεύτερος χειρότερος, γιατί και με τον Μάγιο συγκριτικά δεν ξέρω. Πρέπει στα ίδια τους έχω.
0: Ναι. Και θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τα βασικά σωστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα έχει λάθος τοποθέτηση μέσα στο γήπεδο.
1: Αμυντικά υπάρχουν στιγμές που φαίνεται ανεπαρκής.
0: Ναι, έχει
1: και στην ανάγνωση φάσεων. Το μέγεθος δεν τον βοηθάει πολύ, ας πούμε, σε σέντερ στο δεύτερο δοκάρι.
0: Είναι τόσο κακό αυτό.
1: Ναι,
0: όταν σου λέω κάνει τα βασικά, δεν θεωρώ ότι το transition θα λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Σου λέω ότι στην επίθεση ξέρει πότε να κάνει το overlap και πότε να μην το κάνει, ξέρει πότε να γίνει διαθέσιμο. Στο build-up ξέρει πότε να γίνει διαθέσιμο και στην άμυνα θα είναι πάνω στον παίκτη του.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έχει και καλό ποσοστό στις μονομαχίες. Όχι γιατί είναι καλό στις μονομαχίες, γιατί είναι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Απλά δυστυχώς φέτος εκτέθηκε σε πολλά ματς πολύ. Κέρδισε μονομαχίες σε μάτια τα οποία ήταν αδιάφορα ή τέλος πάντων άρχισε να τόσο κακός που δεν μπορεί να του πιστωθεί. Έχει θέματα και εμένα στο transition που δεν θα έπρεπε να τα έχει ένας παίκτης του επίπεδου του. Εντάξει, το μέγεθος δεν το έχει, αλλά okay, θεωρώ ότι για το μέγεθος δεν έχει προβλήματα ψηλά. Για μένα το μεγάλο του πρόβλημα είναι αυτό, είναι η ανάγνωση φάσεων που λες. Δηλαδή δεν έχει το κάτι περισσότερο. Έχει την ποδοσφαιρική παιδεία, δεν έχει το ποδοσφαιρικό IQ. Θεωρώ. Αυτό έδειξε φέτος τουλάχιστον.
1: Επίσης, επιθετικά, εμένα από απειλή δεν μου έχει δείξει τίποτα. Ενώ άμεση από τον ίδιο.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει κάποια σωστή. Στην αρχή προσποτώ πάλευε λίγο. Okay.
1: Ναι. Έχει μία συμπαθητική σέντρα. Μάλλον την καλύτερη από όλους τους φετινούς δεξιούς μπακ.
0: Το οποίο δεν το έχει πιστωθεί από κανέναν, έτσι.
1: Ναι. Ως εκεί, κοίτα, αν μου μπορούσες να διαβάσεις το μέλλον και να μου πεις ότι το χέρι του χρόνου θα είναι όπως ήταν το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν, δεν θα τον κρατούσα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι ένας συνδυασμός καταπώνησης, απλού ντεφορμαρίσματος και ότι με βάση και το βιογραφικό του και αυτό που έδειξε τους πρώτους μήνες που ήταν σε γενικές γραμμές καλά δείγματα, μπορεί να σταθεί στον Άρη και σαν καλό Άρη.
0: Ναι. Και εγώ αυτή την άποψη έχω. Θεωρώ ότι μπορεί να παίξει καλύτερα από φέτος. Αλλά η εικόνα, εμένα αυτό που μου λείπει, αυτό που με πειράζει είναι ότι φαίνεται να μην έχει το κάτι περισσότερο. Δηλαδή δεν έχει το ένστικτο και η ποδοσφαιρική ευφυΐα που για παράδειγμα ο Μπράβετς την είχε. Ο Μπράβετς ήταν από τους πιο ευφυείς παίκτες. Απλά έχει την ποδοσφαιρική παιδεία να κάνει πολλά πράγματα σωστά. Αυτό.
1: Πάμε στο αριστερό μπακ.
0: Ναι.
1: Είναι δύο συμβόλαια που λήγουν.
0: Κάτσε λίγο να δω τι κράξη μου έχω φάει για Τεχέρο. Και ταχύτητα του λείπει το Τεχέρο και αυτό.
1: Όντως.
0: Με την άμυνα με τα χέρια είναι κρεμιστικό. Ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω, δεν το κάνει. Δεν είναι καλό στις αμυντικές μονομαχίες, απλά είναι στο σωστό σημείο και γι' αυτό έχει καλύτερα μπροστά από πάρα πολλούς παίκτες του. Αυτό με την άμυνα με τα χέρια είναι εκνευριστικό. Δεν ξέρω αν του λείπει. Δεν ξέρω τι του λείπει, αλλά στο αμυντικό transition δεν είναι καλό.
1: Ήθελα να το πω και για ταχύτητα, ναι.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι αργός παίκτης βάσει του σωματότυπου του. Νομίζω ότι πολλές φορές δεν ξέρει πού να τρέξει στο transition. άμα δεν είναι το πάρα πολύ απλό πράγμα. Πάμε στο αριστερό μπακ.
1: Λοιπόν, επειδή πριν πέταξα ένα νούμερο για μεταγραφές και είπα ότι πρέπει να είναι γύρω στις 8-9.
0: Ήδη είναι στο αριστερό μπακ.
1: Για μένα η θέση που πιο πολύ καθορίζει το αν θα είναι 8-9 ή ίσως 10 είναι το αριστερό μπακ. Δηλαδή, αν θα γίνει μία ή θα γίνουν δύο, το να μην γίνει καμία αποκλείεται.
0: Για μένα πρέπει να γίνουν δύο.
1: Για σένα πρέπει να γίνουν δύο.
0: Δεν με πειράζει να μείνω με τη Λία δεύτερο.
1: Δεν φαίνεται πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές πιθανότητες.
0: Να μείνει ο Φρίντεκ.
1: Δεν θα το ήθελα. Ξέρω πώς νιώθεις γι' αυτό.
0: Όχι, δεν θα το ήθελα.
1: Ούτε εγώ. Γιατί είναι και 34 χρονών. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, άσε όλο το υπόλοιπο το ότι είναι μετριότατος. Είναι και 34 χρονών.
0: Συμφωνώ. Δεν θα τον ήθελα το Φρίντεκ. Το Μεντίλη θα τον άκουγα για δεύτερο. Σε μια λύση τύπου που κατάλαβα είναι πάρα πολύ πιο ακριβώς. Δεν θα με πειράζει καθόλου να γίνουν δύο μεταγραφές.
1: Νομίζω κι εγώ ότι. Θα πρέπει να ψαχθεί ο Άρης, πιστεύω και για μια επιλογή Έλληνα μπακ, αν πάει για δύο.
0: Ναι.
1: Και ενός ξένου μάλλον για πρώτο.
0: Συμφωνώ.
1: Ο Βίχος για παράδειγμα, και σε μια ονοματολογία, ο Βίχος από το Λιβαδιακό είναι μια καλή επιλογή. Ναι. Ο Αθανασίου θα μπορούσε να είναι και πρώτη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εφικτό.
0: Ναι, θα τον ήθελα τον Αθανασίου. Χαβ, ο Ράτσις πρέπει να μείνει.
1: Σέντερ μπακ.
0: Α, ναι, σωστά. Ο Φαμπιάνο πρέπει να μείνει.
1: Και εκεί πρέπει να γίνει ξύλο, ναι. Μαγιαστικά.
0: Ο Γένσεν πρέπει να μείνει. Και μετά πρέπει να πάρεις δύο ακόμα.
1: Πρέπει να πάρεις τρεις ακόμα πάρεις, ναι. Και το... Όχι, σκεφτόμουν γιατί αν θα μπορούσε ο Κάμτσης να... Αλλά δεν θα γίνει, οπότε τζάμπα το συζητάμε. Δεν θα μείνει σαν τέταρτος.
0: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν το παιδί μπορεί να παίξει ως τέταρτος. Εγώ έλεγα να μπει ο Κάμτσης για να τον δούμε και για να πάρει παιχνίδια. Μπορεί να μην κάνει.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ. Όσο τον έχω παρακολουθήσει.
0: Στην ΚΑΠΑ19 ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Μου αρέσει πολύ. Θεωρώ ότι ήταν για μένα και ο καλύτερος παίκτης ΚΑΠΑ19 φέτος.
0: Ναι, αν και αν μου πεις επένδυσε σε έναν, δεν θα ήταν ο Κάμτσης.
1: Για μένα ο Κάμτσης είναι. Εσένα ο Χαρούπας.
0: Όχι.
1: Ο Παπασαραφιανό.
0: Ναι.
1: Δεύτερο του Παπασαραφιανό θα έλεγα. Ο οποίος νομίζω ήταν και ο καλύτερος στο τελικό.
0: Στο τελικό, ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ξεχώρισε κάποιον άλλον.
0: Όχι, νομίζω ήταν ο καλύτερος.
1: Εμένα μου άρεσε και ο Αντωνιάδης.
0: Εντάξει, εμένα και ο Ρέγης μου δείξε θετικά πράγματα.
1: Εντάξει, ναι. Μένα μου άρεσε και ο Αντωνιάδης, αριστερό μπακ.
0: Νομίζω ότι ο Αντωνιάδης μπορεί να πάρει επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Ο Παπασαραφιανός πάντως από τη στιγμή που βγήκε θεωρώ ότι έκανε μεγάλη διαφορά. Μόλις έφυγε από τον άξονα.
0: Νομίζω ότι το football tilt, δηλαδή το στατιστικό σχετικά με την κατοχή και με το μέρος του γηπέδου που αυτή υπάρχει, έγινε πάρα πολύ υπέρ του ΠΑΟΚ μετά την αποχώρηση του Παπασαραφιανού.
1: Πιθανώς έχει να κάνει και με συνολικό θέμα εντάσσεων και αντοχών, στο οποίο λογικά υστερεί ο Άρης. Αλλά έπαιξε ρόλο και η αντικατάσταση του
0: Παπασταθιανού. Και επίσης σε αυτές τις ηλικίες πάρα πολλές φορές είναι έντονη διαφορά από τον βασικό σου αντικαταστάτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε όλα τα αθλήματα, αλλά και στο ποδόσφαιρο φαίνεται πολύ έντονα ότι αν έμπαινε κάποιος παίκτης που ήταν πιο κοντά στο επίπεδο της υπόλοιπης ομάδας, μπορεί να βοηθούσε. Δεν φάνηκε να συμβαίνει. Θα το τέλος πάντων, οκ. Μ' άρεσε πολύ ο Παπασταθιανός. Πάντως, στο περί για μένα πρέπει να πάρει τρία.
1: Ο Στούνμπεργκ φεύγει.
0: Ναι.
1: Το λέω επειδή είναι δανεικό, είναι ίσως ομαδικό θα μπορούσε να γίνει συζήτηση. Ο Ρόζ ούτως ή άλλως δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, υπάρχει, αλλά ελπίζουμε πως όχι.
1: Τέταρτο στόπερ δεν υπήρχε στον Άρη στο δεύτερο μισό της σεζόν, άρα χρειάζονται τρεις.
0: Συμφωνώ.
1: Ο ένας για βασικός ή οι δύο για βασικοί.
0: Ο Φαμπιάνο πάλι θα παίζει, εντάξει.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πας με τη λογική να. Όπως γιατί θεωρητικά και ο Άλβαρο το καλοκαίρι για βασικός ήρθε. Άλλο τώρα πώς κατέληξε. Ναι, πρέπει να πάρεις δύο με αυτή τη λογική.
0: Και τον ένα θα τον κερδίσει ο Φαμπιάνο.
1: Και τον ένα θα τον κερδίσει λογικά ο Φαμπιάνο.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Τώρα, αν μπορεί να δίνει και ο Φαμπιάνο να είναι θεωρητικά ο τρίτος, αλλά στην πράξη να δίνει 20 μάτς βασικός στη σεζόν σε όλες τις οργανώσεις, να είναι ο καλός Φαμπιάνο 20 μάτς, είναι το ιδανικό.
0: Ναι, περνάνε και τα χρόνια είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω μία άποψη η οποία δεν ξέρω πόσο δημοφιλής είναι. Θεωρώ ότι ο Βέλεθ δεν θα τον καλώς έκανε και έφυγε, αλλά θεωρώ ότι στα μάτς που έπαιζε ήταν μια χαρά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή, σίγουρα. Αν είχαμε το Βέλεθ του 2000, πότε ήταν τελικό, το 24, ναι. Αν είχαμε το Βέλεθ του 24, θα το προτιμούσα σίγουρα σε σχέση με τα φετινά μπακ που είχαμε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Απλά δεν μπορούσε να παίζει. Φαμπιάνο, οπότε ναι, πας για τρεις μεταγραφές εκεί πέρα. Για μένα ίσως και δύο και το γράψεις, αλλά τρεις, πάμε σε τρεις. Στα χαφ μπορεί να μην χρειάζεσαι για καμία μεταγραφή.
1: Ιδανικά, νομίζω χρειάζεσαι μία.
0: Μένει ο Ράτσιτς.
1: Μένει ο Χόγκλα.
0: Μένει ο Χόγκλα.
1: Μένει ο Γαλανόπουλος.
0: Μένει ο Νίνκ, θα πω εγώ.
1: Εντάξει, ναι. Μένει ο Βοριαζίδης. Για μένα ο Νίνκ, αυτό πήγα από πριν. Ο δεύτερος που θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ιδανικό χρόνο είναι ο Νίνκ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Πιστεύω ότι πρέπει να.
0: Ένας εκ των Νίνκ Βοριαζίδη.
1: Ναι, θεωρώ ότι και ο Βοριαζίδης είναι και λίγο πιο έτοιμος. Είναι και δύο χρόνια μεγαλύτερος ή τρία. Okay. Ο Νίκ νομίζω ότι είναι σε μια ηλικία που πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχή, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει στην καμπούρα του Άρη να τον πάρει αυτό το χρόνο.
0: Αν γυρίσουμε μόνο για μένα, δεν θέλουμε καμία μεταγραφή στα χαφ.
1: Εννοείται, αλλά δεν φαίνεται πολύ πιθανό αυτό.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε να πάρει κανένα δύο κόκκινες ακόμα, να εκνευριστούν οι Μεξικάνοι μαζί του. Και από χρησιμοποιήσουμε σε αλλιώς μία μεταγραφή. Βέβαια, δεν θα το ξέρεις και από την αρχή αν θα γυρίσει ο Μόντσου.
1: Λες να πάμε πάλι με τη λογική ότι θα το ενισχυθούμε τον Ιανουάριο.
0: Ναι.
1: Αυτό φοβάμαι. Το ιδανικό είναι να έρθει από το καλοκαίρι ένας. Ναι. Πάλι θα μπορούσε να ψαχτεί για Έλληνα.
0: Δεν υπάρχει κάποιος που σκέφτομαι, βέβαια.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, επειδή τα προσπεράσαμε τα center back, σήμερα έμεινε ελεύθερος ο Λαμπρόπουλος από τον Όφη.
0: Ως τέταρτος.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Ως τέταρτος, ναι. Τα προηγούμενα χρόνια θα τον ήθελα και για τρίτο, πάρα πολύ, το έχω πει κιόλας. Αλλά ως τέταρτος, ναι, θα ήταν μια τίμια επιλογή. Άρα, μια επιλογή έχουμε φτάσει στις 6 μετά. Μια μεταγραφή έχουμε φτάσει στις 6.
1: Ναι. Μετά είναι το 10.
0: Θες σίγουρα μια μεταγραφή στο 10.
1: Και το Γένσεν και κλείσαμε.
0: Ναι.
1: Ο Παναγής πρέπει να νομίζω να φύγει.
0: Ναι, σίγουρα, εντάξει, θα φύγει.
1: Και μετά, αν πεις ότι λογικά θα έχεις 5 extreme. Ο Γκάρε μπορεί να πάρει κάποια στιγμή. Επειδή ψάχνουμε ποιος θα μπορούσε να είναι ένας τρίτος για να βοηθάει μέσα σεζόν στη θέση. Ο Γκάρε μπορεί να παίξει στο 10. Κάποιος. Ποιος άλλος από αυτούς που έχει. Τέλος πάντων, με τρεις παίχτες εντάξει. Δύο συνένα έναν ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στη θέση.
0: Αν φύγει ο Γένσεν πάντως, θα ήθελα έναν καλό ξένο και δεύτερο τον Μπόμπο.
1: Να. Δεν ξέρω ποια είναι το.
0: Είναι μεγάλος, μεγάλο.
1: Ποιο είναι το συμβόλαιό του που πότε λύγει. Και...
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Άρα ναι, είμαστε στις 6 μεταγραφές. Δεξιά. Ασχέτως το ότι εγώ έχω κάποιους μικρούς φόβους, θα πρέπει να μείνει ο Γκαρέ, δεν γίνεται να μην μείνει.
1: Για μένα με Γκαρέ του είσαι καλά δεξιά.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Εγώ έχω κάποιους φόβους για τον Γκαρέ, αλλά το ίδιο έλεγα και πέρυσι που λέγα ότι έχω ανησυχίες για τον Μεντίλ, αλλά με τη χρονιά που έκανε δεν γίνεται να μην τον κρατήσει.
1: Ναι.
0: Αριστερά θα πάρει έναν παίκτη και μπορεί να κρατήσει και τον Γιαννιώτα.
1: Αριστερά εκεί θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η μεγαλύτερη επένδυση.
0: Ναι,
1: πρέπει να έρθει ένας πρωτοκλασσάτος εξτρέμ.
0: Να αγοράσουμε τον Κάρλος Πέρες με 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Γιαννιώτας μπορεί και το δώνει.
0: Όχι.
1: Το έχει καεί για σένα σαν χαρτί.
0: Έχει καεί, ναι. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι και βασικός αν ήταν υγιής στον Άρη. Δεν θεωρώ πλέον ότι αξίζει το ρίσκο επένδυσή του.
1: Σε μια ομάδα η οποία έχει άλλα 4 ετοιμοπόλεμα εξτρέμ, δεν αξίζει.
0: Δεν θέλω να πετάξω λεφτά εκεί πέρα.
1: Okay.
0: Καλύτερα να τα τρώει ο Καρυπίδης στο ρέμο.
1: Όχι, αλλά ναι, εντάξει.
0: Κατάλαβες. Ναι.
1: Όχι, επειδή δεν συμπαθώ το ρέμο το παγιό, δεν έχω θέμα.
0: Α, οκ.
1: Ωραία, και στα 4, εκεί σίγουρα άλλαξε λίγο το τοπίο μετά τα playoff. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να πιστωθούν κάποιοι, να δοθούν κάποιοι πόντοι και στον Καντεβέρε πρώτον. Και κατά δεύτερον και στον Γκουαμέ. Εγώ για τον Γκουαμέ έχω ακόμα κάποιες αμφιβολίες. Ο Καντεβέρ θεωρώ ότι από όσα έχει δείξει πρέπει να προηγείται.
0: Εντάξει, απλά πρέπει να παραδεχτείς, όπως παραδέχομαι και εγώ για τον Γκαρέ, ότι αν κάποιος δεν έχει καμία αμφιβολία για τον Γκουαμέ, δεν μπορείς να το προσάψεις κάτι.
1: Κοίταξε, άμα βγάλεις το μάτς με τον Όφη, δηλαδή πες ότι δεν είχε γίνει αυτό το μάτς.
0: Να.
1: Ποιο θα ήταν το. Τι θα έλεγε εκείνη η γνώμη για τον Γκουαμέ. Θα είχε 0 γκολ, 1 assist.
0: Ναι, αλλά είχε δείξει καλά πράγματα, δεν ξέρω ακόμα.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι πατάμε πιο πολύ πάνω σε ένα μάτς. Στην πραγματικότητα. Ενώ του Καντεβέρι δεν είναι καν μόνο τα μάτς που σκόραρε ή που συμμετείχε τόσο πάνω σε γκολ. Έχει κάνει γύρω στα 7 καλά μάτς.
0: Βέβαια, το Κουαμέ δεν είναι μόνο ότι σκόραρε, είναι ότι κάνει και άλλα πράγματα.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω. Ποιο άλλο καλό, πραγματικά καλό παιχνίδι έχει κάνει σε διάρκεια.
0: Εντάξει, δεν έχει υπάρχει πάρα πολύ χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και δυσανάλογο ο χρόνο. Δηλαδή.
1: Τώρα πάλι με τον Λεβαδιακό πήρε την ευκαιρία να παίξει βασικό, μόλι βγήκε ο Καντεβέρα και έκανε μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ήταν κακό με το Λεβαδιακό από το λίγο που είδα σε επανάληψη. Απλά ο Καντεβέρα πέτυχε μετά 2 γκολ. Δεν μπορεί να βάζει αυτό το στάνταρ. Ξεκίνησε, έκανε ένα καλό μάτς με τον Μπάουκ, έκανε μετά κάποια μέτρια. Με τον Όφη ήταν εξαιρετικό στα 2 μάτς που έπαιξε. Οκ. Okay. Εντάξει, νομίζω ότι έχει δείξει καλά στοιχεία ο Κουαμέ και ότι μπορεί να βοηθήσει και ότι αλληλοσυμπληρώνεται πάρα πολύ καλά με τον Καντεβέρα.
1: Σε αυτό συμφωνώ.
0: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είναι υγιής, αλλά έχω αυτό το ερωτηματικό. Θα ήθελα πάρα πολύ να μείνει ο Μωρόν, αλλά νιώθω ότι έχει κλείσει ο κύκλος του στον Άρη. Και δεν το λέω το λέω και ως μομφή για την ομάδα, όχι ως υπερασπιστική γραμμή απαραίτητος για ό,τι φεύγει.
1: Αν φύγει.
0: Ναι, απλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να φύγει.
1: Είναι λίγο περίπλοκη η κατάσταση. Αφού το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει και ο Αλφαρέλα που. Και με αυτό δεν ξέρω τι γίνεται. Συμπερίληφθηκε στην αποστολή για πρώτη φορά μετά από 2 μήνες, αλλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.
0: Θα φύγει νομίζω ο Αλφαρέλα.
1: Νομίζω και εκεί προς τα εκεί συγκλίνουν πιθανότητες. Οπότε αν μείνουν οι άλλοι δύο, πάλι ιδανικά θέλεις και έναν τρίτο.
0: Ναι, συμφωνώ. Οπότε πάμε στις 8 μεταγραφές.
1: Οπότε πάμε στις 8 με 9. Άμα, γιατί στο αριστερό μπακ το αφήνω λίγο ανοιχτό αν πρέπει.
0: Κάσε,
1: να, για μία ή δύο.
0: 3 στόπερ, 2 αριστερά μπακ.
1: 5. Χαφ 6, δεκάρι 7, εξτρέμ 8, φορ 9.
0: 9, 9, 9. 8, δεν είχα χαφ εγώ στο μυαλό.
1: 8 με 9 είναι. 8 με 9 είναι.
0: Ναι. 9 μεταγραφές. Ναι. 8 με 9.
1: Ας είναι μονοψήφιο το νούμερο. Δηλαδή να πάμε τις 22 όπως ήταν τώρα, να πάμε σε μονοψήφιο, είναι καλά.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Είναι η πάγια όση που έχω. Τη συμμερίζεται και ο Διονύσης. Ο Αλέξανδρος λέει: αριστερό μπακ, άρεσε ο Αντωνιάδης στην ΚΑΠΑ 19. Από το μόνο μάτς που είδα τον τελικό κυπέλου. Στον τελικό Πασαραφιανός μου άρεσε μόνο ανασταλτικά. Εξαροχτάρι είναι. Ναι.
1: Ο Πασαραφιανός είχε καλό κράτημα μπάλας.
0: Είχε καλή επαφή γενικά, καλό έλεγχο του σώματός του. Που δεν είναι τόσο δεδομένο όσο μπορεί να το έχει κάποιο κόσμο στο μυαλό του. Και δεν έκανε λάθη που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παιδί.
1: Μου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να παίξει κάθετα.
0: Ο Βαρσαβένος ξεκίνησε σαν δεκάρι την καριέρα και μετά γύρισε.
1: Να.
0: Θεωρητικά στο βιογραφικό του σημείωμα λέει ότι μπορεί να παίξει κάθετα. Το αν θα μπορεί να το κάνει στην πράξη είναι μια διαφορετική συζήτηση. Ο Γιώργος λέει: επειδή έκανε πέλαση Γρηγορίου στα playoff, πήρε ανανέωση για 2 χρόνια. Βέβαια, συνολικά είχαμε λιγότερους βαθμούς από τη Λιβαδιά σε όλους τους αγώνες. Είμαστε 5η λόγω αστείου δια 2. 7η στα εισιτήρια μας πέρασε κυπελούχος και μια ομάδα που υποβεβάστηκε. Είναι απογοητευτικό αυτό. Και νομίζω μπαίνει σε μια συζήτηση των πραγμάτων των οποίων που πάνε λάθος.
1: Δεν είναι βέβαια κριτήριο για να το πώς κρίνουμε τον Γρηγορίου. Δεν νομίζω ότι σταμάτησε ο κόσμος να έχει στο γήπεδο λόγω του Γρηγορίου.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά δείχνει ποια είναι γενικότερα η στάση του κόσμου απέναντι στην υπάρχουσα κατάσταση.
0: Αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσαν να δοθούν λίγα περισσότερα εύσημα στην ομάδα σε περίπτωση που έκανε αυτά που έκανε με γεμάτα γήπεδα.
1: Να.
0: Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα παιδες, εγώ θα πω το εξής και μέχρι να φύγει ο Καρυπίδης δεν θα ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Άλλωστε μετά το βόλιο δωματίου το μπάσκετ είναι το αγαπημένο μου άθλημα. Συγχαρητήρα στον Καρυπίδη, με 1000 άτομα στο γήπεδο και προπονητή του Γρηγορίου κατάφερε να μας κάνει και επισήμως βέρεια. Σκληρό.
1: Πολύ σκληρό.
0: Αλλά δυσκολεύομαι να βρω έναν αντίλογο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορείς να βρεις.
1: Δυστυχώς γενικότερα στη λειτουργία του Άρη τα τελευταία χρόνια θυμίζει ένα σημείο βέρεια.
0: Να.
1: Δεν ξέρω τι να πω τώρα, είμαι λίγο με φαίνει σε μια μηχανία το μήνυμα.
0: Ποιος Γαλινόπουλος, ρε παιδιά, λέει ο Πάνος, όχι ρε παιδιά, ρε Διονύση. Το Διονύση κράξε, ρε φίλε.
1: Όχι, εγώ γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πρέπει να έρθει κι άλλος χαβ, γιατί ο Γαλινόπουλος δεν τον υπολογίζω για κάτι παραπάνω από τέταρτο.
0: Να.
1: Γιατί βάζω σαν δεδομένο ότι θα έχει και τους τραυματισμούς του πάλι. Ούτως ή άλλως δεν με γεμίζει πολύ παικτικά. Απλώς είμαι της λογικής ότι οι Έλληνες, γι' αυτό σου άνοιξα συζήτηση και για το Δόνι. Αν ο Δόνις ήταν Αργεντίνος, θα σου έλεγα διώξουν. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Ανοίγω συζήτηση λίγο για τους Έλληνες, όσο γίνεται να μείνουν αυτοί που είναι ήδη και να προσθεθούν και 2-3 ακόμα.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνώ. Ποιος έβαλε τον Μάιο δίπλα στους τεχειροφαντικάδες, έλεος. Ο Διονύσης, αλλά και εγώ συμφώνησα. Δεν συμφώνησα βασικά, δεν διαφώνησα και δεν διαφωνώ κιόλας. Δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι ο Μάγιο είχε πάρα πολλά θέματα στο παιχνίδι.
1: Γιατί τόσο συγκλονιστικό είδαμε τον Μάγιο.
0: Απίστευτα πράγματα όσο ήταν στη Θέλτα.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστικά πράγματα όσο ήταν στη Θέλτα. Αλλά κατά τα άλλα, ούτε δημιουργικά. Πέτυχε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ.
1: Γενικότερα την απειλή την είχε λίγο περισσότερο. Ναι. Δηλαδή δοκίμαζε πιο πολύ το πόδι του.
0: Αλλά είχε μεγαλύτερο θέμα διαθεσιμότητα.
1: Ο Φαντιγκά μου άρεσε πιο πολύ σαν επιλογή και μακροπρόθεσμα.
0: Ναι, και ο Μάγιο είναι Φαντιγκά περισσότερο, δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι.
0: Και επίση ήταν από του πλέον. Δεν ξέρω πώς αλλάζει αυτό με τα χρόνια, αλλά ήταν από τους λιγότερο εύστοχους παίκτες ό,τι έχει να κάνει με τις σέντρες του.
1: Να.
0: Ενώ αυτό δεν το είχε ποτέ στη Θέλτα, ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Βασίλης στέλνει μια φωτογραφία με το Μιστακίδη, last shot, τι είναι αυτό. Γιατί να σχολιάσουμε πάλι Μιστακίδη, βαριέμαι. Καλά, δεν πρόκειται να διαβάσω όλο.
1: Με ενοχλεί πολύ το ότι ασχολούμαστε πιο πολύ μαζί του στο μπάσκετ από ότι ασχολούνται εκείνοι με εμάς.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι όσο και αν ενοχλεί αυτό που λέω είναι αλήθεια. Σταματήστε να ασχολείστε τόσο πολύ. Δηλαδή, ναι, ναι. Φτάνει λίγο να κοιτάμε τη δουλειά μας.
0: Και να σου πω κάτι και από τις δύο μπάντες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχω και ένα φίλο που κάθε δύο μέρες Τώρα δεν ξέρω, το ίδιο του έχω πει ότι είναι για φάπες. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε στο ραδιόφωνο. Στέλνει μια είδηση για τον ΠΑΟΚ και λέει τελειώσαμε, τετέλεστε, δεν υπάρχουμε, θα μας διαλύσουνε. Υπάρχει και το άλλο ότι καλά, εντάξει, ποιος καλά, δεν θα τον θέλαμε καν για αλλαγή του Πουλιανίτη. Και τα δύο με εκνευρίζουν πάρα πολύ, μου κάνουν τα νεύρα κρόσια.
1: Να σου πω μια λίγο αιρετική άποψη.
0: Να.
1: Ζηλεύω πιο πολύ που έκλεισε ο Νάζ τον ΠΑΟΚ παρά ο Καλάθης.
0: Όχι, όχι, διαφωνώ. Ο Νάζ έχει πάρει την κατιούσα καριέρα του.
1: Εντάξει, καλή σεζόν έκανε φέτος.
0: Έκανε μια μέτρη σεζόν. Ο Μίτρο Λόγκ, ο καλός, έκανε χειρότερη σεζόν από τον αδερφό του.
1: Πολύ debate από αυτό.
0: Όχι.
1: Του ήθελα πακέτο, παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Του ήθελα πακέτο. Ο Καλάθης. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Δεν θεωρώ...
1: Ότι είναι 37 είναι 37.
0: Αν δεν βάλουμε στην εξίσωση τα χρήματα που θα παίρνει ο καθένας, εγώ ζηλεύω πολύ περισσότερο τον Καλάθη. Τον Νάζ δεν τον ζηλεύω.
1: Ναι, απλώς ξέρεις το.
0: Για 900 χιλιάρικα δεν θα τον ήθελα όντως τον Καλάθη, αλλά δεν θεωρώ, επειδή δεν βγαίνω από τη δικιά μου τσέπη και επειδή δεν έχουμε salary cap, δεν θεωρώ ότι είναι κακή επιλογή. Okay.
1: Συμφωνώ. Απλώς το μισθολογικό είναι πέρα από το αν μπορείς να τα δώσεις, που και ο άλλος ότι καμπά να τα δώσει. Είναι και ότι αλλάζει και λίγο τις ισορροπίες μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, αν ο Καλάθης. Δεν μπορείς να πάρεις τον Καλάθη για να κάνεις rotation στα guard, που εγώ το έχω στο μυαλό μου για του χρόνου που να το κάνει ο Άρης. Άμα έρθει ο Καλάθης με 900 χιλιάρικα, πρέπει να παίζει ο Καλάθης.
0: Δεν θα παίζει πάνω από 20 λεπτά ο Καλάθης.
1: Αξίζει. Εκεί λες πάλι ότι αξίζει για 900 χιλιάρικα.
0: Εγώ το. Άλλη παγίδα σκέφτομαι ότι υπάρχει με τον Καλάθη. Ότι μπορεί να πυροδοτήσει ένα πολύ άσχημο κλίμα. Αν ο Καλάθης δεν πάει καλά και παίρνει αυτά τα χρήματα, θα υπάρχει μια πόλωση, θεωρώ, σε αυτή.
1: Ο Καλάθης γενικά μου είναι συμπαθής. Για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο πάντοτε λειτουργούσε ως αποδιοπομπέος τράγος μας. Δεν ξέρω γιατί. Θεωρώ ότι είναι παίκτης που έχει δεχθεί πάρα πολύ σφοδρή κριτική. Άδικα. Ειδικά στον Παναθηναϊκό τότε.
0: Ειδικά στον Παναθηναϊκό τότε.
1: Και στην Εθνική.
0: Στην Εθνική πάρα πολύ. Ξέρεις που δεν θεωρώ ότι δέχτηκε άδικη κριτική.
1: Πού?
0: Στην Μπαρτσελόνα.
1: Okay, ναι.
0: Θεωρώ ότι όσο εγκέφαλος ομάδας έχει γίνει μεγάλο μέρος διευθύνης ότι η Μπαρτσελόνα εκεί, η Μπαρτσελόνα με του Σταρ, δεν πήρε ένα ευρωπαϊκό. Εντάξει, μιλάμε βέβαια μετά την Αρμάνι Μιλάνο για την δεύτερη πιο δυσλειτουργική ομάδα στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Αλλά okay. Εκεί πέρα εγώ περίμενα να κάνει ο Καλάθης το κάτι περισσότερο. Αλλά μου είναι συμπαθής ειδικά στην Εθνική και είναι από τους παίκτες που πάντα ήταν εκεί στην Εθνική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Και ο. Λοιπόν. Α, ναι, το 2020 τραυματίζει τον τελικό. Ξεκάτι, γιατί θυμάμαι σε έναν τελικό να μην έχει πάει καλά ο Καλάθης. Δεν ξέρω.
1: Έπαιξε λίγο, ναι. Εντάξει.
0: Και στα play-off δεν πήγαινε καλά ο Καλάθης. Θα έπρεπε εκείνη η Μπαρσελόνα να περνάει αέρα. Και θεωρώ ότι έχει ευθύνη και ο Νίκ Καλάθης. Νομίζω ότι ναι, είναι εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς τίποτα. Αλλά ναι, εγώ δεν τα μπορώ και τα δύο άκρα. Με εκνευρίζουν ισόποσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Θεωρώ ότι δεν ήταν σωστό και αυτό που είχε πει και ο Πρίφτης στην συνέντευξή του εδώ στο ραδιόφωνο. Ότι δεν πρέπει να ασχολείται καμία πλευρά με το τι κάνει η άλλη. Είναι καλό να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός και να ανεβαίνει έτσι και το προϊόν και στην πόλη και γενικότερα, αλλά δεν πρέπει να ασχολούμαστε τόσο πολύ.
0: Να. Αυτή είναι.
1: Ούτε εξαρτάται ο ένας. Στο μπάσκετ δεν θεωρώ ότι η αποτυχία του ενός εξαρτάται από την επιτυχία του άλλου και αντίστροφα αυτή τη στιγμή. Ναι, πρέπει να κοιτάνε και οι δύο πώς θα ανέβουν. Απλά.
0: Διαφωνώ. Λοιπόν, Μητριάλος Βελιγράδης δεν πρέπει να πήγε καλό 2022, ναι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να ασχολούμαστε με τα δικά μας και είναι καλό να ασχολούμαστε με τα δικά μας. Ο Βασίλης Λιάσονα και ο Διονύσης είναι. Τον Νίκο τον έλεγαν Διονύση, χάς τώρα. Λιάσονα και Διονύση, καλησπέρα. Δεν είναι αυτό τα νούμερα, αλλά ποια είναι η γνώμη σας για το προπονητικό του ΠΑΟΚ στον μπάσκετ για 9 εκατομμύρια μιλάνε και θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία να το κάνουμε.
1: Ναι, αυτό δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Αυτή είναι η γνώμη μας. Ο Γιώργος λέει: πιστεύει ότι θα φέρουμε καλύτερο Θιάρη από τον Φώστερ. Καλώς παίξει, αλλά όχι τίποτα τρελό. Είχαμε συζητήσει για τον Φώστερ στον αέρα κάποια στιγμή.
1: Όχι, όχι.
0: Μπορεί με τον Νίκο να είχα συζητήσει εκτός αέρα με κάποιον. Εμένα μου αρέσει ο Φώστερ γενικά. Δεν είναι.
1: Τον έχω χάσει λίγο τελευταία.
0: Εντάξει, έπαιζε στη Β' Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν ξέρω πόσο έχει πέσει αυτά τα χρόνια. Αλλά. Από όσο τον έβλεπα στην Ευρώπη, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Όχι κάτι μαγικό, όπως λέει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Θεωρείς ότι περιέχει και ένα ρίσκο σαν επιλογή?
0: Όχι τόσο μεγάλο, γιατί δεν πιστεύω ότι έχει έρθει με απίστευτο αριθμό χρημάτων. Κάνει καλές σεζόν γενικότερα, αν και η αλήθεια είναι με σε μέτρια πρωταθλήματα, οκ. Okay. Θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή. Θεωρώ ότι είναι μια επιλογή που δεν θα με χαλούσε καθόλου αν την κάναμε.
1: Κάτι που ακούστηκε τώρα, κακώς δεν θα το συνεχίζουμε, αλλά κάτι που ακούστηκε για τον Κακλαμανάκη ισχύει.
0: Νομίζω ισχύει, ναι.
1: Αυτή ας πούμε είναι μια επιλογή που δεν θα με ενθουσιάζει καθόλου,
0: ναι,
1: για τον
0: εμένα,
1: Άρη.
0: Και εμένα καθόλου. Ούτε ο Μπαζίνας θα με ενθουσίαζε.
1: Ούτε εμένα, ειδικά για το ποσό που ακούστηκε. Αυτό είναι τελείως εκτός πραγματικότητας. Τέλος πάντων.
0: Αλλά πιστεύω θα φέρουμε, για να απαντήσω και στην ερώτηση του φίλου, πιστεύω θα φέρουμε καλύτερο διάρρεο από το Φώστερ, να σου πω την αλήθεια.
1: Ιδανικά και εγώ θα αναλυπίζω σε κάτι τέτοιο.
0: Ό,τι λέει, εγώ πάλι δεν το επίση να νικήσω από δίπλα, δεν πιστεύω καμία μεταγραφέ. Εντάξει, μωρέ, όχι, εγώ τι πιστεύω.
1: Εντάξει, ο Καλάθης είπε ότι ακόμα δεν τον απασχολεί το μέλλον του. Αλλά.
0: Παιδιά, όπου υπάρχει καπνό σύνθεση, υπάρχει και φωτιά. Αυτό. Λοιπόν, βάλτε στο αθόρυβο, μας έπαιξε τόσο πολύ, ρε φίλε Ευθύμη. Ο Βασίλης λέει επίσης, λέμε ότι δεν μας νοιάζει τι κάνει ο ΠΑΟΚ, αλλά να ρωτήσω αν ο ΠΑΟΚ του χρόνου παίξει στο Γιούρο και είναι αντίπαλός μας για το κύπελο, θα λέμε πάλι δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Πολύ μακριά πας.
0: Πολύ μακριά, επίσης μέσα σε ένα μήνυμα έπεισε περισσότερες φορές τη λέξη ΠΑΟΚ από όσο ακούγεται στην Πηλαία στα pre-game.
1: Επίσης θα είμαστε και σε διαφορετικό όμιλο, άρα ακόμα πιο μακριά πας.
0: Είναι πάρα πολύ μακριά. Μας ενδιαφέρει σαν αντίπαλος μας στο πρωτάθλημα, μας ενδιαφέρει σαν αντίπαλος μας στο EuroCup, μας ενδιαφέρει ένα κλικ περισσότερο από τους υπόλοιπους αντιπάλους μας ως ομάδα της πόλης.
1: Ναι, okay.
0: Αλλά δεν πρόκειται να αλλάξουμε στη θέμελα τη λογική και το πλάνο μας για να μην επισκιάσει το ΣΥΑ ο Μιστακίδης. Δεν πρόκειται να. Αν αυτή τη στιγμή μπορούν να έρθουν παίκτες. Για να εξηγήσω τι εννοώ. Αν αυτή τη στιγμή μπορούν να έρθουν παίκτες του 8. Με το 7 με 300 χιλιάρικα, το 8 με 300 χιλιάρικα και το 9 με 800 χιλιάρικα και το πλάνο σου ήταν να πας στο 7, βλέποντας και τι κάνουν οι άλλες ομάδες και ο ΠΑΟΚ, θα πας στο 8 που δεν θα πληρώσεις τις υπεραξίες. Αλλά δεν θα πληρώσεις και εσύ τις υπεραξίες του 9 απλά και μόνο επειδή το κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ή για να μπει στο μάτι κάποιου.
0: Ναι, γιατί δεν βοηθάει αυτό έτσι κι αλλιώς και την οργανική βελτίωση της ομάδας. Γιατί αυτούς του 9 θα μπορούσε να τους πάρεις όπως και ο ΠΑΟΚ θα τους παίρνει αντί για 900 που δίνει τώρα με 600 σε ένα-δύο χρόνια και θα τους παίρνεις με 600 σε ένα-δύο χρόνια. Δεν έχεις λόγο να πετάξεις λεφτά σε ένα καζάνι.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτή, αυτή είναι η άποψή μου για να γίνουμε και κατανόητος. Είναι κάτι εισαποστακίστικο λίγο είναι η αλήθεια, αλλά θεωρώ ότι έχει δώσει πραγματικότητες. Παιδιά, εγώ θα ήθελα πακέτο Bartley και Great Sack.
1: Κι εγώ.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Φάιζελ.
1: Εγώ επιμένω σε αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη κουμπί, αφού τον έχω δει και σε δύο παιχνίδια με τον Άρη.
0: Στο πρώτο μάτς, δηλαδή, ο Φάιζελ δεν ήταν ο καλύτερος ψηλός της ΑΕΚ.
1: Ο Μπράουν ήταν.
0: Όχι.
1: Έλα, σε 16 πόντους.
0: Ο Φάιζελ. Γιατί χάσαμε το πρώτο μάτς με την ΑΕΚ. Το είπε και ο Μίλτσιτς στη συνέντευξη τύπου.
1: Τι είπε.
0: Ένα πράγμα που πρέπει να βελτιώσουμε. Και άμα σου πω, θεωρώ ότι θα συνδεθεί το κομμάτι του Puzzle.
1: Για το rebound.
0: Το short roll.
1: Α, για το short roll.
0: Ο άνθρωπος μας σκότωσε στο short roll ήταν ο Φάιζελ. Ρε φίλε, αν.
1: Εντάξει, μετά την πρώτη περίοδο δεν ήταν και τόσο μεγάλη επίδραση του στο μάτς.
0: Αν η ΑΕΚ παίζει ένα πάρα πολύ καλό pick and roll και ο Μπράουν κάνει το corner cut και καρφώνει μόνος του, περισσότερη αξία έχει αυτό. Περισσότερο μερίδιο του πόντου παίρνει ο screener.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Και δεν τα πήγε καλά αμυντικά όπως το είχαμε πει πάνω στον Νόα. Αλλά είχε θέμα ο Άρης να περιορίσει την αθλητικότητά του. Με τον Κώστα τον Κούμπο σε κακή κατάσταση και στα δύο μάτς για μένα και στο Παλέ δεν ήταν σε καλή.
0: Δεν έπαιξε ρόλο και εδώ ποιος τον μάτσαρε.
1: Ναι. Και. Εντάξει, όχι, δεν τον μάτσαρε μόνο αυτός.
0: Εντάξει, απλά στο κομμάτι των rebound για παράδειγμα, επειδή είχα παίξει το over του Φάιζελ, είχε πέντε rebound.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Και γενικά είχε πάρα πολλά.
1: Και με τον Κουλμπόκα στο 4 που τα έχουμε πει τα θέματα του.
0: Ναι, ναι.
1: Βρήκε και έκανε κιόλας και ο Μπράουν.
0: Ναι. Θεωρώ ότι περισσότερο τα έδωσε και ο Μίλιτς, ότι και τα ελεύθερα τρίποντα και τα corner cuts λίγο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά στα Ιώσια έκαναν ζημιά, ό,τι και να πούμε.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Και ο Γκρέι πάλι θεωρώ ότι είναι ένα πιο ολόκληρο μα ψηλό από τον Φάιζελ.
0: Θεωρώ ότι είναι πιο έξυπνο ο Φάιζελ, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι μπορεί να σου δώσει αυτή τη δημιουργία και να ξεκλειδώσει την επίθεση και είναι και καλύτερο screener από τον Γκρέι. Ο Γκρέι είναι πιο σκληρό, μπορεί να παίξει περισσότερο ένα εναντίον ενό, αλλά δεν θεωρώ ότι θα έχει το χώρο να το κάνει αυτό το πράγμα. Και είναι ίσως να είναι ένα πολύ σημαντικό ατού του Gray ότι δεν έχει το ίδιο πρόβλημα με τα φάουλ σε σχέση με το Pfizer. Αλλά εγώ θα τον ήθελα, δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ. Μπορεί να με μπερδεύει ότι έχω δει περισσότερο ΑΕΚ αυτό το δίμηνο που έχει κάνει, νομίζω.
1: Ναι, είναι το καλό του διάστημα.
0: Φέτος θα ήθελα πεντάρι να έχει ένα καλό στάκι από τον ζωγραφιστό, να παίζει με πλάτη στο καλάθι και να πηδάει στο Θεό. Εντάξει, δεν είναι εύκολο βέβαια αυτό. Πολλές απαιτήσεις. Ποιος να έχει σουτάκι, να παίζει με πλάτη στο καλάθι και να πηδάει στο Θεό.
1: Υπάρχει στην Ευρώπη τέτοιο.
0: Ναι, δεν δε σκέφτομαι καν για Ευρώπη. Ξέρω εγώ, ο Μπάμα μπορεί να έρθει στην Ευρώπη.
1: Τότε. Πάλι δεν ξέρω αν πληρεί όλα τα κριτήρια.
0: Πηδάει στο Θεό, έχει ένα σουτάκι από. Όχι από το ζωγραφιστό βέβαια. Λίγο από τα 4 μέτρα. Ναι. Με πλάτη δεν πολύ παίζει βέβαια ο Μόνη, αλήθεια. Ναι. Ο Γιώκητς τα έχει αυτά. Όχι, δεν πηδάει στο Θεό ο Γιώκητς. Ούτε ο Γιώκητς μας κάνει.
1: Το Γιώκητς θα θες, φίλε.
0: Ο Towns θα μπορούσε να πεις. Ή ο Embiid τώρα που έχει θέματα. Α, ο Embiid ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Ο Embiid...
1: Πόσα παίρνει, 35, πόσα παίρνει.
0: Εντάξει, θα παίξει και τη φανέλα. Θα το πει ο Γιάννης Ζουέλ, στο NBA δεν είσαι για πολλά. Και για να μην με κάνεις να μείνω στην Ανατολή και να σε έχω στη φάπα πάλι. Έλα Ευρώπη. Για να στήσετε μια ομάδα ξεκινάτε με Green, αν νομίζω μετά το χθεσινό δεν υπάρχει και τρελό δίλημα. Τι εννοεί.
1: Με Green, Νουά.
0: Νουά, πάω πάρα πολύ.
1: Προφανώς το Νουά.
0: Ναι, δεν ξέρω εννοεί. Γιατί εννοεί δεν υπάρχει τρελό δίλημα, από ποια άποψη. Νομίζω ποτέ δεν υπήρχε και ήταν ο Νουά. Είναι πολύ καλύτερο παίκτη από τον Gray για μένα.
1: Μετά από το προχθεσινό ή μετά το πρώτο μάτς. Γιατί εκεί ήταν που έκανε όριο ο Νουά.
0: Ναι, ήταν καλό βέβαια και στο δεύτερο μάτς. Ήταν καλό. Έκανε και season high στα rebound.
1: Ήταν ένα καλό sidekick στη μεγάλη βραδιά του Jones.
0: Ναι.
1: Στην πολύ μεγάλη βραδιά του Bright Jones.
0: Σωστό. Όχι, εντάξει, ήταν εκπληκτικό. Δεν έχω. Δεν θεωρώ ότι ο Jones δεν μπορεί να κάνει αυτές τις βραδιές.
1: Θεωρείς ότι ήταν εμφάνιση ανανέωση.
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να μείνει. Θεωρώ ότι είναι εμφανισμένο. Ναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να μείνει.
1: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μείνει.
0: Όχι, γιατί δεν τις κάνει με συνέπεια και. Γιατί ρε φίλε, ωραία. Το πρώτο μάτσο του Τζόνς με την ΑΕΚ ήταν εμφάνιση διακοπή συμβολέου.
1: Όχι. Δεν ήταν τόσο τραγικός.
0: Πόσους πόντους έφαγε στην άμυνα. Πόσες φορές ξέχασε να βγει στα close out. Πόσες φορές δεν είχε καλή. Στη weak side δεν είχε καλή αντίληψη. Πόσες κακές επιλογές σουτ πήρε.
1: Είναι κακές επιλογές, δεν ξέρω αν ήταν όλες κακές επιλογές. Τα τρίποτα που είχα ήταν ελεύθερα.
0: Είναι ένας κακός τρίποτο που δεν ήταν στη μέρα του. Γιατί το.
1: Ναι, εντάξει, με την Άγια είχε. Πώς έβαλε, 4-5. Στο δεύτερο μάτσο.
0: Ναι, έβαλε. Εντάξει, δεν το είχε.
1: Είναι το 36%. Εντάξει. Δεν είναι και τόσο θλιβερός.
0: Δεν είναι το 36% ο Τζον στην καριέρα του σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, για φέτος λέω.
0: Φέτος είναι 36%.
1: Νομίζω το πιάνει, ναι.
0: Αλλά δεν πρέπει να έχει. Όχι σε πάρα πολύ μεγάλο volume βέβαια. Να το ψάξεις και θα το δεις. Πάθαμε ασφυξία από τον καπνό, λέει για τον Μπάκο, εφανώς ο DJO. Ο Ανδρέας λέει υπάρχει καλύτερη αδίκως αμοιβόμενη εργασία από τον ΕΣΠΑ και Ματίας Έλληνας Μπασκεμπολίστας, 2 μοίρια καλά της 800 χουγκάς κτλ. Ναι, αλήθεια είναι ότι είναι τρελά τα ποσά.
1: Σε νεόπλητη ομάδα.
0: Ναι. Από τη μία πλευρά θέλω να υπάρχει ο περιορισμός στους Έλληνες, στους ξένους. Γιατί πρέπει να βγάζουμε και μερικά ταλέντα στο ελληνικό μπάσκετ και να στηρίζουμε. Και να σου πω κάτι, εμένα με ξενερώνει και όλο αυτό το πράγμα στον αθλητισμό.

0: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι μια άλλη ιστορία και είναι δέλεαρ για τον κάθε Νετζίπογλου και Κουζέλογλου ότι θα πάνε σε μια ομάδα που θα πάρουν πολλά λεφτά αλλά θα ξέρουν ότι δεν θα παίζουν.
1: Ναι, αλλά αυτό μου το έλεγε και για όσους προάλλες, αλλά ξέρουν ότι έχουν εξασφαλίσει το επόμενο του συμβόλαιο.
0: Ναι, okay.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Στην περίπτωση του Νετζίπογλου θεωρώ ότι θα μπορούσε να το είχε εξασφαλισμένο και με διαφορετικές...
1: Ναι,
0: αν είχε πάρει διαφορετική κατεύθυνση.
1: Στην περίπτωση του Νετζίπολ θεωρώ ότι μπορεί να βρει κάποιο χρόνο στον Ολυμπιακό του χρόνου.
0: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, αυτά. Δεν χρωστάμε κάποιο μήνυμα. Α, του φίλου του Γιάννη. Που λέει: αν ήσουν Τζέισον να ζήσει, ποιου Έλληνε θα έφερνε στον μπάσκετ, ποιου θα κρατούσε. Θα ήθελε Χαραλαμπόπουλο τη ΣΑΕ και εγώ το σκέφτομαι. Σε όλη τη χρονιά έχει μέτριο κακό πρωτάθλημα, δεν είναι καθόλου σταθερό. Δεν είναι, αλλά επηρεασμένο από την πρόσφατη του εμφάνιση, ίσως και να τον ήθελα.
0: Έχει κάνει καλό δεύτερο μισό σεζόν.
1: Και μου δείχνει ότι είναι και λίγο πιο σκληρό παίκτη από τον Τζαλμπούρ, για παράδειγμα.
0: Καλά, σίγουρα εννοείται.
1: Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Ναι, εντάξει. Ο Τζαλμπούρ ανταγωνίζεται και τον Κουλμπόκα, δεν είναι. Αλλά ο οποίο παρεμπιπτόντω, για να το πω και αυτό πριν κλείσουμε, επειδή το είχα αναφέρει πριν το πρώτο παιχνίδι, ότι θεωρώ πω πρέπει να βρεθεί ένα έξτρα επιθετικό πόλο για τον Άρη. Στο πρώτο μάτζ δεν βρέθηκε και γι' αυτό ακριβώ έχασε ο Άρη.
1: Ούτε παλέ... δεύτερο επιθετικό πόλο δεν υπήρχε στο πρώτο.
0: Ναι, στο παλέ. Δεύτερο έγινε στην ουσία ο Jones που έγινε πρώτο και. Πήγε δεύτερο ο Νουά. Ο Μίτρουλογκ είχε τα θέματα που είχε. Okay, δεν μπορώ να τον κρίνω. Και ο Κουλμπόκα και ο Άντσουιτς κάναν καλά παιχνίδια.
1: Ναι, ισχύει.
0: Θεωρώ ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να κερδίσει ο Άρης.
1: Λοιπόν, αυτά ολοκληρώνουμε. Η Άσονα Μίσχο, Διονύσια Κουμέλο, Διονύσια Κουμέλο, η Άσονα Μίσχο, ήταν πίσω τα μικρόφωνα. Για τις προηγούμενες δύο ώρες ήταν η εκπομπή box to box. Πρώτη τελευταία της σεζόν έτσι, μέχρι το τέλος του Μαΐου. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Τα λέμε και πάλι την άλλη Τρίτη μαζί με τον Διονύση. Παρέα θα τα με μένα θα τα πείτε και την Πέμπτη με τον Νίκο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τίποτα! Μεχάρα μου!
2: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Λευτεράκι, τα είδες!
7: Τι να δω ρε Ζωζό!
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις!
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μη στα

0: Κίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λόγιο έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
8: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
9: Μεϊμάρης.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
11: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας, κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
14: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη, καλησπέρα στους πειρατές και τις πειρατίνες και ξεκινάμε έτσι ακούγοντας και τους ήχους κάποια σιρήνας εδώ που περνάει από την περιοχή. Βέβαια η σιρήνα έπρεπε να ακουγόταν από το σύλλογο προς όλες τις κατευθύνσεις και ειδικά της Αθήνας και του κυβερνώντος κόμματος αυτή τη στιγμή. Θέλουμε τη λύση στον Άρη και η μεγάλη ώρα είναι τώρα. Από εδώ και πέρα λοιπόν τελείωσε πια και το πρωτάθλημα επίσημα και περιμένουμε να ακούσουμε το χαρμόσυνο νέο που δεν έρχεται. Απέναντίας ακούσαμε την ανανέωση του προπονητή, του υπάρχουν προπονητή, για 2 ακόμα χρόνια με επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ. Εδώ τώρα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά και βέβαια πάρα πολλά έχουμε να συζητήσουμε και για τον μπάσκετ και για τον ΑΣΥΓΜΑ. Όπως καταλαβαίνετε είμαι μόνος μου για ακόμα μια φορά, έτυχε ένα πρόβλημα υγείας στον Νίκο και έτσι θα με βοηθήσετε πάρα πολύ με τα μηνύματά σας, είτε στο post που έχει ανέβει στο Facebook σελίδα του Yellow Radio είτε στο Viber, γιατί στις γραμμές όταν ανοίγουμε σπάνια, ξέρετε, με μια εκπομπή την εβδομάδα, επειδή δεν μπορούμε παραπάνω, όχι ότι δεν μας δίνει το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος από εμένα, δεν μπορούμε να σπαταλάμε τα πολύτιμα λεπτά σε ανούσιες συζητήσεις. Θέλουμε να κάνουμε ουσιώδης συζήτηση εδώ μέσω των μηνυμάτων σας και, μέσω των μηνυμάτων σας και βεβαίως με όλα αυτά που έχω αποκομίσει εγώ από τις επαφές που έχω κάνει και βεβαίως και οι τελευταίες επαφές ήταν την Κυριακή στο Palette Sport με διάφορους παράγοντες του Άρη. Θα κάνουμε λοιπόν εδώ μια συζήτηση με ό,τι σας απασχολεί, γιατί και εσείς που ακούτε είστε ένα δείγμα του κόσμου του Άρη και ο καθένας έχει την απορία του, την ερώτησή του. Όλοι με ρωτούν τι γίνεται Ρεσάκη και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τώρα 2 ρίτσες όλα αυτά που απασχολούν τον κόσμο του Άρη, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο σύλλογος και βεβαίως ο κόσμος του που ανυπομονεί, που αγωνεί για το μέλλον του, για το μέλλον του συλλόγου, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε λίγο το χορηγό της εκπομπής, ένα λεπτάκι. Ο χορηγός είναι ο Στέλιος ο Τζομάγος με το κοσμηματοπωλείο του, με πλήρη γκάμα και κοσμημάτων και ερολογιών, αλλά βεβαίως και ό,τι άλλο δώρο θέλετε να κάνετε, με δωρεάν σέρβις σε ό,τι και αν αγοράσετε και βεβαίως με έξτρα έκπτωση. Πάμε λοιπόν, ένα λεπτάκι είναι το ηχητικό και επαναρχόμαστε.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Τώρα βέβαια ακούγοντας ή διαβάζοντας την ανακοίνωση σήμερα, όλοι έτσι είχαν μια απορία, άλλος είχε ένα ρίγος κτλ. Κτλ. Βέβαια σε όλα αυτά δεν μας φταίει τίποτα, έτσι, ο Γρηγορίου. Αυτόν τον αφήνουμε απ' έξω. Πάμε λοιπόν στα δικά μας εδώ του συλλόγου. Γιατί ο κόσμος άρχισε πάλι έναν αναβρασμό από ό,τι καταλαβαίνω και από τα μηνύματα που μου στέλνει και από τα τηλέφωνα που παίρνω και γενικά από τις συζητήσεις που κάνω. Τι περιμένατε, αφού το είπε ξεκάθαρα ο Καρυπίδης, ότι θα πάμε έσοδα-έξοδα. Θα διαχειρίζουμε τα έσοδα του Άρη για την χρονιά που έρχεται. Αυτά είναι. Και περιμένω να βρεθεί ο επενδυτής. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν μην απορείτε. Έτσι θα πάει η μεταγραφική περίοδος. Και βεβαίως όλοι πολύ καλά ξέρετε πού θα κοιμανθούμε και την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό και ο κόσμος αδειμονεί να ακούσει το ευχάριστο νέο. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν βλέπω εγώ κανένα γενικό ξεσηκωμό του συλλόγου στην πίεση που πρέπει να ασκήσει έντονα, όπως κάτι άλλοι που λέγανε θα κόψουν την Ελλάδα στη μέση και ξέρω εγώ και τέτοια και αυτά. Εδώ μόλις εμάς εμφανίστηκε ο Σιάο με τον Αντετοκούμπο, αμέσως ζητήσαν οι άλλοι επιδητοί στο μπάσκετ και αμέσως του στείλανε. Τώρα τι στείλανε δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι στείλανε κάτι πάντως καλύτερο από αυτό που είχαν. Είχαν μια διοίκηση που προσπαθούσε να τα φέρει πέρα με τα έσοδα του συλλόγου, να πούμε, και τα λοιπά. Και ήρθε κάποιος τώρα που έχουν μια άνεση. Τώρα το τι φέρνει στις μεταγραφές, το τι πατσαβούρια και το τι κελεπούρια, θα φανεί στη διάρκεια. Να δούμε τι θα φέρουμε και εμείς στο μπάσκετ, έτσι. Περιμένουμε να τελειώσουν και οι δικές μας οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και βεβαίως η πρώτη ανακοίνωση που θα γίνει στη θέση του προπονητή. Θα παραμείνει ο Μίλισιτς ή θα έρθει ο Σπανούλης, έτσι, να δω, πω και με ονόματα. Θα παραμείνει αυτός που υπάρχει ή θα έρθει κάποιο μεγάλο όνομα. Σε ποιο επίπεδο θα κοιμανθούμε. Γιατί από τον προπονητή που θα πάρεις καταλαβαίνεις και το τι παίχτες θα πάρθουν μετέπειτα. Και πού θα κοιμανθεί ο σύλλογος τη νέα χρονιά. Αμέσως θα το καταλάβουμε με την ανακοίνωση του προπονητή. Τώρα θα είναι κάποιος άλλος προπονητής επίπεδου Euroleague, Eurocup και τα λοιπά, κάποιος δυνατός, δηλαδή δεν είναι ανάγκη ας πούμε να είναι ο Σπανούλης. Θα είναι κάποιος άλλος, μπορεί ο Σπανούλης να έρθει αργότερα, μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά από το επίπεδο του προπονητή, να το πω έτσι, θα καταλάβουμε πώς θα πάει η δεύτερη χρονιά και τι budget θα έχει, γιατί ακούγεται για 4, ακούγεται για 5, ακούγεται για 7, ακούγεται για 8. Και στους άλλους ακούς πολλά κεράσκια, αλλά μικρό καλάθι κρατάνε μέχρι στιγμής με όλα αυτά που βλέπουμε ότι αγοράζουν. Για να δούμε λοιπόν εμείς τι θα κάνουμε. Αλλά ας αρχίσουμε από το ποδόσφαιρο που έχουμε εδώ πέρα την ανακοίνωση του προπονητή και βεβαίως δεν δημιούργησε σε κανέναν, πιστεύω, απορία. Όποιον το δημιούργησε απορία, τότε μάλλον δεν έχει ακούσει τις δηλώσεις του Καρυπίδη και το πώς θα πορευτούμε τη νέα χρονιά. Εδώ τώρα μιλάμε και από την υπάρχουσα ομάδα που υπάρχουν 5-6 παίχτες κλάσης και επίπεδου που πλαισιώνοντάς τους μάλλους 5 κάνεις μια ενδεκάδα αρκετά καλή για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν και αυτοί οι 5-6 μείνουν την επόμενη χρονιά. Μουσική
Και περιμένει λοιπόν ο κόσμος να ακούσει το χαρμόσυνο νέο και βεβαίως δεν μείναν και πολλές μέρες, έτσι. Ήδη φτάσαμε, είπαμε ο Μάιος ότι ήταν ένας μήνος πάρα πολύ καθοριστικός. Έχουν μείνει σήμερα 19 Μαΐου που είναι και η γενοκτονία των ποντίων σήμερα ημερομηνία. Τι να πούμε τώρα και για αυτό το θέμα, γιατί για αυτό το θέμα ξέρετε πως αντιδρώ εγώ στα εθνικά θέματα. Θα έπρεπε να είμαι εκτός ραδιοφώνου με το την πινελίκια έχω να ρίξω στους κεμαλιστές. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο δικό μας θέμα, γιατί άμα το ανοίξω το άλλο δεν θα τελειώσει. Και περιμένουμε λοιπόν, έφτασε 19 αύριο 20, τελειώνει ο Μάιος, πάμε στο τελευταίο δεκαήμερο και δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό να συζητάμε, αλλά ούτε και την συνέντευξη που περιμένουμε από τον ΑΣ να μας πει τι γίνεται. Και έτσι λοιπόν ο καθένας με το μυαλό του κάνει ό,τι σενάριο θέλει μες στο μυαλό του. Θα έρθει, δεν θα έρθει κάποιος, οι συζητήσεις που βρίσκονται, πιέζουμε, δεν πιέζουμε, τι μας λέει η κυβέρνηση πάνω στο θέμα αυτό με τις επαφές που υπήρχαν, είχαμε από κάπου βοήθεια, δεν είχαμε, ποιοι ενδιαφέρθηκαν και ποιοι δεν ενδιαφέρθηκαν, είναι εσείς όμως ο σύλλογος, υπάρχουν κάποιοι που βάζουν τρικλοποδιές, υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να γίνει η αλλαγή. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μας τα διευκρινίσει ο ΑΣ, που έχει βέβαια και τόσα πολλά στο κεφάλι του και τόσα πολλά προβλήματα να λύσει και να διορθώσει μέσα στον ίδιο τον ΑΣ, έτσι. Αλλά το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το ποδόσφαιρο. Τα άλλα λίγο πολύ μας ενδιαφέρουν. Όταν θα φτιάξει το ποδόσφαιρο τότε θα πάμε στα άλλα. Τα άλλα μπορούν και να υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα είναι συμμετέχονται στην πρώτη κατηγορία, εφόσον τις ανεβάσαμε μπορούμε τώρα να τις κρατάμε σε ένα επίπεδο συμμετοχής και βεβαίως μιας αξιοπρεπής πορείας. Εδώ να φανταστείτε, γιατί τώρα αναγκαστικά θα σας ξαναμιλήσω για τους δίπλα, το βόλεϊ τους που το πενέβανε και το κάνανε όπως και η άλλη ομάδα εδώ της πόλης, τώρα ψάχνουν και αυτοί για χορηγό, γιατί ο κεντρικός χορηγός που είχαν και χρηματοδότης τους είπε ότι εγώ για να συνεχίσω να έχω το βόλεϊ θα πρέπει να έχω και τον ΑΣ. Καταλάβατε τι τους είπε. Και έτσι λοιπόν φεύγει. Και αυτοί τώρα που έχουν τον ΑΣ καλούνται να βρουν κάποιον χρηματοδότη καινούριο για το τμήμα βόλεϊ. Αλλιώς τους βλέπω για Μπλουμόπουλους του χρόνου αυτούς. Εμείς λοιπόν τώρα αφήνουμε στην άκρη το βόλεϊ, γιατί είπαμε ότι μπορούμε να το χειριστούμε με έναν τρόπο που θα έχουμε μια αξιοπρεπή πορεία, θα έχουμε ένα τμήμα που θα μπορέσουμε να το διατηρήσουμε στην πρώτη κατηγορία με τους σωστούς χειρισμούς και με την σωστή και συνετή οικονομική πολιτική. Και το κυριότερο που μας νοιάζει είναι το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο θα φέρει και έσοδα και στον ΑΣ και για το βόλεϊ και για το πόλο και για το μόλο και για όλους. Όταν θα έχει με ένα καινούριο επενδυτή, με ένα καινούριο άνεμο που θα πνέει πια αισιοδοξίας στο ποδόσφαιρο, θα έρθουν έσοδα κατευθείαν και διαρκεία στο ποδόσφαιρο θα εκτοξευτούν και τα εισιτήρια στην κερκίδα θα εκτοξευτούν και οι ελπίδες και το όραμα και όλα αυτά. Και βεβαίως ο κόσμος θα ενθουσιαστεί και θα γραφτεί και σαν μέλος στον ΑΣ. Να λοιπόν τα έσοδα τα πολλά. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο και κυρίαρχο είναι το ποδόσφαιρο να βρεθεί λύση. Και εδώ λοιπόν πρέπει και καλούνται να μας πούν τι γίνεται πια σε αυτή την υπόθεση ξεκάθαρα. Αν κάποιος βάζει εμπόδια, αν δεν βάζει, γιατί δεν νοείται, όπως μου έχουν πει και κάποιοι φίλοι, δεν νοείται ο Άρης με τόσο κόσμο και με δικό του γήπεδο και τα λοιπά να μην βρίσκει επενδυτή, ούτε έναν.

Μήπως έχουν κάποιο πρόβλημα οι μετοχές? Μήπως υπάρχει κάπου αλλού πρόβλημα? Μήπως κάποιοι δεν θέλουν? Όλα αυτά λοιπόν μια συνέντευξη τύπου του ΑΣ θα τα ξεδιαλύνει και θα έρθει η υγεία στο μυαλό των Αριανών και θα φύγει και η αμφιβολία αλλά και όλες οι αρνητικές σκέψεις, για να μην κάθομαι να λέω τώρα, και όλες οι αρνητικές σκέψεις που έρχονται μέσα στο μυαλό του καθενός. Και εδώ την αλήθεια θα τη μάθουμε μόνο από τον ΑΣ σε μια συνέντευξη που θα βγουν να πούν ξεκάθαρα τα πράγματα για να ξέρουμε και τι θα κάνουμε. Γιατί έρχονται και εκλογές, έρχεται και η νέα χρονιά, έρχεται και η διεθνής έκθεση, έρχεται και το καινούριο πρωτάθλημα.

Το ξέρουν πολύ καλά όλοι οι Αριανοί το τι έργο θα δουν στο ποδόσφαιρο του χρόνου με την υπάρχον κατάσταση. Και βεβαίως και τι εικόνα θα βλέπουμε στις κερκίδες. Γιατί εμείς ήμασταν στο παλέ την Κυριακή και βλέποντας από τα κινητά το ποδόσφαιρο, ήταν για άλλη μια φορά μια απελπισία και μισή βλέποντας το γήπεδο με τα καρεκλάκια και 2.000 εισιτήρια που κόπηκαν. Για να φανταστείτε τώρα, είχε 5.000 στο παλέ και 2.000 στο ποδόσφαιρο. Επειδή όμως γέμισε εδώ πέρα από τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ όλους, πάμε λοιπόν στα μηνύματα για να βρισκόμαστε και μέσα στο σωστό timing για όλα αυτά που στέλνετε. Καλησπέρα φίλε Σάκη και Νίκο, καλή εκπομπή. Ο Νίκος δεν είναι εδώ προδρομέ μου, σε ευχαριστώ πάντως για τα χαιρετίσματα, να είσαι καλά. Ο Γιώργος, καλησπέρα στο πειρατικό, πόσο μου ομορφαίνεις ρε Άρη τη ζωή. Και έχει μια φωτογραφία με το Θανάση που, από την μπλούζα που φορούσε ο Θανάσης, καταλαβαίνω ότι είναι την Κυριακή. Γεια σου ρε Γιώργη. Μια φωτογραφία, παρουσία του ΣΥΑΟ λέει, συνάντηση με την Euroliga. Ορίστε, ορίστε κύριε, στην προηγούμενη εκπομπή που σας έλεγα ότι πριν το Final Four της Euroliga θα έχει συνάντηση με Ζήση και Διακογιάννη. Να λοιπόν και η άλλη είδηση από τον Γιώργο εδώ που έχει καταντήσει η ρεπόρτερ μας. Να λοιπόν και ο ΣΥΑΟ. Τρελαίνομαι λέει, όλοι τρελαινόμαστε. Πάμε Γιώργο μου, σε χαιρετώ και πάμε στο Δημήτρη. Καλησπέρα από Αθήνα, τουλάχιστον υπάρχει μια αισιοδοξία στο μπάσκετ. Πάλι εκεί θα δούμε άσπρη μέρα, Δημήτρης. Εκεί εννοείται Δημήτρη μου, από την Αθήνα κιόλας που είσαι παλιγάρι μου, εννοείται ότι εκεί είναι όλες οι ελπίδες μας. Η μόνη ελπίδα που μπορεί να αναπτερωθεί στο ποδόσφαιρο είναι μόνο αν θα γίνει αλλαγή ιδιοκτησίας. Πάμε στον ST που είναι ο Θάνος νομίζω και από τις προηγούμενες φορές που στέλνει μηνύματα. Καλησπέρα Σάκη, τώρα που κλείσαμε του Γεωργίου για 2 χρόνια, ας έρθει και ο Τόλης για βοηθός. Το Θάνο. Μια και τον Οκτώβριο ανήμερα της παρέλασης ο Γρηγορίου θα παρελάσει και αυτός. Το κεφάλι Μασάκη θα εκραγεί, Θάνος. Ήρεμα, Θάνο μου, ήρεμα, αγόρι μου. Θα περιμένουμε να ξεδιαλύνουν τα πράγματα και πιστεύω λέει ανσυντόμως. Καλησπέρα Σάκη, καλή λευτεριά, λέει ο Χάρπη. Χάρπη, αγόρι μου, σε περιμένω να μιλήσουμε και τηλεφωνικά εδώ μέσω της εκπομπής, αν μπορείς. Πες μου για να ξέρω να βγούμε, να βγεις δηλαδή έτσι για μερικά λεπτά να μιλήσουμε, γιατί ξέρω ότι και εκεί στη Γερμανία που είσαι έχεις και θέματα με τη δουλειά σου και όλα αυτά. Ο Τάσος, τι λέει ο Τάσος, Σάκη καλησπέρα λέει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος, είτε φυσικό πρόσωπο, είτε θεσμικό όργανο, είτε στο οπαδικό κίνημα που είναι σε χειμερή ανάρκη. Σε χειμερή ανάρχη. Να δώσει ραντεβού στην έκθεση να βγάλει 20.000 κόσμο έξω το Σεπτέμβριο στην έκθεση, μήπως τις ακουλευτούν. Τάσο μου, να σου πω τώρα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε το Σεπτέμβρη. Εδώ θα πρέπει να πούνε οι ηθήνοντες στον Άρη, τέλος πάντων, που έχουν τις επαφές, ότι ο κόσμος επάνω βράζει από τώρα και έπρεπε ήδη να το έχουν πει. Αν θέλουμε ένα ξεσηκωμό και να φανούμε ότι είμαστε ενωμένοι και ότι ο σύλλογος πάει συγκροτημένα να μου και ζητάει αυτό το πράγμα, να μας πούν τελικά το ζητήσαμε, αλλά μας γράφουνε. Το ζητήσαμε χορηγίες κρατικές και μας γράφουνε. Να μας το πούν αυτό, να ξέρουμε, να πούμε πού βαδίζουμε. Γιατί δεν γίνεται αυτές οι κρατικές χορηγίες, έστω οι κρατικές χορηγίες, να πηγαίνουν μόνο στην Αθήνα. Στις αθηναϊκές ομάδες δηλαδή. Εγώ έχω βαρεθεί και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να τους βλέπω συνεχώς με κρατικές χορηγίες, ειδικά αυτές τις δύο ομάδες. Παλιά ήταν και ο Ολυμπιακός και τώρα βέβαια έχει και αυτός. Και μην νομίζετε ότι οι εταιρείες κάποιες στοιχηματικές δεν έχουν σχέση και κρατικές
παρεμβάσεις και τα λοιπά στο που θα δίνουν τις χορηγίες, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Και τι λέει μετά, συνεχίζει, ή έρχεται λέει ένα βουνό και θα χοροπηδάει έξω από την έκθεση 30.000 κόσμος έτοιμος λέει για μαύρες μας το κυβερνών κόμμα. Μάλιστα. Ουχ, Τάσο, Τάσο. Αν δεν γίνει από το σύλλογο κάτι πιο απαιτητό, γιατί εγώ βλέπω ότι ειδικά στο θέμα της κυβέρνησης, το πώς αντιδράσαν οι άλλοι ακούγοντας ότι σε εμάς στο μπάσκετ ήρθε ο Αντετοκούμπο με τον Σιάο και το τι απαιτήσαν αμέσως, εγώ βλέπω μια χλιαρή εδώ πέρα κατάσταση στη δικιά μας ομάδα. Χλιαρή απέτηση, χλιαρή πίεση και τέτοια. Μη χλιαρά δεν βράζει το νερό. Άμα το έχεις το χλιαρό, δηλαδή στη μεσαία σκάλα, δεν πρόκειται να βράσει ποτέ. Τώρα που και πέρα η κατάσταση στο σύλλογο είναι αυτή, να το πω έτσι, μέχρι στιγμής χαμηλών τόνων. Αυτό το βλέπουν όλοι. Που εδώ εμείς έπρεπε τώρα να λέμε τι γίνεται ρε παιδιά, τελείωσε και το πρωτάθλημα και δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Βγήκανε τότε στην αρχή εκεί πέρα, πετάξανε κάτι ονόματα, να πούμε μπισμπιζέ και παραφημολογία και όλα αυτά. Ενθουσιάστηκε ακόμα περισσότερο ο κόσμος ότι... Αυτό και σας έλεγα τότε ότι ναι, μεν γίνονται συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Γίνονται επαφές και τέτοια, απαντήσεις παίρνονται αρνητικές και εδώ ας πούμε μερικοί έχουν την απορία, καλά όλοι απαντάνε αρνητικά. Μήπως γίνεται τίποτα, μήπως υπάρχει κάποιο εμπόδιο, μήπως βάζουν εμπόδια, μήπως εκείνο, μήπως το άλλο. Αυτά τα μήπως λοιπόν για να φύγουν, θα πρέπει να βγει κάποιος να μιλήσει. Έχουμε κανέναν, τώρα για να μην πω τη λέξη που αρχίζει από αλφα, αρχή και το υπόλοιπο, ή δεν έχουμε. Έχουμε κανένα κολοκοτρώνη στον Άρη ή δεν έχουμε. Να βγει να μιλήσει και να τα πει, ή είμαστε μπισμπιζέ. Καλά, παραγωγικά είμαστε μπισμπιζέ εδώ και 50 χρόνια, έτσι, από τον Καμπάνη και μετά που τα έβαλε. Και τι τα έβαλε, με τη Χούντα και όλα τα έβαλε. Πρόλαβε στο να πάρει ένα κύπλο. Οι άλλοι όλοι στα ριχά νερά, μπισμπιζέ και αρώματα, χτυπήματα στην πλάτη, χειραψίες. Και τελείωσε και τελείωσε και ο βουλευτής καλοχαιρέτας. Πάμε στον Ευάγγελο. Γεια σου Ρεσάκη, γερό στο μάχη και υπογλώσσα για την καινούργια ποδοσφαιρική χρονιά. Κάτσε να σε βάλω μια φατσούλα εσένα, φιλαράκι μου Ευάγγελε, που με κάνεις και χαμογελό. Γερό στο μάχη λέει και υπογλώσσα για την καινούργια ποδοσφαιρική χρονιά. Γεια σου Ευάγγελε μου. Πάμε στον Γιώργο. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έρθει κανείς. Κοίτα Γιώργο, δεν είσαι και ο μόνος αγόρι μου. Άρχισαν πια περίπου η μισή να πιστεύουν ότι δεν θα έρθει κανείς και θα πορευτούμε έτσι ολόκληρη χρονιά. Την καταλαβαίνετε ρε ότι ολόκληρη χρονιά θα πορευτούμε πάλι έτσι. Δηλαδή, και δεν βγαίνει και κανένας να πει κάτι. Αλλά δεν έχουμε ρε παιδιά, δεν έχουμε ούτε παπαφλέτσα, έχουμε ούτε κολοκοτρώνη, έχουμε στον Άρη, ούτε τίποτα. Που θα δημιουργήσει έτσι μια... μέσα σε εισαγωγικά επανάσταση στο σύλλογο. Εσείς, θα σας κάνω τώρα εγώ μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι... Εντάξει, ο Καρυπίδης ας πούμε συνεχίζει, σου λέει μέχρι να βρεθεί ο επόμενος. Ωραία. Υπάρχει κανένας στην αργιανή οικογένεια που να πει όχι ρε, μπορώ να την πάω και εγώ την ομάδα έτσι, με τη διαχείριση δηλαδή, γιατί διαχείριση θα γίνει του χρόνου. Ξεκάθαρα. Υπάρχει αργιανός που θα πει άστο ρε φιλαράκι, αν είναι να κάνεις διαχείριση κάνω και εγώ, μπορώ και εγώ, ας πούμε έχω και τις επαφές μου, ξέρω και τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, ξέρω και τα παρασκήνια, υπάρχει στον Άρη, ψάξτε εσείς να βρείτε και άμα βρείτε κανέναν γράψτε μου το όνομα εδώ πέρα να το πω στον αέρα. Πάμε στο
στον Παύλο. Καλησπέρα Σάκη, με την υπάρχουσα κατάσταση ο Γρηγορίου είναι η καλύτερη λύση, γιατί είναι κανονικός προπονητής και ξέρει την ομάδα. Μακάρι να αλλάξει η διοικητική κατάσταση με ένα δυνατό επενδυτή, οπότε αλλάζουν και τα δεδομένα. Ναι, είναι μια λογική σκέψη. Να μην ξεχνάμε τη γενοκτονία των ποντίων και των μικρασιατών. Εννοείται, φίλε μου, δεν την ξεχνάμε. Είπαμε. Τους κεμαλιστές τους περιμένουμε. Να έρθουν βράδυ και να τους βάλουμε για ύπνο, μια και καλή. Εννοείται. Και εγώ έχω ρίζες, όχι 100%, 50% ποντιακές. Το άλλο μισό είναι κριτικό. Κράμα δυνατό, κράμα δυνατό. Τι να κάνουμε. Πάμε στο Βασίλη. Τι λέει ο Βασίλης. Το βόλεϊ, Σάκη, λέει, δεν κάνει φιλάθλους. Μόνο το ποδόσφαιρο που είναι το δημοφιλέστερο άθλημα στον πλανήτη. Συμφωνούμε. Και εγώ αυτό λέω, και όχι μόνο θα κάνεις φιλάθλους του παδούς, θα σου φέρει και πάρα πολλά οικονομικά έσοδα. Να σου συμπληρώσω. Πάμε παρακάτω. Πώς θα φτιάξουμε καινούριους οπαδούς με την υπάρχουσα κατάσταση. Ο Άρης οδεύει σε συρρήκνωση. Ποιο είναι το όραμα του Αριανού για τη νέα χρονιά? Να περάσει το Βόλο, την Τρίπολη και το Αγρίνιο? Και να είναι στη ΦΑΠ από τους άλλους τέσσερις? Ρωτάει. Όχι βέβαια. Είπαμε, ο Άρης και ο λαός του δικαιούται κάτι μεγάλο στο διοικητικό τομέα. Γιατί και λαό έχει και γήπεδο έχει και εγκαταστάσεις. Γι' αυτό ο Βόλος και αυτά δεν μπορούν να πούνε θέλω και εγώ. Γιατί είσαι δεσμοί, τι έχεις, 5 άτομα που πάνε στο γήπεδο, 100, 200 που είναι οι άλλοι 500. Ο Άρης λοιπόν μπορεί να γεμίσει ανά πάσα στιγμή το Χαριλάου, ένα μεγάλο γήπεδο δηλαδή της Ελλάδος, και ξέρουμε όλη τη δυναμική του και μπορεί να την διπλασιάσει τη δυναμική του, ερχόντας ένας μεγάλος οικονομικά παράγοντας που θα τον αναζωογονήσει, όπως καλή ώρα ήρθε ο Μελισανίδης στην ΑΕΚ και μετά κατόπιν ο Ηλιόπουλος και τους πήρε το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια, ενώ είχαν τα δυο τα κερμίζια για την ΕΠΟ, και τους πήρε το πρωτάθλημα με τη μαγιά του και καλά έκανε. Εγώ τον παραδέχτηκα και μπράβο, μακάρι να έρθει ένας τέτοιος και σε εμάς. Ένας τέτοιος και μάγκας και με λεφτά. Μακάρι να έρθει, και προσεύχομαι κάθε μέρα. Συνεχίζω με τον Βασίλη. Πόσο, λέει, αξιοπρέπεια του Αριανού μπορεί να το αντέξει αυτό? Η νέα διοίκηση που θα δώσει όραμα και θα ξαναγυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σωστά. Συμφωνούμε απόλυτα, Βασίλη. Πάμε στον Μαργαρίτη. Διγλωσία, λέει, στον ΑΣΥΓΜΑ. Διγλωσία στο σύνδεσμο, διγλωσία στο σταθμό. Για τον ΑΣΥΓΜΑ, για το σύνδεσμο, για το σταθμό, τέλος πάντων, συνεχίζω. Απλά πράγματα, πουλάει ναι ή όχι? Υπέγραψε την αξιοδότηση? Κοίτα, αυτό που λες ναι ή όχι, ναι, αυτό πρέπει να βγει ο ΑΣΥΓΜΑ να το πει. Ναι, ξέρω εγώ, πουλάει, μας το είπε, μας έστειλε και το έγγραφο και τα λοιπά, όλα, και περιμένει να βρεθεί ενδιαφερόμενος, να βγει να μας το πει. Υπέγραψε την αξιοδότηση, να βγει να μας το πει ο ΑΣΥΓΜΑ. Αν πουλάει και πόσα ζητάει, αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτό θα το βρει με αυτόν που θέλει να αγοράσει. Ας έρθει κάποιος να πει ότι εγώ ενδιαφέρομαι να πάρω τον Άρη, και το πόσο ζητάει δεν μας ενδιαφέρει, γιατί αν δεν γίνει δουλειά, τότε καταλαβαίνετε ποιος τη χάλασε. Όταν θα βρεθεί ενδιαφέρον που δει, ναι, εγώ θα πάρω τον Άρη σε μια λογική τιμή, εννοείται μετά θα φανεί ποιος τη χάλασε. Το πόσο ζητάει αυτό θα το. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε διαπραγματεύσεις. Αλλά το θέμα είναι να παρουσιάσει ο ΑΣΥΓΜΑ, εδώ υπάρχει ενδιαφερόμενος, ναι, και τον έχουμε φέρει πια σε επαφή με τον Γαρυπίδη και συζητάει. Από εκεί πέρα πρέπει να τελειώσει η δουλειά. 5 πάνω, 5 κάτω πρέπει να τελειώσει. Αν δεν τελειώσει, πάει να πει ότι κάτι βρωμάει. Γιατί εξαφανίστηκαν οι εκπομπές που έκαναν κριτική στον Γκάρι? Ποιος εξαφάνισε τις εκπομπές που έκαναν κριτική στον Γκάρι? Να μην πω κι άλλα, λέει, και χθες ο κόσμο. Καλησπέρα, αδερφέ. Καλησπέρα, Μαργαρίτη. Τώρα, γιατί δεν νομίζω να εξαφανίστηκαν εκπομπές που κάναν κριτική στον Γκάρι. Εγώ βλέπετε ότι μιλάω πεντακάθαρα. Και κριτική τον κάνω και λέω ότι ο Άρης δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο
και έχουμε πει τα λάθη του και έχουμε πει τα σωστά του. Δεν με είπε εμένα ποτέ κανένας τίποτα ότι φιλαράκι δεν θα ξανακάνεις εκπομπή και σταμάτα να λες αυτά και τέτοια. Εγώ αν έρθει άνθρωπος και μου πει κάτι ότι αυτό δεν θα το πεις ξανά και τα λοιπά, θα βγουν να το πω στον αέρα ότι σταματάω τις εκπομπές γιατί έτσι και έτσι. Με βάλανε εδώ πέρα σφήνα και μου είπανε έτσι και... Μην πεις αυτό και μην πεις εκείνο. Εγώ τέτοια δεν έχει. Τα είπαμε από την αρχή. Και παλαιότερα όταν έκανα εκπομπές πιο νέος, δεν έφαγα τέτοια μαγιά. Τώρα θα φάω. Και θα βγω να το πω. Είναι η τελευταία εκπομπή γιατί έτσι και έτσι. Να ξέρετε. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δωρεάν ερχόμαστε εδώ πέρα. Εθελοντές είμαστε για το καλό του συλλόγου και το καλό του ραδιοφώνου. Αν έχει κάποιος απορία γι' αυτά, μπορεί να μου στείλει μήνυμα και να τον εξηγήσω και περισσότερα πράγματα. Ο Αποστόλης. Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή. Από κίτρινο μαύρο χορτιάτη, να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Αν δεν δω κάτι να γίνεται, δεν πιστεύω τίποτα σε όλα τα τμήματα. Όλα καλά να πάνε, αλλά αυτό το χαμηλών τόνων που λες με προβληματίζει τα αλήθεια. Εννοείται, φίλε. Ναι, εγώ ήθελα, ας πούμε, από τον Άρη, γενικά από τον Άρη, όλος ο σύλλογος, όλη η οικογένεια να ταρακουνιέται αυτή τη στιγμή. Και ο ΑΣΥΓΜΑ και ο κόσμος και τα πάντα. Οι άλλοι ξεσηκωθήκανε όταν τους ρίχνανε, ξεσηκωθήκανε και το αποσοβήσανε, έτσι, όταν πέφτανε τότε με την πολυδιοκτησία. Ξεσηκωθήκανε με τον επενδυτή που ήρθε σε εμάς στο μπάσκετ, αμέσως ήρθε σε αυτούς το αντίπαλο δέος. Βέβαια καλό μας έκανε εμάς, γιατί έτσι σμπρώχτηκε και το δικό μας το πλάνο και από πενταετές έγινε τριετές. Πολύ καλό μας έκανε, γιατί πάντα ο ανταγωνισμός κάνει καλό. Και πηγαίνοντας λίγο στο προηγούμενο μήνυμα, να ξέρετε ότι εδώ στο ραδιόφωνο δεν υπάρχει χειραγώγηση και μπορεί να μιλήσει ο καθένας ελεύθερα, να το ξέρετε αυτό. Για να μην έχετε υπόνοιες. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι χθεσινός εδώ πέρα. Έχω γύρω πάνω από 8 χρόνια εδώ, στο ραδιόφωνο. Δεν ήρθε ποτέ κανένας να μου πει κάτι. Πρόσεξε τι θα πεις, ή θα πεις εκείνο, ή θα πεις το άλλο και τέτοια. Πάμε στον Κώστα. Σάκη, γιατί σου κάνει εντύπωση που δεν έρχεται επιδητής? Βέβαια με κάνει, και όχι μόνο εμένα, πολλούς μας κάνει εντύπωση. Είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο σύλλογο να μην έρχεται επιδητής? Πώς γίνεται αυτό? Ούτε ένας? Τι να πω, ότι έχει τίποτα τα τεράστια χρέη και ότι έχει μια ομάδα να πούμε που πρέπει να ρίξεις πόσα λεφτά, δηλαδή δεν έχει παίχτες, δεν έχει, είναι διαλυμένη? Να σου πω ναι, γιατί αυτό το πέρασε ο Άρης. Διαλύθηκε σαν Άρης, έφτασε στο αυτό, πήγε στη ΓΑΜ Εθνική για να μην πληρώσει τίποτα και πάλι δεν ήρθε κανένας. Και μας ήρθε, από όλους δηλαδή εννοώ από τους Αριανούς, και ήρθε ο Χαρυπίδης που δεν είναι Αριανός, δεν ήτανε, τέλος πάντων τώρα. Έχει αυτή τη στιγμή την ομάδα, τρέφει οπωσδήποτε αφού είναι δικιά του ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα μετά όταν θα φύγει, εννοείται ότι θα είναι στην ομάδα που θα πάει. Θα υποστηρίζει ποια εκείνη. Και συνεχίζω τώρα, τον κλείνω την παρέση. Βρέθηκε κανένας τότε να πάρει τον Άρη? Δεν το ρίξαν τον Άρη στη ΓΑΜΑ για αυτό το λόγο? Γιατί μετά θα έρθει κάποιος εύκολα και τέτοια? Ποιος ήρθε? Κανένας πάλι Κολοκοτρώνης, Παπαφλέσσας και τα λοιπά και τα λοιπά. Κανένας πάλι δεν ήρθε. Τώρα μην πω καμιά βαριά έκφραση. Θα το πω έτσι λίγο ελαφριά, γιατί δεν θέλω και να φέρω και συχαμάρα στον κόσμο που ακούει. Να το πάμε έτσι λίγο πολιτισμένα και εξευγενισμένα. Κότες λιράτες.
Ούτε τότε δεν ήρθαν να αναλάβουν. Να πού κάτσε ρε φίλε, εδώ πέρα θα έχουμε πέντε έσοδα, θα έχουμε μια ομάδα καθαρή, σιγά σιγά με τη βοήθεια του κόσμου να τη φέρουμε. Και βοήθησε και στήριξε ο κόσμος ακόμα και τότε, και πάρα πολύ κιόλας. Ποιος ήρθε? Ούτε έτσι, ούτε τώρα. Τι γίνεται εδώ πέρα ρε παιδιά? Τι έχουμε να πούμε? Τον επενδυτοδιώχτη έχουμε? Πότε λέει ήρθε στην ομάδα μας τα τελευταία 50 χρόνια ένας επενδυτής με διάρκεια εξαίρεση? Η Λάλα Πακοντομινά. Σάκη, διαμαρτυρία γίνεται στο γήπεδο και όχι στα πληκτρολόγια. Σε αυτό συμφωνώ. Άτσα να το πάρουμε εδώ πέρα του Κώστα το μήνυμα, ας πούμε, κομμάτι-κομμάτι. Τι ώρα πήγε? Και 56. Ωραία. Θα... θα το πάμε έτσι μέχρι τις 9, γιατί μετά θα κάνω το διάλειμμα, το μήνυμα του Κώστα, και τα υπόλοιπα θα τα διαβάσω τη δεύτερη ώρα, και συνεχίζετε να στέλνετε με οτιδήποτε απορία έχετε. Ή πες ότι θέλατε να βγείτε να μιλήσετε, είτε σε μικρόφωνο, είτε στο τηλέφωνο, οτιδήποτε. Και αυτό που έχετε να πείτε ή να εκφράσετε ή να ρωτήσετε, βγάλτε το. Βγάλτε το και αρχίστε να το μεταδίδετε. Ότι εδώ πέρα λίγο το πάμε πάρα πολύ λαού. Λάου, λάου στο χάρι λάου. Το πάμε πάρα πολύ ήρεμα. Light το πάμε, light. Ναι μωρέ, θέλουμε κι εμείς να πούμε ένα παιδί. Τι και ξέρω εγώ. Πού είναι εδώ, έπρεπε να έχει συγκροτηθεί ενδεκάδα δυνατή, που να όλη τη μέρα να ασχολείται με αυτό και να πηγαίνει και από εδώ και από εκεί και έτσι, και να έχει επαφές συνεχόμενες κτλ. Με επώνυμα στελέχη που έχουν επαφές και γνωριμίες με μεγάλους και πλούσιους και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι θα πάει ο Μπάμπης, ο Μίτσος και ο τέτοιος να βρούνε? Πώς θα βρούνε αυτοί? Οι οπαδοί του Άρη θα βρούνε επενδυτή? Ο σύλλογος ο ίδιος θα το ζητήσει επιτακτικά και βεβαίως με τις κατάλληλες κινήσεις. Και μιλάμε έντονα και απαιτητικά ότι εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει λύση. Θα πρέπει να υπάρξει λύση αυτό. Αυτή είναι η πρόταση που κατευθείαν λες. Αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πόλη. Και ειδικά στις εκλογές. Σε υπολογίζουν, δεν με υπολογίζεις? Έλα μωρέ σιγά. Σιγά. Εντάξει, οκ. Okay. Αν είναι σιγά, θα το δεις σε λίγο καιρό και αρχίζεις μετά να δουλεύεις πάνω στο θέμα αυτό. Να οργανώσεις πρώτα-πρώτα τον κόσμο σου σε μια κοινή κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν είναι οργανωμένος σε μια κοινή κατεύθυνση. Ο ένας πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί, ο άλλος λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο κτλ. Σου κάνει εντύπωση που δεν έρχεται επενδυτής? Έτσι και εμένα μου κάνει εντύπωση, Κώστα, που για μένα έπρεπε ήδη να έχει υπάρξει ενδιαφέρον και όχι μόνο από έναν. Πότε ήρθε στην ομάδα μας τα τελευταία 50 χρόνια ένας επενδυτής με διάρκεια? Ποτέ δεν ήρθε, τουλάχιστον με το σκοπό που έπρεπε να έρθει, δηλαδή να επενδύσει και να θέλει να κάνει τον Άρη πρώτο. Αυτό που έκανε ο Ηλιόπουλος και ο Μελισανίδης στην ΑΕΚ, σας φέρνω αυτό το παράδειγμα. Και γήπεδο φτιάξανε εκεί που ήταν σε τέλμα το γήπεδό τους. Εμείς έχουμε εδώ πέρα, μας περιμένει να πούμε το οικόπεδο, και εμείς καθόμαστε και το βλέπουμε και χορταριάζει. Και τους ρώτησα, σίγουρα υπάρχει ακόμα? Και με διαβεβαίωσε ότι ναι, δεν έχει γίνει τίποτα. Εμάς περιμένουν. Άντε, εμάς περιμένουν. Πόσο θα μας περιμένουνε? Ο άλλος, ο υπάρχον ιδιοκτήτης, με τον προηγούμενο αλφασίγμα δεν κάναν τίποτα πάνω στο θέμα, όχι του οικοπαίδου. Του οικοπαίδου το έκανε ο αλφασίγμα, γιατί εκείνος κίνησε τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας, έτσι για να μην τα μηδενίζουμε όλα. Βρέθηκε από εκεί και πέρα, άλλο δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί ο μεν έλεγε στο δε, άσε εγώ θα βρω επενδυτή για το γήπεδο, άλλος έλεγε όχι άστο σε μένα εγώ θα βρω, άσο ένας άσο άλλος, και τελικά δεν βρήκαν τίποτα. Οι άλλοι βρήκανε επενδυτή για να φτιάξει μόνο το γήπεδο, ο άλλος ο αλφασίγμα από εκεί, και έγινε μετά η μανούρα βέβαια και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς τι θα κάνουμε πάνω στο δέντρο? Δεν θα ψάξουμε να βρούμε έστω επενδυτή για το γήπεδο? Εγώ σου λέω, βρες ένα να κάνει μόνο το γήπεδο.
την καλυθέα μου ολόκληρη. Βρέστε ένα να πείτε, ναι, ήρθαμε σε συμφωνία με αυτόν, ναι, και αποφάσισε να επενδύσει, να πούμε, τουλάχιστον στις εγκαταστάσεις. Κέρδος θα έχει. Θα κάνει εκεί πέρα εμπορικά κέντρα, γήπεδα, τέτοια, κονομάει κάθε μέρα. Να το πούμε άντε ξεκάθαρα. Γιατί εμείς δεν έχουμε προβεί σε τέτοιες κινήσεις. Και μετά, έλα να πάρεις εσύ που έχεις την ΠΑΕ το γήπεδο να παίξεις. Να δω πού θα παίξεις. Και τελειώνει ο Κώστας και λέει ότι Σάκη, η διαμαρτυρία γίνεται στο γήπεδο και όχι στα πληκτρολόγια. Η διαμαρτυρία γίνεται παντού. Κώστα μου, παντού γίνεται διαμαρτυρία και ειδικά όταν είσαι οργανωμένος ασυλογόρος, τώρα τελείωσε το γήπεδο. Πού θα διαμαρτυρηθούμε τώρα, θα πηγαίνουμε στο γήπεδο. Εδώ στο παλέ την Κυριακή υπόθηκε τίποτα που ήταν γεμάτο. Πες μου εσύ, σε παρακαλώ, θα σου κάνω εγώ αυτή την ερώτηση και απάντησέ μου. Τώρα στο διάλειμμα έχεις όλο το χρόνο να μου απαντήσεις. Πες μου εσύ, υπόθηκε τίποτα στο γήπεδο την Κυριακή που μας έβλεπε και όλη η Ελλάδα στο μπάσκετ. Και μακάρι να προκριθούμε

0: απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε?

0: Το Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
3: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
6: GPS, λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
8: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα.
10: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
12: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
13: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
14: The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.

0: Επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα και θα ενώσω την πρώτη ώρα με τη δεύτερη με το τελευταίο κομμάτι του μηνύματος του Κώστα που λέει: Σάκη, η διαμαρτυρία γίνεται στο γήπεδο και όχι στα πληκτρολόγια. Και τον είπα ότι η διαμαρτυρία γίνεται παντού και του έφερα σαν παράδειγμα. Άντε, το ένα γήπεδο ήταν άδειο και να δεν πάτε και πάμε, δεν πάμε να διαμαρτυρηθούμε στο γήπεδο και αυτά. Γιατί στο μπάσκετ που ήταν γεμάτο, γιατί δεν υπήρχε τίποτα? Ε, Άρης τσατσατσά και τέτοια ήμασταν, έγινε τίποτα? Πέστε μου. Θα μου απαντήσει κανένας? Στο γήπεδο, στο παλέ που ήταν γεμάτο, έγινε, υπήρχε κανένα πανό, καμιά διαμαρτυρία από όλους? Έγινε καμιά δήλωση στις κάμερες? Τόσα αξιότιμα στελέχη εκεί πέρα του Άρη μας. Πήρε κανένα στο μικρό πιο Ελλάδο, ρε, φέρε εδώ να μιλήσουμε. Κατάλαβες, όταν δεν υπάρχει βούληση, αγόρι μου, από μέσα να ξυπηδάει και να ξεχυλίζει αυτή η βούληση ότι εδώ και τώρα, ρε, θέλουμε λύση να πούμε και θα τη βρείτε θέλετε δεν θέλετε, γιατί αλλιώς θα, ξέρω εγώ, θα σκεφτεί ο σύλλογος το τι έχει να αντιπαραθέσει. Για να δω λίγο, γιατί νομίζω με παίρνει ο Χάρπη, για να το δω, μπορώ λίγο να τον βγάλω. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Κοσμά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ρε φίλε, να σε πω κάτι.
0: Πες μου.
1: Για ποια διαμαρτυρία μιλάμε?
0: Για ποια διαμαρτυρία μιλάμε? Να αλλάξει κατάσταση, γιατί θέλουμε να διαμορφώσουμε τη μοίρα του συλλόγου, έτσι. Έτσι,
1: ναι, αλλά πού είναι αυτή η διαμαρτυρία?
0: Από πού είναι, από πού
1: κινείται δεν τίποτα?
0: Όχι, αυτό δεν λέω.
1: Κινείται κάτι?
0: Μόνο επαφές κάνουμε, μιλάμε σε κόσμια πλαίσια. Αυτό.
1: Μπράβο. Τη διαμαρτυρία δηλαδή την κάνουμε μεταξύ μας. Ναι. Εσύ μια φωνή από το ραδιόφωνο, mm-hmm. άλλη μισή φωνή ακόμα από το ραδιόφωνο. Οι υπόλοιποι όλοι σε μια ησυχία η οποία δεν ξέρω από πού προέρχεται. Υπάρχει κάποιος φόβος, υπάρχει κάτι, υπάρχει, δεν ξέρω. Σύνδεσμος δεν υπάρχει πουθενά. Όσον αφορά τη διαμαρτυρία, έτσι, ωραία, καλά είναι όπως λες τα τσατσατσά και ωραία είναι να μαζευόμαστε στο γήπεδο και να πηγαίνει ο κόσμος και ο σύνδεσμος και όλοι στο γήπεδο. Πού είναι η διαμαρτυρία? Έτσι γίνονται οι διαμαρτυρίες? Όπως εδώ ανέφερες προηγουμένως, ναι. Όπως ανέφερες, Σάκη μου, προηγουμένως, πρωτήτερα δηλαδή, ναι. Είπες ότι οι δίπλα μέσα σε δευτερόλεπτα κινηθήκανε μόλις ακούστηκε το όνομα Σιάο,
0: ναι.
1: Και φέρανε αυτόν με τον τρόπο τους.
0: Ναι, πιέσανε, με τον τρόπο το δικό τους, εννοείται, ναι.
1: Εμείς τι πιέζουμε? Εμείς δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι ο Αριανός, ο κόσμος, όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή, εκτός και αν εγώ είμαι και κάποιοι ακόμα που τα συζητάμε μεταξύ μας και είμαστε σε κάποιο άλλο φεγγάρι ζούμε,
0: ναι.
1: Αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη ευκαιρία, έτσι πως είναι η κατάσταση κομματικά, αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, έχει τα προβλήματά της, άρα αυτό που χρειάζεται είναι πίεση από κάπου. Αν πιεστεί θα πάρεις πραγματάκια. Έχουμε στον ΑΣΥΓΜΑ άτομα τα οποία ασχολούνται και με την πολιτική. Έχουμε σχοινάδες. Έχουμε χίλια δυο πράγματα. Όλα είναι δηλαδή υπέρ μας να πιέσουμε, να ξεκινήσει μια διαμαρτυρία και μια πίεση. Και εμείς αυτό που ακούμε από το πρωί, από δημοσιογράφους που δεν έχω τίποτα με τα παιδιά, είναι και φίλοι μου, έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που ακούμε είναι, περιμένουμε, δηλαδή το μάνα εξ ουρανού, εάν έρθει τότε θα μιλήσουμε. Να το κάνω τι? Να μιλήσω να πω τι? Δηλαδή να περιμένουμε, ενώ έχουμε μικρόφωνα, έχουμε social media, έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε διαμαρτυρία, όπως είπε ένας φίλος, ας πούμε, από τα πληκτρολόγια θα κάνουμε. Ναι, και από τα πληκτρολόγια θα κάνουμε.
0: Εγώ ρώτησα κάτι.
1: Από παντού, από ναι. Κάπου ξεκινάς. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν γίνεται ξαφνικά να κάνουμε ένα κλικ τα δάχτυλά μας,
0: ναι,
1: και να βρεθούμε.
0: Ηρέμηση,
1: και να βρεθούμε. Και να βρεθούμε 15-30 χιλιάδες κόσμος κάτω και να... Από κάπου κάποιος πρέπει,
0: λέω,
1: να κάνει αυτή την κίνηση.
0: Μ' ακούς?
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, σε ακούς.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, άκου να δεις. Έγραψε εδώ πέρα ένα μήνυμα ο Κώστας και λέει ότι η διαμαρτυρία γίνεται στο γήπεδο και όχι στα πληκτρολόγια, γιατί όλοι γράφουν μέσα. Και τον λέω, η διαμαρτυρία γίνεται παντού. Γιατί λέω, είδες εσύ στο γήπεδο, στο παλέ, του έφερα εγώ παράδειγμα, εγώ το φέρνω γεγονός. Είδες εσύ στο παλέ καμία διαμαρτυρία που εκεί, γιατί δεν θέλω και να βάζεις κομμάτι-κομμάτι, είναι ο σύνδεσμος, είναι ο σκηνάς, είναι ο ένας, είναι ο άλλος, είναι ο αλφασίγμα, είναι αυτά. Εκεί υπάρχει όλος ο Άρης, όλη η οικογένεια μέσα στο γήπεδο. Είδες εσύ να εκφράζεται κάποιο παράπονο, όχι, έστω. Λοιπόν,
1: μα δεν υπάρχει μια οργάνωση περί αυτού.
0: Αυτό λέω εγώ λοιπόν. Εγώ το θέτω γενικά το θέμα, αγόρι μου, γιατί και το σύνδεσμο θα τον ξεσηκώσει ο ηγέτης, η διοίκηση. Θα πει ότι εδώ πέρα θέλουμε να πούμε να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή θα πρέπει ο σύλλογος να είναι οργανωμένος, να βάλει μια κατεύθυνση και να ακολουθήσει όλος ο κόσμος. Μην το διαχωρίζουμε. Θα πρέπει να πάμε όλοι ενωμένοι, γιατί κάτω στην Αθήνα μόνο άμα σε δουν ενωμένο θα σε υπολογίσουν. Αλλιώς δεν σε υπολογίζουν. Άμα κατεβαίνει ο κοσμάς κάτω και μιλάει, κατεβαίνει ο ένας, κατεβαίνει ο άλλος, δεν σε δίνουν σημασία. Ναι, μπαίνει από τον αυτή και μπαίνει από το άλλο.
1: Λοιπόν, Σάκη μου, εγώ δεν λέω να πάρουμε τα όπλα και να κατεβούμε.
0: Όχι, ρε, ποιος μίλησε για τέτοια πράγματα, αγόρι. Εγώ μίλησα για συγκεκριμένο πράγμα. Ο σύλλογος να πιέσει και να πει, θέλω κύριε να βρω λύση στο θέμα μου. Έχω πρόβλημα, έχει αδειάσει το γήπεδό μου. Δεν έχω έσοδα.
1: Μα αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν βλέπουμε ότι η κατάσταση αυτή δεν πάει. Δηλαδή βγήκε, στο είπε ξεκάθαρα. Εντάξει, δικαίωμά του αυτό είναι. Δεν μπορώ, θα κάνω διαχείριση. Δηλαδή, εντάξει, okay, αν
0: εντάξει, ρε παιδί, αυτό δικαίωμά του είναι. Δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Δηλαδή, στο θέμα των οικονομικών, δικά του είναι τα λεφτά, αυτό θα κάνει. Μα το είπε ξεκάθαρα. Θα κάνω διαχείριση. Εσύ τι κάνει. Που λες, τι διαχείριση θα κάνει, καλά, άστο.
1: Εσύ θα κάνεις διαχείριση, αλλά εμάς όμως μη μας υπόσχεσαι φούμαρα, εγώ άμα δεν πάρω τίτλο δεν φεύγω από τον Άρη, εγώ και θα τρίβετε τα χέρια σας και μετά τρίβουμε τα φρύδια μας. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, τα νεύρα μιλάω συνέχεια με φίλους, ας πούμε, που εγώ, και είμαστε σε μια φάση εκνευριστική. Κάθε μέρα περιμένουμε να ακούσουμε κάτι και αυτό που
0: και
1: ακούμε
0: εμείς
1: από το πρωί στα ραδιο, και στο ραδιόφωνο, έτσι, από το πρωί, είναι ότι θα συζητάμε, λέει, τα ίδια και τα ίδια. Βέβαια θα συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Τι να συζητάμε,
0: αφού δεν
1: να συζητήσουμε
0: τίποτα
1: για το πώς. Περίμενε λίγο, συγγνώμη. Ναι. Να συζητήσουμε για το πώς έπαιξε η ομάδα, πώς έκανε εκείνο, όχι έκανε build-up, δεν έκανε build-up η ομάδα, όχι ο προπονητής αυτό. Και αυτά θα τα συζητήσουμε. Και το μπάσκετ θα συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή το θέμα που καίει είναι ότι πρέπει να αλλάξει μια κατάσταση. Η κατάσταση δεν αλλάζει. Και αν βγει τώρα κάποιος να μου πει, έλα ρε και άλλαξε την εσύ, μα δεν θα την αλλάξω μόνος μου. Μαζί με εσένα που λες αυτό εδώ θα την αλλάξω.
0: Γι' αυτό είπα εσύ εγώ και ότι εγώ. Όλοι μαζί θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Όλοι μαζί. Μη διαχωρίζετε
1: πράγματα.
0: Έγινε, Κοσμά μου, σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, Πασά μου.
0: Ναι, άντε, καλή
1: σφαίρα.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Κοσμά από τη Γερμανία. Τον έβγαλα τον άνθρωπο γιατί είναι και από μακριά. Όχι, όχι, όχι, όχι, μην αρχίσουμε τα τηλέφωνα. Μην αρχίσουμε τα τηλέφωνα. Τον Κοσμά τον έβγαλε γιατί μου είπε ότι είμαι από τη Γερμανία. Δεν πιάνω εύκολα, θέλω κάτι να πω. Το εξέφρασε. Και είπε, εγώ θα συμφωνήσω εν μέρη με τον Κοσμά. Δεν θα συμφωνήσω, όπως του το είπα και στον αέρα, στο διαχωρισμό. Δεν είναι τι κάνει ο αυτός, τι κάνει εκείνος, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Όχι έτσι. Όλος ο σύλλογος μαζί πρέπει να πάει, γιατί και όλους αυτούς που είπε ο Κοσμάς, σύνδεσμο, σκηνά, ή τον κάθε σκηνά, γιουτίκα, μουτίκα, ξέρω εγώ, όλους αυτούς, αυτούς θα τους ξεσηκώσει ο σύλλογος, δηλαδή η κεφαλή του συλλόγου, που είναι αυτή τη στιγμή ο ΑΣ, και να πει ότι όλοι μαζί θα πρέπει να βαδίσουμε και να κάνουμε αυτό εδώ που ζητάει αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Τι ζητάει ο κόσμος? Μία αλλαγή ιδιοκτησίας που θα δώσει όραμα και ελπίδα. Μην το διαχωρίζουμε. Α, τι κάνει ο σύνδεσμος. Α, τι κάνει ο τέτοιος. Μα τι να κάνουν, αφού δεν υπάρχει κάποια κατεύθυνση. Έχουμε αφήσει τον ΑΣ όλοι να διαχειρίζεται αυτός. Πρέπει να βγει λοιπόν ΑΣ και να πει: εγώ διαχειρίστηκα, έκανα αυτό που ήθελα να κάνω. Από εδώ και πέρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα πρέπει όλοι μαζί τώρα να κάνουμε ένα πλάν 2. Ένα πλάν B, δηλαδή, που το λένε και στα αγγλικά. Πάμε λοιπόν σε μια άλλη κατάσταση. Εκτός αν έχουμε και εμείς επάνω από αυτή και λέμε, εντάξει, δεν πειράζει, ας πάει και αυτή η χρονιά με τον Καρυπίδη. Και ο Καρυπίδη σου είπε ξεκάθαρα και καλά εξηγήθηκε ότι εγώ, φιλαράκια, θα το πάω έτσι το θέμα. Εδώ σας ρωτώ εγώ, υπάρχει κανένας Αριανός που να πει, άσε ρε Καρυπίδη, Άμα είναι να κάνει τη διαχείριση, κάνω κι εγώ. Και μπαίνει μπροστά ένα Ηλιόπουλο, ένα Μελισανίδη που τρελαίνεται για την ομάδα και, και την πάει. Υπάρχει ρε κανένα. Σα είπα, γράψτε κάποιον να πούμε. Γράψτε μου ένα όνομα. Εγώ σα λέω δεν υπάρχει. Σα το λέω ξεκάθαρα. Άντε με κάνετε και φωνάζω. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Μη διαχωριζόμαστε. Δεν είμαστε εσείς, εμείς ή έτσι ή αλλιώς και αυτά. Όχι, αυτό δεν το θέλω. Όλοι μαζί, και ο σύνδεσμος και ο απλός οπαδός και ο παράγοντας και ο ένας και ο άλλος, μπορούμε να ενωθούμε και να βγάλουμε μια κραυγή προς τα έξω, μέσα σε εισαγωγή κραυγή, ότι θέλουμε λύση. Εδώ τώρα, στα μηνύματα του post, μου έστειλε ο Ηλίας Σαλόνικα, μισό λεπτό λίγο να πάω στο post, κάτι μηνύματα. Δηλαδή έχουμε εδώ την ευχάριστη είδηση ότι θα κατέβει και ο Σιάου για να συναντηθεί με τον Μπουένος της Euroliga και βεβαίως τι θα συζητήσουν για το μέλλον του Άρη πάνω στο θέμα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και τώρα έχουμε, ας πούμε, την άλλη, από εκεί που έχουμε το ευχάριστο, έχουμε τη μεγάλη στεναχώρια στο ποδόσφαιρο. Και λέει ο Ηλίας Σαλόνι, τα ίδια παντελάκι με τα ίδια παντελή μου, είμαι νέος και γέρας, αυτός ο ποδοσφαιρικός Άρης μια ζωή στη μετριότητα, καλή εκπομπή Σάκη. Και μου κατεβάζει μετά μια φωτογραφία και μου λέει 2018-19 πέμπτη θέση. Και τώρα μην σας τα λέω, την επόμενη χρονιά πέμπτη, μετά τρίτη θέση τότε που η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ήταν στα μαύρα τους, στα χάλια. Έτσι μόνο καταφέραμε να τους περάσουμε. Τώρα αυτοί έχουν ανέβει, δεν πλησιάζονται η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Μετά το 23 πέμπτη θέση, το 24 πέμπτη θέση, το 25 πέμπτη θέση, το 26 πέμπτη θέση. Μα πέμπτη θέση, έχουμε κολλήσει στην πέμπτη θέση. Ναι, μπράβο, θα πούμε στον Καρυπίδη, που μας έχεις σταθερά στην πέμπτη θέση, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν ήμασταν. Μας πήγες ένα επίπεδο πάνω, ωραία. Τώρα όμως από εδώ και πέρα πρέπει να πάμε στο πιο πάνω επίπεδο και εσύ δεν μπορείς. Και το δηλώνεις και ο ίδιος ότι δεν μπορείς. Και εμείς λοιπόν που ψάχνουμε τώρα να βρούμε τον επόμενο να μας πάει στο ανώτατο επίπεδο για να μπορούμε να χτυπάμε τους άλλους τέσσερις, και το πάμε σαν να τρώμε ριζόγαλο και φρουίζελε. Έτσι το πάμε. Πολύ γλάι το πάμε, να το πω έτσι. Εδώ ρε θα διαμορφώσουμε τη μοίρα του συλλόγου για τα επόμενα τουλάχιστον 50 χρόνια. Και σας λέω ότι δεν υπάρχει ούτε... βεβαίως έκανε μια κίνηση ο ΑΣΥΓΜΑ, έτσι. Πήρε μια μελέτη βιωσιμότητας και ένα χαρτί από την Deloitte για το θέμα του γηπέδου. Ας κινηθεί τουλάχιστον προς τα εκεί. Δηλαδή να βρούμε ένα επενδυτή να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι, όπως βρήκαν οι άλλοι. Θυμάστε τι έγινε, άσχετα μετά που μαλώσανε. Εδώ με ποιον να μαλώσει, αφού δεν υπάρχει κανένας, μόνος του θα παίξει μπάλα. Δηλαδή εγώ θα πρέπει να τα πω αυτά. Κάτι πρέπει να κάνουμε, κάπου πρέπει να κουνηθούμε, από κάπου πρέπει να αρχίσουμε, αφού δεν βρίσκεται στην μπάλα, δηλαδή το να πάρει τις μετοχές. Και γιατί δεν μπορούμε εμείς να βρούμε κάποιον να πάρει τις μετοχές? Τι έχει, κανένα φοβερό ποσόν, όχι μας τρομάζει η Αθήνα, λέει, και αυτό και πού να τα βάλει με τους άλλους τέσσερις, άσε ρε τώρα. Έτσι λέγανε και στο μπάσκετ, να πούμε, και ήρθε ο Σιάου με τον Αντετοκούμπο, εκεί δεν λέγανε, ποιος θα τα βάλει μωρέ με τον Γιαννακόπουλο, ποιος θα τα βάλει με τους Αγγελόπουλους.

Γι' αυτό σας λέω, ακόμα και ο σύνδεσμος θα πρέπει να πάρει μια κατεύθυνση και ο κάθε απλός οπαδός και ο κάθε παράγοντας και τέτοια. Όλοι θα τρέξετε. Αλλά θα πρέπει να πάρει κατεύθυνση από τον αρχηγό. Γι' αυτό λέω, μην διαχωρίζετε. Αυτοί κάνουν έτσι, άλλοι αλλιώς. Όχι. Αλλά η κατεύθυνση υπάρχει. Ή τρέχουν μόνο τρεις άνθρωποι και προσπαθούν να κάνουν κάτι. Γιατί εγώ μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο βλέπω. Ελάχιστοι να πούμε, και βεβαίως και ελάχιστα μας δίνουν και σημασία μέχρι στιγμής. Μόνο υποσχέσεις μας δίνουν, να ξέρετε. Ναι, θα το τακτοποιήσουμε το θέμα. Ναι, θα το τακτοποιήσουμε το θέμα. Αυτές τις υποσχέσεις σας μεταφέραμε κι εμείς από εδώ. Και φτάσαμε αύριο 20 του μηνός.

Γιατί σας είπα ότι κάπου πήγαινε λάθος το πράγμα, ότι άιντε φύγει και άιντε έτσι και άιντε αλλιώς. Μα δεν είναι το θέμα φύγει και κάνε και το μπούλο και τέτοια. Το πάτε λάθος. Μπαίνουμε δυνατά να βρούμε τον επόμενο. Αυτό είναι το τέτοιο. Ασχολείστε με λάθος μεριά. Αφήστε τον Καρυπίδη να κάνει τη δουλειά του μέχρι να βρεθεί ο επόμενος. Εμείς πρέπει να βρούμε τον επόμενο, όχι να λέμε το μπούλο. Το μπούλο, τι το μπούλο, δηλαδή, και μετά, αφού αλφα σίγμα σας λέω ότι δεν θέλει να πάρει, έστω και τώρα ερχόταν ο Καρυπίδης και τους έλεγε πάρτε τις μετοχές, εγώ φεύγω, αναλάβετε εσείς, εφού και εγώ διαχείριση θα κάνω, αναλάβετε τη διαχείριση του ποδοσφαίρου. Το ξέρετε ότι δεν μπορεί. Το ξέρετε, γι' αυτό σταματήστε καλή λευτεριά και το μπούλο και το μούλο και τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Πάτε λάθος, σας λέω. Και λάθος βέβαια κατεύθυνση παίρνετε. Σας είπα, υπάρχει ένας να αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί το ποδόσφαιρο. Αν πει ότι εγώ αφήνω τη διαχείριση σε κάποιον άλλο. Κάποιος ρε κολοκοτρώνης παπαβλές που να πει ναι ρε, εγώ μπορώ να το βαδίσω έστω διαχειριστικά. Εσείς τι νομίζετε δηλαδή, ότι υπάρχουν ας πούμε έτσι τόσο εύκολες λύσεις στο να πάρεις ένα τέτοιο καράβι? Το καράβι είναι δύσκολο, μεγάλο. Θέλει να έχεις και μεγάλα για να το, όπως σας είπα, σας έφερα και παραδείγματα ποιος πήρε την ΑΕΚ και πού την πήγανε. Ποια, τι είναι η ΑΕΚ κάτω στην Αθήνα? Μια λινάτσα και μισή, μια φλοκάτη είναι. Να σας το πω έτσι. Οπαδικά είμαστε ίδιοι. Αυτοί που ξεχωρίζουν οπαδικά σε δυναμική και σε δύναμη είναι οι δυο μεγάλοι από τα παλιά χρόνια που έχουν δημιουργήσει, η κόκκινη και η πράσινη. Οι άλλοι είναι, είμαστε περίπου οι τρεις δηλαδή, οι δυο οι δικέφαλοι του Βορρά, του Νότου και εμείς, είμαστε περίπου στην ίδια δυναμική. Να τα πούμε έτσι στα ίσια και παλικαρίσια. Μπορείς εσύ να βεβαίως και να αναπτύξεις τη δυναμική σου και να πάρεις ένα κομμάτι ακόμα, αν όμως κάνεις ποδόσφαιρο, αν δηλαδή κάνεις κάτι δυνατό. Αν έρθει εδώ πέρα ένας που να πει «Γεια σας, ήρθα, αγόρασα τις μετοχές του Άρη και ήρθα να κάνω τον Άρη πρώτο». Πρέπει να βρεθεί ένας τέτοιος. Και λεφτά να έχει και μάγκας να είναι. Εννοώ μάγκας, καταλαβαίνετε με ποια έννοια, δεν είναι μαγκές να δείρω και να κάνω, όχι. Μαγκιά είναι ότι εγώ θα τα βάλω και με το σύστημα ακόμα και θα κάνω τον Άρη πρώτο, όπως το έκανε ο Ηλιόπουλος της ΑΕΚ, σας πληροφορώ. Και το είπε κιόλας και δημοσίως στα μικρόφωνα με το που πήρε το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Και μπράβο, εγώ του δίνω συγχαρητήρια. Και μπαίνει και με τα καράβια του μέσα στο λιμάνι του Πειραιά και παίζει και τον ύμνο της ΑΕΚ. Ας μπει εδώ πέρα ο δικός μας, ο υποτιθέμενος που θα έρθει με τα καράβια του στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να παίζει τον ύμνο του Άρη. Να σας πω το αντίστοιχο. Άντε να δω. Άντε να δω. Εδώ εμείς είμαστε, σας είπα, μιζαμπλή, φρουίζελε γιώτης και τέτοια παραγωγικά. Δεν το καταλαβαίνετε?

να τα βάζουμε τα πράγματα σε σωστή βάση. Να ξέρουμε πού είμαστε, πού βαδίζουμε, τι είμαστε πραγματικά. Γι' αυτό σας λέω όλα αυτά που σας λέω για το θέμα του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Ας βγει ένας, ρε, όπως βγήκε στο μπάσκετ που είπαν ότι μια ομάδα επιχειρηματιών τότε πρωτού έρθει ο Σιάο, θυμάστε, που είπε είμαστε μια ομάδα επιχειρηματιών και θέλουμε να πάρουμε, να πούμε, τον Άρη και τα λοιπά και τα λοιπά, και ξέρω εγώ, ας έρθει μια τέτοια ομάδα να πει, ρε φιλαράκι, ας την πάρουμε, το πάρουμε εμείς το ποδόσφαιρο. Μέχρι να βρεθεί ο μεγάλος επενδυτής, εσύ έκλεισες τον κύκλο σου, δεν σε θέλει πια ο κόσμος, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Ας θα το πάμε εμείς το καράβι, να πούμε, κάνα χρόνο και τέτοια. Δεν υπάρχει, σας λέω. Δεν έρχονται όλοι. You, me or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Λοιπόν, πάω λίγο γιατί έχει γεμίσει μηνύματα. Να λίγο να αρχίσω να διαβάζω μερικά. Μετά τον Κώστα, λοιπόν, όπως είπα, που σύνδεσα την πρώτη ώρα με την δεύτερη, που μου ανέφερε το παλικάρι ότι οι διαμαρτυρίες γίνονται στο γήπεδο ή στο, γιατί τώρα βλέπω ανάβει και το λαμπάκι του και το ξαναλέω, και όχι στα πληκτρολόγια γίνονται αυτό. Λοιπόν, εγώ του έφερα το παράδειγμα με γεγονός ότι, φίλε μου, το παλέ ήταν γεμάτο, εγώ δεν άκουσα τίποτα γιατί ήμουν στο παλέ, Κώστα μου. Δεν έκουσα, δηλαδή, που λες ότι ναι, το γήπεδο ήταν άδειο, ποιος ήταν διαμαρτυρίες, και το παλέ ήταν γεμάτο. Ποιος είπε κανένας τίποτα, βγήκε κανένα πανό από όλη τη μεριά του γηπέδου. Δεν θέλω, σας είπα, να διαχωρίζω. Μη διαχωρίζετε ο σύνδεσμος τι κάνει. Μια χαρά είναι ο σύνδεσμος. Τι κάνει αυτό, είχε κανένα πανό στα επίσημα, είχε κανένα πανό στο πέντε, είχε κανένα πανό απέναντι από τα επίσημα, είχε κανένα πανό στο κενό εκεί πέρα να είναι ένα πανό από τον ηλεκτρονικό πίνακα μέχρι την μπασκέτα που να λέει δώστε λύση στον Άρη, στην ΠΑΕ Άρη, στο ποδόσφαιρο όπως θες, πέστε το. Πέστε μου, ρε! Τώρα με κάνουν και πάλι και φωνάζω και δεν θέλω να φωνάζω γιατί ακούν και άνθρωποι που είναι ήρεμοι. Λέει, τι φωνάζει αυτός. Ο Απόστολος Άρης Φυρός, Ευρώπη Ολοταχός, Αργιανάρα Κατερίνη. Είσαι ωραίος. Πάμε στο Μάνο από τη Σουηδία. Καλησπέρα στο κίτρινο πειρατικό Λευτεριά στον Άρη. Βάμος Αργιανάρα στην κιτρινόμαυρη Σουηδία. Μάνος Ορθοπαιδικός. Γεια σου, Μάνο μου, Λεβέντη μου. Χαιρετίσματα στην οικογένειά σου και ψηλά το Λάβαρο. Αυτό το ψηλά το Λάβαρο του Άρη εκεί στη Σουηδία και παντού σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Και όπως σας λέω, λοιπόν, αυτόν τον κόσμο για να τον κατευθύνει, είτε είναι τα νεαρά οργανωμένα παιδιά που εκεί μέσα και στο σύνδεσμο και στο πέταλο είναι και δικά μου άτομα, να το πω έτσι, που είναι και γραμμένα στο σύνδεσμο και τα λοιπά, και έχω και δικά μου άτομα και απέναντι από τα επίσημα και στα επίσημα και τέτοια, γιατί όλο το σόκι από πατέρα και από μάνα είμαστε όλοι Άρης. Λοιπόν, πώς εγώ θα διαχωρίσω την οικογένειά μου, το σόι μου, είναι δυνατόν? Έτσι, λοιπόν, μη διαχωρίζετε τον κόσμο και αυτός και έτσι. Εδώ δεν κάνουμε κάτι όλοι μαζί οργανωμένοι. Να βγει ένας, ο ηγέτης, και να πει έτσι και έτσι και έτσι. Θα κάνουμε αυτό όλοι μαζί. Δεν υπάρχει, αγόρι μου, καθοδήγηση στον Άρη. Δεν υπάρχει καθοδήγηση ούτε και σε άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση. Εδώ έπρεπε να υπάρχει όχι συνέντευξη τύπου, έκτακτη συνέντευξη τύπου με το που τελείωσε το πρωτάθλημα. Ταρακουνάμε τα σύμπαντα. Πού είναι? Φρούιζε, λέγει ότις. Πάμε. Ο Άρτζη, αν είδες όλα τα τελευταία διάφορα βαθμολογικά παιχνίδια, θα πρόσεξες ότι η ομάδα έχει όρεξη, τρέχει, προσπαθεί για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτό πιστεύω και για τη νέα χρονιά. Αν ο Θοδωρής αφήσει αυτό τον άνθρωπο να δουλέψει, όσον αφορά τους διάφορους επενδυτές
που έρχονται και δεν έρχονται. Έχω ακούσει τέρατα και σημεία, αλλά δεν πήρα τίποτα σοβαρά. Όταν ανακοινωθεί, αν ανακοινωθεί, τότε ίσως τρελαθώ από τη χαρά μου. Αριανοί πολιτικοί δεν υπάρχουν. Άρτσι μου, τι να πω, ότι έχεις άδικο? Όχι. Συμφωνούμε, συνεχίζουμε, αλλά να ξέρεις ότι το πρώτο κομμάτι του μηνύματός σου αυτή τη στιγμή δεν διαφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου. Δηλαδή, αυτό που λες, γιατί το πας στο αγωνιστικό, ότι πιστεύω τη νέα χρονιά, αν αφήσει αυτόν τον άνθρωπο να δουλέψει, αν αφήσει αυτόν τον άνθρωπο, θα δούμε κάτι διαφορετικό και ξέρω εγώ και τέτοια. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Να ξέρεις, και έτσι δεν μπορεί ο κόσμος ξανά να λέει τα ίδια και τα ίδια και να περιμένει. Τώρα για το θέμα του επενδυτή, τα έχουν πει και τα λέω. Πάω στο μέτρο, τα παίρνω όλα λίγο γρήγορα. Έχει ακουστεί, λέει, κάτι για προπονητή, ρωτάει ο Πέτρος. Στο μπάσκετ, γιατί όλοι μούγκα στη Στρούγκα μέχρι να τελειώσει χρονιά. Λοιπόν, στο μπάσκετ, μετά τη συνάντηση που θα έχουν με την Euroleague, περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν. Και από την ανακοίνωση του προπονητή θα καταλάβουμε. Υπάρχει τρία επίπεδα, δηλαδή αν δεν έχει σκοπό για μεγάλα πράγματα, κρατάς το Μίλσις που είναι ένας καλός προπονητής. Αν έχεις σκοπό για να πάρεις το EuroCup ή τέλος πάντων να το διεκδικήσεις, να πας δηλαδή μέχρι τα τελικά, παίρνεις έναν προπονητή EuroCup παρουτοκαπνισμένο, και αν βέβαια θέλεις για το ανώτατο επίπεδο και το ανώτατο budget, πας στο Σπανούλι. Τώρα βέβαια πολύ καθοριστική θα είναι η συνάντηση αυτή, γιατί για να κατεβαίνει και ο Σιάο στη συνάντηση, καταλαβαίνετε ότι θα παιχτεί χοντρό παιχνίδι. Περιμένουμε. Αλλά πάνω στην ερώτησή σου οφείλω να απαντήσω. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία επίπεδα και θα καταλάβουμε σε ποιο επίπεδο θα κοιμαθούμε. Όταν θα ανακοινωθεί ο προπονητής, τότε θα σας πω περισσότερα πράγματα. Τώρα πάμε στο Χάρη. Καλησπέρα Σάκη, έχουμε και τη φαλακρή την Γκάμπια που βγαίνει. Του έδωσαν και βήμα, λέει, τρομάρα, να διατυμπανίζει ότι μιλάει, λέει, με τον Κάρι, και ο Κάρι του λέει αυτό και αυτό και αυτό. Και του λέει ότι κανένας δεν θέλει τον Άρη μας, είναι, λέει, να τρελαίνεσαι. Είναι καλά αυτό τώρα, μην το τρώτε αυτό τον παπά, ότι κανένας δεν θέλει τον Άρη μας. Αυτό είναι παπάς. Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν. Να θέλουν όλους τους άλλους και να μην θέλουν. Τι έχουμε εμείς, αγκάθια? Πάμε στον Νόντι. Να ακούτε και τα τραγούδια του που διαφημίζονται εδώ. Πες τα ρε Σάκαρε, λέει, φλωρούμπες είμαστε παραγωγικά, δεν ζητάμε τίποτα. Λοιπόν, λέει ο Νόντι. Τα λέω ρε Νόντι, τι να κάνω άλλο. Γιάννης, Σάκη, δίπλα έχουν γίνει, λέει, πλέον αλαζόνες. Λένε ότι μετά την αγορά της Ακαδημίας Χατζιβρέτα, ο Μιστακίδης θα μας κάνει προσφορά για αγορά, λέει, 5 τροπέων από την πλούσια τροπεοθήκη μας. Άσε, θα πούμε και τώρα, επειδή πήγε σε αυτό, θέλω να μιλήσω για τον μπάσκετ, αλλά περιμένω τώρα να γίνουν κάποια πράγματα, να μιλήσουμε και λίγο, γιατί επειδή είπες τροπεοθήκη, τώρα μιλήσουμε και λίγο και για το μουσείο του μπάσκετ. Ο Χρήστος, έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Ρεσάκη, αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να αλλάξει με πρώτο τον κόσμο, πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα προς όλους. Μα κάποιος πρέπει να σε καθοδηγήσει για να αλλάξεις και την νοοτροπία σου και την κουλτούρα σου σαν κόσμος. Γιατί 50 χρόνια έχουμε αποχαυνοθεί. Μην νομίζω ότι μερικοί λένε καλά, οι Αριανοί, λέει, στο μεγαλύτερο ποσοστό, λέει, είναι, ξέρω εγώ, βλάχες, είναι ηλίθιοι, είναι, ξέρω εγώ, είναι έτσι, είναι έτσι. Οι Αριανοί προς τους Αριανούς τώρα, έτσι. Αφήστε τη λένε, ξέρει, πάντα θα σε κατηγορούν αφού δεν σε γουστάρουν. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε μεταξύ μας. Αυτόν όλο το λαό για να τον ξυπνήσει κάποιος και να τον φέρει σε μια αντίδραση ωφέλιμη για το σύλλογο, θα πρέπει να είναι αυτός ο ηγέτης που θα εμπνεύσει. Ο Καρυπίδης δεν το έχει αυτό. Ξεχάστε το. Δεν μπόρεσε ποτέ να εμπνεύσει τον κόσμο και να τον έχει δικό του και να τον σηκώνει στα χέρια, έστω στις αρχές που έκανε και καλά πράγματα. Ποτέ του δεν μπόρεσε να ενωθεί.
Αυτό νομίζω ότι είναι χάρισμα σε έναν ηγέτη, αλλά για να βρεθεί ένας τέτοιος ολοκληρωμένος, να έχει λεφτά, να είναι μάγκας και να τα βάλει με το σύστημα και τέτοια, και να μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο, αυτό θα είναι μόνο θαύμα Θεού να μας έρθει. Και τι λέει μετά ο Χρήστος? Ένα ευχάριστο γεγονός την Κυριακή στο Χαριλάο, αρκετά μικρά παιδιά στο γήπεδο με φλόγα στην καρδιά. Ναι, φλόγα στην καρδιά θα την έχουν, αλλά για πόσα χρόνια θα την έχουν ακόμα τη φλόγα? Μην σβήσει να πούμε, και μετά δεν έχουμε ούτε σπίρτο. Για αυτά τα παιδιά κυρίως πρέπει να αλλάξουμε την ιστορία της Αριανάρας μας εμείς. Δεν υπήρχε κανένα διάφορο μάτσι, πέμπτη θέση έδωσε κοντά στα 700.000, λέει ο Χρήστος. Τέλος πάντων έδωσε ένα ποσό όντως. Τώρα τι ποσό είναι αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπωσδήποτε όποια θέση καταλαμβάνεις καλύτερη στη βαθμολογία, παίρνεις και περισσότερα λεφτά και από τους χορηγούς και από τα τηλεοπτικά και τέτοια. Έτσι είναι και στο μπάσκετ, να ξέρετε. Και στο μπάσκετ, αν καταφέρουμε να προκριθούμε με την ΑΕΚ, θα πάρει ο σύλλογος και κάποια χρήματα παραπάνω. Γιατί θα μπει στην τετράδα, θα πάρει άλλα λεφτά από το τηλεοπτικό, από την ΕΡΤ δηλαδή που μεταδίδει το μπάσκετ κτλ. Κτλ. Γιατί θα δώσει και περισσότερους αγώνες και θα είναι στην τετράδα. Πρημοδοτούνται, ρε παιδί μου, οι θέσεις. Και εδώ πέρα για να υπάρχει ένα δέλεαρ και στην πέμπτη θέση του ποδοσφαίρου, πρημοδοτείται. Για να έχει και ένα ενδιαφέρον. Αλλιώς τώρα τι παίζουν αυτοί? Ποιος θα πάρει την πέμπτη θέση, και ειδικά τώρα που δεν έβγαζε και στην Ευρώπη. Για να ξέρετε έτσι και πέντε πράγματα πάνω σε αυτά. Τι ώρα πήγε, ρε? 47. Μάλιστα. Λοιπόν, μαζί λέμε τον πόνους των τηλεοπτικών και δεν νομίζω ότι δεν το ήθελαν και οι υπόλοιπες ομάδες. Ναι, καλά, εννοείται. Λέει ο Χρήστος και τελειώνει με αυτά τα μηνύματα. Θα διαβάσω και τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο Viber. Να τελειώσω λίγο με το post για να μην αφήσω παραπονούμενο κανέναν, και ήρθανε κι άλλα. Μισό λεπτό.

Λοιπόν, πάμε μετά του Ηλία τα μηνύματα. Ο Γιάννης από το Βόλο, καλησπέρα Σάκη. Κάρι γερά, η πέμπτη θέση είναι κοντά. Ο Θόδωρος, γεια σου ρε Θόδωρε, καλησπέρα και καλή εκπομπή Σάκη, να είσαι καλά Θόδωρε μου. Ο Σταύρος, καλησπέρα Σάκη, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ Σταύρο μου. Ο Στάθης, άρε Σταθάρα, του Μπιωτάκη. Αλάνη μου, αδερφέ μου, καλή εκπομπή αδερφέ μου, μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο του Άρη μας. Και μου έχει ένα αυτό ότι είσαι πρώτος, να είσαι καλά Σταθάρα μου. Ναι, εφόσον δεν γίνεται τίποτα, βέβαια θα υπάρχει απογοήτευση, όπως λέει ο Στάθης. Ο κόσμος περιμένει κάτι μεγάλο, κάτι δυνατό, όχι απλά μόνο να αλλάξει μια κατάσταση, για να έχει όραμα, και πιστεύω ότι του χρόνου θα μπορέσεις να αρχίσεις να δημιουργείς κάτι και να χτυπήσεις τους άλλους σε μερικά χρόνια, γιατί σίγουρα, αλλά από το μέγεθος του επενδυτή θα καταλάβεις τι μπορείς να κάνεις. Ο Καρυπίδης ήρθε, σε σταθεροποίησε στην πέμπτη θέση. Αυτό είναι, τα βάνιασε. Τα είπαμε αυτά. Έχει διψήφιους μήνες και. Δηλαδή από πέρσι μάλλον φαίνεται εκείνο. Αυτό είναι. Μα αφού το καταλαβαίνεις και από τον budget του, άμα δεν ανέβει το budget, πώς θα χτυπήσεις τους άλλους που οι άλλοι έχουν φτάσει να έχουν budget 40 και 50 εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο, και 30 και 25 και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Πώς θα τους τυπήσεις αν εσύ πας με τα έσοδα, έξοδα και άντε και να βάλουμε και κανένα φραγκάκι και ξέρω εγώ. Δεν γίνεται έτσι. Και χωρίς να φτιάχνεις γήπεδο. Πώς θα ανεβάσεις τα έσοδα σου. Και θα πρέπει ένας να μεγαλώσει τα έσοδα του Άρη που θα έρθει, να τα βάλει με το σύστημα και βεβαίως να βάζει και από την τσέπη του, γιατί έτσι γουστάρει να τα βάλει, γιατί θέλει, λέει αυτή σιγά ο άλλος θα έρθει, δεν είναι αριανός να βάζει για τον Άρη. Ο άλλος γουστάρει ρε, να είναι πρώτος να πάρει το πρωτάθλημα, να κάνει τα γούστα του, όπως τα έκανε ο Ηλιόπουλος. Τι τα έβαλε ο Ηλιόπουλος, να πούμε, για να κάνει τα γούστα του, και τα έκανε και το κύπελο και μπήκε και με τα αμάξι και πάρε και τα drift και πάρε και τις μπαντιές και ξέρω εγώ, και είναι πρώτος μάγκας τώρα και θα βγαίνει να μιλάει παντού. Αλλά άφησε το Ριμπάλτα να κάνει δουλειά, άφησε τον Νίκολης να κάνει δουλειά, άφησε αυτούς που είναι γνώσεις του αντικειμένου να κάνουν δουλειά. Εσύ σαν ηγέτης απλώς επιλέγεις τα κατάλληλα εργαλεία, όπως είναι ένα συνεργείο που έχει τα κατάλληλα εργαλεία να μπορεί να δουλέψει με τα αυτοκίνητα που έρχονται με βλάβες. Άμα χώνεσαι παντού χωρίς να ξέρεις, και γιατί δεν μπορεί να ξέρεις όλα τα αντικείμενα, όλοι οι άνθρωποι είναι γνώστες κάποιων συγκεκριμένων αντικειμένων, οι γιατροί στο τομέα τους και τέτοια, δεν μπορούν να ξέρουν να παραφτιάξουν τη μηχανή του αυτοκινήτου. Οι πιο άσχετοι στα αυτοκίνητα ήταν οι γιατροί και οι δάσκαλοι κι αυτοί. Γεια σου, Φώτη.

Όπου χαμός γίνεται από τα μηνύματα, να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά. Μου κάνατε φοβερή παρέα. Φοβερή παρέα. Λοιπόν, συνεχίζω για να σας προλάβω όλους. Α, και λέγαμε για την οδήγηση, γιατί το αντικείμενο το γνωρίζω και πολύ καλά με τα αυτοκίνητα και τέτοια, και με οδήγηση και με όλα αυτά, τέλος πάντων. Οι πιο άσχετοι ήταν οι γιατροί, οι δάσκαλοι και τέτοια. Ο καθένας είναι στο αντικείμενό του. Εσύ είσαι γνώση του αντικειμένου αυτού, σπούδασε, έχεις εμπειρία και τέτοια, θα πας εκεί. Εσύ εκεί, εσύ εκεί, και μετά όλοι αυτοί συνεργάζονται και φτιάχνουν μια ομάδα. Είδατε τι είπε και ο Νίκολιτς, ότι ευχαριστώ το staff τους, αυτούς, γιατί όλοι αυτοί δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα, με βέβαια ηγέτη αυτό να είναι. Ο Ριμπάλτα έπαιρνε τις αποφάσεις στο θέμα αυτό και τις κατάλληλες επιλογές και σε παίχτες και σε τέτοια, και το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο που είναι οι μεταγραφές, ενισχύθηκαν και με και άλλους παίχτες και άλλο center for. Είχαν πόσους center for. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία center for στον Άρη. Κουαμέ, Καντεβέρε και Μωρόν. Άμα θα έρθει ένας που έχει φράγκα, θα πρέπει να τους κρατήσει και τους τρεις. Τρεις, Ζήνη, Βάργκας, Γιώβιτς. Οι άλλοι, τα άλλα τα κοτόπουλα εδώ πέρα, ψάχνουν για center for. Πήρε και το Βάργκας τον Ιανουάριο. Ένα παίχτη έτοιμο, γκολτζή που έβαζε γκολ, ήρθε εδώ, πατ, παστέλωσε. Πήραν κάποιες νίκες παραπάνω χάρη σε αυτά τα παστελώματα. Εδώ όμως τώρα εμείς κινδυνεύουμε του χρόνου, όχι να κρατήσουμε τους τρεις, να φύγουν αυτοί οι 5-6 παίχτες που έχεις καλούς, να φύγουν. Άντε ξανά από την αρχή. Πια και κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Γιατί δεν μπορούμε, ο ένας ζητάει τόσο, ο άλλος τόσο, μα εδώ είναι που λέμε για το budget. Εδώ είναι ότι θα τα χώσω, θα τους κρατήσω αυτούς τους τρεις, θα κρατήσω δηλαδή αυτά τα άτομα που αξίζουν και θα τους πλαισιώσω και με άλλους 5-6 τέτοιους και να πας να διεκδικήσεις. Αλλιώς τι να διεκδικήσεις του χρόνου. Ναι, και τους τρεις και το Μωρόν ακόμα θα το κρατήσεις, γιατί είναι και ο Μωρόν, αν θα δει ότι έρχονται παιχταράδες και τέτοιοι, θα πάρει ξανά μπρος. Γιατί η τέχνη του γκολ δεν ξεχνιέται, παιδιά. Αυτός είναι γεννημένος, να πούμε, παστελωτής. Άσε τώρα που τα έχει παρατήσει και τέτοια να μου. Με αυτά που βλέπει, όπως έρχονται και οι υπόλοιποι που ήρθαν να μου, παίξαν λίγο και μετά τα παρατήσαν, γιατί βλέπουν ότι δεν τραβάει. Στο Ράστιτς Χόγκλα δεν πρέπει να τους ενσωματώσει και με άλλους. Ο Φαμπιάνο φέτος στα center back, να πούμε, του βγήκε η γλώσσα. Πάλι να παίζει όλα τα παιχνίδια, να πούμε, και 90 λεπτά. Θέλεις center back. Θέλεις back. Τώρα το πάω και λίγο στο αγωνιστικό, έτσι λίγο να δώσουμε, ρε παιδί μου, και λίγο άλλο το πίπερο στην υπόθεση. Έρχεται λοιπόν ένας που θα βάλει τους κατάλληλους και για το παρασκήνιο και για το θέμα της διατησίας και για το θέμα της ομοσπονδίας και θα πλαισιώσει αυτή την ομάδα. Αν δεν έρθει αυτό, ετοιμαστείτε να δείτε ποιους θα πουλήσουμε για να μπορέσουμε να βγούμε την καινούρια χρονιά. Και δεν μιλάω τώρα για Διαντή και Μότζο, αυτούς ξεχάστε τους. Πάμε στα μηνύματα. Γιώργος. Έλα Γιώργη, πάμε. Τι λέει. Και εδώ λέει, δικοί μας λέει, μιλάνε για την Eurovision, πρέπει να βγει ο ΑΣ να μιλήσει. Καλά, εντάξει τώρα, άμα είναι να μιλάμε για τον Άρη και να μιλάμε για την Eurovision, άστο. Τι να μιλήσουμε εκεί πέρα τώρα, μη με ανοίγεις το στόμα μου ρε Γιωργάκη αγόρι, άσε με σε παρακαλώ τώρα. Τσιρίζουν εκεί πέρα λες και άντε να μην πω καμιά κουβέντα και παρεξηγηθούμε εδώ. Πάμε στο Γρηγόρη. Χαιρόμαστε να σε ακούμε ρε Σάκη, μα είναι δυνατόν να σε καλά ρε φίλε. Τι λέει, α όχι, έχει κι άλλο πιο μπροστά. Καλησπέρα, πρέπει να συνεχίσεις να κάνεις εκπομπές, είσαι ωραίος. Φώναξε ξανά τον Τάσο και γενικά άτομα που θέλουν την αλλαγή ανεφόρων. Μπλέξαμε. Επίσης ο σύνδεσμος
Οφείλει να αρχίσει εκπομπές με ξεκάθαρη στάση. Η ηγεσία λέει ότι τα παιδιά που ακολουθούν έχουν ξεκάθαρη στάση. Αυτό δεν το κατάλαβα, Γρηγόρη μου, στείλε λίγο μια επεξήγηση. Για να καταλάβω τι εννοεί το... Χαιρόμαστε να σ' ακούμε, μα είναι δυνατόν χθες εδώ να μας βάζουν Eurovision, ρε φίλε, ποιος έβαλε Eurovision, δεν ξέρω. Σοβαρά σας λέω. Μην κλείσει, συνέχισε την εκπομπή, λέει, μέχρι να... Μέχρι να φύγει, εννοείς για τον Γκάρι. Εμένα σας είπα, δεν είναι το θέμα να φύγει. Αν βρεθεί επενδυτής, θα φύγει. Το θέμα είναι να βρεθεί επενδυτής. Μην πάτε σε αυτό, πάτε στο επόμενο στάδιο, όπως λέμε και στα παιχνίδια, τα game. Στο επόμενο επίπεδο. Το επόμενο επίπεδο είναι πρέπει να ανασυνταχθούμε και να βγούμε δυνατά στην αγορά να... και βέβαια στην Αθήνα κυβερνητικά. Για να βρεθεί αυτός ο επίλεκτος ηγέτης, να το πω έτσι, που θα πούμε ναι ρε παιδιά, αυτός ταιριάζει σε εμάς. Γιατί σας είπα πως πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του. Δεν είναι απλά να φέρουμε έναν εδώ που έχει λεφτά και είναι νοθρός και με πηγαίνει βόλτες από εδώ και από εκεί. Ο Σιάο ναι μεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που δεν έτσι, ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα, αγαπάει βέβαια πάρα πολύ το μπάσκετ, αλλά έχει και δίπλα του Αντετοκούμπου, που είναι οι προσωπικότητες του παγκοσμίου μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Δεν ήρθε έτσι μόνος του, και από πίσω υπάρχει, όπως σας είπα, και η Octagon, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μανατζερική εταιρεία από θέμα παιχτών, και έτσι έχει δέσει εκεί το γλυκό και έχουμε και ανθρώπους με λεφτά και ανθρώπους γνώστες του αντικειμένου και ανθρώπους παγκοσμίου φήμης που επηρεάζουν καταστάσεις και πρόσωπα. Κάτι τέτοιο ολοκληρωμένο πρέπει να βρει και ο Άρης στο ποδόσφαιρο. Εκεί πρέπει να κάνουμε φόκους. Λέει ο Γρηγόρης ότι τα παιδιά, λέει, έχουν, λέει, ξεκάθαρη στάση. Κοίτα να δεις τώρα, εδώ που αναφέρεσαι, Γρηγόρη, δεν θέλω εγώ να αναφερθώ, γιατί θα... πώς να σε πω, αυτό πρέπει να βγει να το πει ο καθένας που ηγείται ενός κομματιού του Άρη. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους. Εγώ όμως ξέρω ότι αν μιλήσει ο μεγάλος ηγέτης αυτή τη στιγμή του Άρη, δηλαδή ο ΑΣ, τότε όλοι θα ενωθούν κάτω από αυτή την ομπρέλα και θα πάμε. Γι' αυτό σε λέω, μην διαχωρίζεστε. Όχι αυτή του συνδέσμου, όχι η άλλη του άλλου συνδέσμου, όχι η άλλη του τέτοιου, όχι... Εδώ δεν μιλάει ο σύλλογος γενικά. Τι θέλετε να κάνουν οι άλλοι? Δηλαδή εσείς τώρα με λέτε ότι πάμε, ας το πούμε, στη μάχη, έτσι, και είναι μπροστά η στρατηγή και ο επικεφαλής των στρατηγών και τα λοιπά, και γυρνάνε προς τους στρατιώτες και τους λένε τι θα γίνει ρε παιδιά, γιατί είστε μοιρασμένοι, τι θα κάνουμε, για πέστε μας, και ας πούν οι στρατιώτες τι θα κάνουμε, πώς θα πάμε να πολεμήσουμε. Ο ηγέτης δίνει το σχέδιο, οι άλλοι το παίρνουν και το εκτελούν κατά κομμάτια, όπως έκαμνε και ο Μέγας Αλέξανδρος, έδινε στους υπόλοιπους στρατηγούς Παρμενίων κτλ. Κτλ. Και έλεγε εσύ από εκεί, από εδώ, από εδώ, εσύ θα πάτε έτσι, θα κάνετε εκεί, εσύ θα παίξετε αυτή την παγίδα, εσύ θα κάνετε αυτό. Εδώ εμείς τίποτα, ο καθένας κάνει τι θέλει, να πούμε, όπως θέλει και όπως το... Υπάρχουν κάποιες, τέλος πάντων, να το πω πάνω στο θέμα αυτό που αναφέρεσαι, κάποιες έτσι πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι μεμονωμένες και είναι κομμάτια. Δεν εμφανίζεται, εγώ τον Άρη δεν τον βλέπω, κρίμα, και το είχα πει, δεν εμφανίζεται ενωμένος.

μια συνέντευξη τύπου συντομότατα που να δώσει κατεύθυνση και να ξέρει, για να ηρεμήσει και ο κόσμος. Να πει, ξέρω εγώ, αυτό, αυτό και αυτό. Α, ωραία. Τι θα κάνουμε, θα πάμε, δεν θα πάμε, θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε, θα πάμε δεξιά, θα πάμε αριστερά, θα πάμε ίσια, θα πάμε πίσω, θα κάτσουμε εδώ που καθόμαστε. Τι θα κάνουμε. Σάκη λέει, κάνει εκπομπές, λέει ο Γρηγόρης. Κάνω ρε αγόρι μου, αλλά δεν έχω ελεύθερο χρόνο πολύ. Μία εκπομπή μπορώ να κάνω την εβδομάδα, άντε το πολύ να τις κάνω ξανά δύο. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να... Πώς να δεις και ότι υπάρχει κίνηση, υπάρχει δηλαδή κόσμος που περνάει από ένα μαγαζί και να πεις, ναι ρε, θα δουλέψω κι άλλο, να πούμε, θα το βάλω το μαγαζί να διανυχτερεύει κιόλας, αφού έρχεται ο κόσμος, το αγαπάει, ψωνίζει, κάνει ραν, μεταφορική έννοια, έτσι. Όταν εδώ πέρα εγώ βλέπω φρουίζε, λέει γιο της να μου και τέτοια, και βλέπω ας πούμε έτσι μια light κατάσταση, τι να κάνει, και όλο το 24ωρο να κάνεις, οχ, ρε εσύ, πέρασε η ώρα. Γρηγόρη μου, φεύγω, πάμε στον Βασίλη. Σε ευχαριστώ για τα μηνύματα και όλους. Γιατί ήρθε και ο Φώτης τώρα να αναλάβει. Ο Τάσος, καλησπέρα, καλησπέρα Σάκη, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε και τι θα κάνουμε. Πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι όλοι μας, ο εξιντάρης. Εννοείται, αλλά πρέπει να υπάρχει, σου είπα, κατεύθυνση από το ηγέτη που είναι ο ΑΣΥΓΜΑ αυτή, μην το ξαναλέω τα ίδια. Να μπούμε σε μια ράγα τώρα και να αρχίσουμε να... Θα διαβάσω, Γιώργο μου, το τελευταίο, συγγνώμη, γιατί πρέπει να διαβάσω και τα υπόλοιπα. Το άσχημο είναι, λέει, οι νέες γενιές μεγαλώνουν σε έναν ελληνικό αθλητισμό που ο Άρης κάνει το κουμπάρσο στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ήμασταν μια υπερδύναμη με πολλά τρόπαια στο παρελθόν. Από πού να ξεκινήσει, από αυτοκρατορία, από ποδόσφαιρο που σάρωνε τα πρώτα τα αθλήματα και τις έδωξες πορείες στην Ευρώπη, από το βόλεϊ, την κολύβη, στο στίβο κτλ. Κοιτάξτε, εννοείται ότι οι νέες γενιές, αν δεν δουν τώρα κάτι, τι να τους αφηγήσει εσύ την ιστορία και το παρελθόν. Εντάξει, το ακούνε, να πούμε, σαν παραμύθια, όπως ακούγαμε από τους παππούδες παραμύθια για να κοιμηθούμε. Κάπως έτσι τα ακούν και αυτοί. Θέλουν να τα ζήσουν, θέλουν να τα δουν. Εντάξει, εγώ τους λέω, τα λέω τα δικά μου, ότι ο Γκάλης τότε είχε έτσι και αυτά. Και, εντάξει, αλλά θέλουμε να τα ζήσουμε κι εμείς. Θέλουν να ζήσουν χαρές, θέλουν να ζήσουν, να πούμε, έντονες καταστάσεις, μεγάλες νίκες, πορείες στην Ευρώπη και τέτοια. Περιμένουν πότε θα ταξιδέψουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και να, με κερκιδάρες και τέτοια, όπως είχε γίνει μέσα στο Μάντσεστερ, όπως είχε γίνει μέσα στη Μαδρίτη με την Ατλέτικο κτλ. Και το άλλο που λες έτσι περιληπτικά, θα το διαβάσω, Γιώργο. Που έπαιζε, λέει, και αναρωτιέμαι, μόνο για τα πανηγύρια και τις χαρές είναι η πολιτική. Α, είδα, λέει, πολιτικούς στο παλέ, ενώ στο ποδόσφαιρο, ναι. Ποιος θα πάει τώρα στο ποδόσφαιρο, ρε, από τους πολιτικούς? Όπως λες, έρχονται εκεί για τα πανηγύρια, μπιζμπιζέ, μας είδατε, ήρθαμε. Όπως έρχονται στις βασιλόπιτες, σου λέω, και στις εκδηλώσεις, για να φανούν ότι ήρθαμε, ότι τιμήσαμε δηλαδή την πρόσκληση, ας πούμε, του Άρη και ήρθαμε στη βασιλόπιτα, σκασίλα μας μεγάλη. Και άμα ήρθατε στη Βασιλόπουλα, αν δεν είναι να κάνετε τίποτα, μην ξανάρθετε κιόλας. Γιατί τυχαίνεται και το φλουρί και δεν μπορούμε να το τύχουμε εμείς. Άιντε. Και λέει ότι μετά για το παλέ, ότι με τις εργασίες που θα γίνουν, χρειάζονται, λέει, 9 υπογραφές από φορείς για να ξεκινήσουν τα έργα. Εδώ που θέλουν σμπροξήματα για να πέσουν οι υπογραφές γρήγορα. Ο Κοσμάς, γεια σου Σάκη, να είσαι καλά, να σε ακούμε. Γιώργος, Νέα Υόρκη, να είσαι καλά και εσύ πάλι. Όχι Νέα Υόρκη, λέω, Νέα Μάκρη, συγγνώμη. Πώς φάνηκε έτσι. Νέα Μάκρη, να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Όλοι να είμαστε καλά, οι Αριανοί, και να γίνουμε ακόμα καλύτερα στην υγεία μας μόλις ακούσουμε αυτό που θέλουμε. Αυτά λοιπόν από μηνύματα, σας ευχαριστώ πολύ. Να έρθει και ο Φώτης να συνεχίσει το πρόγραμμα και τα λέμε την άλλη Τρίτη. Μακάρι να γίνει κάτι και να έρθουμε να κάνουμε καμιά έκτακτη εκπομπή, είτε για τη συνέντευξη τύπου, είτε ακουστεί κάτι δυνατό και ωραίο. Για να αλλάξει και το καλοκαίρι μας.

0: Θα είναι πιο χαρούμενο. Πάμε λοιπόν. Σας χαιρετώ. Φώτη, ετοιμάσου.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το βάλε, το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
14: Smart Finance.
13: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
14: Smart Finance.
13: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
14: Smart Finance.
13: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
13: Digital Markt.
12: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
10: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Yellow Radio 4.7. Ακούτε την εκπομπή Οδική Κοινωνικής Επιβίωσης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Φώτης Αναστασιάδης, σήμερα μοναχούλης στο στούντιο, γιατί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε Κωνσταντίνο Τσαμπτσουκάκη για να ακούσουμε, να πάμε μια βόλτα και στο μπάσκετικό υπερθέαμα το οποίο βιώνουμε τη φετινή χρονιά. Όχι τόσο, θα μπορούσα να πω, παικτικά, αν και υπάρχουν και βραδιές που παικτικά ήταν, το προσέφερα αυτό η ομάδα, αλλά κυρίως υπερθέαμα εξωγηπεδικό με όλα τα φώτα που έχει τραβήξει πάνω του η έλευση Σιάο, με Γιάννη Ντοκούμπο, με Θανάση Ντοκούμπο πάλι στο γήπεδο και ούτω καθεξής, θα τα δούμε όλα. Εκτάκτο σήμερα πίσω από τα μικρόφωνα, καθώς έγινε μια αλλαγή στο πρόγραμμα σήμερα της σημερινής ημέρας με την αυριανή για την συγκεκριμένη εκπομπή και για την εκπομπή της οποίας πήραμε τη θέση. Μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε και το κάναμε, οπότε μας έχετε συνηθίσει τα τελευταία 6 και πλέον χρόνια στο 10-12 της Τετάρτης. Για αυτή τη εβδομάδα θα μας ακούσετε την Τρίτη. Ζεστά μπήκατε κι εσείς, από ό,τι βλέπω, και πολύ καλά κάνατε. Ξεκίνησατε τα μήνυματά σας τον κυριότερο τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή. Ξεκινάω από το Facebook. Εκεί πέρα που έχουμε τον Γιάννη τον Λιγερό, λέει: «Καλησπέρα αδέρφια και καλή εκπομπή». Γεια σου Γιάννάρα μου. Ο Μάρκος ο Πολατίδης, ο αδερφός, λέει: «Καλή εκπομπή παιδιά, μόνο Άρης». Ο Άξιο Πρόεδρος λέει: «Τιμή και μνήμη στους γενοκτονηθέντες πόντιους από ένα λαό που δεν έχει ούτε πολιτισμό ούτε αξίες παρά μόνο ποινικό μητρό. Ο Πόντος ζει και θα ζει στις ψυχές μας αιώνια». Έτσι ακριβώς, Πρόεδρε. Μέρα μνήμης για, όχι μόνο για, για τους πόντιους, για όλους όσους, όσους σέβονται, τιμούν και δεν ξεχνούν την ιστορία και αυτά που έχει γράψει αυτή. Και ο Ευθύμης ο Χαλιαμπάς λέει: «Καλησπέρα από Αθήνα». Έχουμε επίσκεψη εκεί πέρα στα παιδιά. Πολλά πολλά φιλιά εύχομαι στην κίτρινο Αθήνα για αργιανίδικους λόγους.

Ενώ και στο Viber βλέπω ότι ξεκινήσατε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα Φωτελάνη, γεια σου Γιώργο. Έτσι λοιπόν νωρίτερα έχεις ανεβάσει και αυτό που πάντα τιμάει η ΠΑΕ αυτή τη μέρα, την ημέρα μνήμης, την 19η Μαΐου, μνήμης και πένθους, όπως χαρακτηριστικά λέει, για τα θύματα της γενοκτονίας των ποντίων. Οπα, εδώ πέρα είχαμε γραμμούλα, χάσαμε γραμμούλα, έπεσε, δεν πειράζει, ξαναπάρω φίλους να πάρει θέμα.

Ο Γιώργος έρθε και αυτός στην παρέα μας. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος μεταφέρθηκε από την Τετάρτη στην Τρίτη, από αυτούς που μεταφέρθηκαν, όπως και οι προηγούμενοι που ανέφερα. Καλησπέρα, τιμάμε τον Πόντο και τους νεκρούς μας. Τεράστια σημασία στη συνάντηση ΣΥΑΟ με τον ΣΕΟ της Ευρωλίγκας. Όσο για το ποδόσφαιρο, ναι, δεν το γουστάρω, ναι, μαζί σας, αλλά ρε παιδιά, μέχρι να έρθει η πρόταση, δεν θα πρέπει ο Καρυπίδης να ξεκινήσει το σχεδιασμό. Αυτό δείχνει ότι δεν αφήνει την ομάδα στο έλεος. Λοιπόν, θα πάρω την πάσα, Γιώργο, από το μήνυμά σου. Εντάξει, αυτά τα 35 λεπτά της πρώτης ώρας που έχουν απομείνει, εννοείται ότι θα πηγαίναμε ποδοσφαιρικά. Θέλω να αφήσουμε λίγο στο τέλος για να κάνουμε μια γύρα στην Ευρώπη, καθώς συμβαίνουν πολλά πράγματα. Βασικά, συντομία μπορούμε να... Όχι, μετά. Καλύτερα μετά. Να αφήσουμε χρόνο να πάμε σε εκεί, να έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε Southampton, έχουμε Real, έχουμε Manchester City. Υπάρχουν θεματάκια, θα τα συζητήσουμε και αυτά, αλλά δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε αλλιώς την εκπομπή μας μη σχολιάζοντας τα δεδομένα τα οποία πλέον υφίσταται στον ποδοσφαιρικό Άρη. Από το πρωί, από νωρίς το πρωί, έγινε γνωστό ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια, ή τουλάχιστον αυτό λέει το συμβόλαιό του, το συμβόλαιο που υπέγραψε, θα υπογράψει, φαντάζομαι, για να είναι επίσημο, το έχει υπογράψει κιόλας, καθώς σήμερα έγινε μια κρίσιμη ουσιαστικά κουβέντα που περιμέναμε ανάμεσα στον Θόδωρο Καρυπίδη, τον άνθρωπο ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις για την ΠΑΕ Άρης, με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτά που είπανε τα βρήκανε, να το πω έτσι, μεταξύ τους, που στο τέλος ημέρας αυτό είναι το σημαντικό για αυτούς τους δύο ανθρώπους και για τον κύριο Ρέγες, υποψιάζομαι, φαντάζομαι. Και κάπως έτσι ο Μιχάλης Γρηγορίου αποφασίστηκε να είναι αυτός ο οποίος θα τρέξει την προετοιμασία της ομάδας και θα εξαντλήσει το συμβόλαιο των 2 ετών. Μακάρι να είναι τόσο πετυχημένος ώστε να το διευρύνει κιόλας, αλλά η ιστορία μας έχει δείξει διαφορετικά πράγματα. Και όχι πολύ παλιά η ιστορία. Έτσι, εδώ στα... Άντε, πάλι δύο πράγματα είχαμε. Φαντάζομαι θα διορθωθεί. Δώστε μου λίγο μισό λεπτάκι.

0: Για να κάνουμε μια προσπάθεια, θα δούμε αν επανήλθαμε στο κομμάτι των γραμμών. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Βούτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραία, εντάξει, όλα καλά με τις γραμμές.
1: Γεια σου, Βούτη.
0: Τι κάνεις, Αβραμ, πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Χαίρομαι.
1: Ρε, Βούτη, συγγνώμη. Αυτά τα έλεγα εγώ, με κοροδεύατε γιατί... Δεν πρόκειται. Στο λέγω, ποιος ρε.
0: Τι δεν πρόκειται?
1: Δεν πρόκειται να φέρω επενδυτή.
0: Εντάξει, και τι να κάνω.
1: Εντάξει, ναι. Ποιος θα τρέξει, ποιος θα έρθει σίγμα, ρε. Ποιος θα έρθει σίγμα, τι κάνω, τι ρε. Άσε, φωτεί το φωτεινό, σαν το άρμα, ρε φωτεινό, να σου πω, γιατί πρέπει
0: να μου πεις.
1: Συγγνώμη, γιατί τους ομάδες, πώς θα σου επενδυτή και εμείς μου. Πώς σου, πες τους εσύ.
0: Ανοίξε το σούλα, θα βρεις και δύο μας.
1: Τι λες?
0: Λέω, αν ήξερα θα σου απαντούσα, αλλά δεν το ξέρω.
1: Ναι, με τον άλλη μικρό, ρε φωτεί. Άρε Σάκη, άμα ακούς, σε κοροϊδεύουνε, ρε Σάκη, κοροϊδεύουνε, ξυπνήστε. Ξυπνήστε, κοροϊδεύουνε, δεν τρέχουν αυτοί, ρε. Δεν τρέχουνε, ρε, δεν πρόκειται στον ήλιο, δεν πρόκειται να τον περιττεί. Κυρίξτε, φωτεί, όποιος θέλει να έρθει, έρχεται. Έρχεται.
0: Έτσι πάει συνήθως, ναι.
1: Συγγνώμη που...
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι... Είσαι κλείσει, αβράμα, κλείσε να πάρεις μια ανάσα και ξαναπάρε μετά, εντάξει.
1: Ναι, κλείσε, όχι, εντάξει, κλείσε, φωτία μου.
0: Εντάξει.
1: Αφού βλέπει ο άλλος ότι ο κόσμος δεν το θέλει. Γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να παραμείνει, ο ίδιος. Δεν θέλει, ρε. Δεν θέλει, ρε, σαμαντάκι. Γιατί η Αγελάδα και γάλα.
0: Προφανώς και έχει, δεν θα έχει.
1: Αφράβο. Κοίταξε, και ο Γρηγορίου θα κρυθεί. Και ο Γρηγορίου θα κρυθεί.
0: Ναι, γιατί να μην κρυθεί κι αυτός.
1: Ναι, θα κρυθεί, γιατί εντάξει, να κάνω ότι ο άλμος, αλλά δεν είναι ο άλμος για να κάνει πέμπτη. Πρέπει να το θυάζει να που λέει και ο Σάκης, να τους θέσεις απάνω, να μου πω ότι είδες ο Λιόπουλος. Είδες ο Λιόπουλος στην καλή μου να κάνει.
0: Τι είναι.
1: Έτσι κάνουνε. Μα τώρα θα κάνουμε με το άνθρωπο. Θα πουλήσει, θα διώξει, έλα εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ. Δέκα, δεν γίνεται μάνα. Δεν γίνεται μάνα έτσι. Εκτός ο Μαμασέλη για να πέντε τέπινες. Φωτάκι, δεν πρόκειται, σε είπα. Κι εγώ θα φύγω και εσύ θα φύγεις, όλοι θα φύγουν, δεν πρόκειται να πάρεις τίποτα. Πού δεν σου είπε τρία, ρε. Πού δεν σου είπε τρία, ρε. Ο Μάγκας βγήκε και λέει, έχει την πίσω. Πού, γιατί δεν κάνω κουμπί. Εσύ αφού δεν τους πιέζεις. Σου πέρανες. Εσύ γιατί σου πιέζεις.
0: Τους πιέζουμε. Γιατί τους πιέζουμε εσύ, Εύρα.
1: Τι πιέζεις.
0: Για ποιο λόγο να πιέσουμε τον οποιονδήποτε.
1: Να κάνω σου και να πω την αλήθεια.
0: Ο καθένας είναι υπεύθυνος και ανάλογος για αυτό που του δίνεται να κάνει. Από εκεί και πέρα όποιος θέλει μπορεί να βγει να πει ό,τι θέλει ελεύθερα. Τώρα να πιέσει κάποιος...
1: Να πω την αλήθεια, ας πούμε. Την αλήθεια.
0: Δώσον. Πάρε ανάσα γιατί θα πνιγήσουμε εδώ πέρα και ό,τι. Πάρε ανάσα, Αβραάμ. Θα τα πούμε. Έλα τελευταίο, πάμε, ναι, πάμε. Το ποιον?
1: Εσύ άνοιξε το ρεσέχνη. Το πόδι το ρεσέχνη. Να τους πιέσετε. Να πας στο κύριο του δύο. Να ξέρεις. Ρε φωτή. Να σου πω πάμε. Ο Πάκ πώς δεν σε πήρε. Ο χωριανό μου το πήγε. Απέσα μέσα δημοσιογράφη. Κόσμος τα πάντα και ο Γρυζός Γιούργιος. Έτσι κάνουν. Εμείς πέσε πίτα να σε πάω. Πέσε πίτα να σε πάω.
0: Άντε Αβραάμ, Αβραάμ, πάτε καλή θα τα πούμε. Να σε καλά. Άσα καλά. Εντάξει, οκ, okay, ήθελε ο Αβραάμ να πει και αυτό το δικό του, εννοείται. Έτσι, όταν δεν υπάρχει υβριστικό στοιχείο μέσα, μπορείτε να βγείτε να πείτε αυτό που θέλετε ελεύθερα. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να αναλωνόμαστε, βλέπω έχετε στείλει κάποια μηνύματα, όχι είναι σωστό, όχι είναι λάθος. Εντάξει, οκ, okay, προχωράμε παρακάτω. Γιώργο, το διαβάζω. Εντάξει. Ο άλλος Γιώργος, συμβόλαιο δύο γνωστικών, τον έκλεισε, θα μας βγει φθηνά η απόλυση. Γιώργο, με βοηθάς πάρα πολύ να συνεχίσω τον ρυθμό μου. καθώς είχα μείνει στον Μιχάλη Γρηγορίου λέγοντας ότι το σύντομο παρελθόν έχει δείξει ότι οι προπονητές του Άρη, οι οποίοι κλείνουν τη χρονιά σαν, όχι περισσιακοί, δεν θα το έλεγα περισσιακοί, κλείνουν τη χρονιά σαν, πώς να το πω, σαν λύσεις ανάγκης ή τέλος πάντων λύσεις οι οποίες έρχονται για να κλείσουν τη χρονιά και θα δούμε του χρόνου, κάπως έτσι. Βέβαια ο Γρηγορίου ερχόταν υποτίθεται απλά για να κλείσει τη χρονιά, τίποτα παραπάνω. Ενώ ας πούμε πιο παλιά με Άκη Μάτζιο, με Παντελίδη, ας πούμε, ήταν ξεκάθαρο ότι το πιο πιθανό είναι να συνεχίσουν ή είχαν, ξέρω εγώ, υπογράψει μεγαλύτερα συμβόλαια. Ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τέλος χρονιάς, γιατί φαινόταν ότι κάπως έτσι θα πάει η δουλειά. Παρ' όλα αυτά, σήμερα ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Θα είναι αυτός που θα έχει λόγο στις μεταγραφές, στην προετοιμασία, σε όλη την καθημερινότητα. Αν πρέπει να το πω έτσι, να το σχολιάσω από το βήμα που μου δίνεται, καθώς άλλαξε και η μέρα εκπομπή στοιχεία και είναι φρέσκο ακόμα, αρκετά φρέσκο, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ίσως και αυτή η ανανέωση να δείχνει το πού θα κινηθεί ο Άρης του χρόνου. Νομίζω, αν όχι ξεκάθαρα, αλλά κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό, δείχνει ότι ο Άρης του χρόνου θα φτιάξει, θα ορίσει τη μοίρα του με ρόστερ δυναμικής και βεληνικούς σαν αυτά που έχει προπονεί στο παρελθόν ο Μιχάλης Γρηγορίου. Δεν πιστεύω ότι του δόθηκε η ευκαιρία σαν έναν φέρελπη προπονητή. Δεν πιστεύω ότι του δόθηκε ευκαιρία στο να κάνει το βήμα παραπάνω στην καριέρα του. Αυτά έχουν πέρασει ανεπιστρεπτή για τον ίδιο, κυρίως ηλικιακά θα το έλεγα. Όχι, ήταν ένας decent προπονητής που πάντα ερχόταν σαν αντίπαλος και είχε καλές ομάδες, δεν μπορώ να πω. Σπάνια κερδίζαμε εύκολα ομάδα του Γρηγορίου. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό σε κάνει ικανό του να μπορείς να ανταπεξέλθεις και να μπορείς να είσαι στο ίδιο μήκος σχήματος με τον κόσμο στις απαιτήσεις της ομάδας. Τώρα, στο κομμάτι κόσμος, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαχωριστική γραμμή με το τι πιστεύει ο κόσμος για την ομάδα και το τι θα προσπαθήσει η ομάδα να κάνει του χρόνου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί να συνεπάρξουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, αν η ομάδα με τις μεταγραφικές κινήσεις της, με τις ανανεώσεις της, με τις αποδεσμεύσεις της, με την διατήρηση του Γρηγορίου στον πάγκο, δείξει ότι στόχος είναι να πάμε πάλι να μπούμε στα play-off, ίσως στα play-off τα δεύτερα, τα 5-8, και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την πέμπτη θέση. Δεν συμβαδίζει ο κόσμος με αυτό. Δεν θα είναι εκεί ο κόσμος? Εγώ πιστεύω θα είναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν συμβαδίζει με αυτή τη λογική. Και δεν συμβαδίζει με αυτή τη λογική γιατί ο κόσμος έχει μάθει τον Άρη πρωταθλητή. Έχει μάθει τον Άρη να πρωταγωνιστεί. Έχει μάθει τον Άρη να παλεύει για να είναι στις πρώτες θέσεις. Τώρα, αν αυτό το καταφέρνει ή όχι, είναι αλλούπαπο ευαγγέλιο. Αλλά τουλάχιστον η προσέγγιση ως προς αυτό είναι το νούμερο ένα αδιαπραγμάτευτο στοιχείο το οποίο ζητάει ο οπαδός και ο φίλαθλος, ο απλός φίλαθλος του Άρη, να δει όταν τελειώσει μια χρονιά και είναι έτοιμη να ξεκινήσει η επόμενη. Η φετινή χρονιά δεν πήγε καλά. Η φετινή χρονιά έληξε πολύ νωρίς, χάθηκαν πολύ νωρίς οι στόχοι, είδαμε ένα πολύ κακό ποδόσφαιρο, είδαμε πολύ κακούς ποδοσφαιριστές. Γενικά είδαμε μια ανεμοιογένεια. Δεν μπορώ να βρω πολλά θετικά που είδαμε. Δεν ξέρω αν είδαμε κάποια θετικά. Μόνο στα τελευταία ανούσια μάτς είδαμε θετικά. Όμως, παρόλα αυτά, η ομάδα στήθηκε από την αρχή της χρονιάς για να πρωταγωνιστήσει. Στήθηκε για να μπει στους ομίλους, στήθηκε για να παλέψει το κύπελο, στήθηκε για να παίξει, να μπει στο play-off, να μπει στο 1-4. Δεν έγινε τίποτα από αυτά. Όμως, ξαναλέω ότι η πρόθεση ήταν αυτή. Αν δεν έγιναν σωστές επιλογές, αν το αίμα ήταν πάνω από το κεφάλι, αν δεν υπήρχε αίμα στο κεφάλι ή μυαλό και ούτω καθεξής, είναι κάτι άλλο. Είναι πολύ σημαντικά μεν, αλλά δεύτερης σημασίας για τον κόσμο του Άρη. Οπότε όταν μια χρονιά ξεκινάει και βλέπεις τις προθέσεις, καταλαβαίνεις και πώς την αφουγκράζει ο κόσμος και πώς όχι θα τη στηρίξει. Δεν μπορώ να πω για στήριξη, γιατί είναι αστείο να μιλάς στον κόσμο του Άρη για στήριξη. Με αυτή τη στήριξη που έχει δώσει όχι τα τελευταία χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες που υπάρχει ο Άρης παντού, σε όλα τα τμήματα. Αυτό που λέω είναι ότι η λογική αυτή, η λογική προσέγγιση, όταν δεν έχεις και την Ευρώπη, έτσι, είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό, για μένα ήταν ξεκάθαρα ένα σημείο μηδέν, το ότι δεν έχεις την Ευρώπη, από την άποψη ότι έχεις έναν αλφα χρόνο, έχεις ένα αλφα χρονικό διάστημα να μπορέσεις να ετοιμάσεις και να δείξεις ό,τι καλύτερο μπορείς με τις δυνατότητες που έχεις. Και λέω με τις δυνατότητες που έχεις, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αύριο ή βασικά για να είμαι δίκαιος, σήμερα 10:40 αποφάσεις στον ποδοσφαιρικό Άρη παίρνει κατά κύριο λόγο ο Θόδωρος Καρυπίδης. Και δείχνει ότι μέχρι και αν υπάρξει κάτι άλλο, τις αποφάσεις καλύτερα να τις πάρει και τις παίρνει έμπρακτα ο ίδιος. Στην προκειμένη δείχνοντάς το από πολύ νωρίς με την ανανέωση του προπονητή. Γιατί αν ο προπονητής, είτε ήταν αυτός, ήταν κάποιος άλλος, ανακοινωνόταν, έχουμε 19 Πέμπτου, σε ένα μήνα από τώρα, δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα. Ως προς την προετοιμασία και την ετοιμότητα της ομάδας. Απ' την άλλη θα μου πεις, τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε να γίνονται όλα νωρίς, και προπονητές και παίκτες και τα σχετικά να έχουν κλείσει από νωρίς, ώστε να είναι όλοι στην προετοιμασία και ούτω καθεξής. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτήσετε, αν προτιμάω να ξέρω ότι η ομάδα θα παίξει τα ρέστα της για έσοδο στην Ευρώπη, στο group stage, για κύπελο, για πρωτάθλημα ή τέλος πάντων για καλύτερο να το πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις. Δεν θα πω για κατάκτηση του πρωταθλήματος, μακάρι και κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και οι παίχτες να τους πάρεις τις 4 τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περίοδου για να προλάβεις υπογράψεις, ή αν πετάς λευκή πετσέτα από 19 Πέμπτου για τις θέσεις 1-4, ευρωπαϊκή δεν έχουμε συμμετοχή, προσπάθεια για συμμετοχή, και κύπελο να λες ότι μακάρι να γίνει το όνειρο του Όφη, αγοράζω με όλα μου τα λεφτά την πρώτη βερσιόν με τις μεταγραφές τελευταία στιγμή και να κράζουμε για την άσχημη οργάνωση. Με συγχωρείτε. 100-0. 100-0. Γιατί είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Προτιμάω να ξέρω ότι η ομάδα θα παλέψει, θα έχει υψηλούς στόχους, θα διατηρήσει τους υψηλούς στόχους που δεν τους ορίζει κάποιος άνθρωπος, δεν τους ορίζει κάποια διοίκηση, δεν τους ορίζει κάποιος παίκτης, κάποιος προπονητής, τους ορίζει το DNA του συλλόγου, κυρίες και κύριοι. Αυτούς τους στόχους δεν τους ορίζω εγώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο, δεν τους ορίζει κάποιος δημοσιογράφος, δεν τους ορίζει κάποιος προπονητής, κάποιος παίκτης, όπως είπα πριν, κάποιος πρόεδρος. Τους ορίζει το DNA του συλλόγου από το 1914 μέχρι και σήμερα. Οτιδήποτε παρεκκλίνει αυτής της σκέψης Είναι λάθος. Ξεκάθαρα. Είναι λάθος. Ο Άρης γεννήθηκε για να είναι πρωταγωνιστής. Με τα έτσι, με τα αλλιώς του, με τα όμορφα, με τα άσχημα. Με τα πάνω, με τα κάτω, με όλα. Όλα μέσα είναι. Αλλά λευκή πετσέτα, ο Άρης 19 Πέμπτου δεν πέταξε ποτέ. Ποτέ. Την τελευταία χρονιά που ο Άρης έπεφτε, 19 Πέμπτου, σκίζαν τον κόλο τους όλοι μέσα στον Άρη να βρούνε 5 ευρώ να πάρουν δύο καλούς παίκτες. Γιατί τόσο μπορούσες να πάρεις με την απαγόρευση μεταγραφών. 19 Πέμπτου. Αυτό. Για την επόμενη χρονιά. Με ό,τι δυνάμεις είχες. Και ας ήξερες ότι θα παίξεις για τη σωτηρία σου την επόμενη χρονιά. Το DNA σου έλεγε όμως ότι θα μπεις μέσα και θα προσπαθείς να πρωταγωνιστείς ακόμα και έτσι. Με όλα τα παλικάρια εκείνα. Γιατί παλικάρια ήταν εκείνα. Και το λέω χωρίς καμιά μορφή. Οι περισσότεροι σε ένα νορμάλ Άρη, δεν θα πω το τετριμένο, δεν θα περνούσαν έξω του Χαριλάου, γιατί αυτοί που αγωνίστηκαν εκείνη την χρονιά και που δεν τα κατάφεραν, το πάλεψαν. Το πάλεψαν. Με ό,τι δυνάμεις είχαν, με αυτές τις λίγες δυνάμεις που είχαν, το πάλεψαν. Εδώ βλέπουμε να υπάρχουν δυνατότητες πολύ μεγαλύτερες από εκείνες. Και 3 μήνες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το επόμενο, ενώ καλά-καλά δεν έχει τελειώσει αυτό, δεν έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι τελευταία έχουν σχεδόν play-out τώρα είναι. Αν όχι μεσοβδόματα, το Σαββατοκύριακο τέλος πάντων. Από τώρα έχουν πετάξει λευκή πετσέτα. Εμένα αυτό μου δείχνουνε. Μπορεί να μην είναι αυτό. Μπορεί να μην είναι. Και ξαναλέω, το ότι μπορεί η ομάδα του χρόνου να πάρει το κύπελο, το κάνω όφι. Μπορεί η ομάδα του χρόνου να βγει στο 1-4, μπορεί να είναι μια απόρρια μιας πολύ καλής δομημένης ομάδας, μιας ομάδας η οποία τέριαξαν οι μεταγραφές, οι αποδεσμεύσεις ήταν to the point, όσοι μείνανε και το γούσταραν, το περιβραχιόνιο δόθηκε σωστά και το καθεξής. Μπορεί και να γίνει. Ποδόσφαιρο είναι. Έχουν γίνει πολύ πιο ακραία πράγματα. Όταν όμως ξεκινάς μια χρονιά που η προηγούμενη από αυτήν, αυτή που μόλις τελείωσε, η διαφορά σου με το 1-4 ήταν χαοτική. Χαοτική. Χαοτική. Και η πρώτη κίνηση που κάνεις για να δείξεις προθέσεις σου είναι να ανανεώσεις το συμπαθέστατο κύριο Γρηγορίου, που είναι κακό για εμάς να... και νομίζω κανείς δεν το κάνει, δεν λέει κάτι κακό για τον άνθρωπο. Ίσα-ίσα, τα αποτελέσματά του είναι πολύ καλά. Για πού όμως, για ποιον Άρη. Βασικά, για κανέναν Άρη. Δεν θα πω για τον Άρη που ενεργόμαστε. Για κανέναν Άρη. Τέλεια. Αυτό που έπρεπε να κάνει, το έκανε. Και με το παραπάνω, ασχέτως άμα εν τέλει πέμπτη θέση έβγαζε Ευρώπη όχι, το ανατέθηκε κάτι, το έβγαλε εις πέρας, αλλά είναι γι' αυτό. Στα ταπεινά δικά μου μάτια. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να είμαι εγώ λάθος, εννοείται 100% μαζί σας. Προσωπική άποψη εκφράζω σε αυτό το θέμα. Αλλά στη μεγάλη εικόνα, ο Άρης δεν αντιπροσωπεύει αυτό. Ο Άρης δεν εκπροσωπεί αυτό. Το DNA του Αριανού, το DNA του Θεού Άρη, είναι πολεμικό. Είναι πολεμιστής. Δεν μπορεί εσύ να εκπροσωπείς μια ομάδα της οποίας το όνομα να παραπέμπει σε θεό του πολέμου και να μην πολεμάς. Συνέχεια. Από το πρωί ως το βράδυ. Οφείλεις, πρέπει να πολεμάς. Πρέπει να είσαι στην πρώτη γραμμή, πρέπει να είσαι μέσα σε όλα και όπως είπα, μπορεί να γίνει και στραβή, όπως έγινε εκείνη τη χρονιά. Οι παίκτες μπήκανε μέσα και πολέμησαν. Αυτές οι δυνάμεις είχαν. Όμως τώρα δεν μπορώ να ακούσω ότι δεν έχεις δυνάμεις. Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι δεν έχεις τις δυνάμεις. Και πάλι λέω, το αν θα πετύχεις ή όχι είναι άλλο κομμάτι. Η πρόθεση όμως είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ο Αθανάσιος λέει: ο Καρυπίδης θέλει προπονητή να μπορεί να τον ελέγχει για διαφόρους λόγους. Αυτό φάνηκε από την πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε στην Αθηνική και έδιωξε τον Μπάκο Ρέρα στα καλά καθούμενα. Από εκεί και πέρα οι περισσότεροι προπονητές ήταν ελεγχόμενοι. Δεν έχει σκοπό να βάλει περισσότερα χρήματα για να χτυπήσει την τετράδα. Για τον Καρυπίδη το ταβάνι η πέμπτη θέση και ό,τι και να γίνει στο κύπελο. Ή το δεχόμαστε και στηρίζουμε. Α, και ό,τι γίνει στο κύπελο. Ή το δεχόμαστε και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια μέχρι να βρεθεί κάποιο με περισσότερα χρήματα, γιατί θα πρέπει να σπάσει την τετράδα, η οποία δυστυχώς είναι πάρα πολύ δυνατή και έχουν πάρα πολλά λεφτά και μέσα. Και να δώσει τζάμπα θα πάνε. Α, και να δώσει τζάμπα θα πάνε, γιατί ακόμα και καλή ομάδα να κάνει, θα του βάλουν την κλοποδία διαιτητές. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εντάξει. Τώρα μιλάμε. Ναι, okay, Αθανάσια, αλλά. Εμένα, ας πούμε, σήμερα με πήρε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λες εσύ. Γιατί αυτό που λες εσύ, πάμε στο από εκεί και πέρα. Εγώ μιλάω για το ένα βήμα πριν από αυτό που λες εσύ. Δηλαδή, εγώ λέω για την νοοτροπία, για τη σκέψη, για την πιθανότητα να μπορείς να διαλέξεις το διαφορετικό. Γι' αυτό μιλάω εγώ. Πάνω σε αυτό κάνω κουβέντα. Στο ότι φαίνεται στα δικά μου μάτια, ξαναλέω, ότι πετάς λευκή πετσέτα. Πετάς λευκή πετσέτα προσπαθώντας να δείξεις κάτι. Δεν ξέρω. Μπορεί να προσπαθείς να δείξεις κάτι. Μπορεί να είναι μια ξέρω εγώ, η επικοινωνία σου με τον κόσμο αυτή. Τι παιδιά, αυτό είναι φέτος. Όσοι θέλετε, καλώς. Ούτως ή άλλως, στο συγκεκριμένο κομμάτι, επικοινωνιακά και γενικά, αλλά και με τον κόσμο, το οποίο έχει αλπάρει προπολού. Δυστυχώς. Έχει αλπάρει προπολού. Δεν γυρίζει πίσω. Είμαι σίγουρος ότι γυρίζει πίσω. Άλλα θέλει υποχωρήσεις. Θέλει υποχωρήσεις. Όχι αμοιβές. Κόσμος του Άρη. Δεν έχει κάποια διαφορετική αγάπη από αυτήν της ανιδιοτέλειας. Δεν περιμένει κάτι ο κόσμος του Άρη για να στηρίξει, για να αγαπήσει, για να φίλει στο σήμα, για να πάει στο κήπεδο. Τίποτα δεν περιμένει. Ο κόσμος του Άρη αγαπάει παθολογικά την ομάδα με τεράστια ιδιοτέλεια και από εκεί και πέρα απαιτεί και περιμένει. Πάμε να περάσουμε και στο φίλο.
1: Έλα Φωτή.
0: Έλα Αβραμ.
1: Εμόνες Φωτή.
0: Ναι.
1: Προηγούμενος σου είπε γιατί έχει δίκιο. Φωτή. Η διαιτησία, όσο είναι αυτός επάνω, και αν δεν είναι διαιτησία, θα σε μάχη.
0: Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, Ρεύρα.
1: Το ξέρουμε, αλλά και δεν σε φωτί. Σε είπα εγώ, η πέμπτη θέση και λίγο είναι. Και κύπελο και πια, ρε φωτί. Αυτά είναι όλα, είναι τέτοια. Αυτά είναι όλα.
0: Εντάξει, Ρεύρα, δευτερολογείς και ένας ακριβώς τα ίδια. Έλα, πάμε.
1: Φούμε με χαρτοδίες κορδές που λένε. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε φωτοί.
0: Εντάξει, όλα ένα βράμα και τι να κάνουμε.
1: Ναι,
0: ωραία, εντάξει.
1: Τίποτα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Αυτό θα μπορούμε, αυτό θα κοντά. Ο Ηρακλής όμως πέρασε, θα το δεις. Ο Ηρακλής με τον Βρασιώτης, θα έκανε καλή ομάδα.
0: Εντάξει, όμως πέρασε, τι έκανε. Έλα, εντάξει, έτσι. Έλα. Σε περάσει ο Ρακλής και εντάξει. Έτσι. Όλα μαύρα και όλα άραχνα. Εντάξει. Εδώ κάνουμε άλλη κουβέντα και μπαίνουμε στη διαδικασία ποιος θα μας περάσει και ποιος θα ανέβει, ποιος θα ανέβει, ποιος θα κατέβει. Εντάξει. Ας με περάσουν όλοι. Μα το πώς ξεκινάει η χρονιά αυτό δείχνει. Ότι δεν θα είναι έκπληξη να σε περάσει ο Ρακλής. Και ο κάθε Ρακλής. Η κάθε ομάδα που του χρόνου θα παρουσιαστεί σοβαρή δεν θα είναι έκπληξη να σε περάσει. Φέτος ήταν έκπληξη που σε πέρασαν όσους σε πέρασαν. Κατά κύριο λόγο ο Λεβαδιακός. Α, και ο, εντάξει. Άσε τους δερματίσαμε. Είχαμε παροδία με τη δεύτερη αγωνιστική. Δεν μετράει. Δεν μετράει καθόλου. Φέτος ήταν έκπληξη. Του χρόνου, με τα δεδομένα που μιλάμε, που έχουμε μέχρι στιγμής, 19 Πέμπτου, δεν μιλάμε για καμιά έκπληξη. Καμιά σοβαρή ομάδα που θα εμφανιστεί μέσα στις τέσσερις γραμμές δεν θα είναι έκπληξη να σε περάσει. Φέτος ο Λεβαδιακός με τη σοβαρότητά του, με τους παίχτες που του βγήκανε, με αυτές τις 13 παίχτες, δηλαδή 12-13 παίχτες που είχε. Μην τρελαθούμε εδώ ότι είχε καμιά Μπαρτσελόνα. Το είδαμε και μετά το δεύτερο μισό και έπειτα. Τέλος πάντων. Όταν θα ο Χ Λεβαδιακός του χρόνου, λοιπόν, ή ο Χ Όφη που είχε μια αξιοπρεπής πορεία, εντάξει, εννοείται και λόγω του κυπέλου ενισχύθηκε αυτό, δεν θα είναι έκπληξη. Αν σε περάσει του χρόνου. Είναι, να σου το θέσω αλλιώς. Είναι φέτος έκπληξη ότι ο Βόλος πέρασε τον Όφη ή ο Όφη θα περνούσε τον Λεβαδιακό. Όχι. Του χρόνου ξεκινάς από αυτή την αφετηρία στην καλύτερη για μένα. Στα δικά μου τα μάτια. Τώρα, ξαναλέω 19 Πέμπτου. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει και αν αλλάξει κάτι. 19 Πέμπτου ξεκινάς στην ίδια ακριβώς αφετηρία. Και υπάρχει πιθανότητα. Είμαι πριν να βράμε για τον Ηρακλή. Αν ο Ηρακλής εμφανιστεί και πιο σοβαρός από σένα, έχει και το brand name και τα πάντα για να τερματίσει πάνω από σένα και να μην είναι έκπληξη. Έτσι. Προσωπική εκτίμηση θα είναι φούσκα ο Ηρακλής, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Αυτό τώρα θα φανεί και πού θα καταλήξει όλο αυτό το ζήτημα. It's racing horses.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά ήμουν. Πάμε λίγο γρήγορα, πολύ γρήγορα. Έναν. Αβράμα, αν τριτολογήσει, έκλεισα. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Φώτη.
0: Καλησπέρα.
1: Για τον Αβράμ.
0: Πάμε.
1: Υπάρχει κανένα μαγαζί που πουλάνε επενδυτάς για να πάει να στείλει τη διοίκηση να πάει να αγοράσουν κανένα δύο επενδυτές. Αυτό ήθελα να πω. Έχει κουράσει πια. Τελείωσε.
0: Εντάξει. Καληνύχτα, καλή συνέχεια, καληνύχτα. Εντάξει, μην πούμε τώρα σε αυτό το mood. Δεν χρειάζεται. Ωραία, πάμε λίγο στο ευρωπαϊκό κομμάτι να τελειώσουμε έτσι ένα πεντάλεπτο, καθώς έχουμε πραγματάκια πολύ όμορφα. Αρχικά έχουμε ένα τεράστιο κύκλο που κλείνει, αυτό του Pep Guardiola στη Manchester City. Αποχωρεί από την ομάδα του Manchester, από τους γαλάζιους του Manchester στο τέλος της χρονιάς. Έχουμε έναν κύκλο που ξανανοίγει, αυτό του Ζωσέ Μουρίνιο στη Real Madrid. Περιμένουν πολύ πώς και πώς. Μπορείς να συμμαζέψεις τα ασημάζευτα. Ένας Μουρίνο ο οποίος κατάφερε φέτος να χάσει το πρωτάθλημα χωρίς ήττα από την Πόρτο. Σημαντικό για τον Μουρίνο αυτό και την Μπενφίκα. Θέλεις να πάρει κανένα παυλίδι μαζί του εκεί πέρα. Γιατί όχι, βασικό τον είχε. Και ένα τρίτο, το οποίο έσκασε πριν από λίγο, ένα ακραίο σκηνικό που ζήσαμε να το δούμε και αυτό στον υπέροχο κόσμο της Αγγλίας. Η Southampton κέρδισε μέσα στο γήπεδο το δικαίωμα του να αγωνιστεί για να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία, στην Premier League. Και αυτό έγινε βγαίνοντας τρίτη στην κανονική διάρκεια. Στο λεπτό να το δώσουμε, να το έχω μπροστά μου. Εδώ είμαστε. Η Southampton λοιπόν βγήκε τέταρτη, με συγχωρείτε, στην κανονική διάρκεια και κέρδισε την Middlesbrough στους διπλούς αγώνες ώστε να παίξει τον τελικό με την Hull το Σάββατο στο Wembley, εννοείται, για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Όμως μια κάμερα, μια φωτογραφική μηχανή, ένα κινητό, κάτι, κατάφερε να πιάσει τον αναλυτή της Southampton να καταγράφει την τελευταία προπόνηση του παιχνιδιού με τη Middlesbrough. Εκεί που η Southampton έφαγε γκολ στο 1, ισοφάρισε 45-1, πήγε στην παράταση και στο 116 πήρε την πολύ μεγάλη, για να δούμε λίγο.

Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Συνεχίζω και λέω ότι η Southampton λοιπόν πήρε την πρόκριση ουσιαστικά για το μεγάλο τελικό ανόδου στην Premier League. Όμως ο αναλυτής της κατέγραψε την τελευταία προπόνηση της Middlesbrough. Αυτό κάπως υπήρξε μια φωτογραφία του που το έκανε αυτό. Και η Ομοσπονδία, η Αγγλική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποκλείσει τη Southampton από την συνέχεια, τιμώρησε με μείον 4 από το επόμενο πρωτάθλημα, βάζοντας στη θέση της τη Middlesbrough, η οποία και ήταν η επιλαχούσα ομάδα για να πάρει αυτή τη θέση, καθώς αποκλείστηκε από τη Southampton. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, επειδή κατασκόπευσε ο αναλυτής την τελευταία προπόνηση της Southampton, την τελευταία προπόνηση της Middlesbrough, αποκλείστηκε η ομάδα από την συνέχεια και από την προσπάθειά της να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία. Τρέλα, αλλά αγγλικό.

Λοιπόν, φτάσαμε στις 11 και 2. Έχουμε και 2 λεπτά καθυστερήσεις. Πάμε να βγούμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε κάποια ανάσα εμείς. Να ξεκουραστείτε και εσείς λίγο. Και σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Σαμτσουκάκη για μπασκετικό κόσμο. Θα κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία βόλτα και στα τουάρα, αλλά και γενικώς. Έχουμε να τα πούμε και μια εβδομάδα. Λοιπόν, οι οδηγοί και το νόμο της επιβίωσης συμμετοχόντας σε άδεια επιστρέφουν σε πάρα πολύ λίγο. Μην πάτε πουθενά. Yeah.

0: Λευτεράκι, τα είδες!
1: Τι να δω, ρε Ζωζό!
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Ε, πού πήγαιναν, κομβόι!
1: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
0: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
0: Τις κληρώσεις!
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νέο σκάλα, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ρο,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
1: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε

0: στηρίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
1: Παρακαλώ.
2: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
1: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
2: Ποιος?
1: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
2: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
1: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
3: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
7: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
10: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
9: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, γέλιο ρόντια κανένα ακόμα 7, ακούτε τους οδηγούς και την όμορφη επιβίωση εκτάκτως σήμερα 10 με 12, αντί για την Τετάρτη 10 με 12 που μας έχετε συνηθίσει. Τώρα, από ό,τι βλέπω, μας έστειλε εδώ πέρα και ο φίλος ο Όντι. Εδώ έξω από το Emirates Arsenal έρχεται κόσμος και στείλει μια ανάλογη φωτογραφία, και αυτό γιατί η Bournemouth κερδίζει στο 87 1-0 τη Manchester City, και αν αυτό το αποτέλεσμα δεν αλλάξει ή λήξει στο Χ, από σήμερα και μαθηματικά η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Οπότε και οι οπαδοί της μαζεύονται σήμερα να το γιορτάσουν εφόσον επιτευχθεί. Τώρα, σε εμάς κάνουμε την γέφυρα στο μπασκετικό κομμάτι, και δεν μπορούμε να κάνουμε καλύτερη εισαγωγή σε αυτό από το να, τώρα παραλίγο, να βάλει δεύτερο γκολ η Bournemouth, γι' αυτό λίγο κόλλησα, και να τελειώσουν τα ψέματα, να ξεκινήσουν περισσότεροι φίλοι της Arsenal να πηγαίνουν προς το γήπεδο. Βάζουμε στην παρέα μας τον Κωνσταντίνο Τσαμτσουκάκη, ο οποίος θα μας μοιήσει στον αγαπημένο του μπασκετικό χώρο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Και τις φίλες του Yellow Radio.
0: Σε είχαμε από την αρχή, σε παρακαλώ πολύ, γιατί δεν σε είχαμε από δικό μου τεχνικό λάθος.
1: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Ωραία.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Yellow Radio. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς τα περνάς?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, την υγεία μας την έχουμε.
0: Σημαντικό τώρα.
1: Τη δουλίτσα μας. Όλα πάνε καλά. Λίγο καιρός μας τα έχει χαλάσει τώρα αυτή τη βδομάδα, αλλά δεν είμαι αχάριστος.
0: Α, είναι ύποπτος στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.
1: Εξαιρετικά ύποπτος, θα έλεγα. Έχουμε αυτό το μήνα, αυτή τη βδομάδα πολύ... Έτσι έχει πέσει η θερμοκρασία, είναι εκεί στους 11 με 15, συννεφιά, έτσι λίγο βροχή εδώ και εκεί. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Αλλά εντάξει, δεν παραπονιέμαι, γιατί γενικά έχουμε πολύ καλό καιρό και φέτος, με ελάχιστες έτσι βροχές κτλ. Και την επόμενη εβδομάδα, από την Παρασκευή βασικά, Πέμπτη λίγο, Παρασκευή θα πάμε στα 20, και από Παρασκευή και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε 25-29 σε αυτό το range, με πολύ ήλιο. Περιττό να πω ότι όταν φεύγει πάνω από 25 εδώ πέρα, σημαίνει λίγο τα τσιμέντα. Έχει πάρα πολύ ζεστή.
0: Τρομερό καλοκαίρι.
1: Ναι, όταν πάει στους 25 και πάνω, έχουμε ζέστη.
0: Μα.
1: Ζέστη. Οπότε θα άρευε η θερμοκρασία από εδώ, θα φτιάξει και λίγο καιρό, εντάξει. Όπως είχα να είπα και πέρσι, δηλαδή, και φέτος, εδώ στα βόρεια έχουμε γενικά αρκετά καλό καιρό. Δεν είναι ο τυπικός καιρός βόρειας χώρας που θα περιμένει κανείς με κακοκαιρίες, με κρύο, με βροχές. Είναι αρκετά καλό.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, στα δικά μας. Στα δικά σου, για να τα κάνεις και δικά μας.
1: Ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου.
0: Έχεις δίκιο κάπου εδώ.
1: Θες να ξεκινήσουμε, γιατί έχουν διάφορα πραγματάκια, πάτσι αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
0: Βάλε την πινελιά σου, βάλε την πινελιά.
1: Ας ξεκινήσουμε τα πιο πρόσφατα, ας πούμε. Το αγωνιστικό σκέλος που είχαμε την έναρξη των προημιτελικών στην Basket League, στην στοίχημα GBL, εκεί όπου έχουμε ήδη τα πρώτα ζευγάρια. Και το ένα μάτσο που απομένει, και ένα ζευγάρι που απομένει, αλλά τις διαφορές του, είναι αυτό του Άρη με τη ΣΑΕΚ. Ή τη ΣΑΕΚ με του Άρη, αν θέλετε, λόγω του πλεονεκτήματος της ΣΑΕΚ. Εκεί όπου έχουμε το 1-1, ένα μάτσο, το πρώτο μάτσο, που είχε αρκετό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει η ΑΕΚ από την πλευρά της ΑΕΚ, διότι έχασε το τελικό στο Final Four του BCL μια εξέλιξη που όπως πήγε το Final Four για την ΑΕΚ και γενικά χρόνια στο BCL, θα έλεγε κανείς ότι ήταν unexpected, απρόσμενη. Και ειδικά με την εμφάνισή της και στο τελικό που κέρδιζε 18 πόντους σε μια φάση και κατάφερε στα τελευταία 10 λεπτά στην ουσία να χάσει ό,τι έχτιζε μια χρονιά. Οπότε είχε ενδιαφέρον εκεί να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ΑΕΚ, αν θα την έπαιρνε από κάτω ή αν θα έβγαζε αντίδραση. Από την Ελβερό είχαμε τον Άρη, ο οποίος είχε καθόταν καμιά 15 μέρες και περίμενε πότε θα τελειώσει η ΑΕΚ. Είχαμε και τα άλλα μάτς και τα play-offs EuroLeague. Είχαμε και τον ΠΑΟΚ που έπαιξε με την, με την Ισπανική. Με την Bilbao. Οπότε γενικά περίμενε ο Άρης, περίμενε το Περιστέρι, περίμεναν όλοι. Γενικά, εντάξει, είναι μια σύνηθες έτσι, διαδικασία όσον αφορά τα play-off της Basket League όταν έχουμε play-off. Οπότε είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο Άρης μετά από τόσο μεγάλη απραξία. Από την πλευρά του Άρη, ειδικά στο πρώτο μάτς, εγώ είδα έτσι μία ένα αμμούδιασμα, θες. Έτσι έναν αμπροσανατολισμό κάπως, αλλά δικαιολογείται, θα έλεγα, σε ένα βαθμό. Όχι εξ ολοκλήρου, αλλά σε ένα βαθμό δικαιολογείται λόγω της μεγάλης αυτής έτσι, απραξίας στην ουσία. Και απ' την άλλη και η ΑΕΚ φαίνεται με τον τρόπο πως παίζει το παρκέ, ξέρεις, η γλώσσα του σώματος δεν θα έλεγα δείχνει αγκάρια, αλλά δείχνει ότι σίγουρα δεν το έχει ξεπεράσει η ομάδα και παίζει κάπως έτσι, βαριεστημένα, ας πούμε, το οποίο ξαναλέω είναι και φυσιολογικό. Η σειρά είναι στο 1-1. Ο Άρης έκανε σίγουρα αυτό που θα έπρεπε τουλάχιστον.
0: Το 1-1 κάνει μόλις και ο Έριλ Χάλαντ με ένα εντυπωσιακό τελείωμα στο 94. Για να δούμε πώς ξαναμαζευτούν στα σπίτια τους οι οπαδοί της Arsenal. Καθώς με ένα γκολ είναι ακόμα ζωντανή η Manchester City στην υπόθεση τίτλου. Συνέχισε, Κωνσταντίνε.
1: Ο Άρης έκανε αυτό που όφιλε να θες, τουλάχιστον να να πάρει την νίκη στην έδρα του. Και τώρα έχει το τρίτο και τελευταίο μάτς που θα γίνει την προσεχή Δευτέρα 25 του μηνός στην έδρα της ΑΕΚ με στόχο την νίκη για τις δύο ομάδες ούτως ώστε να προχωρήσουν στα ημιτελικά εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός. Ήδη, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δεν παίζει για κάποιον τεράστιο ρόλο την πλευρά. Καθώς ξέρουμε, βασικά ξέρουμε που θα παίξουν οι ομάδες του χρόνου, ειδικά οι ομάδες των προημιτελικών. Επίσης δεν υπάρχει μάτς τρίτης θέσης.
0: Ναι.
1: Οπότε ξέρεις εξ αρχής ότι δεν μπορείς να διεκδικήσεις με την τρίτη θέση έτσι και αλλιώς. Το ίδιο και για την ΑΕΚ. Και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πέρασε είναι σίγουρα τρίτος. Οπότε δεν παίζει κάποια θέση. Δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Μιας και αν δεν γίνει κάτι δραματικό ο Άρης θα είναι στο EuroCup και του χρόνου μαζί με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θα είναι μαζί με το Περιστέρι στο BCL. Οπότε δεν έχει και κάποιο κίνητρο να βγεις παραπάνω. Δεν έχει κάτι να διεκδικήσεις. Είναι παίζει κυρίως για το Prestige. Και προφανώς ξέρεις, οι παίκτες και οι προπονητές όλοι θέλουν να κερδίζουν. Και φυσικά θα έχεις και το Βέλερ σε αυτή τη συνθήκη να παίξει μια ημιτελική σειρά με τον Ολυμπιακό όπου έχεις κίνητρο σαν παίκτης, προφανώς είναι μια ευκαιρία σε πολύ πιο χαλαρό mood από την πλευρά σου και χωρίς ιδιαίτερη πίεση να παίξεις με μια κορυφαία ομάδα. Μια ομάδα που όταν την αντιμετωπίσεις, όποιος από τους δύο, μπορεί να είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης, με ό,τι έτσι, κίνητρο δίνει στους παίκτες. Είτε όπως καταλαβαίνεις, όταν παίζεις μια τέτοια ομάδα, έχεις και άλλο κίνητρο και ατομικό, προφανώς. Αλλά πέρα από αυτό, δεν λέει κάτι στο καθ' αυτό. Εντάξει, απολαμβάνουμε μια καλή σειρά, προφανώς, μεταξύ δύο καλών ομάδων. Σε γενικές γραμμές, νομίζω όλη τη χρονιά, εντάξει, και η τέταρτη θέση δεν μου λέει κάτι αυτή καθ' αυτή. Νομίζω η ΑΕΚ ήταν η τρίτη καλύτερη ομάδα. Αλλά τώρα οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες. Νομίζω η απώλεια του BCL είχε μεγάλο έτσι, αντίκτυπο στην ομάδα.
0: Ναι, ναι, φάνηκε, εντάξει, φαίνεται ξεκάθαρα στον Παλίσια πριν.
1: Ναι, και στο εντός και στο εκτός, νομίζω. Αυτό φαίνεται λίγο αργιστημένη, λίγο βαργή, λίγο έτσι.
0: Και ο κόσμος μουδιασμένος. Μια μέρα πριν είχε κλειδώσει μαθηματικά το πρωτάθλημα ή ακουστικά. Ναι, μαθηματικά, ναι. Και ναι. Στο ποδόσφαιρο. Και την επόμενη μέρα δεν πήγανε στο Σανέλ Αρένα.
1: Ισχύει. Ισχύει. Οπότε περιμένουμε να δούμε το επόμενο μάτι την άλλη Δευτέρα. Νομίζω όπως είπαμε με τον Ολυμπιακό. Και από εκεί πέρα νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι για το αύριο. Νομίζω οι περισσότερες ομάδες έχουν ξεκινήσει ήδη τον προγραμματισμό τους. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Ξέρουμε ότι από τη στιγμή που είπαμε καλώς ότι δεν παίζεται κάτι, δεν κρίνεται κάτι, είναι πιο άνετη η διοίκηση και ο Ζήσης να ξεκινήσει το σχεδιασμό. Αλλά έτσι κι αλλιώς όλες οι ομάδες ξεκινάνε σιγά σιγά το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Προφανώς έχει ακουστεί ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει με δύο παίκτες, αλλά δεν μπορούν να ανακοινωθούν. Βεβαίως αυτό παίζει ρόλο και που βρίσκονται οι παίκτες, γιατί κάποιος θα πει, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε τον Μπαζίνα, δεν ξέρω αν ανακοίνωσε και τον Κλαμανάκη, νομίζω ότι τους ανακοίνωσε και τους δύο, αλλά και οι δύο, η χρονιά για αυτούς έχει τελειώσει. Ο ένας έπαιζε στον Προμηθέα και ο άλλος έπαιζε στο Περιστέρι. Οπότε η χρονιά τους έχει τελειώσει, δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, δεν έχουν να περιμένουν κάποια ομάδα, οπότε αφού συμφώνησαν μπορούν να τους ανακοινώσουν. Ο Άρης αντίστοιχα, αν έχει συμφωνήσει με κάποιο παίκτη που έχει ομάδα, που έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να ανακοινώσει κάποιο παίκτη προφανώς. Και αντίστοιχα, το βλέπουμε δίπλα, που είναι ψιλοκοινό μυστικό ότι έχει κλείσει τον Μήτρου Λόγκ ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί πουθενά. Προφανώς γιατί ο παίκτης έχει υποχρεώσεις ακόμα στην Ιταλία. Οπότε αυτό είναι το ένα κομμάτι, το ότι έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και είναι πολύ, πολύ σημαντικό, ειδικά στο ελληνικό κομμάτι. Εκεί είναι που πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα, γιατί εκεί είναι που υπάρχει και η έλλειψη γενικά και εκεί είναι που θα κληθείς να πληρώσεις και υπεραξίες. Τελείωσε 1-1. Άρα έχουμε πρωταθλήτρια Αγγλίας, την Arsenal, για πρώτη φορά μετά το σωτήριο έτος 2004.
0: Τι σωτήριο.
1: Γι' αυτό το έλεπα. Για κάποιους ήταν.
0: 100%.
1: Οπότε, ο Άρης έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό και όπως είπαμε, ειδικά η βαρύτητα πρέπει να είναι στους Έλληνες παίκτες, γιατί εκεί θα πληρωθούν σίγουρα και υπεραξίες. Απ' την άποψη ότι είναι λίγοι οι Έλληνες παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορά, μεν δεν παίζουν σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, δε Και στην αγορά υπάρχουν τρία πορτοφόλια σίγουρα. Οπότε όταν υπάρχουν τρία πορτοφόλια και ειδικά δύο αρκετά πιο γεμάτα, θα προκληθεί υπεραξία. Είναι έτσι, η νόμη της αγοράς είναι αμήλικτη. Όταν προσφορά και ζήτηση, νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι.
0: Εντάξει, είναι ξεκάθαρο και το βλέπουμε κιόλας, δεν είναι ότι είναι κάτι καινούριο. Απλά κάθε χρόνο είναι ένα κομμάτι και πιο τσιμπημένο. Να το πω έτσι.
1: Ναι. Αλλά τώρα είναι ακόμα περισσότερο, γιατί όταν έχεις...
0: Όταν έχεις, το θέμα είναι να έχεις ουσιαστικά το τσαμπτζουκάκι. Όχι να μην έχεις. Για να κάνω μια προσπάθεια να ξανασυγχρονιστούμε.

0: Για να το ξανά έχουμε.
1: Επανήλθαμε.
0: Τέλεια, τέλεια, πολύ ωραία.
1: Sí, αυτά έχουν τα live.
0: Ναι, αυτό ναι.
1: Οι live κουμπές αυτά έχουν. Έλεγα ότι τώρα που έχεις δύο ακόμη πιο φουσκωμένα πορτοφόλια, είναι λογικό, έτσι, οι καλοί Έλληνες που δεν παίζουν πάνω Ολυμπιακό, προφανώς θα χτυπηθούν. Είναι αναμενόμενο. Δεν γίνεται να το αποφύγεις. Αν βγει, π.χ. λέμε τώρα ένα σενάριο που δεν το βλέπω, αλλά ας πούμε ότι μένει το Λιόπουλο στην αγορά, δεν μπορείς να πας το κλείσεις με 300.000, ας πούμε. Ναι. Γιατί θα πάει ο ΠΑΟΚ και θα το πει πάρει 600. Απλά. Θα μου πεις, θα δώσεις τι, θα δώσεις παραπάνω, όχι, αλλά μπορεί να το πεις, πάρε σε αυτό το σενάριο π.χ. Πάρε 5 και έλα στον Άρη, ξέρεις, ναι, νόρμο περιβάλλον κτλ. Αλλά πάλι θα ανέβεις κάπως. Οπότε εκεί θα έχει, γιατί για ξένους η αλήθεια είναι ότι ξένοι υπάρχουν. Ξένοι υπάρχουν. Και Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Οι επιλογές είναι πολλές, προφανώς. Ειδικά από τη στιγμή που θες να ανέβεις και ένα επίπεδο φέτος. Κάποιες επιλογές θα πρέπει να πέσουν λίγο παραπάνω χρήματα. Από κάποιες άλλες, γιατί δεν υπάρχουν παίκτες. Π.χ. στο 5, δεν υπάρχουν παίκτες στην αγορά. Οπότε εκεί θα κληθείς να πληρώσεις κάτι παραπάνω. Για να πάρεις ένα καλό αξιόπιστο πεντάρι να πλαισιώσει λογικά τη θέση μαζί με τον Κώστα. Ή άμα πας για ένα leading guard ή κάποιον άσο, είναι θέσεις που ξέρεις, αν θες να πάρεις έναν άσο που τουλάχιστον θα με κουβαλήσει, θα πρέπει να πληρώσει ανάλογα. Οπότε, σε όλα αυτά βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την θέση του προπονητή, το οποίο είναι πολύ βασικό, όπως καταλαβαίνεις. Να δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός.
0: Με συγχωρείς, και... με συγχωρείς, θα κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση.
1: Κάνε και μεγάλη.
0: Όχι, όχι, θα είναι πολύ μικρή. Είναι τελείως σε άλλο mood. Αλλά αν υπάρχει κάποιος ο οποίος έτυχε κάποια στιγμή πριν από 3-4 χρόνια να ακούγει εδώ πέρα μια εκπομπή δικιά μας, που μιλούσαμε για το ποδοσφαιρικό έκτρωμα της ΑΟΕ, της Ερτζεμπίργη ΑΟΕ. Γιατί όμως το λέω αυτό? Γιατί τότε, όταν ήταν β' εθνική, Zweite Liga, έπαιζε για δύο συνεχόμενα καλοκαίρια φιλικά με ομάδες πολύ χαμηλών κατηγοριών, σίγουρα στις τεχνικές και αρκετά κάτω στις τεχνικές, και τις κέρδιζε 16-0, 15, 20, 9, 10 το καλοκαίρι. Και μετά ξεκινούσε χρονιά και ήταν, έχαναν, ξέρω εγώ, σώζαμε το σώρο την κατηγορία και τα σχετικά. Και έπεσε τώρα, κατά λάθος, στην αντίληψή μου κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Τότε είχα ευχηθεί καλό εμφανισμό στην ομάδα που το κάνει αυτό.
1: Μη.
0: Πώς, σε παρακαλώ. Και μετά από κάποια χρόνια, τώρα βλέπω ότι έπεσε μόλις από την τρίτη κατηγορία. Θα ευχηθώ να μείνει εκεί, στα αεροτεχνικά πλέον, τέταρτη κατηγορία, και να είναι πάντοτε καλά. Τι ας κάνουν τώρα σε φιλικά θέλουν, τους άλλους είδες κατηγορίες θα είναι πάνω κάτω. Συνεχίζουμε.
1: Ναι, λέγαμε για το κομμάτι του προπονητή, το οποίο έτσι είναι ενδιαφέρον κεφάλαιο για το λαό του Άρεως. Απ' τη μία, περιφέρεται στον αέρα η υποψία Σπανούλη. Νομίζω έχω εκφράσει τη γνώμη μου. Mm-hmm. Όπου απ' τη μία, εγώ τι βλέπω? Βλέπω ένα Σπανούλη που μπορούσε μέχρι τώρα να υπογράψει κάπου. Για μένα είναι εμφανές ότι περιμένει τον Ολυμπιακό. Διότι, όπως έχω επίσης εκφραστεί, εάν ο Ολυμπιακός δεν πάρει τίποτα, τον βλέπω δύσκολα τον Μπαρτζόκα. Εάν δεν πάρει ούτε Ευρωλίγκα, χάσει μετά και το πρωτάθλημα. Και θα είναι και το πέμπτο σερί Final Four.
0: Ναι, είναι βάρη.
1: Στατιστικά λες, θα το πάρει κάποτε. Λες.
0: Τι πιθανότητες του δίνεις για αυτό?
1: Έχει αρκετές, νομίζω.
0: Αν τις μοίραζες στο δια 4, πώς θα τις ταξινομούσες?
1: Εντάξει. Όσο κλισέ για να ακούγεται, ισχύει το 25%, γιατί πρόκειται για μάτς μιας μέρας. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, αν τις πάρουμε καθαρά αγωνιστικά, νομίζω έχουμε έναν πρώιμο τελικό, το Ολυμπιακός Φενέρ. Νομίζω ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες διοργάνωσης καθ' όλη τη διάρκεια. Εντάξει, μετά η Φενέρ έκανε μια μεγάλη κοιλιά. Αλλά γενικά νομίζω είναι οι δύο καλύτερες ομάδες φέτος. Και από την άλλη πλευρά έχεις ένα Βαλένθια Ρεάλ, όπου από τη μία Βαλένθια έχουμε ένα Leicester story, αν θες, φέτος. Mm-hmm. Όπου επέστρεψε στη διοργάνωση, έκανε το γήπεδο, βγήκε δεύτερη, απέκλεισε το Παναθηναϊκό, reverse sweep και πήγε άξια στο Final Four. Και έχει εξαιρετικό ρεκόρ με τις ελληνικές ομάδες, βέβαια, έτσι. Με τον Παναθηναϊκό έχει 5-2 φέτος και με τον Ολυμπιακό 2-0. Αντιμέτωπη μια Ρεάλ η οποία δεν θα έχει ούτε Ταβάρης ούτε Λεν. Και ο Ταβάρης ξέρουμε τι μεγάλη βαρύτητα έχει για τη Ρεάλ και το παιχνίδι της, και αμυντικά και επιθετικά. Αλλά ταυτόχρονα η Ρεάλ τη Βαλένθια την έχει πελάτησα παντού.
0: Okay.
1: Πρωταθλήματα, κύπελλα, Ευρωλίγκες, παντού. Νομίζω φέτος έχει μια ήττα από τη Βαλένθια. Γενικά. Οπότε προφανώς έχει αυτό ενδιαφέρον. Η μόνη περίπτωση να δίνα 2-5% παραπάνω θα ήταν αν ήταν ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Και αυτό λόγω του γήπεδου.
0: Λόγω της έδρας, ναι, ναι.
1: Το δικό του γήπεδο, θα έχει τον περισσότερο κόσμο. Ξέρει τα αποδυτήρια, ξέρει τα καλάθια, ξέρει το πάρκε. Καταλαβαίνουμε ότι όταν πες το δικό σου γήπεδο, πέρα από τον κόσμο και το όλο το περιβάλλον, είναι η καθημερινότητά σου. Προφανώς έχεις μια οικειότητα. Αλλά νομίζω θα μείνω στο κλισέ του 25%. Γιατί από τη μία έχεις το Ολυμπιακός Φενέρ που θα πέσει κορμιά, έχεις την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης εναντίον της καλύτερης άμυνας. Έχεις δύο top προπονητές. Θα πέσουν κορμιά. Και από την άλλη πλευρά, από τη μία βλέπεις τη Βαλένθια, έχεις τελευταία εικόνα και από τα μάτια με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Από την άλλη έχεις μια Ρεάλ η οποία έχει μια φανέλα. Και επίσης με τη Βαλένθια αυτό θα πάει εξαιρετικά. Νομίζω όμως ότι αν περάσει η Ρεάλ, δεν της δίνω πολλές πιθανότητες. Ενώ αν περάσει η Βαλένθια, δεν την ξεγράφω. Στο τελικό. Δηλαδή, αν ξέρετε να περάσει ο Ολυμπιακός ή Φενέρ, αν περάσει η Ρεάλ, θα της δώσω ένα, ας πούμε, 30%. Αν περάσει η Βαλένθια, εκεί το βλέπω τυπικό μάτς 50-50. Ένα μάτς και το βλέπω 50-50. Γιατί η Βαλένθια έχει δείξει ότι έχει τρομερό, έτσι, ρυθμό, τρομερή, έτσι, έχτισε και από τα play-off, έτσι, πετσώθηκε λίγο, ρε παιδί μου, κατάλαβες, πήρε, έτσι, την κρυάδα των play-offs, πήρε μια, έτσι, σκληραγωγή, είχε κάνει παίκτης της. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον, να δούμε, αλλά για να επιστρέψω από εκεί που ξεκινήσαμε, από τη μία, ο Άνολης, πιστεύω, περιμένει, γιατί από τη μία δεν βιάζεται, από την άλλη τελειώνει και πάγει. Δηλαδή η Ντουμπάι έκλεισε Πασκουάλ.
0: Εδώ πέρα φίλος ο Γιώργος λέει για Μπαρτσελώνα. Μήπως στη θέση που άφησε ο Πασκουάλ πίσω του.
1: Εκεί οδηγούμασταν, φίλε. Καλά έκανες και το επισήμανες. Απ' τη μία είχε κρούση από ΕΦΕΣ. Όπως ξέρουμε δεν ευδοκίμησε. Και για ΕΦΕΣ ο Δέβιος Φερόπουλος.
0: Okay.
1: Έχουμε τον Ερυθρό, ο οποίος έκανε μια ανοίξη, αλλά πάντα είναι ένας πάγκος θεωρητικά εύκολος να πάει ο Σπανούλης. Είναι μια ομάδα με πολύ κόσμο, με ιστορία, με ερυθρόλευκη απόχρωση. Έχει και ένα high budget, δηλαδή είναι ομάδα που μπορείς να χτυπάς δεκάδα. Έτσι. Δεν πήγε ούτε και ο Σπανούλης. Ο μόνος πάγκος διαθέσιμο αυτή τη στιγμή είναι μαζί με τον φίλο του Μπαρτσελόνα που προέκυψε από τον Πασκουάλ που οδεύει για Ντουμπάι. Θεωρητικά είναι ένα project που θα μπορούσε να τον έτσι ενδιαφέρει. Γιατί μιλάμε για μια προφανώς μεγάλη ομάδα, έτσι, με κόσμο, με ιστορία, με budget, με μια ανομβρία πολλών ετών. Νομίζω το πήρε η Μπαρτσελόνα τελευταία φορά με τον Ολυμπιακό το 10. Πάλι ο Πασκουάλ. Οπότε έχει αυτό, ξέρεις, να πεις θα παίξω, θα πάμε πάλι, θα πάμε πάλι να πάρουμε την Ευρωλίγκα. Οπότε μπορεί θεωρητικά, είναι ένας πάγκος που θα μπορούσε να πάει. Αλλά πιστεύω...
0: Ένα το οποίο καλό χαρτί που είχε να παίξει ο Άρης είναι αυτό της Εθνικής. Ότι είναι ανοιχτός στο κομμάτι του να είναι παράλληλα και στην Εθνική και ούτε καθεξής. Δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να είναι άμεσα στο Ευρωλίγκα, στο ομάδα Ευρωλίγκα αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή ενεργεία που να.
1: Πώς.
0: Ο Αταμάν, θα μου πει.
1: Αταμάν.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αταμάν, ο οποίος και σε παράθυρα σίγουρα θυμάμαι δύο φορές που είχε φύγει από το Παναθηναϊκό. Θα προπονήσει την Τουρκία και την ομάδα την κότσαρε ο Σερέλης. Ναι. Αλλά αυτό είναι στη συμφωνία με τη διοίκηση.
0: Αυτό, ναι, ακριβώς. Δεν το δέχονται όλες οι ομάδες, εννοείται.
1: Ναι. Απλά προφανώς έχεις και ένα βάρος σε αυτή την περίπτωση π.χ. όταν ήρθε ο Ταμάν στον Παναθηναϊκό που είπε για να κόβω, έρχομαι, αλλά είμαι και προπονητής στην Τουρκία. Θέλω να πηγαίνω. Αντίστοιχα, για να πάρουμε ζήτηση, θα γίνει και με τους πάνω προφανώς. Σε ένα σενάριο που πήγαινε στην Μπαρτσελόνα, π.χ., θα έλεγε ένα παιδιά, οκ, ό,τι θέλετε, θέλω ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και όταν η Εθνική έχει παράθυρα, αν όχι και στα δύο μπάτς, τουλάχιστον στο ένα, να μπορώ να πηγαίνω. Αυτό είναι κάτι όμως που συνεννοείται πάντα η διοίκηση με τον προπονητή.
0: Είναι αποτρεπτικός παράγοντας, πιστεύεις, θα μπορούσε να ήτανε.
1: Ανάλογα τον προπονητή. Τώρα, άμα έχει δυνατότητα να φέρει ένα τόσο καλό προπονητή όπως ο Σπανούλης.
0: Είναι για την Μπαρτσελόνα όμως τόσο καλός προπονητής ο Σπανούλης.
1: Είναι για όλη την Ευρωλίγκα τόσο καλός προπονητής ο Σπανούλης. Και το δείχνει ότι, το γεγονός ότι ήδη τον προσέγγισαν για τρεις ομάδες. Οπότε αυτό δείχνει έτσι και την βαρύτητα που έχει στη διοργάνωση. Προφανώς δεν είναι το προπονητής, δεν είναι Σάρας, δεν είναι Μπαρτζόκας κτλ. Προφανώς. Αλλά έδειξε τα ηχηγεία του, πήρε μια Μονακό που δεν ήταν δικιά του και την πήγε στο τελικό του Final Four. Αυτό μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι στη συζήτηση με την εκάστοτε διοίκηση και σου λέει: OK, είμαι και προπονητής και τα βρίσκουμε κάπως. Ή θα πάω στο ένα παράθυρο, θα πάω στο άλλο, ξέρεις, κάπως. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα διάσει κάποιος άλλος πάγκος να δώσει έτσι, κάποια προοπτική στο Σπανούλη, γιατί και ο ίδιος θέλει να πάει δήλωνο. Δηλαδή θέλει να πάει σε ομάδα με στόχους. Ας πούμε, δεν θα πάει στη Βιλερμπάν.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Οπότε έχει διάσει πάγκος στην Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω αν θα διάσει κάποιος άλλος πάγκος. Δηλαδή, αυτός είναι ο εντός εισαγωγικών.
0: Καλά, φαντάζομαι του Παναθηναϊκού θα διάσει, αλλά εκεί δεν νομίζω ότι έχουμε συζήτηση.
1: Όχι. Εκεί δεν το μετράω καν. Ναι. Θα διάσει, δεν το μετράω καν.
0: Okay.
1: Θα ήταν ωραία, αλλά όχι. Ας πούμε, βλέπω τις ομάδες. υπάρχει μια περίπτωση μικρή μεν, αλλά υπάρχει για τον Ολυμπιακό, που προφανώς νομίζω και ένας παράγοντας που Σπανούλης κατά μια στάση αναμονής και δεν βιάζεται. Παλένια προφανώς δεν θα αλλάξει. Ρεάλ, Φενέρ, Ζαλγκύρης δεν θα αλλάξουν. Η Χαποέλ. Μάλλον θα μείνει ο Ιτούδης. Μάλλον θα μείνει ο Ιτούδης. Έτσι φαίνεται. Μονακό τα είπαμε, Μπαρτσελόνα είπαμε, Ερυθρό τα είπαμε, Ντουμπάι έκλεισε. Από εκεί και κάτι δεν έχει νόημα. Δηλαδή να πάει πού, στην Μπάγκερν και τη Μακάμπη και την Παρί.
0: Σίγουρα. Όχι, δεν έχει νόημα. Το έκανε αυτό. Βασικά το έκανε. Όχι, και η Μονακό είναι.
1: Πάνω. Κοιτάξτε, ήταν established όταν πήγε, δεν ήταν. Ναι. Ήταν ομάδα playoff. Οπότε, ναι. Δεν βλέπω έτσι στις top 10 ομάδες π.χ. κάποιον άλλο πάγκο να ανοίγει. Είναι στην Μπαρτσελόνα του Παναθηναϊκού που πιστεύω ότι θα ανοίξει. Πιστεύω ότι θα ανοίξει. Πάντα, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τι θα γίνει στο Final Four και στους τελικούς. Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει εδώ, μάλλον. Αλλά εάν ο Ολυμπιακός δεν πάρει την Ευρωλίγκα και ο Παναθηναϊκός πάρει και το πρωτάθλημα, κάνει double δηλαδή στην Ελλάδα.
0: Όχι, νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας θα φύγει σε πρώτη που δεν πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Για τον Αταμάν λέω.
0: Αταμάν για μένα είναι σίγουρο ότι θα φύγει.
1: Ναι, εγώ αφήνω ένα μικρό παράθυρο σε αυτό το σενάριο που σου είπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί το αφήγημα αλλάζει πολύ γρήγορα. Γιατί άμα ο Ολυμπιακός δεν πάρει την Ευρωλίγκα και μετά παίξουν τελικούς και πάρει και το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, η χρονιά θα έχει τελειώσει με τον Ολυμπιακό άτιτλο και τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει τον double. Προφανώς για το μέσο παδό δεν έχει καμία σημασία. Πάρει δεν πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, η χρονιά είναι αποτυχημένη. Αλλά αλλάζει το αφήγημα. Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ μικρό παράθυρο, αλλά νομίζω ότι θα τα βρουν και θα φύγει. Για τον Μπαρτζόκα είπαμε, άλλη μια χρονιά που παίζει πολύ καλό μπάσκετ στην κανονική περίοδο, τερμάτισε πρώτος, νομίζω τρίτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά όλες τις φορές πάει στο Final Four και κάπως χάνει. Νομίζω η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν στη Λιθουανία, στη Ζαλγκύρης με τη Ρεάλ. Μια ψιλοκακιά αποδεκατισμένη Ρεάλ που έπαιζε ζώνη 40 λεπτά και με το μανταρίνι του Γιούλ.
0: Ο Γιούλ
1: είχε πάρει ναι, εκείνο το ευρωπαϊκό. Είναι, ξέρεις, τα πόδια βαραίνουν. Τα πόδια βαραίνουν. Είναι άλλο κανονική περίοδος, άλλο το Final Four και νομίζω έχει αποδειχθεί. Αλλά απ' την άλλη είναι αυτό που σου είπα. Όταν έχει πάει σε πέμπτο σερί, δεν θα πάρεις κάποιο.
0: Νομοτελειακά λες.
1: Στατιστικά. Τώρα θα έχει και πάρα πολύ κόσμο. Υπολογίζουν περίπου 10.000. Θα είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Εντάξει, παίζει στην χώρα, έτσι, παίζει τη χώρα του. Ένα γήπεδο πιο δίπλα, θα έχει τον κόσμο του. Ένα γήπεδο που το ξέρει, γιατί, εντάξει, παίζει με τον Παναθηναϊκό 10 μάτσο χρόνο.
0: Είναι αλήθεια είναι αυτό.
1: Οπότε, εντάξει, ξέρεις, δηλαδή, αν όχι και τώρα, πότε. Απ' την άλλη, έχουμε δει τρελά τσοκαρίσματα. Οπότε τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση και γι' αυτό έδωσα κιόλας από 25% σε κάθε ομάδα. Οπότε από τη μία αυτά για τους Σπανούλη, από την πλευρά του, έτσι το βλέπω εγώ. Και από την άλλη, από την πλευρά του Άρη βλέπω επίσης έτσι μια στάση αναμονής αν θες. Γιατί νομίζω ότι ξέρεις, υπάρχει στην άκρη του μυαλού τους.
0: Αν ο Σπανούλης έχει δώσει 5% πιστεύω στον Άρη, στη συζήτηση που έχει γίνει, με τον Νίκο Ζης φαντάζομαι, ο Άρης οφείλει να το εξαντλήσει αυτό το 5%.
1: Ναι, αλλά όχι και
0: όχι σάι,
1: στο δυναικές.
0: Ναι.
1: Πρέπει μπαίνουμε κιόλα σιγά σιγά, τελειώνει ο Μάιος. Έτσι, βλέπουμε καλούς προπονητές ήδη να κλείνουν, όπως ο Λάκοβιτς που ακούστηκε, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε καλούς προπονητές να κλείνουν του EuroCup. Και μετά μπαίνει το ερώτημα ότι, ξέρεις, αν περιμένει ο Άρης άλλος πάνω ένα μήνα και ο Σπανός κλείσει στην Μπαρτσελώνα και ο James πήγε ήδη στην Μπαρτσελώνα, το οποίο δημιουργεί έτσι και σκέψεις, γιατί ξέρουμε ότι ο Σπανός με τον James είχαν μια πολύ καλή συνεργασία. Ναι, μετά θα μείνεις με τον Μίλισιτς. Τι καλοί προπονητές. Σιγά σιγά βλέπεις ότι κλείνουν.
0: Έμενε με Γρηγορίου, Αρμύρο και Μίλισιτς, Χαλάλη, τι να πω.
1: Ποιος θα κάνει Βαρέλας πρώτος.
0: Ξέρω.
1: Όχι πλάκα, κάνει, εντάξει. Ο Μίλισιτς θα κάνει προφανώς. δεν είναι και σαπάκι ο άνθρωπος. Απλά δεν είναι προπονητής που λες ότι του χρόνου που θες να κάνεις και να αυξήσεις τον μπάτζετ κτλ. Είναι ρίσκο να μείνεις με τον Μίλισιτς. Απ' την άλλη, μπορεί οι άνθρωποι να έχουν έτσι, stand-by για δύο περιπτώσεις και να περιμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μπορεί να έχουν κλείσει προπονητή.
0: Ισχύει, μπορεί και αυτό να έχει γίνει.
1: Και απλά να έχει. Να είναι σε ομάδα, ξέρω εγώ, και να μπορεί να ανακοινωθεί.
0: Ναι, ισχύει. Μα και τώρα δεν μπορεί να ανακοινωθεί και ο Άρης έχει παιχνίδια. Και προπονητή.
1: Ναι, προφανώς, ναι. Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο και δεν βγαίνει και κάτι παρά έξω. Είναι άλλη, αν θέση, πολιτική, έτσι. Γιατί βλέπουμε στον πάγκο έχουν βγει ήδη αρκετά ονόματα. Για τον Άρη δεν ξέρουμε κανέναν. Mm-hmm. Ούτε για Έλληνες, ούτε για ξένους. Είναι και διαφορετική, έτσι, πολιτική ένθεση. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει υποχρεώσεις, παρόλα αυτά, οι δημοσιογράφοι του έχουν βγάλει, έχουν διαρρεύσει ονόματα, αν θες. Ο Άρης έχει άλλο στυλ και αυτό μπορεί να έχει ήδη κάποιους παίκτες κλεισμένους ή να μιλάει με κάποιους, αλλά δεν έχουν βγει μέχρι τώρα ονόματα. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, γιατί δεν είμαι και στη διοίκηση και πουθενά, οπότε μου είναι διάφορο. Είναι απλά μια άλλη, έτσι, ένα άλλο approach στο πώς χειρίζεται ο κάθε οργανισμός την επόμενη χρονιά που έρχεται. Οπότε περιμένουμε το κομμάτι του προπονητή και μετά σιγά σιγά και να δούμε και τους παίκτες, να δούμε ποιοι θα μείνουν, σημαντικό ερώτημα. Ελπίζω να μείνουν max δύο παίκτες. Και ο ένας από τους δύο είναι ο Νουά.
0: Εγώ ένας, ναι, τελείωσε.
1: Ναι. Μαξ δύο παίκτες.
0: Εγώ πιστεύω στους τρεις θα κινηθούμε. Τρεις θα μείνουν.
1: Πόσους?
0: Τρεις πιστεύω θα μείνουν.
1: Ναι, και εγώ δυστυχώς. Αλλά
0: πιστεύω θα μείνουν ο Μποχωρίδης σίγουρα.
1: Α, για ξένους λέω.
0: Ξένους τρεις.
1: Είπα μαξ δύο.
0: Τρεις ξένους.
1: Δύο είπα. Τι είπα, τι τρεις.
0: Είπες και εγώ, είπες.
1: Όχι, λέω από αυτήν την ομάδα θα μείνουν του χρόνου max 2. Εννοούσα max 2 ξένοι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Από τους Έλληνες, εντάξει, προφανώς Μποχωρίδης θα μείνει. Εννοείται, ο Αντετοκούμπο, ο Τανούλης, αν δεν γίνει κάτι δραματικό, αυτοί οι παίκτες θα μείνουν. Ο Μήτρου Λόγκ, που έχει συμβόλαιο. Για τους ξένους, λέω.
0: Χάρελ και Νουά, πιστεύω θα είναι οι δύο που θα μείνουν.
1: Θα μείνει ο Νουά και εγώ ελπίζω ότι και ο Χάρελ και αυτό για 7ο ξένο.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Έτσι, γιατί του χρόνου θα πας με διπλάσιο budget, αυτό βγαίνει, θα έχεις ένα budget τουλάχιστον 5 εκατομμυρία, πρέπει να αυξηθεί η ποιότητα. Ειδικά στο 4, να έχεις μια καλή βοήθεια πίσω από τον Νουά. Στο 5 προφανώς θες ένα πολύ καλό σέντερ, και με άλλο στυλ παιχνιδιού από το Netocubo. Ίσως κάτι πιο βαρύ, ξέρεις, με post παιχνίδι, να μπορείς να ακουμπήσεις την μπάλα στο παρκέ, να μπορεί να φθείρει τον αντίπαλο, και θα ήθελα και κάτι πιο έμπειρο. Γενικά ο κόσμος είναι πολύ χρήσιμος, να πέρα από το διαβατήριο, έχει τρομερό παιχνίδι που πάνε το καλάθι, θα σε βοηθήσει στα rebound, στις τάπες, προκαλεί αυτό το φόβο στον επιθετικό, στον αντίπαλο επιθετικό. Αλλά θες κάτι πιο καλό και πιο έμπειρο, όταν πας με στόχο να... Εντάξει, να μας πούν ποιοι είναι οι στόχοι. Πας με στόχο να πας πιο μακριά γίνει, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, άμα είσαι το Metro Long στο 2, θες σίγουρα ένα άσο ηγέτη. Θέλεις έναν άσο να πάρει την μπάλα, να την κάνει κομπολόι. Είναι απλά τα πράγματα. Να δίνεις την μπάλα σε αυτό και να είσαι ήρεμος. Άμα την πάνει και τρέμει τα χέρια του, τρέμει και η ψυχή σου, δουλειά δεν γίνεται. Θες το άσο σίγουρα και μετά θες να δεις και πώς θα χτίσεις την ομάδα στο αμυντικό κομμάτι, στην περιφέρεια. Γιατί από τη μία, ας πούμε, κρατάς το χάρι στο 3, θες να δεις και στο 1-2 στο ασώδιο τι θα γίνει, γιατί ο Μήτρο Λόγκ δεν ήθιστε για τις αμυντικές του αρετές. Θα πάρεις κάτι δίπλα του ή από πίσω του. Και στον άσο να δεις και εκεί πέρα τι θα έχεις, θα θες σίγουρα ένα καλό άσο, ή σου πάρεις άλλο ένα κόμπο με αμυντικό προσανατολισμό. Το main focus είναι στους ξένους φυσικά. Θες όσο δυνατόν καλύτερους Έλληνες, προφανώς, ειδικά για την Ελλάδα, έτσι, αλλά δύσκολο θα βρεις Έλληνα που θα σε κουβαλήσει. Έλληνα που θα είναι ο go-to guy όταν είσαι με αυτά τα budget. Οι Έλληνες θα είναι υποστηρικτικοί, προφανώς θα προκύπτει και σε ένα αγώνα, να θα παίξει ο Μήτρου Λόγκ, να θα βγει ο ένας, θα βγει ο άλλος, προφανώς, αλλά τη διαφορά στο τέλος την κάνουν οι ξένοι. Οι Έλληνες θες ένα καλό κορμό για τα παιχνίδια στην Ελλάδα, γιατί η φθορά είναι μεγάλη. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πλησιάζεις σε ένα σημείο που βασικά δεν πλησιάζεις, φτάνεις, έφτασες. Το χρόνο, ας πούμε, εντός εκτός αγωγικών θα απαγορεύεται να χάνεις. Όταν έχεις 5 εκατομμύρια και εντάξει, πλην ΠΑΟΚ, που θα έχει αυτός παραπάνω, και άλλοι λόγοι είναι εκεί πέρα, έτσι κι αλλιώς. Και η ΑΕΚ που εντάξει δεν θα έχει 5, μπορεί να έχει 3-3,5. Όλοι οι άλλοι θα είναι πάνω από ένα, αλλά λογικά κάτω από 2. Έτσι. Δεν θα μπορείς να πας στην καρδίτσα και να χάσεις και να πούμε, α, δεν πειράζει, ξέρεις. Δεν γίνεται.
0: Ναι, κατάλαβα πώς το λες.
1: Σιγά-σιγά φτάνεις σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να τα κερδίζεις.
0: Να απαντήσουμε και σε μια ερώτηση του Γιώργου πριν κλείσουμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ποιος μίλησε, ρε παιδιά, Έλλην Τρικέρι, η Αθηναίοι με ο Μπράντοβιτς και Μπαρτζόκα και εμείς θα πάμε με Μίλισιτς. Ούτε καν Χάραλ και Ρουάν μόνο, μακάρι να έρθει ο Θανάσης, λέει. Και ερώτηση, ο Γκάρα δεν θα ήταν καλή προσθήκη, ρε παιδιά, έστω και τον πάγκο. Βίτε Τουρκία παίζει, τζάμπα θα τον πάρει και α είναι 8ος ξένος.
1: Ένα-ένα. Να πούμε, να απαντήσω το φίλο. Αρχικά ο Μίλισιτς τα είπαμε, νομίζω.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς, το συζήτησαμε αυτό. Ήταν κουβέντα εκεί.
1: Ναι, θες πας να πας προφανώς σε κάτι έτσι, πολύ καλύτερο. Το επόμενο ποιο ήταν?
0: Χάρελ και Νουά, που εντάξει, εμείς συμφωνήσαμε σε αυτό.
1: Που επίσης το συζητήσαμε και Χάρελ προφανώς για 7ο ξένο. Έτσι. Και το τελευταίο ήταν ο...
0: Θανάσης.
1: Θανάσης και άλλος ένας.
0: Θανάσης και Γκάλινατ.
1: Λοιπόν, ο Θανάσης μάλλον θα κάτσει και το χρόνο NBA. Μάλλον. Εάν τυχόν δεν και επιστρέψει στην Ευρώπη, προφανώς θα είναι μια τιμιότατη προσθήκη για τον Άρη. Γιατί προφανώς δεν λέμε για να παίξει με ελληνικό διαβατήριο, περί το να πούμε παραπάνω πράγματα για τη σημασία του. Αφετέρου θα είναι μια. Ένα παίκτη που μπορεί να βοηθήσει στο 4 κυρίως, στο 3 δεν νομίζω ότι πια έχει το ρυθμό, την έκρηξη και τα πόδια για το 3 και επίσης δεν έχει και το τρίποντο πλέον. Αλλά στο 4 θα είναι μια εξαιρετική έτσι, backup λύση, είναι ένας και ένας παίκτης έδρας και ξέρεις, σε κάνα μάτς που είσαι λίγο πίσω, που είσαι λίγο σφιχτά, μπορεί να πει ο Θανάσης, να κάνει δύο τάπες, κάνει δύο κλεψίματα, άω με την κερκίδα, αυτό το έχει καλά. Και προφανώς μιλάμε ξαναλέω για Έλληνα παίκτη, αν μπορείς να τον πάρεις, προφανώς τον παίρνεις, αλλά δεν είναι στο χέρι του, είναι πότε θα φάσει ο ίδιος ότι θα είναι επιστρέψει σε Ευρώπη. Mm-hmm. Τώρα για τον Κάιλ, εντάξει, οκ, δεν κακός, απλά με το budget που πας του χρόνου, θεωρώ πρέπει να βρεις κάτι αρκετά καλύτερο. Και να θα κάψει παίκτη ξένου για 8ο ξένο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μπορείς να πας με 7 ξένους και να δεις εκεί προς τα Χριστούγεννα πώς πάει η ομάδα. Μήπως είναι βάρκα για άλλο σε αυτή τη θέση 2, ας πούμε, να κάνουμε εκεί μια αλλαγή, να πάρουμε εκεί ένα παίκτη. Στο 5 σφίγγουμε, μήπως να κάνουμε κάτι εκεί.
0: Και κλείσουμε αυτό για
1: με 7 ξένους,
0: δώσουμε
1: αυτό,
0: και την πάσα μας.
1: Θα πήγαιναμε 7 ξένους και θα κρατούσα τα μάτια μου ανοιχτά εκεί προς τα Χριστούγεννα. Θα κάνω τον απολογισμό, θα έλεγα, ξέρεις, πέρασε μισή χρονιά. Πώς πάμε, είμαστε καλά, κάποιος παίκτης παλατζάρει λίγο, μήπως να κάνουμε μια αλλαγή, μήπως πάμε πολύ καλά, οπότε ρωτάμε τον προπονητή, μήπως θέλει μια προσθήκη, να χτυπήσουμε και κάτι παραπάνω. Θα την κρατούσα την 8η θέση ξένου για backup προς τα Χριστούγεννα. Θα έδινα την 7η θέση στον Χάρελ, την 1η θέση ξένου στον Νουά και ψάχνω στους άλλους 5 βασικούς, σε αυτές τις 5 που ψάχνω εγώ στο μυαλό μου. Δεν χωράει κανένα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, και για σήμερα για την πολύτιμη βοήθεια που μας έδωσε στο μπασκετικό κομμάτι και όχι μόνο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Φώτη. Να είσαι καλά και σε όλους τους φίλους που μας ακούσαν και τις φίλες. Να είμαστε καλά, πρώτα Θεός. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Τέλεια. Καλή νύχτα, Κωνσταντίνε. Αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.

0: ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
1: Μακεδονομάχου Παπα-Νικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr
1: Έργο τέλεια νέα.
2: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
3: Παρακαλώ.
4: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
3: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
4: Ποιος?
3: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
4: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
3: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
5: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
6: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
7: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθόματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
11: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χορεύοντας με τους λύκους από Δευτέρα έως Τετάρτη 12 με 2

Που αλλού εδώ στο Yellow Radio, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Θα είμαστε περίπου για 2 ώρες μαζί με μια ειδική εκπομπή σήμερα. Όπως είχα προαναφέρει και εγώ εχθές το βράδυ, αλλά όπως προλόγησε και ο Διευθυντής Ροής Προγράμματος Δημήτρης Ζωζαλής, σήμερα το μεσημέρι. Και τον ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την προλόγηση.

107 χρόνια λοιπόν από την ημέρα που εκδιώξαν οι πόντοι από τις οικογενειακές τους θεστίες. Έτσι λοιπόν θεώρησα καθήκον μου πρώτον ως Έλληνας αλλά και ως άνθρωπος να... και ως Αριανός σήμερα να αφιερώσω την εκπομπή σε όλο τον ελληνισμό του πόντου απανταχού της γης. Είτε μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, είτε μας ακούτε από πόλεις της Θράκης ή του εξωτερικού. Σήμερα έχουμε ένα χρέος να αναφερθούμε σε αυτόν τον ξεριζωμό. Και ξεκινώ ευθύς αμέσως χωρίς να χάνω χρόνο καθόλου και θα ήθελα να τα πούμε στη συνέχεια αφού πρώτα σας παρακαλέσω να στείλετε τα δικά σας μηνύματα εδώ στο Viber 6936512099 για το αν είστε πόντι ή όχι, αν έχετε φίλους συγγενείς πόντιους, αν έχετε παντρευτεί πόντιο ή πόντια, από ποιο μέρος είναι η καταγωγή σας, αν είστε πόντι μακρινή εννοώ, αλλά και την πιο κοντινή. Και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων εκ βάθους καρδιάς.

Λοιπόν, ακούσαμε εμείς δύο τραγούδια από την περιοχή του Πόντου. Το πρώτο, την Πατρίδα Μέχασα, και το δεύτερο, το Τσιάμπασιν, ή αλλιώς Εκάγκε το Τσιάμπασιν. Λοιπόν, ξεκινώ λέγοντας το εξής και περιμένω με αγωνία τα μηνύματά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο, ο οποίος με διορθώνει καταραμένη γλώσσα όταν τρέχει και κάνει ζωντανή εκπομπή. Πολλές φορές κάνει λάθη, αγαπητέ Κωνσταντίνε, και λέει ο Κωνσταντίνος, Αλέξανδρε, δεν είναι ιδιόπτικα. Σπαγιάστηκαν από τις ορδές του Κεμάλ Ατατούρκ 353.000 Έλληνες του Πόντου. Και πολύ σωστά το λέει. Οι υπόλοιποι κατατρεγμένοι, έχοντας το φόβο της φαγής και του θανάτου, ήρθανε, αν το θέλετε και μου το επιτρέπετε, στη μητέρα Ελλάδας. Καθότι οι μητροπόλεις της, οι δύο μεγάλες μητροπόλεις της Ελλάδος, που δημιούργησαν γενικώς την Ιωνία, γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι, έτσι, ποιες είναι. Θα αναφερθώ αργότερα σε αυτές. Ο Μάκης, τον οποίο καλησπερίζω, και λέει «Καλησπέρα Αλέξανδρε, μέρα μνήμης και λύπης για όλους τους ξεριζωμένους Πόντιους, αλλά και τους υπόλοιπους ξεριζωμένους Έλληνες». Καλησπερίζω επίσης και τον Γιώργο και τον Απόστολο, αλλά και καλησπερίζω επίσης, όπως είπα και στην αρχή, όλο τον απόδημο ελληνισμό και ιδιαίτερα σήμερα τα ξενάκια τα οποία έχουν ποντιακή καταγωγή. Σήμερα για όσους δεν είναι πόντι, παρακαλώ μείνετε συντονισμένοι έτσι για να κάνουμε μια κουβέντα και να μάθουμε όλοι μαζί μέσα από την κουβέντα μας και δυο πράγματα παραπάνω. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, ξεκινώ ευθύς αμέσως χωρίς να χάνω καιρό. Το 1913, λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Πόντο της φυσικά Οθωμανικής μέχρι τότε αυτοκρατορίας, υπολογίζεται ότι ζούσαν 600.000 με 700.000 Έλληνες. Το κίνημα των Νεότουρκων από το 1909 και η έναρξη του πολέμου οδήγησαν μια στροφή στην πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που δεν είχε άλλο σκοπό από την εξόντωση και την εκδίωξη χριστιανικών πληθυσμών. Και μια απόφαση, όπως εκτιμάται, ελήφθη, προσέξτε τι θα πω, ελήφθη με γερμανική επιρροή. Ιδιαίτερα από τον Λίμαν Φον Σάντερς, ο οποίος είχε αναλάβει θετικός σύμβουλος, αλλά και ανώτατος διοικητής του στρατού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με δεδομένη λοιπόν αυτή την απόφαση, από το 1914 ξεκινά η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που εξελίσσεται σε δύο φάσεις, με κάποιους ιστορικούς εννοώ, να χωρίζουν την πρώτη φάση σε δύο, από το 1914 μέχρι την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και μέχρι την κατάληψη της τραπεζούντας από τους Ρώσους στις 5 ή 18 Απριλίου του 1916, αναλόγως με ποιο ημερολόγιο, το παλιό ή το καινούργιο, γι' αυτό και οι δύο ημερομηνίες 5 ή 18 Απριλίου, θέλουμε να το μετρήσουμε. Και από το 1916 ως τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918. Η δεύτερη φάση ξεκινά ουσιαστικά από την άδειξη του Μουσταφά Κεμάλ, τον οποίο θα αναφερθώ αργότερα, τον Μάιο του 1919 και ολοκληρώνεται το 1923. Έτσι, λίγα στοιχεία
για... Θα αναφερθώ και εκτενέστερα στη συνέχεια για να ξέρουμε πάνω κάτω τι μας γίνεται.

Συνεχίζουμε λοιπόν. Στις 19 Μαΐου του 1919, ένας νεαρός αξιωματικός του Οθωμανικού στρατού, ο Μουσταφά Κεμάλ, αποβιβάστηκε στη Σαψούντα συνοδευόμενος από 21 έμπιστους συνεργάτες του. Ταυτόχρονα έρθε σε επαφή με τα κατάλοιπα των νεότρικων στην περιοχή. Η άφηξή του σηματοδοτεί την έναρξη της τελευταίας φάσης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού που ολοκληρώθηκε το 1923 και άφησε πίσω της συνολικά 350.000 νεκρούς. Θα ήθελα εδώ όμως να μου πείτε το εξής. Καταρχάς περιμένω να μου δηλώσετε την καταγωγή σας, έτσι. Ή των δικών σας ή τη δική σας ή των συγγενών σας. Έτσι, για να κάνουμε κουβεντούλα. Δεν είναι κατάθεση προσωπικών δεδομένων. Μην το δείτε έτσι. Απλά επειδή θα αναφερθώ σε 2-3 πράγματα, θα ήθελα πάνω κάτω να ξέρω πώς και τι, γιατί η δική μου συγγενής, ο νονός μου και η νονά μου, κατάγονται από την Σεβάστη. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα και εκτός από τις παραγγελίες που ζητάτε και θα προσπαθώ να εκτελέσω και να υλοποιήσω. Το άλλο θέμα που μου δίνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να το συζητήσουμε, μια πολύ μεγάλη πάσα, όπως λέμε πολλές φορές, είναι αυτή του Κωνσταντίνου, ο οποίος λέει τα εξής. Από αυτόν που κάποιοι, δεν διαβάζω την παρένθεση Κωνσταντίνε και καταλαβαίνεις για ποιο λόγο, δίθεν Έλληνες ήθελαν να ονομάσουν την Αγίου Δημητρίου και να κάνουν το τουρκικό προξενείο, να μετατρέψουν δηλαδή το τουρκικό προξενείο σε μουσείο. Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε τώρα, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, δεν είναι άλλος παρά ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος υπήρξε και παράγοντας της ομάδος, έτσι και από τους μεγάλους. Φανταστείτε ότι, θυμηθείτε ότι ο Γιάννης Μπουτάρης χωρίς αυτό να ελαφρύνει το λόγο και τα λεγόμενά του. Ήταν ένας ο οποίος είχε πάρει στις πλάτες του, χρηματικά τουλάχιστον, τα συμβόλαια του Νίκου Γκάλη. Και να το δούμε εδώ πέρα το θέμα. Την Αγίου Δημητρίου σε Κεμάλετα Τούρκ. Με τίποτα, δεν μπορώ να το φανταστώ. Άλλωστε, στη Θεσσαλονίκη δεν κατοικούν μόνο πόντι. Όπως έχω, ας πούμε, όσο κατοικούσα εκεί μέχρι πρότινος. Είναι δυνατό να αποδεχτείς, γιατί δεν σφαγιάστηκαν από τον Κεμάλ Ατατούρκ μόνο οι 353.000 Έλληνες του πόντου. Έχουμε και τη μικρασιατική καταστροφή. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα τα θύματα του Κεμάλ, δεν είναι ένα και δύο. Μιλάμε για ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο. Είναι, αν θυμάμαι καλά. Δεν θα μπορούσε με τίποτα ο Θεσσαλονικέας ή ο Θεσσαλονικιός να επιτρέψει μια τέτοια μετονομασία της Αγίου Δημητρίου, μια από τις πιο ιστορικές γειτονιές
της Θεσσαλονίκης μας και να γίνει και Μάλατα Τούρκ. Ας πούμε, για μένα, ας πούμε, πολλά από τα ονόματα που έχουμε δώσει σε διάφορες οδούς πρέπει να αλλάξουν, αν το θέλετε, να ξυλωθούν. Τώρα, τουρκικό προξενείο. Είτε το θέλουμε είτε όχι, και εδώ είναι το τραγικό της υπόθεσης, είναι ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τραγική ηρωνία. Και το σπίτι του έγινε το τουρκικό προξενείο, το οποίο το φυλάνε καλύτερα από ότι φυλάσσεται η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Λέω λόγο. Που λέω λόγο, δεν ήταν παίρνει όλα τη μέτρη τη. Πόντιος από πατέρα, από την Νόη Τραπεζούντας και Μικρασιά τη, από τη μητέρα μου, λέει, από την Οικομίδια τη Μικράς Ασίας. Ναι, Κωνσταντίνε, το έχεις ξαναναφέρει, αλλά συγγνώμη, το ξέχασα. Μάκη, εσύ φίλε μου είσαι Πόντιος ή όχι? Όπως επίσης ρωτώ και τον Γιώργο και τον Απόστολο που μας ακούνε. Δεν ξέρω αν ακούει ο Γιώργος, ο έτερος Γιώργος. Και συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι η διπλωματία δεν ξέρω αν συγχωρεί τέτοια ατοπήματα. Γιατί προφανώς ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Μπουτάρης, άλλωστε λένε ο νεκρός λέει δεν δικαίωται. Για μένα δεν έχει δεν δικαίωται. Όχι, δεν είναι δικαίωται. Επομένως κρίνεται και μετά. Πώς κρίνουμε χιλιάδες άλλους, εκατοντάδες μάλλον άλλους πολιτικούς. Έτσι δεν κρίνουμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, δεν κρίνουμε ένα σωρό πρωθυπουργούς που έχουν φύγει από τη ζωή. Ο Μάκης λέει, είμαι Θρακιώτης, ξεριζωμένη και οι παππούδες μου. Θράξ, λοιπόν, ο Μάκης, ξέρεις από ποια περιοχή ήταν οι παππούδες σου, Μάκη? Όχι, λέει, δεν γεννήθηκε σε Θεσσαλονίκη ο παππούς, σε ένα χωριό του Λαγκαδά, λέει ο Κωνσταντίνος. Όλα τα άλλα είναι μύθος. Τι εννοείς όλα τα άλλα είναι μύθος? Σε τι αναφέρεσαι? Μέχρι να γράψεις εσύ ένα μήνυμα, να πάω εγώ στο επόμενο μουσικό κομμάτι. Σήμερα ακούμε μόνο ποντιακά, έτσι. Θα πάμε και σε κάτι πιο λαϊκή ζώνα, αλλά με θέμα την προσφυγιά. Γι' αυτό μην με παρεξηγείτε σήμερα.

Ξαναβγαίνω λοιπόν στα μηνύματα. Λέει ο Μάκης, όχι, λέει, δυστυχώς δεν θυμάμαι την καταγωγή των παππούδων. Μάκη μου, και εγώ μην νομίζεις, όχι δεν θυμάμαι, δεν ξέρω την καταγωγή των προπάπων μου, έτσι. Ξέρω λίγα, κατάφερα να μάθω κάποια πράγματα, αλλά σε κάποια φάση στερέψαν οι πληροφορίες, βρήκα τείχο. Μπορεί να βρίσκεσαι και εσύ στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, πάω παρακάτω και δίνω έτσι κάποιες πληροφορίες. Ήμουνα με τον διδάκτορα και δόκτορα Ιωάννη Παπαθωρότα, ο οποίος διδάσκει και σε παραγωγικές στρατιωτικές σχολές κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 1914-1918, εξοντώθηκαν περίπου 250.000 πόντοι. Ο αρχηγός της αποστολής περιθάλψης στον Πόντο, στον Κάφκασο και την Νότια Ρωσία, Ιωάννης Ζερβός, έγραψε ότι πριν από το Παγκόσμιο Πόλεμο, 600.000 Έλληνες που ζούσαν στον Πόντο, από αυτούς οι 235 δολοφονήθηκαν από Τούρκους και οι 80.000 κατέβηκαν στον Κάφκασο. Στη Ρωσία ζούσαν περίπου 515.000 πόντοι. Το Δυτικό Πόντο, η Αργυρούπολη και η Τραπεζούντα υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές, ενώ η οικονομική ζημιά, ή αν το θέλετε ζημία, είναι πιο λόγιο, ανερχόταν σε εκατομμύρια Οθωμανικών λιρών. Αυτά που σας λέω εγώ τώρα δεν πρόκειται για πληροφορίες τις οποίες τις βρήκα ανάκατες όπου να είναι. Έτσι, είναι από διαλέξεις και συγγράμματα. Η συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, πρόκειται για μια διάλεξη του Ιωάννη Ζερβού με θέμα ο ελληνισμός του Πόντου, η οποία έγινε στο φιλολογικό σύλλογο του Παρνασσού και έτσι όπως πρέπει να λέγεται, λέει, διάλεξη γενωμένη εν το φιλολογικό σύλλογο Παρνασσού την 27η Σεπτεμβρίου 1919. Τώρα, στα βρετανικά αρχεία αναφέρονται μεταξύ πολλών και άλλων πληροφοριών και τα ακόλουθα. Η επίτευξη της ανακοχής με την Οθωμανική Αυτοκρατορία την 30 Οκτωβρίου του 1918, πρόκειται για την ανακοχή, την περίφημη ανακοχή Μούδρου και Λίμνου στις 17 ή στις 30, αναλόγως είπαμε ποιο ημερολόγιο θέλουμε να λογίζουμε τις ημερομηνίες, Οκτωβρίου του 1918, με την οποία τερματίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ των δυνάμεων της Αντάτ, δηλαδή των δυνάμεων που ανήκαν στην Συμμαχία, τη Μεγάλη Συμμαχία όπως αποκαλούνταν, και μία από αυτές τις χώρες ήμασταν και εμείς, και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, οι δυνάμεις της Αντάτ ήταν η Αγγλία, η Γερμανία, η Ιταλία, εμείς και κάνα δύο-τρεις ακόμα δορυφόροι που στην ουσία δεν προσέφεραν τίποτα. Κάτι που σηματοδότησε ουσιαστικά την κατάρρευσή της, λένε. Φάνηκε να επανέφερε μια προσωρινή πάυση των διωγμών των μελώντων μειονοτήτων εκτός μέρους των Τούρκων, οι οποίοι διεπράτησαν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Στην επιδίωξη αυτών των διωγμών είναι γενικώς αποδεκτό ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι χάθηκαν από συνθήκες ακραίας βαρβαρότητας και ότι περισσότεροι από 500.000 Έλληνες εξορίστηκαν εκ των οποίων συγκριτικώς ελάχιστοι επέζησαν, λέει, σε έγγραφο με κωδικό 371-78-76-6C το Foreign Office. Πάμε λοιπόν σε τραγούδι εμείς και επανερχόμαστε. Σιγά σιγά περιμένω εδώ τα μηνύματά σας για να κάνουμε την κουβεντούλα έτσι όπως συνηθίζω να λέω. Σουμέλα λένε την Παναγιά. Αυτό το κομμάτι θα ακούσουμε τώρα.

Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα η οποία νομίζω ότι έχει πάρει φωτιά. Λέει ο Θωμάς, καλημέρα, λέει, η μία πλευρά από Μικρά Ασία και η άλλη από την Ήπειρο. Ωραία συνάντηση αυτή. Καλησπερίζω και την τώρα που μόλις μπήκε στην παρέα, ως επίσης και τον Δημήτρη, ο οποίος θέτει ένα ερώτημα. Καλημέρα από Βίρονα, Αθήνα, σε όλα τα Αργιανά. Άρης και μόνο Άρης. Γιατί τιμάμε ακόμα τον Βενιζέλο? Ερωτηματικό. Μπορείτε να μου πείτε γιατί θέλουμε να δοξάζουμε πολιτικούς που τερμάτισαν την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία μετά από χιλιάδες χρόνια? Δημήτρης. Εάν μιλήσουμε για την μικρασιατική καταστροφή και το πώς πάθησαν κάποιες αποφάσεις σχετικά με τις κινήσεις του ελληνικού στρατεύματος ή αν θέλεις των ελληνικών στρατευμάτων στην Μικρά Ασία και ιδιαίτερα στην Αλμυρά θάλασσα, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αγαπητέ φίλε μου Δημήτρη, που θα ήθελα να μην την κάνουμε σήμερα, να την κάνουμε στην ώρα της, δηλαδή τον Αύγουστο. Αν το θέλεις να κάνουμε αφιέρωμα στη μικρασιατική καταστροφή, τότε θα πούμε περισσότερα πράγματα εκεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, ότι σε όσον αφορά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, εγώ να πω το εξής, ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος πίεσε τον Κωνσταντίνο να αλλάξει πορεία, γιατί ήταν έτοιμος να φύγει για το μοναστήρι τη σημερινή Μπίτολα, που ήταν απλά ένα καλό εμπορικό κέντρο με πολλά στοιχεία ελληνισμού, και να τον διατάξει, αν το θέλεις, να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη, όπου η Βουλγάρη δεν ήταν και πολύ μακριά. Δηλαδή, αν ο Βενιζέλος δεν είχε αυτή την διορατικότητα, σήμερα η Θεσσαλονίκη μάλλον θα ήταν βουλγαρική. Δεν ξέρω αν το έχεις βάλει αυτό στη τσιγάρια. Από την άλλη πλευρά, εγώ να πω το εξής, ότι για μας που ασχολούμαστε με την ιστορία, είτε είμαστε απλοί ερευνητές ή είμαστε επιστήμονες, είτε είμαστε απλά αναγνώστες της, καλούμαστε να δείξουμε μια κριτική σκέψη, βγάζοντας έξω τα οποιαδήποτε πολιτικά ιδεολογήματα μας έχουν γοητεύσει, να το πω έτσι. Δεν πρέπει να έχει καμία σημασία το που εντασσόμαστε πολιτικά ιδεολογικά σε σχέση με την ιστορία, ιδιαίτερα του παρελθόντος, ακόμα και του άμεσου παρελθόντος, εφόσον είμαστε σωστά πληροφορημένοι για αυτή. Όσο λέει για τον Δήμαρχο, δεν μπορώ να τα πω όλα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, και καταλαβαίνεις για ποιο λόγο. Και τα λεφτά που έδωσε στον Άρη ήταν μία από τις απαλλαγές που έπαιρνε λόγω δίδεν δωρεάς από την εφορία. Πολύ σωστά, δεν διαφωνώ καθόλου, απλά το ανέφερα σε στοιχείο. Μεγάλη κουβέντα και γι' αυτό, Άλεξανδρε. Επίσης, Κωνσταντίνε, δεν θα ειρωποιούμε τον κάθε τάδε και τάδε και τάδε. Όχι, δεν ειρωποίησε κανένα. Απλά ανέφερα ότι εγώ το φέρνω βάρος, ας πούμε, ότι ένας δικός μας άνθρωπος, αν το θέλεις δικός μας, κατέφυγε σε μια τέτοια πρόταση. Είναι ντροπή για μένα, αισθάνομαι ντροπή. Αυτό ήθελα να πω. Τι ήθελε να ονομάσει την Αγίου Δημητρίου και Μάλα Τατούρκ, έχοντας μαζί με τους ποντίους, αλλά και όσους σφαγιάστηκαν κατά την μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Μην είναι και παραπάνω. Απλά για να προσελκύσουμε Τούρκους τουρίστες και Τούρκους κόλσες τη λέξη, επιχειρηματίες και επενδυτές. Γιατί όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται με αυτή την Golden Visa. Όλοι έχουμε συζητήσει, έστω και κατά το ελάχιστο, το τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη και ποιοι αγοράζουν ακίνητα και εκτάσεις στη Θεσσαλονίκη. Okay. Ο Δημήτρης λέει σωστό το σχολείο για τη Θεσσαλονίκη. Ουδέποτε όλα είναι άσπρο ή μαύρο. Απλά τώρα εκ των υστέρων μιλάμε. Ναι, κοίταξε. Έχει το λάθος του ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπόψη ότι
ήθελε ο Ερυθέλιος Βενιζέλος να μπει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά

αιώνα, λέει και ο Βενιζέλο που απέστειλε τα στρατεύματα ενώ οι Τούρκοι έσπρωσαν τον Πόντο και την Μικρά Ασία. Εμένα θα μου το επιτρέψετε να διαφωνήσω. Η όλη η ιστορία, εάν θέλετε να μιλάμε σωστά και να αφήσουμε απ' έξω την οποιαδήποτε ιδεολογία μας, είναι η εξής. Η κόντρα μεταξύ του στρατεύματος, γιατί εδώ είναι και το κλειδί, αλλά και των διπλωματών, είχε να κάνει με τους βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς, δηλαδή βασιλόφρονες, φιλοβασιλικούς αν το θέλετε και μη βασιλόφρονες, αντιβασιλικούς αν το θέλετε. Όταν έχεις ένα τέτοιο ρήγμα μέσα στο στράτευμα, κάτι δεν πάει καλά. Και πολύ καλά έκανε αργότερα η πολιτική που άφησε το στράτευμα απ' έξω. Τώρα άλλη κουβέντα αυτή. Η όλη ιστορία είναι εκεί. Να φανταστείτε ότι διοικητική μέρημνα, δηλαδή, αν υπήρχαν, τι λέμε διοικητική μέρημνα στο στρατό, εφόδια, είτε αυτά είναι πυρομακτικά, είτε είναι τροφή, νομή όπως τη λέμε αλλιώς, είτε. Δεν έφταναν σε κάποια φάση στο Σαγκάριο ποταμό. Έτσι, δεν είχε κανένα λόγο εκείνη την περίοδο να στραφεί ο ελληνικός στρατός, άσχετα για το ποιος τον διεύθυνε. Δεν είχε κανένα λόγο να περάσει με Αλμυρά Έρημ. Και μέχρι το εσκίσε εκεί μια χαρά ήταν, έπρεπε να μείνει εκεί, μέχρι και αν έμενε άλλα δύο χρόνια ο ελληνικός στρατός στα παράλια της Μικράς Ασίας, θα γινόταν δημοψήφισμα και αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Τέλος πάντων, ας ξεφύγουμε από αυτό, λέω εγώ. Δεν είναι η ιδεολογία, Αλέξανδρε, είναι η πραγματική ιστορία. Εδώ θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι κάνεις λάθος. Αν θέλεις μπορώ να σου στείλω ένα σωρό τεκμήρια. Όλα τα πράγματα έχουν να κάνουν με αυτό. Ήταν ο πόλεμος ανάμεσα βασιλικών και αντιβασιλικών, ιδιαίτερα στο συστάξιο στρατού. Και για να βάλω ένα τεράστιο παράδειγμα και επιχείρημα, γιατί είχαμε αυτή την μεγάλη νίκη στο αλβανικό μέτωπο. Γιατί ο στρατός βρέθηκε ενωμένος. Εννοώ αξιωματική, παξιωματική, έτσι μόνο. Ήταν η μοναδική περίοδος στην ιστορία της Ελλάδας όπου δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι και το 1974 μαζί και αυτό, που δεν υπάρχει διχασμός ανάμεσα στις τάξεις του στρατού. Πάω λοιπόν στην Φωτεινή. Καλησπέρα, καλημέρα Αλέξανδρε, και εμείς κατά το ίμιση πόντι στην οικογένεια. Χαίρομαι. Λοιπόν, δυστυχώς όμως τα πράγματα σε έναν πόλεμο τα πληρώνουν, το μάρμαρο το πληρώνουν οι άμαχοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάω σε ένα ακόμα κομμάτι που μου το ζήτησε ο φίλος ο Μάκης.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μηνύματα, γιατί η συζήτηση όταν πρόκειται περί ιστορίας και εγώ είμαι με αυτό, με αυτή την άποψη, εγώ είμαι με την άλλη, γίνεται της κακομοίρας συνήθως και είναι από τις ωραιότερες συζητήσεις που μπορούν να κάνουν οι Έλληνες μεταξύ τους. Δεν κάνω λάθος, λέει ο Κωνσταντίνος, εγώ την είμαι, ότι κάνεις λάθος. Ήταν η συμφωνία της 3ης Μαρτίου στη συνθήκη Μπρες και η Τόψη, η οποία δεν είχε καμία σχέση με τη δική μας ανάμειξη στη Μικρά Ασία, καθότι τα δικά μας στρατεύματα στη Μικρά Ασία αποβιβάστηκαν ένα χρόνο αργότερα. Ένα αυτό. Δεύτερον, τώρα αν βόλευε η διαμάχη του Λευτέρη, αν βόλευε η διαμάχη του Λευτέρη με τον Βασιλιά, αυτό είναι άλλο καπέλο. Είναι άλλη συζήτηση. Όσοι καταγραφόμενοι από ιστορικούς έχουν σχέση σε ποιανού την πλευρά είναι προσκύμενη. Αυτά να μην είχατε, ρε παιδί μου. Αυτά να μην είχατε. Ή το λέω ειλικρινά. Δεν υπάρχει, αυτό βγάλετε το, από το μυαλό σας. Δεν υπάρχει, το επικαλούνται πάρα πολύ. Δεξιός και αριστερός ιστορικός. Μεγάλη τώρα να πω πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα πω. Ο καθένας ιστορικός, κάθε ιστορικός δεν εξυπηρετεί κανένας στα συμφέροντα. Έχει τη δική του κριτική σκέψη, οπτική και θεώρηση. Η επιστήμη της ιστορίας ως δυνάμει, εγώ υποψήφιος διδάκτορας της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδος, καταθέτω το εξής, και το λέω εντύμως. Είναι ορισμένοι που θα πούν την αλήθεια με τεκμήρια και με το όνομά της, και είναι ορισμένοι που αποφεύγουν να πούν την αλήθεια με το όνομά της και όχι αποκρύπτουν τεκμήρια, απλά δεν τα αναφέρουν. Τα περνάνε ξαπαλών ομίχων, αδόκιμος όρος. Τα περνάνε επιφανειακά. Δεν εξυπηρετώ εγώ κανενός κόμμα το δικό μου το σύγκραμα. Έτσι, να αναφέρω όσους ιστορικούς θέλετε. Την Ελένη την Ευθυμίου, τον Αντώνη τον Κλάψη. Μιλάω για μεγάλους διδάκτορες τώρα, έτσι. Του Παπαρηγόπουλου ακόμα που έγραφε την ιστορία ως μυθιστόρημα. Όλους τους συγγραφείς εμβάθηκαν της Βασιλείου. Όλους τους συγγραφείς της ιστορίας του ελληνικού έθνους κατά την εκδοτική Αθηνών κλπ. Κανένας δεν εξυπηρετεί συμφέροντα κανενός. Παραδείγματος χάρη, η μέγιστη Ελένη Ευθυμίου, μεγάλη αυτή η δασκάλα, κατά εμέ, κατά κάποιους άλλους λένε πόρες σιγά. Παιδιά, είναι ανάλογος πώς θέλετε να το δείτε. Λέει ότι ο εθνικός δικασμός ξεκίνησε το 1823 και δεν έχει σταματήσει ακόμα. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Είναι ανάλογος πώς θέλουμε να το δούμε. Τιμή στους Έλληνες του Πόντου, καλό παράδεισο στους προγόνους μας, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Δηλαδή δεν υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Σαφώς και υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Αλλά όταν υπάρχουν γεγονότα, δεν μπορείς να τα αμφισβητήσεις. Δηλαδή να αποκρύψεις, παραδείγματος χάρη, έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών. Προσέξτε τι λέω. Οι κινήσεις του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία, εάν δεν τα αναφέρεις και πεις απλά μόνο τη δική σου εκδοχή και δεν πατήσεις επάνω στα τεκμήρια, γι' αυτό λέμε από πού, συνήθως το λέμε οι ιστορικοί, από πού τεκμέρεται. Όπως λένε οι δημοσιογράφοι, αν δεν υπάρχει διασταυρωμένη πληροφορία δις και τρεις, δεν είναι πληροφορία, είναι φημολογία. Υπάρχουν έρευνες και έρευνες ιστορικές. Εδώ γίνεται τεράστιος πόλεμος, παραδείγματος χάρη μέχρι την ώρα που έδειξε τα μάτια της η Αρβελέρ, για το πού βρίσκεται το τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο ένας είχε τα δικά του τεκμήρια,
ο άλλος τα δικά του. Επιχειρήματα, και είπα τεκμήρια λάθος. Όλα αυτά θα επαληθευθούν όταν βρεθεί ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι, να ισχυριστεί ότι στο ελληνικό στράτευμα κατά το 1922 να σταθώ στο τελευταίο χρόνο ήταν όλα καλώς καμωμένα. Μόνο έτσι δεν ήταν. Μόνο έτσι δεν ήταν. Όσους επίσης κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο βασιλέας επηρέαζε και την πολιτική και το στράτευμα. Χωρίς να πω ο τάδε και ο τάδε. Αυτό τεκμηριώνεται. Το λέω εγώ. Μόνο ένα λαθάκι πάνω σε αυτό που είπατε. Μην μιλάμε στον πληθυντικό, Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, συμπαθέστε την καθηγήτρια Ευθυμίου. Μόνο σε μια φράση έπαψε ο εθνικός οικασμός για λίγα χρόνια. Ναι. Μόνο όταν κυβέρνησε ο Ιωάννης Μεταξάς αθάνατος. Αυτό το ισχυρίστηκε το αθάνατος η κυρία Ευθυμίου. Αλλά ναι, σε όλα τα υπόλοιπα 200 χρόνια έχει φύγει η κυρία Ευθυμίου. Καλά. Εντάξει. Εδώ είναι ατόπιμα. Σαφώς. Ποιος δικασμός δεν υπήρξε κατά την κυβέρνηση του, τη διακυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά, αφού ήταν ο πρώτος που κυνήγησε τους αριστερούς. Έτσι, δεν μιλάμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει. Σαφώς. Και εγώ στέκομαι μόνο σε αυτό που είπε για τον εθνικό δικασμό. Και αφαιρώ αυτό εδώ γιατί δεν το προσμετρώ αν το θέλεις φίλοι μου Δημήτρη. Πάω στο τραγούδι. Εδώ ανταλλάσσουμε απόψεις. Μια χαρά τα λέμε. Μια χαρά τα λέμε και είμαι πολύ ευτυχής. Πάμε, Κόνιαλης.

Ο Κόνιαλης λοιπόν ή αλλιώς το Κόνιαλη, ένας οργανικός σκοπός και πολλές φορές και με στίχο, που τραγουδιέται από την Καπαδοκία μέχρι και τον Πόντο. Και σήμερα έχει μεταφερθεί και στην σημερινή Μακεδονία, είτε αυτή είναι ανατολική είτε κεντρική, και στο Βόρειο Αιγαίο. Και εδώ θα πρέπει να πούμε και το εξής, για μας που έτσι λίγο ασχολούμαστε με την ιστορία. Κακά τα ψέματα. Αν δεν υπήρχαν κάποιοι, δεν θα είχαμε σήμερα το Ανατολικό Αιγαίο, έτσι. Το Βόρειο Αιγαίο, το Βόρειο Ανατολικό. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν θέλει όμως δύναμη για να το πούμε. Γιατί πολύ σωστά αναφέρεται ο Δημήτρης και λέει σήμερα ο δεξιός πιστεύει ότι ο αριστερός δεν αγαπάει την Ελλάδα και ο αριστερός πιστεύει ότι ο δεξιός είναι φασίστας. Πώς θα πάμε μπροστά έτσι. Άντε. Άντε. Και πηγαίνω στον Κωνσταντίνο. Ναι, θα προσπαθήσω να βάλω ό,τι προλαβαίνω, αγαπητέ Κωνσταντίνε, χώρια από αυτά που έχω επιλέξει. Γιατί να φανταστείτε ότι τούτη εδώ η εκπομπή για να την στήσω δεν μου πήρε έτσι μοναχά δύο μέρες ή τρεις. Να φανταστείτε τα στοιχεία που έχω ετοιμάσει, που δεν έχω πει ούτε το 1/3 από αυτά, μου πήραν τουλάχιστον μια μισή εβδομάδα. Και λέω, θα ρωτούσα προηγουμένως από ποιες περιοχές κατάγονται οι πρόγονοί σας. Γιατί δεν πιστεύω παράδειγμα χάρη ότι Κωνσταντίνος γεννήθηκε στον Πόντο, έτσι. Ή οποιοςδήποτε άλλος ακροατής Φωτεινή παράδειγμα. Και αναφέρομαι παραδείγματος χάρη μια μου δίνει ευκαιρία στην Τραπεζούντα, η οποία ήταν μια από τις ομορφότερες πόλεις του Πόντου, πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Κομνηνών και το τελευταίο καταφύγιο του ελληνισμού. Ιδρύθηκε το 756, προσέξτε έτσι, 756 π.Χ. για πρώτη φορά από Ίωνες Απίκους. Θυμόμαστε ποιες είναι οι μεγάλες μητροπόλεις της αρχαιότητας οι οποίες δημιούργησαν την Ιωνία. Η μία είναι τα Μέγαρα, ψάχνουμε την άλλη μία. Η Τραπεζούνα λοιπόν στην παραχμή το 19ο αιώνα είχε μόνο 4.200 οικογένειες. 1.200 οικογένειες ήταν ελληνικές, 500 αρμενικές και 180 αρμενοκαθολικές, 20 διαμαρτυρόμενες και 2.100 περσικές, ευρωπαϊκές και οθωμανικές. Έτσι λίγα στοιχεία. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αναφερθώ επίσης στον μεγάλο σφαγέα δεξί χέρι του Κεμάλ Ατατούρκ, τον Τοπάλος Μαν. Με το κανονικό του όνομα να είναι περί του Άντζε ή Νάντζε Οσμάν, ο οποίος γεννήθηκε στην Κερασούντα το 1883 και πέθανε στην Άγκυρα το 1923. Οθωμανός αξιωματικός, εθελοντής, διοικητής συντάγματος του τουρκικού στρατού κατά τη διάρκεια του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας, λοιπόν, και λοιπόν. Και είναι υπεύθυνος για σφαγές εναντίον Ελλήνων και Αρμενίων κατά τη διάρκεια του Οθωμανικού εμφυλίου πολέμου στην περιοχή του Πόντου. Και με δύο ακόμα συνεργάτες, τον Ισακ Καβούς και τον Μπαγίρογλου Χουσέιν. Αυτά τα πράγματα πρέπει έτσι να νομίζω ότι πρέπει να τα αναφέρουμε. Τώρα, άλλη μια μεγάλη πόλη ήταν η Κερασούντα, η οποία κατά τον Ξενοφόντα ήταν αντικείμενο της Σινόπης. Κατά τη διάρκεια, και μάλλον κατά την αρχαιότητα, ήταν μια καθαρά ελληνική πόλη, στην οποία όπως μαρτυρούν αρχαία νομίσματα λατρευόταν ο Δίας, ο Ποσειδώνας, ο Διόνυσος, ο Ασκληπιός, ο Ηρακλής και ο Αρκαδικός Πάνας.
στα χρόνια των μεγάλων κομινών, η Κερασούντα αποτέλεσε την τρίτη σημαντική πόλη της Αυτοκρατορίας μετά την Τραπεζούντα και τη Σινόπ. Το Μάιο του 1915 οι τουρκικές αρχές έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο του αποδεκατισμού του αρμενικού πληθυσμού, ενώ αμέσως μετά ακολούθησαν τα δεινοπαθήματα του ελληνικού στοιχείου, με αποκορύφωμα το 1919 και τη σύλληψη 80 προκρήτων και εξεχόντων μελών της ελληνικής κοινότητας. Η Κερασούντα ήταν η μοναδική πόλη του Πόντου που συνεχώς επί αιώνες και μέχρι τον εξεριζωμό ελληνικό και αστικό πληθυσμό υπερτερούσε αριθμητικά του μουσουλμανικού. Είναι γνωστό λοιπόν και τεκμηριώνεται επίσης ότι δεν είχε σκοπό κανέναν άλλον ο Κεμάλ Ατατούρκ με τους συνεργάτες του παρά να καθαρίσει κατά τον ίδιο την περιοχή από τα οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, πάμε σε ένα κομμάτι ακόμα. Πριν πάω λοιπόν όμως σε αυτό το κομμάτι, να πούμε και κάτι ακόμα. Τι φράσεις θυμόσαστε αμιγώς ποντιακές, συγγνώμη, αν γνωρίζετε κάτι για την ποντιακή γλώσσα και αν ακόμα στο σπίτι σας μαγειρεύετε ποντιακές συντάγες. Για να δούμε αν τα ήθη και τα έθιμα στο διάβα των χρόνων παραμένουν. Πάμε.

Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν την ώρα που οι γειτονές μας ετοιμάζουν νέο νόμο που δίνει δικαίωμα στο στρατιωτικό Τούρκο να επέμβει όποτε εκείνος νομίζει για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Τουρκίας. Βλέπε γαλάζια πατρίδα. Νομίζω ότι οι μέρες είναι αρκετά δύσκολες χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ. Πηγαίνω στα μηνύματα και εκτός από την επιθυμία που μου ζητά ο Κωνσταντίνος και την οποία θα εκπληρώσω ευθύς αμέσως, πηγαίνω σε μια άλλη πληροφορία εξίσου σημαντική. Πριν πάω στα της γλώσσας, της ποντιακής γλώσσας. Ποιες χώρες αναγνωρίζουν τη γενοκτονία των ποντίων και πότε έγινε. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης, εάν δεν κάνω λάθος, και το βρήκα στο site παραπολιτικά.gr. Ολοκληρωμένος οδηγός για τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, με ημερομηνίες και ιστορικά στοιχεία για το έγκλημα του 1914 και 1923. Κάθε 19 Μαΐου, την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, επιβεβαιώνεται ότι η διεθνής αναγνώριση του εγκλήματος εξελίσσεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Ο κατάλογος των κρατών και των πόλεων που έχουν επίσημα αναγνωρίσει τη συστηματική εξόντωση των Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αρχές του 20ου αιώνα παραμένει περιορισμένος παρά την ιστορική τεκμηρίωση του γεγονότος. Δείτε τι κάνει η διπλωματία και η πολιτική έτσι. Ποιες χώρες λοιπόν αναγνωρίζουν τη γενοκτονία των ποντίων? Το ελληνικό κράτος δε αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία το 1994 γίνοντας η πρώτη χώρα που το έπραξε. Ακολούθησε η Κύπρος με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της το Μάιο του 1994, δηλαδή λίγες μέρες μετά. Το 2007 σημαντική εξέλιξη όταν η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών αναγνώρισε επίσημα ότι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου παράλληλα με τη γενοκτονία των Ασσυρίων, δίνοντας επιστημονική νομιμοποίηση στο ιστορικό γεγονός. Η Αρμενία, προσέξτε τι λέω, προσέξτε, οι Αρμένοι οι οποίοι σφαγιάστηκαν και αυτοί από το ίδιο χέρι του Κεμάλ Ατατούρκ, αναγνώρισε τη γενοκτονία των ποντίων το Μάρτιο του 2015. Η Σουηδία αναγνώρισε τη γενοκτονία στις 11 Μαρτίου του 2021, προσθέτοντας μια ακόμα ευρωπαϊκή χώρα στον κατάλογο. Αμερικανικές πολιτείες αναγνωρίζουν την γενοκτονία. Νέα Υόρκη το 2002. Μαζί με Κολούμπια, Νότια Καρολίνα, Τζόρτζια, Πενσιλβάνια, Φλόριντα, Κλίβελαντ και πάει λέγοντας. Η Αυστραλία και η Νότια Αυστραλία στις 30 Απριλίου του 2009. Η Νότια Ιουαλία το 2013. Η άρνηση της Τουρκίας και το ιστορικό πλαίσιο. Η Τουρκία αρνείται την αναγνώριση της γενοκτονίας από την Σιγά, με την αναγνώριση κιόλας. Όπως ακριβώς αρνείται και την γενοκτονία των Αρμενίων. Επίσης, το τουρκικό κράτος αποφεύγει να χαρακτηρίσει τα γεγονότα γενοκτονία παρά τις συντριπτικές ιστορικές μαρτυρίες. Λοιπόν, η άνοδος του τουρκικού εθνικισμού στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν αυτό που ήταν αυτή που ενίσχυσε δραματικά το αντελληνικό κλίμα εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και η γενοκτονία στην ουσία ξεκινά από το 1914, καθοδηγούμενο από τρεις πασάδες. Και συνεχίστηκε μέχρι το 1922
23 και τον Κεμάλ Ατατούρκ. Πάω σε κομμάτι. Ξέρω σήμερα σας κούρασα με όλα αυτά γιατί δεν έχετε συνηθίσει από μένα τουλάχιστον τέτοιες εκπομπές.

Λοιπόν, πηγαίνω στο μήνυμα του Κωνσταντίνου, ο οποίος εκφράζει και τον παράπονο του. Μετά θα πάω στα φαγητά. Αυτό το τραγούδι, λέει, δείχνει το bullying και το ρατσισμό που μπορεί να υπόνται από κάποιους ελληνόφωνους. Να αλλάξουμε τον όρο και να πούμε, αγαπητοί Κωνσταντίνε, παλιολαδίτες. Έτσι. Οι Έλληνες της υπηρετικής Ελλάδας καλύτερα. Πιο σωστός είναι ο όρος. Δυστυχώς, αυτό το πράγμα συνέβη γενικά για όλους τους πρόσφυγες, δηλαδή. Ελληνόφωνος, τι θες να πεις με το ελληνόφωνος, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Πάντως συνέβη, έτσι είναι πραγματικότητα, το ότι πολλοί από εμάς χαρακτηρίζαμε τους πρόσφυγες ως τουρκόσπορους, ας πούμε. Γιατί ίσως, όχι ίσως, γιατί σε πολλές από τις φράσεις χρησιμοποιούσαν και τουρκικές λέξεις, λες. Και οι παλιοελλαδίτες, οι Έλληνες της υπηρετικής Ελλάδας δεν χρησιμοποιούσαν τουρκικές λέξεις μετά από τόσα χρόνια σκλαβιάς. Δεν είχε περάσει στο λόγο τους κάτι τέτοιο ή στο DNA τους, αν το θέλετε, που συνηθίζουμε να λέμε. Ναι, Κωνσταντίνε, δυστυχώς, αλλά εγώ αυτό το πράγμα δεν το δέχτηκα, δεν το δέχομαι και δεν θα το δεχτώ ποτέ. Πολλά είναι τα ελληνικά φύλλα και όλοι μας Έλληνες, καθότι η ίδια γλώσσα, ένα που το βασικότερο, έτσι, και μετά τα ίδια φυσικά, ίδια ήθη και έθιμα. Το μας ομογενοποιεί. Το μας κάνει έθνος. Εξάλλου, η ποντιακή γλώσσα, γιατί εκεί ήθελα να φτάσω, στην ποντιακή γλώσσα, έχει τις βάσεις της στην αρχαία Ιωνική. Κακά τα ψέματα. Είτε το θέλουμε, είτε όχι. Και δεν το λέω εγώ. Το λένε τόσοι και τόσοι γλωσσολόγοι, όπως ο καθηγητής Εμμανουήλ Κρυαράς. Για παράδειγμα, παρόλα αυτά υπάρχουν γλωσσολόγοι που αναγνωρίζουν μόνο δύο ιδιώματα. Το χρητικό και το κυπριακό. Δε, στην αρχαία Ελλάδα η ελληνική γλώσσα είχε τις ακόλουθες 6 διαλέκτους. Την Ιωνική, προσέξτε τι λέω, την Αττική, τη Δωρική, τη Μακεδονική, την Αιωλική και την Κυπριακή. Η Ιωνική μιλιόταν κυρίως στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και σε μια σειρά από ελληνικές αποικίες με κέντρο την Μίλητο. Η Ιωνική προέλευση ποντιακής διαλέκτου ακολούθησε γλωσσικές εξελίξεις με την πάρο του χρόνου που λάβαναν χώρα στην επικράτεια του Μητροπολιτικού Ελληνισμού, αποκομμένος καθώς ήταν ο Πόντος από γεωγραφικά από αυτόν. Λογικό είναι. Γι' αυτό το λόγο η ποντιακή διάλεκτος διατηρεί πολλές λεξιλογικές, γραμματικές, συντακτικές και φωνολογικές ομοιότητες με την αρχαία Ιωνική διάλεκτο της ελληνικής γλώσσας. Και λέει τώρα ο Δημοσθένης Οικονομίδης, γλωσσολόγος, διευθυντής του Μεσαιωνικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών, η διάλεκτος, η λαλούμενη υπό των Ελλήνων των αρχαιοτάτων χρόνων ως τα παράλια του έξοδου πόντου εγκατεστημένων εξ αρχής Ιωνική ούσα συν το χρόνο τι αυτήν έλαβε εξέλιξη μακράν της Ελλάδος ώστε διασώσασα ολίγα στοιχεία εκ της Ιωνικής ικανά αρχαιοποινή στοιχεία προσέλαμε και πολλές λέξεις και γραμματικούς τύπους εκ της μεσαιωνικής βυζαντινής γλώσσης Άτινα διετήρησεν αυτουσίως. Χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γι' αυτό που αναφέρεις λοιπόν, φίλε μου Κωνσταντίνε, που λες ότι εγώ το έστα προσωπικά, θα πάω σε ένα άρθρο που αναφέρεται στη δασκάλα της Παράγκας. Την έλεγαν κυρά Ελένη. Στον Πόντο ήταν δασκάλα, στο Παρθεναγωγείο της Τραπεζούντας. Είχε τελειώσει το Αρσάκιο, μιλούσε ελληνικά, γαλλικά και ποντιακά. Στην Ελλάδα έγινε καπνεργάφρια σε ένα καπνομάγαζο 14 ώρες την ημέρα να διαλέγει φύλλα καπνού και τα δάχτυλα κίτρινα, τα μάτια θολά από τη σκόνη. Αλλά το βράδυ γινόταν πάλι δασκάλα. Η Παράγκα της ήταν 3x3, χώμα για πάτωμα. Τενεκές για σκεπή. Στον τοίχο είχε καρφώσει ένα μαύρο πίνακα, ένα κομμάτι ξύλο βαμμένο με κάρβουνο. Κάθε απόγευμα, στις 6, χτυπούσε μια κατσαρόλα. Το κουδούνι. Και ερχόταν 40 παιδιά ξυπόλυτα με κουρλιασμένα ρούχα, παιδιά που το πρωί πουλούσαν κουλούρια στο λιμάνι, που μάζευαν κάρβουνα από τις γραμμές του τρένου. Δεν είχαν τετράδια. Έγραφαν πάνω σε παλιά χαρτιά από το καπνομάγαζο. Δεν είχαν μολύβια. Έγραφαν με κάρβουνο. Δεν είχαν βιβλία. Είχε ένα. Το αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού. Το είχε σώσει από τον Πόντο. Το φύλαγε στο στήθος της μαζί με την εικόνα. «Τι μάθημα έχουμε σήμερα, κυρία?» ρώτησε ο μικρός Λάζαρος, 9 χρονών. Ο πατέρας του είχε πεθάνει το 23 από τύφο. «Σήμερα θα μάθουμε τη λέξη πατρίδα, Λάζαρε», είπε η Ελένη. Έγραψε στον πίνακα με κάρβουνο. «Πα-τρι-δα». «Ξέρετε τι είναι η πατρίδα?» ρώτησε. Σιωπή. Τα παιδιά κοιτάχτηκαν. «Η Ελλάδα», είπε δειλά ένα κοριτσάκι. Η Ελένη χαμογέλασε. Τα μάτια της βούρκωσαν. «Όχι, Μαρίκα μου. Η πατρίδα είναι εκεί που σε θάβουν. Ο παππούς σου είναι θαμμένος στον Πόντο. Άρα, ο Πόντος είναι η πατρίδα. Η μάνα σου είναι θαμμένη εδώ, στην Τραπεζόνα. Άρα, και η Ελλάδα είναι η πατρίδα. Εμείς, παιδιά μου, έχουμε δύο πατρίδες. Και πρέπει να τις τιμήσουμε και τις δύο». Έμαθαν να γράφουν, έμαθαν να διαβάζουν, έμαθαν την ιστορία του 21, αλλά κάθε Παρασκευή η Ελένη τους έλεγε και μια ιστορία από τον Πόντο, για τη Σουμελά, για τον Διγενή, για την Κερασούντα. Το 1932 ήρθε ο επιδιορτής από το Υπουργείο. «Ποια είστε εσείς που κάνετε μάθημα χωρίς άδεια?» φώναξε. «Αυτό είναι παράνομο». Η Ελένη σηκώθηκε 35 χρονών, αλλά φαινόταν για 50 από την κούραση. «Κύριε Πεθωρητά», είπε ήρεμα, «εγώ τελείωσα το Αρσάκιο Τραπεζούντας. Έχω δίπλωμα, αν θέλετε σας το δείχνω». Του έδωσε ένα κυτρινισμένο χαρτί, διπλωμένο στα 4. Ο επιθεωρητής το διάβασε, κοίταξε τα 40 παιδιά ξυπόλυτα, πεινασμένα, αλλά να γράφουν ελευθερία στον μαύρο πίνακα. Έσκυψε το κεφάλι. «Συνεχίστε, κυρία», είπε, «μόνο κέφι». Την άλλη εβδομάδα ήρθαν 5 τετράδια από το Υπουργείο και 5 μολύβια. Το 1950 η Παράγκα έγινε διόρφο σχολείο, το πρώτο δημοτικό Τραπεζόνας. Δεν ξέρω αν συγκινηθήκατε ή όχι. Δεν ξέρω πώς νιώσατε. Πάμε εμείς για κομμάτι. Για τραγούδι.

Ακούσαμε λοιπόν τη Μαυροθάλασσα από τον Ματέο Τσαχουρίδη και πρόκειται για μια μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Πόντος Σταύρωση και Μνήμη πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδιο την Κυριακή 19η Μαΐου του 1919, ακριβώς 100 χρόνια μετά από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου». Πάω στα μηνύματα. Επειδή σε λίγο θα τελειώσεις, μιλά Αλέξανδρε, δεν ήθελα να διαφωνήσω με όσα σωστά μας μετέφερες, όμως την πραγματική ιστορία μας τη μετέφεραν οι πόντοι που μας μετέφεραν από αυτά που έζησαν, όχι από τα σαλόνια του σπιτιού, όπως έλεγα. Καλύτερα και στο Πανακούνε. Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς για την υπέροχη εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ, φίλε Κωνσταντίνε, καταρχάς για την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε, για την φιλία που αναπτύσσουμε. Τα παγιτά δεν τα ανέφερα, γιατί... Δεν προλάβαμε λοιπόν να αναφέρουμε τα παγιτά, φίλε Κωνσταντίνε, τι να κάνουμε. Θα κρατήσω ακόμα 5 λεπτά έτσι για να πούμε 2-3 πράγματα.

τέτοιες όμορφες ποιοτικές και ενημερωτικές εκπομπές εύχομαι να κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου Μάκη. Εάν δεν υπήρχατε εσείς, τέτοιες εκπομπές εγώ δεν θα έκανα, γιατί αναλόγως με το ακροατήριο ελύσεις κιόλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν το λέω και αν να σας πενέψω. Αλλά το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Δίγω σε εσάς, ραδιόφωνο δεν γίνεται. Και δεν μπαίνει κανένας ραδιοφωνικός παραγωγός, όποιο και τομέα ναι, επιλέγει, να ελιχθεί και να εισχωρήσει σε αυτόν και να δώσει πληροφορίες για αυτόν, αν έχει το ανάλογο ακροατήριο. Κακά τα ψέματα. Θα ήθελα εδώ, τελειώνοντας τη σημερινή εκπομπή, να κάνουμε μια σφιγμομέτρηση για το πιο ποντιακό τραγούδι. Είναι το ορόσημο. Είναι το σημείο αναφοράς των Ελλήνων του Πόντου. Για μένα είναι αυτό εδώ.

Λοιπόν, να βάζω κι εγώ λίγο τα κουιζάκια μου. Τραγουδάρα, λέει Αλέξανδρε, αλλά ο ύμνος των ποντίων είναι Παρθένη Ρωμανία. Όλα αυτά τα τραγουδάμε σκοροδία. Σε πρώτη ευκαιρία θα σας καλέσω να αφήσω να μας ακούσει. Πολύ ευχαριστώ. Και ο φίλος ο Μάκης επίσης μου στέλνει ένα link από τον εθνικό ύμνο του Πόντου. Παρθένη Ρωμανία. Αλλά αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι το όνομα Ρωμανία σημαίνει χώρα των Ρωμαίων και δηλώνει την πατρίδα των Ρωμαίων. Ενδόνυμο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενώ επισήμως χρησιμοποιήθηκε από τη λεγόμενη Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης.

Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αναφέρεται περισσότερο στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό λοιπόν οι Τούρκοι την πόλη επέραν τον Βασιλισκάν και ελάεν η αφεντία.

Λοιπόν, Πάρθενη Ρωμανία. Μυρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίνε τα μοναστήρια και αγιάνες ο Χρυσόστομο κλαίει και δερνοκοπάται. Τι να πεις, στίχος βγαλμένος από το λαό, γι' αυτό και λέμε δημοτικό ή παραδοσιακό τραγούδι. Κωνσταντίνος, φίλε, με έκανες να τα κρίσω παρόλο που τα ακούω και το τραγουδώ κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Εγώ σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Και έχω να πω το εξής. Η Ελλάς κέρδισε όχι μόνο 2-3 πράγματα από τους Έλληνες πόντες. Κέρδισε πάρα πολλά. Μα πάρα πολλά. Από τη μία πλευρά ξεριζωθήκατε, αλλά από την άλλη πλευρά φτιάξατε μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες ένα ελληνικό κράτος. Έστω αυτό το δύσμερο. Τελείως διαφορετικό από ό,τι θα ήταν χωρίς εσάς. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω και εγώ τουλάχιστον είμαι ευτυχής καθότι λαδώθηκα από πόντους, βαφτίστηκα από πόντους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, καλό ξημέρωμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα αύριο την ίδια ώρα με διαφορετική θεματική. Και κλείνω με τούτο εδώ το κομμάτι, να προσέχετε τους εαυτούς σας και στο Παναγούρι.